0: νόμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτάκια μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Του Σαπόκι!
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Το άλλο μικρόφωνο είναι άδειο. Άδειο είναι το άλλο μικρόφωνο, γιατί ο Αλέξανδρος Τσουβέλας λείπει μόνο για σήμερα. Αύριο θα είναι εδώ. Άδεια έχει πάρει και το ίντερνετ για σήμερα, να ξέρετε. Οπότε όσοι στέλνετε στο Live 24 μηνύματα, προς το παρόν έχουν μείνει αδιάβαστα. Όχι επειδή το θέλουμε, επειδή δεν μπορούμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί, ή maria.zafiratou, ή στο Messenger ή από εδώ τους από εκεί. Λοιπόν, ο ακροατής έστειλε το μήνυμα για το οποίο μπλοκαρίστηκε από τον σύλλογο του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό. Παιδιά, ο καθένας τι θεωρεί προσβλητικό και τι δεν θεωρεί προσβλητικό. Εντάξει. Δηλαδή, αν ήταν με αυτή τη λογική, εμείς θα τους είχαμε μπλοκάρει όλους εδώ πέρα, να ξέρετε. Με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός περιμένει την πάξη αντίπαξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η πάξη λοιπόν διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros την πάξη αντίπαξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η πάξη λοιπόν διέλυσε τη δευτεραθλήτρια

Καλημέρα στην Νατάσα από το Brighton. Ο Τσούβι χθες ήταν σπίτι μου και έκανε χαμό, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ηρεμήστε λίγο εσείς που σκεφτήκατε διάφορα πράγματα. Ήτανε στα νέα μου δανειά. Εντάξει, στην πατρίδα της Νατάσας.

Δυνατά στι μεταγραφέ φαίνεται ότι μπαίνει και ο Όφη με τον Δημήτρη Μπούση να προαναγγελνεί την ολοκλήρωση δύο μεταγραφών. Μία είναι του Αϊτόρ και η άλλη είναι του Δημήτρη Νικολάου. Επίσημα η μεταγραφή του Αϊτόρ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Ενώ ο Όφη προχωράει και στον επαναπατρισμό του Δημήτρη Νικολάου.

Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η ανανέωση 12.372 εισιτηρίων διαρκείας, ενώ από σήμερα αρχίζει και η ελεύθερη διάθεση των υπόλοιπων διαρκείας. Συνεχίζεται η ανανέωση της ίδιας θέσης φυσικά με προνομιακές τιμές. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 12.372 εισιτήρια φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση του στην Τούμπα, και η δεύτερη περίοδος από τις 10 το πρωί σήμερα θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση.

Το δυσάρεστο νέο για τον ΠΑΟΚ είναι ο τραυματισμός του Τάχα Αλή. Θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Δύναμο Κιέβου. Μετά τις εξετάσεις διαγνώστηκε ο Σουηδός εκτρέμ με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει δυστυχώς έξω για περίπου ένα μήνα.

Καλημέρα στον Τεό από Διεντόχ Βαυαρίας. Ακόμα 2 εβδομάδες Γερμανία και μετά 4 εβδομάδες Ελλάδα. Διακοπές μακριά από όλα και όλους. Καλημέρα και στον Ηλία. Θυμίζουμε για μηνύματα η από εδώ από εκεί στο Instagram ή στο Facebook, στο Messenger, η από εδώ από εκεί. Δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Τι έγινε? Α, όχι, τίποτα, εγώ είμαι. Ναι, το δικό μου, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, δεν έχουμε live 24 για σήμερα. Μετά το Βαγγέλη, καταλάβετε το χάος. Το χάος.

Και ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, ειδικά από την Αθήνα, έχουν πάει διακοπές, έχουν αδειάσει λίγο οι δρόμοι, φανταστείτε, λίγο έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε σβάρνα τις εθνικές οδούς και να τρέχουμε σαν τρελή. Διαβάζω εδώ πέρα ότι χθες συνελήφθη 29χρονος οδηγός από την τροχία συνελήφθη στα Μέγαρα, όταν το ραντάρ κατέγραψε το όχημά του να κινείται με... υπερβολική θα τη χαρακτήριζε κάποιος ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό. Ο τύπος πήγαινε με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Και πεις πόσο ήταν το όριο. Το όριο ήταν 130, δηλαδή σιγά τώρα. Σιγά τώρα για 80 χιλιόμετρα παραπάνω, ούτε καν 80. Ούτε καν 80, 78 χιλιόμετρα την ώρα παραπάνω λέει. Τον συνέλαβαν, άκου λέει, σηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το πρώτο τμήμα τροχέας αυτοκινητοδρόμων Αττικής, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελία 208 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Με τις υγείες σας.

Και μετά δηλαδή λέμε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Και δεν είναι μόνο αυτός ο ασυνείδητος που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα. Ξέρετε, μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο από δίπλα σου και να τρέχει τόσο πολύ που να σε ευνηδιάσει, να σε τρομάξει και να προκαλέσει ένα ατύχημα στο οποίο δεν συμμετέχει ή ένα δυστύχημα.

0: εστίνε το καλοκαίρι είναι ή που βαράει κάποιο το κεφάλι είναι. Προχθές στη Συγκρού, στην άνοδο της Συγκρού, προς κέντρο, είδα, Κυριάκο μου, δύο πατίνια, δύο τύπους με πατίνια. Όχι, δεν κατάλαβες. Μην κρατάς το κεφάλι σου, δεν έχεις καταλάβει. Δεν πηγαίνανε προς το κέντρο, περάσανε κάθετα τη Συγκρού. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύο πατίνια πέρασανε κάθετα τη Συγκρού, τα πήρανε μετά επόμου, πέρασανε το ενδιάμεσο που είναι στη Συγκρού και πέρασανε από την άλλη πλευρά.
1: Ζουν ακόμα.
0: Δεν έχω ιδέα. Από την άνοδο περάσανε. Δεν ξέρω αν περάσανε από την κάθοδο. Θα το είχαμε μάθει. Μάλλον ζουν. Δεν ξέρω τι θέλουν να δουν. Παιδιά, το είδα το Σάββατο και τρελάθηκα. Λέω, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Αποκλείεται. Ήταν απόγευμα, μια χαρά ώρα, ξέρω τι βράδυ. Απόγευμα, ξέρω, 6 ώρα το απόγευμα. Και πέρασανε δύο πατίνια κάθετα τη Συγκρού. Και μετά λέμε, αχ, δεν προσέχουμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ναι, έχεις κι άλλη ζωή. Έχεις κανονάκι. Τελικά όχι.

Κάποιος σας λέει να ξεκουμπουκώσει το όχημα ήθελε. Ναι, μωρέ, μήπως δεν θα το στρώσει, μήπως ήταν καινούργιο, ξέρω εγώ. Για τα πατίνια βγήκε νόμος, απαγορεύεται η χρήση των κάτω των 17 και η υποχρέωση ασφάλισης. Το διάβασα και αυτό. Δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πατινιών. Νομίζω ότι τελικά δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το γκάλο που κουβαλάει ο καθένας στο μέρος όπου θα έπρεπε να έχουμε τον εγκέφαλο. Ο Νίκος λέει σχετικά με τον τύπο ο οποίος συνελήφθη, το θέμα είναι ότι του κόψανε 2.000 ευρώ πρόστιμο και ένα χρόνο το δίπλωμα. Κοίταξε, ούτε το ένα ούτε το άλλο μου λέει κάτι, γιατί τα 2.000 μπορεί να ήταν εξής και τα ψηλά που είχε στο αυτοκίνητο και καλό θα ήταν να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, ότι το πρόστιμο πάει ανάλογα με τη φορολογική σου δήλωση. Είσαι πελούσιος, θα πληρώσεις πιο έτσι υψηλό πρόστιμο. Είσαι πιο φτωχός, ούτως ώστε έτσι να πονέσει τη τσέπη σου εισάξια. Και επίσης το ένα χρόνο δίπλωμα πάλι δεν μου λέει κάτι. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος χωρίς δίπλωμα. Πάρα πολλοί κόσμος.

χρήσιμη έτσι μια ποινή εντός εισαγωγικών κοινωνικής εργασίας στο ΚΑΤ, έτσι ένα μήνα να πηγαίνεις στο ΚΑΤ και να βοηθάς τους νοσηλευτές να βλέπουν εκεί πέρα γύρω γύρω τι συμβαίνει όταν δεν φοράς ζώνη, όταν δεν φοράς κράνος, όταν τρέχεις με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως αυτό να ήταν λίγο πιο αποτελεσματικό.

Διαβάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτό το Σαββατοκυριακό από την Κόμο, η οποία λοιπόν πρωτοβουλία έχει να κάνει με τις κεφαλιές σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω των 10 ετών. Η Κόμο λοιπόν αποφάσισε ότι απαγορεύονται οι κεφαλιές στους παίκτες κάτω των 10 ετών και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το διαμόρφωσε ένας πρώην παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ραφαήλ Βαράν, με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι των μικρών ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε αναδείξει και ο ίδιος παλαιότερα, επισημένοντας ότι ο Βαράν ο ίδιος είχε υποστεί μία σειρά από διασύσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ζήτησε έτσι καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυματισμών στο κεφάλι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα χτυπήματα στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο και για την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η καλύτερη προσέγγιση βασίζεται σε σαφείς κανόνες, σωστή καθοδήγηση, κατανόηση σε μια κουλτούρα όπου η ευημερία και η ασφάλεια τίθενται πάνω απ' όλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι άσκοπες επαφές από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η τεχνητή της κεφαλιάς διδάσκεται σταδιακά και με το σωστό τρόπο. Από τα πιο σωστά πράγματα που έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο και μακάρι να το υιοθετήσουν όλες οι ομοσπονδίες, όχι απλά οι ομάδες, όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών. Λοιπόν, και η επόμενη αναφορά έχει να κάνει με όλους εμάς που έχουμε τις έγνοιες. Που φεύγουμε από το σπίτι και λέμε, το σπίτι, τσεκάραμε το σπίτι. Έβγαλα από την πρίζα το σίδερο. Το ψυγείο το έκλεισα καλά. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Λοιπόν, οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο και γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Αν ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Το Lidl App Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου για να έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης. Το καλύτερο ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα μου στέλνετε και μία είδηση από χθες για μία καταδίωξη ενός τύπου ο οποίος εμβόλισε και δύο περιπολικά. Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία. Φαίνεται ότι είχε γίνει μία κλοπή. Είχαν πάρει, λέει, κάτι βαλίτσες κάποιων δανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο όχημα, το οποίο φέρεται να είχε μπλακεί νωρίτερα στην κλοπή, εντοπίστηκε από τις αρχές, αρνήθηκε να σταματήσει, αλλά συνέχισε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ο οδηγός ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα, εισήλθε ανάποδα στη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Στη συνέχεια εμβόλισε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, οι αστυνομικοί φέρεται να πυροβόλησαν στα ελαστικά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και ο τύπος βγήκε από το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός. Αυτό. Δηλαδή, και ακόμα το ψάχνω. Διέφυγε πεζός.

καλημέρα και στον Βασίλη από Ελευσίνα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Κανα νέο για τέσσερις, όχι ακόμα. Η Μαρία λέει, συγγνώμη Κυριακό δικό μου, αυτό που δεν ακούγεται κάποιο όνομα για το κέντρο της ΑΕΚ, από τη μία μου αρέσει που είμαστε, λέει, κρυψίνη, από την άλλη με τρελαίνει. Νιώθει κανένας άλλος έτσι? Μαρία από Θεσσαλονίκη. Σίγουρα νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και σένα, αλλά καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τα μεταγραφικά, τα μανατζερίστικα, δεν μιλάνε και πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ακούνε και άλλες ομάδες, λέω εγώ τώρα.

ο Νίκος λέει τώρα λέει που πάμε διακοπές, καλό είναι να κάνουμε τον λογαριασμό μας στο Insta ιδιωτικό, γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τσεκάρουν μέσα από fake προφίλ και βλέπουν που είμαστε και μπουκάρουν στα σπίτια. Λέει, σε τρεις φίλους μου μπήκαν μόλις έφυγαν διακοπές την πρώτη ημέρα. Με το που είδανε δηλαδή story από το καράβι, από τον Πειραιά, σου λέει, εντάξει, έφυγαν αυτοί, μπορούμε να μπούμε.

Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, βγήκε και μια ιστορία από τον Kevin Campbell, ο οποίος είδε την άσχημη πλευρά της ζωής, αποφάσισε να αφήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο Μέσο, ο οποίος είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα μεταξύ άλλων σε Bayer Leverkusen, σε Dortmund, σε Λιψία. Αποφάσισε να αποσυρθεί σχετικά πρόωρα, θα λέγαμε. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει 8 τίτλους, 600 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 61 γκολ και 108 ασίστ. Ωστόσο, μέσα σε 7 μήνες έχασε τον αδελφό του και τον πατέρα του, γεγονότα που τον οδήγησαν στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 35 ετών. Μίλησε στην Bild και δήλωσε πως ήταν μια χάλια χρονιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις, όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, παρόλο που είναι ακόμα πολύ δύσκολο να τα αποδεχθείς όλα αυτά. Πάντως η ηρεμία και η γαλήνη της Μαγιόρκα κάνουν καλό σε όλους τώρα. Και τι κάνει εκεί στη Μαγιόρκα λοιπόν? Αποφάσισε να γίνει κυπουρός και για την ακρίβεια παραγωγός. Καλλιεργεί διάφορα πεπόνια, καρπούζια, ντομάτες, πιπεριές, παράγει δικό του λάδι, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να βρει την ηρεμία του και το νόημα της ζωής, παρέα με την οικογένειά του, μακριά από τη δημοσιότητα, με την ησυχία του.

εξίσου συγκλονιστική είναι και η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στη διαβάσμα στον Καζέτα, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε κατάθλιψη όταν πήγε στην Ντέμπρετσεν. Πήγαινε προπόνηση και έλεγα: τι κάνω, Χριστέ μου. Επίσης αποκάλυψε ότι ο ψυχολόγος τον βοήθησε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο μετά την Ντέμπρετσεν. Θυμίζουμε ότι ήταν στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 17 του και όταν, όπως ο ίδιος δήλωσε, το ανακοίνωσαν από τον ΠΑΟΚ ότι δεν το χρειάζεται πλέον, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Είναι πολύ ωραίο, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τον Κουκουρέγια, ο οποίος μας εξήγησε το λόγο για τον οποίο κρατάει τα μαλλιά του σε αυτή την κατάσταση, είναι για όσους δεν το ακούσατε. Γιατί έτσι τον αναγνωρίζει στο γήπεδο ο γιος του, ο οποίος είναι αυτιστικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν να αρχίζουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου που θαυμάζουμε, που βλέπουμε στην τηλεόραση, που τους έχουμε έτσι κάπως ψηλά, να μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και αθλητές γενικότερα μιλάνε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για το βάρος το οποίο κουβαλάνε όλα αυτά τα χρόνια, με τις απογοητεύσεις, με τους τραυματισμούς, με τα πάνω τους, με τα κάτω τους. Εμείς λέμε: εντάξει, έχει λεφτά, μια χαρά είναι, δεν έχει τίποτα, σήκω και πάτα του.

Λέει συνέντευξη, υπήρχαν πολλές φορές που έλεγα στη γυναίκα μου ότι είμαι καλά, αλλά το βράδυ, ας πούμε, που θα έκλειναν όλα τα φώτα, η γυναίκα μου κοιμόταν και εγώ καθόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Αναρωτιόμουν τι μου συμβαίνει. Αυτό που με ευχαριστούσε ήταν να είναι όλα κλειστά και να είμαι μέσα στο σκοτάδι. Καθόμουν μία ώρα στο μπάνιο και κοιτούσα απλά μέσα στο σκοτάδι. Αυτό με ευχαριστούσε. Σκεφτόμουν τα πάντα. Ήταν μονόδρομος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου είχα ότι αν το σταματήσω θα ελευθερωθώ. Το είχα τεράστιο βάρος το να σηκωθώ το πρωί, να πάω προπόνηση. Ήταν ένα βάρος και έλεγα: Χριστέ μου, τι κάνω, γιατί κάνω αυτό που δεν μου αρέσει. Έπρεπε να βρω τι φταίει. Εν τέλει ήταν κατάθλιψη. Είπα: Εντάξει, θα το παλέψω και θα νικήσω.

Να τρομοκρατήσουμε και λίγο τον κόσμο τώρα, Κυριάκο μου, και να του πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, να βάλουν πετρέλαιο. Σε μπέρδεψε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αρχίζει από σήμερα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτά τα δροσερά Σαββατοκύριακα που είχαμε, να τα ξεχάσετε. Έρχονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και φυσικά σκόνη. Γιατί από μόνη της δεν μπορεί να έρθει. Έρχονται μαζί με θερμά, έτσι, με πολύ αέρα. Έχουμε μελτέμια, βεβαίως. Καλό Αύγουστο να έχουμε, λίγο νωρίτερα. Από αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα θα έχει 21 με 35 βαθμούς. Από αύριο όμως θα ανέβει 38 με 39 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό. Από την Τετάρτη έως την Κυριακή τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, 38 με 39 βαθμούς. Βροχές δεν προβλέπονται, αλλά είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Το νου μας.

Καλημέρα και στον Άγγελο από το Λίτς. Το καλό που σας θέλω να ξεσκονίσετε λίγο, γιατί ερχόμαστε. Πολλοί κόσμος έρχεται από το εξωτερικό. Εννοείται, θα ξεσκονίσουμε, θα τεινάξουμε χαλιά, σε μεδάκια, τα πάντα όλα, μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Κίμωνα. Καλημέρα και στον Τεό. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στη Μαρία και στον Αντώνη.

Ο Φώτης λέει, Μαρία, νιώθεις και εσύ ότι ο Ιούλιος είναι 4 μήνες σε διάρκεια ή εγώ έχω σκορπίσει τελείως? Είναι πολύ πιθανό, ξέρεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, να έχουν συμβεί και τα δύο. Για κάποιον που έκανε διακοπές τον Ιούλιο δεν κράτησε 4 μήνες, πρέπει να κάτσε περίπου 3 ώρες. Ρε, εσύ που περιμένεις την αδειά στον Αύγουστο, ναι, και θα τραβήξει ακόμα και αυτή η εβδομάδα, έχω να σου πω, που θα κρατήσει περίπου 1,5 μήνα.

Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα, λέει, σίγουρα τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά λύνουν πολλά προβλήματα και δεν προστίθενται στα όποια προβλήματα υγείας. Συμφωνώ. Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία. Όμως η ευτυχία έρχεται καμιά φορά μέσα από τους πληρωμένους λογαριασμούς. Δηλαδή, ή βοηθάει τουλάχιστον.

0: Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ και φέτος και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις, οι οποίες πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί του Art Tech The Road Show θα το βρείτε στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την BWIN. Είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Λυπούμε θα που δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας από το Live 24. Είχαμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχει φτιαχτεί. Έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η Παναγιώτης Κεφαλάς σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πρεσάρισμα έχουμε βάιο. Έχουμε βάιο. Τι, τσοχό. Γυρνάει τσοχό. Είναι εδώ. Δίδυμο ή μόνο τσόχο. Δίδυμο. Εντάξει, τσούτσικας τσόχος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτός ο σταθμός για τους ακροατές τους. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ, κύριος Σωτήρης Ταμπάκος. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6 και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούμε τραγούδια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ένα μικρό αφιέρωμα σε τραγούδια, σε λόγια μάλλον, που έχει γράψει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Έχουν τραγουδήσει σχεδόν όλοι Έλληνες τραγουδιστές. Απλά λιτά και ταπεινά να θυμηθούμε κάποια από αυτά σήμερα. Θα σας κάνουμε παρέα λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με τραγούδια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Διαλέξαμε για πρώτο ένα με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Τα λόγια γράφτηκαν από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το 1989 και ο κύριος Γιώργος Γιαννουλάκος έγραψε την μουσική. Φεύγω πρωί για τη δουλειά.

Λοιπόν, φεύγει ο καιρός, Βίκυμο σχολείου 1979, τα λόγια έγραψε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε κάνοντάς του τον πρώτο δίσκο.

πάμε, προχωράμε στα τραγούδια μας τα αφιερωμένα στο Μιχάλη Μπρουμπούλη. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 12 για την Μαρίνα Σάτι. Ο Φίλιππος Περιστέρης έγραψε τη μουσική και ο Μιχάλης Μπρουμπούλης τα λόγια. Υγρό φιλί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούμε Ευαγγέλη Παπαθανασίου σε λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τη Μαρία Φαραντούρη, τραγούδι που φτιάχτηκε το 2006. Τώρα ξέρω είναι ο τίτλος.

Το 1980 ο Μάνος Χατζηδάκης συναντιέται με τον Μιχάλη Μπουργούλη και δίνουν στη Μαρία Δημητριάδη ένα τραγούδι που λέγεται «Το παιδί από την Κρήτη».

Πάμε στην τη γυναίκα του Σταύρου Κουγιουμτζή, η οποία είναι η Εμιλία Κουγιουμτζή, η οποία έχει πει ελάχιστα τραγούδια, έχει φοβερή φωνή, αλλά πάντα ήταν πίσω από τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έγραψε ένα τραγούδι για την Εμιλία, θα το ακούσουμε τώρα, το Λεωφορείο. Είναι από τις σπάνιες ερμηνείες που έχουμε για την Εμιλία Κουγιουμτζή.

1979 ο Ηλίας Ανδριόπουλος συνεργάζεται με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και δίνουν το τραγούδι στην Άλκη, στην Πρωτοψάλτη. Τι τραγούδι να σου γράψω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γιώργος Νταλάρας με τον Στάμο Σέμση συνεργάστηκαν με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη για να φτιάξουν τα βεγγαλικά σου μάτια. Αντώνης Καλογιάννης, τα λαϊκά τραγούδια μου, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Ηλίας Ανδριόπουλος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε σε ένα τραγούδι με την αξεπέραστη Μαρινέλα του Μιχάλη Μπρουμπούλη, το να παίζει το τρανζίστορο τα αμερικάνικα.

Λοιπόν, εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο, τον Σωτήρη Νταμπάκο, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τον Παναγιώτη Ρήλο που βοήθησαν για να αρθεί στα φτάκια σου αυτό το μίνι αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Θα πάμε με το Καμιά Φορά της Μαρινέλλας και θα βάλω ρούχο δανεικό του Κώστα Σμοκοβίτη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Win Sport FM 94,6 το πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου του 2026. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με την Τζέι Κυριάκο Σταθερόπουλο στα ντεξ, τεχνική και μουσική επιμέλεια, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε, έχω το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης και να σας πούμε ότι η βραδιά χθες ολοκληρώθηκε με μια μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ, η οποία απέκτησε τον Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Ο Μάγερ, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας διεθνής κουράτης μέσος, γνωστός ποδοσφαιριστής, αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, από τη Βόλσμπουργκ, και πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση τα όσα έχω δει, είναι η ακριβότερη μεταγραφή απόκτηση στην ιστορία της ΑΕΚ. Τα 6 εκατομμύρια που δίνει η ΑΕΚ στη Βόλσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κροάτη.
1: Ο
0: Ξανθούλης με το λίγο μαλάκι εδώ.
1: Ήταν Σάλκε αυτός όταν Βόλσμπουργκ έχει ξεκινήσει, όταν είναι μικρούλης.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχει κάνει
0: δεν έχει πάει Γερμανία. Έχει πάει κατευθείαν από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ήταν στη Λοκομοτίβα, στη Δυναμό Ζάγκρεπ και μετά πήγε στη Βόλσμπουργκ, στην οποία βρίσκεται από το 2023. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκεί. Είχε συμβόλαιο κανονικά μέχρι το 28. Στους λύκους συνολικά μέτρησε 75 συμμετοχές, 10 γκολ, 11 ασίστ την τελευταία τριετία. Ενώ πέρσι είχε 30 παιχνίδια με 3 γκολ και 5 ασίστ. Αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και μπορεί να παίξει και στα άκρα. Και μάλιστα είναι τόσο προχωρημένο που από ό,τι λένε ενσωματώνεται από σήμερα κιόλας στην προετοιμασία το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ. Αυτή ήταν η κίνηση που ολοκληρώθηκε χθες η βραδιά από την ΑΕΚ, που μετά τον Ζούπκοφ και τον Κάιρινεν αγοράζει και τον Μάγερ, βάζοντας και άλλα χρήματα στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε εμείς να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο σιγά σιγά που ξυπνάει. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Γιάννη από Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα, Μπόης Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός. Πάντα υγεία. Καλημέρα, φίλε, ξέρεις εσύ, με τα κεφαλαία. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Καλημέρα, τρελόπεδα, πείτε μια καλημέρα στο Σπύρο Σεφερλή που είναι άρρωστο και βάζοντας λέει και φανατικός του Νερατζιά. Μάικ Απλωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα Μάικ, καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Αλάνια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλές διακοπές να έχεις με την οικογένειά σου. Σε ευχαριστούμε για την ωραία παρέα και για το χαρακτήρα και το έθος που βγάζεις, το σεβασμό απέναντί μας, η παρέα μας καθημερινά. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρής Καστανιά. Θοδωρή μου, Λεβέντη, να σε καλά. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Τι έχει γίνει, Λεφιτόρη, ταλέντο είναι η Ελλάδα. Κάρετσα στον Ντόρτμουντ, το άλλο στην Μπάγερν, Τζόλι στην Άρσεναλ και πολλοί ακόμα. Βρε, λέει, μην βραχυκλώνεται, λέει το Γιωβάνοβιτς. Ιβάν, δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Φτιάχνει ομάδα χωρίς μανατζαρέο, σηκώνει και φεύγει. Είναι κρίμα αυτή για να πάει χαμένη, μεγάλη αμαρτία. Και πολλοί ακόμα. Βρε, λέει, μην βραχυκλώνεται, λέει το Γιωβάνοβιτς. Ιβάν, δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Φτιάχνει ομάδα χωρίς μανατζαρέο, σηκώνει και φεύγει. Είναι κρίμα αυτή για

0: έχει ανέβει και στα χρήματα και με ένα ποσό που ξεπερνά τα 30 και πλησιάζει τα 40 εκατομμύρια, ο Καρέτσας συμφωνήθηκε και θα μετακινηθεί στο Βεστφάλεν για να γίνει παίχτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τι ωραία κατάσταση μετά τον Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. Τι παιχταράδες είναι αυτοί και μπράβο στα παιδιά. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Κυριάκο, καλή εκπομπή, τρεις και σήμερα λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, στέλνει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Νίκη, θρησκεία, Νέα Ιωνία, ερχόμαστε λέει ο Αλεκάρας από την προσφυγική ρομαντική Νέα Ιωνία του Βόλου. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, φιλαράκια μου, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο και στην παρέα από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρος. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή, τι γνώμη έχεις για Τραωρή? Επίσης λέει ο Μάγερ, καταλαβαίνω πως δεν είναι αντιπινέδα, άρα το κενό υπάρχει ακόμα, λέει ο Μάξης από το Ηράκλειο. Επιθετικός μέσος είναι ο Μάγερ. Επιθετικός μέσος είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο αντιπινέδα ή... Πάντως η θέση του είναι ένας χαφ που παίζει προς τα εμπρός και μπορεί να παίξει και λίγο στο φτερό. Καλημέρα Βαγγελάρα μου, ο καλός Μάγερ λέει στον Ποτρίνη φαίνεται. Φόντας καλυτά, original. Γεια σου ρε Φόντα. Καλημέρα Βαγγέλη από Ντόρτμουντ, μας στέλνει ο Τάκης, εκεί που έρχεται ο Καρέτσας. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μου, Ολυμπιακός. Καλημέρα στους καλούς φίλους από την Ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και στο Δημητρό, το μπασκετικό. Καλημέρα Βάγκο και Κούλη, Πύρλο ή Τζέραρτ, Κωστής από Μητυλήν, Παναθηναϊκός και Μπέτης.
1: Ανάλογα τι ομάδα είσαι, γιατί...
0: Ναι, εγώ θα πω Πύρλο, Κούλη, Τζέραρτ.
1: Έτσι.
0: Τόσο απλά. Καλημέρα Βαγγέλη από Εστία Βόρεια Εύβοια. Υπάρχει κάποια νέα ενημέρωση για Γένσεν, λέει ο Σάκης? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι τη τελευταία στιγμή.
1: Αλλά ρε φίλε, χωράει σύγκριση τώρα. Μιλάμε για δύο τέλειους ποδοσφαιριστές, ρε φίλε. Είναι τέλειοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή. Είναι κλείνει τα μάτια και λες, Θεέ μου, είναι ό,τι πιάσεις που λέμε. Δηλαδή. Και κάνεις και τούμπες. Είναι δώρο Χριστουγέννων. Δηλαδή, δώρο
0: Χριστουγέννων. Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Επίσης και ένα δημοσίευμα αργά που βλέπω στο sportfm.gr αφορά έναν ταλαντούχο πιτσιρικό στην Πορτογαλία για τον Ολυμπιακό, τον Γκουστάβο Σα. Υπάρχει λέει έντονη φημολογία από τη Λισαβόνα ότι ο 21χρονος αρχηγός Φαμαλικάο, που θεωρείται κορυφαίο ταλέντο της Πορτογαλίας, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ένας παίχτης που παίζει δεκάρι και κατά δεύτερο λόγο παίζει και στο 8. Ένας παίχτης που έχει ακουστεί για την Μπενφίκα και για την West Ham στα 21 του χρόνια. Θα δούμε αν θα προκύψει αυτό για τον Ολυμπιακό με αυτόν τον ταλαντούχο Πορτογάλο για τον οποίο ακούγονται πολύ καλά λόγια. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα στόπερ και ένα οχτάρι Πέδου Γένσεν και ένα δεξί εξτρέμ, Βαγγέλης Πάντρα 13. Λοιπόν, τι άλλο ρε κούλι. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει 30 συμμετοχές, 1400 λεπτά και ομάδα που έπεσε και ο Έριξεν 34 συμμετοχές, 2700 λεπτά. Το μπαμ της ΑΕΚ, λέει, αν τον έπαιρνε ο Αραφούς θα έκραζαν. Αλέξανδρος από το δρόμο. Εντάξει μωρέ, τώρα κοίταξε, όπως θες μια μεταγραφή, αν θες να τη μηδενίσεις, τη μηδενίσεις. Αν θες να την απογειώσεις.
1: Και άμα θες να γκρινιάξεις, γκρινιάζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μην
0: ότι
1: κάνει.
0: Ότι ο Μάγερ είναι καλός παίκτης, είναι καλός παίκτης σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει η ΑΕΚ να μην αναπληρώσει το. Να μην πάρει θέση γιατί καταστάτη παίχτη εκεί που είχε πει ναι, τώρα τι θα τη βγει και πότε θα τον πάρει και τα λοιπά. Αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα άμα θες να γκρινιάξεις, γκρινιάζεις. Και επειδή είμαστε χώρα γκρινιάρι, τον γκρινιάζουμε όλοι.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει τώρα.
1: Τώρα αυτόν τον καιρό τον δίνουμε εμείς λίγο περισσότερο. Αλλά κάνει κύκλους όλο αυτή η κατάσταση. Αύριο πάει 20 στραβό αποτέλεσμα. Τώρα να έρθει, θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Που αυτό δεν αρνήθηκε για κανένα, γιατί η χαρά μας και το ενδιαφέρον μας είναι να βλέπουμε καλά μάτσα.
0: Λοιπόν. Τι λέω από τη ασφάλτου. Κακός λέει που καμιά φορά τα γράφει όλα στα παλιά του τα παπούτσια. Ζαμάν Φου Μανσού. Καλώς. Θα πας μπροστά εσύ. Εσύ θα πας μπροστά. Καλημέρα σας λέει Αλεκάρα, από πού έρχεστε φίλε, λέει, για να προσέχουμε το λέω ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι λέτε παιδιά εσείς τώρα και τι κάνετε. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε εδώ για να δω και λίγο. Μάλιστα. Καλημέρα αδέρφια, είστε καλύτεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Ευχαριστούμε Γιώργε.
1: Και εσύ ρε Γιώργη, είσαι φοβερός.
0: Και εσύ είσαι κορυφαίος. Καλημέρα Βαγγέλη μου, άντε σε λίγο διακοπές φίλε. Έχω Kevin De Bruyne, λέει, με οικογένεια, πελάτε στο ξενοδοχείο Villa Cozy. Θα τον ψήσω να έρθει στην Αεκάρα για την Πινέδα. Την αγάπη μου, φίλε, καλημέρα και στο Γιάννη, στην παρέα. λίγο να στάσει

0: από Σέντροπε. Γεια σου Αναστάση μου, καλημέρα και σε σένα φιλαράκι μου, καλημέρα και σε σένα, καλή δύναμη. Λοιπόν, ο Μόντι λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στο Κυριάκο, καλημέρα, οι μεταγραφές Τζόλι και Καρέτσα δείχνουν ότι ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Γιουργάρας, ο Πενιλής, καλημέρα παιδιά, ο Πολ Σκόλς ο καλύτερος όλων, λέει ο Κώστας από το Άργος. Ε, άλλον ου παπά Βαγγέλη, ο Πολ Σκόλς.
1: Η τριάδα Λάμπαρτ, Τζέραρτ, Σκόλς ήταν απίθανη, αλλά είτε και οι τρεις παίξαν, είτε και οι δύο πάλι μπουρδουκλωνόντουσαν στην Εθνική Αγγλίας, κάπως καταφέρνανε και τα κάνανε μαντάρα. Ή δεν είχαν βρει τους, το κατάλληλο ρυθμιστικό τρόπο οι προπονητές τους. Αλλά ήταν, ας πούμε, ο Πίρλο είναι πιο καλλιτέχνης. Πιο έχει τεχνική κατάρτιση δεκαριού. Ενώ μπορούσε να παίξει και 6 και 8. Ο Τζέραρτ, ας πούμε, ήταν μοτέρ, ήταν μηχανάκι, ήταν πυραυλοκίνητος. Ο Σκόλς πάλι είχε ένα σουτ που από όπου και να του δίνει στην μπάλα και είχε ένα 10 δευτερολέπτου και να έκανε σουτ, ειδικά με την πλάτη γυρισμένη. Είχε απίθανο τρόπο αντίδραση. Ο Λάμπαρτ πάλι, άλλο. Εντάξει, μιλάμε τώρα για.
0: Άλλα χαρακτηριστικά κάθε παίκτη.
1: Τέλειους ρε παιδί μου αθλητές. Τέλειους αθλητές. Να έχει χίλια μάτια να του βλέπει, να μην του χορταίνει.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι. Και για μια αποχώρηση, ότι ο Τζολάκης πέρασε τα ιατρικά και απομένουν τελευταίες τυπικές διαδικασίες για να επισφραγιστεί και να ανακοινωθεί ενδεχομένως και σήμερα.
1: Καλό ρίσκο. Καλό ρίσκο. Να αγάπη μας, ευχές μας.
0: Στην Premier League.
1: Να πάει τέλεια.
0: Ο Κωνσταντής Τζολάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη από Λεμεσόλεο Μιχάλης. Ερχόμαστε με φορά στη Super League. Θα καεί ο Βόλος. Γιοργάρα, έρχομαι, λέει ο Αλέκος Νικάρα. Νίκη Βόλου. Λοιπόν. Αυτά από εμάς για το ξεκίνημα. 2-10-95-79-283-4-5. Πώς είμαστε εκεί, ξυπνήσαμε καθόλου? Έχουμε κάνει έναν άνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κύριος Πάνος, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Καλά, παιχτήσει.
2: Καλά, τι κάνεις, Κυριάκο μου?
1: Μια χαρά πάνω μου.
2: Ωραία, ρε Θεέ μου. Είμαι ο Βαγγέλη. Όλα βαίνουν μια χαρά στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ βέβαια, δεν φοβάμαι τον Ομπράντοβιτς. Και πιστεύω ότι θα πάρει καλό playmaker, γιατί λες εσύ?
0: Εντάξει φίλε, αφού και λεφτά υπάρχουν και διάθεση υπάρχει, φυσικά.
2: Ναι, πιστεύω έχουμε λεφτά να πάρουμε ένα καλό playmaker από το NBA. Γιατί από Ευρώπη δεν βλέπω να υπάρχει.
0: Ναι.
2: Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Πελίστης δεν μπορεί να βάλει κόλ με τίποτα. Δεν ξέρω πόσο θα του δώσει ακόμα περιθώριο ο προπονητής. Δηλαδή δεν νομίζω, αν δει ότι το συνεχίζει, μάλλον θα κουνήσει μαντήλι.
0: Εντάξει, τώρα οπότε, στην παρούσα φάση ο Περίστερ ήταν και ο τελευταίος που ήρθε στην προετοιμασία, ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν ο τελευταίος που ήρθε.
2: Αυτό.
0: Δεν έπαιξε σχεδόν στα φιλικά καθόλου, δεν πρόλαβε να παίξει. Έπαιξε το ρομάτι με την Πάξη, έχασε την ευκαιρία αυτή. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα. Το ψάξει για να είναι ενεργός. Τώρα θα δούμε.
2: Τώρα θέλουμε ένα οκτάρι όνομα εκεί. Σα το περκαλά δεν είμαστε, ρε Βαγγέλη.
0: Τώρα ναι, παίζει να μπει και βασικός ο Φαντρούγγελε την Παρατή Πέμπτη.
2: Ναι, αυτός λέει θα μπει βασικός και θα είναι ο Ροδιδημάκη με τον άλλον.
0: Ολλανδικό. Ολλανδικό.
2: Ναι. Οπότε θα γυρίσει και ο Πάρμελ Μπράουν, άμα είναι στα καλά του και αυτός θα βοηθήσει.
0: Θα το δούμε αυτό, θα το βάλουμε πράγμα.
2: Ξέρω, έφυγε και ο Σιώπης, ε.
0: Ναι, πήγε στην Τουρκία.
2: Οπότε, εντάξει, και δεν θέλουμε, νομίζω. Έχουμε το Καμαρά, το, αυτός είναι θεός, φίλε. Αυτός θα πάρει, όταν θα το παιδί, εντάξει, είναι μικρός ακόμα. Σε 3-4 χρόνια θα φύγει πάνω από 20 εκατομμύρια αυτός.
0: Ποιος?
2: Ο Καμαρά.
0: Ας είμαστε καλά και βλέπουμε.
2: Να είναι καλά το παιδί. Φοβερός παίχτης. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε κύριε Πάνο.
2: Να είστε καλά παιδιά μου.
0: Γεια σου φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νικό, καλημέρα.
3: Καλημέρα Κυριακό.
1: Γεια σου Νικόλα.
3: Τι κάνετε παιδιά?
0: Καλά ρε φίλε εσύ.
3: Καλά. Μια... Όχι υπενθύμηση, μια σημείωση ότι... Η Μπόρες που τον πήρε 25 εκατομμύρια από τη Ρέν.
0: Ναι, το 23.
3: Και παιδιά, εσύ που στείλες το μήνυμα, μην βγάλετε συμπέρασμα κατευθείαν μέσα σε 2 λεπτά. Ξεκάστε σκουπίσα, τελειώσατε. Να πω ρε. Αχ, Θεέ μου. Και έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι, δεν θέλω να λέω το αντιπινέδα, δεν είναι χαφ, είναι σε θέση Περέρια, ο Γιώα Μάριο, από εκεί είναι. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Για το Μάγερς λέω.
0: Ναι, παίζει και επιθετικός μέσος, έτσι, παίζει και δηλαδή στο 10, να το πούμε έτσι.
3: Ναι, σε αυτό, σε αυτό 8, όχι, δεν, εγώ γιατί δεν ανησυχώ για την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι πάντα μπορεί να παίζει με άλλο τρόπο και να παίζει λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Δεν είναι ότι... Εντάξει, παιδιά, έφυγε ένας παίκτης. Όπως έφυγε ο Ραούχο και λέγαμε, έφυγε ο Ραούχο, τι θα κάνουμε. Τι βρήκαμε τη λύση. Παίζεις λίγο διαφορετικά και τη βρίσκεις τη λύση. Έτσι είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει, κοίταξε, ίδιο παίκτη δεν μπορείς να βρεις.
3: Όχι, ο με τίποτα.
0: Ίδιο ακριβώς παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά.
3: Δεν έχουν και τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια αυτά. Δεν μπορείς να το βάλεις μαζί. Όλα καλά. Ο άλλος είπε τρεις και σήμερα, εγώ λέω μία και σήμερα για να πάω για δουλειά.
0: Α, τελειώνει η άδεια.
3: Ναι, φίλε, σου είπα 30 δουλεύω. 30 δουλεύω. Πάει, τελειώσαμε, εντάξει, όλα καλά. Καλά περάσαμε. Να σας πω τώρα κάτι έτσι που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω πάει με τα παιδιά και έχουμε πάει έτσι οικογενειακώς, έξω στα McDonald's, ξέρω, τελευταίες πρώτες στον ένα αυτό. Και κάθομαστε να παραγγέλνουμε και με τα καινούργια τα συστήματα που βάζεις στα κομπιούτερ, ξέρεις, που πατάς. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
1: Είναι πολύ απλό, είναι εύκολο, ναι, το έχω κάνει
3: και
1: εγώ.
3: Ναι, τέλος πάντων με τα καινούργια. Και κάθομαστε έξω, ξέρω, περιμένω εγώ να έρθει η παραγγελία σου, καλώς πάντων, να την πάρουν τα παιδιά. Και είναι ένα πιτσιρίκι, πριν ήταν Ευαγγέλη και Κυριακή, γύρω στα 10-11, εκεί πέμπτη δημοτικού, κάπου εκεί το έλεγχο. Έτσι με το μαλάκι τα πεισμότας, ξέρω εγώ και αυτά. Μεγάλη παρέα. Χτυπάει το τηλέφωνο του, βγαίνει έξω και τον ακούει. Άκουγα. Πού είσαι? Η μάνα του. Έτσι, ακούγονταν από το τηλέφωνο. Ναι, μαμά, εδώ είμαι στην εκκλησία. Έρχομαι σε λίγο. Και ξέρεις, κλείνει το κοινό. Του λέω, έλα εδώ εσύ, τηλέφωνο. Γιατί δεν λες την αλήθεια στη μάνα σου? Γιατί δεν λες ότι είμαι στα McDonald's, είμαι, ξέρω εγώ εδώ, πού, γιατί πρέπει να πάω στην εκκλησία.
1: Εντάξει, μικρό το βαγό, εγώ τρομάξα ότι θα έβριζε και θα μίλαγε γενέστατα και απρέ πώς, εντάξει. Άμα έκανε τώρα την παγαποντιά του, λίγο πολύ όλοι κάναμε κάτι αντίστοιχο.
3: Λέω ότι
0: δεν την πιστεύω. Μα κοίταξε, πρώτα απ' όλα πιθανότητα η μητέρα του θα έχει στο κινητό αυτό το σύστημα που βλέπεις ακριβώς που είναι το παιδί, που το έχουμε όλοι γονείς στη νέα γενιά. Έτσι, μπράβο, συνεπώς. Και να είπε αυτό στην εκκλησία, ξέρει η μάνα που
3: είναι. Έχουμε,
0: βλέπουμε κανονικά διεύθυνση.
1: Ο Χάρης, ο Τιτάνος, εδώ ο δικός μας.
0: Ποιος Χάρης?
1: Του Μπαμπίγιος.
0: Ναι.
1: 7 χρονών. Τον είχε δει άνθρωπος του Μπάμπη στο καβούρι με το ποδήλατο.
0: Τότε, άστο τώρα.
1: Στο καβούρι.
0: Δεν συγκρίνεις το τότε με το τώρα.
1: Εντάξει, γίγαντας.
3: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Έγινε, Νικόλα. Καλημέρα, φίλε. Άντε, με το καλό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Ο Νικόλας είμαι.
0: Τι γίνεται, φίλε?
4: Καλά είστε. Καλημέρα και στον Κυριάκο.
0: Τι κάνεις εσύ, είσαι δουλειά ακόμα?
4: Ναι. 7 τελειώνω.
0: Να, μάλιστα.
4: 7 Παρασκευή βγαίνεις άδεια.
0: Την άλλη Παρασκευή μου λες 7.
4: Ναι, όχι αυτή είναι εδώ. Ναι. Αυτή έχουμε 31.
0: Ναι.
4: Λίγο για τον αγώνα το μεθαυριανό πήγα να πω. Και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον, εντάξει, δεν θέλω να είμαι και υπεραισιόδοξος, αλλά είναι τουλάχιστον μια κλάση παραπάνω Παναθηναϊκός από αυτή την ομάδα. Ακόμη και στην αρχή του, στο ξεκίνημά του, που έχουν ένα μήνα που παίζουμε, τέλος πάντων, που κάνουν προπονήσεις, που ξεκίνησε η προετοιμασία, είναι μια κλάση παραπάνω. Πιστεύω ότι απλά σοβαρός να είναι και λίγο αποτελεσματικός, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ, γιατί και προχτές δεν ήταν αποτελεσματικός. Έκανε μια ντουζίνα ευκαιρίες και βάλαμε 2 γκολ, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Και στο δεύτερο γύρο πιστεύω ότι μία από τα ίδια θα είναι, μη σου πω ότι είναι και λίγο πιο χαμηλού επίπεδου. Τώρα στον άλλο γύρο δεν ξέρω τι γίνεται, στα play-offs.
0: Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά.
4: Εκεί δεν ξέρω αν θα είμαστε...
0: Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά, πάντως και...
4: Τους δυνατούς ή όχι.
0: Και την Πέμπτη τώρα πάντως, σίγουρα ο Παναθηναϊκός, ειδικά μετά την νίκη του στο πρώτο παιχνίδι,
4: πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή θα έχει καμιά 20-25 χιλιάδες, πρέπει να...
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
4: Μακάρι. Και τώρα στο μπάσκετ δεν ξέρω να λέμε τα ίδια.
0: Ενώ τώρα στο μπάσκετ, κοίταξε, στο μπάσκετ τώρα ένα γκάρτ ψάχνει ο Παναθηναϊκός, πολλές μεταγραφές έχει κάνει, είναι νωρίς ακόμα.
4: Ένα γκάρτ ψάχνει και αυτά που λένε για Σρέντερ, γιατί μην τα πιστεύετε, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει παίχτης των 20 εκατομμυρίων ή των 15 ή των αυτών, γιατί θα χαλάσει αποδυτήρια καταρχήν. Δεν μπορεί ένας παίχτης να παίρνει 15 εκατομμύρια και ο άλλος, ο Κιονά, να παίρνει 4, ας πούμε.
0: Όχι, θα έρθει ένας παίχτης, θα έρθει ένας παίχτης που θα πάρει ένα συμβόλαιο ανάλογο με του Χέις Ντέιβις και του Ναν.
4: Μπράβο,
0: εκεί στα 4-4.
4: Λίγο πιο κάτω από την Ναν, λίγο πιο πάνω,
0: εκεί,
4: δεν έχει σημασία. Τώρα, 100.200 δεν έχουν σημασία.
0: Λοιπόν, για μας έχουν, για μας έχουν. Για μας έχουν.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, όσο να είναι, έχει ξυπνήσει ο άλλος, είναι στα μάχη, τα ακούει.
0: 100.000 δεν έχει σημασία.
1: Πάει να κουβαλήσει μετά με 40 βαθμούς. 100.000 γαμώνε.
4: Λοιπόν, ας το υπολογίσει 100.000 δραχμές για να
0: πάρει. Ναι, μπράβο, για να είναι πιο κοντά σε χιλιαρικάκια, ναι.
1: Ας τις είχαμε για αυτές.
4: Λοιπόν, και παραπάνω είναι η εγγύηση. Το έχουμε ξαναπεί ο προπονητής και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πιστεύω να δεξαμπούμε την Παρασκευή που θα φύγετε.
0: Έγινε, Νικόλο.
4: Άντε, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Ναι.
5: Βαγγελή.
0: Ναι.
5: Καλημέρα και στον Κυριάκο. Καλακώστας από Άγια Μετέωρα μέχρι... είμαι εδώ στο...
0: Καλημέρα, καλημέρα καπετάνια.
5: Γιατί κοιμούνται τα παιδιά όλα. Εμείς πάμε τώρα για μια βουτιά. Θα πω τα τρία καλά, τα δύο καλά και ένα άσχημο.
1: Καλώς.
0: Το άσχημο το θες.
1: Άσου το άσχημο με καλοκαιράκι.
5: Όχι, Βαγγέλη, δεν είναι τόσο πολύ. Θα σου πω για το νερό που θα πούμε. Καλημέρα, Χριστό. Θα πούμε το νερό νεράκι. Ενώ πριν ένα χρόνο είχε βγει ο κυβερνήτης μας και είπε ότι το νερό είναι αγαθό, πώς το λένε αυτό, και έτσι είναι. Πρωινός τώρα και μπερδεύουμε και ξυπουλέτε, παιδιά, Βαγγέλη, θα πούμε το νερό νεράκι.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, τα επόμενα χρόνια αυτό είναι σίγουρο.
1: Θα κάνουν αφαλάτωση άμα χρειαστεί.
5: Ναι, Κυριάκο, θα πάει, θα πάει σαν τη ΔΕΗ, να πούμε, άμα πάει στο τέλος πάντων.
1: Άσο ρε, κάτε πρωί, καλοκαιριάτικα, τώρα και μας δεστείτε.
5: Είπα δυο καλά, ο Κωστάκης, ο κορέας σας, στην Ντόρτμουν, γιατί είμαστε Ντόρτμουν, έχω την ανιψόμενη εδώ πέρα από τη Γερμανία, από την Μπίλεφελτ. Λοιπόν, και ο άλλος, πώς τον είπε, στον Αγγέλη, στην ΑΕΚ, αυτά θα είναι τα δύο ευχάριστα για μένα, τον ΑΕΚΤΖ και τον μπαμπά, το να είμαι στον μπαμπά στο Κυριακό. Λοιπόν, σας ακούω,
1: παιδιά. Άστον τον μπαμπάκα μου, ρε, κατά. Άστον τον μπαμπάκα μου, θεσκόλου.
0: Πού πας, καπεταγέ?
5: Δύο λεφτά είναι, πάω να ρίξω βουτιά.
0: Πας για βουτιά, έτσι.
5: Ναι, καλησπέρα, εγώ, Βαγγέλη, είναι πρωινός πάντα, φίλε. Μέχρι στις 9 η ώρα, μετά έχουμε... Τρώω λίγο, πίνω ένα χαπάκι να πούμε, είμαστε και λίγο χαπατζίδες, και πάω για καφεδάκι μετά. Εκεί στο σημείο σπόρος, είναι και ο ανιψός μου που έπιζε μπάω.
0: Καλά ξεκινήσεις. Καλά ξεκινήσεις.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Άντε, καλημέρα.
5: Πιστεύω μέχρι την Παρασκευή που θα φύγει το Αγγέλη να περάσει καλά και με την κουράκλα σου και με τους δικούς σου, τέλος πάντων, να είστε καλά.
0: Έγινε, καπετάνιο. Καλή βουτιά, γεια. Καλή βουτιά. Πάμε με γραμμούλα. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
6: Γιάννης είμαι από το δρόμο, πρώτη φορά παίρνω, σου ακούω καιρό.
0: Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά.
6: Ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
6: Ήθελα να πω για τα εισιτήρια διαρκές του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
6: Δεν μπορούμε, δηλαδή κάποιοι έχουμε αγοράσει μισά χρήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταβίβαση.
0: Α, δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός το κάνει και η ΑΕΚ το κάνει. Δηλαδή είναι κρίμα, παιδιά. Ας τα ακούσει κάποιος εκεί στην ΠΑΕ. Δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Δεν, δηλαδή στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να μεταβιβάσει εισιτήριο.
6: Όχι, άμα πει στο site εκεί στη σελίδα, είναι ανενεργό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Εντάξει.
6: Και γίνεται κανονικά, μέσω Gov. Δηλαδή δεν έχει να χρησιμοποιήσει κάτι.
0: Θα το μεταφέρω, φίλε. Το παραπονό σου το μεταφέρω.
6: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Mm-hmm.
6: Και ελπίζω η ομάδα φέτος να πάει λίγο καλύτερα. Να είσαι καλά, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε, να είσαι καλά. Και άλλη γραμμή. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Ο Βασιλάκης, σε καλό. Να η έκπληξη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Να η έκπληξη.
7: Κάνεις, δεν προλάβες να κάνεις διακοπές, καθόλου.
0: Step by step, πάω, Βασίλη. Day by day, κανονικά, όπως λες και εσύ.
7: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η αριθμητική. Πρώτα πάει το ένα και μετά το δύο.
0: Ε, βέβαια. Τα έχει πίεση και χρόνια αυτά, εδώ και χρόνια. Πρώτη εδώ.
7: Τώρα δεν βλέπω να έχουμε ναι. πρόβλημα, να περνάμε στην επόμενη φάση, να παίζουμε σε έβλεπα στο Green Room.
0: Ναι, ναι.
7: Με την Τζέσσεκα Μόσχας.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι Τζέσσεκα Μόσχας. Βουλγάρι και είναι η Τσέσκα.
1: Οι Ρώσικες δεν παίζουν ακόμα, Βασίλη.
7: Την μπέρδεψα. Βουλγάρια.
0: Τόσε Τσέσκα που είναι Βασιλάρα με το δίκαιο σου βουνό. Η Τσέσκα 1948 ή Σπάρτακ Τρνάβα θα είναι ο επόμενο αντίπαλο, αλλά τελειώσει το μάτι την Πέμπτη με την Πάξη. Έτσι. Α τελειώσει.
7: Τώρα για τον Ολυμπιακό σου λέω το έβλεπα στο Ιντερνετ και έδινε 28 απόδοση να το γυρίσει η Αλκμαρ. Αλλά δεν το πίστεψα.
0: Και τα φιλικά παίζουν, τι κάνουν.
7: Ναι, ναι, όλα τα πάντα. Νόμιμα.
0: Ναι, ναι.
7: Πληρώνουμε και φόρο.
0: Μπράβο σας.
7: Τώρα στο Πόλο πώς το είδες που... Στο σύνταγμα.
0: Μας καρδιοχτυπήσανε, το έβλεπα. Μας καρδιοχτυπήσανε εκεί το 14-11, πιστέψαμε ότι τελείωσε. Μας σοφάρισαν ναι. 14-14, ναι. Αλλά έτσι ήταν πιο ωραίο με τον κόλ στο τέλος.
7: Ναι, πήραμε το Μουντιάλ γιατί είχε βγει ένας ακροατής, λέει Ισπανία, πήρε το παγκόσμιο στην καλαθοσφαίριση.
0: Ναι.
7: Έτσι, και το πήρε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
7: Και το Βαντάγου, εμείς το πήραμε στο Euro και μετά από ένα χρόνο πήραμε και στο μπάσκετ το 2004.
1: Όλο σωστά, το 5, ναι.
7: Και τώρα είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουμε εδώ να το κούμπα από πίσω.
0: Και είμαστε και μπροστά με ένα μηδέν.
1: Και έχει και ο Μίχλη και έχουμε ανάψει και καπνογόνα.
0: Έχουμε ανάψει καπνογόνα.
7: Και σου λέω ρε Βαγγέλη και Κυριάκο, βάλε το Μαντοκούμπο πρωθυπουργό. Ποιος θα
0: το κάνει. Όπα, όπα,
1: εσύ το ρώτησε στο Γιάννη, ρε εσύ Βασίλη, άμα θέλει να αφήσει το Μαϊάμι και να έρθει εδώ να πάει στο Μαξίμου.
0: Για να σκίσει τα καθήκοντά
7: του. Αγοράζει όλη την Ελλάδα το κούμπο.
1: Δεν θέλει ρε Βασίλη, στο Μαϊάμι θέλει να κάτσει να ζει τη ζωή του.
0: Κυριακό, ας τον άνθρωπο.
7: Ας τον άνθρωπο να προφέρει. Το Θεό.
1: Θα αγοράσει και ο Μέση στο Βίλα.
0: Εσύ το κάνει, λε και το μου. Λέει πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, τώρα αυτό ήταν μόνο που απέμενε για να γίνω τον πρωθυπουργό. Μου αρέσει που κάνει την Ελλάδα.
1: Κείμενο, εγώ αυτό με νοιάζει. Κάτσε επειδή είμαι εκεί δίπλα.
0: Α το Βασίλη να ρολάρει, σε παρακαλώ.
1: Έχει το εγχείρημα αυτό μέσα.
0: Α το Βασίλη να ρολάρει, σε παρακαλώ. Έλα, Βασιλάρα μου. Πε ότι προλαβαίνει γιατί θα πάμε στο δελτίο. Για πε.
7: Και ναι, βλέπω το χρόνο. Έχουμε 60
1: δελτίο. Δελτίο, Βασίλη μου, δελτίο, δελτίο.
0: Βασίλη,
1: δελτίο.
0: Έχουμε δελτίο. Αν θε να επιμένει, θα παραμείνει.
7: Περιμένω ένα λεπτό.
0: Μείνε, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει σήμερα.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας. Η τροχιά έχει διακόψει τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σατοβριάνδου από το ύψος της οδού Καρόλου και την συνοδό Κουμουνδούρου από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
12: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, ο Βασιλάκης είναι εδώ.
1: Εδώ, παρόν.
0: Έλα, Βασιλάρα μου, έλα, γόρι μου.
1: Έλα, για να τελειώσω 62ª
0: βαγγελμάτα. 62ª δικά σου, ναι.
1: Ναι.
0: Τρεις επιθέσεις στον μπάσκετ.
1: Αυτό το λάθος που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, βάφησε πλεώνασμα σούπα στο Μητσοτάκη.
0: Πού είχε σου πω αυτό τώρα. Αλλά πας πέτος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λόγω κάτι πολιτικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το κάνει το ίδιο λάθος ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή να
0: βάλει
1: πλεώνασμα στην αντιπολίτευση. Θα το δώσει, το λέω, το υπερπλεώνασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δώσει σε επιδόματα, σε κουπονάκια, σε βάουτσερ στο λαό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αποκλείεται να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αφήσει χρήματα στα κρατικά ταμεία.
0: Ναι.
1: Και να πω κάτι και να κλείσω 32ª, δύο ρήμες. Σου λέω ότι τη γνωστή ατάκα, πήγα στο γυμναστήριο, τράβηξα 1000 φωτογραφίες και πήγα σε Ελλήνη, τράβηξα 3 και να πω και τη ρήμα, να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Βαγγέλη, σαν ταινία το ζούμε, τόσα εκατομμύρια μας ακούνε, όλοι κάτι θα έχουν να πούνε. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη και Κυριάκο.
0: Γεια σου, αρχηγέ. Γεια.
2: Γεια σου, MC Billy.
0: Λόγια βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Μόνο αυτό έχω να πω και να προχωρήσω ταπεινά.
2: Λόγια μεστά.
0: Ναι. Μέσα από την καρδιά. Στην καρδιά. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πήρατε και την τσούρα το Βασιλάκι μας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, και σε όλη την παρέα Στάτης Επικίνδυνος Γαλάτης. Γεια σου, Σταθαρά. Ο Κωνσταντίνος Κόσνερ Ατζάκη λέει καλημέρα στην πρωινή μου την παρέα. Καλημέρα, Λεβέντη. Ωραίο ξημέρο μακιστικό. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, μετά από καιρό σ' ακούω από την αρχή. Μπαίνει ο Αύγουστος σιγά-σιγά και θα κορυφωθούν οι κινήσεις στην ομάδα μου τώρα. Και ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν, ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Ο Σωτήρης λέει: ξέχασα, Βαγγέλη, λέει, τρεις και σήμερα για την άδεια. Άντε με το καλό. Καλημέρα στο Σπύρο τον Αγγζή. Αλέρτε, ο Εσγή κατά Βασίλη Σούζα το άμαξι. Καλημέρα, παιδες, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Η καλημέρα μου και στο Κυριάκο, καλή εκπομπή να έχουμε, και έτσι για να το βγάλω, να το βγάλω από μέσα μου. Είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω μια ώρα πριν σχολάσω, λέει ο Μίλτρος παράφρον περιπτεράς. Κλείσε, ρε Βασίλη. Σταμάτα ρε Γιάννη και εσύ τώρα. Τα βάλεις με τον Βασίλη τώρα. Έλα, για το Θεό πια. Καλημέρα από τη Λέρο στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα. Βασιλάκης λέει, σταματάω στην άκρη να βάλω τσιγάρο για απολαμβάνω, λέει ο φίλος εδώ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τους ακροατάς. Δεν έχουμε ακροατάς. Πάμε, παιδιά. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάρα πολύ χώρο.
2: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό για όλους σας.
2: Ορμάτε.
0: Όσοι επιθυμείτε να βγείτε και να τα πείτε, εδώ είναι η ώρα και η στιγμή για να τοποθετηθείτε. Έτσι. Λοιπόν. Με τον Τετραωή δεν έγινε κάτι ακόμα για τον Ολυμπιακό. Πρώτα ο φίλος. Είναι σε καλό δρόμο μεταγραφή. Μεγάλο ακούγεται το κόστος και εκεί, για 7-8 εκατομμύρια λέγεται ότι εφόσον προχωρήσει. Και είπαμε ότι έχει προκύψει και του πιτσιρικά τώρα που γράφεται από χθες το βράδυ για τον Γκουστάβο Σά. Θα περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπιλιά για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Ο Πλανητάρης Βασίλης προχώρησε σε μετασχηματισμό. Ο Αντιτοκούμπο να έρθει για πρωθυπουργός και ο Μητσοτάκης στο Μαϊάμι και να μην ξανάρθει, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτό το λες εσύ. Αυτό που απήγγειλε ο φίλος λέει ήταν sneak. Εντάξει. Βασίλης είναι ό,τι θέλει μπορεί να πει.
2: Sneak.
0: Sneak. Sneakers.
2: Δημοφιλέστατος και... στη χώρα μας. Σε αυτούς που προτιμάνε εδώ τραπ. Έχουμε γεμίσει.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Όπα, κύριος Ανδρέας. Συναγερμός. Καλώς τον.
3: Καλημέρα, κύριε.
2: Red alert.
0: Ωραία μέρα σήμερα.
2: Red alert.
0: Έλα, κύριε Ανδρέα.
3: Είδε, Βαγγέλη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, κύριε Αντρέα, μου ακόμα εδώ είσαι, δεν έφυγες?
3: Στο χωριό με κάτω, λοιπόν.
0: Α, στο χωριό είσαι. Α, μπράβο, έτσι σε θέλω.
3: Ένα Βαγγέλη, σου κάτι. Σε έχω και σε μια εκπομπή το βράδυ, έξι. Στο newsroom σου ακούω.
0: Παντού με ακούς, κύριε Αντρέα, τι να
3: κάνω. Μαζί με τον Δημήτρη.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι, για πες.
3: Να σου δεις κάτι, Ευαγγέλιο. Ο Κάγκουα που πέρα είναι καλός.
0: Ο Κάγκουα.
3: Ε?
0: Ο Κάγκουα.
3: Ναι.
0: Καλός παίκτης είναι.
3: Που έχει.
0: Τι γίνεται από πίσω.
2: Από πίσω.
0: Τι γίνεται από πίσω, κάποιο σχολιάζει.
2: Ναι.
0: Λίγο να τον απομονώσουμε τον πίσω, κύριε Αντρέα. Ναι, να κλείσουμε κανένα πόρτα.
2: Γιατί...
0: Να κλείσουμε κανένα πόρτα, κύριε Αντρέα.
3: Ε.
0: Λέω κάτι ακούγεται από το βάθος, λέω. Η σύζυγος είναι ποιος είναι.
3: Όχι, τίποτα. Δεν
2: έχει φωνή.
3: Είναι καλός παίχτης.
0: Ο Κάγκουα είναι καλός παίχτης. Είναι μια χαρά παίχτης.
3: 27 χρονών, ναι.
0: Ναι.
2: Ζωή να έχει.
3: Πού έχει παίξει εδώ, σε ποιες μαζί έχει παίξει όμως.
0: Ο Κάγκουα θες το βιογραφικό του τώρα. Ε? Τι να σου κάνω, σου χαλάσω εγώ χατήρι. Περίμενα. Πώς την Περσεβά έπαιζε τώρα.
2: Το Wikipedia να είναι
0: καλά. Στη Χαπόελ Περσεβά έπαιζε τώρα και μάλιστα προέρχεται από πολύ καλές χρονιές. Πέρσι να φανταστείς είχε 40 συμμετοχές, 12 γκολ και 11 assist.
3: Είναι και αρχηγός της Σόφια.
0: Και ήταν πιο πριν στον Ερυθρό Αστέρα και στην Κορτράικ.
3: Πού στον Ερυθρό Αστέρα και πάνω.
0: Στην Κορτράικ.
3: Έχει παίξει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, έχει παίξει στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Μάλιστα και τώρα σε κάπου έπαιξε τα τελευταία χρόνια.
0: Έπαιζε στην Περσεβά τα τελευταία χρόνια και ήταν και καλές χρονιές γεμάτες. Δηλαδή σε δύο χρόνια έχει κάνει 70 συμμετοχές και 25 γκολ, περίπου κάτι τέτοιο.
3: Μάλιστα. Mm. Η Χάπολη Περσεβά είναι από τα δίκτυα Ισραήλ, πάμε.
0: Είναι μια καλή ομάδα στο Ισραήλ, ναι. Είναι μια καλή. Πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια, ναι. Πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια με τον Κάγκουα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, θα πάρουμε κι άλλο χαφ, γιατί έτσι ακούγεται.
0: Ναι, θα πάρει κι άλλο χαφ.
3: Όπως ο Νίκος Αθανασίου χτες που άκουγα που έλεγε. Ότι θα περιμένει, δεν μπορεί να γίνει φρένο.
0: Τι θα περιμένει, δεν κατανάξω καλά.
3: Τον Αύγουστο περιμένω.
0: Ναι, ναι, μα τώρα κοίταξε, τώρα προέχουν λίγο και τα παιχνίδια και μετά.
3: Ναι. Ακογέστε, δεν έχει κλείσει ακόμα τίποτα.
0: Ανοιχτό είναι και αυτό παραμένει ανοιχτό.
3: Για εξτρέμ ακούγεται.
0: Ακούγεται για εξτρέμ, αλλά και αυτό μέσα στον Αύγουστο θα είναι. Δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα νομίζω.
3: Δηλαδή δουλεύουν τις μεταγραφές του οχτάρι. Δηλαδή ο Κάνκου ασυχά μπορεί μέσα να εμείς οχτάρι ή αυτόν να κάνει.
0: Κοίταξε, αυτός είναι επιθετικογενής μέσος. Είναι επιθετικογενής μέσος. Επιθετικογενής μέσος, ναι. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, το ξέρω, θυμάμαι.
0: Δηλαδή η θέση που κινείται είναι και όπως το πες, δηλαδή στο 8 και στο 10.
3: Στην Εθνική Ζάμπια έχει πολλές μεταγραφές.
0: Στην Εθνική Ζάμπια έχει 43 συμμετοχές. Ορίστε τώρα πάρτα, δεν είμαι έτοιμος. 43 συμμετοχές και 7 γκολ.
2: Πω σκεντάει ο Νεράδιας και οργώνει.
3: Λοιπόν, κύριε Βακά, θα πάρουμε και άλλο ένα μέσο. Χρειάζεται πάρα κανένα.
0: Θα πάρει, θα πάρει, θα πάρει.
3: Είναι προχωρημένοι το Λουδοκτάρι, είναι προχωρημένο, λένε.
0: Κύριε Αντρέα μου, τον άλλο ένα μήνα μιλάνε, πέρα τι να σου πω. Μιλάνε με δύο-τρεις παίχτες, τώρα τι να σου πω. Θα δούμε.
3: Να δούμε, λοιπόν, Βακέρι, μεθαύριο με την Πάξη, ε.
0: Μεθαύριο επαναληπτικός με την Πάξη στο ΑΚΑ.
3: Να δούμε, θα την περάσουμε. Χρειάζεται και λίγο με το... Αλλιώς τον Γκάρθ με το...
0: Σε έχασα τώρα, δεν καταλαβα τι είπες τίποτα, κύριε Αντρέα.
3: Με τον Γκάρθ στο μπάσκετ, το playmaker, τι γίνεται.
0: Άσχετο, τελείωσουμε την υπόθεση αυτό.
3: Ε?
0: Με τον Γκάρλικ Τζόουνς.
3: Όχι, με τον Γκάρθ στο μπάσκετ,
0: με
3: τι γίνεται.
0: Με τον Γκάρθ στο μπάσκετ, ναι, γιατί με πήγες από το ΑΚΑ την Πέμπτη με την Πάξη, με τον Γκάρθ στο μπάσκετ.
2: Δίπλα,
0: δεν υπάρχει...
2: Κλειστό μανιχτό.
0: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Για τον Γκάρθ στο μπάσκετ, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη, κύριε Αντρέα μου. Δεν υπάρχει βιασύνη. Τον μπάσκετ
3: δεν υπάρχει βιασύνη.
0: Σε δύο μήνες γίνανε τα παιδιά στο μπάσκετ.
3: Θα δείτε τελευταία μεταγραφή με τη σχέση μας.
0: Δεν ξέρω τι.
3: Έχει δεν απλά κάποιο άλλο σύμπαν. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν σα ξέρω τι το αύριο μετάβριο. Καλή πύργη να έχουμε μετάβριο.
0: Έγινε, κύριε Αντρέα, καλές διακοπές.
3: Αλέξανδρε, τι κάνει, Αλέξανδρε, καλά.
0: Ποιο Αλέξανδρο, ο Κυριάκος είναι.
3: Ο Κυριάκος, Τι κάνει, Κυριάκο,
2: άριστα, κύριε Αντρέα μου, άριστα.
3: Άριστα, Κυριάκο.
0: Έγινε,
3: λοιπόν, να είμαστε καλά, καλό πρωινό να έχουμε και υγεία πάρα πολλά.
2: Αμήν. Υγεία, κύριε Αντρέα μου, υγεία.
0: Αμήν, κύριε Αντρέα μου, να είσαι καλά, υγεία.
2: Ήμουνα κύριος.
0: Έτσι πρέπει.
2: Δεν είπα ούτε για το βολέι, ούτε για το handball, ούτε για το water polo, ούτε για το υποβρύχιο ping pong. Δεν είπα.
0: Έτσι
2: δεν
0: πρέπει.
2: Έβαλα λάδι και φυτίλι, με μουσικά σκάφε στο κεφάλι.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι. Αφήσουμε τον κύριο Αντρέα να απλωθεί, να κάνει τα ερωτήματά του. Κάτι έπαιζε από πίσω πάντως. Κάποια υπόκρουση έπαιζε.
2: Ναι, ήταν λίγο.
0: Μάλλον η σύζυγο ήταν.
2: Όχι, η αντρική φωνή ήταν. Ήταν βαρύγδουπη. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, γιατί οι συχνότητε ήταν αντρικέ τη φωνή.
0: Για να το λες κάτι, ξέρει. Δεν μπορεί. Λοιπόν.
2: Ευτυχώς μάρτυρας.
0: 2-10-95-79-2-83-4-5. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι,
4: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Το πάμε αυτό, καλημέρα. Ναι.
4: Πώς σας λέγω, είμαι Ολυμπιακός, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλωρίζει, Κοσκοστάρα.
4: Τι κάνουμε, παιδιά, καλά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ τι κάνεις, τα δικά σου πες μας. Εμάς μας ακούς, για πες εσύ.
4: Εγώ ήθελα να πω το εξής, ρε παιδιά. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά ήθελα λίγο να τοποθετηθώ για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί?
4: Γιατί βλέπω ρε παιδί μου...
0: Πλάκα σου κάνω, ρε. Πλάκα σου κάνω. Για πες, ναι.
4: Βλέπω, ρε παιδί μου, εξελίξεις, οι οποίες είναι, ρε παιδί μου, σημαντικές φέτος. Και θεωρώ πως το περσινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ ήταν το καλύτερο μήνυμα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θεωρώ πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σχετικά καινούριος με το ποδόσφαιρο, άλλαξε όλο το πλάνο, πήρε ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, πήρε ένα κανονικό προπονητή και μας πήρε το πρωτάθλημα, αφού το πήρε και με 6 βαθμούς, θεωρώ το πήρε και εύκολα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός εκεί κινείται φέτος. Άλλαξε λίγο την κατάσταση, πήρε ένα κανονικό, θεωρώ, προπονητή και φαντάζομαι ότι θα παίξει το 1-2 φέτος. Και με τις κινήσεις που βλέπω από τον Ολυμπιακό, οι οποίες είναι, θεωρώ, λίγο νοχελικές,
0: ναι,
4: θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Κοίταξε να δεις. Πέρσι τρίο καιρό λέγαμε τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και τελικά το πήρε ο ΑΕΚ το πρωτάθλημα, όπως λες, στο τέλος και με μια μικρή άνεση. Άρα εγώ θεωρώ ότι καλό να μην πούμε τίποτα τώρα. Εγώ αυτό λέω, φίλε. Γιατί ξέρεις, οι εκτιμήσεις πολλές φορές του καλοκαιριού πάνε περίπατο. Α, το δούμε στην πράξη. Ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε ένα σωστό δρόμο φέτος και εμένα είναι αυτή ξεκάθαρα αυτή η άποψή μου. Γενικά συνολικά με τις κινήσεις και με το τεχνικό επιτελείο και με το staff γύρω από το επιτελείο και με τις κινήσεις που γίνονται, έτσι. Αλλά να το δούμε και στην πράξη.
4: Καλά, εννοείται αυτό. Απλά βλέπω και την ομάδα τη δική μου λίγο φέτος.
0: Περιμένεις.
4: Ανακοίνωσε και το γήπεδο. Βλέπω και το ΆΚΑ. Πιστεύω θα το ρίξει το budget, ό,τι και να είναι. Και θα πρώτα. Και θα είναι μια τριετία λίγο πιο νοχελική για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Κάνει καλές πωλήσεις ο Ολυμπιακός όμως, φίλε. Δηλαδή τώρα, άμα στον πείσει τώρα ένα σαραντάρι χοντρικά από τον Αντρέ Σίλβα και τον Τζολάκη, τώρα είναι λεφτά. Δηλαδή πάλι, δηλαδή κάθε χρόνο δηλαδή κάνα σαραντάρι.
2: Έχεις για τον Ιορτέγκα κάτι να πάρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάθε χρόνο σχεδόν κάνα πενιντάρι το παίρνει από πωλήσεις. Έτσι δεν είναι.
4: Το παίρνει, τι φέρνει όμως. Δηλαδή ναι, φέρνει κάτι το οποίο είναι αξιόλογο.
0: Και νομίζω ότι είναι κερδοφόρος το... για το Καραϊσκάκη που λέμε. Νομίζω ότι όλα τα τέσσερα χρόνια είναι κερδοφόρος οργανισμός.
2: Και όταν ρέμει, άμα φύγει πάλι.
0: Δεν είναι, είναι πάλι... Κυριακό.
2: Ναι,
0: στον ισολογισμό είναι κερδοφόρος οργανισμός δηλαδή.
2: Και αν δεν είναι μία-δύο χρονιές δεν πάει καλά, μετά θα γίνει πραγματικά πράγματα και θα σκυλιστεί τάχιστα.
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να ισχύει δηλαδή ότι επειδή θα κάνει το γήπεδο θα έχει λιτότητα στις μεταγραφές, γιατί βγαίνουν τα κουκιά.
4: Ότι βγαίνουν τα κουκιά με τα γραφικά και μανατζαρέικα και επιχειρηματικά σίγουρα.
0: Ναι.
4: Το θέμα είναι τι βλέπουμε στο γήπεδο. Γιατί ας πούμε και η πρώτη εικόνα και από τα φιλικά δείχνει μια εικόνα συνέχεια της περσινής. Δεν ναι, δείχνει ας πούμε ναι, να κάτσει να παίξει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Πρέπει να, για να παίξει διαφορετικό πρέπει να φέρει και παίχτες. Πρέπει να φέρει και κάνα δύο παιδιά που θα τον αλλάξουν.
4: Αυτό βλέπω. Δηλαδή με Γκαρσία στο κέντρο, με Ροντινέι, με Φορτούνη, αυτό στα εξτρέμ που... Δηλαδή είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει μεγάλες διαφορές από τον τρόπο λειτουργίας του, οπότε βλέπω μια συνέχεια της περσινής. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός με σωστές κινήσεις, δηλαδή με ένα κανονικό θεωρώ προπονητή και με την ΑΕΚ, η οποία εντάξει δεν άλλαξε τόσο, εντάξει για μένα με τα γραφή του Πινέδα θεωρώ πως είναι κομβική
0: να,
4: για την ΑΕΚ, αλλά πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσετε φέτος το 1-2. Καλά, δεν ξέρω και πώς θα είναι και ο ΠΑΟ.
0: Α, δούμε, ναι, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι ο Μάστα επίσημα. Και να περιμένουμε να τελειώσει και οι μεταγραφές, έτσι. Γιατί είναι τώρα 28 Αυγούστου.
4: Ναι.
0: Και το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι τον Αύγουστο πάντα γίνονται καλές κινήσεις από τις ελληνικές ομάδες.
4: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι... μπορεί να φέρει τον Αύγουστο τον Νεϊμάρ, ας πούμε.
0: Όχι, τον Νεϊμάρ, δεν νομίζω θα σου κάνει διαφορά. Έτσι πώς είναι τώρα.
2: Και η Βραζιλία που τον έβαλε με την Νορβηγία δεν πήγε πολύ καλά. Από εκείνη την ώρα του πήραν εφαλάκι.
0: Το παιδί δεν είναι πλέον. Δεν είναι ο παλιός παίχτης τώρα. Δεν είναι.
2: Πήρα να πες την πρόκληση στο Μουντιάλ, τι τον έβαλε μέσα, ρε Παντσέλο.
0: Γιατί είναι ο Νεϊμάρ. Γιατί όλη η Βραζιλία θα μετακρίνιαζε.
2: Σε ρούμπο ο Χάλαντ μετά. Κάτσε τώρα, Βραζιλία κλαίγει.
0: Γεια σου, φιλαρακό. Γεια.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω εμεί. Παρακαλώ, καλημέρα. Πρόγραμμα Ευρωλίγκας δεν έχει γίνει ακόμα κλήρωση, αδερφέ. Δεν έχει γίνει κλήρωση ακόμα της Ευρωλίγκας. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
5: Ναι.
0: Έλα, πού είσαι.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Με πήρε ο κύριος Αντρέας τηλέφωνο.
0: Ναι.
5: Ξέχασε, λέει, να ρωτήσει για το 8 συγκεκριμένα, δεν του είπατε.
0: Α, μάλιστα. Και έβαλε σένα να το κάνεις, ε.
5: Πώς την παλεύετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι να κάνουμε, δουλειά και εύκολη υπάρχει.
5: Όχι, είναι συμπαθέστατος.
0: Ο κύριος Ανδρέας,
2: εκπληκτικός είναι.
5: Απλώς τα ρωτάει πολλές φορές το κάθε πράγμα.
0: Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι αυτά αυτός τα έχει χιλιοδιαβασμένα. Αλλά θέλει να δει και την ετοιμότητα τη δική μας.
2: Θέλει τσεκάρισμα. Επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση. Δημοσιογραφική.
0: Ναι, από... δηλαδή οτιδήποτε είναι Παναθηναϊκό παρακολουθεί τα πάντα. Εδώ βγαίνω σε καμία εκπομπή στο ίντερνετ και το με πιάνει, με τσακώνει. Τον είδες. Δηλαδή,
5: και
0: λέει,
5: το βράδυ παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι,
5: και το
0: παντού, βράδυ παντού, παντού, παντού,
5: 12, παντού. Παντού παίρνει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα αυτό επιλέγει να κάνει τώρα στη σύνταξή του, αυτό γουστάρει να κάνει. Μια χαρά.
5: Ναι, μωρέ, εντάξει, εντάξει, μια χαρά που είναι ο άνθρωπος. Μιλάει σωστά, δεν κάνει, δεν βρίζει.
0: Ποτέ δεν έχει προσβάλει κανέναν.
2: Γλυκύτατο.
0: Δηλαδή, είναι ο τύπος δηλαδή, που αγαπάει την ομάδα του και δεν έχει βγάλει εμπάθεια ποτέ για κανένα τόσα χρόνια
2: που κάνει. Τι μα ρωτάει, μόνο αυτό. Του ρεπορτάζ ομάδα.
5: Έτσι πήρα να δω τι κάνετε, να σας πω μια καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Εσύ τι κάνεις ακόμα, εδώ είσαι, θα πάρεις άδεια.
5: Εγώ, αδερφέ, είμαι Κρήτη, από Σούπα. Είμαι ο Σαραβάκος από Ηράκλειο.
0: Α, ναι, δεν χρειάζεσαι, εσύ μια χαρά είσαι.
5: Εγώ είμαι διακοπές συνέχεια, όλο τον χρόνο. Πού να πάω. Να πληρώσω να πω άλλο.
0: Μιας που λες Σαραβάκος, επειδή δεν το ανέφερα χθες, να πω και χρόνια πολλά, γιατί χθες ο Μητσάρας είχε τα γενέθλιά του.
2: Χρόνια του πολλά, να τα χιλιάσει.
0: Ο μεγάλος Δημήτρης Σαραβάκος.
2: Να τα χιλιάσει.
0: Ο μεγάλος Δημήτρης Σαραβάκος.
5: Φιλαράκι του παρακολουθούσα από τον Πανιόνιο πριν τον πάρουμε.
0: Ναι.
2: Εφαινόταν.
5: Φαντάσου.
2: Είχε και βαρύ όνομα λόγω του πατέρα του. Έτσι, αλλά εντάξει, φαινόταν από μικρό ότι εντάξει, θα μεγαλουργήσει.
5: Ο Μητσάρας φαινόταν, παιδιά, από την πρώτη χρονιά που το πήραμε. Ενώ αυτός με τον Ζάιτς κάνανε τα εγγένεια.
2: Ναι, 84-85, οι δύο πρώτες μεταγραφές είναι όταν πήγε ο Παναθηναϊκός στο ΑΕΚ, ναι.
5: Ναι, εκεί ήμουν, όλα τα παιχνίδια του τα βλέπα, παιδιά.
2: Νομίζω είχε παίξει φιλικό με την Boca Juniors τότε στο ΑΕΚ για να προστιμήσει του Μίμη Δωμάζου τότε.
5: Ναι, θυμάσαι ένα γκολ που είχε βγάλει από 25 μέτρα το βγάλε στο φιλικό Καραβάκο.
2: Το συνήθιζε.
0: Τα έκανε αυτά.
5: Και είχε παίξει και ο Δωμάζου στο Αθαρό.
2: Ναι, ήταν αποχαιρετιστήριο προστιμήν του.
5: Μπράβο, τον είχαν βάλει για κανένα δεκάλεπτο και δεν ήθελε να βγει.
0: Όχι, πού να θέλει ο Μίμη συγχωρημένο, δεν ήθελε να βγει. Μέχρι τώρα τα γεράματα
2: δεν τελευταία μέρα που ανέπνε τον άκουγε. Αυτό είχε ο Δωμάζος. Ότι όταν έκανε σχολείο για αγώνα, νόμιζε ότι ακούσαν ενεργεία ποδοσφαιριστή. Είχε τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
5: Κρίμα, ρε παιδιά. Ήταν και γυμνασμένο.
2: Πάρα πολύ. Πολύ καλή κράση. Είχε πολύ καλή κράση.
5: Πάναγια.
0: Μέχρι και είχε λάσει το καντήλ την άπηση.
5: Τέλος πάντων, όλα να πάνε καλά και να κάνετε καλές διακοπές.
0: Έγινε, φίλε.
5: Να γυρίσετε με υγεία, παιδιά.
2: Σε ευχαριστούμε και εσύ.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Υγεία να έχουμε και να ευχαριστούμαστε. Το ελεύθερο μας
5: χρόνο.
0: Λοιπόν,
2: γεια χαρά.
0: Λοιπόν, τι ώρα είμαστε και 53 είμαστε. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
6: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Παναγιώτη.
6: Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Ανδρέας ξέρει τα πάντα.
0: Ακριβώς.
6: Εγώ, όταν βγαίνει ο κύριος Ανδρέας, ξέρω θα μάθω μια είδηση.
0: Ναι.
6: Η είδηση που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο Καγκούα είναι αρχηγός στη Ζάμπια. Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
6: Το ρώτησα κάποια στιγμή. Λέω μπράβο, ωραία, το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την Πέμπτη, είδαμε ότι την Πάξη που πολλοί λέγανε ότι είναι χωριό και είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε, έβαλε 4 γκολ στο Φερετζουάρος. Άρα είναι μια ομάδα που δεν είναι της πλάκας. Έχει πάρει 2 συνεχόμενα κύπελα στην Ουγγαρία. Οπότε πρέπει να είμαστε σοβαροί, να την κερδίσουμε. Και είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή είχε ανοίξει το παιχνίδι και μπορούσε να βάλει και 3 και 4 και 5.
2: Ναι, μετά το 0-2, μετά το 0-2 βρήκε πάρα πολλούς σκόρους ο Παναθηναϊκός για κάποια διαστήματα.
0: Ναι, γιατί πήραν σκαφτή.
2: Ναι.
0: Αλλά ότι είναι μια ομάδα επικίνδυνη, συμφωνώ απόλυτα με το φίλο. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Είναι ομάδα που δηλαδή, αν της δώσει την αφρομή που λέμε, παράδειγμα, αν σε κακό σενάριο σου προηγηθεί, είναι θέμα. Έτσι.
6: Και άμα είδατε, πήγε και άλλαξε ο προπονητής της Πάξη όλη την επιθετική γραμμή της Πάξη, που δείχνει ότι τους περιόρισαν κάπως ο στόπερ μας με τα μπακ και δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Μπήκε ένα γκολ από το 40χρονο που έχουμε ίδια ηλικία και στη συνέχεια μόνο και μόνο αυτό τους έδωσε όθηση και πήγε το παιχνίδι έτσι όπως πήγε. Τώρα για τον ΠΑΟΚ πιστεύω και θα περάσει και ο ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και θα δούμε και συνέχεια τη συνέχεια, ξέρουμε με ποιους παίζουμε και πώς θα πάνε οι ομάδες. Είναι μεγάλη ευκαιρία, όπως έχω ξαναπεί, για τον Παναθηναϊκό φέτος να ανέβει και να κάνει δύο πράγματα. Να φτάσει τουλάχιστον εκεί που έφτασε η ΑΕΚ και βλέπουμε πέρσι. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Να δούμε και το οκτάρι. Τώρα είδαμε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να κυνηγάνε τον ίδιο παίκτη από τη Σαρλεουά. Και λόγω Καμαρά έναν οκτάρι. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Έναν οκτάρι αλγερινό ήταν και οι δύο.
0: Ναι. Τον αυτόν το που κοιτά ο Ολυμπιακός τον...
6: Ναι, αυτόν έχει ακουστεί και για μας.
0: Ναι.
6: Και σίγουρα θα υπάρχει ψηστήρα τον Καμαρά.
0: Ναι.
6: Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε έναν. Νομίζω ότι του έχουν κάνει πρόταση και οι 2-7 εκατομμύρια στην ομάδα.
0: Ναι. Τον Τιτραουή αυτόν.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Και αυτός είναι 23χρονος Αλγερινός χαφ. Ο Τιτραουή.
6: Α, Τιτραουή, ναι, ναι, αυτός
0: είναι.
6: Και θα δούμε τώρα.
0: Δεν νομίζω, αυτός πας πει, όχι. Να δούμε.
6: Ωραία. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, λέει 28 Ιουλίου, είπε 28 Αυγούστου, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά και σε όσους Ειρήνες γιορτάζουν. Νίκος από Αγίου Σεραφείου.
2: Όχι, δεν τελειώνει το καλοκαίρι, κύριε. Έχουμε ακόμα. Έχουμε πολύ
0: κόσμο. Καταλάβατε, καταλάβατε πάντως ότι είπα αυτό και ο Τζόρνταν τι μου λέει εδώ πέρα. 26 Ιουλίου είναι ο Βαγγέλη, λέει ο Μητσάρας.
2: Εντάξει. Μέχρι τέλειο Οκτώβρη μπορεί να κάνετε μπάνιο.
0: Κανονικά το Σαραβάκο μπορούμε να το γιορτάζουμε και όλο τον χρόνο, παιδιά. Στην τελική. Αφήστε με 26-27. Και γιορτάζουν και οι Ειρήνες σήμερα. Ειρηνουλές.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες.
0: Λοιπόν, και 57 είναι. Τα βγάλουμε άλλη με γραμμή, τι λες?
2: Δεν έχουμε.
0: Ωραία. Άμα είναι να σε διαβάσω μηνύματα, να φύγουν τα μηνύματα και να πάμε με γραμμές μετά. Ο Σταύρος που είναι, ναι, λέει: θέλουμε να δούμε, λέει, τα μπόρτα να ξεκινάει βασικό στο 10. Εντάξει, οκ. Έκλαψα με τα πίσω ηχητικά του κύριε Αντρέα, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, τελικά ο Ολυμπιακός, λέει, από τον 23χρονο Τζολάκη καταλήγει να πάρει τον 33χρονο Ορτέγκα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και Αλέξανδρε Κυριάκο. Να και ο Καρέτσας που δείχνει σε κεντρικό μαύρο. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό. Ναι. Εκεί στο βάθος της παραλίας, ναι. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Με μάγερ τι γίνεται, λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Τάκης, τι να γίνει, έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι είναι τελειωμένο με τον Μάγερ. Έχει μια παίχτη της ΑΕΚ.
2: Ας ξαναδώσει με κορδέλα, δεν είναι.
0: Ναι, αυτός είναι.
2: Αυτός είναι, ρε, έχει παίξει σε Μουντιάλ, ναι.
0: Καλημέρα, πάω στοίχημα, λέει ότι ο κύριος Ανδρέας είναι ο Κοτσόλης με άλλη φωνή. Λέει ο Μάνος. Ο καπετάνιος μου στέλνει και φωτό από τον Πανάκη. Καλημέρα, παιδες. Θέλω να ψάξετε ένα θέμα που λέγεται ότι περάσει τα κρυφά αυτές τις μέρες στη συμμετοχή, δηλαδή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής των δεύτερων ομάδων στη Super League. Άρα, δηλαδή, να βλέπουμε παιχνίδια μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών που θα αποτελέσει και τα φόπλακα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχεις πάρει ένα σκασμό λεφτά στις μεταγραφές και να φέρεις τον ελεύθερο Ορτέγκα στη θέση του Τζολάκη και όλους όσους έφερε. Τραγικές μεταγραφές μέχρι τώρα, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Είπα να σας κάψω σήμερα, βάζω ποδοσφαιρικό quiz. Τα δοκάρια ζωστών είναι το κάθετο και το οριζόντιο. Τα οριζόντια είναι δύο, αυτά που μπαίνουν στο χόρτο. Το κάθετο πάλι είναι ένα, αυτό που ενώνει το τέρμα. Γιατί λοιπόν ο τερματζής πιάνει την μπάλα από τη μία γωνία στην άλλη? Ο Σπορκάστερ λέει ότι οριζοντιώθηκε. Σας το έκαψα ή όχι ακόμα? Εντάξει, ναι. Τι κάζει και σκέφτεσαι, Γιάννη. Καλημέρα, λέει, για μένα, λέει, στον Σαν Παοκτζή. Η είδηση του καλοκαιριού θα είναι την επόμενη εβδομάδα για το γήπεδο. Έρχονται σπουδαία πράγματα, λέει ο Θεοδωρής στο Παόκι. Βέβαια, φίλε, τα γηπεδικά είναι πάντα πολύ σημαντικά νέα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Την Πέμπτη θα πάω άκα με το γιο μου. Εννοείται, θα σε έχω στα ακουστικά για γούρι. Λέω Βασίλη ο Παναθηναϊκάκια. Να σε καλά, Βασιλάρε. Και Βαγγέλη, ο Κάγκουα για βασικό οχτάρι. Δεν έρθει, λέει, και ψάχνουμε και για άλλο οχτάρι. Ψάχνει και ένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί ο Κάγκουα είναι πολύ προς τα εμπρός, πολύ επιθετικό γενής. Και αν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός τώρα να διώξει τον Τζιρβέγια για να πάρει έναν άλλον, θα το έκανε χθες. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, 2-10 είναι. Όχι, η ώρα είναι 7, δεν υπάρχει 2-10. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα σε 2-3 λεπτάκια.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Rolling in the Deep αυτή.
1: Μπορεί να είναι και πρωτότυπη, γιατί
0: είναι και original.
1: Αρίθα Φράγκλιν. Οπότε χρονολογικά μάλλον αυτή είναι.
0: Μάλλον αυτή είναι original.
1: Αλλά έχουμε συζητήσει εμείς την Adele.
0: Την καινούρια, ναι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου του 2026, καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 ως τις 8. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς, 2-10-95-79-283-4-5. Το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεση όλου του κόσμου που είναι εκεί έξω. Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Δελτία συμμετοχής με τη δωράνη στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, παιχταράδες. Εγώ πιστεύω ότι και ο Βαγγέλης αλλά και ο Κούλης μαθαίνουν ειδήσεις από τον κύριο Ανδρέα Λεδοφίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη. Φιλιά και χαιρετίσμα στον αδερφό μου, τον Γιωργάκη στα Χανιά και τον κύριο Γιώργο. Τον έχουν τα πρόβλημα όραση τριλική και οι δύο, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Εδώ ο φίλος μας ενημερώνει και τον ευχαριστώ ότι είναι τη Ειρήνη Χρυσοβαλάντου σήμερα. Οι πιο πολλές γιορτάζουν 5 Μαΐου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και για τη χρηστική πληροφορία. Εντάξει, είμαστε τώρα, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Με λένε Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Ολυμπιακός.
0: Έλα Γιάννη.
2: Δεν περνώ, σ' ακούω κάθε μέρα μια ώρα, ώσπου να πάω από το σπίτι στη δουλειά.
0: Να σε καλά.
2: Πήρα σήμερα αφορμή, ξέρεις ποια είναι.
0: Για πες.
2: Δεν αντέχω πια τη Μύρλα.
0: Ναι.
2: Τρελαίνομαι τη Μύρλα. Ακούω τους αεξίδες, Μύρλα. Ακούω τους Ολυμπιακούς, Μύρλα. Μόνο η Παναθηναϊκή και αυτή Μύρλα, αλλά τώρα φέτος έχουν λίγο, εσείς η Παναθηναϊκή λίγο έχετε αναθαρρύσει.
0: Δεν θα το έλεγα, πάντως και εκεί Μύρλα είναι κυρίως, ας το.
2: Είμαι τρέλα ρε αδερφέ για όλα Μύρλα.
0: Ναι, πάντα κοίταξε.
2: Είναι ρώτα ένα να σου πει όλα Μύρλα, όλα είναι στραβά και ανάποδα, δεν υπάρχει τίποτα καλό.
0: Αν έχεις αρνητική προσέγγιση, αν έχεις διάθεση δηλαδή να δεις κάτι από την αρνητική πλευρά, θα βρεις σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα θα βρεις κάτι να γκρινιάξεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Όλο γκρίνια. Τρελαίνομαι. Γι' αυτό δεν παίρνω, γιατί νευριάζω και δεν θέλω να χαλάω. Τι μέχρι σας ακούω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο γκρινιάρικη εκπομπή όμως. Τώρα μας αδικείς λίγο.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά τώρα σήμερα ακούω τους Ολυμπιακούς εκεί. Ναι.
0: Οι Ολυμπιακοί τώρα βλέπουν να κάνουν κινήσεις οι άλλοι.
2: Κανένας δεν είπε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν λέει ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιζε τυχαία στη Σίτη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Τζολάκης τον δώσαμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι επιχειρηματίας.
0: Ναι.
2: Αν μου έρθει μια πρόταση για κάτι και πιστεύεις ότι θα πάρεις 20-30 εκατομμύρια, δεν θα το δώσεις.
0: Μα από όσο λένε και από τον Ολυμπιακό, ούτως ή άλλως ήταν και επιθυμία του να παίξει στην Αγγλία εδώ και κάνα δύο χρόνια. Συνεπώς, όταν ξέρεις και ο παίκτης θέλει να πάει.
2: Είναι επιθυμία τώρα και να μην είναι επιθυμία του. Όταν έρχεται κάποιος και σου δίνει 30 εκατομμύρια για ένα παλικαράκι που το έχει βγάλει από τα σπλάχνα σου.
0: Δεν είναι 30 βέβαια για το Τζολάκι να πούμε έτσι. Δεν είναι αυτό το ποσό.
2: Το λέω, παιδί μου, 20. Εντάξει, 20. Εγώ δεν λέω. Λοιπόν, τον δίνεις. Είδες τώρα λοιπόν που έφτασε ο Τζόλης. Πόσα έφτασε ο Τζόλης.
0: 40.
2: Δεν θα τον δίνανε.
0: Ο Τζόλης είναι ο πιο εξελίξιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Είναι εξτρεμάρα. Μπράβο. Και για μένα είναι
2: πεχταράς.
0: Καλύτερος από τον Τροσάρ που πηγαίνει στη θέση του.
2: Πεχταράς. Είναι πεχταράς.
0: Είναι πεχταράς.
2: Πώς μπορεί να μην βάζει να δεν είναι πεχταράς ο άνθρωπος. Ο Κωνσταντέλιας πεχταράς. Πώς μπορεί να πεις ότι δεν είναι πεχταράδες.
0: Όχι. Δεν μπορείς να το πεις.
2: Πρέπει να είσαι παλαβός. Ο Κωνσταντέλιας πεχταράς. Πώς μπορεί να πεις ότι δεν είναι πεχταράδες.
0: Όχι. Δεν μπορείς να το πεις.
2: Πρέπει να είσαι παλαβός.

0: Πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδάκια μου. Φιλάκια, καλημέρα.
2: Πάμε παρακάτω πίσω. Παρακαλώ, καλημέρα. Να έρθει να με βρει, ρε φιλά, με γυρεύει. Λοιπόν, έλα, πάμε
3: καλημέρα.
2: Παρακάτω. Ξυπνάδες. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
3: Πάνος από Προσήλιο.
2: Έλα, ρε, πάνω, πού είσαι, ρε.
3: Ετοιμάζομαι για πάνω, Βαγγέλη.
2: Οπα, να τα μας. Να τα μας. Οπα.
3: Να πάμε και λίγο να πάρουμε μυρωδιά.
2: Θέλει λίγο βουνούσιο, άρα θέλει.
3: Έτσι, πάντα, ναι. Καλή και θάλασσα. Να πάμε αργότερα, να φύγει λίγο ο κόσμος. Να πάμε τώρα στο βουνό να ευχαριστούμε λίγο έτσι δροσιά. Πυρίτσα παγωμένη, μιας και έχουμε το αντάμωμα.
2: Πότε έχετε το αντάμωμα στο χωριό?
3: Την Παρασκευή.
2: Τώρα φτηνά.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα φεύγεις εσύ δηλαδή, πότε φεύγεις, αύριο φεύγεις?
3: Ναι.
2: Τι ανήμερα του, τι Παρασκευή πρωί θα φύγεις να πας να σε φρέσκος?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, θα έχω και τους γονείς μαζί, ή Τετάρτη ή Πέμπτη, θα δούμε τώρα. Πώς
2: ωραία.
3: Θα μας πάει το πρόγραμμα.
2: Υπέροχα,
3: να
2: υπέροχα. Και θα κάτσεις πολλές μέρες.
3: Όχι μωρέ, 4-5 μέρες θα κάτσω έτσι λίγο να πάρουμε μυρωδιά, θα γυρίσω, θα πάω να τους μαζέψω μετά το 15 Αύγουστο για να πάω και λίγο στο νησί να κάνουμε κανένα μπάνιο προς τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο, να έχει φύγει ο κόσμος.
2: Ναι.
3: Ήθελα να, με ευκαιρία που είπε ο φίλος ένα-δύο τηλεφωνήματα πριν για τον Δωμάζο,
2: ναι,
3: μια προσωπική εμπειρία που είχα πριν από πολλά χρόνια όταν είχαμε μια σειρά με φιλικά με παλέμαχους. Λοιπόν, παίζαμε με τους παλέμαχους του Παναθηναϊκού και είχαμε συμφωνήσει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, 11 στο πρώτο ημίχρονο, αλλάζουμε 11 στο δεύτερο. Ο μοναδικός που δεν άλλαξε ήταν ο Δωμάζος. Δεν έβγαινε με τίποτα,
2: όχι, όχι, όχι, όχι,
3: με τίποτα. Και δεν θα ξεχάσω σε μια φάση που κοντράρω με τον Ελευθεράκη και τον κόβω και έχει έρθει τώρα μπροστά μου ο Δωμάζος και τον παρακολουθώ. Δηλαδή τρέχω δίπλα του, ναι, γυμνασμένος, τώρα μιλάμε, μου έρχεται πόσα χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν τόλμαγα να του πάρω την μπάλα ή να τον κοντράρω.
2: Είναι γιατί τον αντιμετώπισες με δέος, δηλαδή.
3: Ναι ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εγώ παρακολουθούσα, άκουγα τα βήματά του, την ανάσα του, έτσι. Έχετε ο Ελευθεράκης, μου λέει, μικρέ μου λέει, γιατί δεν του κλέβεις την μπάλα. Λέω, τι λέτε και... Είναι δυνατόν. Ρε δώσ' του μία, μου λέγε. Ήτανε πολύ ωραίες στιγμές, ωραίες. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, τώρα ήταν θρύλοι των ελληνικών γηπέδων, τι να λέμε. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους σας, παιδιά, καλό καλοκαίρι, υγεία και ό,τι καλύτερο για τις ελληνικές ομάδες. Είναι καλό να πηγαίνουν όλες μπροστά. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά, να μιλήσει και κάποιος άλλος. Γεια σας, παιδιά, και τα λέμε.
2: Τα λέμε, Πατριωτάκη. Γεια.
3: Έλα, για χαρά.
2: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
4: Καλημέρα Βαγγέλη.
2: Καλημέρα
4: Κυριάκο.
2: Καλημέρα για
5: εμάς. Καλή σας μέρα.
4: Γρηγόρης από το δρόμο αυτή τη στιγμή στην Ιταλία.
2: Πού είσαι?
4: Ιταλία.
2: Ιταλία. Οδηγός είσαι να φανταστώ δηλαδή.
5: Από το δρόμο. Ναι.
4: Ήθελα να πω κάτι μουσικό που λέγατε πριν για το Rolling in the Deep.
2: Ναι.
4: Να ξεκινήσω πρώτα με κάτι άλλο που δεν λέει κανένας, γιατί είμαι στο δρόμο από χτες το βράδυ και άκουγα και τον Ηρακλή που γκρινιάζουν όλοι για τον Τζολάκη. Ναι. Δεν λέει κανένας ότι ο Τζολάκης στο Γενάρη φεύγει ελεύθερος, μπορεί να υπογράψει ελεύθερος και να μην πάρει Ολυμπιακός τίποτα. Οπότε τον δίνεις ή δεν τον δίνεις τώρα και να πάρεις 20 μοίρια.
2: Όχι, θα τον δώσεις, ναι, αφού ούτως ή άλλως από τη στιγμή που λένε για τον Ολυμπιακό ότι εδώ και 1,5 χρόνο του είχε πει ότι θέλει να παίξει στην Premier League και γι' αυτό το λόγο δεν συζητούσε και επέκταση συμβολέου.
4: Έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες με το στυλ να είχαμε να λέγαμε αυτό. Λοιπόν, και τώρα ένα μουσικό για να κλείσω,
2: ναι,
4: να μιλήσει κανένας άλλος.
2: Ναι.
4: Αν θέλετε να ακούσετε καταπληκτική εκτέλεση Rolling in the Deep, Chester, ναι, Bennington.
5: Chester Bennington, μάλιστα. Mm-hmm.
4: Κυριάκο, ψάξτο, βάλτο.
5: Βεβαίως.
4: Και θα με...
2: Θα θυμηθούμε.
5: Εννοείται.
4: Θα με θυμηθείτε.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
2: Καλό δρόμο, φίλε. Καλό δρόμο.
4: Να είστε καλά. Να είστε
2: καλά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι κάνουμε, ετοιμαζόμαστε?
2: Όχι, ακόμα δεν ετοιμάζομαι, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα δεν
6: ετοιμάζομαι. Εγώ είμαι έτοιμος.
2: Εσύ δηλώνεις, πότε, μάλλον την κάνεις πιο γρήγορα εσύ?
6: Την άλλη εβδομάδα.
2: Α, νωρίς ετοιμάζεσαι, γιατί και εγώ Παρασκευή βράδυ τελειώνω από τις δουλειές μου, αλλά ακόμα έτοιμος δεν δηλώνω.
6: Τι νωρίς, έτοιμος είμαι. Δεν κρατιέμαι.

0: λοιπόν, θα σου πω μέρη γνώριμα. Ναι. Θα είμαι στο Σανί, θα είμαι στο Στόμιο, θα είμαι στον Αγιανάκη.
1: Α, είσαι εκεί τον στη γυναίκα μου να μέρη, δηλαδή κάτω.
0: Εσύ είσαι Σόγαμπρος εκεί.
1: Δεν είμαι Σόγαμπρος, Σόγαμπρος. Θα ήμουν αν έμενα εκεί. Είμαι γαμπρός.
0: Όχι, εντάξει. Έτσι, όταν πας εκεί,
1: δεν έχω πάει στα κούτια στην πεθερά μου και ούτε σκοπεύω να το κάνω.
0: Λοιπόν, θα ακούω Κωσταβάρα όλο το καλοκαίρι μέχρι να αρχίσουν και τα επίσημα της ΑΕΚ και βέβαια θα περιμένω να δω και τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν. Και για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, ήθελα να πω για
1: είσαι ο Γιάννης.
0: Όχι, είμαι ο Γιώργος.
1: Α, γιατί μου στέλνει και ένας Γιάννης συνέχεια μηνύματα που είναι και από την περιοχή κάτω και μου γράφει για αγρίλιδες και τέτοια. Για πάμε πως είσαι αυτός. Και να εκτζήσει και εκείνος
0: γι'
1: αυτό.
0: Εγώ συγκεκριμένα είμαι από το χωριό Σπηλιά, δεν ξέρω.
1: Α, είσαι από τη Σπηλιά.
0: Ναι.
1: Είσαι από τη Σπηλιά.
0: Ένα πανέμορφο χωριό.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Κοντά είναι αυτά όλα εκεί. Και με το χαλαζόνι κοντά δεν είναι Σπηλιά.
0: Κοίταξε, 5 χιλιόμετρα είμαστε από την Κυπαρισία, 5 χιλιόμετρα από το χαλαζόνι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά η ίδια χωριά είναι Αρμενή και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Το εξοχικό που το λένε και Κατσίμπαλι που το λέγανε παλιά και τέτοια.
0: Και υπήρχε και μια έτσι ένα λογοπαίγνιο λέγαμε εμείς οι παλιοί εκεί κάτω τα φραγκοσικές Κατσίμπαλι, ίσως να το έχεις ακούσει.
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, είναι κάποιες περίεργες φράσεις που χρησιμοποιούμε στην περιοχή.
1: Στη Σπηλιά τι έχει κανένα καλό καφενείο? Κάτι μου έχουν αναφέρει.
0: Κοίταξε, η Σπηλιά πάνω στην πλατεία, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση.
1: Ναι, κάνω χωριό σου, ναι, γιατί όχι.
0: Υπάρχει, η Σπηλιά είναι ένα χωριό που από το 1924 έχει σχέδιο πόλης, έχει μια υπέροχη πλατεία με ένα υπέροχο συντριβάνιο που η Φωτεινή Πιπηλή είχε κάνει ειδικό αφιέρωμα, ναι, λέγοντας πως έπρεπε να είναι δομημένα τα χωριά της επαρχίας.
1: Σόπα.
0: Για να έχουν ποιότητα ζωής βεβαίως. Έχει την Ελίτσα της Σπηλιάς, η οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με μια καταπληκτική αυλή κήπο όπου μπορείς να φας υπέροχα πράγματα και μέσα στο κέντρο του χωριού ένα παραδοσιακό καφενείο που τα βράδια
1: κάτι έχω,
0: γίνεται...
1: έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει. Μ' αρέσει πάντως που αυτό και κάνω στα χωριά, σε όλα τα χωριά υπάρχει ένα μαγαζί σημείο αναφοράς, έτσι, όπως, και, όπως και στο Χαλαζόνιο εκεί τα ταβέρνα Γιάννα, έτσι. Ναι, γενικά, γενικά όλα τα χωριά έχουν δηλαδή ένα σημείο αναφοράς κάτω και μου αρέσει αυτό. Άσε που τώρα τελευταία ξέρεις τι ανακάλυψα που δεν ήξερα, ενώ πάω 15 χρόνια φουλ. Δεν είχα πάει ποτέ στους Νερόμυλους που είναι πάνω από την Ανοπόλη στην Κυπαρισία εκεί προς τα πίσω.
0: Μα και αυτό είναι σημείο αναφοράς.
1: Ναι,
0: όπως,
1: ναι, ναι,
0: όπως και ο Μήλος που είναι στο, δίπλα στην, στον πύργο των, των παραμυθιών που έχουμε.
1: Ναι, τον παραμυθιό κάτω, ναι. Στον Αγρίλη κάτω, ναι, προς τον Αγρίλη.
0: Με υπέροχες παραλίες, έτσι όπως είναι το Στόμιο, θα το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, και πολύ ωραίους μεζέδες στο Σανί, ας πούμε, θα πίνουμε μπύρες και θα ακούμε, λέμε, Κωσταβάρα τα βράδια, έτσι.
1: Κωσταβάρα το λες επειδή περιγράφει ΑΕΚ, αυτό το λες, το Σωτήρι.
0: Ναι. Εσάς θα ακούμε κάθε πρωί, έτσι κι αλλιώς χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πραγματάκια έτσι για τον Πινέδα στα γρήγορα. Ένας εξαιρετικός παίκτης, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην ομάδα. Βέβαια όταν τον πήραμε ως αποτυχημένο. Έτσι πάλι γρινιάζαμε εμείς οι αεξίδες, πάλι λέγαμε, πάλι κάναμε, έβγαλε μάτια.
1: Ναι.
0: Όμως θέλω να πω ότι είτε είναι ΑΕΚ, είτε Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, είτε οποιαδήποτε ομάδα. Αν κάτσουμε εμείς οι πιο παλιοί και σκεφτούμε πόσοι παίκτες πέρασαν που τους θεωρούσαμε αναντικατάστατους,
1: ναι,
0: και ήρθανε, έφυγαν, τους ξεχάσαμε ή τους θυμόμαστε ως σε απλή αναφορά. Νομίζω και ο Πινέδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ στο τέλος μένει, όπως μένει η
1: ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν μένουν τα πρόσωπα, η ομάδα μένει, αυτό είναι δεδομένο. Απλά για τον Πινέδα γίνεται λίγο παραπάνω λόγος, γιατί το ξέρεις και εσύ ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια ήταν ο καλύτερος της παίκτης. Και γι' αυτό γίνεται.
0: Σαφέστατα, αλλά εγώ που είμαι 60.
1: Έχουν περάσει πολύ, ναι.
0: Έχω δει Τσάρτα, έχω δει Παπαϊωάννου, έχω δει Μαύρο Μπάγεβιτς, έχω δει Τάκη Νικολούδη, έχω δει...
1: Πολλούς έχεις δει, άσε τώρα, δει ένα και δύο.
0: Όπως και εσύ θα έχεις να αναφέρεις για τον Παναθηναϊκό, όπως είπε ο προηγούμενος για τον Μίμη το Δωμάζο, έτσι. Ποιος δεν θα τον ήθελε, ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία στην ομάδα του, έτσι. Και εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να βλέπω Μίμη Παπαϊωάννου, Μίμη Δωμάζο. Έτσι, ανεπανάληπτες στιγμές στο Δημήτρη.
1: Πόσο ωραίο είναι ότι μπορεί να μην τους προλάβαμε αυτούς να παίξουν, αλλά προλάβαμε να τους γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, που προλάβαμε να τους γνωρίσουμε, να τους φίξουμε το χέρι και το Μίμητο Δωμάζο και τον δικό σου τον Εστορίδη. Εγώ στην Καλυθέα με τον Εστορίδη έχω πιει και καφέ. Το συγχωρημένο. Δηλαδή, τεράστιες προσωπικότητες και τον έβλεπε, μίλαγε. Ναι, είχα πάει στο μαγάζι του και πιει καφέ. Τον έβλεπε, μίλαγε για την ΑΕΚ και τα μάτια του μου σκέβανε, ρε παιδιά. Μου σκέβανε τα μάτια του.
0: Εγώ είχα τη χαρά, γιατί είχα φτάσει να γίνω σχεδόν ημιεπαγγελματία στην ΑΕΚ. Έφυγα, διέκοψα λόγω σπουδών, γιατί πήγα στο Βελιγράδι και σπούδασα Γυμνάσια Ακαδημία. Είχα τη χαρά να έχω προπονητή μου, το Στέλιο το Σκευοφύλακα, τον Νεστορίδη για ένα διάστημα, όπου μετά μας άφησε και πήγε για ένα μικρό διάστημα στη μεγάλη ομάδα, και τον Κυριστέλιο το Θεραφίδη, γιατί έπαιζα και τερματοφύλακας. Έτσι. Και μιας που είπε ο προηγούμενος ο συνομιλητής ότι έπαιζε με το Δωμάζο και δεν μπορούσε να τον, να τον ακουμπήσει, εμείς σε κάθε τελείωμα περιόδου τότε έπαιζε ένα παιχνίδι ερασιτεχνική ομάδα με τη μεγάλη την ομάδα, και εκεί έκλειναν υποχρεώσεις της χρονιάς. Και εγώ έβλεπα το Θωμά το Μαύρο και όποτε κατέβαινε του ζήταγα αυτόγραφο. Δεν προσπαθούσα να πιάσω την μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Είναι εμπειρίες που τις έχουμε και τις θυμόμαστε, αλλά οι ομάδες είναι
1: μέσα. Πάντα η ομάδα μένει στα καλά
0: κατσίκια. Έτσι. Και καλό είναι να αναγνωρίζουμε και στους ανθρώπους που διοικούν τις ομάδες ότι και αυτοί κάτι προσφέρουν. Λίγα είναι τα λαμόγια που έχουν περάσει και έκαναν. Εμείς έχουμε ζήσει κάτι της λίγο παραπάνω λαμόγια στην ΑΕΚ, όπου έκαναν στην πλάτη της ομάδας περιουσίες ή την χαντάκωσαν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι είναι ο κύκλος της ζωής, φίλε. Θα υπάρχει το σωστό, θα γίνει και το λάθος, θα υπάρξει και ο κακός άνθρωπος. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά.
0: Αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Είναι να περνάμε δύο ώρες καλά, να ευχαριστιόμαστε. Έχουμε εσείς και αυτή την εμπειρία στις ίδιες εξέδρες, ναι, με τους αντιπάλους και με τα ανθρώπινα πλάκια.
1: Εσείς το ζήσατε λοιπόν, και μεγάλη. Να είσαι καλά, ρε φίλε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Καλό καλοκαίρι και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε κάτω.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει, έγινε. Χαιρετώ. Καλά περάστε, παιδιά.
1: Γεια.
0: Σας.
1: Break και εμείς, γιατί χρωστάμε τα time out, πάμε να το κάνουμε και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πολύ κόσμο έχουμε βγάλει σήμερα. Ο κόσμος είναι σύντομος αρκετά σήμερα και μιλάνε πολύ. Ωραίο είναι αυτό. Και βγαίνει και πολλοί κόσμος έτσι που βρίσκει την ευκαιρία που δεν βγαίνει το χειμώνα. Πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος μέχρι τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
7: Γεια σου, Ρεπαγκού.
1: Έλα, Τζορτζ.
7: Παιδιά, πήρα να κάνω μια έκκληση.
1: Κάντιν.
7: Στον κόσμο που μας ακούει. Τα μπορούν να το πούνε εκεί παραπέρα.
1: Τι έγινε.
7: Λίγο τώρα που ξεκινάνε πάλι οι ζέστες, να μην φορτώνουμε το δίκτυο. Χθες είχαμε πάλι διακοπές πολλές, σκασίματα. Δηλαδή τα κλιματιστικά λίγο να τα περιορίσουμε όταν είμαστε στο σαλόνι, να μην ανάβουμε και τις κρεβατοκάμαρες, κατάλαβες.
1: Ναι.
8: Αυτό... Γιατί
7: μας έχει θίγει ψυχή στις βλάβες.
1: Ναι. Γιατί δεν ήταν ο μηχανισμός έτοιμος, τι έγινε?
7: Όχι, ρε φίλε, το δίκτυο δεν είναι καλό συντηρημένο.
1: Δεν είναι καλό συντηρημένο, μάλιστα.
7: Όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι.
1: Δυστυχώς, τι ευτυχώς.
7: Δυστυχώς δεν είναι ότι τα παιδιά του ΔΔΕ έτσι, ούτε του εργολάβου που δουλεύουν, εντάξει, είναι... δεν έχει γίνει συντήρηση, πρέπει να γίνει τόσα χρόνια και όπου ό,τι και να κάνεις, μπαμπούμ και μπαμπούμ. Ειδικά εκεί στην πλάκα από κάτω, κάτι πως θα θυμίζει κάτι αυτά, είναι Παναγία βοήθεια. Mm-hmm. Ο Χριστός η Παναγία είναι. Είναι από το 1821, κολοκοτρώνει. Ναι, μην γελάς έτσι. Όπως ακριβώς το λέω, φίλε.
8: Δεν άφησε, δεν άφησε πάλι μου, ούτε θα τα άφησε.
7: Κατέβηκα σε ένα υπόγειο εχθές κάτω στην πλάκα εκεί στη... Και τρόμαξα, λέω θα βγει κανένας ο Θανάσιος Γιάκος, αν κυνηγάει να κανένα σπαθί το μέσα. Δεν πλησιάζει μέσα. Και τέλος πάντων, γι' αυτό πήρα όσο μπορούμε λιγότερο τα αυτά. Και Βαγκό, σταματάς Παρασκευή.
1: Μέχρι Παρασκευή έχω εκπομπή, φίλε. Ναι.
7: Πότε να έρθω, ρε φίλε.
1: Στούντιο θες αρθείς.
7: Να φέρω να πιούμε ένα καφεδάκι, ναι.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, θες να έρθεις αύριο μεθαύριο, έλα. Έλα,
7: όχι, την Πέμπτη θα έρθω για γούρι.
1: Έλα την Πέμπτη.
7: Την Πέμπτη για να κάνουμε, για να κάνουμε, για να έρθουμε γούρι, καλό.
1: Έγινε.
7: Για τις δύο ομάδες που παίζουν. Λοιπόν, έλα, να βγει κι άλλος. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Τζότσα.
7: Καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
9: Ο Διονύσης είμαι εγώ.
1: Γεια σου, Διονύση.
9: Κάλεσα περισσότερο ενώπιση τώρα τελευταίας εβδομάδας. Mm-hmm. Να ευχαριστήσω περισσότερο για την παρέα έτσι όλη την χρονιά. Όχι μόνο από σένα, έτσι τα πρωινά, για τα παιδιά και τον Πάνο και τον Κυριάκο. Τι άλλο. Ναι, Δευτέρα ουσιαστικά παίζαμε μπάλα με τα φιλαράκια, σ' ακούγαμε πρωί. Μπάλα στις 9, 10 η ώρα Ευαγγέλης. Mm-hmm. Οπότε ήταν λίγο έτσι πολύ ενημέρωση, ας πούμε, από άποψη ποδοσφαιρική. Mm-hmm. Και κάτι άλλο. Σε θεωρώ το, πώς να σου πω, σαν δημοσιογράφο, ρε παιδί μου, σαν οπτικάριος, ας πούμε. Βγάζεις τα γυαλιά από όλους μας, είτε πράσινη, κόκκινη. Αυτό. Δεν θέλω έτσι να πούμε κάτι άλλο. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Χαιρόμαστε τώρα έτσι που δυναμώνει και τον μπάσκετ, ας πούμε, με τον Πάκο και τον Άρη. Mm. Αυτά, έτσι δεν είναι μια καλή μέρα, θέλω να πω, Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε ευχαριστούμε κιόλας. Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστούμε πολύ για την εκτίμηση που μας έχεις.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα και σε εσένα.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλώς το φίλο μας. Τι είναι, κύριε Δημητρή.
10: Μια χαρά.
1: Μπράβο.
10: Καταρχάς να σε ευχηθώ καλή άδεια. Φεύγεις την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι την Παρασκευή δουλεύω, ναι.
10: Και την Παρασκευή δουλεύεις, ε.
1: Ναι.
10: Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜΕΓΕΝ.
8: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
10: Λέμε, γιατί...
8: Όχι, να μην λέμε, κύριε Δημήτρη, να μην λέμε. Δεν λέμε. Δεν θα αποκλειστεί από την ΑΕΜΕ.
10: Διαφορετικό φέτος από πέρσι. Θα παίξει play-off για το Europa ή πάει κατευθείαν στο Europa?
8: Όχι, θα παίξει. Πώς θα παίξει?
1: Γιατί να μην παίξει?
8: Θέλουμε να παίξει play-off του Champions.
1: Και να περάσει και να συνεχίσει, ναι.
8: Εντάξει, εκεί θα παίξει.
10: Θα παίξει play-off του Champions. Αν χάσει από την ΑΕΜΕΓΕΝ θα παίξει play-off για το
8: Europa. Βέβαια, αφού έχει και άλλο γύρο, βέβαια, εννοείται. Πάει σε όποια διοργάνωση συνεχίσεις, ανάλογα με το τι θα κάνεις, αν πετύχεις ή αποτύχεις, παίζεις play-off.
10: Το λέω αυτό γιατί κάπου άκουσα ότι πάει κατευθείαν στο Europa League. Και λέω, ο Παναθηναϊκός πέρσι έχασε από τα Rangers και μετά έπαιξε το προκριματικό και play-off και κέρδισε για να πάει στο Europa.
8: Ναι, έκανε δύο τις
10: γιατί ο Ολυμπιακός να μην παίξει? Αν
1: γιατί
10: χάσει.
1: Κάθε χρόνο τα αλλάζουν, κάτσε να το τσεκάρουμε κιόλας.
8: Ναι, κάτσε να το τσεκάρουμε, είδε και όχι.
10: Για τσέκαρε το να μου πεις, γιατί λένε ότι δεν θα παίξει. Play-off πάει κατευθείαν και μου έκανε εντύπωση. Λέω, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρεις γύρους?
8: Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από πιο πίσω από τον Ολυμπιακό. Έπαιξε ένα γύρο παραπάνω ο Παναθηναϊκός πέρσι. Και ξεκινήσει από νωρίς.
10: Ολυμπιακός
8: θα παίξει δύο μάτς. Δύο, ανεξάρτητα αν θα πετύχει ή αν θα αποτύχει, θα παίξει δύο προκρίσεις. Δεν θα παίξει τρεις. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πέρσι τρία μάτς.
10: Θα παίξει δύο, ναι, αλλά εγώ.
8: Τρεις αναμετρήσεις.
10: Μόνο μία. Μόνο μία που.
8: Δεν το νομίζω, δεν το νομίζω. Το τσεκάρουμε πάντως. Όχι, εντάξει, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό που λέτε.
1: Σε περίπτωση που αποκλειστεί, λες τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, δεν υπάρχει λόγος, λέει, για το ευρωπαϊκό του μέλλον. Αφού ανήκει στο League Path, θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Europa.
8: Ναι,
1: αυτό.
8: Άρα έχει τότε δίκιο ο κύριος Δημήτρης.
1: Στα play-off της δεύτερης τάξης διοργάνωσης.
10: Αυτό είναι διαφορετική αντιμετώπιση σχέση με εμάς όμως.
1: Γιατί? Γιατί βγήκε τέταρτο.
10: Για ποιο λόγο έγινε,
8: γιατί ο Παναθηναϊκός είχε διαφορετική βαθμολογία. Είχε ξεκίνησε πιο νωρίς.
1: Για πέρσι, για
8: σχέση. Κατά τη στοιχεία σε σχέση με τον Ολυμπιακό φέτος, ξεκίνησε πολύ πιο πίσω ο Παναθηναϊκός. Είναι με τη βαθμολογία που έχει. Δεν είναι τέτοιο. Είναι σε βάθος χρόνου τι βαθμούς έχεις μαζέψει και τι πορείες έχεις κάνει.
1: Και ο Παναθηναϊκός τώρα που αλλάζει όμως αυτός ο χρόνος είναι κομβικός.
8: Ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και βάζει βαθμούς.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάει πολύ καλά. Τις δύο τελευταίες χρονιές έχει μπει στους 16 και τώρα θα πετάξει τη χρονιά την τελευταία που δεν έπαιζε. Καταλάβες και θα γίνει πενταετία του και από το χρόνο θα είναι πολύ καλύτερα.
10: Κάνει και ο Παναθηναϊκός του χρόνου δηλαδή.
1: Ναι, θα είναι κομβική χρονιά αυτή. Ειδικά αν καταφέρει και φέτος να μπει league face.
10: Γιατί αυτό θα... λέω, ναι. Πιστεύω είναι στο χέρι του. Δεν ξέρω στα play-off θα είναι ισχυρός ή αδύνατος.
1: Θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε. Αυτό είναι, ακόμα δεν έχει κρυθεί.
10: Γιατί βλέπω αυτούς τους δύο γύρους να τους περνάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα play-off. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε με την Άντερλεχτ και δυσκολεύτηκε για να
8: κερδίσει. Βέβαια.
1: Εντάξει, εκεί μπορεί να πετύχει και έναν αντίπαλο ο οποίος θα είναι καλή ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια.
10: Τώρα ένα άλλο.
1: Παρακαλώ.
10: Ο Σιώπης, ο Τζούρισιτς,
1: ναι.
10: Ο Γετβάη πουλήθηκαν ή φύγαν.
1: Όλοι είναι κατά διαφορετική περίπτωση. Ο Γετβάη πουλήθηκε, πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός. Ο Σιώπης δεν νομίζω να πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δεν είμαι σίγουρος.
10: Και εγώ δεν νομίζω.
1: Ναι. Ο Γετβά, και ποιον είπαμε, και ο Τζούρισιτς. Ο Τζούρισιτς έλυξε το συμβολό του.
10: Έλυξε το συμβολό του.
1: Ναι.
10: Άρα ο Παναθηναϊκός μόνο από το Γετβάη πήρε.
1: Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο ένας έμεινε ελεύθερος, ο ένας πουλήθηκε και ο άλλος μάλλον με πρωτοβουλία της ομάδας.
10: Το Γετβάη πόσο τον πούλησε, ξέρεις?
1: Κάτι άκουσα ότι κοντά στο χαρτί θα πάρει.
10: Ένα εκατομμυριάκι.
1: Κάτι άκουσα τέτοιο, ναι.
10: Μάλιστα. Αυτά πόσο πάνω.
1: Έγινε κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά.
10: Θα πούμε καλή άδεια.
1: Να είσαι καλά.
8: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Ναι, ένα εκατομμύριο νομίζω. Λοιπόν, και μισή είναι η ώρα, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο φίλο. Για να δούμε κανένα δύο μηνυματάκια σας και να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, με το γήπεδο του Ραστέχνη, ξέρεις κάτι? Τι να ξέρω κάτι. Γίνονται εργασίες κανονικά, γίνονται εργασίες τώρα, οι υποδομές που χρειάζονται για να αρχίσει μετά να σηκώνεται. Είναι ένα γήπεδο που είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση από τον ποδοσφαιρικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι ένα κλειστό μπάσκετ 3.000 και το κολυμβητήριο δίπλα. Αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το θηρίο του ποδοσφαίρου. Το χάσαμε, λέει, και από πελάτη, λέει. Καλή επιτυχία, παιχταρά. Αν και αεκάρα, λέει ο Ρίον, για τον Τζολάκη που πήγαινε στο μαγαζί του, ήταν πελάτη του. Φωτογραφία εδώ μαζί. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη. Καλημέρα, Μπαλαδίτες. Κώστας από τα Αστέρας και μόνο Πανάθα. Εργασία και χαρά μόνο με νερατζιά. Γεια σου, Κωστάρα Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέσου να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Την αγάπη μου, Μάκης από Μελβούρνη, και μου στέλνει και μια φωτογραφία από τη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, ρε Μάκη, εκεί στην ξενιτιά. Φίλοι μου, λέει, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Πόλο, τόσες επιτυχίες και πάντα στο προσκήνιο επέκταση και στα δύσκολα μπροστά και ανάληψη ευθύνης, παράδειγμα ήθους και ηγετική στόφα. Συμφωνώ με τον Κώστα Νερατζάκη. Είναι ωραίος τύπος ο Θοδωρής Βλάχος και πολύ καλός προπονητής που την έχει την ομάδα σταθερά μέσα στις επιτυχίες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φίλε Γιώργο, τα δισεκατομμύρια που πήρε η εταιρεία σας, λέει, που τα έριξε, λέει ο Γιώργος, είναι καλά. Δεν φταίει ο Γιώργος τώρα, ρε, για την ΔΕΔΙΕΡΕ, παιδιά, τώρα σας παρακαλώ. Κύριε Γιώργο από τη ΔΕΗ, λέει, εγώ μένω Άνω Γλυφάδα, μια σχετικά καινούργια περιοχή, και σε 1,5 μήνα έχει κοπεί το ρεύμα για εργασία 3 φορές από 10 ώρες. Πόσο παλιό μπορεί να είναι το δίκτυο, λέει ο Φίλιππος. Δεν παίζει πλέον για τον Γιώργο, παπά καρυθινομένος, γιατί έχει ειδική βαθμολογία στην ΕΟΦΑ. Θέλω να μου πεις, Βαγγέλη, όλη την αγωνιστική του Super League, λέει ο Ραλής. Καλημέρα μετά από Βασιλάκη, κύριο Δημήτρη και κύριο Αντρέα, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 μέρες. Λέει ο Σάκης παραπάνω. Για τα αδέρφια μου, ρε. Αυτή είναι τα αδέρφια μου εδώ πέρα. Καλημέρα σας, καλύτερη. Θέλω τη γνώμη σας και των δύο. Θεωρείτε αυτά τα ποσά που ξοδεύονται τη σήμερα ημέρα στο ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές που γίνονται, Διομαντέ 130 φυσιολογικά, τι έχει αλλάξει με τα παλιά ποσά? Ο Ζιντάν ήταν η ακριβότερη μεταγραφή από τη Γιουβέντους στη Ρεάλ με 40 εκατομμύρια. Ή ο Κριστιάνο από τη United στη Ρεάλ με 90. Την εκτίμησή μου, και καλό καλοκαίρι. Όλα πάνε προς τα πάνω, ρε εσύ, Γιώργο. Θα πάει τίποτα προς τα κάτω. Καλημέρα, Μαδάρα, Βαγγέλη, με Κάγκουα και άλλη μία προσθήκη στα χάφη. Μήπως εκμηδενίζουμε τα μπόρδα και Γιάγκου? Επίσης, αν θες, μου λες πώς πάνε τα εισιτήρια για Πέμπτη. Δεν έχω εικόνα πώς πάνε τα εισιτήρια για Πέμπτη. Δεν έχω εικόνα. Καλημέρα στην παρέα από Σκάλα Ροπού. Μας στέλνει ο Στέλιος.
8: Δελτίο.
1: Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλών βρίσκεται και το θέμα της πόλης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
12: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ωραία, τώρα που έπαιξε το ρεφρέν μπαίνουμε. Είσαι Pasta Lover. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής σε έψιμο ροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, παιδιά, δικό μου λάθος, λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε που λέμε. Το 1 εκατομμύριο το εξοικονομεί ο Παναθηναϊκός γιατί γλιτώνει το συμβόλαιο του Γετβάη. Δεν πουλήθηκε. Δικό μου το λάθος εδώ. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει League Face ανεξαρτήτως του αποτελέσματος με την Αϊμέγεν. Κερδίζει και παίζει playoff Champions League. Αλλιώς Europa League. Κώστα Σαντορίνη. Κωστή το λύσαμε αυτό πιο πριν. Καλημέρα, παιδιά. Πώς γίνεται 2 χρόνια να λένε δημοσιογράφοι ότι ο Μπακασέτας είναι παιχταράς και λοιπά. Αρχηγός εθνικής και τώρα να το δίνουμε ελεύθερο και με πληρωμένο συμβόλαιο και να έχει 0 προτάσεις. Επίσης, Βιλένα Σοκό μέχρι να πιάσουν τα κρύα, τι θα τους κάνουμε. Κοίταξε για τον Μπακασέτα, φίλε, έχει προτάσεις, αλλά όχι αυτές που τον ικανοποιούν μέχρι τώρα. Οι ομάδες οι οποίες ενδιαφέρθηκαν δεν είναι κάτι το οποίο θέλει ο παίχτης και ψάχνει κάτι καλύτερο. Με τον Βιλένα, να σου πω κάτι, πρέπει να θες και να φύγεις κιόλας. Έτσι, είναι κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να φύγουν. Ο Βιλένα δεν έχει τη διάθεση αυτή. Δεν τη δείχνει αυτή τη διάθεση. Έχει βολευτεί μια χαρά. Τελευταίος χρόνος συμβολέου είναι. Τι να πω τώρα. Στη Σοκό, πώς το κατάφερε και το φόρτωσε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ενώ λέγανε στην αρχή ότι είναι μέχρι το καλοκαίρι το συμβόλαιό του, δεν ξέρω πώς την πάτησε ο Παναθηναϊκός εκεί.
1: Πόσο καιρό έχει?
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι μέχρι το καλοκαίρι, και τελικά μάθαμε ότι είναι, έχει συμβόλαιο.
1: Μέχρι πότε?
0: Ακόμα ένα χρόνο πώς το έχει. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη Κυριάκο, αν έχει την καλοσύνη, στείλει μια καλημέρα στον αδερφό μου τον Άγγελο. Είναι Ολυμπιακός, ακούει καθημερινά, λέει ο Διονύσης, την αγάπη μου και στους δύο. Εντάξει, καλά, okay, ναι. Βαγγέλη, έβλεπα λέει τα στατιστικά του Τζούρις και πιστεύω ότι έφυγε άδικα και κακός από την ομάδα, λέει ο Μάνος από την Καλυθέα. Ο Τζούρις, αδερφέ, πατάει τα 34. Τι να τον κάνεις τώρα πλέον στον Παναθηναϊκό, για πες μου. Και ένας παίκτης που το πρόβλημά του ήταν η έλλειψη σταθερότητας. Υπήρχαν παιχνίδια που έλεγες τι παιχτάρα είναι αυτός και υπήρχαν παιχνίδια που τον έψαχνες. Έτσι, πόσο μάλλον τώρα που μεγαλώνει κιόλας, νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου, νομίζω ότι και εγώ δεν θα τον ανανέωνα. Καλημέρα, παιδες Ηλίας Στέλλα από το εξωτικό 608. Από τη σπηλιά ήταν και ο παλιός ποδοσφαιριστής ο Καλογερόπουλος, λέει ο Ηλίας. Βαγγέλη Κυριάκο.
1: Ο Βαγγελής. Ναι, ο Βαγγέλης, καλά ματιανός.
0: Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα από το θέρμο των Καρνανία, στέλνει ο Χρυστάρας. Βάγκο, ο Κάγκουα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προβληματικά του κόφερες? Όχι. Ο Κάγκουα, μόνο αν μπει ο Παναθηναϊκός στη League Face θα παίξει. Μέχρι τα playoff δεν μπορεί να παίξει. Από τη στιγμή που έχει παίξει με την Περσεβά. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

0: Λοιπόν, από τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα έχει ένα φιλικό 8 η ώρα. Παίζει η Καμπούρ με το Βόλο. Καμπούρ Βόλος στο Κοσμοτέ Σπορτένα είναι το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι και είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ολοκληρώθηκε και μένουν μόνο τα τυπικά για την μετακίνηση του Καρέτσα στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Και έρχεται και αυτή να προσθεθεί στη μετακίνηση του Τζόλι στην Άρσεναλ. Πρώτα απ' όλα για τον Τζόλι στην Άρσεναλ να πω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα παίξει ο Τζόλι στην Άρσεναλ. Είναι μεγάλη παιχτάρα, είναι καταπληκτικό εξτρέμ και από ό,τι λένε όσοι ασχολούνται παραπάνω με το αγγλικό ποδόσφαιρο, πηγαίνει ουσιαστικά ως αντικαταστάσεις του Τροσάρ που έφυγε. Τον Τροσάρ όπως το βλέπω τον τελευταίο χρόνο, εγώ πιστεύω ότι ο Τζόλι είναι καλύτερος. Και αν δεν είναι καλύτερος, θα γίνει σίγουρα καλύτερος από τον Τροσάρ. Και είναι ένα παιδί το οποίο εγώ πιστεύω ότι θα παίξει στην Άρσεναλ. Και δεν πάει απλά για μια μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Είναι ο πιο εξελίξιμος Έλληνας παίκτης.
1: Γενικώς μου άρεσε εμένα σαν επιλογή και του Τζόλι, του Χρήστου, η Άρσεναλ και του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλές επιλογές για τους δύο και ταιριάζουν και οι δύο σε αυτές τις ομάδες.
0: Αφού ολοκλήρωσα με τον Τζόλι, για τον Γκάρεθ ήθελα να πω ότι είναι ένας προορισμός που για τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστές είναι πολύ θελεκτικός. Και θα δώσει το χώρο στον Καρέτσα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
1: Και η Bundesliga είναι ωραίο πρωτάθλημα για οικογενείς παίχτες που έχουν χώρους σε θέαμα και μεγάλα σκορ. Και η Ντόρτμουντ, ειδικά που είναι ομάδα.
0: Είναι δύο παιδιά τα οποία τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Και για να πούμε και μια καλή κουβέντα για το φίλο μας Σωτήρη τον Ταμπάκο. Ο Ταμπάκος τα λέει το μεσημέρι, το απόγευμα ανακοινώνεται. Έτσι, ότι έχει να κάνει με τους διεθνείς, έχει πέσει όλα μέσα. Δεν χάνει τίποτα. Δηλαδή, αν δει κανείς,
1: παλιά αλέπου στο ρεπορτάζ
0: με τους διεθνείς, φίλε, δικαιώνεται γιατί είναι ο πιο πιστός ρεπόρτερ της Εθνικής ο Σωτήρης.
1: Είναι και χέμηθος, είναι και...
0: Τα πάντα. Και ο Σωτήρης εχθές το μεσημέρι στην εκπομπή, ό,τι είπε για τον Καρέτσα, ακριβώς αυτό συνέβη μετά από 6-7 ώρες. Έτσι.
1: Με περιστατωμένο ρεπορτάζ.
0: Να ξέρετε τι ακούτε.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και σε όλη την παρέα. Επίθεση από τα μπακ. Και ο πετυχημένος τίτλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, και σε όλη την παρέα, λέω ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα και στο φίλο μας του Μάκη. Λοιπόν, πρωινές καλημέρες από Πάφο. Μέχρι πότε θα σας ακούμε πριν την άδειά σας? Μέχρι την Παρασκευή, Γιώργο μου. Καλημέρα, παιδιά. Γνωρίζουμε αν έκλεισε μεταγραφή του Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα. Μάκης Μπάρτσα από Πειραιά. Κάτσε, δώσε μου λίγο χρόνο να το δω.
1: Νομίζω ότι ήταν σε καλό δρόμο. Για να δούμε αν ολοκληρώθηκε.
0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και γι' αυτό πήραν και τον Καρέτσα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Ναι.
1: Ο Λεβαντόφσκι πήγε Αραβία, ξέρεις. Τώρα σε πιάνω προετοίμαστο. Δεν έχω ιδέα τι έκανε μετά εδώ η λύση του συμβολέου του με την Μπαρσελόνα.
0: Ολοκληρώθηκε το Αντιγέμι να πούμε στην Μπαρσελόνα. Έτσι. Αυτό ολοκληρώθηκε. Γιατί θες το να δούμε για Λεβά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λεβαντόφσκι.
1: Να δούμε αυτή η ψυχιούλα που θα καταλήξει. Τον έβλεπα στο τελευταίο μάτι, τελευταία αγωνιστική, ρε φίλε.
0: Στο Σικάγο πήγε, στο MLS.
1: Α, πιο. Πιο ωραία ζωή.
0: Λίγο Αμερική ακούγεται ωραία. Απλά Βάγκο μου λέει: ακούγεται πολύ ο Βινίσιος για Άρσεναλ, αλλά αν γίνει δεν θα υπάρχει πολύ χώρος για Τζόλαρο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, γιατί αν γίνει πραγματικά θα είναι πρόβλημα αυτό. Αν πάρουν τόσο
1: μεγάλο. Το πάντως ναι, έχει πιθανότητες, γιατί κυρία Ρεάλ έκανε με πάει για να
0: πει. Αλλάζει πολλά πράγματα. Αλλάζει πολλά πράγματα. Η Ρεάλ, ο Μουρίνιο αλλάζει πράγματα, παίρνει κόσμο, διώχνει κόσμο. Αλλά άμα κάνει και την κίνηση με το Ρόδρυ, φίλε, θα μιλάμε για άλλη ιστορία, έτσι. Γιατί ο Ρόντρι.
1: Η City ποιον πάει να πάρει. Όχι, η Άρσεναλ να πάει να πάρει τον Βινίσιο. Πάει και η City να πάρει κάποιον άλλο από τη Ρεάλ. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω ότι αν γίνει του Ρόντρι στη Ρεάλ θα είναι μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Ασυζητητή.
0: Και δεν έχει και πολύ συμβόλαιο. Έχει μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο ο Ρόντρι. Με τη City.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει ανανέωση. Προφανώς τώρα επειδή έφυγε και ο Γκουαρδιόλα θέλει να αλλάξει περιβάλλον. Ο Ρόντρι, ο οποίος είναι.
1: Εντάξει, τώρα ο Γκουαρδιόλα ήταν πόλο έλξη. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα.
0: 30χρονο. Στην εθνική Ιταλία γίνεται χαμό.
1: Ναι, έφυγε ο Πύρλο και παρατήθηκε ο Μαλντίνη και ο Λεωνάρντο.
0: Παρατήθηκαν όλοι, ναι. Ανέλαβε ο Μαλντίνη.
1: Άρα μια τρύπα στο
0: δεν δρόμο. Άκουσαν τις εισηγήσεις του Μαλντίνη. Δεν ήθελαν τον Πύρλο. Θέλανε να πάνε για προπονητή από την Ομοσπονδία τον Κόντε. Και ποιον άλλον άκουσα, ένα παλιό πάλι. Α, τον Κόντε. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαλντίνη δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Κόντε. Παραιτήθηκε ο Μαλντίνη και αυτό από την αρχή. Τώρα λένε ότι θα αναλάβει ο Κιελίνη στη θέση του Μαλντίνη. Πολλοί τα μπερδεύουν, μωρέ, αυτοί.
1: Είναι παραγωγικά λίγο χειρότερη από εμάς αυτοί.
0: Πολλοί τα μπερδεύουν τα τελευταία
1: χρόνια. Είναι παραγωγικά.
0: Τον Κόντε ή τον Μαντζίνη ήθελε η Ομοσπονδία και δεν του ήθελε ο Μαλντίνη αυτού του δύο. Θεωρούσε ότι πρέπει να πάνε σε νέε επιλογέ, σε καινούργιε επιλογέ. Ο Μαντζίνη γιατί έφυγε μετά το Ευρωπαϊκό.
1: Έλατε.
0: Είχανε κοντρά.
1: Μπορεί.
0: Είχανε κοντρά, λες.
1: Εντάξει, Μαντσίνη όχι καλά είχε πάει, δεν λέω, αλλά τώρα έχει πάλι ξανά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά θα μπορούσε να μείνει και να συνεχίσει.
1: Αλλά. Έχει πολύ πρόβλημα. Έχει παραγωγικά πολύ ρεζουμέ εθνική Ιταλία. Πολύ περίεργες και κεντρικές προσωπικότητες σαν παραγόντες στην ομοσπονδία του ποδοσφαίρου της.
0: Πόσο κόστησε μεταγραφή του Μάγερ, λέει ο Γιάννης. 6 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει για την ΑΕΚΟ Μάγερ από τη Βόλσμπουργκ η αγορά. Γιατί ο παίχτης είχε συμβόλαιο μέχρι το 28 και όπως γράφουν τα ρεπορτάζ της Ένωσης, άμεσα θα ενσωματωθεί και τον κατατάσσει, όπως είπαμε και στο κίνημα της εκπομπής, στην πιο ακριβή αγορά της ΑΕΚ. Διότι ο Πινέδα είχε αγοραστεί 4,5 και με τα μπόνους θα έφτανε τα 6. Ενώ του Μάγερ είναι το ποσό μπαμ, είναι 6 εκατομμύρια. Η χρηματιστηριακή του αξία του Transfermarkt είναι στα 8 εκατομμύρια, να φανταστείτε. Η ΑΕΚ τον αγοράζει στα 6. Ένα παίκτη σε καλή ηλικία, διεθνής με την Κροατία. Έτσι. Πολύ καλή περίπτωση
1: ποδοσφαιριστή. Και ο Κόντε πρέπει να έχει ξανακάνει θητεύσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας. Ναι. Στο γύρο του 16 νομίζω.
0: Έχει περάσει, έχει
1: στο γύρο του 16.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο έμεινε.
1: Στα πέναλτι με τη Γερμανία, να μάθω και πάει.
0: Κουστάμε τα time out, δώστε το.

0: FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημερούδια και στους καινούριους εισαγωγικά σας που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Στα 51 λεπτά μετά τις 7 συντονισμένοι με τον αγαπημένο σας Big Wings Sport FM στους 94,6. Και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης, στο κατακαλό καιρό, σκάει ο Τζίτζικας και πολλά άλλα τέτοια. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Επειδή έχω χάσει επεισόδια με τον Γκάγκουα, λέει, και τον Παναθηναϊκό, τι έγινε τελικά? Τον πήρε ο Παναθηναϊκός τον Γκάγκουα. Και μια πληροφορία, λέει, αν γνωρίζει, επειδή έχουμε, λέει, μια μικρή κόντρα με έναν συνάδελφό μου. Ποιος τον βρήκε πρώτα, λέει, ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ? Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Παιδιά, να σας πω ότι 9 στους 10 από αυτούς, όταν προτείνονται σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Παιδιά, ναι.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει τρώτε... κάποια γραφεία manager
0: που τα προτείνουν παντού.
1: Από τη στιγμή που ξέρουν ότι οι ομάδες πληρώνουν και έχουν μπει σε μια λογική, ναι, κανονικά και δεν χρωστάνε τις Μιχαλούς κλπ. Τους παίχτες τους πάνε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα.
1: Σε όλες τις ομάδες τους ίδιους παίχτες προτείνουν.
0: Για παράδειγμα, ο Μάγερ προτάθηκε από όσο ξέρω και στον Ολυμπιακό. Και εξετάστηκε η περίπτωσή του. Δηλαδή, όλοι αυτοί προτείνονται στις ομάδες από τα γραφεία των μάνατζερ. Δηλαδή, μην το παίρνετε τόσο
1: σημαντικά. Πρέπει να είναι πάνω κάτω πριν από το 2010 στη ιστορία, σε γενικές γραμμές. Ναι, ναι. Ανάλογα, βέβαια, εντάξει, μετά μεσολάβησε η κρίση.
0: Τι να θυμίσουμε, ρε, κάθε καλοκαίρι υπάρχουν 14 υποθέσεις. Πέρσι ο Ταρέμ δεν ήταν στο Παναθηναϊκό να πάει και τον πήρε Ολυμπιακός.
1: Ναι, γιατί έσγινε, γιατί έπεσε ο Ολυμπιακός στο Champions League. Αλλιώς θα πήγε στο Παναθηναϊκό. Γιατί που θα ήταν.
0: Άρα, μην σκάμε τώρα. Αν μία μέρα, δύο μέρες πιο πριν τον είδε ο ένας, τον είδε ο άλλος, τώρα.
1: Όχι,
0: αυτά είναι, παιδιά, σχετικά.
1: Τι, τώρα, το Λαλά το θυμάσαι, τον Μπακ. Τον είχαν πάει για την ΑΕΚ, είχε έρθει. Αλλά δεν έκρινε η ΑΕΚ.
0: Ο οποίος Λαλά μετά στη Γαλλία έκανε μια χαραπορία.
1: Ναι, έκανε.
0: Έκανε
1: εντάξει,
0: μια χαρά, ήταν, γιατί τον, στην Πρέστη δεν πήγε, στην Πρέστη
1: και πήγε για Champions League.
0: Γιατί έκανα σαμπιονά εκείνη τη χρονιά εγώ στο Sky και τον έβλεπα, ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίταξε.
1: Στο Ολυμπιακό ήταν ασταθής, δεν ήταν.
0: Την καλημέρα μου, καλή Τρίτη σε όλο τον κόσμο με υγεία, λέει ο φίλος μου ο Πάπη από Γιάννηνα. Δεν έφυγες ακόμα άδεια, Πάπη? Τώρα πρέπει να φεύγεις εσύ. Καλημέρα με τον αγαπημένο μας Ναραζιά και τον Σταθερόπουλο, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Γεια σου, Ζαχαρία Λεβέντη, καλημέρα και σε εσένα.
1: Καλημέρα, Ζαχαρία.
0: Την αγάπη μας. Η Ελλάδα μετά την κατάξυση του Euro έφτασε, λέει, και μια ανάσα από τους 8 του Μουντιάλ. Οι Ιταλοί ούτε Μουντιάλ δεν πήγαν και τους φταίει ο Μαλντίνι και ο Πίρλο. Λέει ο...
1: Σεμνά, σεμνά.
0: Κάτω η μπαλά.
1: Κάτω η μπαλά. Μια φορά, εντάξει, αλλά. Κοίτα, Ιταλία, όντως
0: γενικά.
1: Πολύ προβληματική η κατάσταση της.
0: Μπαίνουμε αέρα. Μην ξανοιγόμαστε.
1: Δηλαδή είχε την Νόαση που την κατάξυση του Euro του 20 που διεξήχθη το 21 και πραγματικά είναι σε μια κατάσταση από το 2008. Πα, πα, πα, πα, πα.
0: Λοιπόν, για το Μάγερ να πούμε ότι έχει φέρει κάποιο πτώμα, έφερε αυτός εκεί. Πτώμα έφερες. Πτώμα. Μ' ακούς, μ' ακούς. Πτώμα, βάλε ρε να ακούσεις λίγο. Παιδεύομαι. Λέω πτώμα έβαλε στο ψυγείο, τι έβαλε? Δεν ήταν μια σακουλάρα τη τριμώγνη μέσα στο ψυγείο του Τσουβέλα. Τώρα λέω πτώμα έβαλε. Τι έβαλε?
1: Walking Dead.
0: Λοιπόν, για το Μάγερ που με ρωτάτε, παιδιά, υπάρχει περίπτωση ακόμη και σήμερα να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία τη ΑΕΚ και στη διάθεση του Νίκολιτς.
1: Εντάξει, μεγάλη μεταγραφή. Μεγάλη.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Animal Print. Καλό καλοκαίρι σε όλους, λέει ο Δημητρός.
1: Να πούμε έτσι και να ευχαριστώ για τα δώρα.
0: Σου κάνει μπλουζάκι,
1: δεν το φοράγα χθες τον Μπάρτζο Κασμπόρ.
0: Μεγιά.
1: Όχι, έκανε στον καθένα μας ειδικό για την περίσταση. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για όλοι μας και τα δώρα μας και μας περιποιήθηκαν.
0: Μάλιστα, να είναι καλό, Δημήτρης. Λοιπόν. Καλημέρα και στον φίλο τον Πετράν που όπως κάθε πρωί είναι και αυτός συντονισμένος εδώ με την παρέα. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο.

Και για το ΣΑΠ που με ρωτάει ο Γιώργος Ολυμπιακός, όχι, ο ΣΑΕ δεν είναι ο τερματοφύλακας αυτός που βλέπεις, φίλε. Είναι ο Γκουστάβο ΣΑΕ, είναι ένας πιτσιρίκος 21 ετών που παίζει στη Φαμαλικάο, που λέγεται από τους Πορτογάλους ότι είναι παιχταράς. Και για να καταλάβεις το πόσο τον πιστεύουν, είναι 21 ετών και τον κοστολογούν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Δημιουργικό χαφάκι που παίζει το 10 είναι αυτός, διεθνής με την Άντερ 21 της Πορτογαλίας. Περισσότερα δεν ξέρω, δεν τον έχω δει, δεν μπορώ να σου πω ψέματα για το παλικάρι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, από τα Δελέργια του Τρινάβου. Στέλνει και ο φίλος μας ο Δημήτρης.

0: Και κλείνοντας πριν φύγουμε, καλημέρα λέει παιδιά, έρπιτας φωστήρας. Ε, Παναγία. Καλημέρα λέει από μέρον Αριθμού, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα και στο Ρέθυμνο. Εκεί. Ανακοινώθηκε χθες και ο Αϊτόρ που λέγαμε από τον Όφη. Ο Αϊτόρ κατά Λαπιέδρα, ο οποίος βρέθηκε στο Ηράκλειο, πέρασε τα ιατρικά τεστ και ταξιδεύει στην Ολλανδία για να μπει στην προετοιμασία.
1: Πήρε και τον Νικολάου, νομίζω.
0: Και πήρε και τον Δημήτρη Νικολάου, που ανακοινώθηκε για αυτός μετά από λίγες ώρες. Έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες.
1: Ο οποίος που έχει βάλει γκολ, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης Νικολάου. Πού έχει βάλει, δε κουλή.
1: Στο Καμπ Νου.
0: Στο Καμπ Νου έχει βάλει γκολ.
1: Βεβαίως. Χάναμε 3-0. Το γκολ της τιμής μετά. Και Λεμονή προπονητή. Μια κεφαλιά.
0: Τι λες τώρα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Αμέ. 3-1. Το γκολ της τιμής. Το Καμπ Νου.
0: Πότε συνέβη.
1: Όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα Champions League τότε που είχε το Μέση και το Σουάρες. Και είχαμε έρθει μετά 0-0 στο Καραϊσκάκι. Με 4-6-0 τακτική και τον πρωτό να κατεβάζει ρολά.
0: Θυμάμαι κανένα.
1: Είχε πάρει ο Ντελουφέ. Δεν θυμάμαι ποιος. Ο Ντελουφέ μας είχε κάνει γιογιό στο πρώτο μήνυμα. Κάποιος είχε πάρει κόκκινη στο 45. Mm-hmm. Ίσως ο Πικέ. Mm-hmm. Και αυτό μας έσωσε. Και φρέναρε λίγο το.
0: Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας του Λεωνίδα από τη Λαμία που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριακό Σταθερόπουλο. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη αρχικά μαθητικό δελτίο ειδήσεων και μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τέσσερα ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Υπάρχει συμφωνία με τη Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτη Μέσο, ο οποίος επόμενες μέρες θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση το Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους πυρώτες έρχεται σήμερα ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος θερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΆΓΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρου Πέρλθον και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιού Μουρόκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν μέσω social media Τζούρισιτς και Γέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμο Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Λουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ για το Γιαννούλη, σύντομα εξέλιξεις με χαφ δεξιό μπακ και φορ. Το διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εξτρέμα Αϊτόρ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία τους στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοπιθετικός Ιβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για το Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό Μπάκαρον Ελ Πιέρ Γκάμπριελ και τον 29 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστεράκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του τρομή του Κενίντο από Ελ Φραντς Μπόρσον για τριετές συμβόλαιο έχει έρθει ο Αστέρας Ακτών σύμφωνα με το Κερκίδα Νετ. Η Καλαμάτα αιτήθηκε 1-0 από τη Φεριζέη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που δεξήχθη στον Μπάνσκο. Τραυματίστηκε για διακομή στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσα. Σύμφωνα με βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεσταλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μέσου επιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πόλη άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωση της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην εθνική Ιταλία. Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου. Αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Ανδρέα Πύλου στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κάτσε, μην τον πάρουμε και αυτόν τον Μάγερ τώρα.
1: Έλα,
0: κάτσε τώρα, μην τον πάρουμε.
1: Κάτσε, μην τον πάρουμε.
0: Τον Μάγερ τώρα. Τον Κάγκουα, σα τον κλέψαμε. Kings Kagua, ονοματεπώνυμο πορνοστάρ. Πάρτε στο παιδάκι με την κορδέλα. Τι κάνετε, 9 μετά τις 8.
1: Το πρωτοξαδερφάκι του Μόντριτς.
0: 100%. Ναι, ναι, πορνοστάρ. Πάρτε στο παιδάκι με την κορδέλα. Τι κάνετε, 9 μετά τις 8.
1: Το πρωτοξαδερφάκι του Μόντριτς.
0: 100%.

0: Kings Kagwa τον πήρε ο Παναθηναϊκός και τώρα πήρε άλλον η ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια. Πήρε τον Κροάτι Σταρ, το Μάγερ, έτσι, Βόμβα Μάγερ, μ' αρέσουν τα
1: Βομβομάγερ.
0: Το Βόμβο Μάγερ από Βόλφσμπουργκ, έφτασε 6 εκατομμύρια, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ.
1: Γενικά.
0: Ναι. Νομίζω είναι, νομίζω.
1: Δεν
0: νομίζω.
1: Το
0: θα το δούμε, θα το δούμε. Θα δούμε φίλε, θα δούμε.
1: Για 4 χρόνια, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης και στην Εθνική Κροατίας. Πολλοί μπορεί να λέτε ποιο είναι αυτό. Άμα τον γκουγκλάρετε θα πείτε α, ναι, α, ναι.
1: Γενικά είχε επεχθεί το όνομα του πάρα πολύ στο Μουντιάλ του 22. Δεν κάνει αυτό το παιδί. Τότε που είχε πάει η Κροατία, είχε φτάσει μέχρι τους 3.
0: Όποιον είχε μαλλιά και είχε έτσι καρεδάκι και είχε μπαλιά από εδώ και από εκεί, τον λένε νέο Μόντρις. Το καταλαβαίνει ότι.
1: Είναι κορδελίτσα.
0: Ότι ψάχναμε το Μαραντόνα, ο καθένα στην Αργεντινή. Ο Μαραντόνα τη Κροατία είναι ο Μόντριτ. Αυτόν ψάχνουν. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ και προχωράμε.
1: Και να δούμε αν θα δέσει με την ομάδα, έτσι, γιατί έχουμε πει πάντα ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες, δηλαδή μπορεί να έρθει ένα
0: και δεν κάνουν όλοι για όλα. Εγώ σου έχω πει, μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, μη με βάζεις να κάνω δουλειά. Αυτό είναι από τη ζωή μου.
1: Εμένα βάλουμε ένα πλήνο πιάτα, με βάζεις σιδερό σου. Αυτό λέμε τώρα.
0: Το σίδερο είναι δύσκολο. Το σίδερο είναι δύσκολο.
1: Δεν επιλέγω, αλλά σου λέω αν μπορούσα να επιλέξω.
0: Έχεις αυτό το γρήγορο.
1: Στην πρέσα. Όχι, τι μου ωραία, σε καθαριστήριο δουλεύω.
0: Εντάξει, μπορεί να θες. Υπάρχει και ένα γρήγορο σίδερο. Που κάνει γύρω-γύρω με την κλίτσα. Στο χωριό μου είχε μια κλίτσα.
1: Ένα παλτό κόκκινο.
0: Με μια κλίτσα, το καθαριστήριο. Έτοιμα τα ρούχα σας, τρεις λεκέδες πάνω. Πού ήταν έτοιμα, δεν κατάλαβα. Τι εννοούσε έτοιμα. Και στα βάζω και αυτό το σελοφάν που δεν μπορώ να το βγάλω. Παίρνει ζώρο την κρεμαστρούλα και είναι την ψεύτικη.
1: Εντελώς ψεύτικη.
0: Τσίγκινη, 40 λεπτά κάνει.
1: Τίποτα, είναι. Τι να σου πω.
0: Καθαρίζει τα νύχια μετά.
1: Όχι, αυτή η κρεμάστρα είναι για να ξεβουλώσει τον νηπτήρα.
0: Προσέξτε, αυτή η εκπομπή σε 17 δευτερόλεπτα από τον King Kagwa έφτασε σε ξεβουλώστρωμα νηπτήρα με κρεμάστρα.
1: Νηπτήρα, γιατί φοβερό. Άμα την κάρει στην τρίχα, κάπως πρέπει
0: εννοείται.
1: Να. Τι θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε πράγματα που κάνουν κακό στο περιβάλλον.
0: Τι
1: ποτέ.
0: Κάνετε, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουμε και ίντερνετ σήμερα, θέλω να ενημερώσω.
0: Αφού επέστρεψα.
1: Κάναμε μια μικρή οικονομία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε και Live 24, έχουμε και Instagram, έχουμε και Facebook. Χαμός γίνεται. Πώς πήγε η μίνι περιοδία.
0: Φανταστικά.
1: Εντάξει. Δεν έβρεξε, δεν ακυρώθηκε καμία.
0: Καμία. Μπράβο. Είπα, 7 η ώρα σταματά τη βροχή. Όπερ και γένετο. Mm. Βέβαια, βρήκα έναν γρούσπι. Που μου είπε στη Βέρεια, πού πας! Του λέω, έδεσα, πάω. Τι να κάνεις, έχω παράσταση. Σε κλειστό χώρο. Ανοιχτό θέατρο το μεγάλο. Δεν θα γίνει. Καταιγίδες θα έχει. Κάτσε εδώ που είσαι. Μην πας, τζάπα θα πας. Θα σχαλάσει τα μηχανήματα. Ο χειρότερος άνθρωπος. Του λέω, ρε φίλε, περίμενε, μπορεί, πρέπει να είμαι κι εγώ. Τελικά δεν έγινε. Μου ήρθε να γυρίσω να μπω μες στο μαγαζί του. Τι κατέμεις, τι ήταν αυτό, η αγγελία φόρος κακών ειδήσεων ήταν, Ερμής.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Το λες εσύ αυτό.
0: Ναι,
1: εσύ το λες αυτό.
0: Μα εγώ δεν είμαι αγγελία φόρος κακών ειδήσεων.
1: Απλά παίρνω. Αγγελία φόρος κακών ειδήσεων. Τι ακούω.
0: Μα ανοίγει η παγκόσμια πανδημία. Αλλά το θέμα είναι ότι. Ποιο είσαι, F6, F7, F8. Εδώ είναι η θέση μου.
1: Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Ο Τσούβι σε άσχετες στιγμές της ημέρας. Σε άσχετες. Τελείως άσχετες. Όρια να είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το βράδυ, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, 11 θα το δει αύριο το πρωί. Μου στέλνει κακές ειδήσεις.
0: Ναι, αλλά και αστείες.
1: Ναι, μου στέλνει και αστείες, αλλά μου στέλνει και κακές.
0: Κοίτα εδώ τι έγινε.
1: Για ανθρώπους που ξέρεις δεν πολύ συμπαθώ και αυτά.
0: Ναι.
1: Και θα μου τις στείλει γιατί ξέρει ότι θα μου ανεβάσει την πίεση. Έτσι, ναι. Του αρέσει.
0: Ορίστε, βασικά καλημέρα μεγάλε. Παίζει την Πέμπτη στη Δράμα να αλλάξει η ώρα τη παράσταση, να προλάβουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πού να ξέρω εγώ όταν τα βγάλω όλα αυτά.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση.
0: 9.30.
1: 9.30 είναι παράδειγμα.
0: Τελείωσα.
1: 9.30.
0: Και παίζω και στο στάδιο. 9.30
1: νομίζω είναι, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλοι παίζουν. Πάλι εγώ μέχρι και Ιούλιο μήνα χάνω τα μάτς. Πώς το κατάφερα.
1: Εδώ 9 παρατέταρτο λέει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, η παράσταση είναι 9.30 λέω.
1: Να, ωραία. Θα δούνε το πρώτο ημίχρονο. Τι, πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει καθαρίσει ο ΠΑΟΚ 3-0 από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, φίλε, έλα στην παράσταση να πούμε.
1: Δηλαδή,
0: πάρ το κινητό σου, φέρνω γούρι να πούμε.
1: Σιγά τώρα θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα τον δει στα επόμενα.
0: Θα τον δει
1: παρακάτω. Τον ζούμε, πότε θα τον ξαναδεί.
0: Καλά σου.
1: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Καλά, τον ΠΑΟΚ θα βλέπω. Αλλά τέλο πάντων. Τι να κάνουμε.
1: Παναθηναϊκός 9.30 ώρα, καλά τη θυμάμαι.
0: Το χάνω. Θα βάλω κάποιον να με ενημερώνει, αλλά θα καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Με την μπάλα μέσα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δεν γλιτώνουν από τι αρμάδε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αυτέ οι ομάδε. Έδωσα δύο διπλά.
1: Τα έδωσες και μπράβο σου.
0: Μου σπατάνε. Επίσης έπεσα τελείως έξω με LeBron James. Θέλω να το πω. Mm-hmm. Δεν θα λέω

0: Δεν θα λέω πάντα τα καλά. Έλεγα Λεμπρόν θα πάει Μαϊάμι να ενωθεί με το Γιάννη. Μάλλον αυτό αγαπούσε η κοιλιά μου. Βέβαια ο Λεμπρόν στην ομάδα που πάει, Κυριάκο, δεν είναι δύσκολο να διεκδικήσει πρωτάθλημα με Embiid, με τους άλλους τους παιχταράδες, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Φτιάχνει μια ωραία ομαδούλα εκεί ο Μπάρμπας. Ο Μπάρμπας θα σου λέει, λοιπόν, θα σας πω τι θα κάνετε. Θα είσαι να πάρεις τον πυρυμπάκι, θα κάνει μια 600 στα του, θα βγούμε. Εγώ θα μαζεύω τα χαρτιά από κάτω. Αυτό, θα το κάνουμε ωραία.
1: Και λέει εδώ πέρα, παρόλο που ο LeBron James θα παίξει στους Sixers,
0: ναι,
1: στη Φιλαδέλφια, δεν θα μείνει η Φιλαδέλφια.
0: Τι θα κάνει?
1: Θα μείνει περισσό. Λοιπόν, όχι, θα μένει στη Νέα Υόρκη
0: και θα, παίρνει το...
1: και θα πηγαίνει με το ελικόπτερο.
0: Αυτά με τα ελικόπτερα δεν το
1: έτσι
0: θέλω.
1: Έτσι λέει εδώ, κάτοικος Νέας Υόρκης και θα παίρνει ελικόπτερο. Τι να πω, εντάξει, μας χτυπάνε και διάφορα καμπανάκια με τα ελικόπτερα, η αλήθεια είναι. Αλλά λέει, ναι, εγώ δεν μετακομίζω. Αυτό, κούτες και να βρεις ένα καλό σπίτι και να μην έχει υγρασία.
0: Πόση ώρα
1: και
0: είναι,
1: να
0: μόνο,
1: είναι φτηνό
0: από
1: το Νίκη.
0: Πόση ώρα, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, απόσταση.
1: Εν τω μεταξύ, δεν θα πηγαίνει και στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγώνας.
0: Καλά,
1: δεν είναι και προπονήσεις.
0: Αφού παίζουν κάθε δύο μέρες ατομικές κάνουν.
1: Άρα τι.
0: Τι ας κάνουμε, καμικάζι. Πάμε.
1: Πάμε πρώτα δίνεις, ζέσταμα.
0: Figurate. Θα δίνει την μπάλα και θα περνά από πίσω. Κύριε, τη βλακία που κάναμε, αν είναι φλόγο και αιτία.
1: Είναι έτοιμο, πάντω λέει.
0: 95 κάθε... μίλια, 150 χιλιόμετρα.
1: 150 χιλιόμετρα μέχρι τη Λαμία, α πούμε. Αθήνα Λαμία.
0: Ναι.
1: Τόσο δεν είναι η Λαμία.
0: Ναι, τόσο.
1: Τόσο δεν είναι περίπου. Ναι, Αρκίτσα είναι περίπου.
0: Λίγο πιο 100. Πολύ. Ναι, 160, 170. Λοιπόν, 150 χιλιόμετρα.
1: Και με το αυτοκίνητο το κάνεις.
0: Με το αυτοκίνητο είναι 1 ώρα και 20 λεπτά πες. 150 χιλιόμετρα, ανάλογα τους δρόμους.
1: Ανάλογα τι ώρα θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Άμα πέσεις σε κίνηση.
0: Πιστεύω ότι με το ελικόπτερο σε ένα 20 λεπτό είναι εκεί.
1: Ω, ναι. Door to door, ναι.
0: Ένα 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: 25 λεπτά, μάξι.
1: Και να σου πω και κάτι, άμα πέσεις σε κίνηση.
0: Ρε φίλου, ούτε εγώ
1: θα... τα ίδια θα κάψει.
0: Να σου πω κάτι, ούτε εγώ θα μετακόμιζα αν μου είχαν ελικόπτερο πέρα δόθε. Αλλά όταν βρέχει.
1: Όταν βρέχει τι. Πόσο να βρέξει. Πόσο να βρέξει, μωρέ.
0: Εντάξει, θα του νοικιάσουν εκεί και στο Φθία Hotel να μείνει.
1: Ένα Airbnb.
0: Στο Φθία, στο Φθία, στη Λαμία. Εκεί που μένει η ομάδα, εκεί που καθόμουν με τον Βίντρα και βγάζαμε selfie και μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό. Εκεί. Εκεί που βρήκα πλαβούκο τερματοφύλακα, προπονητή τερματοφύλακα. Μου λέει attack the ball. Όλη την ώρα θα κάνεις attack the ball. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε και στους ανθρώπους που ξέρουν από τα πάντα. Για να είναι σε 20 λεπτά, εγώ πάω 25-30 λεπτά. Πρέπει να πηγαίνει με 450 χιλιόμετρα την ώρα. Μη λέμε ότι να είναι.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί μου που τα παίρνω όλα αυτά κυριολεκτικά. Ότι είπε ο Τσούβι και η Ζαφυρά του ότι θα είναι σε 20 λεπτά εκεί. Μα είναι δυνατόν, μωρέ.
0: Άκουρε,
1: είναι
0: περίμενε.
1: Και επαγγελματίες.
0: Άκου να σου πω τι είπανε.
1: Και λένε 20 λεπτά με το ελικόπτερο.
0: Και κάνουν εκπομπή αυτή τώρα.
1: Πάρα πολύ άσχετος για να
0: και το πεις αυτό. Και κάνουν εκπομπή αυτή τώρα.
1: Είναι δυνατόν. Τους πληρώνει και κύριε Γιάννη σας τα τρώνε.
0: Είναι αυτή ρε φίλε.
1: Μα είναι δυνατόν
0: είναι
1: τώρα.
0: Αυτή, ρε,
1: σε παρακαλώ. Δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
0: Καλά και το Τσουβέλα κάποιο το κανονίζει.
1: Καλά
0: την άλλη
1: τζαμπιά. Δεν
0: κάπου φυτρώνει παντού, από πού και ως πού να. Πάω και γράφω από κάτω. Η νέα τάξη πραγμάτων με προωθεί. Ο Μητσοτάκης δίνει χαρτάκι για να είμαι παντού. Πάω και γράφω κάτι.
1: Σκέφτομαι Μητσοτάκη με πανίμι.
0: Λοιπόν, έχω τσούγι.
1: Το έχω, δεν το έχω.
0: Έχει δεσίλα. Εντάξει, βαζέλια και τα δύο, αλλά.
1: Λοιπόν, να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος από τον Ατρόμητο έκανε μια καλή μεταγραφή, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Μπάγερν Μονάχου.
0: Σε ηλικία 17 ετών και 17. Φαίνεται 28 στη
1: η
0: φωτογραφία.
1: Είναι, ναι, ότι...
0: Τον έχει κληραγωγήσει στο ποδόσφαιρο.
1: Τον έχει μεγαλώσει λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Τον έχει κληραγωγήσει.
1: Τον έχει οριμάσει λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε χθες λοιπόν η μεταγραφή από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή. Από τα λίγα που διάβασα χθες, είχε πάει και πέρσι και κάνει δοκιμαστικά. Πήγε και το Πάσχα. Δηλαδή το ξέρανε. Δεν είναι ότι άντε, κάτσε.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε είχαμε εδώ.
1: Κάπου σε έχω ξαναδεί. Πολυετές συμβόλαιο. Θα ενσωματωθεί στην ΚΑΠΑ 19 των Βαβαρών. Εντάξει, μπράβο στο παιδί. Γερός να είναι. Υγιής να είναι.
0: Υγιής και να είναι όλα καλά.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι παρότι στα 17 του πήρε μεταγραφή στην Πάγια Μονάχου, δεν έχει συμμετοχή σε καμία εθνική.
0: Εγώ θα φοβόμουν 17χρονο που φαίνεται πιο μεγάλος. Και δεν φοβάται.
1: Εντάξει, παιδί μου, το παιδί είναι από το Περιστέρι.
0: Ακριβώς. Είναι μερικοί, όπως και ο Μανολάς. Πήγε στη Ρώμα και είπε στον Ντότι, what? Τι θες, μας πεις εσύ, ποιος είσαι εδώ πέρα. Θέλει θράσος, αλλιώς δεν καταφέρνει στο παραμικρό. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να διακριθεί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα το παλικάρι. Και να βοηθήσει και την εθνική αργότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα αυτά έρχονται πάλι πάνω μας και πίσω. Και συγχαρητήρια και στους γονείς του και στους δικούς του ανθρώπους και στο περιβάλλον του, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο 17 χρονών τώρα να χρειάζεται στήριξη. Ένα παιδί 17 χρονών για να καταφέρει στο ποδόσφαιρο 17 να πάει στην Μπάγερν χρειάζεται στήριξη.
1: Είναι ανάλογα και το χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Ο Κουλιεράκης, ας πούμε, που σηκώθηκε και έφυγε 12 χρονών από την Κρήτη και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Μια φορά που το συζητούσαμε, του λέω: Κάτσε, παιδάκι, 12 χρόνια. Όχι, μου λέει: Εντάξει. Και μετά πήγε στη Γερμανία, του λέω: Μόνο μου στη Γερμανία. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι και ο χαρακτήρα.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Μπράβο στο παλικάρι, γιατί πάρα πολλά παιδιά ίσως έχουν δυνατότητες και δεν έχουν στήριξη. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουν ένα περιβάλλον δύσκολο, ένα περιβάλλον που δεν το αφήνει, που του ρίχνει τα όνειρα, που τον κουτσουρεύουν. Που θα πας, μείνε εδώ,
1: υπάρχει
0: η μάνα θα κλαίει, θα κάνει χαρά. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να καταφέρει ένα παιδί 17 χρονών, πέρα από το ταλέντο του, το προφανές ταλέντο που το βλέπει η Μπάγερν και κάνει την κίνηση, είναι και οι άλλοι παράγοντες σε τέτοιες ηλικίες που παίζουν σπουδαίο ρόλο, έτσι
1: πολλά,
0: πιστεύω.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είδα το Σαββατοκύριακο, το τελείωσα χθες, το ντοκιμαντέρ του Ράφα Ναδάλ.
0: Α, ναι, είδα που έβαλες κάτι σχετικά.
1: Είναι στο Netflix. Αν έτσι είσαστε φαν του αθλήματος και γενικά των μεγάλων προσωπικότητων του αθλητισμού, θα ήταν ωραίο να το δείτε. Δεν είχα ιδέα ότι στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε με πόνο.
0: Δηλαδή
1: είχε τραυματιστεί από πολύ νωρίς, είχε ένα πρόβλημα στο πέλμα. Πολύ σοβαρό, το οποίο τον ανάγκαζε να παίζει με ειδικούς πάτους στα παπούτσια.
0: Για χαρά.
1: Αυτό λοιπόν του δημιούργησε πρόβλημα στο γόνατο, επειδή δεν πατούσε καλά το πόδι του. Και στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε είτε με ενέστης που αναισθητοποιούσαν τα νεύρα που του χτυπούσαν στο πόδι, ή με πάρα πολύ πόνο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τη σχέση που είχε με το θείο του, τον Τόνι Ναδάλ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ναι μεν τον στήριξε από πάρα πολύ μικρό, αλλά από την άλλη τον πίεζε αδιανόητα. Όταν σου λέω αδιανόητα,
0: πω.
1: Αδιανόητα. Και φαίνεται, φάνηκε ότι κάποια στιγμή.
0: Τεράστιο Ναδάλ.
1: Χώρισαν οι δρόμοι του και φάνηκε ότι εκεί άνθησε. Δηλαδή, από τα 30 και μετά που έκανε μια έκρηξη στην καριέρα του, ήταν όταν είχαν χωρίσει οι δρόμοι του με το θείο του.
0: Και τον Κάρλος Μόγια. Τον περίεργο εκεί που τον έκανε συνέχεια κοντινά. Στις εξέδρες, θυμάσαι που.
1: Ναι, πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Και είδα χθες επίσης, πολύ ελεύθερος χρόνος.
0: Είχες πολύ χρόνο.
1: Είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω γυρίσματα, δεν έχω τίτλοι. Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τον Άλεξ Φέργκισον, το οποίο ήταν στο Disney Plus.
0: Τι, όλο για μπάλες βλέπεις.
1: Όλο για τέτοια μπάλα. Δεν πάει να δεις καμιά εκπομπή μαγειρική.
0: Δες τίποτα εκεί για τις μπριζολίτσες.
1: Και λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα το έχει σκηνοθετήσει ο γιος του. Ένας από τους τρεις γιους του.
0: Τα αντερεβίσμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είσαι δεν είσαι Manchester United, υποστηρίζεις δεν υποστηρίζεις. Καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν νικητής.
0: Δεν ξεπερνιέται. Εννοείται ήτανε ότι ήταν νικητής
1: ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήτανε
0: εννοείται νικητής. Όλο του το προφίλ. Και... όλο του. Και από τη Σκωτία το... ακόμα.
1: Ένα δηλαδή από τα πιο ωραία έτσι, κομμάτια του ντοκιματέρ ήταν η αποθέωση που γνωρίζει από τον Ερικ Καντονά.
0: Γιατί
1: ουσιαστικά
0: αυτό.
1: Τον
0: ωραίο.
1: Έσωσε από τη Γαλλία τον Ερικ.
0: Τον πίστεψε όμως.
1: Ναι.
0: Μιας και λέμε για μεγάλα ταλέντα, υπάρχουν έντονες φήμες τώρα για Γκουστάβο Σάκη Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο οποίος είναι παιχτάρα, είναι 1,90-21 χρονών, 1,90 παίζει οχτάρι και είναι, το έχει ψηλά Φίλιο. Το κορμί.
1: Άμα είναι 1,90
0: παιδί. Ναι ρε παιδί μου, δεν είναι καμπουριαστός στη θέση, είναι πάρα πολύ καλός. Έχει χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ ο συγκεκριμένος. Παίζει 8, παίζει και κοντά, παίζει και 10. Στη Φαμαλικά έχει 120 συμμετοχές πέρσι και 34 αγώνες στα πόδια του και είναι και στην Άντερ 21 της Εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Τα μετέφερε αυτά ο Νικολακόπουλος στον Καζέτα. Τα λέω όλα εγώ έτσι. Λέω πηγές, τα λέω όλα.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Έτσι όπως πρέπει, γιατί ο κόσμος δουλεύει και είμαστε ένα καζάνι και γνωστοί όλοι. Τα λέω γενικά αυτά. Σήμερα με έχει πιάσει να με.
1: Έχεις έρθει με φόρα.
0: Να με έτσι αγαπητή. Ξέρεις, έχω μια αγκαλιά για όλους.
1: Α, είσαι στα καλά σου σήμερα.
0: Ναι. Μπράβο. Γιατί έχω τσακωθεί με όλους το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι. Οπότε. Ξέρω.
0: Πώς με βλέπεις, είμαι
1: ήρεμος. Σε βλέπω πάρα πολύ ήρεμο.
0: Ήρεμο παιδί, μια χαρά.
1: Πού θα είσαι την Πέμπτη?
0: Στη Δράμα.
1: Στη Δράμα.
0: Αφού θα κάνουμε την τελευταία και πάω στη Δράμα. Και Παρασκευή πάω Τρίκαλα. Άλλο
1: και
0: στάδιο.
1: Πέρσι έλειπες τελευταία μέρα.
0: Αυτό έλεγα στην Εύα, μου λέει δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι αν τι φάγαμε.
1: Μα τη θυμόταν η Εύα, τα έλειπε. Ωραία, πα καλά. Είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν.
0: Το απέρριψε η μνήμη.
1: Λοιπόν, καμιά φορά για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη έρευνα, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα στο box, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Πιστεύω ότι αυτός με το ελικόπτερο είναι. Αν ο Δαρδάρ δεν είχε το θείο του, δεν θα γίνει αυτός που ήταν. Καμιά φορά η πίεση κάνει καλό. Ό,τι και να λέμε. Μην λέτε ότι είναι. Ο ίδιος τελειώνει έτσι.
1: Ναι.
0: Επιθετικά αυτός είναι.
1: Αλλά.
0: Στα Lidl όμως, ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Είναι, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και φτάνει στο τραπέζι με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Το Don't Fear the Reaper, αφού είναι παπάς, κονομάμαι, οπότε δεν είναι. Δεν είναι, έχουμε affiliation. Ένα post εσύ, ένα story εγώ. Εντάξει. Κάνε με tag και mention.
1: Κάνε με tag και να ξέρω τι έχω να μαζέψω.
0: Α, μπράβο.

0: Λοιπόν, δεν ήξερα για Καρανδρίκα που πήρε μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Η πρώτη ομάδα ήταν η Ηρακλής Περιστερίου. Αυτό μπορούσε να ήταν και δρόμο του αδερφού μου. Αλλά...
1: Ναι, αλλά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά εδώ ο Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Βεβαίως, ο Κυραλέκος Ηρακλής Περιστερίου τα έχει πει. Έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Έρχεται την μπάλα από το κέντρο και βάζω το κεφάλι μου σαν κρυάρι. Μπε, κρούτο. Και κάνει μπάλα, σκάει κάτω και την παίρνει ο αέρας γκολ. Έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Σήμερα έχουμε άχαστους, ναι. Το τελευταίο,
1: είναι τρίτη σήμερα.
0: Τελευταίο επεισόδιο έχουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Α, εκεί θα πας τελευταία εκπομπή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχεις
0: πάμε
1: σε
0: πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσωπός ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Κουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας. Αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι έγινε, έκανα τα πανηγύρια μόδα. Μέχρι και ο Μαζονάκης πάει και τραγουδάει με Βασίλη Σαλέα. Τα πανηγύρια. Ντρεπόσασταν. Ντρεπόσασταν. Το κάνα εκατομμύρια προβολές πανηγύρι μόδα. Πανηγύρι. Τώρα το πανηγύρι είναι viral. Τι έγινε. Μια χαρά, τον είδε στο μαζό. Πήγε σε πανηγύρι, ναι. Τον ανέβασε ο Σαλέας. Απορώ με την καρδιά μου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι. Θυμάσαι πριν από κανένα δύο εβδομάδες ήταν το ατύχημα που είχε ένας άνθρωπος που τον ρούφηξε
0: το αεροπλάνο. Ο Σέρβος,
1: μπράβο.
0: Συντανός.
1: Ναι, ακόμα ο άνθρωπος προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ.
0: Ξέρεις εγώ τι θα έπαιρνα από τις... Από τις αεροπλανικές αυτές οι εταιρείες,
1: αεροπλανοφόρες εταιρείες.
0: Ζαλίζομαι, λοιπόν, φάουλ.
1: Η συγκεκριμένη αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έτσι λέγεται. Τι σκέφτηκε.
0: Θα του κάνει δώρο τζαμί.
1: Του έστειλε mail και του είπε, πότε θέλετε να ξανακλείσουμε την πτήση σας.
0: Α, ωραίο αυτό. Πάει σιγά σιγά να δει τι θα κοστίσει αυτό, να ξέρεις.
1: Έχετε αφήσει ένα εισιτήριο ανοιχτό, πότε θέλετε να το κλείσουμε.
0: Μετά θα πούνε αυτό, έρχεται αυτοματοποιημένα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να υπήρχε ένας από την αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Η αεροπλανοφόρα εταιρεία μας, το HR δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτή με τα vans.
1: Αυτό είναι που λένε ότι είναι μια κατάσταση επίγουσα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.
0: Crisis management
1: που λέτε και στο χωριό στην ΑΡΠΑ. Ναι. Τι να κάνουμε, ας του στείλουμε ένα mail να το ρωτήσουμε πότε σκοπεύει να πετάξει τελικά, γιατί έχει μείνει ένα εισιτήριο ανοιχτό.
0: Πρώτα τσεκάρεις τη διάθεση. Με αυτό, αν πει αυτό, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά σας αγαπάω. Αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες.
1: Ναι, σίγουρα όχι.
0: Εγώ θα έλεγα, ενώ κοιμάμαι 10 ώρες τη μέρα σαν πουλάκι, ότι 27 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να πάω για δουλειά. Φέρτε μου διαρκεία στην Παρτιζάν. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτό. δεν ξέρω, παίχτες. Πάρτε παίχτες, τα πάντα θα έκανα. Να με ρούφαγε εμένα αεροπλάνο έξω. Να, έξω το κεφάλι μου
1: να
0: και τα πόδια
1: Εύα,
0: μέσα.
1: Να σε κρατάει η Εύα, γιατί λέει το προσωπικό δεν μπορούσε να βοηθήσει. Του είχε πιάσει πανικός και ο μόνος που βοήθησε ήταν η γυναίκα του.
0: Η γυναίκα του τον κράταγε για να κάνει, ξέρεις, κάλυψη στον αέρα, να μην τραβήξει κι αυτή. Κάτσε εκεί, τον κράταγε τα πόδια, μην κουνηθείς, γιατί άμα αφήσει
1: θα
0: τον
1: πάρει. Παρασ...
0: Θα φύγουμε όλοι. Αν άνοιγε τρύπα, χαιρετίσματα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ θα έλεγα τα πάντα. Αψού. Αυτός ο αέρας που μόλις έβγαλα μου θυμίζει το αεροπλάνο. Τι είπα, θα τους διέλυα. Δεν ξαναδούλευα ποτέ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν ξαναδούλευα ποτέ. Δεν ξαναπήγαινε για δουλειά. Θα φύσαγε και θα κλαίγα.
1: Θα πληρώσει εισιτήριο βασικά. Αν μπορείς να ξαναμπεί στο αεροπλάνο.
0: Δεν ξανα. Θα πάω εγώ να ξαναμπω σε αεροπλάνο.
1: Μην κάτσει στο παράθυρο, κάτσε.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί. Είσαι καλά, τελείωσα. Θα έλεγα μετά ότι παίρνω παντού αμάξι. Κουμεντάκια κυρώνω τις παραστάσεις στην Κρήτη.
1: Ναι, θα μου πληρώνετε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Τι, δεν ξαναδούλευα ποτέ. Μου το έφερε ο Θεός έτσι. Πήγα να γίνω viral, να πάρει ένα αεροσκάφος στο όνομά μου. Δεν τα κατάφερε η ζωή. Τέλος, εδώ, πέσε μπαγιόκο.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε, ξέρετε, στην επόμενη πτήση σας θα έχετε και έξτρα γεύμα.
0: Και
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Κλασικές αεροπορικές, αεροπλανοφόρες εταιρείες.
1: Αεροπλανοφόρες εταιρείες.
0: Ναι, μάλιστα, και αυτό σας σόκαρε. Εντάξει, δείτε τα δικαιώματα του επιβάτη. Δεν τα θέλω. Τα έχω ξαναπεί.
1: Σας είχαμε πει να μην πάρετε τη βαλίτσα μαζί σας.
0: Η γυναίκα τον κράτα γιατί είχε τα κλειδιά του σπιτιού στην τσέπη.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν, ούτε να το σκεφτώ. Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή να ανοίξει το παράθυρο και να βγω έξω το κορμί μου όλο και να λέω. Καλά, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουν το αεροπλάνο. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Δηλαδή, κάνει ένα το αεροπλάνο για 3 δευτερόλεπτα. Που κάνεις.
1: Τι έγινε.
0: Εντάξει, καλά είναι. Τίποτα.
1: Πιάνεις το βραχίωνα, έτσι. Νομίζεις.
0: Σφίγγεις το βραχίωνα. Λες και θα πει ο βραχίωνας. Μη φοβάσαι. Όσο με σφίγγεις, έχεις τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το έχω πει ότι με το πόδι μου ελέγχω το αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Τα έχω ξαναπεί. Θα πάω εγώ τώρα. Ή άλλη εκπαιδεύτρια ή εκπαιδευόμενη στο μικρό που κάνει ο πιλότος. Τα λέμε και βουτάει κάτω. Σοβαρά. Είχε χάρη να με περιμένει και τα μάξι κάτω για να με αφήσει να πάρω ταξί. Τι λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Μου φαραν λέει στο γραφείο Κιουνεφέ, λέει. Έχει ιδέα κανείς τι είναι ή να φύγω για δρομολόγιο. Κώστα, είσαι άσχετος. Ένα από τα κορυφαία αγγλικά όλων των εποχών. Όλων των εποχών το Κιουνεφέ. Δοκίμασέ το. και ευχαρίστησέ μας μετά. Αλλά έχει και τρία ποτήρια νερό κοντά κάπου, δύο μπουκαλάκια
1: είναι
0: νερό.
1: Έχει. Ναι.
0: Έχει, γιατί μετά από δύο ώρες θα λέει ο οργανισμός σου: φίλε, πιες νερό για τα αγγεία όπως είσαι τώρα. Κλου, κλου, κλου, κλου, κλου, κλου. Και κοντά τουαλέτα. Αλλά είναι φανταστικό το κινεφό.
1: Πάρα πολύ
0: ωραίο γλυκό.
1: Και πάει πολύ με καφέ.
0: Ναι, τώρα στο παρόν έχω μόνο τον καφέ.
1: Εντάξει,
0: καφέ νησί. Με βρίζουν πανάκι. Και χθες είχαμε ένα μικρό περιστατικό με ένα υλικοφόρο της Olympic Air Αθήνα για Πάρο. Γύρισε πίσω γιατί είχε ένδειξη για φωτιά. Υπήρξε πανικός, Mayday το κλασικό το πρωτόκολλο και γύρισε πίσω, το περίμεναν εκεί με βάση το πρωτόκολλο πυροσβεστικά και κάνουν έλεγχο να δουν, γιατί από την τουαλέτα νομίζω υπήρχε detection, smoke detection.
1: Ή είχε τελικά καπνό ή είχε πάει κανένας και είχε σκάσει κανένα τσιγάρο, ξέρω εγώ.
0: Θα το ψάξουνε, θα το ψάξουνε. Καλά, το έχω πάθει εγώ για από Κοπενχάγη Αθήνα.
1: Ναι.
0: Βλέπω smoke detection και τις αεροσυνοδούς να κάνουν έτσι τελείως αγωγή. Πάντα τσεκάρω την αεροσυνοδό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όχι την πίτσο, τις άλλες, τις μικρούλες.
1: Τελικά είχε κάνει άτμισμα.
0: Ναι, είχε κάνει άτμισμα και του κάνανε αναφορά, τον περίμεναν έξω μετά. Δεν το ήξερα μια κυρία και την περίμεναν έξω μετά. Εντάξει.
1: Και πολύ καλά του κάνανε. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, τον Αύγουστο άδειαζε η Αθήνα. Τι έγινε τον Ιούλιο? Έχουμε πλουτίσει, μάλλον και επιμηκύθηκαν τα μπάνια του λαού, λέει, τα αγωνιστικά μου φιλιά. Όχι, έχει σπάσει νομίζω. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι πλέον που πηγαίνουν Ιούλιο διακοπές.
0: Α, οκ. Okay.
1: Οπότε μοιράζεται και όλα στο πράγμα και γι' αυτό δεν αδειάζει τελείως τα τελευταία χρόνια η Αθήνα τον Αύγουστο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Αλέξανδρε, σε λατρεύουμε, αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακόμη και φιλικό παιχνίδι, έχει Ευρώπη. Έλα, βρε Ειρήνη.
0: Εντάξει, Ειρήνη μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν πειράζει. Εμείς στη Δράμα πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε ήδη 2.500 εισιτήρια και πάμε για το sold out. Mm-hmm. Έχουμε κλείσει 3.000 θέσεις στο στάδιο, γιατί δεν βρίσκαμε άλλο χώρο και κλείσαμε πάλι την εξέδρα με γιγαντοοθόνες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα φάω στην Καλαμιά. Λοιπόν, οπότε, Κυριάκο, εκεί πρέπει να σε πάω. Εκεί, άμα έρθει Δράμα. Μαρία, το ψωμάκι που βάζει τα κεφτεδάκια τα κοκκινιστά μέσα.
1: Oh, ναι.
0: Τη βαρκούλα.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το τυράκι.
1: Με τη σαλτσούλα.
0: Και εγώ βάζω, εκεί βάζω 3, 4, 5 πατάτες τηγανιτές.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Εγώ το αυτό το έκανα χωρίς να ξέρω ότι υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχω κεφτεδάκια κοκκινιστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνω σαντουιτσάρα, ανοίγω, βάζω τα κεφτεδάκια, βάζω τυράκι και το ψήνω λίγο.
0: Είναι ειδικό το ψωμί, ναι, αυτό, Μαρία. Το βγάζουν από μέσα, το σκάβουν. Το σκάβουν. Καιρό. Θα σου φάω το σηκώτη με φάβα και κιάντη. Το σκάβουν από μέσα, Κυριάκο, και πέφτει το κεφτεδάκι το κοκκινιστό με το τυρί. Ειλικρινά είναι όλοι σαλτσοποιημένοι. Είναι όλοι, ναι, χάλια,
1: ναι,
0: από αυτό,
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι. Μα πρέπει να γίνεις χάλια.
0: Σε αυτό το ψωμάκι μπορείς να βάλεις. Εγώ βάζω τζατζίκι κάτω, κρεμμύδι και γύρω χοιρινό. Σε αυτό το ψωμάκι. Αυτό το κάνω το δεύτερο.
1: Α, ωραίο.
0: Παίρνω
1: ωραίο,
0: ένα ωραίο, κεφτεδάκι. Και επειδή λατρεύω τη μουστάρδα, σκάω και λίγη μουστάρδα.
1: Ναι,
0: λίγη μουστάρδα.
1: Πίτσα χρειάζεται.
0: Λοιπόν, και αυτά τα δύο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πάμε στον πόλεμο όπως είμαστε. Πάμε στον πόλεμο.
1: Έτσι, πάμε στο χωράφι πρώτα.
0: Ναι,
1: πάμε
0: αυτό. Πόλεμο.
1: Μην πάμε στον χωράφι.
0: Ναι.
1: Ο Ντελιβεράς, ο ταπεινός Ντελιβεράς, λέει: τίποτα δεν έχει αδειάσει. Ρωτήστε και εμάς τους Ντελιβεράδες. Δεν έχει αδειάσει Ντελιβερά, αλλά σίγουρα έχει αραιώσει.
0: Τίποτα δεν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Εγώ το βλέπω στην Ασμήνη ότι έχει αραιώσει πολύ εκεί πέρα η περιοχή. Πάρα πολύ. Το καταλαβαίνεις από τα αυτοκίνητα.
0: Αραίωση. Δύσκολα. Τι κάνεις, παιδιά, ήρθα από Κηφισό σε 18 λεπτά. Ή δεν έχει
1: αδειάσει? Όχι, όχι. Εντάξει, έχει αραιώσει πολύ.
0: Μην λέμε
1: πολύ,
0: τώρα τι να είναι. Κόψε πρωί-πρωί, ρε Τσούβι. Είμαι και νηστικός από χθες το μεσημέρι. Τραβαφάει κάτι.
1: Δεν κάνει να φας κάτι.
0: Δεν κάνει να κάθεται νηστική. Τι να φτάσει.
1: Το μεσημέρι. Και δεν κάνει και να τρως με άδειο στομάχι.
0: Μπράβο. Φτιάχνεις ένα τόστ. Τρως δύο τυράκια.
1: Βέβαια. Πάμε σε break τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Όλα ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Η Winsport FM 94,6. It's been referred to as the hymn.

0: Λοιπόν, τιμή και δόξα. Σε ένα, παλικάρι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Αγόρασε μέσω ίντερνετ ένα καρτελάκι με ένα κορδόνι που το κρεμά στο λαιμό. Πώς είναι σε κάτι συνέδρια, ξέρεις, που φοράνε αυτά κτλ. Πήγε σε ένα μουσείο.
1: Ωραίος.
0: Και έκανε τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου άνθρωπη.
0: Τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα και έλεγε δικές του ιστορίες για κάθε πίνακα.
1: Αυτό το προσλαμβάνω αύριο.
0: Εντάξει. Πάρα πολύ φίλος μας.
1: Όχι, και πόσο, άσχετοι άνθρωποι είναι στην τέχνη που πιστεύουν οποιαδήποτε παπάντζα τους πει κάποιος.
0: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
1: Γιατί θέλουν απλά να ανήκουν κάπου. Είναι μερικοί άσχετοι που θέλουν απλά να διαφοροποιούνται και δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
0: Κάθε φορά λοιπόν που η πραγματική ξεναγή ήταν απασχολημένη, εκείνος απλώς εμφανιζόταν, συγκέντρωνε ένα πλήθος και παρουσίαζε εντελώς επινοημένες ιστορίες για έργα τέχνης. Ανάμεσά τους ήταν ένα πορτρέτο που το παρουσίαζε ως την πρώτη selfie στην ιστορία του κόσμου. Και ένα τοπίο που υποτίθεται τιμούσε μια εξέγερση σκίουρων.
1: Α, και είχε καπνίσει. Έκανε... Είχε καπνίσει πράγματα ο φίλος
0: μας. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν αμφισβήτησαν ούτε μία λέξη, επειδή μιλούσε με τόσο απόλυτη και διδακτική αυτοπεποίθηση. Κάτι που ίσως είναι η ισχυρότερη δύναμη που γνωρίζει η ανθρωπότητα. Πάντα, παιδιά, το ύφος είναι.
1: Ο τρόπος, τα λες ήρεμα.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι.
0: Αυτό.
1: Ουσιαστικά ήταν ο πρώτος πίνακας εξέγερσης όσον αφορά σκίουρες. Μπορεί να γελάτε, αλλά πραγματικά επειδή στην περιοχή τότε είχε γίνει το εξής. Μπορείς να πεις μια παπάντζα. Ένα παιδάκι πήγε να πνιγεί σε ένα ποτάμι. Μαρία, λες τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα σκίουρος πήγε σε ένα σπίτι και χτύπαγε επίμονα την πόρτα ενός άνθρωπου. Βγήκε έξω. Και σαν να του τράβηξε το παντζάκι και του έλεγε έλα, και σώθηκε το παιδί. Και μετά οι σκίουροι εκεί προστατεύονταν. Εμφανίστηκαν κάποιοι που τους σκότωναν και εδώ έγινε μια μάχη και αυτή ουσιαστικά είναι η αποτύπωση. Είναι απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Ο Τσίπιο Ντέιλ από εκεί. Μεγάλη παπάτσα.
0: Έχει σημασία το ύφος.
1: Το πιστεύεις, και... έγινε.
0: Ναι.
1: Μην χάουζε.
0: Αν θες να μπεις σε ένα κλαμπ και πας με ύφος.
1: Και δεν έχεις κοπέλα, τρες πόρτα.
0: Τώρα αυτό κτλ. Αν περάσεις με ύφος, μου ανήκει το μαγαζί, δεν θα τολμήσει κανένας να σε διώξει.
1: Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Δεν γυρίζεις να κοιτάξεις καν τον πορτιέρι.
1: Κουραμίδας. Αυτό που έχω πει, κουραμίδας. Σε μια λυσίδα ψωμιών έχεις δει που έχω μπει, που κανένας δεν ξέρει τον ιδιοκτήτη. Μπαίνεις και κάνεις παρατήρηση. Παίρνεις δύο φρατζόλες και λες, δεν έχω πει να μην έχει πολύ αλεύρι. Και τις παίρνεις και φεύγεις. Παίρνεις ένα πολύσπορο και ένα ελαιόψωμο. Και έτσι έχεις κερδίσει 8 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έρχομαι σε ένα τέταρτο και δεν ξανάρχεσαι.
0: Όχι.
1: Πας με αυτοπεποίθηση από την πίσω πλευρά του πάγκου.
0: Αν πας με αυτοπεποίθηση, έχεις κάνει το 80% της.
1: Γιατί, ποιος είναι αυτός που πήγε πίσω από τον πάγκο, κάποιος που κάτι είναι εδώ. Κωνσταντίνος Κουραμίδας, το ΚΚ.

0: Κάποιος τηγάνισε χθες πατάτες, μελιτζάνες και ένα κολοκυθάκι.
1: Ωραίο.
0: Βαρέθηκα να πλύνω, λέει, το τηγάνι χθες. Σηκώναμε σήμερα το πρωί να φτιάξω καφέ και βλέπω στο τηγάνι πνιγμένες δύο κατσαρίδες.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Εντάξει. Λίγο να ανησυχήσεις, λίγο. Λίγο. Μια απεντόμωση ίσως, κάτι. Γιατί ξέρεις, ποτέ δεν έρχονται μόνες τους δύο κατσαρίδες. Έχουν και παρέα. Πάντα.
1: Ναι, ναι. Και αυτές ουσιαστικά κατσαρίδες νικήθηκαν από τη χολυστερίνη.
0: Έτσι.
1: Κοίτα αυτές που κατάτησαν.
0: Τους έπνιξε η εξάρτηση.
1: Ναι. Mm-hmm. Η εξάρτηση του τηγανιού. Mm-hmm.
0: Το έχω ακούσει live, λέει, από τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
1: Το έχει πει ο Τζούμα.
0: Είχε πάει να μπει σε ένα μαγαζί και όταν του είπε ο πορτιέρης, απάντησε: δεν θέλω να διασκεδάσω, να το αγοράσω θέλω. Και τον άφησε να μπει. Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Και μπαίνει, τσιμπάς τσάπα ποτάκια. Γιατί το διαφημιστικό που είχα κάνει για το βουντού. Αυτοί εδώ πέρα τώρα χορεύουν, του τσιμπάς το ποτάκι.
0: Έτσι.
1: Από τις πρώτες ηλίθιες διαφημίσεις. Λοιπόν. Mm-hmm. Καλημέρα και από τον Γιώργο Φωτογράφο Αρβιλάκια.
0: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έμεινε μόνος του τελικά. Δεν γύρισε ποτέ η κοπέλα εκείνη πίσω, αν θυμάσαι που είχε τις περιπέτειες.
0: Αφού την δεν τα έχει φτιάξει με μια άλλη.
1: Ναι, αλλά στην καρδιά του έχει την προηγούμενη.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Γιώργο, για στείλε ενημέρωση. Γιατί ειδικά εγώ άλλα θυμόμουν. Θυμόμουν ότι την είχε ξεπεράσει.
1: Μην τα ακούς αυτά, ρε.
0: Τι δεν, όχι. Ήταν ένα stepping stone.
1: Δεν ξέρω καν να το πω αυτό.

0: Δεν ξέρω, Μαρία, αν αυτό που έχει. Γιατί είμαστε σε περιβάλλον αεροπλανοφόρων εταιριών.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε η Ryanair, και αν είναι ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair που τρόλαρε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Με τα 30 χρόνια και τα 40 χρόνια. Το είδες αυτό το σκηνικό.
1: Γενικά ο λογαριασμός της Ryanair στα social media είναι πολύ δυνατός.
0: Άκου τι έκανε. Απίθανο τρολάρισμα. Έχει τις δύο φωτογραφίες του Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι 30 χρόνια και 40 χρόνια, που είναι φέτες.
1: Ναι.
0: Που τις έχει βάλει ο ίδιος. Και τις έχει βάλει και λέει 0 Μουντιάλ versus 0 Μουντιάλ. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο τον πείραξε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάρει followers.
1: Ίσως θέλει να δείξει ότι μερικά πράγματα
0: μένουν
1: σταθερά στο χρόνο.
0: Γιατί έχει γίνει χαμός age 30, age 40 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ναι, και γράφει Zero Gold Cups versus Zero Gold Cups, Ryanair. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μια κακιούλα την έχει μέσα. Την έχει λίγο μέσα, μια κακιούλα. Ίσως γιατί ζήλεψε το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματικά δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Όχι, δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Δεν έχει περάσει ο χρόνος ούτε έξω από το σπίτι του.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Κοίταξε, Μαρία, 30 με 40.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα θα είναι το
1: αρχίζει
0: θέμα. Όχι για τον Κριστιάνο.
1: Καλά,
0: ο Κριστιάνο αθλείται.
1: Ναι.
0: Έχει φτιάξει ένα σώμα που 60 χρονών θα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: δεν πρόκειται
1: ναι, ναι,
0: να πάρει κιλά ο Ρονάλντο. Τίποτα. Α! Επιφανειακά από πάνω
1: πρέπει
0: μέχρι εκεί. Φέτες είναι.
1: Το λίπος στο σώμα πρέπει να είναι 0,001%.
0: Όχι, δεν μπορεί να αφομοιώσει λίπος. Το λίπος φεύγει απευθείας.
1: Ναι, ναι. Τρομερό.

0: Να βάλω κι εγώ που είμαι ίδιος.
1: Εσύ δεν είσαι καθόλου ίδιος. Εννοώ, έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Α, εντάξει.
1: Πάρα ναι. πολύ τα ναι. τελευταία 10 χρόνια. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν βάλεστε. Πόσο είσαι τώρα,
0: 45 τα κλείνω το Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Αν βάλεις 35-45.
0: Να μου έγραψε 30. Μια κυρία παράδεκτο ένας κωμικός να κάνει τόσες αισθητικές παρεμβάσεις στο
1: πρόσωπο. Μπράβο, και καλά σου είπε.
0: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα, τη λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ούτε εγώ τη Θεοδωρίδου.
1: Δεν μπορείς να βελτιώνεσαι έτσι με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έχεις κάνει αισθητικές παρεμβάσεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις δίκιο. Ρε σα χλαμαράκια, τόσο πολύ σε πονάει η ΑΕΚ. Έννοια σου. Πέρυσι έφαγες 9. Φέτος θα φας 14.
1: Τι έγινε τώρα, εσύ τι έπαθες.
0: Τι έπαθε αυτός 9 παρά 5.
1: Άντε
0: ασχολήσου με την ομάδα του εργοδότη σου. Άντε. Άντε. Κι άλλα άντε.
1: Καταρχάς η ομάδα του εργοδότη μας είναι αυτή που παίζει αύριο μεθαύριο. Η ΑΕΚ που είναι.
0: Πού είναι η ΑΕΚ
1: σου.
0: Πού είναι η ΑΕΚ. Και... τι έκανα ρε παιδιά και
1: μετά. Τι έκανα μωρέ της.
0: Τι της έχω πει μωρέ της. Ναι.
1: Να επειδή λέγαμε για γλυκά. Τώρα, πριν από λίγο, τα top 3 γλυκά φέτος. Νούμερο 3, κιουνεφέ. Νούμερο 2, γκιουζέλ καϊμάκ. Νούμερο 1, ασίστ Γιόβιτς σε Ζωάο Μάριο.
0: Τι ωραία τη γύρισε με το κεφάλι.
1: Την καλημέρα μας, Σωτήρη Καστοβάρ.
0: Λοιπόν, την έσπασε που λέμε ότι την έχω δει φάση 30 φορές.
1: 30.
0: Σου λέει, εγώ θα την κάνω προς τα δω και αν έρθει κάποιος ήρθε. Έτσι πάει αυτό.
1: Τον είχε δει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν τον είχε δει. Τη γυρίζω προς τα δω και αν έρθει. Την κάνω πάλι διεκδικήσιμη αφού δεν είναι δική μου. Κάτι παίρνω από τη φάση. Σέρβος, κανονικός. Ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, θα την πάρω. Λοιπόν, τι φάση λέει, έχει μπει μια αεροπορική με ένα ποδοσφαιριστή.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν το βρήκα και πάρα πολύ έξυπνο.
0: Δεν γέλασα. Εννοώ ότι το βρήκα περισσότερο κακό. Παρά αστείο.
1: Έχει ανεβάσει πάρα πολύ ωραία και εύστοχα έτσι πώς η συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό δεν το βρήκα. Ούτε έξυπνο, ούτε χαριτωμένο, τίποτα καθόλου.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά μπορώ να καταλάβω το εξής, Μαρία. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Δεν λέγαμε για ηλικίες.
1: Ναι, το λέγαμε.
0: WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο με το WhatsApp under 30.
1: Είδες, άμα θέλει κάποιος να σου κάνει κοπλιμέντο και ξέρει πώς να το κάνει. Και μπράβο, και μπράβο. Και σε σένα που πέρασε ο χρόνος, Μαρία, είσαι παραπάνω από καλά. Σαν το παλιό καλό κρασί. Σαν το Πέτρο το μάνταλο στα χαφ. Είδες πώς με άγγιξε.
0: Πήρε την προσοχή σου.
1: Ναι, μπράβο. Με άγγιξε.
0: Ανέβηκε στην εκτίμησή σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Έχει τύχει.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ πιθανότητα και εντός ημέρας αναμένεται ο Λαβρεμάγερ σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία της Ένωσης με τη Βόλφσμπουργκ για τον 28χρονο Κροάτη μέσω ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση στο Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρεν ενός εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα γράφουν στην Πορτοκαλία, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες αναμένεται εντός ημέρας ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολας Τελαφίκο της Λιόν. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αιμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλο. Ο 24χρονος τερματοφύλακας πέρασε ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΆΓΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν με social media Τζούρισιτς και Γέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυναμό Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ελουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ για τον Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ δεξιό μπακ και φορ. Διπλώματα γραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εκστρέμα Αϊτόρ Καταλαπιέντερ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανός μας επιθετικός Ιβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκάμπριελ και τον 29χρονο τον επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του δρομή του και νυν του από Φραντς Μπρόνσον για τριετές συμβόλαιο είχε έρθει ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με το Κερκίδανετ. Η Καλαμάτα τιμήθηκε 1-0 από τη Φεριζέα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής Ντόρτμουντ θα προαναθεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσα. Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία του Βεστφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James, μια πολύ άξια για τον Βασιλιά, αναφέρει στην ανακοίνωση της ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Επιστρέψαμε, δεν πρέπει να λείπει από κανέναν αυτή η συλλογή. Με σερ Κυριάκο Σταθερόπουλος ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τις 10. Έχει αγοράσει ο Μέστη Ryanair. Έχουν έρθει διάφορα εδώ. Ναι, πολύ αγαπητικοί του Κριστιάνο Ρονάλντο, υπέρμαχοι στρατιώτες που θα μπαιναν μπροστά. Αρχίσαν τα βρυσίδια εδώ πέρα. Έλα, φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα τσακώθηκαν και θα έγραψαν κάτω από την εταιρεία.
2: Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή μπορεί να πεις και κάτι άστοχο. Okay. Σε όλους μας έχει τύχει.
0: Ο Πανσεραϊκός είχε εδώ ένα τμήμα που έλεγε τέτοια.
2: Ναι, είχε καλό, είχε δυνατό. Συγγνώμη, Μαρία, που θα σε στεναχωρήσω. Αν δει κανείς τη λίστα με τα πρωταθλήματα, κύπελα, προκρίσεις, η ΑΕΚ είναι τρίτη. Αποκαταβολής ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Καλημέρα, Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ναι, δεν είπε κάτι.
2: Όχι, δεν με στεναχώρησες όμως.
0: Για ποιο λόγο.
2: Λοιπόν, γενικότερα, Μαρία, λέει, μετράει πολύ τι αέρα πουλάς σε οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, πίνω πάντα κερασμένα ποτά, επειδή λέω αυτά που θέλει να ακούσει η μπαργούμεν για να κεράσει.
0: Μέγας ψεύτης, φίλε, υπάρχει και άνθρωπος. Τον έχει και εσύ αυτό το φίλο που άναψε τσιγάρο μες στη θάλασσα και πήγε με τις δύο ρόδες στο Εγάλαιο. Έλα ρε. Έλα ψευτρακός.
2: Βάζω το ένα πόδι στο ένα νόμο και το βάζω το άλλο πόδι στο άλλο νόμο
0: και μετά και τις ρίχνουμε τη σαρκούδα σε ένα. Έχουμε ακούσει ψέματα. Καλώς τον ψεύτη της ημέρας. Ο Πινόκιο εμφανίστηκε, Μαρία. Πες μου ψέματα. Καλώς τον Έσοπο, πραγματικά σου μιλάω, τι να σου πω.
2: Εντάξει, μπορεί και
0: ακούσει,
2: όχι.
0: Έχω ακούσει ψέματα, αλλά όλα καλά, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, ρε, δεν πειράζει.
0: Λέω στην παργούμενα αυτά που θέλει να ακούσει και με κερνάει.
2: Ναι.
0: Πραγματικά δεν θα το έλεγε. Ούτε σε επεισόδιο του Γκουσγκούλη δεν έχει γίνει αυτό. Με γραμμένο σενάριο.
2: Ήρθα να σα φτιάξω τη βρύση.
0: Μέχρι και Ίνα και ο Τεό να είναι Ίνα Μπαργούμαν και ο Τεό να είναι ο πελάτης, πληρώνει εκεί την παργούμενα.
2: Και θα αφήσει και τύπ.
0: Δεν παίρνει από μπαργούμαν, σε κερνάει σφινάκι, φίλε, και αν δεν σκάσει 5 ευρώ, δεν σε ξαναβλέπει ούτε για νερό και χαρτοπετσέτα. Έλα!
2: Και αν σε κεράσει σφινάκι, θα σε κεράσει αυτή την αντιβίωση.
0: Βρέθανε.
2: Έτσι, αυτό το ροζ.
0: Και κάνει πάντα. Όλοι την έχετε μικρή. Όλοι την έχετε. Από πού? Από το Θεό! Και δείχνει πάνω. Σιγάρε μπαργούμαν κι εσύ. Χρεώθηκε 60 λεπτά. Μεθαδόνι με νερό που έχετε βάλει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να είσαι παπατζής όπως έκανε ο άλλος, αλλά να μην τρως μάπες μετά. Όπως ο άλλος το πρεμιέρα που σου έλεγα στο θείο.
2: Ναι.
0: Που ήταν σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και μετά είπε: δεν έχω φράγκο, σημασία έχει.
2: Και μετά κύλησε.
0: Τον κυλάγανε στο τροφό.
2: Σαν το λιμαδάκι κύλησε.
0: Το τροφό απέναντι στη μοκέτα την πράσινη. Κάτι όρξ. Τον κυλάγανε στο τροφό απ' έξω αυτοί που παίζαν στο Space Jam τους κακούς. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Δεν ήξερες από πού ήταν τα αυτιά και τα δόντια. Πεταγόντουσαν από διάφορα. Από πείραμα. Και πάντα ο άντρας, όταν είναι κάτω, λέει: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και νομιγιάκι η γυναίκα.
2: Και στη στροφή στο πλάγιασμα με σπινθήρα από το σκουλαρίκι στο αυτί.
0: Πείραμα. Και πάντα ο άντρας, όταν είναι κάτω, λέει: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και νομιγιάκι η γυναίκα.
2: Και στη στροφή στο πλάγιασμα με σπινθήρα από το σκουλαρίκι.

0: κάποιος, δεν είναι. Δεν είπα Βεργκάρα.
1: Α, ναι, σωστά. Η Σακίρα δεν είναι για το Fight Club τιμόμενο πρόσωπο. Όχι, η Βεργκάρα είναι μόνο.
0: Η Βεργκάρα είναι. Η γνωριμία της Βεργκάρα με τον Αντώνη Ρέμο. Έγραψα εγώ από κάτω. Το θέμα είναι το θα γνωριστεί με το Βαϊμάκι. 1000 like από κάτω από την είδηση. Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης εδώ, χαλαρά. Και χαλαρά, δεν σε βλέπω και πάρα πολύ χαλαρά. Είναι στο γυμναστήριο, κάτι μπάλες βλέπω, κάτι βαράκια βλέπω. Ήρεμα, ήρεμα, γιατί είναι και πρωί ακόμα. Καλημέρα στο Σταύρο. Γέλασε, λέει, με αυτό που ανέβησε με την πολίτρια. Μα τώρα πήγαινε με πιο ψηλή η πολίτρια τώρα για να μου πουλήσει ένα παντελόνι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Σε ψηλώνει.
1: Εντάξει. Το στηρίζετε με το ύψος σας. Σιγά. Χαλάρωσε. Λοιπόν.
0: Σε παιδό το που πήγες να ψωνίσει.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σπύρο. Λέτε, λέει, να τρολάρει η οποία έστειλε mail στον άνθρωπο που κρεμόταν το αρβάλ, αν ήθελε να κάνει κάποια κράτηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν τρολάρισμα.
0: Ήταν επίσημη τοποθέτηση.
1: Επίσημη, ναι, ακριβώς.
0: Για το mail είναι επίσημη τοποθέτηση.
1: Ναι, δεν ήταν story, δεν ήταν post στα threads και τα λοιπά. Mm-hmm. Καλημέρα και στον Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Ναι, είπαμε, έχει άχαστο σήμερα.

0: Μιας και λέμε για επαγγελματίες παπατζίδες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ένας άντρας στην Κίνα σκηνοθέτησε το θάνατό του με τη βοήθεια όλης του της οικογένειας για να αποφύγει τις συνέπειες που οδήγησε με αλκοόλ. Επαναλαμβάνω.
1: Πέθανε.
0: Σήκω παν. Ένας άντρας με το επόμενο σι. Άλτι σι. Τι σι. Σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ήταν η τρίτη του παράβαση και κινδύνευε να πάει φυλακή. Και τι έκανε ο παπατζή.
1: Παπατζή.
0: Έκανε, αποφάσισε πως η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη. Έφτιαξε ένα ακραίο σχέδιο. Σκηνοθέτησε όλο του τον θάνατο για να μην τον αναζητήσει η αστυνομία. Όλοι του οι συγγενείς έθεσαν
1: τα πάντα, ναι, 40 τα...
0: Μαζεύτηκαν όλοι. Κλαίγανε.
1: Σκόρπισε
0: άδεια. Τον κλαίγανε, το σι τον κλαίγανε. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων σε διάφορα σημεία.
1: Ό,τι και καλά αυτοκτόνησε.
0: Ναι. Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του ένα διάστημα μεγάλο. Χρησιμοποίησε εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο. Έπεισε τους πάντες ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων. Οι γείτονες είπαν μετά, τον είδαμε εδώ να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ράμεν σου.
1: Ήταν ρε χθες.
0: Κάλυψαν η μάνα του και η γιαγιά μπήκε στο κόλπο.
1: Καλά, η γιαγιά δεν θα ήταν στο κόλπο.
0: Τι να κάνω αφού θέλει το παιδί, θέλει. Το κάλυψαν με ύφασμα το πρόσωπο. Γιατί είπαν ότι είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του τα φάρμακα. Λοιπόν, ωστόσο τη στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε στο έδαφος.
1: Όπα, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Όσοι βρισκόταν καθοδόν προς την επαρχία Γιουνάν. Το είχε φτιάξει αυτό.
1: Πλήρωνε διόδια όσοι.
0: Είχε αρκετά κενά στην ιστορία, γιατί δεν είχε καλέσει ποτέ ασθενοφόρο η οικογένεια. Δεν ενημέρωσε τις αρχές για το θάνατο. Δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Α, πήγανε κατευθείαν για κασάου, δηλαδή.
0: Και ούτε υπήρχε καταγραφή αποτέφρωσης, παρά λίγο την πατήσει άσχημα αυτός. Στη Ριτσόνα, όχι, μη με πάτε στη Ριτσόνα. Από τα πλάνα καμερών ασφαλείας επιβεβαιώθηκε ότι ο Σι ήταν ζωντανός, γιατί πήγε και έβγαλε και λεφτά.
1: Έκανε και ανάληψη.
0: Το χρήμα.
1: Αγγιλίθιος.
0: Ναι. Και έτσι έφαγε πρόστιμο 3.000 δολάρια. Και θα πάει φυλακή για 2 μήνες. Τώρα έχουμε ποινική έρευνα ξεχωριστά για μάνα και γιαγιά.
1: Καλά. Θα τις πάρει όλους μαζί του.
0: Κόκκινος κύκλος είναι αυτό.
1: Καλά, τώρα όλοι στη φυλακή μαζί, όλο το σώμα.
0: Στο ρόλο της μάνας η Πέγκη Τρικαλιώτη. Τι να έκανα.
1: Ας έμενε 2 μήνες στη φυλακή δηλαδή. Όλη αυτή η φασαρία και τα έξοδα.
0: Πω πω. Τι έπαθε. Ποιος θα έπαιζε το ρόλο.
1: Του
0: σε κόκκινο κύκλο,
1: του
0: ναι.

0: Ποιος θα παίζει.
1: Χαραλαμπόπουλος ή Τσαλταμπάσης.
0: Ναι. Ναι, Χαραλαμπόπουλος.
1: Ναι. Ποιος θα παίζει.
0: Δεν θα κολλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ρόλο του αστυνομικού είσαι ο Βίτης.
0: Πάντα.
1: Έρχεται ένα ρόλο, ναι, κύρους.
0: Ναι, πάντα ψηλός.
1: Ναι, ναι, ναι. Γωνίες έντονος. Εννοείται. Κατερίνα Παπουτσάκη, μάνα, γυναίκα του. Κατερίνα Παπουτσάκη είναι η γυναίκα του.
0: Αρχηγός αστυνομίας είναι πάντα ο Μπέζος.
1: Καλά, ναι, πάντα. Αλλά σε κόκκινο κύκλο όχι τόσο. Δεν τον έχω δει. Σε...
0: Υπουργός ίσως.
1: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, κάτι τέτοιος. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Έχει. Είναι λίγο κάλπικη λύρα η φάση εδώ. Είναι λίγο κάλπικη λύρα που είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ελληνικές ταινίες. Ίσως η κορυφαία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr. Μηντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάνα Καβογιάννη, λέει.
1: Ναι, καλά πάρα.
2: Ναι, πέθανε. Κρίμα, κρίμα. Το πήρε θάνατος ο Χάρος.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε, λέει, βιντεοκλήση Νόλαν με Μητσοτάκη. Είχαμε μια βιντεοκλήση του Βρετανού σκηνοθέτη και του Νόλαν.
1: Ναι. Πρωθυπουργός συνεχάρη το δημιουργό για την Οδύσσια.
0: Το είδες, Κυριακό?
1: Πρώτη μέρα. Το έστειλε ο Νόλαν πρόσκληση, πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν? Εγώ έλεγα να το δω αυτή την εβδομάδα και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι θα πάει άπατο.
0: Πράγμα.
1: Δεν είχαν δίκιο.
0: Αλλά είναι άσχετο ο κόσμο. Ο κόσμο είναι άσχετο.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Και καλά, επειδή είναι η ωραία Ελένη η Μαύρη. Μιλάμε για άσχετη. Δεν βρίσκει ούτε 2 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο στι μεγάλε αίθουσε.
0: Πίτα, διανόητο.
1: Που είναι οι ακριβέ.
0: Αδιανόητο.
1: Που έχουν το διπλάσιο.
0: Εντάξει τώρα, ό,τι και να κάνει ο κόσμο, βλέπει την ταινία και καταλαβαίνει τι. Πέρα από τι αστοχίε.
1: Και λέω, όταν θα γυρίσω από τι διακοπέ που θα έχει ησυχάσει λιγάκι το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αδιανόητο.
0: Είχε μέσα και Transformers, είχε. Αλλά...
1: Ρε, μιλάμε για 3 η ώρα το μεσημέρι και είναι full, δεν είναι pack.
0: Και τώρα περιμένω το Spider-Man. Περιμένω το Spider-Man.
1: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ο Χόλαν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει για.
1: Έλα,
0: για γιο στο Οδυσσέα ήταν
1: πολύ
0: λίγο...
1: συμπαθητικό παιδάκι.
0: Παιδάκι. Ναι,
1: ναι μωρέ, πολύ συμπαθητικό.
0: Spider-Man τον προτιμώ. Τώρα, Τετάρτη βγαίνει. Αν προλάβω να το δω πριν φύγω.
1: Πέμπτη απλώς... βγαίνει.
0: Τετάρτη θα πάω.
1: Θα πας Τετάρτη. Αν θα πας Τετάρτη.
0: Ξέρω ότι πάντα ταινίες βγαίνουν Πέμπτη.
1: Βέβαια. Ο οδηγός του τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης. Έχει βγάλει τα παπούτσια του.
0: Ωραίος.
1: Έχει απλώσει τα πόδια του και καπνίζει. Ρίχνοντας επιδεικτικά τις τάχτες του τσιγάρου στο πάτωμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Κάπου το είδα αυτό.
0: Πάει το δρομολόγιο.
1: Κάπου το είδα. Και ήταν το δικό μας το δρομολόγιο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Τον χτύπησε το ελληνικό καλοκαίρι, θα έλεγα, Μαρία. Φοβερό καλτσάκι. Έπαιξε φοβερό καλτσάκι.
1: Ωστόσο, είναι λίγο επικίνδυνο να βάζει τα πόδια σου στο ταμπλό.
0: Και να είσαι
1: και
0: οδηγός. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό κυρίως.
1: Εκτός αν ήθελε να φλεξάρει παντουσίτσες, δεν ξέρω.
0: Είχε only fans.
1: Μπορεί.
0: Το Τραμπ το τελευταίο.
1: Δείξε πατουσάκια. Πεντικιούρ.
0: Και τσιγαράκι το οποίο το έσκαγε κάτω. Το χτύπαγε με τον αντίχειρα πίσω.
1: Έτσι, για να φύγει.
0: Για να φύγει.
1: Αλλιώς θα πέσει τα χτυπάνω σου, ρε Τσούβι. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: 3 η ώρα σινεμά, πρέπει να είσαι αρκετά άρρωστος να πας. Εγώ, φίλε μου.
1: Γιατί να είσαι.
0: Βλέπω ταινίες μεσημέρι και απόγευμα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα.
0: Φανταστική ώρα.
1: Καταρχάς, 5,5 ώρα, 6 έχεις τελειώσει.
0: Και βλέπεις και τα μάτς μου, τα έχω πει. Τα βίντεο να πούμε.
1: Πολύ ωραία εμείς,
0: ώρα. Πάρα πολύ ωραία ώρα. Ναι. Εντάξει, έφαγε πάρα πολύ κράξιμο ο Νόλαν από, και από ηθοποιούς και από κριτικούς και από επαγγελματίες, αλλά η ταινία πάει παγκοσμίως σφαίρα, δεν το συζητάμε. Δες το και μπορείς να το απορρίψεις, δε φίλε. Πώς μπορείς να απορρίψεις κάτι που δεν είδες.
1: Βασίστηκε στο βιβλίο της το σενάριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Emily Wilson. Καλά. Okay, εντάξει.
0: Έχω πεθάνει βέβαια στο γέλιο με αυτά τα πόστερ που βγάζουν κάποιοι.
1: Καλά, ναι.
0: Morgan Freeman Karate Kid. Είχα κλάψει με το Περίκλι και είχαν το Jet Li. Έχω γελάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδιά, την είπαμε τη μεταγραφή του Καραντρί κατά 17 χρόνων στην Bayern. Την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είπαμε και για το Τραμ. Ναι.
0: Καρέτσας Ντόρτμουντ, περιμένω πώς και πώς. Ναι. Του ταιριάζει πολύ το γερμανικό.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει τσιμπιτούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: 40 μοίρια πήγε. Πόσο πήγε. Κάπου τόσο. 30 συν 2.
0: Και 10%
1: ποσοστό μεταπόλησης. 30 συν 2 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχου.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα μπαίνει.
1: Τα κουτσό κατάφερε, θα λέγαμε.
0: Θα μπαίνει με την μπάλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει. Και περιμένω να δω με ανυπομονησία τον Τζόλι στην Άρσεναλ. Το δεύτερο πέρασμά του στην Αγγλία. Αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε πολύ πολύ υψηλές απαιτήσεις που έχει ο πρωταθλητισμός με την Arsenal, γιατί η Arsenal και του χρόνου θα είναι φαβορή.
1: Ναι, από συμφωνώ,
0: τα φαβορή
1: συμφωνώ.
0: Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι πρωταθλήτρια, έχει το συγκεκριμένο ρόστερ, έχει τη σεβαστή. Οι άλλοι στην Αγγλία, οι συνδιεκδικητές, δεν είναι έτοιμοι σε πολλά πράγματα. Ωραία. Αυτό. Το πιστεύω ότι θα πάει η Arsenal, θα είναι στην κορυφή και του χρόνου.
1: Επειδή είπες για τον Τζολάκη, πολλοί κόσμος έχει λίγο.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για τον Τζολάκη.
0: Για τον Τζολάκη στη Χάλ τώρα.
1: Στη Χάλ.
0: Ναι, είχα και εγώ μηνύματα πολλά.
1: Πολλοί κόσμοι έχει ξενερώσει που έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ήταν. Τι λέμε τώρα, ένα
1: βέβαια,
0: βασικό κομμάτι κατάκτησης
1: χρονιά
0: του ευρωπαϊκού, δηλαδή ναι. Μιλάμε για λαμπάδα. Λαμπάδα
1: ήτανε
0: Τζολάκης.
1: Μια χρονιά που άκουσε αρκετά ναι. Πέρσι ο Τζολάκης από φίλους του Ολυμπιακού, αλλά βλέπω μια, αφουγκράζομαι μια δυσαρέσκεια για την αποχώρησή του. Σωστό και αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι χάθηκε ακόμα ένας Έλληνας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης, σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο οδηγό ΚΤΕΛ.
1: Καλημέρα.
0: Να μην,
1: τι δρομολόγιο κάνει.
0: Λέει εγώ οδηγώ με τα χέρια όχι με τα πόδια.
1: Και μπράβο okay. Σου
0: okay.
1: Έχεις κάνει μια καλή
0: μπράβο
1: αρχή.
0: Γιώργο.
1: Έχεις
0: μπράβο
1: κάνει
0: Γιώργο.
1: Μια καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Συνέχισε έτσι. Καλημέρα και στην Ατάσα από το Μπράιτον. Καλημέρα ψηλέ μου λέει. Καλημέρα και στον Τζούβι. Ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι λίγο.
0: Φίλε μου, εννοείται ότι μπορείς να απορρίψεις επειδή έχεις διαβάσει την Οδύσσια. Εσείς την έχετε διαβάσει σίγουρα όχι με κεφαλαία. Οκ, okay, φίλε μου, ό,τι θέλεις. Αλλά είναι μια ταινία. Πήγαινε να δεις, θα περάσεις ωραία. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μην τα βάζεις όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Εγώ δεν τα παίρνω ούτε από την Paramount, ούτε δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες αυτές. Paramount Pictures, δεν ξέρω. Απλά πάντα πηγαίνω με την πλευρά του δημιουργού γιατί αυτός δημιουργεί κάτι και εσύ αν θες το βλέπεις και το απορρίπτεις, αν δεν θες δεν το βλέπεις.
1: Παιδιά,
0: δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά καταλαβαίνω ότι για κάποιους δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Οδύσσια του Νόλαν είναι βασισμένη στο έργο του Όμηρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι η απόλυτη.
0: Δεν είναι πως μίλαγε ο Ναδάλ και έλεγε ναι, εγώ έπαθα αυτό, έπαθα αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το πως βλέπει ο καλλιτέχνης αυτό, την Οδύσσια. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει πραγματική έτσι, απεικόνιση του έργου.
0: Και αποθέωση της Ελλάδας η ταινία έτσι μέσα, για όποιον τη δει. Δηλαδή και αυτά που ναι. Λέει. Και... Αλλά βέβαια, εντάξει, τους νόμους του Δία κάπου. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το βλέπω πάντα από
1: μια
0: την πλευρά.
1: Δηλαδή
0: σκηνοθετικά, πλάνα, ένταση και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Δεν μας πειράζει που φεύγει ο Τζολάκης. Μας πειράζει που πάει σε μικρή ομάδα της Αγγλίας. Μου το γράψανε και αυτό. Ρε Τσούβι λέει φεύγει ο Τζολάκης να πάει στη Χαλ.
1: Παιδιά, οι μικρές ομάδες της Αγγλίας είναι αρκετά μεγάλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι το πώς δουλεύουν στην Αγγλία, είναι το περιβάλλον, είναι η προπόνηση, είναι η αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πάρα πολλά πράγματα που όπως και να έχει είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς ως πρωτάθλημα.
0: Αλλά η ζωή εδώ είναι καλύτερη.
1: Σαφώς.
0: Τα βάζεις, τα ζυγίζεις, συν τα μεγάλα συμβόλαια, συν την προοπτική μπορεί να πει ο Τζολάκης ότι εγώ μπορώ να πάω στη Χαλ. Να πάω στη Λίβερπουλ,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ, κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Παιδιά, έλεος λέει μια ταινία από τη σκοπιά του σκηνοθέτη. Είναι, αν θέλει τη ιστορία, δείτε το ντοκιμαντέρ, διαβάστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και περισσότερο καλό έκανε σε αυτό το σκηνοθέτη.
1: Επίσης, ναι, είναι ένα.
0: Υποψιάζουμε ότι επειδή είναι μέγα γατόνι, τεράστια γάτα, μήπως το έκανε και επίτηδες, γιατί ήξερε ότι θα έχει μια παγκόσμια συνεχόμενη διαφήμιση.
1: Επειδή θα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, και άλλοι, παγκοσμίως όχι. Για το γεγονός ότι είχε επιλογή τέτοια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που γράφουν διάφορα τέτοια. Και άλλοι, και στην Αμερική, και στην Αγγλία. Μιλάμε για λογίδρια από πού και σπου.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Όχι, κοίταξε, είναι κόλπο, μετά. Είναι διαφημιστικό κόλπο.
1: Ναι,
0: παίζει,
1: ενάμιση
0: λεπτό παίζει.
1: Γιατί συνήθως, ξέρεις, στα social media αυτά που, τα σχόλια που ανεβαίνουν ψηλά είναι τα σχόλια που κράζουν.
0: Ναι, αλλά διαφημίζουν.
1: Ναι. Αυτά κάνουν το hype. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, και εγώ είδα τους Μαραγδίες με τον Καποδίστρια. Πήγε και το είδα.
1: Ναι, επίσης δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή πήγα και το είδα. Τι να κάνω, να πάω να πετάξω πέτρες τώρα στη Μαραχδί, επειδή σκέφτηκε έτσι. Τώρα θα κάνω τον Κολοκοτρώνη. Ναι, θα βάλει κάποιον για ύπνο να σκεφτεί το ρόλο. Τι θα κάνουμε.
1: Είδε το βιντεάκι του Θανάση του. Αχ, πώς είναι το επιθετό του. Από Θεσσαλονίκη του stand-up comedian.
0: Του Σαμαρά.
1: Του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Που λέει, σας πείραξε, λέει η Ελένη που είναι μαύρη. Δεν σας πείραξε, λέει, που ο Οδυσσέας.
0: Είναι ο Γιάννης Βαρδής.
1: Είναι ο Γιάννης Βαρδής. Κάπου να μου στέλνει και ένα γράμμα. Περίμενα να το πει.

0: Είναι ευδέλιγμα, λέει. Δεν είναι καν βασισμένη. Το, μη μου θυμίζεις παλιά συγκροτήματα που άκουγα. Ναι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε.
1: Γιατί μιλάνε αγγλικά, δεν σας πειράζει.
0: Σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο πράγματα. Ναι, έχεις άπτεστα. Μποτοξαρισμένη. Λευκάδο, διεφυτεύματα.
1: Όλοι. Ένα 80 και πάνω.
0: Άσε.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν περνάγανε το 1,45. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, κυρίως όλα αυτά θα είναι με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Και βέβαια εγώ δεν τη βάζω ούτε στις top 3 ταινίες του Νόλαν την Οδύσσια. Δηλαδή εγώ το Oppenheimer δεν το, ούτε το Interstellar ούτε και το Batman. Καλά. Τι ταινιάρα, ναι, τι ναι. Έπος είναι αυτό του Νόλαν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι κανονικά ο Batman.
0: Δεν ήταν έτσι. Άμα διαβάζεις τον Όμηρο, δεν ήταν έτσι ο νυχτεριδάνθρωπος. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Bwin. Είμαι στο 2. Βέβαια, καλοκαίρι στην Bwin με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τόνισε πάντως ότι το ΙΕ δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Σήμερα ο κύριος Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν, συνομιλήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός είναι χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
14: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
15: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ότι έχει βγει έξω ο Τσούβι και έχει πιάσει κουβέντα με το ταμπάκο.
1: Πάντα,
0: και το τζιν είναι αυτό. Get ready with me έχουν κάνει, παιδιά. Τσούβι και ταμπάκο μαζί. Get ready with me for big wins for FM.
1: Έτσι κάνουμε πάντα. Έτσι κάνουμε πάντα.
0: Αποθέωση για αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν
0: μιλήσαμε.
1: Το μεξικανικό μουν. Έτσι.
0: Τι σχέση έχει σε σύμμορη βλαχάρα τελευταία με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ήρθαν οι γιούφτοι να καμπυλευτούν τον Όμηρο, την Οδύσσια, την Ελένη, τα μούτρα σας που θέλετε να έχετε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Αυτό πρέπει να στείλουμε χλαμίδα.
0: Εγώ δεν έχω σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Είσαι
0: εγώ. Καταρχά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ό,τι πιο κοντινό σε αρχαίο Έλληνα έχετε εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Δεύτερον, ο άνθρωπος έστειλε ως ταξιδιώτης του χρόνου. Με τους θεσποιείς ήταν αυτός εδώ και μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως λέει και ο Σάλιο Αργά παρά ποτέ.
1: Αγαπημένο Σάλιο Αργά.
0: Όποιος έχει δει από κοντά τον Οδυσσέα, την ωραία Ελένη, το Μονόφθαλμο και την Πινελόπη πλην της Μαρίας.
1: Τι πολύ φημός, ρε. Μονόφθαλμος είναι, ρε. Ρε, πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
0: Ο Μέγας Οδυσσέας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε γκόστινγκ σε θεές και παίζει σε να το διηγηθεί.
1: Ρε, παιδιά, τώρα ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε από τις Αλίστερων και πήγε στην Αν Χάθαγουεϊ. Τι μου λέτε τώρα. Άστο τώρα το παραμύθι. Ψεύτες.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Μπορεί και να
1: έχω πανεπιστήμιο.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ότι ο Όμηρος σε κανένα σημείο δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Και μάλιστα δεν τη λέει καν ωραία. Δεν τη λέει ωραία Ελένη. Δηλαδή αυτό βγήκε αργότερα.
1: Τι είναι λίγο ωραίο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλύπηγος κτλ. Δεν περιγράφει με χαρακτηριστικά. Εντάξει, ακριβώς γιατί ο καθένας το αφήνει στη φαντασία του καθένας να φανταστεί τι είναι ωραίο. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του το ωραίο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε, γούστα είναι αυτά. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν την περιγράφει. Ναι, φυσικά, εντάξει. Οι 300 που ήταν ο. Πώς το λέγανε, ο. Ποιος ήταν στους 300?
1: Σαν ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
0: Ναι, δηλαδή εκεί ήμασταν εντάξει. Γιατί έτσι ήταν.
1: Και αυτή η ταινία γυρίστηκε 60... σε ένα στούντιο. Η 300. Φοβερείτε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μια χαρά ήταν. Άλλο, ναι, άλλο το ένα, άλλο το. Νόλαν, για χαρά! Λέει κάποιος. Καλά, ούτε εγώ έφευγα από την Σαρλίζ Θέρον. Και να είχα θυμηθεί.
0: Καλά, δεν έφευγα εγώ από την Σαρλίζ.
1: Και να είχα θυμηθεί ότι έχω οικογένεια, θα έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λείπει.
0: Εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Μου φέρνει εμένα ψάρια στο κρεβάτι. Να με εξαπλώνει, να
0: ναι,
1: με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά είμαι εκεί.
0: Εδώ. Μια χαρά. Κινητά δεν υπάρχουν.
1: Πινέλο, όλη έτσι. Μέρα πινέλο. Άσε με, παιδί μου, τώρα. Εντάξει.

0: Μ' αρέσουν αυτά. Λευκοχέρα τη λέει. Έλεος πια με την προπαγάνδα στα ζαφυρά του. Ούτε για μπάλα κάνεις, ούτε για ιστορία. Μα δεν είναι ιστορία.
1: Η μόνη λευκοχέρα ήταν του Μαραντόνα.
0: Η λευκοχέρα του Θεού.
1: Ναι. Του Δία. Έτσι.

0: λέει πάλι, έμπαινα και σε ωραία Ελένη και σε Πινελόπη και σε Οδύχησε.
1: Βρέκε στον
0: Οδυσσέα και τα σκαμπό μου όλα.
1: Και στον Χόλαντ. Εντάξει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, λίγο ηρεμία.
0: Βλέπουμε ταινία, λέει, στο Village, μαυρίζει η οθόνη, μόνο μουσική και υπότιτλοι για δύο λεπτά. Λέω διπλανός, τι να θέλει να πει τώρα. Και λέω, παιδιά, ηρεμήστε, ο προτζέκτορας χάλασε, ποιο νόημα. Είναι αυτό που πας σε μουσείο μου, δεν αστέχνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό που σε κοροϊδεύω άλλος.
0: Και βλέπεις τον πυροσβεστήρα. Και λες, πω, τώρα.
1: Καλά, τώρα τι έχει κάνει. Εδώ δείχνει ότι πολλές φορές για να δράσεις πρέπει να δημιουργήσεις κάτι πολύ μεγάλο.
0: Και πρέπει να σβήσεις τα πάντα πίσω σου.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, παιδιά, προχωράμε. Όχι, δεν είναι έργο αυτό, προχωρήστε. Τα αγάλματα λοιπόν πάντως δεν ήταν τίποτα χοντρή. Εντάξει, γιατί δεν υπήρχε body shaming, παιδιά.
1: Μη μου
0: γιατί
1: θυμίζεις,
0: δεν τους πετάγαμε στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορώ να ακούω για αγάλματα, γιατί θυμάμαι το σπανούλι, το τρίποντο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήμουν εκεί.
0: Το ωραίο είναι σχετικό, λέει. Θα σας έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον πολύ μέτριο εμφανισιακά και με την ευγενική συμπεριφορά του να ομορφύνει πολύ. Ναι. Και το ακριβώς αντίστροφο.
1: Εντάξει,
0: να βρεις ένα πάρα πολύ όμορφο αντικειμενικά.
1: Να σχημίνει με το που ανοίγει το στόμα.
0: Με το που ανοίγει το στόμα,
1: δεν.

0: Έχει δίκιο. Κάποιος που λέει εμείς μεγαλώσαμε με Ζήνα και Ηρακλή. Δεν λογαριάζουμε το γατάκι τον Όλαν.
1: Έλα τώρα.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ
1: πάρα πολύ. Είμαστε άρχοντες τώρα εμείς.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρακλής να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Σαν ταινία η Οδύσσια είναι εξαιρετική. Τώρα έχει ανακρίβειες, δεν είναι ωραία, λένε έτσι κτλ. Αν θέλω να τα μάθω αυτά, ξαναδιαβάζω τον Όμηρο. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι μια ταινία. Ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να τη δει όπως θέλει, γιατί είναι δική του ταινία, τη βάζει κάτω και την πατάει.
1: Ναι, και εσύ απορρίπτεις ή ναι. Ξέρω εγώ, επιδοκιμάζεις.
0: Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν είναι,
1: δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια προπαγάνδα. Ναι. Εντάξει. Μια σκέψη είναι που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι.
0: Ρε, μέχρι τέχνη, εκεί. Ρε.
1: Απλά ψάχνουμε αφορμή να πλακωθούμε. Εγώ ναι. Αυτό κοιτάω.
0: Δηλαδή, όταν τα παιδάκια ζωγραφίζουν και ναι. Θέλουν να ζωγραφίσουν τη θάλασσα πράσινη.
1: Ναι. Που είναι λόγω
0: κόκκινη, θέλουν να την ζωγραφίσουν κόκκινη. Θα τη ζωγραφίσουν κόκκινη. Αν θέλουν να ζωγραφίσουν ένα σκυλάκι μπλε, θα το ζωγραφίσουν μπλε. Γιατί είναι τέχνη, γιατί έτσι το βλέπει.
1: Αν βέβαια ένα παιδάκι πει, γιατί είναι κόκκινη η θάλασσα, γιατί εδώ πεθάναν όλοι, κυρία, και
0: ναι,
1: μάλλον
0: εκεί
1: πρέπει.
0: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Εκεί πρέπει να.
0: Πάμε, έχουμε
1: του Μπόρατ έχει ζητάει. Σκίτσα του Μπόρατ. Wow, here is the Jew. Ναι, ήταν λίγο.
0: Ο κάθε καλλιτέχνη. Βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.
1: Ναι, και τον απορρίπτεις ή όχι, ας πούμε. Αυτό
0: τι
1: διαβάζεις
0: μπορέ,
1: το βιβλίο.
0: Τι είπαμε, μπορέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε με την εκπομπή μας Ηρόδοτος και Αλικαρνασσός.
2: Sport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: γνώμη για το ότι οι Έλληνες πληρώνουμε ακόμα την καταστροφή της Τρίας. Όπα, περίμενε, και με κεφαλαία. Από τους θεούς, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Ο Σόιμπλε ήταν ο θεός Ποσειδώνας που θέλει εκδίκηση. Σχόλιο από κάτω από βίντεο απόψεων.
1: Ο Ποσειδώνας ήταν πάντα με τους Έλληνες.
0: Σου λέω ότι είναι σχόλιο κάτω από βίντεο.
1: Και η Τρίενα έβγαινε σχόλιο από το λιμάνι τον Πειραιά κάτω. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα, δεν ξέρουμε ότι είχε κόντρα ο Δίας με τον Ποσειδώνα.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, τρογόντουσαν.
2: Ναι.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση πάντως το βιβλίο είναι καλύτερο. Εντάξει. Το βιβλίο είναι καλύτερο. Άστο τώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, πάμε. Ας μιλήσουμε για μπάλα.
1: Έχουν στείλει όλοι οι λιαντίνιδες. Τι ομάδα? Τι εννοεί? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, ρε Κυριάκο. Με πιάνει τώρα προετοίμαστο. Εξαμήνει που μου λέει κάποιο.
0: Εξαμήνει.
1: Όχι, εξαπίνει. Ναι, νόμιζα ότι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδες. Φιλιά σε όλους. Πάμε δυνατά απόψε, Πανάθα.
1: Μόνο. Πάμε δυνατά, χωρίς λόγο.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μία είναι η ουσία, λέει κάποιο. 250 εκατομμύρια κόστησε η ταινία και έχει βγάλει ήδη 700.
0: Εντάξει. Σα βάρκα ή σα νερά. Να πληρώσει όμως και τους. Πώς τα λένε?
1: Με την εφορία πληρωμένη.
0: Να πληρώσει και τους ηθοποιούς.
1: Όχι, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: 250
0: όλα.
1: Έχουν κοστίσει και έχει βγάλει 700 μέχρι στιγμή.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο.
1: Έχει βγάλει 700.
0: Εντάξει, καλά πήγε. Θα το βγάλει το καλοκαίρι.
1: Ίσα-ίσα βέβαια, γιατί έχουν ακριβήνει και τακτοπλοϊκά, θα πει κάποιο.
0: Α, τώρα θα τα βάλετε με τον Ηλιόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν τα βάζω εγώ.
0: Κάτω τα χέρια σας από τον Πρόεδρο.
1: Φοβάμαι να παίρνετε παίχτες.
0: Και να φοβάστε, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα στην ημέρα ανακοινώνεται για την Γαλλία ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Έτσι.
1: Εντός των επόμενων ωρών επισημοποιείται το γεγονός ότι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας θα είναι ο Ζιζού, σε ηλικία 54 έχει φτάσει ο Ζιζού.
0: Πόσο?
1: 54 είναι ο Ζιζού.
0: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο Ζιζού. Εντάξει. Ωραία, θα έχουμε Κλοπ, Ζιντάν, στις εθνικές.
0: Στην Ιταλία να δούμε τι θα έχουμε. Να δούμε τι θα έχουμε στην Ιταλία.
1: Ιταλία, εγώ πιστεύω θα έχουμε Γκουαρδιόλα.
0: Όχι, αυτά χαλάσανε.
1: Πάει.
0: Να.
1: Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα Γκασπερίνι.
0: Άσε μας, μπορεί να πάρουμε τον Γκασπερίνι.
1: Όχι, δεν θα πάρει τον Γκασπερίνι. Θα κάτσει προπονητάρα.
0: Τα λέγαμε χθες, αλλά έλειπες. Ακούστηκε και το όνομα του Πύρλο, αλλά αρχίσανε τα νέα, αλλά έχει σχέσεις με ρωσική στοιχηματική εταιρεία και το πήγανε πολιτικά το θέμα και βγήκε ο Πύρλο και μίλησε και είπε ότι η σχέση μου είναι καθαρά έτσι, πώς το λένε, εργασιακή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό πίσω από αυτό. Και είπε ο Μαλντίνο ότι άμα δεν πάρουμε τον Πύρλο, εγώ θα παραιτηθώ. Θα σκοτωθώ, μη φύγει. Ναι, γενικά υπάρχει λίγο δράμα στην Ιταλία. Θα δούμε.
1: Α, έχουμε τέτοια.
0: Θα δούμε, φίλε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σα λέω. Η Πύρλο, η Κόντε. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Η Δόνη.
1: Αυτό μέχρι εκεί. Είναι
0: μέχρι
1: δυνατόν.
0: Εκεί. Γιατί, να σου πω. Σε χαλασέ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά θα ήταν.
1: Ή ο Σόνο Δόνη.
0: Αυτό.
1: Γκρέκο Καμπιονάτο Μπουρδ.
0: Τζόρτζιο. Τζόρτζιο Ντόνη. Μια χαρά.
1: Εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μία 50χρονη με αερόπαλο του baseball μπήκε σε κατάστημα ψηλικών. Οκ. Είχε φύγει και είπε I'll be back.
0: Και το εννοούσε.
1: Επέστρεψε. Πήρε ένα αερόπαλο από το όχημά της. Μάλλον θα είναι στην εθνική ομάδα baseball. Και δημιούργησε εκεί θέματα. Αχ! Διατηρούσε το αερόπαλο λόγω ανασχόληση με το baseball, το είπε στο δικαστήριο. Έτσι το είπα εγώ τυχαία,
0: γιατί
1: έπρεπε να είμαι δικηγόρος. Έτσι και αλλιώς. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, γιατί χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού πλαισίου. Βέβαια, έχουμε και εκεί run, home run και τέτοια. Λειτουργήσε ως μέσο εκφοβισμού. Ναι, δεν είπε θα σου κάνω ένα run.
0: Δεν τραυμάτισε κάποιον.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είχε μια ελεκτική αντιπαράθεση. Πήγε με το baseball με απειλές.
0: Κάποιος ρωτάει αν μπαίνουν στη τσέπη μας τα έσοδα της ταινίας και χαιρόμαστε. Πολλά κόμπλεξ. Λέει είναι ολοφάνερο ότι θέλετε να ανήκετε στη μάζα και να νιώθετε δυνατοί.
1: Ναι, ναι, έτσι νιώθω.
0: Εσύ πώς ξέρεις ότι δεν παίρνουμε εμείς το ποσοστό μας?
1: Μα είμαστε λαμό για τις νέες τάξεις.
0: Όχι μεγάλο, μη φανταστείς, αλλά ένα χαρτζιλικάκι το τσεπώνουμε.
1: Δεν
0: κατάλαβα. Γιατί τι νομίζετε, τα κάνουμε τσάμπα αυτά?
1: Είσαι στα καλά, σου φίλε. Εδώ πέρα τα παίρνουμε από όλα. Καλά, δεν το έχει καταλάβει.
0: Όχι. Πιστεύω να τα κάνουμε έτσι για την ψυχή τη μάνα μα. Καλά. Την Οδύσσια τη διαβάζαμε, λέει, αναγκαστικά στο γυμνάσιο, μου φαίνεται. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχει Οδύσσια και σου λέει η ωραία Ελένη τη σχολείου. Έλα πάνω γυμναστήριο να κάνουμε πράγματα. Στο μεγάλο διάλειμμα το 20 λεπτό. Και είσαι 17 χρονών. Ποιο Νόλαν.
0: Αν είσαι 17 χρονών, όταν έχει Οδύσσια, δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου, έχει ένα θέμα. Να
1: ναι. Λέμε ρε, παιδί μου.
0: Δεν γίνεται να τα συνδυάσει αυτά.
1: Δεν γίνεται.
0: Μου χάλασε ό,τι θέλουμε.
1: Μου χάλασε το σκετσάκι. Το μερμήγκι. Δεν μπορεί να πνίξει τον ελέφαντα.
0: Θέλουμε. 20 λεπτά με το. Με το ελικόπτερο στη Λαμία, μη λέμε ότι θέλουμε.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε 450 χιλιόμετρα. Άιντε άσχετη.
0: Πότε επιτέλους θα πάτε διακοπές? 3 και σήμερα. Τσούβι, 2 και σήμερα.
1: 2 και σήμερα, ναι, αλλά δεν πάω
0: διακοπές. Δεν πας διακοπές, θα απέχεις απλά από το ραδιόφωνο.
1: Από το ραδιόφωνο, ναι. Αχ, τι να κάνουμε. Εγώ τα έκανα έτσι. Ας τα φάω τώρα. Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Εγώ φταίω.

0: Ωραίο πάντω ο Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία.
1: Ναι,
0: ωραίο, ωραίο story. Εντάξει. Ωραίο story να
1: έπρεπε. Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ο Κλοπ με φόβησε λίγο πάντω.
1: Και πολύ καλά του τα είπε, αν με ρωτάτε.
0: Και πολύ.
1: Πολύ επιθετικά, γιατί σου λέει: εντάξει, να σου πω κάτι. Χάρη σα κάνω που έρχομαι.
0: Αυτό λίγο. Ότι... είδα πως φερθήκατε στον Τούχερ.
1: Ακριβώς.
0: Είδα πως φερθήκατε στον Άγγελσμαν.
1: Δεν σας νομίζω ότι θα ξεχνά
0: το κρού μου εδώ. Ναι. Όταν με τους μπρόσκιδες. Κάπως έτσι βγήκε.
1: Μόλις πιάσετε στο στόμα σας την οικογένειά μου, έφυγα. Εξαφανίστηκα. Ναι, φυλάκια. Ναι. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ καλά τους είπε. Όχι λέει να βγει ένας και να πει δεν μ' αρέσει. Άμα βγει από την Ομοσπονδία. Νόμο. Ούτε αποζημίωση θέλω, ούτε τίποτα. Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για κόσμο εδώ, λες και είναι Δεκέμβρης, έτσι. Χαμός γίνεται εδώ με τα μηνύματα.
1: Μέρεση. Πολλοί κόσμοι.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Μας ακούνε και από τις διακοπές.
0: Ναι, μας στέλνουν και από τα νησιά τώρα εδώ. Δεν μπορούμε τη συνήθεια να τη βγάλουμε ραδιοφωνάκι το πρωί στην Πάρο. Καλημέρα.
1: Αμέ.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη τον Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Σέρνει τα πόδια της η Σοφία Θεοδωράκη και έρχεται για το δελτίο. Αλλά αυτή είναι η Σοφία μας. Και τα λέμε πάλι αύριο. Ακούγεται ένα φστ, φστ, φστ. Στο στρατό θα ήταν το φίδι για όποιον ξέρει. Να λοιπόν οι Έγνοιες Μαρία που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Συμμιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, κάποια πράγματα τακτοποιούνται. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες, παρακαλώ. Ναι. Μονόφθαλμος ήταν, μόνο. Τι πολύφημος μας. Μονόφθαλμος!
1: Λοιπόν, έχουμε μπει και στην εποχή με τα πιο γευστικά, δροσερά και απολαυστικά φρούτα και λαχανικά. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl ότι δεν υπάρχουν τόσο φρέσκα αλλού, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει αύριο πάλι. Δεν είμαστε εκεί για χώρα.
0: Γεια χαρά, τα λέμε. Γεια, καλημέρα.

0: 94,6.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ πιθανότητα και εντός της ημέρας αναμένεται ο Λόβρο Μάγερ σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο του Sky Sports. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία της Ένωσης με τη Wolfsburg για τον 28χρονο Κροάτη Μέσο, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση το Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρινεν. Για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά γράφουν στην Πορτογαλία, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες αναμένεται εντός ημέρας ο 33χρονος θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολας Τιαλαφίκο της Λιόν. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ. Ο 23χρονος θερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΆΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρου, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρουκ. Αντίο στην ομάδα είπαν μέσω social media Τζούρισιτς και Γιέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμου Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Πανέλα Βασικού αναμένεται να πάρει ελουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ για το Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Φουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, με τους κίτρινους να κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Ψηλά στη λίστα ο Μες Ντεουίτ της Αλκμαρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εξτρέμα Αϊτόρ Καταλαπιέντερα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Παίκτη του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανό μεσοπαιδευτικό Σιβί Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερο από τη Ρακόβη. Δύο προσθήκες και για το Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 29 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκουλο, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστεράκτορ. Πρώτο μπυλόν η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, γεγονός που αναμένεται και εντός της ημέρας. Οριστική παρουσιάζεται η μεταγραφή του Τζον Στόουν στην Ίντερ, καθώς οι δύο πλευρές φέρεται να έφτασαν σε συμφωνία. Ο Άγγλος Στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City, θα υπογράψει στους δαμπλούχους Ιταλίας μέχρι το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Winsper FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα με τον video edit Κυριάκο Σταθερόπουλο. Λαμπερός, ο τίποτα. Wannabe video editor στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Σωτήρης Σταμπάκος, ο τηλεοπτικός αστήρ τούτου εδώ του ραδιοφώνου, εδώ, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Θέλατε τσόχο. Όχι ρε, εγώ επειδή δεν μπορώ να σχαλώ στο χατήρι, θα τον έχουμε τον Τζόχο, ο οποίος, για καταλαβαίνετε, είναι μιας ηλικίας ο άνθρωπος, πήγε διακοπές σε νησί το οποίο, ξέρω εγώ, συχνάζουν πιτσιρικάδες, 16, 18, 19, 20 χρονών, πήγε να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, εκεί κάει και το μότερ. Είναι από χθες σε μια κατάσταση, το φαντάζομαι, με χαμομήλια και τσάγια στο σπίτι. Λοιπόν, αλλά θα τον έχουμε για να μιλήσουμε για τον Μάγερ και για την 11η της ΑΕΚ, έτσι όπως φτιάχνεται. Γιατί είχαμε χθες τη μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ, δεν την είχαμε τη μεταγραφή ακόμα, αλλά όταν βγαίνει το όνομα κλείνει μεταγραφή για την ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι επιτελικό χαφ που έρχεται για να φτιάξει την 11η της ΑΕΚ έτσι όπως την είχαμε στο μυαλό μας, ακόμα και αν έπαιρνε τον Κάγκουα η ΑΕΚ. Με έναν ποδοσφαιριστή που θα ξεκινάει από τη θέση του Πινέδα, αλλά θα καταλήγει πιο μπροστά, τουλάχιστον στο πρώτο σχηματισμό της 11ης. Ο Κροάτης, λοιπόν, ο οποίος γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ, 6 εκατομμύρια. Έρχεται από τη Γερμανία για να παίξει το ρόλο του πρωταγωνιστή στην ΑΕΚ και έρχεται για να μορφύνει ακόμα περισσότερο το πρωτάθλημά μας. Φυσικά έχουμε και άλλα να συζητήσουμε, έχουμε και άλλα πράγματα, γιατί είναι Τρίτη και σε δύο μέρες έχουμε σημαντικά μάτς στα παιχνίδια, στα προγραμματικά του Europa και του Conference League. Έχουμε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού που και αυτά είναι πάρα πολύ ενεργά, με νέα ονόματα να προκύπτουν. Προέκυψε ένας πιτσιρικάς από την ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι πλέον το νέο όνομα το οποίο παίζει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αρχηγός της Φαμαλικά ως τα 21 του, Γκουστάβο Σα, θα μας τα πουν οι συνάδελφοι στην συνέχεια. Έχουμε πολλά, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Οπότε λοιπόν και φυσικά έχουμε να συζητήσουμε, να δώσουμε και αυτές τις οδηγίες αντοχής στη ζέστη που είναι πραγματικά και σήμερα αποπνιχτική. Γενικά οι επόμενες μέρες και ώρες θα είναι δύσκολες, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Οπότε λοιπόν να αποφύγετε τις άσκοψεις που είναι πραγματικά και σήμερα αποπνιχτική. Γενικά οι επόμενες μέρες και ώρες θα είναι δύσκολες, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Οπότε λοιπόν να

0: Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, έτσι. Τελείωσε και η μετακίνηση του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. 33 πήγε. 32 συν 10%, μάλιστα. Μια χαρά λοιπόν, συνεχίζει η ελληνική παροικία στην Ντόρτμουντ. Νέο σε μέλος ο Καρέτσας. Οπότε λοιπόν τώρα ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει ένα εξτρέμ στην Άρσεναλ και ένα εξτρέμ στην Ντόρτμουντ για να πάρει την πρόκριση για τα τελικά. Και ξεφυσάει ο Σωτήρης για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Λοιπόν. Τον Ορτέγκα λέει ο φίλος, τον ορφύλακα, θα μας τα πούν και αυτά. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα στη λίστα του Ολυμπιακού Ορτέγκα. Ο οποίος φημίζεται για την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση για το χειρισμό της μπάλας με τα πόδια. Λοιπόν, για να βγάλουμε τσόχο, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να πούμε σήμερα λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι η BWIN. Στην BWIN θα βρεις καθημερινά μοναδικές προσφορές. Το στοίχημα και το live καζίνο παίζουν στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις συσκευές.

0: sleep.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Φανταστείτε τον Κυριάκο μαυρισμένο από τα μπάνια του Σναγιά Μαρίνα στην Αίγινα να κυκλοφορεί με χρυσές καραδένες και κάνα κάμπριο, ξέρω εγώ, για να κουνιέται έτσι. Ε? Ναι, ρε φίλε, η μουσική μας βάζει όμως εκεί μας παραπέμπει, αυτή την εικόνα μας φτιάχνει. Καταλαβες. Η μουσική σας αρέσει, ναι. Ασημένια. Τίποτα χρυμπηχλίπηδια. Τίποτα. Μάλιστα. Okay. Σκούφο μέχρι εδώ, ξέρω εγώ. Σκούφο, ναι. Σκούφο, ναι. Φαρδί μπουφάν. Παντελόνι τρία νούμερα μεγαλύτερο. Σκέιτμπορντ.
1: Λίγο.
0: Ο Κυριάκος ψάχνει την ταυτότητά του. Λοιπόν, και ο Μιχάλης, αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω ζέστης, μένει σπίτι και είναι εδώ για να μας βοηθήσει για το Λόβρο Μάγερ, το νέο απόκτημα της ΣΑΕΚ. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα.

0: Αστικά σας.
1: Πώς είστε.
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ ρε φίλε, μπορείς να πάρεις χαμπάρι ότι δεν είναι, δεν σηκώνει ο οργανισμός την πάρο.
1: Ναι, πετσόκοψε. Η πενταήμερη με πετσόκοψε.
0: Λοιπόν, ρε φίλε, σε πήραμε τηλέφωνο μόνο και μόνο για να συζητήσουμε λίγο το πώς στείνεται η ΑΕΚ. Εμένα μου δημιουργείται εξής εντύπωση, ότι και ο Κάγκουα που είχε στο στόχο της ΑΕΚ, στο στόχαστρο της ΑΕΚ, και ο Λόβρεν, και ο Λόβρο Μάγερ τώρα που πήρε, είναι ποδοσφαιριστές που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά στον ίδιο χώρο. Άρα για μένα, ο Νίκολιτς για αυτά τα play-off του Champions League που έχει μπροστά της η ΑΕΚ, ήθελε να φτιάξει μια τριάδα στο κέντρο με τον Κάιρινεν, τον Μαρίν και τον τώρα τον Μάγερ, που θέλει πάνω τους να χτίσει την υπόλοιπη πεντεκάδα. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται. Καταρχάς δεν είναι αντιπινέδα ο άνθρωπος αυτός, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Είναι άλλου είδους παίχτης, με άλλου είδους χαρίσματα, πλεονεκτήματα σε σχέση με τον Πινέδα, και άλλου είδους, σίγουρα άλλου είδους χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε τα τρεξίματα ούτε τις εντάσεις του Πινέδα, αλλά όσο και να πει ότι υπερβολικό, έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση,
0: mm-hmm.
1: έχει καταπληκτικό αριστερό πόδι. Μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία 8-10 ακόμα και δεξί εξτρέμ. Ένα ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλες παραστάσεις, με μεταγραφές συνεχόμενες πολύ ακριβές, 12 εκατομμύρια από τη Δύναμο Ζάγκρεπ στη Ρεν, 25 εκατομμύρια από τη Ρεν στη Βόλσπουργκ. Έχει πάρα πολύ καλά τελειώματα, πάρα πολύ καλά στημένα, έχει φοβερό αριστερό πόδι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μοιάζει περισσότερο με δεκάρι, όχι ακριβώς παλιά σκοπής, αλλά τέλος πάντων δεκάρι κλασικό και λιγότερο κεντρικό χαφ που καλύπτει χώρους. Τώρα η ΑΕΚ που σχεδιάζει ο Νίκολιτς με Κάιρνεν,
0: Μαρίν,
1: Μάγερ και Μαρίν, θα είναι μια ομάδα που θα θέλει πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια, θα είναι μια ομάδα που θα κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά την μπάλα. Λογικά το ποδόσφαιρό τους μοιάζει αρκετά με την Κιτάκα, με βάση τα χαρακτηριστικά αυτών των παικτών. Δεν είναι ποδοσφαιριστές με εντάσεις, δεν είναι ποδοσφαιριστές με τρεξίματα. Καταλαβαίνω γιατί λέει ότι θα πάρει δύο χαφ. Νομίζω ότι ο δεύτερος χαφ που έρχεται, γιατί αυτός εδώ ο Μάγερ μπορείς να τον πεις πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον Ζωάο Μάριο, αλλά μπορείς να τον πεις περισσότερο αντί Ζωάο Μάριο και λιγότερο
0: αντιπινέδα.
1: Αντιπινέδα, υπό την έννοια ότι στην τετράδα των χαφ, αν παίζει 4-4-2, που θα παίζει αρκετά 4-4-2 ο Νίκολιτς, αυτός μπορεί να κάνει και κάτι σαν τον ακραίο χαφ, συγκλίνοντας προς τα μέσα και δίνοντας χώρο στις πλευρές τους μπακ. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει στο 8, μια χαρά μπορεί να παίξει και στο 8, αλλά θέλω να πω, αν με ρώταγες τώρα πώς βλέπω την εντεκάδα της ΑΕΚ, λέω ότι ναι, λείπει ένας Σαχαμπό για αυτό που αποκτήθηκε ο Σαχαμπό και όπου όπως φαίνεται δεν ψήνει τον Νίκολιτς και χρειάζεται να οριμάσει, άρα θα δοθεί δανεικός, ότι τώρα η ΑΕΚ θα πάρει και έναν αντί Σαχαμπό. Ένα περισσότερο εξάρι δηλαδή, που σε κάποια περίπτωση δεν είναι ο Μάγκερ. Τώρα για την ποιότητά του μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ κάνει φοβερό deal, με τα 6 εκατομμύρια ευρώ μου μοιάζουν λίγα. Ναι, εντάξει, είναι οι συνθήκες τέτοιες.
0: Επειδή έπεσε η Wolfsburg.
1: Σωστά, έπεσε η Wolfsburg, αλλά ένας παίκτης που λες ότι αρκετοί θα έτρεχαν. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, αλλά τον είχε ξεπεράσει, γιατί τον είχε πρόπερση, άρα δεν είχε αμφιβολία γι' αυτό. Και μάλιστα ήταν στον Αστράγαλο, δεν ήταν, ξέρω εγώ.
0: Γονατό, ναι,
1: κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχασε πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν, αλλά της πρόπερσης της σεζόν πέρυσι αγωνίστηκε κανονικότητα, έπαιξε σχεδόν σε όλα τα μάτς βασικός, η ποιότητα στις μεταβάσεις του είναι καταπληκτική, η ακρίβεια, έχει, ξέρω εγώ, πρέπει να έχει τύπου 7-8 στις 10 πάσες σωστές στο τελευταίο τρίτο. Οι προωθητικές πάσες δηλαδή, όχι οι πάσες
0: οι δύσκολες
1: γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σκίζει στον αθλητικό κομμάτι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Ναι, ούτε είναι όσο γρήγορος είναι ο Πινέδα, γι' αυτό λέμε ότι έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο ντελικάτος, πολύ πιο τεχνίτης, πολύ πιο δημιουργικός. Του αρέσει να παίζει ανάμεσα στις γραμμές. Έχω πολύ ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες, δηλαδή τον ξέρω καλά, σίγουρα τον έχω περιγράψει. Άλλο πράγμα από τον Πινέδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις αντιπινέδα σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά πολύ υψηλής ποιότητας ποδοσφαιριστής.
0: Πάντως, Μιχάλη, έρχεται και δεν είμαι αυτό που έλεγες στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σου, ότι η ομάδα της ΑΕΚ φέτος μοιάζει να είναι μια ομάδα η οποία θέλει την μπάλα στα πόδια της. Αυτό το βλέπουμε και στα φιλικά της ΑΕΚ φέτος. Ότι δηλαδή παίζει περισσότερο παιχνίδι κατοχής και λιγότερο παιχνίδι ψηλής πίεσης και γρήγορης ανάκτησης της μπάλας. Λιγότερη ένταση στο παιχνίδι της και περισσότερο, πώς να το πω τώρα, ποιοτική κατοχή της μπάλας. Πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να παίξει ο Νικόλιτς. Και οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχονται και κουμπώνουν σε αυτό. Και ο Κάινινεν και ο Μαρίν και τώρα ο Μάγερ.
1: Ναι, ναι, οι μεταγραφές του Κάινινεν και του Μάγερ είναι μεταγραφές δύο ποδοσφαιριστών που θέλουν την μπάλα στα πόδια, που ξέρουν να την κάνουν, που την μεταφέρουν με ακρίβεια, τη χάνουν σπάνια. Άρα ναι, η ΑΕΚ, ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθεί η ΑΕΚ να μην φάει γκολ είναι να μην δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή, πώς να το πω, λογικά θα μοιάζει με ένα ισπανικό μοντέλο παιχνιδιού. Δηλαδή παίρνει ποδοσφαιριστές για να παίξει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ανάρρωση.
1: Χαίρετε,
0: κύριε. Καλή ανάρρωση. Λοιπόν, Μιχάλης Τσόχος, λοιπόν, μας μίλησε για τον Μάγερ. Είναι ακριβώς αυτό που συζητάγαμε και με τον Κώστα όταν είχε προκύψει το θέμα του Κάγκουα. Για το πώς δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι έχει στο μυαλό του αυτή την πρώτη μορφή της ΑΕΚ στη φετινή χρονιά ο κύριος Νικόλιτς. Μια ομάδα η οποία θα παίζει λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε και στα φιλικά προετοιμασίας. Μας το μετέφερε και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, απεσταλμένος του ΑΕΚ 365 και του BWinSport FM, και ο Νίκος Τζαλίδης από την Ολλανδία που διεξάγεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ και τα φιλικά παιχνίδια. Ότι φέτος ο Νικόλιτς δίνει περισσότερη έμφαση στο build-up. Δηλαδή στο πώς η ομάδα θα βγαίνει με την μπάλα στα πόδια από την άμυνα στην επίθεση, για το πώς θα διατηρεί υψηλά ποσοστά κατοχής της μπάλας. Άρα λοιπόν, ίσως με την απώλεια του Πινέδα, ο Νικόλιτς έρχεται και φτιάχνει ένα διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ στην ομάδα του, που δεν ξέρω, ενδεχομένως, λέω, μπορεί να του είναι και πιο ταιριαστό, έτσι. Να είναι και πιο ταιριαστό και να ήταν, ας πούμε, αυτό που βλέπαμε πέρσι, κάτι το οποίο είχε προσαρμόσει στις ανάγκες του κορυφαίου περσινού του ποδοσφαιριστή, του Μεξικανού. Φέτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ίσως δούμε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, αλλά πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα θέλω του Νικόλιτς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Παντός αδιαφυσβήτητα βάζει ένα παίχτη υψηλής ποιότητας και κλάσης η ΑΕΚ στο ρόστερ της. Ένα ποδοσφαιριστή με τρομερές παραστάσεις, ένα ποδοσφαιριστή για τον οποίο έχουν ξοδευτεί πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη εμπειρία σε υψηλού επίπεδου πρωταθλήματα και έχετε εδώ για να μορφύνει ακόμα περισσότερο το πρωτάθλημά μας. Και φυσικά, Κροάτης είναι, θα βλέπει το βίντεο και θα ψαρώνει, οπότε θα κάτσει και φρόνημα

Να στείλω την καλημέρα στην Πάτμο. Μα στέλνουν καλημέρα οι φίλοι ακροατές. Καλά, ρε, στην Πάτμο και ακούτε BWIN Sport FM. Και καλά κάνετε, ρε. Και καλά κάνετε. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, είναι λίγο κρυωμένος. Ο Μιχάλης του βγήκε λίγο βαριά η πενταήμερη που πήγε στην Πάρο. Γι' αυτό εγώ του λέω: μην πάρετε άδεια, μην πήγαινε διακοπές. Κάτσε εδώ, μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε. Τώρα για όλους εσάς που θέλετε να τοποθετηθούμε για την καυστική ανακοίνωση της Original στο Μάκη Αγγελόπουλο για τη συμφωνία της ΚΑΕ ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Σανέλα Αρίνα. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω έτσι, τα βλέπω τελείως διαφορετικά. Δεν μπορώ εγώ να συμμεριστώ τα νεύρα σας. Πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια κίνηση που καταρχάς για μένα έχει και πάρα πολύ σημειολογία το γεγονός ότι αμέσως μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ υπογράφηκε το παραχωρητήριο για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ενδεχομένως υπήρχε και μια μορφή πίεσης από κυβέρνηση μεριά να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός αυτή τη συμφωνία, για να διευκολυνθεί ο Ολυμπιακός, το κοινό του και το προϊόν γενικότερα. Δεν το είπα με την αρνητική έννοια. Λέω λοιπόν ότι για μένα είναι μια συμφέρουσα λύση αυτή για τον Μάκη Αγγελόπουλο και την ΑΕΚ. Είναι κάποια ζεστά λεφτά που μπαίνουν στο ταμείο της ΑΕΚ. Θα μου πείτε εσείς, okay, ναι, αλλά η έδρα είναι ιερή. Παιδιά, ιερή είναι η έδρα, αλλά είναι ιερότερα τα χρήματα τα οποία σου διευκολύνουν να είσαι ακόμα πιο δυνατός και αξιόμαχος. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ εγώ να νιώσω τη σκασίλα που νιώθουν οι οπαδοί της ΑΕΚ που υπογράφουν αυτή την ανακοίνωση. Okay, δικαίωμά τους είναι να νιώθουν ό,τι θέλουν. Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά. Οπότε λοιπόν δεν. Δεν μπορώ να βρω κανένα πεδίο εγώ σε αυτή την αντιπαράθεση, ας πούμε, μεταξύ των δύο πλευρών. Το θεωρώ απόλυτα λογικό να συμβεί.

Επίσης, στέλνει ένας μήνυμα φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, που λέει ποια έδρα της ΑΕΚ, αφού δεν ήταν της ΑΕΚ έδρα, μετά έγινε. Αυτό έχει αρκετή σημειολογία, παιδιά. Πάρα πολύ σημειολογία. Δηλαδή, προφανώς και, και η κυβέρνηση ήθελε να βρεθεί μια λύση για να μην έχουμε πρόβλημα στην διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και της Ευρωλίγκας και τέλος πάντων μετακίνηση σημαντικής μερίδας κόσμου που ακολουθεί τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, για να μην τρελαθούμε τώρα. Και πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση. Μόλις λοιπόν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έδωσαν τα χέρια, στη συνέχεια υπογράφηκε το παραχωρητήριο για την ΑΕΚ. Εντάξει. Από εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν ήταν, ας πούμε, η κουβέντα αυτή γινόταν πέρσι του χρόνου και η ΑΕΚ είχε ήδη το δικαίωμα χρήσης της Ανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια, εγώ αν ήμουν Μάκης Αγγελόπουλος, εγώ θα έλεγα ναι ρε παιδιά, ελάτε, ελάτε, τόσο κάνει, αν θέλετε το πληρώνετε και προχωράτε, αν δεν θέλετε βρείτε μια άλλη λύση, αλλά πολιτισμένα πράγματα και ωραία. Ναι, ακριβώς το ίδιο θα έλεγα και αν ήμουν στη θέση. Αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Έτσι. 100% ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Καταρχάς, εδώ το σημαντικό ποιο είναι, να διασφαλιστεί η πλευρά της ΑΕΚ ότι οποιαδήποτε ζημιά γίνει στο γήπεδο να αποκαθίσταται με έξοδα του Ολυμπιακού. Αυτό από τη στιγμή που μπήκε στη συμφωνία, όλα τα υπόλοιπα δεν μοιάζουν. Θέλετε να το σπάτε κάθε φορά και να το ξαναφτιάχνετε την επόμενη φορά. Κάνα πρόβλημα. Έτσι. Κάνα πρόβλημα. Αντί να σου κοστίσει λοιπόν 1,5 εκατομμύριο, θα σου κοστίσει 5 εκατομμύρια. Δική σας ευθύνη είναι να διαφυλάξετε τα δικά σας τα χρήματα και την δική σας την οικονομική, τέλος πάντων, κατάσταση. Αλλά το γήπεδο εγώ όταν το χρειάζομαι πρέπει να είναι πένα. Αυτό από τη στιγμή που υπογράφεται δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητηθεί. Έτσι λέω εγώ. Βέβαια, σας το λέω. Κάθε ένας έχει τη δική του άποψη. Το ξαναλέω. Οπότε λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο σε αυτή την, για μένα. Σε αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ της ΚΑΕΑ και του κόσμου. Τι λέει, τηλεοφόρο Ολυμπιακός την έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και η ΑΕΚ. Εγώ θυμίζω ότι στη τηλεοφόρο η ΑΕΚ έπαιξε παιχνίδια Champions League. Για εσένα που δεν θυμάσαι. Έχει παίξει παιχνίδια Champions League. Όπως και ο Παναθηναϊκός έχει παίξει στην Φιλαδέλφια παιχνίδια Champions League. Με την Dynamo Kiev, έχει παίξει ένα παιχνίδι Champions League με την Dynamo Kiev και μάλιστα το πήρε κιόλας. Και έχει παίξει Champions League στη λεωφόρο. Τότε δηλαδή δεν υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων. Τότε ειδικά το ΑΕΚ Παναθηναϊκός ήταν ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι είναι σήμερα. Τέλος πάντων, είπαμε αυτά είναι απόψεις όμως. Πάμε σε ένα break και αρχίζουμε την κουβέντα μετά με τους καλούς φίλους συναδέλφους. Εδώ θα είμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρουστοδουλίδη έχει αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προσέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη κατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στον Ισαγγελέο οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσας Κρίστοφερ Νόλαν, συνομιλήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπόλεγχοντες τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεράνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9:30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια που είμαστε εδώ τώρα και είμαστε καλοκαιράκι και κάποιοι μπορεί να σκέφτονται να κάνουν και διάφορες κατασκευές σπίτι τους. Ο Κυριάκος μόλις πέρασε ένα ολικό overhauling στο mansion Σταθεροπούλου στον Πειραιά. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίχτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamex, ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μια κίνηση, ένα προϊόν 2-1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα της Novamex σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamex.gr. Και πάμε γραμμή στον Κώστα Κεντζετζόγλου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Μάγερ και για το πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται πλέον η ΑΕΚ 2026-27 με την προσθήκη του Κροάτη Πεχτάρα. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
1: Έδωσες απαντήσεις, Βαγιά Τσιτσικά.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Έδωσες απαντήσεις. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έγινε επί ημερών σου.
0: Με μένα στο μικρόφωνο.
1: Ακριβώς, με σένα στο μικρόφωνο, back to back, διότι ο Μιχάλης Τσόβας, από ό,τι έμαθα, να το ευχηθούμε περαστικά.
0: Ναι. Εντάξει, το λύγησε πενταήμερη.
1: Λύγησε. Αλλά εμείς εδώ συνεχίζουμε, Βαΐ.
0: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
1: Για την ενημέρωση του κοινού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν...
0: Κοίταξε, αλήθεια είναι, να σου πω την αλήθεια τώρα, γιατί να είμαστε δίκαιοι με τον συνάδελφο, τον καλό συνάδελφο. Μου λέει, καλά είμαι, μου λέει, έχω λίγο πειρατό και αυτά. Του λέω, Μιχάλη, αν έρθεις τώρα και με κολλήσεις, μας διέλυσες.
1: Τελειώσαμε.
0: Οπότε κάτσε σπίτι σου, ναι.
1: Σωστό. Δεν υπάρχει, ο πάγκος είναι άδειος πλέον.
0: Έτσι.
1: Έχουμε ολοκληρώσει τις αλλαγές.
0: Έτσι.
1: Σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα, τέλος πάντων.
0: Σωστό.
1: Τη σεζόν, για την ακρίβεια. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι και μια μεταγραφή δήλωση. Δηλαδή, παίρνει ένα παίχτη, χάνει τον Πινέδα, που ήταν το παίχτη σημείο αναφοράς, και παίρνει ένα παίχτη που πραγματικά η μεταγραφή τουλάχιστον είναι σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Τώρα, αγωνιστικά, όπως για όλους τους παίχτες, θα το δούμε στο γήπεδο. Σίγουρα όμως, ο παίχτης που κατέληξε τελικά η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη μεταγραφή με πολλές συγκυρίες. Ο Μάγερ πριν 3 χρόνια πουλήθηκε 25 εκατομμύρια. Ήταν στην Εθνική Κροατίας και είναι ακόμη στην Εθνική. Δηλαδή πιστεύω θα έχει μέλλον στην Εθνική Κροατίας. Τώρα ιδίως φεύγουν και οι μεγάλοι χαφ, γιατί ήταν και άτυχος, έπεσε σε
0: παίκτες
1: που δύσκολα, δύσκολα κουνιώτησαν από εκεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν η Άκη έχει πάρει τον Κάγκο, δεν θα έχει πάρει το συγκεκριμένο παίχτη.
0: Σωστό.
1: Οπότε, μακάρι να βγει σε καλό.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον σαν όνομα, σαν καριέρα, σαν...
0: Βιογραφικό, σαν χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Ναι. Είναι μια καλύτερη σίγουρα περίπτωση. Έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πινέδα. Έτσι. Πιθανότατα είναι ο υβριδικός μέσος που είπε ο Νίκολιτς.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θεωρώ δεδομένο ότι όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, δηλαδή αν πούμε ότι την Κυριακή είδαμε την βασική της εντεκάδα, εντάξει, με το 300 μέσα,
0: mm-hmm,
1: που
0: mm-hmm,
1: δεν έπαιξε για τους γνωστούς λόγους, νομίζω ότι θα πάρει τη θέση του Μαρίν ή του Κάιρινεν και θα παίζει εκεί.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λες,
1: ναι, αυτό λέω. Mm-hmm. Από εκεί έφυγε ο παίκτης, δεν υπάρχει περίπτωση, θεωρώ απίθανο, αδιανόητο είναι για την ακρίβεια, να δώσει η ΑΕΚ, ας πούμε, 6 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσει αυτό που έδιναν ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα, δηλαδή να μπαίνει αλλαγή σε παιχνίδια ή να... Επίσης δεν πιστεύω ότι πήρε να παίχτη για να πετάξει έξω από την δεκάδα, ξέρω εγώ, τον Κοϊτά. Σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι το έκανε για να αλλάξει σύστημα. Ανεξάρτητα τώρα αν σε κάποια μάτς το δούμε αυτό. Στην Ευρώπη, ξέρω
0: εγώ. Έτσι όπως το λες όμως. Ο Μαρίν, για παράδειγμα, πέρσι ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι κορυφαίος, παίκτης της ΑΕΚ. Σωστά, mm-hmm, μαζί με τον Πινέδα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, πόσο λογικό είναι αυτό?
1: Κοίτα, έφυγε ο Πινέδα. Έφυγε ο νούμερο ένα παίκτης της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα κάνει, για μένα τουλάχιστον, η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη της μεταγραφή για να βάλει ένα παίκτη να παίζει εκεί που έπαιζε αυτός. Γιατί όλα τα άλλα μέσα στο παιχνίδι είναι τακτοποιημένα. Δεν νομίζω ότι έπαιζε η ΑΕΚ Απλά αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού της. Είναι δεδομένο τώρα ότι ποντάρει πιο πολύ στη δημιουργία και στην κυκλοφορία. Μιλάμε να παίχνει καταπληκτικό με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σαφές. Ναι, αυτό είναι σαφές.
1: Και με φοβερές εμπνεύσεις μέσα στο παιχνίδι, σε κάθετες πάσες, στο πώς θα αλλάξει το παιχνίδι. Ένα playmaker δηλαδή. Ο οποίος όμως πιστεύω ότι θα ξεκινάει από εκεί. Και θα παίζει ελεύθερα. Όπως και Πινέδα για ένα μεγάλο διάστημα έτσι έπαιζε.
0: Mm-hmm.
1: Με άλλα στοιχεία βέβαια. Σίγουρα δεν θα μπορεί να υποστηρίξει το pressing όταν χάνει την μπάλα ψηλά όπως το έκανε ο Πινέδα. Σίγουρα στο δημιουργικό κομμάτι είναι καλύτερο από τον Πινέδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, αυτό
0: και
1: είναι
0: με δεδομένο. Τρομερά ποσοστά υψηλής ευστοχίας σε πάσες σε κλειδιά. Στο επιθετικό
1: ναι,
0: τρίτο.
1: Πάσες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό προδίδει και το σημείο που θα παίζει πιστεύω.
0: Mm-hmm. Πιο κοντά στην περιοχή.
1: Είναι το κλασικό. Για την κύπαση είναι το κλασικό εκεί το μεσοδιάστημα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όποιος παίζει ο Μαρίνιο Καρίνεν θα είναι πιο πίσω ας πούμε και θα ξεκινάει το παιχνίδι και αυτός θα είναι ο ενδιάμεσος.
0: Περίπτωση,
1: ναι. Που θα ενώνει όλους τους άλλους παίχτες.
0: Περίπτωση να δούμε φίλε μια εντεκάδα ή μια λογική τέλος πάντων η οποία θα έχει και τους τρεις μέσα.
1: Πιστεύω θα το δούμε, αλλά όχι σε μόνιμη βάση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το 4-4-2, γιατί έχει βρει τους παίχτες, έχει βρει τα... Δηλαδή έχει βρει το επιθετικό δίδυμο που ήθελε, έχει και το Ζήνη που του δίνει πάρα πολλές επιλογές έξτρα. Νομίζω ότι σε βασικό σχήμα θα πάει έτσι, με 4-4-2, το Γιώβιτς ελεύθερο, το Βάργκας στην κορφή και
0: ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ με κάποιον άλλον θα είναι εκεί το κεντρικό δίδυμο και ο Μάγερ θα είναι ο παίχτης που θα κινείται όλο εκεί ενδιάμεσα, δηλαδή τις χώρες που κάλυπτε ο Πινέτα, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με πιο πολύ έμφαση στη δημιουργία. Mm-hmm. Αυτό πάνω σε αυτό που είπες, θεωρώ πολύ πιθανό να δούμε σε ευρωπαϊκά μάτια το 4-3-2-1 που είχαμε δει αυτό το δέντρο. Και σε αυτό το παιχνίδι ο Μάγκερ μπορεί να παίξει και στην τριάδα πίσω κάπως. Και
0: ναι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε Κώστα και το εξής, ότι ο Νίκολιτς μπορεί να έχει στο μυαλό του και ένα σχηματισμό, μια λογική, μια συνταγή για τα παιχνίδια του Champions League. Που θα θέλει
1: βεβαίως, ακόμα μεγαλύτερη.
0: Και βέβαια και το Europa League προφανώς.
1: Ξύλο, αλλά εντάξει, και το Europa League πάντως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό αν ομιγένετο η ΑΕΚ δεν καταφέρει να μπει στη League Phase του Champions.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι επίσης πολύ ανταγωνιστικό. Το θυμάμαι.
0: Ξέρεις, θέλει μεγαλύτερη ασφάλεια στην κατοχή, πιο... Πώς να το
1: κοίτα,
0: πω.
1: Νομίζω ότι αυτό το βήμα μπροστά που θέλει να κάνει φέτος ο Νίκολιτς είναι ότι η ΑΕΚ να έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Όσο μπορεί. Βλέπουμε ότι έχει μαζέψει παίχτες που τη βελτιώνουν πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Δηλαδή και οι τρεις μεταγραφές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή και ο Ζουμπκοφ. Και αποκορύφωμα ο Μάγερ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ τώρα ότι θα αποκτηθεί ένας παίχτης που δεν θα είναι τέτοιο μπάμ, ας πούμε, ή με τέτοια χρήματα, αλλά για να υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά του aggressiveness στην άμυνα.
0: Αυτά που ψάχναμε τους χαμπό και δεν τα βρήκαμε, ας πούμε.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Ωραία.
1: Και θεωρώ ότι αυτή η μεταγραφή που λέγαμε Ζωάο Μάριο και αυτά, μάλλον καίγεται, πιθανόν αυτό το ρόλο να τον έχει ο Μάνταλος, το είδαμε προχθές που μπήκε εκεί αριστερά,
0: mm-hmm.
1: ξεκίνησε από αριστερά ο Μάνταλος δηλαδή και πραγματικά πήγε πολύ καλά για κάποια λεπτά. Επίσης μέσα στον αγώνα και ο Μάγκερ μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Ακριβώς,
1: και δεξιά.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακριβώς. Ακόμη αν θέλει να κάνει ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο, δηλαδή να πάρει ακόμη και τη θέση του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, να είναι ο δεύτερος επιθετικός. Ή και μαζί με τον Γιώβιτς και να έχει πιο Βάργκα, ξέρω εγώ, που δύσκολο, αλλά τέλος πάντων.
0: Και τελείως την άκρη μπορεί να το βάλει στο Μάγκερ. Και τελείως την άκρη μπορεί να το βάλει στο Μάγκερ. Σε κάποιους
1: μήνες. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει και η βασική θέση που αποκτείται, βάσει λογικής πάντα,
0: ναι.
1: Είναι αυτή στην οποία δημιουργήθηκε το μεγάλο κενό με τη φυγή του Πινέδα.
0: Ναι.
1: Απλά με άλλα χαρακτηριστικά και άλλα πράγματα θα ψάχνει από το παιχνίδι της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν τρέξει. Περιμένουμε τον παίχτη ακόμη και σήμερα στην Ολλανδία. Βέβαια, η απογευματινή προπόνηση θα είναι κλειστή. Σίγουρα δεν θα έχουμε δηλαδή εικόνα από τους πεσταλμένους, αλλά θα έχουμε φωτογραφίες. Είναι για 4 χρόνια το συμβόλαιο. Οι Γερμανοί λένε ότι είναι 2 εκατομμύρια.
0: Το χρόνο.
1: Νορμάλ ποσό. Ναι, νορμάλ ποσό. Δεν ξέρω τώρα αν έριξε λίγο και αυτό το συμβόλαιο που έπαιρνε εκεί πέρα. Πάντως, είναι 4 χρόνια, πολύ καλή ηλικία, 28 χρονών, αυτές που οι ηλικίες που κυνηγάει η ΑΕΚ, εκεί 24-28.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ μια σπουδαία μεταγραφή.
0: Πολύ σπουδαία.
1: Και Να το πούμε και αυτό, γιατί πρέπει να τα λέμε όταν συμβαίνουν. Ήδη ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει για τρεις μεταγραφές, έχει φτάσει κοντά στα 15 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι μια επένδυση πάρα πολύ μεγάλη που έχει ήδη γίνει. Στην ΑΕΚ και έπεται και συνέχεια. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εχθές είχαμε μέχρι χθες γκρίνια. Mm-hmm. Σήμερα το πρώτο μήνυμα που έρχεται είναι πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για το Super Cup.
1: Βγαίνουν όπου να είναι, η ΕΠΟ θα τα βγάλει όμως, η ΑΕΚ δεν έχει να κάνει. Σας περιμένουμε στην όμορφη Κρήτη μας.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Αυτά φίλε μου.
0: Τώρα για πες μας τώρα για την επόμενη κίνηση, πότε να την περιμένουμε χρονικά.
1: Κοίτα,
0: επειδή είσαι καλός αυτό.
1: Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Νίκολης, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή και άλλον έναν μέσο με πιο έτσι, αμυντικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Νίκολης.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Αυτά, φίλε μου.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, τα ακούσατε τον κύριο μας Κώστα, για τα του Μάγερ. Έχουμε break, κύριε πρόεδρε? Δεν έχουμε break, έχουμε το εξής όμως. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον Big Win Sport FM, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο έως χίλιες λέξεις με θέμα game changer ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210 010 67 00.

0: Τι ακούμε, κύριε Κοντορά? Empire of the Sun. Αυτοκρατορία του ήλιου. Κινέζικο συγκροτημένα. Αυτοκρατορία του ήλιου. Έχουμε Βενικό Παγκακή. Πού σε ρε γιγάντα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα ομάδα.
0: Πώς γίνεται ρε φίλε κάθε φορά να είμαστε εμείς εδώ Αύγουστο, ας πούμε, μπορεί να μου πεις?
1: Κάποιοι κάνουν κάτι καλύτερο από εμάς.
0: Μπράβο, ναι, οι αρχόντι. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Οι αρχόντι.
0: Ετοιμάζει για ρεβάνς.
1: Ναι, ετοιμάζουμε για ρεβάνς και νομίζω ετοιμάζει όλος ο Παναθηναϊκός για ρεβάνς. Προς τα εκεί έχει πέσει το βάρος. Επιβεβαιωνόμαστε νομίζω στο μήκος κύματος ότι ο Βαν Ντρόγκελεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για παρουσία στο βασικό σχήμα. Δεν είμαι όμως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι βασικό σόνι και καλά. Μπορεί να δούμε δηλαδή και την ομάδα που αγωνίστηκε στην Ουγγαρία, έτσι, με τον Ντουμπά μέσα. Εκεί ας πούμε ότι παίζεται μια θέση, οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι θα είναι ίδιες πάνω κάτω. Καλό το κλίμα. Ο Νίσου προσπαθεί να βελτιώσει κυρίως αυτές τις ημέρες το να καταλήγει μπάλα στα δίχτυα. Αν θυμάστε μετά το παιχνίδι Βάιε στο εξωτερικό, είχε σταθεί στη δηλώση του σε μια πάσα του Γιάγκουσιτς που δεν έφυγε για να πει τον γκολ δεξιά σε ένα τεταρτέ που είχε στο Τετέι, νομίζω ότι ήταν μακάρι.
0: Ναι. Εκεί που βγαίνει τεταρτέ το Γιάγκουσιτς και ήταν ο Τετέι μόνο στο δίπλα.
1: Α, μπράβο, ναι. Και επειδή το θυμάμαι και με την Ολλανδία που σταματούσε την προπόνηση πραγματικά, γιατί είχε δει τον Παναθηναϊκό, τον είχε μελετήσει και έχει δει μια φλιαρία στις τελικές φάσεις. Ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει σε όλα του τα παιχνίδια, να το πούμε αυτό, ακόμα και, και στην κακή του εμφάνιση με τη Rapid, βρίσκει πάντα δίχτυα και πολύ πιο εύκολα σχέση με πέρσι δείχνει να το κάνει αυτό, βγάζοντας καλά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά βλέπει ότι χάνονται και φάσεις που μπορούν να καθαρίσουν μια πρόκριση, όπως έγινε στην Ουγγαρία με την Πάξη, και επιμένει πολύ και στο να δουλεύει στις τελικές προσπάθειες, αλλά και το να βάζει στο μυαλό των παιχτών του αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή ότι θέλω, παιδιά, η μπάλα και στις προπονήσεις, αυτό κάνει και στην Ολλανδία. Δηλαδή θέλω και στις προπονήσεις να πηγαίνει στα δίχτυα η μπάλα. Γιατί ό,τι γίνεται στις προπονήσεις γίνεται και στον αγώνα.
0: Από την πρώτη συνέντευξη που είχε σταθεί εδώ μπροστά στους δημοσιογράφους, είχε πει ότι δεν γίνεται να πετύχουμε στόχους πετυχαίνοντας τα γκολ που βάλαμε πέρσι στις τελευταίες αγωνιστικές. Δηλαδή το γκολ για αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Και θέλει με τον Παναθηναϊκό να κάνει τη διαφορά σε αυτό το τομέα. Εκεί δουλεύει πάρα πολύ και φυσικά θα τα χρειαστεί τα γκολ ο Παναθηναϊκός με την Πάξη για να κλειδώσει την πρόκριση μαζί με τον κόσμο του. Που εντάξει, υπάρχει κινητικότητα, νομίζω θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να το πάει καλά για να γεμίσει το κάτω κομμάτι και να δούμε το κάτω μέρος του ΆΚΑ δηλαδή. Τι άλλο? Άλλο από εκεί είπα, κάτι άλλο συγκλονιστικό δεν έχει. Σου χρωστά από χθες για το Στοκότη προπονείται.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι.
1: Το Κοροπή. Και από εκεί και πέρα πάμε στα θέματα των
0: καλά, δεν έσκασα κιόλας που δεν μου απάντησες χθες. Συγγνώμη.
1: Θα το διαχειριστεί. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε το κομμάτι των αποχωρήσεων όπου τρέχει ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται για να εξοικονομήσει κάποια χρήματα και παράλληλα να καθαρίσει αγωνιστικά το ρόστερ. Ο Σιώπης Τουρκία, όπως τα είπαμε. Ο Γετσβάη Σαουδική Αραβία. Ο Τζούρισιτς ανακοινώθηκε τον από ΕΛΕΧΘΕΣ και δήλωσε και στρατιώτης του Παναθηναϊκού και ομάδα της καρδιάς.
0: Ωραίο μηνυματάκι ήταν του Τζούρισιτς.
1: Ζεστός. Και ένας παίκτης που έκανε τις καλύτερες του εμφανίσεις αριστερά, έτσι ως εξτρέμ για δεκάρι ήταν στον Παναθηναϊκό. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως αριστερό εξτρέμ, αλλά ένας παίκτης που χαιρός να το βλέπεις, ειδικά στις τελικές προσπάθειες. Και κάπως έτσι πέφτει το βάρος εκεί, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Είπαμε για τα μεταγραφικά που πάντα αρέσουν, το ξέρω, αλλά είναι σε ένα κάλυμα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Θεωρώ πάντως ότι στο κομμάτι αυτό πιο πολύ, αν θες συγγνώμη μου, θα πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν, ας πούμε, για να τελειώσει πρώτα το εξτρέμο ο Παναθηναϊκός και μετά το χτάρι. Δηλαδή, επειδή το χτάρι, όπως καταλαβαίνω, σαν κάτι ποιοτικό, έχω την αίσθηση ότι περνώντας ο καιρός, κυλώντας ο καιρός, παίζουν και τιμές στα αγορά, όπως λέμε, έτσι απλά. Και βγαίνουν και αρκετές ευκαιρίες με παίκτες που δεν έχουν βρει ομάδες. Δεν λέω να το κάνει λύση, αλλά νομίζω ότι θα το πάει σε δεύτερο τέμπο αυτό. Αυτή την αίσθηση έχω. Και βλέπουμε. Γιατί όλα είπαμε ότι είναι και σε συνάρτηση και με κάποιες αποχωρήσεις που είναι απαραίτητες. Απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για να μην την κάρει το ρόστερ, έτσι.
0: Ναι. Κρίστιανσεν θα μπει η λίστα, θα μπει η αποστολή.
1: Ο Κρίστιανσεν, ναι, περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό την ενημέρωση. Νομίζω ότι ο Κρίστιανς είναι πλησιάζει και η ώρα του σιγά σιγά. Δηλαδή ένας παίκτης που ήρθε να κάνει διαφορά αριστερά, που δεν περισσεύει καμία λύση, με τον Παναθηναϊκό να έχει αλλάξει πλήρως το ρόστερ του, να έχει βάλει πολύ ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές μέσα κατά την ταπεινή μου άποψη. Και νομίζω ότι φέτος Εάν κάτι πρέπει να το ο Παναθηναϊκός να πάρει παραπάνω, πέρα από το ότι θα δέσει η ομάδα και από το ότι θα πει στον Τίνι το παιχτών η φιλοσοφία του Νίστρουπ, είναι και τα γκολ φυσικά, είναι το κομμάτι το μεσοεπιθετικό. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, από την προετοιμασία μέχρι τώρα, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να το καλύψει το νέο οκτάρο δεκάρι του Παναθηναϊκού αυτό, αισθητά να βοηθήσει σε αυτό το τομέα, μαζί με το Γιάκουσης, και πρέπει να δούμε και τα μπόρδα βέβαια, τώρα που έχει γεμίσει η μεσαία γραμμή, πόσο τι ρόλο θα έχει. Να το δούμε και αυτό πώς θα τοποθετηθεί στο νέο Παναθηναϊκό και τα μπόρδα, έτσι. Το οποίο το χρησιμοποιούσε κυρίως ως εξτρέμ στα φιλικά ο coach, και βλέπουμε ότι τώρα στη θέση 10 έχει γεμίσει στο 8-10 πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Οπότε νομίζω ότι έχει να σκεφτεί πολλά. Ευχαριστώ πολύ και για τον Ισοκ.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Προφανώς, και να σου πω κάτι, σε μια γεμάτη χρονιά από παιχνίδια, Νικό, δεν περισσεύει κανένας.
1: Έχει δίκιο.
0: Γιατί αν ας πούμε ο Παναθηναϊκός πετύχει αυτό που έχει σαν στόχο, δηλαδή να προκριθεί στη League Phase του Conference League, το πρώτο στόχο της χρονιάς, θα αυξηθούν πολλοί υποχρεώσεις. Είναι και αυτά απαιτητικά μάτς, γιατί υπάρχει υποχρέωση της επιτυχίας. Εννοώ επιτυχία να προχωρήσει η ομάδα και να, πώς να, το πω, να κάνει μια αξιόλογη πορεία που θα φτάσει μακριά στο Conference League. Οπότε λοιπόν τα παιχνίδια όλα είναι σημαντικά. Δεν περισσεύει κάποιος.
1: Είναι και ζόρικο το φετινό Conference League. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί φαίνεται ότι και στην πορεία, νομίζω ότι εντάξει, η Σπάρτα Τρνάβας και η ΤΣΣΚ 1948 είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι απλά. Είναι και στους δυνατούς. Ωστόσο, εχθές, μία εξειδικευμένη σε προγνωστικά και κατατάξεις στο σελίδα η Football Rankings στα playoffs του Conference βγάζει αρκετά επικίνδυνους αντιπάλους στον δρόμο του Παναθηναϊκού στην πορεία για τα playoffs. Να φτάσει μέχρι εκεί βέβαια, βήμα-βήμα, οκ. Okay. Αλλά οκ, okay, να το μεταφέρουμε και αυτό. Βλέπω Μπασάκ Σεχίρ, βλέπω Χετάφ Ισπανία, Ριέκα Κροατία, Μπεσίκτας Τουρκία, Δβέντε Ολλανδία. Δεν είναι ευκαταφρόνητα αντιπαλή.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: πρέπει ο Παναθηναϊκός και να περάσει βαΐα, αλλά να προλάβει να ετοιμάσει και όσο δυνατόν καλύτερα το ρόστερ για αυτές τις μετρήσεις που θα χρειαστούν περισσότερη ενέργεια.
0: Νικόλα, το έχουμε ξαναπεί ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση που πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο δύσκολα μπαίνεις παρά διακρίνεσαι σε αυτή. Έτσι. Είναι μια δύσκολη στα προγραμματικά διοργάνωση, γιατί δίνουν όλοι προγραμματικά. Δεν υπάρχει κανένας που να κερδίζει τη θέση του απευθείας.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και πιο αδύναμες ομάδες.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
1: Για Άμπλονες και τα λοιπά, αλλά οκ. Okay, okay,
0: okay. Ωραία, ωραία.
1: Αυτά, φίλε.
0: Καλημέρα σου.
1: Εσένα, καλή δύναμη.
0: Ένα break να κάνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα εδώ και να πω το εξής, ότι στην bwin σε περιμένει μια σούπερ καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Για

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ πιθανότητα και εντός της ημέρας αναμένεται το Λόβρο Μάγερ στα 6 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία της Ένωσης με τη Βόλτσμπουργκ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά γράφουν στην Πορτογαλία, όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Εν αναμονή της άφηξης του 33χρονου τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, οι Πειραιώτες, οι οποίοι θα κινηθούν για τουλάχιστον 5 προσθήκες. Στη λίστα ήταν Λιαφίκο, Τιτραουί και Φρόιλερ. Αυτή την ώρα κυκλοφορούν τα ειστήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντιστροφή μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ έχει ρίξει ο Τζέικουμπ Νίστρουπ στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη την 5η στο ΆΚΑ. Για την απόκτηση εξτρέμ και παίκτη για τη θέση 8 κινούνται οι πράσινοι. Παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση στις Δυνάμο Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της 5ης. Φανέλα Βασικού αναμένεται να πάρει ολουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Αουξμπουργκ για το Γιαννούλη. Πουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, με τους κίτρινους να κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπαχ. Ψηλά στη λίστα ο Μες Ντεουίτ της Αλκμαρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμα Αϊτόρ Καταλαπιέντρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανό επιθετικό Σίβι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερο από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πέρι Γκάμπριελ και τον 21 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστεράκτορ. Πρώτο πυλώνα η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, γεγονός που αναμένεται και εντός της ημέρας. Οριστική παρουσιάζεται η μεταγραφή του Τζον Στόουν στην Ίντερ, καθώς οι δύο πλευρές φέρεται να έφτασαν σε συμφωνία. Ο Άγγλος στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City, θα υπογράψει στους ταμπλούχους Ιταλίας μέχρι το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε λοιπόν την παρέα μας εδώ, πρωινή, στο πρεσάρισμα με Κυριάκο Σταθερόπουλο, Περί Λαμπρο, Video Editor στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στον Τρίς Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Είμαστε παρεούλα, ο Μιχάλης αναρρώνει την πενταήμερη στην Πάρο. Τα προβλήματα των διακοπών είναι αυτά, παιδιά, οπότε για εμάς που δεν κάνουμε διακοπές δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη την μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων. Δίνουμε απαντήσεις αυτό το καλοκαίρι, διότι με την παρουσία μας εδώ κλείνουν μεταγραφές και μάλιστα σημαντικές για όλους. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτός ο μύθος ήταν μύθος και τίποτα άλλο. Να το πούμε έτσι απλά. Ότι δηλαδή φύγε να πάρουμε ένα παίχτη, αυτό που συζητάγανε πολύ έντονα οι φίλοι ακροατές τα προηγούμενα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Ταμπάκο, τώρα? Α, είναι εδώ ο κύριος Νίκος. Είναι εδώ ο κύριος Νίκος. Εδώ είναι ο κύριος Νίκος. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Πώς είστε, όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο. Κοίταξε, δεν μπορώ να μην σε ξεκινήσω από τον θαυματουργό Πιτσιρικά. Από τον Γκουστάβο Σά. Ο οποίος, αν τον ρίξουμε μια ματιά, το συγκεκριμένο, ένας ποδοσφαιριστής που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι θα πάει η Πρέμιερ, θα πάει, ξέρω εγώ, σε κάποια κορυφαία μοδά της Πορτογαλίας, σε κάποια κορυφαία μοδά της Ισπανίας, και ξαφνικά εμπλέκεται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για δώσε μας λεπτομέρειες.
1: Αυτό, όπως το είπες, εμπλέκεται για την ώρα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι οι πληροφορίες από την Πορτογαλία που προκύπτουν και βάζουν τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν διαφωνώ στον πρόλογο που έκανες, γιατί σίγουρα ήταν ένας παίχτης, είναι νέος, είναι 21 ετών, δεν είναι,
0: ναι.
1: Τον πήρε τα χρόνια. Με τεράστια ικανότητα στο ρόλο του οκτάρου δεκαριού. Θα μου πεις, δεν παίζει με δεκάριο με τη Λίμπαρ. Ναι, δεν παίζει με δεκάριο με τη Λίμπαρ, αλλά μπορεί να παίξει στον άξονα. Και επειδή είναι παίκτης σε θέση που ψάχνει ο Ολυμπιακός ενίσχυση, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα οι διάφοροι μάντζερ προτείνουν, αλλά δεν είναι και μια υπόθεση όπου θα αφήσει τους ερυθρόλευκους απαθέστατους. Εντός της ημέρας, αφού προέκυψε σήμερα...
0: Μιλάμε για παίχτη που έχει μαρτυριακή αξία 25 εκατομμύρια, έτσι. Μιλάμε τώρα για αρχηγό στα 21 του χρόνια. Μιλάμε για παίχτη που έχει τρομερό potential ability, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay. Καταλαβαίνουμε ότι μεταγραφή 25 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που, αν δεν βρεθεί στο δρόμο σου, σου αλλάζει και τα πλάνα. Δηλαδή, ναι, δεν παίζεις με τέτοιο παίχτη, αλλά άμα βρεθεί στο δρόμο σου, έλα να βρούμε έναν τρόπο να παίξει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
1: Αν υπάρχει τέτοιος δρόμος, εννοείται να βρεθεί.
0: Ναι.
1: Και να είναι όλοι χαρούμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι η πιο εύκολη περίπτωση. Το καταλαβαίνουμε. Προέκυψε από την Πορτογαλία, οπότε από τη στιγμή που έχει βγει το όνομά του στην επιφάνεια, εντός της ημέρας θα ξέρουμε περισσότερα.
0: Okay.
1: Θα υπάρχουν και εξελίξεις, θα υπάρχει και ενημέρωση και από τον Ολυμπιακό, γιατί τέτοιο όνομα συνήθως τον Ολυμπιακό δεν τα αφήνουν να παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι απλά, ξέρω εγώ, τον πρότεινε κάποιος μάνατζερ και έχει διαρρεύσει από Πορτογαλία το όνομά του, στον Ολυμπιακό θα το ξεκαθαρίσουν αυτό.
0: Εντάξει, επειδή είναι Μέντες στην υπόθεση, πρέπει πάντα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Σίγουρα. Ακριβώς επειδή είναι Μέντες και με τις σχέσεις που είχε με τον Ολυμπιακό και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη προσωπικά ο συγκεκριμένος μάνατζερ. Άρα εντός της ημέρας είμαι βέβαιος ότι θα ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει αυτή η υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αν υπάρχει πραγματικά ή αν είναι μια υπόθεση όπου κρύβονται οι μάνατζερ από πίσω που θέλουν να πουλήσουν την πραγματικότητα τους, να το πούμε απλά, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα τα σίγουρα είναι ο Τέγκα, ο τερματοφύλακας, ο Γερμανός τερματοφύλακας. Mm-hmm. Τον περιμένουμε σήμερα Ελλάδα για την τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων, να μπουν υπογραφές και να καλύψει το κενό του Τζολάκη, ο οποίος πέρασε ιατρικά στη Χάλ και λογικά και αυτό σήμερα θα ανακοινωθεί. Ήθελε να πάει Premier League το παιδί, ήθελε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν θα του ήταν ποτέ εμπόδιο ο Ολυμπιακός σε αυτή την υπόθεση. Και προχωράμε έτσι όπως το περιμέναμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό να δίνει καταφατική απάντηση στους Άγγλους.
0: Τελικά με τι όρους πήγε και ο Τζουλάκης?
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια και αν η Χάλη υποβιβαστεί, ο Ολυμπιακός θα έχει το δικαίωμα να τον αγοράσει με ένα ποσό που θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή, αν πέσει στη δεύτερη κατηγορία, ναι, να μείνει, να μπορεί ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει ξανά, σε αυτή τη λογική. Τώρα τα χρήματα που παίρνει ο Τζουλάκης δεν τα έχουμε μάθει ακόμα, θα γίνουν και αυτά γνωστά, τίποτα δεν μένει κρυφό τη σήμερα ημέρα. Λογικά πράγματα. Χρήματα που παίρνει ο Τζουλάκης δεν τα έχουμε μάθει ακόμα, θα γίνουν και αυτά γνωστά, τίποτα δεν μένει κρυφό τη σήμερα ημέρα. Λογικά

0: εδώ και πολλούς μήνες από πέρσι, πρόπερσι, έχουν ξεκινήσει αυτό το θέμα, να μπορεί ο άλλος να μεταβιβάσει το εισιτήριό του για να μην είναι άδειο το Καραϊσκάκης. Και ευνοεί τους τρόπους ξανά. Και να δούμε το τι θα γίνει με τους παίχτες που πρέπει να φύγουν, και όταν λέω πρέπει, δηλαδή ο Ταρέμι. Ακούγεται για Βραζιλία. Σήμερα γράφουν στη Βραζιλία ότι δεν θέλει ο ίδιος να πάει να συνεχίσει την καριέρα του στη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά δεν χωράει. Το ίδιος. Δηλαδή ο μάνατζερ του έχει πει ούτε ξέρω πόσες φορές στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θα φέρει πρόταση.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και οι Ερυθρόλευκοι κοιτούν την ενίσχυση στην επίθεση. Γιατί ο μάνατζερ του Ταρέμι τονίζει συνεχώς ότι ο πελάτης θα φέρει πρόταση, θα φέρει την καλύτερη πρόταση, θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Άρα στον Ολυμπιακό είναι λογικό να κοιτούν αλλού. Και δεν είναι τυχαίο το ότι κοιτούν και στην αγορά του Μαρόκου, όχι στη χώρα συγκεκριμένα, μαροκινό επιθετικό, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι όπως είναι οι Αλγερινοί που θεωρούνται κοινοτικοί,
1: θα είναι και οι Μαροκινοί.
0: Μπράβο. Άρα δεν θα καταλαμβάνει θέση ξένου και ο Ελκάμπη, και αν αποκτηθεί και κάποιος άλλος Μαροκινός.
1: Mm-hmm.
0: Θα λύσει τα χέρια του Μεντιλίμπαν. Αν ισχύσει τελικά αυτό, γιατί υπάρχει ξαναλέω πληροφορία, αλλά αυτό υπάρχει πληροφορία μέχρι το ισχύει και στην πράξη, να το δούμε. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Ξαναλέω, κυρίως το Ορτέγκα, αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Ναι, εντάξει, το Ορτέγκα το περιμένουμε σήμερα, είπες, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι η ενημέρωση που υπάρχει, ότι αναμένεται σήμερα στη χώρα μας. Τελευταίες οι λεπτομέρειες του συμβολέου, ιατρικές εξετάσεις, υπογραφές. Αυτό.
1: Ωραία, και κλείνει το θέμα του τροματοφύλακα και πάμε τώρα με τη λίστα. Πρέπει να μπει και κανένας Έλληνας στην κουβέντα.
0: Ναι, εννοείται πρέπει να μπει Έλληνας. Ναι. Μα θέλει να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πού όμως εσύ, πού θα βρούμε. Εννοώ δηλαδή, πού υπάρχουν οι διαθέσιμοι Έλληνες για να αντέξουν στο rotation του Ολυμπιακού.
0: Αυτό είναι η δύσκολη πλευρά της υπόθεσης. Γιατί είναι εύκολο να πεις πάρε Έλληνα, αλλά δεν θα πάρεις Έλληνα απλά για να τον έχεις στην αποστολή. Που και κοίτα και για την ΟΕΦΑ τον χρειάζεσαι, αλλά το ψάχνεις το πιο ουσιαστικό. Το ψάχνεις για τους, για να είναι στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ 100%.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό κοιτούν. Δηλαδή, θα ήθελα στον Ολυμπιακό, αν είχε ένα αριστερό μπακ, να το καλύψεις με Έλληνα. Που και εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι περιπτώσεις είναι περιορισμένες.
1: Έχεις κάτι πέρα του Γιαννούλη, ας πούμε.
0: Ο Λυκογιάννης θα ήταν μια καλή περίπτωση.
1: Ο Λυκογιάννης έγκλησε σαν τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό θα ήταν, γι' αυτό είπα θα ήταν μια καλή περίπτωση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο, δεν είναι εύκολο. Το εύκολο είναι να λες ότι θέλει ελληνικό στοιχείο. Ναι, θέλει. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού λύσαν, το ξέρουν, εννοείται ότι το ξέρουν. Ψάχνουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Αλλά, ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης...
0: Πόσο καιρό συζητάμε για τον Γιαννούλη και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον ΠΑΟΚ που και ο ίδιος είχε δείξει προτίμηση στον ΠΑΟΚ, ούτε κάποια άλλη εξέλιξη.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Ακόμα και ξέρω εγώ να φύγει κάποιος άλλος παίχτης, δεν ξέρω τώρα στα ΧΑΠ για παράδειγμα. Ποιος Έλληνας θα μπορούσε να καλύψει το κενό, να καλύψει το κενό πραγματικά. Όχι να αποκτηθεί Έλληνας και να πει ότι αποκτήθηκε και ενισχύουμε το ελληνικό στοιχείο. Δεν το θέλουν αυτό στον Ολυμπιακό, απλά να πάρουν Έλληνες. Έλληνες θα μπορούν να βοηθήσουν. Είναι η δύσκολη πλευρά της υπόθεσης και γι' αυτό είναι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τρέχουν και τα δύσκολα. Δεν είναι όλα απλά, δεν είναι όλα εύκολα.
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Στο λέω γιατί τώρα υπάρχουν 20 ξένοι. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Τώρα ναι, είναι αρκετοί. Τώρα από μνήμης δεν θυμάμαι πώς, αλλά είναι αρκετοί.
1: Έχετε Ορτέγκα, λογικά θα αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτό το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο.
0: Ακριβώς. Είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθούν και άλλοι.
1: Ναι.
0: Άρα το κοιτούν. Το κοιτούν με τον βαθμό δυσκολίας, τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας που υπάρχει.
1: Οκ. Τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα τώρα, ενώ από προγραμματισμό, σχεδιασμό, παιχνίδια μπροστά και το καθεξής. Τίποτα, μέχρι την Νάιμεγκεν τίποτα, ε.
0: Τώρα είναι η Νάιμεγκεν. Όχι το τίποτα, το τίποτα δεν ισχύει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, εννοώ τίποτα από αγωνιστικής πλευράς.
0: Α, ναι, και φαντάζομαι επειδή αυτό που απασχολεί τους περισσότερους ή μπορεί να αποσχολεί τους περισσότερους. Ποιος θα παίξει, ποιος θερματοφύλακας θα παίξει την τρίτη.

0: Τρίτη. Φαντάζομαι, επειδή λογικά θα τελειώσει άμεσα του Ορτέγκα, σήμερα, αύριο θα τελειώσει δηλαδή και το τυπικό κομμάτι, φαντάζομαι ότι ο Πόποβιτς έχει προβάδισμα.
1: Καλά, ναι, προφανώς, αφού έχει κάνει τόσες προπονήσεις με την ομάδα, έχει παίξει φιλικά.
0: Έχει τόσες παιχνίδια, έχει ακολουθήσει την προετοιμασία, φαντάζομαι ότι έχει προβάδισμα ο Πόποβιτς. Θα το δούμε. Μέρα με τη μητέρα θα τα βλέπουμε και αυτά. Απλά, ξέρεις, έτσι όπως ξέρουμε και το Μεντιλίμπαρ, οι αλλαγές που κάνει με βάση τους παίχτες που ξέρει, που έχει εμπιστευτεί, δεν είναι πολλές. Μη σου πω ότι είναι λίγες, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο, δεν είναι πολλές. Άρα ο Ορτέγκα να πάρει χρόνο με την Ναϊμέγκε, να πάρει φαρέλα Βασκού, μου φαίνεται απίθανο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ να σου πω το εξής, ότι την άμυνα δεν πρέπει να την αφήνεις στην τύχη. Πρέπει να πηγαίνεις full επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Nova Mix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, ταράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα οι καιροί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, πατητές τσιμεντοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, γιατί έχουμε μάτς, κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη έχουμε μάτς, πολύ σημαντικό μάτς και στην Τούμπα και στο ΆΚΑ. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου, παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Για να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και αν έχει λίγο ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Γιατί χθες είχαμε και άλλο νερό στο μήλο της Γκρίνιας. Γκρίνιαζε ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά για τον ορισμό των διαιτητών στο παιχνίδι με την Δυνάμο. Πάμε να μας τα πει Δημήτρη Μπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Βαϊέ.
0: Καλημέρα. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Σε απόλυτη προσήλωση στον αγώνα που έρχεται, και αγωνιστικά και οργανωτικά από όλες τις πλευρές. Δείχνει ο ΠΑΟΚ πόσο καίγεται για αυτό το μάτς, να πάνε όλα καλά και για την ομάδα να πάρει την πρόκριση, αλλά και για τα γύρω-γύρω μην συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ουκρανοί ανέβασαν το όλο ζήτημα με την ρωσική σημαία. Ο ΠΑΟΚ το αντιλαμβάνεται με το ότι θέλουν να προσανατολίσουν ή θέλουν να ρίξουν αλλού το βάρος, τέλος πάντων. Όχι ότι τους δίνει κάποιο άδικο ή υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση, αλλά το ότι δεν πρέπει να ξεφύγει η βραδιά από τα αθλητικά πλαίσια και την ποδοσφαιρική προσπάθεια των δύο ομάδων. Αυτό είναι το σημαντικό εν ώψη της Πέμπτης στο οργανωτικό κομμάτι, και νομίζω ότι θα πάρουν και άλλα μηνύματα και σήμερα και αύριο προς τους φιλάθλους που θα πάνε στο γήπεδο. Δεν θα έρθουν Ουκρανοί φιλάθλοι, όλο το γήπεδο είναι διαθέσιμο για τους παοξίδες. Στο κομμάτι του διαιτητή, σίγουρα είναι κάπως το να ορίζεται Πολωνός διαιτητής σε αυτή την περίοδο σε αγώνα ουκρανικής ομάδας και με τέτοια σημασία. Είναι ο Πολωνός ο μόνος για τον οποίο ο συγκεκριμένος Σίβερτρακ, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ κατέδρασε πέρυσι σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τον ορισμό του κυρίως. Με τους Πολωνούς τα τελευταία χρόνια τυχαίνει σε κάθε παιχνίδι να δημιουργούνται παράπονα.
0: Σε ποιο μάτς ήταν αυτός, Δημητρή?
1: Ήταν και στο Άιντραχτ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-1 στη Γερμανία. Είχε ακυρώσει ένα γκολ του ΕΚΟΝΚ χωρίς κανείς να καταλάβει το οτιδήποτε. Δεν υπήρχε καμία απολύτως αφορμή. Ορίθηκε και πέρυσι στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όπου αντέδρασε ο ΠΑΟΚ για τον ορισμό κυρίως. Είναι αυτή η σχέση των δύο λαών τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι το ότι σε κάθε μάτς με Πολωνούς κάτι στραβώνει για τον ΠΑΟΚ και υπάρχουν παράξενες αποφάσεις. Πολλές συμπτώσεις μαζί που δημιουργούν σαφώς ανησυχία μέσα σε όλα τα πλαίσια τα οποία υπάρχουν εν ώψη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Αναφέρονται, θα δούμε και τι άλλη κίνηση θα προβεί ο ΠΑΟΚ τις επόμενες ημέρες. Αυτά είναι μεταγωνιστικά. Ο Τάχα Άλλη φυσικά μένει έξω, με η Τέιν έξω, ο Ντεσπότοφ είναι έξω. Ο Σερετήρη τότε έχει επιστρέψει, δεν σημαίνει ότι θα μπει φυσικά στην αποστολή. Είναι διαθέσιμος ο Ελουστόντο και πλέον φαβορεί για να ξεκινήσει στο παιχνίδι, αντί του Χατζηδιάκου. Και τα υπόλοιπα σχέδια δεκάδας λογικά έχουν φανεί και από το πρώτο παιχνίδι. Δεν δείχνει πάντως ο Λύση. Δεν προχωράει τις προηγούμενες μέρες σε αποκάλυψη δεκάδας. Θα δούμε τι θα παρατάξει την Πέμπτη σε αυτό το σπουδαίο αγώνα που...
0: Ναι, ευνηδιαστήκαμε λίγο με το Σάντα Μαρία βασικό στο πρώτο μάτς, έτσι είναι?
1: Ναι. Και ήταν και όλοι μαζί τελικά. Και ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Μπήκε και ο Χατζηδιάκος. Θα μου πεις, μπήκε αντί του Ελουστόντο.
0: Ξέρω, αναγκαστικά μπήκε ο Χατζηδιάκος, έτσι, δηλαδή ναι. Δεν ήταν απολύτα έτοιμος ο Ελουστόντο.
1: Πάντως έκανε πράξη αυτό το ότι δεν καταλαβαίνει από μέρες προπόνησης και παρουσίας και μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Πλέον το έχουν δει και μας το απέδειξε ότι έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τον Λουτσέσκου. Τώρα είμαστε σε εβδομάδα κρίση με τα γραφικά, γιατί είναι και η ευρωπαϊκή λίστα. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 3-4 στόχους για αυτή την εβδομάδα και έχει προχωρήσει σε προτάσεις και για τον ΧΑΦ στο 8 και όλοι είναι για αγορά, και για τον ΦΟΡ που έχει αποφασίσει ο Λύση, Βεβαίως η προσπάθεια για τον Γιαννούλη σε μια καλύτερη επαφή με την Augsburg. Ίσως γίνει η έκπληξη και πρώτος αποκτηθεί ο δεξιός μπακ, που δεν είναι επίγουσα περίπτωση για το ρόστερ, αλλά βρέθηκε παίχτης. Το ΠΑΟΚ έχει κάνει την κίνησή του, ίσως και από εκεί να ξεκινήσει για ένα backup του Κένι. Είναι μαζεμένες αρκετές υποθέσεις με σκοπό να έχει στη δεύτερη λίστα την ευρωπαϊκή πιο πολλές διαθέσιμες λύσεις η ομάδα του. Βλέπουμε ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Τι μπορεί να προκύψει και τι προβλήματα, και σαφώς πρέπει να γεμίσει και για αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν κάνεις μεταγραφές για να παίξεις τώρα τα καλοκαιρινά παιχνίδια, αλλά όσοι...
0: Οπότε στείνει την ομάδα της σεζόν, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά και πλέον έχει υποφυθεί το μάτι τους με όλα όσα γίνονται με τους τραυματισμούς.
0: Ναι. Τοποθετείς χρονικά τις εξελίξεις, Δημήτρη?
1: Όχι. Δεν είναι... Είναι στόχος να κλείσουν μέχρι την Παρασκευή. Αυτές οι 3-4 περιπτώσεις που πλέον ο ΠΑΟΚ έχει οριστικοποιήσει. Δεν είναι ότι ξεψαχνίζει κάποιες θέσεις. Έχει το πιστείο φόρ που δεν καρακολύσει. Ο ΧΑΦ από την προηγούμενη εβδομάδα. Το Γιαννούλη που είναι γνωστά τα δεδομένα και περιμένουμε μια συμφωνία οριστική των τριών πλευρών. Και ο δεξιός μπακ που τώρα προέκυψε από προχθές με τον ΠΑΟΚ να έχει τσεκάρει ποδοσφαιριστή.
0: Εντάξει, επιλέγεις των τριών πλευρών, φαντάζομαι το Γιαννούλη έχει γίνει η συμφωνία όμως. Με την Augsburg μένει να συμφωνήσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με τον Γιαννούλη από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Έχει συμφωνηθεί και νομίζω ότι έχουν καταλάβει όλοι που έχει αποφασίσει ο Γιαννούλης να παίξει.
0: Ναι, αυτό είναι σαφές.
1: Τόσα πολλά τα δείγματα και με άλλους ενδιαφερόμενους που απέκλεισε από εξωτερικό, με τον Ολυμπιακό, εδώ το τι συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες με τα μηνύματα που περνάει με διάφορους τρόπους στην Augsburg, και γι' αυτό επικρατεί αισιοδοξία. Βεβαίως και τον πάω κλείνω ότι είμαστε σε μια τέτοια κομβική φάση που ή θα κλείσουμε ή κάποια πράγματα μπορούν να φτάσουν στα άκρα. Δηλαδή είναι ακριβώς το μετέχνιο αυτή τη στιγμή η υπόθεση.
0: Yes.
1: Γιατί δεν ξέρεις πώς αντιδράει κάθε πλευρά και πώς μπορεί και η Augsburg να αντιδράσει σε όλα όσα γίνονται και στην πίεση που ασκείται.
0: Οκ. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

με το τελευταίο δελτίο για αυτή την εκπομπή. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το break για να βάλουμε στη συζήτηση και λίγο τα θέματα του Άρη και να κάνουμε έτσι το τελευταίο μας σημείο να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται και στην περίπτωση του Άρη και τις μεταγραφικές αναζητήσεις της ομάδας του κυρίου Γρηγορίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αυτήν την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος του ήλιον. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών επλήξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας, της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, B-Wins Sport FM 4,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε λοιπόν, να κάνουμε μια βόλτα στην Θεσσαλονίκη ξανά, να δούμε πώς προχωράει ο Άρης στο μεταγραφικό του σχεδιασμό. Αλέξα Απόπουλος για τις λεπτομέρειες, τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σου, πάρα, καλημέρα. Καλά,
0: πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Μπράβο. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί σιγά σιγά και το δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας. Ο Άρης επιστρέφει την Παρασκευή, αφού πρώτα παίξει βέβαια την Πέμπτη το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι, επιταλικού εδάφου, τη Μόντσα. Μα δαπανέβηκε ξανά φέτος στη Σέρι Α, στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, το προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας, και κλεισμένο των θυρών θα γίνει το παιχνίδι, το οποίο ενδέχεται να έχει τηλεοπτική κάλυψη. Θα το ξέρουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Έχει μια πάλι μια πιθανότητα να έχει τηλεοπτική κάλυψη για να έχουμε και μια πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου. Γιατί με τη U23 της Αταλάντα δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος επειδή ακριβώς είναι και το λίγο πιο δυνατό το τεστ, ενδεχομένως να μην προχωρήσει σε δύο διαφορετικές ενδεκάδες, να χρησιμοποιήσει τους πιο έτοιμους, τους θεωρητικά πιο βασικούς σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και φυσικά να δώσει και για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής και σε παίκτες που δεν έπαιξαν για διάφορους λόγους στο παιχνίδι με τη U23.
0: Τους καινούργιους.
1: Το Παλάσιος, ναι, το Γαλανόπουλο, ο οποίος βέβαια έχει κάνει προετοιμασία από την αρχή, απλά έλειψε για μια εβδομάδα λόγω του ότι η γυναίκα το έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, και αυτό απουσίαζε. Δηλαδή αυτός είναι η υποδομή, νομίζω θα παίξει σίγουρα ο Γαλανόπουλος την Πέμπτη. Και να δούμε ίσως και για λίγο και τον Τόμ Ντελεμπασίρου, τον Άγγλο-Νιγηριανό, που και αυτός θα έχει συμπληρώσει μία εβδομάδα προπονήσεων, επομένως στο δεύτερο ημίχρονο φαντάζομαι ότι λίγα λεπτά συμμετοχής θα μπορέσει να τα πάρει και αυτός.
0: Βρήκαμε στόπερ. Τι έγινε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορεί κάτι σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχει καθυστερήσει ο Άρης, είναι δεδομένο αυτό. Πια είμαστε 28 του μήνα και ο Άρης θυμίζω ότι στις 18-19 Αυγούστου, εκείνο το διήμερο, Τρίτη Τετάρτη, και λέω Τρίτη Τετάρτη γιατί το πρώτο μάτς, η πρεμιέρα του πρωτομάτσου είχε γυρωστεί Σάββατο για τον Ηρακλή, για τον Άρη, με την Καλαμάτα, επομένως είχα παίξει Τρίτη Τετάρτη στο κύπελο. Μετράει αντίστροφα, έχει 3 εβδομάδες για αυτό το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή...
0: Αντίπαλο θα μάθει την Παρασκευή, έτσι?
1: Ναι, την Παρασκευή, σωστά. Ναι. Θα κάνεις και το λες. Επομένως τώρα, 3 εβδομάδες πριν από αυτό το παιχνίδι, του λείπουν 2 βασικότατα εξαρτήματα της ενδεκάδας. Ένας παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας και ένας αριστερός μπακ. Εντάξει, και μιλάμε για βασικούς, για παίκτες ενδεκαδάτους.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή η ανάγκη που υπάρχει καθορίζει και το τι ψάχνει ο Άρης αυτή τη στιγμή, εσύ που χάλασε και του Γιούρισιτς αριστερά, τι ψάχνει, δηλαδή το πακέτο που ψάχνει. Ο Άρης τι ψάχνει τώρα, Βαΐ, ψάχνει 2 παίκτες. Σε πρώτη φάση τώρα ας πάρει αυτούς τους 2, ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, οι οποίοι να είναι πεζούμενοι. Δηλαδή να προέρχονται από ομάδα, να ήταν σε ομάδα,
0: να έχουν αγωνιστικό ρυθμό, προπονήσεις.
1: Ναι, να έχουν κάνει προετοιμασία, να έχουν παίξει ένα φιλικό, ενδεχομένως να κούπηκαν για κάποιο λόγο από τον προπονητή, να είναι κανένας δανεισμός για κάποιους που περισσεύουν από κάποια ρόστερ, γιατί τα κουψίματα θα γίνουν τώρα τον Αύγουστο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι έτοιμοι από αυτή την άποψη. Αυτό ψάχνει ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή για αυτές τις 2 θέσεις. Τι κάνει αν δεν τους βρει? Αυτό δοκιμάζει ο Γρηγορίου. Βάζει το Γιάννη στόπερ αναγκαστικά. Δηλαδή αν δεν έχει έρθει στόπερ, που θέλω να πιστεύω ότι έχει έρθει τώρα, εντάξει, αλλά λέμε τώρα στο ακραίο σενάριο που δεν έρθει, θα παίξει ο Γιάννη αναγκαστικά δίπλα στον Φαμπιάνο. Και επειδή ακριβώς το κύπελο πρέπει να χρησιμοποιήσεις και 2 Έλληνες, όλες οι δοκιμές του Έλληνα τεχνικού το τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με το Χαρούπα ως δεξί μπακ, προκειμένου φαντάζομαι να πάει τον Φατιγκάη και πάλι αριστερά. Ναι. Όπως έκανε σε πολλά μάτια την περσινή σεζόν. Δηλαδή ο προπονητής του Άρη φροντίζει και για το ακραίο σενάριο, αυτό που δεν θέλει να το σκέφτεται βέβαια, να μην έχουν έρθει ή να μην είναι σε επίπεδο ετοιμότητας αυτοί οι 2 παίκτες, ένα στόπερ και ένας αριστερός μπακ. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις δεν είναι ότι καίγεται ο Άρης να πάρει παίκτη αύριο. Τερματοφύλακες έχει το Διούδη και το Μάικιτς. Τι κάνει τη δουλειά του τη δεδομένη χρονική στιγμή? Θα πάρει πιστεύω και ένα τρίτο, δεν το συζητάω, αλλά
0: βγαίνει, δεν είναι ότι καίγεται, ναι. Τώρα, ναι, ναι.
1: Δεν βιάζεται τώρα. Χαφ, εκεί και αν έχει κόσμο και κοσμάκι. Και το καλό είναι ότι η επέμβαση του Χόγκλα πήγε πάρα πολύ καλά, ήδη τρέχει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και όταν θα επιστρέψει η ομάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει και κομμάτια της προπόνησης, άρα πιθανολογώ ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος και αυτός. Και θα έχει ενσωματωθεί πια πλήρως και ο Μπασίρου, η Νοράτη, ο Γαλανόπουλος, ο Βοριαζίδης, ο οποίος θα πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικός, διότι αυτός θα είναι ένα σίγουρα ο νεαρός.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που το παιδί είναι γερό και στις υποχρεώσεις του Άρη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ξεχνάμε και τα σημαντικά, Αλέξη μου.
1: Βέβαια. Το ότι έπαιξε ένα 45 λεπτό και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ καλός, είναι μια πρώτη νίκη για τον ίδιο πρώτα.
0: Βέβαια.
1: Και
0: βέβαια.
1: Φυσικά και για τον Άρη και για τον Γρηγορίου, γιατί θέλει και αυτούς τους δύο νεαρούς για το κύπελο. Με την προσθήκη του Παλάσιος, εντάξει, έχει τον Καρέ, έχει τον Παλάσιος, τον Γιαννιώτα, τον Φόνη, που θα προσπαθήσει να κάνει και αυτός μια επανεκκίνηση. Έχει τον Μουσαΐτ, έχει δηλαδή και παίκτες στις πλευρές της επίθεσης. Αν θέλει, χρησιμοποιεί και τον Αλφαρέλα για παράδειγμα εκεί.
0: Σωστό.
1: Όπως το έκανε και στο φιλικό προχθές. Και στην επίθεση, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ ήταν εξαιρετικοί ως δίδυμο στο πρώτο ημίχρονο του μάτς με την Αταλάντα. Θα τους δούμε και σε ένα πιο ανταγωνιστικό φιλικό με τη Μόντσα. Αλλά δύο ασίστ ο ένας, δύο γκολ ο άλλος. Έχεις και τον Μωρόν, που έφτασε να είναι βέβαια η τελευταία επιλογή, αλλά είναι ο Μωρόν, όπως και να έχει. Επομένως, δεν καίγεται ο Άρης.
0: Ναι.
1: Για τις υπόλοιπες θέσεις. Μπορεί να περιμένει δηλαδή να βρει παίκτες που τα καφέ θα έχουν πέσει τον Αύγουστο, θα είναι πιο εύκολο να τους προσεγγίσεις. Καίγεται όμως για στόπερ και αριστερό μπακ. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Δέγες. Καλή του ώρα.
0: Αλέξη, εκεί κοιτάμε και από εχώρη αγορά, από παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως είναι εκτός βασικού rotation κάποιων ομάδων που μπορούν να δοθούν, ας πούμε, με τη μορφή δανεισμού ή μια προνομιακή, έτσι.
1: Έχεις κάποιον στο μυαλό σου? Και εμένα δεν μου έρχεται κάποιος τώρα.
0: Ναι, έχουν στείλει εδώ για τον Βέζος, με το στόπερ του Ολυμπιακού.
1: Δεν τον έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν τον έχω ακούσει.
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι μόνο να σου κάνω παίχτη, είναι και να σου κάνει αυτή η λογική.
1: Είχα ακούσει ότι ψάχτηκε για το Ρέαμτζουκ.
0: Ναι.
1: Για το αριστερό άκουσα. Αλλά αυτά όλα πριν από τον Γιούρισις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό μπορώ να το πω.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία, Τσούκ είναι περίπτωση άλλα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Αν υπάρχει μια. Δεν το ξέρω. Δεν, κάτι που δεν ξέρω δεν μπορώ να το πω για το Φέσβο για παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι όλες από το εξωτερικό. Δηλαδή από εκεί κοιτάζει ο Άρης.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσφεση και για το αριστερό άκρο και για το κέντρο της άμυνας. Εντάξει.
0: Okay. Okay.
1: Υπομονή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε.
0: Εντάξει, βέβαια, εννοείται. Τουλάχιστον άνοιξε η όρεξη με το 0-3 κόντρα στους μικρούς της Αταλάντα.
1: Κοίτα, δεν είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη.
0: Όχι, ξέρετε, το λέω. Κορμό. Γιατί πέρσι τον γκολ ο Άρης το ψάχνει με το κιάλι. Ναι.
1: Εντάξει, ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ είναι καλή παίκτες.
0: Ναι.
1: Και ο Μωρόν είναι ο Μωρόν, αν αποφασίσει να. Αν καταλάβει και ο ίδιος ότι εάν δεν προσπαθήσει, αφενός δεν θα έχει χώρο χρόνο φέτος, όπως είχε τα δύο προγραμμά, και αφετέρου, εάν θέλει να φύγει κιόλας. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η επιθυμία του στο τέλος της ημέρας.
0: Πρέπει να βοηθήσει και αυτός για να φύγει όμως.
1: Θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει και τον εαυτό του και την ομάδα για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Εντάξει. Δηλαδή ο Άρης έχει κρατήσει ένα κορμό. Δηλαδή έχει τον Γκάρε, έχει το Ράτσιτς, έχει το Διούδη στο τέρμα. Έχει αρκετούς παίκτες δηλαδή από τον περσινό κορμό που αποτελούν μια καλή βάση. Και έχει και τον ίδιο προπονητή. Εντάξει. Έχει τον ίδιο προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του. Κάποια πράγματα τα είδαν μάλλον, εγώ δεν το είδα το φιλικό για να είμαι ακριβής, αλλά από όσο έχω μιλήσει, αυτά τα που θέλει να περάσει στην ομάδα σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τα είδε. Θα δούμε τώρα και την πέμπτη κόντρα στη Μόντσα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Έχεις μπρέ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ να σας πω λοιπόν το εξής, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη, παίζει στην BWIN και μοιράζει 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το χρονικό διάστημα και για την ομάδα που κέρδισε πέρσι με την κατάκτηση του κυπέλου, κέρδισε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και σιγά σιγά σχηματίζεται για να διεκδικήσει όσο καλύτερη θέση στα ευρωπαϊκά κυπέλα της επόμενης σεζόν. Έχει και το Super Cup 12 του Αυγούστου με την ΑΕΚ. Μιλάμε φυσικά για τον Όφη. Γι' αυτό λοιπόν καλημερίζουμε τον Μάνο Σουργιά να μας πει πώς προχωράει ο Όφη το σχεδιασμό. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σου, Βάε.
0: Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, Μάνο. Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά, δόξα
0: τω Θεώ. Μπράβο, φίλε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πήγαινε λίγο αργά ο Όφη μέχρι στιγμής. Δηλαδή, δεν είχε πατήσει τον γκάζι για να δημιουργήσει ένα έτσι, πώς να το πω, ρε, μια θετική προσμονή για τις μεταγραφές του. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και πατάει το. Ανεβάζει την ένταση.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα αυτό. Όμως ο Όφη έχει κατάφερε και, αν εξαιρέσουμε τον Σαλσίδο και τον Σιγγέλια, κατάφερε και διατήρησε ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου δηλαδή το 80% του βασικού κορμού που είχε την περσινή αγωνιστική χρονιά. Mm-hmm. Και όπως είπες, τον οδήγησε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου. Βέβαια, η χρονιά που ξεκινά στις 13-12 του μήνα με το Super Cup, καθώς αυτόν έχουν θέσει ως πρώτο στόχο στον Όφη, αυτό το παιχνίδι, αυτή η χρονιά είναι πολύ πιο απαιτητική και πολύ πιο δύσκολη από την περασμένη. Θα έχει τον Όφη στην, όπως είπαμε, στην League Face, είτε την Europa στην καλύτερη, είτε το Conference, στο πρωτάθλημα μένετε και βέβαια στο κύπελλο που μπαίνει ως πρωτοπρόμος και θα είναι διατηρήσει τα δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν αναβάθμιση το ρόστερ, δεν χρειάζεται μόνο, δεν αρκεί μόνο μια καλή 14 ποδοσφαιριστών, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερες λύσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε έναν βασικό κορμό, χρειαζόταν στοχευμένες λύσεις με παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά και θα δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που ψάχνει η ομάδα. Ποδοσφαιριστές που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι γνώστες και της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, έχουν αγωνιστεί δηλαδή και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο εξωτερικό. Και προφανώς έχει καθυστερήσει, καθώς είναι ακόμα σε εκκρεμότητα βέβαια και το θέμα του επιθετικού. Βέβαια έχουν κλείσει τα βασικά μέτωπα, νωρίς έκλεισε του μέσου με την απόψη του Μπουχαλάκη, ακολούθησε αυτή του Σχέλη, τώρα και ο Νικολάου, έχει κλείσει λοιπόν και η άμυνα. Ήρθε και ο Αϊτόρ που πιστεύει ο Κόντης αρκετά σε αυτό που θα μπορέσει να δώσει μεσοεπιθετικά τις λύσεις που χρειάζεται.
0: Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι με την καθοδήγηση του Γιωβάνοβιτς και του Κόντι, ο Αϊτόρ είχε παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην καριέρα του, στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς είναι και παρότι φρέναρε λίγο την πολύ καλή πορεία που είχε ο τραυματισμός που αντιμετώπισε, ο Κόντι θεωρεί ότι έχει επανέλθει και ότι μπορεί να ξαναβρει αυτό τον πολύ καλό αυτό το οποίο είχε όταν τον είχε ποδοσφαιριστεί. Από εκεί πέρα όμως είναι τώρα το θέμα του επιθετικού που έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους. Όλοι στον Όφη είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με τον Βόζε, τον Κοντρό, όμως η προθεσμία που είχε δώσει Όφη, μάλλον η προθεσμία που είχε ζητήσει ο ίδιος για να απαντήσει στην πρόταση του Όφη, έχει εξαντληθεί και πλέον στρέφονται αλλού. Υπάρχει παίκτης ο οποίος είναι αλλοδαπός, έχει τα χαρακτηριστικά του Σαλσίδο, είναι δηλαδή κάπως διαφορετικός από τον ΣΕΚΑ, που προσπαθούν αυτή η περίπτωση να κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες. Προκειμένου να είναι και ο συγκεκριμένος παίκτης το συντομότερο δυνατόν στην Ολλανδία, εκεί όπου είναι το παρόδο, λογικά αν δεν έχουν φτάσει ήδη, θα φτάσουν σε λίγες ώρες ο Νικολά με τον Αϊτόρ, ενδεχομένως να τους δούμε να παίρνουν χρόνο στον αναρτιάρικο φιλικό αγώνα που έχει ωθεί. Έχει και σήμερα φιλικό, αλλά προφανώς δεν προλαβαίνουν
0: να παίξουν,
1: να αγωνιστούν. Οπότε κόντρα στη Βίλνη το Σάββατο φαντάζομαι ότι θα τους δούμε να παίρνουν λίγο χρόνο συμμετοχής. Καθώς και οι δύο ακολουθούσαν προετοιμασία, οπότε σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, που πούμε έτσι, και αγωνιστικής κατάστασης είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Αυτά χρειάζεται και αυτό το χρόνο για να εγκληματιστούν στην νέα τους ομάδα. Θέλω λοιπόν στον Όφη να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, μέσα στο επόμενο 24ωρο είναι δυνατόν, και το κομμάτι του και το θέμα του επιθετικού, προκειμένου και αυτός να είναι στη διάθεση του Κόντι στο τελικό πλέον στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ψάχνουμε περιφερειακό επιθετικό, Μάνο, ή center for κολόνα.
1: Όχι, for.
0: Ναι.
1: Θέλει να παίξει στον Σαλσίδο, for περιοχής. Ναι, ναι. Διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του ΙΣΕΚΑ. Οπότε δεν είναι πολλά και τα φιλικά που έχει όφη. 4 φιλικά έδωσε το πρώτο με τις Go Ahead Eagles. Δίνει απόψε το φιλικό με την Πρέντα στις 8. Και πάσαμε μέχρι το Σάββατο με τη Βίλεμ και 4 του Αυγούστου το τελευταίο με την Άλσα Άρχα από το Κατάρ. Θέλει λοιπόν σε αυτά, αν έχει τα δύο τελευταία, τουλάχιστον το τελευταίο φιλικό, να τον έχει και τον επιθετικό στην διάθεσή του, καθώς θεωρώ ότι αν αποκτηθεί ο επιθετικός, μετά όφη μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη δύσκολη, όπως πάμε και απαιτητική χρονιά, και με καλή ενδεκάδα και με λύσεις από τον πάγκο. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε μέχρι και ενδεχομένως μέχρι το τέλος των
0: μεταγραφών.
1: Ναι, προκειμένου να έρθουν παίκτες οι οποίοι θα βοηθήσουν όχι άμεσα στο Super Cup ή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ή την πρώτη αγωνιστική στην επαναληπτικό του ευρωπαϊκού, αλλά στο βάθος χρονιάς, γιατί όπως είπαμε μέχρι τον Δεκέμβρη την χειρότερη και αν τα καταφέρει η Όφη και αργότερα, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια, δύσκολα, κρίσιμα, ένα φορτωμένο πρόγραμμα και χρειάζεται λύση.
0: Εντάξει, κοίταξε, ο Κόντις το ξέρει αυτό. Δηλαδή το τι ακριβώς χρειάζεται μια ομάδα για να τα απεξέλθει στο Πέμπτη Κυριακή.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, απλά είναι για τον... Σωτικά για τον Κόντις δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά για τον οργανισμό του...
0: Για την ομάδα είναι, ναι. Ναι.
1: Ακριβώς, δεν έχει συμβεί ξανά. Και... θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη διαχείριση και του εξοικονομικού και η αγωνιστική προετοιμασία και όλα τα σχετικά. Γιατί θα λέμε ότι φορτώνει άμεσα, ξεκινάει άμεσα το δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή είναι το Super Cup, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι η πρώτη αγωνιστική, είναι ο επαναληπτικός του ευρωπαϊκού, συνεχίζεται το πρωτάθλημα, ανάλογα μετά με το που θα πάει, αν θα πάει στην Ευρώπη ή στο Conference League. Εκεί διαφέρουν οι ημερομηνίες και η ποσότητα των αγώνων που θα δώσει, αλλά όπως και να έχει, θα είναι και αυτά δύσκολα παιχνίδια. Όχι, ο οποίος θέλει αυτή την πρόκληση που έχει με τη Λιτβής, όχι απλά να απολαύσει τη συμμετοχή, αλλά να προσπαθήσει να διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Έχουμε δει ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση η οποία είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τις...
0: Που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες, ναι, διάκρισης, κακά τα ψέματα. Δηλαδή εδώ κάθεσαι και συζυγίζεις, ρε παιδί μου, και λες τώρα είναι ευκαιρία να μπει στο Europa, τα οικονομικά δεδομένα είναι διαφορετικά, τα πράγματα... Ναι, αλλά εγώ λέω ότι το Conference μπορεί να είναι μια διοργάνωση που θα κάνει τον Όφη να νιώσει πολύ πιο άνετος μέσα σε αυτήν.
1: Προφανώς. Όλοι στον Όφη θέλουν η ομάδα να καταφέρει να κάνει την μικρόβαση και να πάει στο γύρο.
0: Το συζητάω, ναι.
1: Είναι μια πιο μεγάλη διοργάνωση, πιο δανασχετικά, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, Όφη προσβάσιμη και σε αυτή τη διαδικασία. Έχει πάρα πολλά χρόνια να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει και το όνομά του και το παράστημά του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και νομίζω ότι το Conference είναι μια διοργάνωση που του δίνει περισσότερες τέτοιες ευκαιρίες. Όπως και να έχει, πάντως όπου και να αγωνιστεί θα επιδιώξει τη διάκριση, θα επιδιώξει να έχει μια καλή παρουσία, χωρίς όμως να προσανατολιστεί από τους εγχώριους στόχους που έχει και δεν αναφέρουν τώρα μόνο στο Super Cup αλλά στο πρωτάθλημα που πάλι συμμετοχή στα play-offs 5-8 είναι ο πρωταρχικός στόχος, αλλά και στον θεσμό του κυπέλλου που λέγοντας προπαιούχος ότι έχει αυτό το φορτίο να υπερασπιστεί αυτόν τον τίτλο που έχει. Στις 8 απόψε το βράδυ το φιλικό με την Πρέντα. Περιμένουμε να δούμε σημάδια βελτίωσης από ό,τι είδαμε στο πρώτο μάτς με τους Go Ahead Eagles. Δεν είναι η έκταση της ήττας, αλλά είναι περισσότερο ο αποσυντονισμός που έβαλε η ομάδα στην επανάληψη. Mm-hmm. Απέναντι βέβαια σε μια ομάδα που ήταν σε ένα πολύ, όπως και η Πρέντα,
0: προχωρημένο στάδιο.
1: Πολύ και προχωρημένο, ακριβώς. Γιατί ήταν μόλις το πρώτο φιλικό και συμμετάνε το δεύτερο, αλλά θέλει να βλέπει σιγά σιγά σημάδια βελτίωσης. Λογικά θα χρησιμοποιηθούν και πάλι όλοι οι παίκτες, με εξαίρεση τον Γκονζάλεφ, που έχει κάποιες μικροενοχλήσεις και προστατεύεται, θα χρησιμοποιηθούν φαντασμό όλοι οι υπόλοιποι παίκτες και θα αρχίσει σιγά σιγά όταν θα μπουν και ο Νικολάου και ο Αϊτόρ στο ρόστερο πιο δυναμικά. Εκεί από το επόμενο φιλικό του Σαββάτου με την Βίλεμ και το τελευταίο το οποίο έχει, έτσι να αρχίσει κάπως να αποκρυσταλώνεται η εικόνα που τουλάχιστον θα περιμένουμε να δούμε στο Super Cup με την ΑΕΚ, που νομίζω ότι αν όχι 100% σε ένα ποσοστό 90% θα είναι η δεκάδα αναφέρομαι, η δεκάδα η οποία είχε πέρσι όχι στην μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς και στη Super League και στο κοινό του κυπέλλου.
0: Ωραία. Μάνο μου, καλή σεζόν σου. Εύχομαι γιατί αρχίζουν οι υποχρεώσεις επίσημες.
1: Θα είμαστε καλά.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Θα είμαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Όπα, έχουμε παίχτη. Τι έγινε, φίλε.
2: Τι κάνετε.
0: Γιώργος Ανάκας. Εφορμά στο στούντιο. Πώς είμαστε.
2: Καλά. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από μια πολύ έγκυρη βελγική ιστοσελίδα.
0: Ναι, ναι. Κάτι τραγουδί θα μου πεις.
2: Ναι, ναι. Είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ. Τονίζω ότι η χθεσινή πρόταση στα 7 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε. Έκανε νέα πρόταση ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια συν 2 σε μπόνους, δηλαδή ένα πακέτο 10 εκατομμύρια που καλύπτει τη Σαρλερουά. Είναι πλέον πολύ κοντά οι δύο ομάδες συμφωνία. Το γράφουν μάλιστα ότι το bonus, τα μπόνους είναι μπόνους συμμετοχής, ξέρεις, αν ξεκινήσει βασικός, αν περάσει ο Ολυμπιακός Champions League. Προφανώς θα έχει για κατάκτηση τίτλων και τα σχετικά.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι έχουν παραλείψει κάτι από το δημοσίευμα, στο εν λόγω δημοσίευμα, μια πληροφορία. Okay. Εννοώ ότι θα αφήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός.
0: Σε λίγο.
2: Ναι, τύπου μπορεί και 20%, που είναι καλό ποσοστό, αν μη τι άλλο. Και απλά περιμένουμε τον ποδοσφαιριστή. Έχει ζητήσει σήμερα με το δημοσίευμα, με το ροπορτάζ, 1-2 ημέρες, ώστε να δει αν θα του έρθει κάτι από Premier League. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορες ομάδες, η Χάλη, η Leeds και διάφορες ακόμα. Γράφουν οι Βέλγοι ότι είναι το όνειρό του να παίξει στην Premier League. Εντάξει, λογικό. Αν με τι άλλο, ότι έχει ζητήσει 1-2 ημέρες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά πιέζει για τις λίγες μέρες που να δηλωθεί και η λίστα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να γίνουν αλλαγές μέχρι ένα 24ωρο
0: πριν. Εντάξει, ναι, okay.
2: Αλλά κυρίως για να τον έχει εδώ για μερικές προπονήσεις για τα μάτς με την Νέα. Αλλά οι Βέλγοι λένε ότι είναι πλέον πολύ κοντά συμφωνία και περιμένουμε και το OK του ποδοσφαιριστή.
0: Τι τραγουδί λοιπόν, έτσι.
2: Ναι,
0: περιμένουμε. Ακριβώς. Περιμένουμε. Το γράφουν οι Βέλγοι, το γράφουν αυτό.
2: Οι Βέλγοι, οι Βέλγοι.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις. Τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζανάκα που ήταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σταθερόπουλο, το video editor, DJ, λαμπερό συνεργάτη που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Το Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Και τώρα παίρνει τη σκυτάλη και μπαίνει μέσα να τα απομπονήσει κάνοντας επίθεση από τα μπακ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο BWIN Sport FM στους 93,6. Θα σκάνει ειδήσεις η μία μετά την άλλη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι,
11: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Per FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ αναμένεται σήμερα ο Λόβρο Μάγερο. Ο 28χρονος Κροάτης Μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπλντορν για να υπογράψει τετρέτε συμβόλαιο με την Ένωση και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κυτρινόμαυρων. Μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαλερουά για την απόκτηση του Γιασίντη Τραουή βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μία με δύο ημέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση στους Πειραιώτες, ζήτησε ο 23χρονος Μέσος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Βέλγιο. Η ανάμειξη των Ερυθρολεύκων στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά, γράφουν στην Πορτογαλία. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ έχει ρίξει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. Πιθανότητα την 11η της Ουγγαρίας σκέφτονται ενός προπονητής. Αρχικά για την απόκτηση εξτρέμ και έπειτα για παίκτη στη θέση 8 κινούνται οι πράσινοι. Σε 3 με 4 υποψηφίους στόχους έχουν κλειδώσει τον ΠΑΟΚ. Ίσως για απόκτηση δεξιού μπακ και πρώτη χρονικά μεταγραφή, σύντομα και εξελίξεις με χαφ και φορ. Στη ρεβάνς της Τούμπας με Δυνάμο Κιέβο έχουν επικεντρωθεί άπαντα στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των διαρκείας. Φουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, με τους κίτρινους να κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Ψηλά στη λίστα ο Μες Ντεουίτ της Αλκμαρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό έξτρεμα Αϊτόρ Καταλαπιέντερα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και τον δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανός μας επιθετικός Ιβι Λόπεθ που μείνει ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για το Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπακ Ρόναλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21χρονο τον επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ. Πρώτον πυλών η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, γεγονός που αναμένεται και εντός της ημέρας. Οριστική παρουσιάζεται η μεταγραφή του Τζον Στόουν στην Ίντερ, καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να έφτασαν σε συμφωνία. Ο Άγγλος στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City, θα υπογράψει τον ταμπλούχο της Ιταλίας μέχρι το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
3: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρων εκπομπή επίθεση από τα back, παρέμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ρυθμίζει τους τσίκους και επιλέγει τη μουσική. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Αναστασία Βοσνάκη. Είναι το δύο ώρο που θα ακούσουμε φυσικά τις ώρες των ρεπόρτερ, του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού λίγο μετά τις 12.30, μετά τη μία ρεπορτάζ Ολυμπιακού και στο τελευταίο ημίωρο θα ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μια ημέρα που είμαστε πιο κοντά στις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για UEFA Europa League και UEFA Conference League αντίστοιχα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Δυναμο Κιέβου μετά τη νίκη του 3-2 στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, συγγνώμη, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία μπορεί να πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός που με τη σειρά του θέλει να περασπιστεί το 2-1 που πέτυχε επί της Πάκρης στην Ουγγαρία. Το μάτς είναι σε 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πέμπτη και οι δύο αναμετρήσεις, στις 9 παρατέρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα τα παρακολουθήσουμε εδώ στον Big Win Sport FM βεβαίως την εξέλιξη των αγώνων. Το μάτς του ΠΑΟΚ από την τηλεόραση του Open TV, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από Sky TV. Τη στιγμή που χθες το βράδυ TV, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από Sky TV. Τη στιγμή που

ότι η διοίκηση θέλει να παραχωρήσει ποδοσφαιριστές, να ελαφρύνει το μπάτζετ. Ο Λαύρο Μάγερ είχε ένα συμβόλαιο που ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όπως όλα δείχνουν, θα μεταβεί στην Ολλανδία να περάσει ιατρικά και εν συνεχεία να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Ένωση. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο Μάγερ, 28 ετών, δεν ήταν στο παγκόσμιο κύπελο γιατί δεν είχε πάρα πολύ καλή χρονιά με την Βόλφσμπουργκ. Γενικώς παρασύρθηκε και αυτός από την μέτρια εικόνα της Βόλφσμπουργκ στην περσινή Bundesliga. Βεβαίως είναι μια σπουδαία κίνηση. Δεν είναι ο παίχτης δηλαδή που θα αντικαταστήσει τον Ορμπέλιν Πινέδα. Έχει αρκετά διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Είναι ένα παίχτης πιο κοντά στο 10 παρά στο 8. Κυρίως εκεί αγωνίζεται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει κυρίως το αριστερό του πόδι και οι σέντρες του και τα στατικά του χτυπήματα και τα τελειώματα του είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλό σε επιθετικό τρίτο. Εκεί είναι το σημείο του, το ατού του στο παιχνίδι του. Ανασταλτικά δεν είναι το καλύτερό του. Δεν βγάζει τόσο μεγάλη ένταση όσο βγάζει για παράδειγμα ο Πινέδα. Γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ακόμα έναν παίχτη εκεί, ο οποίος θα έχει πολλά τρεξίματα, διαρκή κίνηση στο γήπεδο, να καλύπτει χώρους, να είναι πιο δυναμικός. Αλλά σίγουρα με τον Λαύρο Μάγερ η ΑΕΚ βάζει πολύ μεγάλη ποιότητα, εμπειρία βεβαίως. Έχει παίξει Μουντιάλ, έχει συμμετοχή με την Εθνική Κροατίας. Είναι παίκτη υψηλού επίπεδου και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ στην μέσα γραμμή. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει και στα δεξιά, άμα χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια. Να συγκλίνει δηλαδή προς τον άξονα με το αριστερό πόδι. Κυρίως εκεί παίζει τον άξονα και κάποιες φορές δεξιά. Αλλά βεβαίως μιλάμε για ένα πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη. Η ΑΕΚ θα δαπανίσει περίπου 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Και βεβαίως το συμβόλαιο του παίκτη που είναι τετραετές με αιτήσιες αποδοχές 2 εκατομμύρια ευρώ.

πώς ακούγεται τον αριθμό. 75 και λίγο παραπάνω εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν Arsenal και προσεχώς η Dortmund για την απόκτηση του Χρήστο Τζόλι και του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τους δύο ακραίους της εθνικής μας ομάδας. Περισσότερα από 75 εκατομμύρια για τα δύο παιδιά. Ο Τζόλις είναι επίσημο εδώ και αρκετές ημέρες, προπονείται με την Arsenal. Προσεχώς θα επισημοποιηθεί και η μεταγραφή του Καρέτσα από την Γκένκ στην Dortmund. Σήμερα ή αύριο θα πέρασε ιατρικά ο Καρέτσας, ίσως αύριο, και εν συνεχεία να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τους Βεσφαλούς. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει στην Dortmund 30 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους πολυπροσιτών στόχων. Άρα μιλάμε για μια μεταγραφή 32 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ομάδων και ένα ποσοστό μεταπόλησης 10%. Δεν είναι μικρό, εάν και παράδειγμα ο Καρέτσας μετά από κάποια χρόνια, 1, 2, 3 ανάλογα, βρεθεί στο στόχαστρο μιας μεγαλύτερης ομάδας, σίγουρα τα ποσά, αν εξέλιξή του είναι αυτή που πρέπει να είναι, θα είναι πολύ περισσότερα από τα 35 εκατομμύρια που φτάνει τώρα η μεταγραφή του στην Borussia Dortmund. Θα μιλάμε για μια μεταγραφή που μπορεί να ξεπεράσει και τα 80 εκατομμύρια ευρώ, αν η εξέλιξή του είναι αυτή που πρέπει να είναι, και έχει πάει. Θα πάει μάλλον σε ένα κλαμπ που βοηθάει νέους ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν, να μεγαλώσουν ποδοσφαιρικά, κυρίως αυτούς που είναι μέσο επιθετικοί, και ο Καρέτσας έχει και πάρα πολύ ψηλά στο ρεπερτόριο του τις ντρίμπλες, το κάθετο παιχνίδι. Θα βρει πάρα πολλούς ανοιχτούς χώρους στην Bundesliga. Θα του κάνει πάρα πολύ καλό η μεταγραφή στην Borussia Dortmund. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα. Ένα παιδί που επέλεξε πριν από περίπου 1,5 χρόνο να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας. Θυμίζω ότι έχει παίξει με τα μικρότερα κλιμάκια της Εθνικής Βελγίου, αλλά ο ίδιος αποφάσισε με βάση την καρδιά του για να αγωνιστεί στην Ελλάδα και το έκανε. Έχει γράψει ήδη 10 συμμετοχές, σκοράροντας 3 φορές, αλλά είναι αξιοσημείωτα τα στατιστικά του Καρέτσα με την Γκένκ. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει παίξει

0: 92 φορές με την Genk, είναι 18,5, έχει σκοράρει 6 φορές, έχει δώσει 23 assist, είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό, η προσφορά του Καρέτσα που είναι 18,5, έπαιξε από τα 16 του στην πρώτη ομάδα της Genk, έχει μάθει ποδόσφαιρο στο Βέλγιο, αλλά ο ίδιος νιώθει Έλληνας και γι' αυτό επέλεξε να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα, στον Ανδρών. Έπαιξε βέβαια καθοριστικό ρόλο και ο Λεμπούκ για να κλείσει η μεταγραφή χθες. Το μεσημέρι έγινε η συνάντηση της πλευράς της Ντόρτμουντ με την διοίκηση της Genk. Είναι πολύ κοντά οι δύο πόλεις, μία στη Γερμανία, άλλη στο Βέλγιο. Μετέβει ο Λεμπούκ, ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, και μέσα σε περίπου 2 ώρες έκλεισε η συμφωνία. Επαναλαμβάνω, 30 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους επίτευξη στόχων που είναι πολύ προσιτή. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία σε 32 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσοστό 10% μεταπόληση του παίχτη. Αν για παράδειγμα τα επόμενα χρόνια η Dortmund αποφασίσει να τον παραχωρήσει και να πάει κάπου αλλού. Θυμίζω, μαζί μας αυτό το δίωρο, χορηγός εκπομπής είναι η Bet365, και όταν γυρίσω θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας και θα κουβεντιάσουμε περισσότερο, αναλυτικά δηλαδή, για τον Λαύρο Μάγερ, που όπως θα δείχνουν θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ, αλλά και για τον deal με την Genk, το deal της Borussia Dortmund με την Genk για τον Καρέτσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. www.sportfm.gr κλικάρετε. Μπαίνετε στο παιδί που λέει live ραδιόφωνο. Ανοίγει εκεί μια νέα σελίδα. Γράφετε το μήνυμά σας και κάνετε αποστολή. Φυσικά είναι δωρεάν. Και βεβαίως ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM. Μια συνδυασία που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Σας έλεγα νωρίτερα για τον Λόβρο Μάγερ και για την μεταγραφή, την επικίνδυνη μεταγραφή της Dortmund με την απόκτηση του Καρέτσα από την Genk. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον φίλο και καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Βαβρίτσα από το Kicker, για να συζητήσουμε για τον Λόβρο Μάγερ, για την περσίνη παρουσία στην Wolfsburg, στην Bundesliga, αλλά και το τι έγινε, πώς κατέληξε τελικά ο Καρέτσα στην Borussia Dortmund. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Ελλάδα και την Αθηνά.
1: Καλό μεσημέρι Σωτήρη και σε εσένα και στους ακροατές σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επειδή σε άκουσα που το έλεγε.
0: Ναι, εντάξει, το λέω πάντα γιατί είναι μεγάλη στήριξη από στο εξωτερικό για των φίλων, όχι μόνο του Big Wins Sport FM. Όσοι αγαπούν τον αθλητισμό γενικώς, το ποδόσφαιρο, λατρεύουν τον Big Wins Sport FM. Είναι μεγάλη παρέα. Πώς θα είδες, ευθυνδιάστηκες με τον Λόβρο Μάγερ, γιατί έγραψε ένα κομμάτι στο Kicker για τον Κροάτι κεντρικό χάφ της Wolfsburg. Τι πληροφορίες έχεις, πώς κατέληξε η ΑΕΚ στον παίχτη?
1: Ευθυνδιάστηκα θετικά, πρέπει να πω, γιατί στο παιχνίδι το manager που έχουμε εδώ στο Kicker εδώ και 3 σεζόν αγόριζα τον Λόβρο Μάγερ, γιατί έτσι μ' άρεσε σαν παίχτης, αλλά και γενικώς δεν πίστευα ότι ένας προσφερθής που είναι από 3 χρόνια έκανε μεταγραφή 25 εκατομμυρίων στην Bundesliga, ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί να παίζει σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα. Και το γεγονός όμως, εντάξει, είναι αυτό που γράφουμε και στο κείμενο, ότι η Wolfsburg μετά τον υποβιβασμό της έχει 39 παίχτες στο ρόστερ της, και φυσικά όλοι όσοι είναι καλοί, να το πω έτσι, όσοι έχουν επιλογή να πάνε σε καλύτερες λίγες και σε καλύτερες ομάδες, θα το κάνουν ώστε να ελαφρύνει και το budget που νομίζω θα μείνει στα 2/3 στη Β' Γερμανία. Mm-hmm. Οπότε ο Λαύρο είναι ένας από αυτούς. Και παράλληλα νομίζω χτες δώσαν και τον Σκοβ Βόλτεν στην Μπασάκ Σιχέρ έναντι 8 εκατομμυρίων. Δηλαδή χτες η Wolfsburg μάλιστα 14 εκατομμυρία και εκεί έχει αρκετός ακόμα να δώσει.
0: Ναι, βέβαια. Μεγάλο ρόστερ. Να με 38-39 ποδοσφαιριστές, πώς θα γίνει? Πρέπει να ελαφρύνει πολύ το ρόστερ. Τι παίχτη βάζει η ΑΕΚ στο δυναμικό της, τι στοιχεία βάζει? Φαντάζομαι, επειδή το ξέρεις πάρα πολύ καλά, συμφωνείς και εσύ ότι δεν είναι ο παίχτης εκεί που παίζει ακριβώς ο Πινέδα? Δεν έχει δηλαδή κοινά στοιχεία με τον Ορμπέλιν Πινέδα?
1: Όχι, δεν είναι. Πινέδα είναι το μόνο, να το πω έτσι, το μόνο κοινό στοιχείο που έχει με τον Πινέδα είναι ότι είναι πολύ δυνατός με την μπάλα και ότι κατεβάζει την μπάλα. Δηλαδή ότι, mm-hmm. ότι κάνει μέτρα με την μπάλα, ειδικά μια εποχή που η Wolfsburg έπαιζε με ταχύτατες, με αντεπιθέσεις, mm-hmm. ήταν αυτός που είχε πολύ κεντρικό ρόλο, δηλαδή και είχε την μπάλα αρκετά μέτρα στην κατοχή του. Από εκεί και πέρα είναι πιο επιθετικογενής παίχτης, πιο δεκάρι, πιο οχτάρι, να το πούμε έτσι, mm-hmm. αν και παίζει και στα πλάγια.
0: Μπορεί να παίξει στα πλάγια, πιστεύεις, ε?
1: Ναι, παίζει. Έχει παίξει ακόμη και με τον Νίκο Κόβατς, ο οποίος mm-hmm. τον είχε πάει στη Wolfsburg mm-hmm. το 23. Έπαιξε αρκετές φορές και στα πλάγια. Και λέω τον Νίκο Κόβατς γιατί είναι συμπατριώτης του, που τον ήξερε καλά. Και για μένα η καλύτερη από τις 3 σεζόν που έχει κάνει ο Λόβρο Μάγερ στη Γερμανία ήταν η πρώτη, με 32 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 ασίστ. Δηλαδή έτσι με καλά νούμερα. Γιατί ήταν ακριβώς αυτό που ήταν ακριβώς το πλάνο του προπονητή, που τον πίστεψε και τον έφερε εκεί. Και έκτοτε, δηλαδή στα 3 χρόνια, ο Μάγερ στη Wolfsburg έχει ζήσει 7 προπονητές. Οπότε ναι, κάπου μετά χάθηκε η μπάλα που λέμε.
0: Ναι, και γενικώς δεν πήγε καλά η Wolfsburg, δηλαδή δεν είναι ότι ξεχώρισε κάποιος. Τους πήρε όλους κάτω βόλτα που λέμε.
1: Γενικώς, δηλαδή την περσινή σεζόν δεν μπορεί να την κρίνει κανείς για κανένα ποδοσφαιριστή. Γιατί όταν υπήρξαν αλλαγή 3 προπονητές μόνο πέρυσι, δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή ο ένας θέλει τον Μάγερ ξέρω δεξιά, ο άλλος τον ήθελε οχτάρι, ο άλλος δεν ήθελε καθόλου. γενικώς και αυτό ήταν, γι' αυτό ήταν και το αποτέλεσμα, υποβιβασμός για τη Wolfsburg. Κάτι που χαροποιεί, φαντάζομαι, το ελληνικό κοινό και ιδιαίτερα τους φίλους ΣΑΚ, γιατί χωρίς αυτόν τον υποβιβασμό δεν νομίζω η Wolfsburg ποτέ να πουλούσε το συγκεκριμένο παίχτη με 6 εκατομμύρια.
0: Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι είναι ένα παιδί που παίζει κυρίως στο 10 αλλά μπορεί να παίξει στο 8 και κάποιες φορές μπορεί να βοηθήσει παίζοντας και τα δεξιά της επιθέσης για να συγκλίνει με το αριστερό προς τα μέσα.
1: Έτσι και έχει εκτός το ότι, εντάξει αυτό το ξέρουμε περισσότερο, ότι έχει αυτό το γλυκό αριστερό πόδι που λέμε, έχει πολύ εύκολη την κάθε την παλιά. Δηλαδή περνάει κάθετες αρκετές σε κάθε μάτς και αυτό που είδα λίγο, γιατί κοίταξα και τους αριθμούς της Όπτα το πρωί, ότι στο επιθετικό τρίτο έχει πάνω από 75% ακρίβεια στις πάσεις του. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν δίπλα αντίπαλοι και η χώρα είναι στενή, αυτός την περνάει την μπάλα.
0: Και καταλαβαίνω ότι παίζει πολύ ανάμεσα στις γραμμές, δηλαδή στη μεσαία γραμμή και την αμυντική γραμμή του αντιπάλου. Κινείται πάρα πολύ καλά και επιτυχημένα, γι' αυτό και βγάζει αυτές τις τελικές πάσες, βρίσκει τους χώρους δηλαδή να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Αλλά και εκτελεί, δηλαδή προσπαθεί να βρει και εστία ο ίδιος.
1: Ναι, και εκτελεί και στημένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και φάουλα από τα πλάγια και γενικώ στημένα το έχει και αυτό. Είναι αυτό το γλυκό το αριστερό πόδι. Κάνει μεγάλη δουλειά.
0: Για να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, για να πούμε και για τον Καρίσα λίγο, για να προχωρήσουμε τα θέματα. Ξέρεις, θα μεταβεί στην Ολλανδία σήμερα για να προχωρήσει η μεταγραφή, να κλείσει και να ανακοινωθεί.
1: Αυτό που το είδα το πρωί σε ελληνικά μέσα, στην ουσία είναι και η πλευρά της Wolfsburg. Αυτό έχει βγάλει προς τα έξω, ότι η μεταγραφή έχει κλείσει και ότι ο παίκτης θα μεταβεί το συντομότερο δυνατό στην προετοιμασία της νέας ομάδας.
0: Πριν σε πάω στον Καρέτσα και το πώς κατέληξε στην Μπορούσια, πες μας και τον Κουλιεράκη, γιατί επειδή είναι ένα παιδί που είναι στην εθνική ομάδα, είναι στην Wolfsburg, είναι προς παραχώρηση. Θεωρείς δεδομένο ότι θα φύγει ο Κουλιεράκης?
1: Ναι, 100%. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε μία σε 100 Κουλιαράκης θα πήγαινε στη Wolfsburg, όπως και 5-6 άλλοι παίκτες, όπως ο τερματοφυλάκας, ο Παυλός, ο Μιταμπάρα, ο επιθετικός ο Αμπούρα. Έχει αρκετούς παίκτες που λόγω β' εθνικής θα αποχωρήσουν λόγω της ΑΕΤΕ Λίγα. Και είμαι σίγουρος ότι μέσα στον Αύγουστο, γιατί λόγω που διάλο όλο το μεταγραφικό παζάρι πήγε προς τα πίσω, ότι μέσα στον Αύγουστο ο Κουλιαράκης θα πάρει μεταγραφή και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πιο μεγάλη σαν όνομα και σαν λίγα ομάδα από ότι ήταν η Wolfsburg.
0: Και όπως βλέπω το ρόστερ της Wolfsburg, είναι ένας από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστική αξία ο Κουλιαράκης μαζί με τον Αμούρα, όπως ανέφερες.
1: Αυτοί οι δύο είναι σίγουρο ότι θα φύγουν, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η Wolfsburg μετά τον υποβιβασμό, πέραν το ότι πρέπει να κεφαλοποιήσει ποδοσφαιριστές για να μην έχει οικονομικά θέματα, έχει και το πρακτικό πρόβλημα με το ρόστερ των 80 εκατομμυρίων, 90, σε αμοιβές εννοώ, με το budget για το παιχτών δεν μπορεί να επιβιώσει στη Β' Εθνική και στη Τράτη Λίκα, γιατί τα έσοδα εκεί είναι πολύ λιγότερα.
0: Έχει πάρει το αυτή σου τίποτα.
1: Δηλαδή και ο Αμόρα και ο Κουλιαράκης θα φύγουν.
0: Έχει πάρει το αυτή σου τίποτα για το που θα πάει, αν θα παραμείνει στη Γερμανία, στην Bundesliga, αν θα πάει η Αγγλία. Γιατί η Κρίσταλ Πάλας έχει ακουστεί κάπως, όχι τόσο πολύ έντονα, αλλά έχει ακουστεί κυρίως για εκεί. Νομίζω για την Πορτογαλία δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Πιο δύσκολο το βλέπω για την Πορτογαλική Λίγκα, δηλαδή Μπενφίκα Sporting. Δεν ξέρω εσύ, αν έχεις ακούσει κάτι.
1: Αν δεν είχε προβιβαστεί η Wolfsburg, θα σου έλεγα Αγγλία, γιατί η Wolfsburg θα κοιτούσε να τον μουσχοπουλήσει. Δηλαδή με ένα ποσό άνω των 40, ξέρω εγώ. Τώρα που ρεαλιστικά θα πάρει 20 με 25, νομίζω ότι είναι και άλλες χώρες και άλλες αγορές που ακόμα και οι Ιταλοί μπορεί να τα δώσουν. Οι μεγάλες ομάδες, ακόμα και η Μπενφίκα που διαβάσαμε πρόσφατα, ακόμα και οι γερμανικές ομάδες θα τα δίναν. Οπότε είναι ανοιχτό, αλλά αυτό που σου είπα, είμαι 100% σίγουρος ότι τέλος Αυγούστου ο Κουλιαράκης είναι σε πιο μεγάλη ομάδα από ό,τι εγώ.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε να μιλήσουμε για τον Καρέτσα λίγο. Έτσι, μείνει στη γραμμή σου εγώ και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη στο λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Γκουντερές συναντάται αυτή την ώρα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την χλιάτιση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Ισχυρή σεισμική δόνη μέγεθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε τις εντολές και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά κινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09
7: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για BWin Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9:30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον BWin Sport FM 94,6. BWin Sport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Συζητάμε με τον Γιώργο Βαβρίτσα από το Kicker για την μεταγραφή που κάνει η ΑΕΚ, τον Λόβρο Μάγερ από την Βόσμπρου, και πλέον πηγαίνουμε στο επόμενο χθεσινό ζήτημα, την σπουδαία μεταγραφή που ολοκληρώνει η Dortmund με την απόκτηση του Καρέτσα από την ΚΕΓ. Το βάζουμε τον Γιώργο Βαβρίτσα στο παιχνίδι για να μας πει έτσι επιμέρους πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαπραγμάτευση και την τελική συμφωνία των δύο ομάδων. Είναι αλήθεια, Γιώργο, ότι πίεζε πάρα πολύ καιρό τώρα η Dortmund με αλλεπάλληλες προτάσεις προς την ομάδα του Βεργίου για να αποκτήσει τον Καρέτσα.
1: Ναι, αυτό αληθεύει, αλλά επίσης αλήθεια είναι ότι σχετικά νωρίς η πλευρά Καρέτσα, όλη η οικογένεια και ο παίχτης, ακούγοντας το όλο πλάνο της Borussia Dortmund, σοφά κατά με αποφάσισαν ότι εκεί θα ήταν καλύτερα να συνεχίσει, δηλαδή ο Κος, όπως τον λένε οι Ελβετοί, οι Βέλγοι,
0: συγγνώμη,
1: και προφανώς τον είναι πρόσωπος και τη παρή της Dortmund, και έχοντας το ατού ότι ο παίκτης θέλει, ήθελε να πάει στην Dortmund προφανώς, μετά το θέμα ήταν καθαρά οικονομικό, κάτι που όμως δεν σημαίνει ότι η Γκένκ θα τον έδινε και πιο φτηνά ή ότι η Dortmund θα πετούσε πολλά λεφτά. Γενικώς τα βρήκαν σε ένα καλό σημείο, θεωρώ, και είναι ό,τι καλύτερο για ένα ξεκίνημα του Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Bundesliga.
0: Εκεί νομίζω παίξε και μεγάλο ρόλο και το πώς το χειρίστηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής της Borussia Dortmund, ο Λεμπούκ, ένας αξιωματούχος, ένας στέλεχος στα 40 του, νέος άνθρωπος, έτσι να τα λέμε όλα, που έχει ένα δύσκολο ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό, και βλέπουμε σε αυτό το πρώτο διάστημα να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αποκτάει Borussia παίκτες νεαρής ηλικίας, εξελίξιμους. Ο Αντεγέμι αποχώρησε και αυτό έπαιξε ένα ρόλο για να ελαφρύνει το budget, αλλά βεβαίως και η αποχώρηση του Γουίλιαν Μπραντ, που για εκεί υπολογίζεται περισσότερο ο Καρέτσας.
1: Ναι. Γενικά ο Νίκο Κόβατς, λέγαμε νωρίτερα για τη Βόλφσμπουργκ και τον Κόβατς, τώρα τον βρίσκουμε στην Dortmund.
0: Σωστά.
1: Παίζει με τριάδες στην άμυνα, τέσσερις στη μεσαία γραμμή και μπροστά δύο μεσοεπιθετικούς και έναν σέντερφορ. Οπότε λογικά η θέση του Καρέτσα είναι η μία εκ των δύο μεσοεπιθετικών δεξιά. Και εκεί νομίζω θα ξεκινήσει την όλη προσπάθειά του στην Bundesliga. Και μάλιστα είχαμε στο χτεσινό κείμενο για την μεταγραφή του, είχαμε και δηλώσεις του προπονητή του στην γκένγκ του Γερμανού, του Thorsten Fink, που τον είχε ζήσει ως 16χρονο εκεί. Και ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, καθώς γεννημένος στον Dortmund, πώς είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, και τονίζει ότι οι οπαδοί της Borussia θα τον λατρέψουν και ότι το μόνο που βλέπει στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον οποίο θεωρεί δεκάρι αλλά όχι παλιά σκοπής, μοντέρνο δεκάρι, είναι ότι μόνο το σωματικό λίγο, και το γεγονός ότι πρέπει να μάθει πολύ σύντομα ότι στο Dortmund η ομάδα ανέκαθεν παλεύει και αγωνίζεται και δεν τα παρατάει ποτέ. Δηλαδή αυτές είναι.
0: Ξέρεις, και είναι και κοντά από το σπίτι του. Το Genk με το Dortmund είναι 2 ώρες δρόμος, περίπου 180 χιλιόμετρα, το Βέλγιο, Γερμανία. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην προσαρμογή του.
1: Και αυτό έπαιξε το ρόλο του στη μεταγραφή στην Dortmund. Πέραν φυσικά και το γεγονότος ότι αν κάνουμε μια λίστα ποιοι παίκτες πήγαν νεαροί στην Dortmund και φύγαν με πάρα πολλά χρήματα, τι να θυμηθούμε, Haaland, θα θυμηθούμε Bellingham, Sancho, και πάρα πολλούς, οπότε δείχνει και στην πλευρά του παίχτη μπορούσε ότι έλα σε εμάς να κάνεις το επόμενο βήμα και το μεθεπόμενο μετά θα το συζητήσουμε μαζί.
0: Ξέρεις, Γιώργο, τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην εθνική ομάδα, και έχω συλλέξει πληροφορίες και με αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, όλοι βλέπουμε το τι κάνει στο γήπεδο, που ξεχωρίζει πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι στο πρώτο παιχνίδι με την Σκωτία στο Γιώργο Κασκάκης. Ζητούσε την μπάλα από το πρώτο δευτερόλεπτο με το που μπήκε στο γήπεδο. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι ένα νέο παιδί 17-18 χρονών που είναι στην εθνική, δεν ήξερε καν τους συμπαίκτες του καλά-καλά. Τον έλεγε, ζητούσε την μπάλα για να την πάρει, να πάρει πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει, να βοηθήσει γενικώς στην εθνική. Δηλαδή, τον έλεγε από το πρώτο δευτερόλεπτο στην παρουσία του στο γήπεδο. Αλλά αυτό που μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση είναι ο χαρακτήρας του. Είναι πάρα πολύ ώριμος για την ηλικία του. Μπορεί να είναι ένα παιδί 18,5 ετών, δεν έχει κλείσει καν τα 19 του. Και είναι πάρα πολύ όριμος και σίγουρα παίζει όλο αυτό το περιβάλλον του, οι γονείς του γενικώς, πώς έχει μεγαλώσει. Και έχει κάνει μια όρημη απόφαση στο να πάει στην Dortmund για να είναι ενδιάμεσο σκαλοπάτι.
1: Και η ομάδα στην οποία μεγαλώνει ποδοσφαιρικά στην προηγουμένη περίπτωση, ναι. Γκένκ, τον συνόδευε στο κάθε βήμα του, ούτε του έκλεισε ποτέ το δρόμο, αλλά τον πλέον δηλαδή, τα νέα παιδιά, ότι είναι ταλαντούχος είναι έτσι αναμφισβήτητο, αλλά πλέον τα νέα παιδιά, οι ομάδες τα συνοδεύουν και στον τρόπο πώς θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι. Και το ότι η Ελλάδα με την απόφαση του Καρέτσα να αγωνιστεί στην ελληνική εθνική και όχι στο Βέλγιο, εγώ το έλεγα και τότε ότι κερδίσαμε ένα μπεχταρά για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, όταν ένα παιδί 17 χρονών κάνει αυτά που κάνει τότε, 17, τώρα 18-19, στα 25 του, στα 30 του, σαν εθνική ομάδα, πρέπει να χαίρεσαι που θα τον έχεις.
0: Και φαίνεται ότι θα είναι πρωταγωνιστής, δηλαδή θα είναι από τα βασικά στελέχη της Μπορούσια στο νέο ξεκίνημα στην Bundesliga στην Ευρώπη. Νομίζω να το χρησιμοποιήσει και δεξιά στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό. Εκεί έπαιζε περισσότερο στην ομάδα του Βελγίου, στην Genk. Θεωρείς ότι θα έχει καλή προσαρμογή και θα βοηθήσει αμέσως στην Dortmund? Τι καταλαβαίνεις?
1: Το μόνο που φοβάμαι είναι αυτό που είπε και ο Φινκ, δηλαδή λίγο το αυτό το σωματικό, γιατί η Bundesliga είναι και έτσι ένα δυναμικό πρωτάθλημα που βασίζεται πάρα πολύ στη δύναμη και στις προσωπικές μονομαχίες, και λίγο εκεί, αν το ξεκίνημά του είναι καλό και η ομάδα ρολάρει και βρει ένα ρόλο σύντομα σχετικά στην ομάδα, θα γίνει αυτό που επίσης είπε ο Φινκ, ότι ο παδί της Μπορούσια που το κίτρινο τείχος εκεί στον Dortmund, οι 85.000 θα τον ατρέψουν. Δηλαδή λίγο είναι το ξεκίνημα, αν και νομίζω ότι θα του δοθεί όλος ο χρόνος, ακόμη και αν χρειαστεί περισσότερη προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Και η επόμενη κίνηση που θα κάνει η Dortmund, για να κλείσουμε με αυτό, επειδή λέγαμε για τον Ole Buk, τον αθλητικό διευθυντή, είναι ο Σαντ Ελμάλα της Κολονίας. Αυτόν θέλει η Dortmund για το για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Είναι 19-20, είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Καρέτσα. Είναι ξεκάθαρη στροφή της, η επιλογή της Dortmund να προχωρά σε απόκτηση ποδοσφαιριστών 18-19-20 ετών. Αυτό που κάνει χρόνια το συνεχίζει και το κάνει τώρα, παρότι έχει αλλάξει ο αθλητικός διευθυντής.
1: Έτσι, απλά στον Ελμάλα θα χρειαστούν και περισσότερα χρήματα, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ήδη η Κολονία έχει απορρίψει την πρώτη πρόταση της
0: Ρώμα.
1: 50.
0: Και της Ρώμα, ε.
1: Ναι, ναι, και καλά, ήταν να πάει και στην Brentford, αλλά εκεί δεν ήθελε ο ίδιος να πάει. Mm-hmm. Αλλά η Κολονία τώρα έχει απορρίψει ήδη την πρώτη πρόταση της Dortmund, ύψος 50 εκατομμυρίων, οπότε στα 55-60 θα κλείσουν.
0: Υποθέτω. Τόσο θα πάει, ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε πάντα καλά, θα τα ξαναπούμε. Ακούσαμε τον Γιώργο Βαβρίτσα από το Kicker. Μας είπε αρχικά για τον Λόβρο Μάγερ, τι θα βάλει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ένας παίκτης που έρχεται από την Βόλσμπουργκ, ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός. Περισσότερο στο 10, μπορεί να βοηθήσει και στο 8 βεβαίως, και εκεί μπορεί να παίξει εύκολα, αλλά και στη θέση του δεξιού εξτρέμ. Μίλησαμε για τον Καρέτσα. Πώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του από την Genk στην Borussia Dortmund. Σήμερα, αύριο, θα περάσει τα ιατρικά ο παίκτης για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του στην ομάδα της Βεσφαλίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Να σας πω ότι λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας, αναμενόμενο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέραμε στα μέσα του παγκοσμίου κυπέλου ότι η Ομοσπονδία, η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, είχε συμφωνήσει με τον Ζιντάν για να επιστρέψει στους πάγκους. Αναλαμβάνει λοιπόν την τεχνική καθοδήγηση των Tricolor, αντικαθιστά τον Didier Deschamps. Τετραετές συμβόλαιο για τον Ζιντάν θα οδηγήσει την Γαλλία και στο επόμενο Euro 28, αλλά και βεβαίως στο παγκόσμιο κύπελλο του 30 που θα γίνει στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο.

ένας φίλος, μάλλον στον τόρ που μένει, περιμένει πώς και πώς να κλείσει ο Καρέτσας. Έχει εξασφαλισμένο διαρκείας για να δει τον Καρέτσα, ο Βαγγέλης.

0: Είναι δεδομένο θα πουλήσουν και οι φανέλες του Καρέτσα με την Dortmund, και την ομάδα φανέλα του Καρέτσα αφήνει τα και ανώλευκα και πηγαίνει στα κίτρινα μαύρα της Borussia Dortmund. Ο Παναθηναϊκός που έχει τη ρεβάνς μπροστά με την Πάξη στο Ολυμπιακό στάδιο. Ελάχιστες αλλαγές θα κάνει ο Νίστρουπ στο αρχικό σχήμα. Και νομίζω ότι σε πρώτο πλάνο ήταν στις τελευταίες ημέρες οι αποχωρήσεις. Πλέον αποχαιρέτησαν τον Παναθηναϊκό Γετβάη, ο ένας που πάει στην Αλσαμπάπ, και ο Σιώπης που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμρούκ. Φίλοι του Παναθηναϊκού λένε γιατί δεν πάει να χτυπήσει παίχτη από εκεί ο Παναθηναϊκός, του Βόλφσμπουργκ που έχει υποβιβαστεί στην Zweite Liga. Επειδή η Wolfsburg παραχωρεί παίχτες, θέλει να ελαφρύνει το budget και το roster, γιατί μιλάμε για 38-39 ποδοσφαιριστές. Φίλος στον Βόλο, σε περιμένουμε λέει στην Νέα Ιωνία Βόλου για τσίπουρα κτλ. Ωραίος ο Βόλος, μαγικός. Και να δούμε για την Νέα Ιωνία Βόλου. Βέβαια, όχι μόνο να περάσουμε ωραία στην περιοχή, στην Μεσσηνία. Πάμε τώρα στον Νίκο Αθανασίου, τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε τα θέματα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, Σωτήρη μου, τι κάνεις, καλά.
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι, τι γίνεται.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Φεύγουν παίχτες, μειώνει το budget, μειώνεται και το ρόστρο, αλλά μαζεύονται και τα συμβόλαια, γιατί σίγουρα και του Γετβάη αλλά και του Σιώπη ήταν αρκετά μεγάλα τα συμβόλαια. Θα υπάρχει και συνέχεια όπως όλα δείχνουν, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει όμως μπροστά του ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, τη ρεβάντς με την Πάξη, έτσι δεν είναι?
1: Καλές οι μεταγραφές, ακόμα καλύτερες οι αποχωρήσεις. Αλλά όπως λες και εσύ πολύ σωστά, είμαστε δύο μέρες πριν τον επαναληπτικό του Παναθηναϊκού με την Πάξη, το βράδυ της Πέμπτης Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι που οι πράσινοι πρέπει να κάνουν το αυτονόητο, να κάνουν την υποχρέωσή τους και με μια δεύτερη νίκη να περάσουν στον επόμενο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά 1948. Εντάξει, νομίζω και από το πρώτο παιχνίδι επιβεβαιώθηκε στον αγωνιστικό χώρο η μεγάλη διαφορά ποιότητας ατομικής και συνολικής των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει με σοβαρότητα και διορθώνοντας τουλάχιστον το θέμα της αποτελεσματικότητας να κάνει μια δεύτερη νίκη και να συνεχίσει την πορεία του στον πρώτο σημαντικό στόχο της χρονιάς, γιατί όπως και να το κάνουμε, κάθε καλοκαίρι κάθε ελληνική ομάδα που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία παίζει τον πρώτο της σημαντικό στόχο, και όταν μπαίνει στην τρίτη τη τάξη διοργάνωση της UEFA και μάλιστα ως ισχυρός, το να κάνεις το 3 στα 3 είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση, ένα τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι σου, οπότε αν τα καταφέρεις κανείς δεν θα σου πει μπράβο. Αλλά αν ομιγέννη το και έχω εκεί τον Ιάρχο να χτυπήσει ξύλο, συμβεί κάτι στραβό ή κάτι ανάποδο, μετά έχουμε δει ότι η διαχείριση των πραγμάτων είναι αρκετά δύσκολη σε πάρα πολλά πράγματα, και οικονομικά και διαχείριση του ρόστερ, αλλά okay, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε αυτή τη στιγμή την συγκεκριμένη κουβέντα. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται χωρίς απρόπτα, να δούμε αν έχει προκύψει και κάτι από το σημερινό πρόγραμμα. Όσον αφορά την ενδεκάδα, έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι όπως θα δείχνουμε ο Παντρόγγελεν θα κάνει ντεμπούτο στο πλευρό του Ντεφράι, και στις υπόλοιπες θέσεις δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα από πού προκύπτουν και γιατί προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει με το τέλος καλοκαιριού ή τον Ιανουάριο ή του χρόνου ή οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ταμπόρδα. Δεν ξέρω από πού έχει.
0: Ναι, το λέγαμε και χθες αυτό.
1: Ναι, το ξαναπώ και σήμερα, γιατί κάτι είδε, κάπου πήρε κάτι το μάτι μου. Δεν ξέρω από πού εκπορεύονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα στο πρώτο επίσημο μάτι σεζόν, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, δεν μπορώ να. Για κανένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού δεν ξέρω τι θα γίνει με το τέλος του καλοκαιριού. Μπορεί να εμφανιστεί κάποιος να δώσει 10 εκατομμύρια, 15, δεν ξέρω. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά ο Ταμπόρδα έπαιξε σε όλα τα φιλικά. Σκόραρε 3 τέρματα, παίκτης ήταν πολύ σημαντικός. Μέχρι στιγμή στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού στο 10 είναι ο Γιάγουσιτς μαζί με τον Ταμπόρδα. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό του προπονητή ο βασικός είναι ο Γιάγουσιτς.
0: Mm-hmm.
1: Πράγμα απόλυτα normal, δεν το κρίνω, δεν λέω ποιον θα βάζω εγώ βασικό, δεν έχει καμία σημασία η άποψή μου. Λέω πράγμα απόλυτα όμως φυσιολογικό, έτσι, για έναν προπονητή να προτιμά τα χαρακτηριστικά του χι ποδοσφαιριστή, συγγνώμη, από τον ψι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και άλλοι παίκτες δεν έπαιξαν στην πρεμιέρα με την πάξη στη σεζόν, δεν θα φύγουν. Έτσι, δεν... Τέλος πάντων. Απλά ήθελα να το πω αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί...
0: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
1: Μπράβο.
0: Αφού έχεις πάρει και μηνύματα, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Όλοι θα κρυθούμε στο τέλος της διαδικασίας και τα προκληματικά μέχρι να μπει ο ευχόμαστε όλοι ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα, έχει ένα νέο προπονητή, μεταγραφές πάρα πολλές. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα σχέση με πέρσι.
1: Και Γιάνκος είπε ότι είναι μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: και μάλιστα
0: αυτός.
1: Είναι μια μεταγραφή που δεν έπαιξε και πέρσι καθόλου.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Δηλαδή στο ένα παιχνίδι που έπαιξε με την Πάξη, ξεπέρασε τα λεπτά, τα αγωνιστικά που του έδωσε πέρσι ο Μπενίτες 6 μήνες. Και για τους δύο ποδοσφαιριστές ο Παναθηναϊκός έχει δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και για τον Ταμπόρδα κοντά στα 5, για τον Γιάνκος πάνω από τα 5. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός έχει δύο λύσεις, οι οποίες έχει ακριβοπληρώσει. Δύο ποδοσφαιριστές, ο καθένας με τα δικά του διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση και όποιος ο προπονητής κρίνει ότι ταιριάζει καλύτερα σε ένα παιχνίδι, αυτός και θα παίζει. Νομίζω είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό το οποίο λέω.
0: Είπαμε για τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα έχει κόσμο το γήπεδο, όπως έλεγες και τις προηγούμενες μέρες. Θα έχει 20-25 χιλιάδες, θα έχει κάπου εκεί, ίσως και λίγο παραπάνω.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί θα έχει. Εντάξει, υπάρχει καλό κλίμα αυτή την εποχή και για την εικόνα της ομάδας και για τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και για αυτά τα οποία έρχονται. Έτσι. Και θα είναι εξίσου σημαντικά με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, καθώς ο Παναθηναϊκός εκτιμώ ότι θα πάρει τουλάχιστον ακόμα ένα κεντρικό χαφ.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: οφτάρι που λέμε.
1: Θα πάρει ένα 8 που θα είναι πιο κοντά στο 6 παρά περισσότερο στο 10, mm-hmm, όπως είναι ο Κάγκουα. Και θα δούμε τι άλλο. Αυτό το βλέπω πιο πιθανό από όλα. Το αν μπορεί να γίνει κίνηση στο κέντρο της άμυνας, ναι, μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να πάει, mm-hmm, ένα παραπάνω σε έναν εξτρέμ.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει. Δεξιά.
1: Εξτρέμ, ναι, στα δεξιά. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό που βλέπω...
0: Υπάρχει ερώτηση για τον, Ελίασον Τσάεκ. Ο παίκτης βεβαίως έχει συμβόλαιο με την Ένωση. Αλλά ναι, υπάρχει μια κουβέντα ότι μπορεί να παραχωρηθεί από την ΑΕΚ.
1: Δεν το έχω ακούσει, mm-hmm, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου αυτή η πληροφορία. Στα δικά μου αυτιά την βλέπω να διακινείται εδώ και περίπου ένα μήνα. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν τέτοιο εξτρέμ. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο Ελίασον είναι περισσότερο ένας παίκτης πάνω στη γραμμή. Είναι περισσότερο winger παρά αυτό το πράγμα το οποίο θέλει από τους δεξιούς του εξτρέμου,
0: ναι,
1: ο Νίστρο.
0: Δηλαδή παίζει τα δεξιά
1: και ναι, να μπαίνουν στα μεσοδιαστήματα, να έχουν έναν ρόλο, ας το πούμε,
0: ναι,
1: δεκαριού ή κάποιον που παίζει πίσω από τον επιθετικό.
0: Δεν παίζει σου πολύ ανάμεσα στις γραμμές, αλλά είναι ένας παίκτης που παίζει τα δεξιά, ναι, με το αριστερό πόδι και συγκλίνει προς τα μέσα. Κάνει
1: διαγωνία.
0: Πολύ καλός
1: παίκτης είναι, δεν το συζητάω. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ελίασον και έχει το πιο γλυκό και το πιο ουσιαστικό αριστερό πόδι φέρνοντας την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Α, μέχρι στιγμής νομίζω περισσότερο εξαιτίας του ίδιου και όχι εξαιτίας της ΑΕΚ δεν έχει δώσει τα πράγματα που θα μπορούσε να δώσει, αλλά εκεί νομίζω ο Παναθηναϊκός θεωρητικά ψάχνει βάσει χαρακτηριστικών, ξαναλέω, έναν παίχτη περισσότερο στο στυλ του Αϊτόρ. Mm-hmm. Δίνω ένα παράδειγμα ενός παίχτη που έκανε τη διαφορά παίζοντας στο συγκεκριμένο ρόλο και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, παρά κάποιον παίχτη γραμμής όπως είναι για παράδειγμα ο Πελίστρη. Αλλά εκεί ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας να δούμε και πώς θα αξιολογηθεί ο Πελίστρη από τον Νίστρουπ και τι θα αποφασίσει να κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το οποίο εκτιμώ και ξαναλέω το βλέπω να γίνεται περισσότερο από κάθε άλλο είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός ακόμα ένα κεντρικό χάφ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν μπορέσει να το συνδυάσει και με μια πώληση θα ήταν το ιδανικό για τους πράσινους. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία τι και ποιος. Εντάξει. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Αν έρθει μια πρόταση πούμε, για τον Τσιριβέγια και καλύπτει τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα περνούσε απαρατήρητη. Να το πω έτσι.
0: Ωραία. Και στο θέμα των αποχωρήσεων, εντάξει, είναι τα γνωστά ονόματα που έχουν πήγε στο όρος του Παναθηναϊκού, στον Μπάντοβιτς, τον Μπακασέτα.
1: Το Βιλένα.
0: Το Βιλένα, βεβαίως, που λέγαμε χθες.
1: στο Σισοκό. Να πω για τον Βιλένα, όπως είπα και χθες, ότι έχει φέρει, του έχει φέρει ο Παναθηναϊκός πράγματα τα οποία τα απορρίπτει. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπάντοβιτς, ο οποίος θεωρώ όμως ότι θα βρει κάποια ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έχει καλό όνομα και ειδικά στη Σερβία, στην πατρίδα του, που έκανε καλές σεζόν με την Πάνς Κατόπολα. Ο Βιλένα νομίζω να πρέπει λίγο να ρίξει τον πύχη των απαιτήσεών του, όχι των οικονομικών, το επίπεδο του πρωταθλήματος που θέλει να πάει να παίξει, και να καταλάβει ότι εδώ και τρία χρόνια σχεδόν είναι ανενεργός. Ο Γετβάη συνεχίζει στην Αλσαμπάμπ. Ο Σιώπης ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμιουντούκ. Ωραία. Οπότε, εντάξει, με το Σισοκό νομίζω θα βρεθεί μια λύση πολύ πιο εύκολα, και μείνει ο Μπακασέτας, ο οποίος περιμένει να προκύψουν πράγματα από την αγορά. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι, Σωτήρη, επειδή ο Παναθηναϊκός και άλλες σεζόν είχε κομμένους, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα ο Στέφανος Κοτσόλης απέναντι στα παιδιά αυτά, όπως και ο Παναθηναϊκός, ένας τρόπος με απόλυτο σεβασμό, mm-hmm. και σεβασμό τον οποίο τον δείχνει στην πράξη, καλύπτοντας ένα κομμάτι των συμβολέων ή έχοντας διαμηνήσει στους παίκτες ότι θα σας καλύψουμε εμείς ένα κομμάτι των συμβολέων, να πάτε εκεί που θέλετε, έτσι. Τους παρέχει όλα αυτά που πρέπει να τους παρέχει, τους συμπεριφέρει τον όριο τρόπο, δεν δημιουργεί τοξικότητα και ένα εχθρικό κλίμα, όπως μπορεί να συνέβαινε παλιότερα. Με αποκορύφωμα κάποια στιγμή είχαμε δει τον Γιώργο Βαγιάννη στη δεύτερη ομάδα. Μην τα θυμάμαι τώρα αυτά, έχουν περάσει ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, αν επιστρεφτεί. Οπότε αυτός ο τρόπος, ο ανθρώπινος, έτσι, και ο δρόμος της συνεργασίας, νομίζω ότι θα οδηγήσει σε θετικά μαντάτα και με τους υπόλοιπους κομμένους, με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Ίστρο.
0: Πάντως χθες δέχτηκε πολλά μηνύματα, πολλά αποσταρίσματα ο Μανώλης Σιώπης από τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, ότι, ήταν ωραίος, ότι είναι ωραίος τύπος για τα αποδυτήρια, για την ομάδα. Πάρα πολύ καλό.
1: Το είναι ωραίος τύπος να ξέρεις τον αδική. Βασικά το ξέρεις γιατί καλύπτει το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας. Το αν λέμε ότι ο Μανώλης είναι απλά ένας ωραίος τύπος, όχι, είναι πραγματικά άδικο. Η πραγματικότητα είναι ότι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, ένα καταπληκτικό παιδί, ένα παιδί της ομάδας, νομίζω ότι μπόρεσε να δώσει στον Παναθηναϊκό και ότι μπορούσε να δώσει το έδωσε, και με το παραπάνω κανείς δεν έχει να του προσάψει το οτιδήποτε και το παραμικρό, και ήταν μέχρι και το τέλος, μέχρι και στο τελευταίο ταξίδι, η ψυχή των αποδυτηρίων και μια μόνιμη θετική επιρροή για όλους.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Να δέχεται άλλοι πειράγματα, να τον πειράζουν όλα. Ψυχούλα κανονική.
1: Μακάρι όλοι σε αυτό το επίπεδο να είναι τόσο ακομπλεξάριστοι όπως ο Μανώλης, τον οποίο προκαλώ και δημόσια, αφού δεν λύσαμε τις διαφορές μας ποτέ στα αεροπλάνα, να πάμε και να μετρηθούμε, να δούμε ποιος είναι πιο κοντός. Γιατί το πιο ψηλός δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι. Να δούμε ποιος είναι πιο κοντός από τους δύο.
0: Ναι,
1: καλή
0: ναι.
1: επιτυχία, να ευχηθούμε
0: μεγάλη καρδιά, μεγάλη καρδιά.
1: Στο παιδί αυτό, γιατί το αξίζουν πραγματικά τα καλύτερα. Αυτά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
1: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
0: Μας ακούει τώρα. Μπορεί και να μας ακούει.
1: Ωραία,
0: να είναι στον δρόμο να πάει για Τουρκία και να μας ακούει.
1: Άντε, φυλάκια. Τσάω, καλά.
0: Γεια. Ακούσαμε Νικό Θανασίου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ωραία, κλείσαμε. Με έκανε, με βάφτισε Μανώλη. Εντάξει. Είναι αγαπητός ο Σιώπης, φίλε, πολύ. Δεν πάω να ξεχάσει εύκολα. Οπότε, ναι. Είναι ωραίος στα πειράγματά του και πειράζει και δέχεται τα πειράγματα. Δεν είναι εύκολο να το συναντήσει αυτόν τον τόσο άνθρωπο. Να δέχεται πειράγματα. Να κάνει ένα και να δέχεται πειράγματα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ντόμπρος, πολύ γνήσιος. Και του αξίζουν τα καλύτερα, η αλήθεια είναι. Γιατί είχε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο παίζοντας στην Τουρκία. Πήγε μετά στην Cardiff στην Championship. Γύριζε στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν προσαρμόστηκε. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι και στην εθνική ομάδα το τελευταίο διάστημα. Μακάρι εκεί που πάει να βρει ξανά τα πατήματά του, να έχει χρόνο συμμετοχής, να είναι ενεργός και να επιστρέψει στην εθνική, ο Μανώλης Σιώπης. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών δύσεων με την Σοφία Θεοδωράκη και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαλερουά για την απόκτηση του Γιασίντη Τραουή βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μία με δύο μέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση στους Πειραιώτες, ζήτησε ο 23χρονος μέσος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Βέλγιο. Για ανάμειξη των Ερυθρολεύκων στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά, γράφουν στην Πορτογαλία. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στην Ολλανδία, για λογαριασμό τσέκ, αναμένεται σήμερα ο Λόβρο Μάγερο. 28χρονος Κροάτης μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπλντορν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κυτρινομαύρων. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ έχει ρίξει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν όψει της ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Πιθανότητα την δεκάδα της Ουγγαρίας σκέφτεται ο Δανός προπονητής. Αρχικά για την απόκτηση εξτρέμ και έπειτα για παίκτη στη θέση 8 κινούνται οι πράσινοι. Σε 3 με 4 υποψηφίους στόχους έχουν κλειδώσει στον ΠΑΟ και ίσως η απόκτηση δεξιού μπακ, η πρώτη χρονικά μεταγραφή σύντομα και εξελίξεις με χαφ και φορ. Στη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβο έχουν επικεντρωθεί άπαντα στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των διαρκείας. Πουλαρούν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, προτεραιότητα στόπερ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμό αναμένεται να δώσει το τελικό με τη Μόντσα Μιχάλης Γρηγορίου. Παίκτης Κηφισιάς είναι 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Τελικών συνέχεια για τον Όφη που θα κοντραριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία. Εν αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου βρίσκονται κριτικοί. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρ ανακοίνωσαν ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας φτάνοντας μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλαμβάνει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Πολύ κοντά συμφωνία με την Τραμπζονσπορ φέρεται να βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η τουρκική ομάδα έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον 34χρονο επιθετικό, εκμεταλλευόμενη την προσωρινή απόσυρση της Μπεσίκτας, η οποία είχε αρχικά ενδιαφερθεί για τον Αιγύπτιο Φορ. Οριστική παρουσίαση τη μεταγραφή του Τζον Στόουν στην Ίντερ, καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να έφτασαν σε συμφωνία. Ο Άγγλος στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι, θα υπογράψει στους ταμπλούχους Ιταλίας μέχρι το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ακούσαμε τα νέα του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη ρεβάνς με την Πάξη, να γίνει δουλειά, να περάσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League, να κάνει ακόμα βήμα προς τη League Phase της διοργάνωσης. Πριν από λίγο έφτασε η χρυσή αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών από το μακρινό Σίδνεϊ. Ένα 24ωρο ταξίδευε η ομάδα με ενδιάμεσο σταθμό. Πριν από λίγο θα ο Ελευθέρως Βενιζέλος με τα χρυσά μετάλλια τους οι πολίστες μας. Μπράβο στα παιδιά. Είναι και με τη σφραγίδα που λέμε η επίσημη αγαπημένη η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών και Γυναικών. Πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση στο World League, και έρχονται τα σπουδαία και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό. Υπάρχει ερώτηση για τον Μπακασέτα. Χθες μας έλεγε ο Νίκος Αθανασίου ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Αστέρα Άκτορ για τον αρχηγό της Εθνικής. Πιθανόν να έχει δείξει ένα σχετικό ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί και ο Όφη, από την Ελλάδα εννοώ. Είναι βέβαιο ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα βρει ομάδα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, γιατί έχει στο μυαλό του και την Εθνική για τα παιχνίδια που έρχονται τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο Nations League με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Θέλει να είναι ενεργός ο Τάσος Μπακασέτας. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Πάντα παίζει η Τουρκία που έχει πετύχει εκεί. Έχει κάνει καριέρα με την Αλάνια Σπορ, με την Τράμπζονσπορ, με την οποία πήρε πρωτάθλημα στην Τουρκία. Είναι στόχος αυτός για τον Μπακασέτα να πάει κάπου που να παίζει, να είναι ενεργός για να βοηθήσει και την εθνική ομάδα.

Δεν έχω πλήρη εικόνα αν είχε κόσμο στο αεροδρόμιο για την υποδοχή των παιχτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. Είχε κάποιο κόσμο, αλλά δεν ξέρω πόσο είχε. Σίγουρα θα πήγαν οι δικοί τους άνθρωποι. Και θεωρώ ότι αυτές οι πρώτες στιγμές για τους αθλητές μας είναι να είναι κοντά στους δικούς τους ανθρώπους που τους έλειπαν τόσο καιρό. Δεν τους είχαν κοντά τους. Αυτό νομίζω είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Μακάρι να ασχολούμαστε όλοι περισσότερο με το πόλο και με τα υπόλοιπα σπορ. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Μπορούμε και στα υπόλοιπα σπορ να ρίχνουμε κανένα βλέφαρο, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία. Το χρειάζονται οι αθλητές μας. Βλέπετε τι επιτυχίες κάνουν σε υψηλό επίπεδο. Και πολλά παιδιά επιλέγουν να συνεχίζουν το εξωτερικό. Ο Αργυρόπουλος, για παράδειγμα, είναι στην Φερεντσβάρος, στην Ουγγαρία. Και άλλα παιδιά θα αγωνιστούν στο εξωτερικό. Γιατί εκεί τα χρήματα, τα συμβόλαια είναι περισσότερα. Καλά, μην νομίζετε ότι τα συμβόλαιά τους είναι ποσό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ούτε κατά διάνοια, ούτε ένα δέκατο που λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό οι αμοιβές είναι καλύτερες στο πόλο και στα υπόλοιπα σπορ, στο handball, στο βόλεϊ για παράδειγμα. Εδώ έχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Ας αφήσουμε τα συμβόλαια που είναι σχεδόν μηδαμινά. Ακόμα και οι εγκαταστάσεις, το πού θα προπονηθούν, πώς θα προπονηθούν οι αθλητές μας, είναι ελλιπείς. Επίοικος το λέω αυτό. Σε όλη την Ελλάδα.

τον Αμπάντα. Ο Λεωρά Πάντα αγώνιζαν στο μάτς Μεσσηνίας. Ανακοινώθηκε από την ομάδα των Βορείων Προαστίων, την Κηφισιά. Ο Λεωρά Αμπάντα θα ενισχύσει το αστράκο της ομάδας της Κηφισιάς. 26χρονος Γάλλος που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στη Λαμία και τον Όφη. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ η έναξη της συνεργασίας για ένα χρόνο.

πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί που σύμφωνα με τους Βέλγους υπάρχει μια συζήτηση του Ολυμπιακού με Τσαρλουά και είναι πολύ κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές για την βέλτιση του Γιασίνη Τιτραουή, ο παίκτης για τον οποίο χθες μάθαμε στα πράγματα, τον 23χρονο αργερινό κέντρικο χαφ της Αρλερουά, στην καλύτερη δεκάδα τη σεζόν στο Βέλγιο την περσινή 2025-2026. Φαίνεται ότι ο παίχτης ζήτησε μια διορία, μια-δυο ημερών για να απαντήσει σχετικά για το αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Θα μας πει ο Γιώργος Ανάκας σε λίγο τι συμβαίνει με την περίπτωση Τρόαιουι. Τον άκουσαμε και λίγο νωρίτερα στον Βάιο Τουζίκα να λέει αναλυτικά το δημοσίευμα και τι γίνεται, πού βρίσκεται το ζήτημα με τον Τιτραουή. Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη για την θέση του κεντρικού χαφ.

Αναμένουμε τις ανακοινώσεις για Τζολάκη και Χαλ. Εκεί θα συνεχίσει, στην Χαλ και την Premier League, ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ήταν επιθυμία του να κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό και στο κορυφαίο πρωτάθλημα, την Premier League. Συνεπώς πάει στην τελική ευθεία το ζήτημα με τον Στεφάν Ορτέγκα, που θα είναι ένας από τους τρεις goalkeeper του Ολυμπιακού. Θα πέρασε από ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο ο 33χρονος Γερμανός Πορτιέρε.

0: Και όπως μας ενημέρωσε από χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος, υπάρχει στο προσκήνιο και ο 29χρονος μέσο παιδικός της Φαμαλικάο, ο Γκουστάβο Σα, ένα παιδί που είναι διεθνής με την K21 της Πορτογαλίας, αρχηγός Φαμαλικάο. Θα πω απλά τους αριθμούς του, είναι 21 ετών, αλλά έχει παίξει με τη Φαμαλικάο 120 παιχνίδια, 12 γκολ, 16 ασίστ. 120 παιχνίδια δεν είναι και λίγα για ένα παιδί που είναι 21 ετών. Σήματα υπάρχει ενδιαφέρον και από την Μπενφίκα και την West Ham, αλλά και τον Ολυμπιακό, όπως μας είπε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος. Θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανακά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικά.

0: ωκεανό με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Bwin Sport FM 94,6.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Σας έκανα ρώτα για το αν έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί μίλησα με τον συνάδελφο τον Θοδωρή Νταβέλο που είναι στο γραφείο της Ομοσπονδίας, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, πριν από λίγο και μου είπε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει μόνο συγγενείς και φίλους των παιδιών. Έχει έρθει κόσμο για να σφίξει το χέρι των παιδιών. Και είναι πολύ ωραίες εικόνες αυτές να συμβαίνουν. Μακάρι να συμβαίνουν πιο τακτικά για τα υπόλοιπα σπορ. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Η ομάδα έφτασε, όπως σας είπα. Είναι καιρός να ξεκουράσουν τα παιδιά λίγο. Αλλά τώρα δεν είναι όμως καιρός για ξεκούραση για τον Γιώργο Τσάνακα. Γεμίζουν μπαταρίες, ψάχνουμε τους επόμενους στόχους του Ολυμπιακού, τις επόμενες μεταγραφές. Τον έχουμε μαζί μας για να μας πει τι γίνεται. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, Σωτήρη. Καλά το έφερες, το έφερες ωραία, έτσι.
0: Καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν...
0: Τρέχει, δεν σταματάς τώρα. Παντού χτάμε το πανανεκτά. Ευρώπη, υπόλοιπος κόσμος.
1: Σε μια εβδομάδα Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό μάτς, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Με την
0: τρίτη,
1: ναι, με Μέχεν. Γι' αυτό και σήμερα η ομάδα επιστρέφει και στις προπονήσεις. Για να ξεκινήσει η επιστροφή, να μπει στη τελική ευθεία για την προετοιμασία της για το πρώτο από τα δύο μάτς με τους Ολλανδούς.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανότητα και με μια προσθήκη, τουλάχιστον μια μέχρι τότε, με τον Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Ελλάδα. Θυμάστε, σου είπα ότι είναι ουσιαστικά τελειωμένη υπόθεση εν λόγω μεταγραφή. 3-22, 3-20 τέλος πάντων, φτάνει στο Ελευθερίος Βενιζέλος, προσγειώνεται η πτήση του από Αμβούργο. Να περάσει ιατρικά, να υπογράψει. Λογικά διατέθηκαν το συμβόλαιο, μάλλον ένα συν ένα. Αλλά ουσιαστικά διατέθηκε το συμβόλαιό του ο αντικαταστάτης του Τζολάκη, ο άνθρωπος που θα καλύψει το κενό που αφήνει, έτσι, η αποχώρηση του Τζολάκη, ο οποίος με τη σειρά του έχει περάσει και αυτός από ιατρικές εξετάσεις εδώ στην Ελλάδα, τις περάσει στην Αθήνα, τις ιατρικές εξετάσεις, και θα ενσωματωθεί το επόμενο διάστημα στην προετοιμασία της ΧΑΛ, όχι στη Σλοβενία που είναι τώρα, γιατί θα φύγει και θα πάει Τουρκία. Τουρκία θα ενσωματωθεί ο Τζολάκης, όπου θα πάει η ΧΑΛ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, έτσι, συμπληρώνεται 3 αντρών των φυλάκων, με Ορτέγκα, με Πόποβιτς και με τον Στουρνάρα, και όπως φαίνεται με τον Πόποβιτς να είναι και ο βασικός θερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα προκριματικά, τουλάχιστον στα δύο επόμενα παιχνίδια με την Νάιμεγεν.
0: Πότε είναι να δηλωθεί η λίστα με την Νάιμεγεν?
1: Τις επόμενες ημέρες, νομίζω, ναι, Παρασκευή, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι θα δηλώσει ο προπονητής.
1: Εντάξει, πάνω κάτω νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Δηλαδή θα μείνει εκτός ο Κλέιτον που είναι τραυματίας. Ο Άντρε Λουίζ, εντάξει, αποχωρεί και αυτός. Οπότε θα μείνει εκτός λίστας. Θα μείνει εκτός πιθανόν και ο Σιπιόνι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτοί οι τρεις είναι να μείνουν. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος ακόμα. Αν υπάρχει κάτι ακόμα, θα δούμε και τι θα επιλέξει ο προπονητής. Τώρα μιλώντας για τους ξένους πάντα. Ή θα μπορούσε να κόψει ένα αριστερό μπακ.
0: Είναι,
1: θα
0: πολύ
1: να κόψει ένα center forward.
0: Ναι. Είναι πολύ πιθανό να δηλωθεί ο Ορτέγκα, πιστεύεις?
1: Θα το δούμε. Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί έχει ένα deadline πλέον η River Plate. Δείχνει να πλησιάζει στην απόκτηση του Ορτέγκα. Υπάρχει ένα deadline, έχει αλλάξει ο κανονισμός στη μεταγραφική περίοδο τώρα της Αργεντινής. Είναι μέχρι την Παρασκευή, 31 του μήνα. Οπότε έχει ένα deadline μέχρι την Παρασκευή να κλείσει τον Ορτέγκα. Να δούμε αν προλαβαίνει αυτές τις τρεις ημέρες, γιατί αυτές οι μεταγραφές, καταλαβαίνει, από Ευρώπη σε Λατινική Αμερική δεν είναι οι πιο εύκολες. Γιατί υπάρχει και σημαντική διαφορά ώρας. Τα συμβόλαια πρέπει να μεταφραστούν σε ελληνικά, σε αγγλικά, σε ισπανικά. Δικηγόροι, ξέρεις. Γίνεται χαμός. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν προλαβαίνει η River μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω ότι σήμερα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ μιλώντας και με συναδέλφους από την Αργεντινή, ότι σήμερα ίσως να γίνει η τελική επαφή, η κρίσιμη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Αν πάει προσφορά στα 4,5 εκατομμύρια, πιστεύεις θα γίνει,
1: Στα 4,5 με 5 εκεί θα γίνει το deal. Έχουν μιλήσει ήδη η πλευρά της River με τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θέλει να πάει να παίξει τη River και πρέπει να δούμε αν μπορεί να ολοκληρωθεί η πώλησή του σε μια μεγαλύτερη ομάδα της Αργεντινής. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει βρει σημείο επαφής με τη Σαλερουά για τον Τιτραουή. Η πρόταση που έγινε πρώτη ημερών στα 7 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει ανέβει και άλλο, έχει ανέβει στα 8, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, μπορεί και στα 8,5. Το συνολικό πακέτο προς τον Ολυμπιακό είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ με bonus.
0: Με προσιτά bonus.
1: Ναι. Bonus, ξέρεις, με συμμετοχές, σε άλλες να είναι. Άλλα bonus να είναι βασικός, άλλα bonus να προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Champions League, με κατακτήριο και τα σχετικά.
0: Μιλάμε για παίκτη που είναι στο 8 περισσότερο.
1: Ναι, είναι 8 και 6. Μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις με, με σχετική άνεση. Είναι νομίζω ίσως το προφίλ που καλύπτει περισσότερο από κάθε άλλο αυτά που ζητάει η ομάδα συνολικά και ο τρόπος παιχνιδιού της. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα και με την ένταση που παίζει και με το γεγονός ότι είναι και box to box. Είναι συνολικά ένας ποδοσφαιριστής που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Θα αφήσει και ποσοστό μεταπόληση ο Ολυμπιακός στη Σαρλερουά, εφόσον κλείσει, 15-20%. Νομίζω ότι στα 20% θα είναι το ποσοστό μεταπόλησης. Η Σαρλερουά δείχνει να της αρέσουν όλοι αυτοί οι όροι. Περιμένουμε την τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Αυτό που βγαίνει από το Βέλγιο είναι ότι περιμένει, θέλει να περιμένει 1-2 ημέρες. Ο ποδοσφαιριστής, μήπως υπάρξει κάποια πρόταση από την Premier League.
0: Και από τη Μαρσέη που ακούσε.
1: Νομίζω Premier League θέλει Premier να πάει. League. Αν δεν είναι στον Ολυμπιακό, μετά θα πάει Premier League. Από Premier League δύο ομάδες υπάρχουν. Ουσιαστικά τρεις. Από μία περιμένει πρόταση, από τη Leeds, μήπως κατατεθεί η πρόταση. Η Leeds αυτή τη στιγμή έχει 6 χάφ, βέβαια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δώσει 10 εκατομμύρια τώρα η Leeds για να τον πάρει, ενώ έχει ήδη 6 χάφ. Και μετά υπάρχει επιλογή της Hull και της Crystal Palace, αλλά είναι δύο περιπτώσεις που βρίσκονται αρκετά πιο χαμηλά για την. Όχι στην προτίμηση ποδοσφαιριστή, σχετικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Είναι ένα βέβαιο που δουλεύει ο Ολυμπιακός, είναι σε καλή θέση, έχει βρει σημείο επαφής και περιμένουμε να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός να την ολοκληρώσει και σύντομα. Δηλαδή θα ήθελε ιδανικά ο Ολυμπιακός το πούνε 24 ώρες, μη σου πω με 48 ώρες βαριά, να την,
0: πολύ,
1: έχει, ναι, να την έχει τελειώσει για να κάνει και μερικές προπονήσεις και με την ομάδα. Θυμίζω ότι ακόμα και να μην προλάβουν κάποιοι παίκτες να δηλωθούν τώρα στη λίστα, μπορεί και μέχρι 24 ώρες πριν τον αγώνα να κάνει δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα. Έπεσε και ένα όνομα ακόμα. Του Γκουστάβο Σα. Εντάξει, τώρα τη συζητάμε τώρα. Μια περίπτωση που, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και τη βγάλει εις πέρας, καταφέρει αυτή την περίπτωση να την ολοκληρώσει, θα μιλάμε για μια απίθανη μεταγραφή. Αρχηγός ομαλικά, ως τα 21 του. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα στην Πορτογαλία, αλλά έτοιμος παίκτης. Στην Πορτογαλία 21 ετών.
0: Έχει 120 συμμετοχές.
1: Είναι έτοιμος παίκτης, το καταλαβαίνεις. Προσπαθεί να τη δουλέψει. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, το καταλαβαίνεις, για τέτοιον ποδοσφαιριστή. Αλλά προσπαθεί ο Ολυμπιακός να τη δουλέψει για να δει αν μπορεί να την προχωρήσει άμεσα. Ένα παίκτη που παίζει στο 10 και πίσω από το 4, έτσι όπως θέλει ο προπονητής να παίζει. Έχει ύψος, ταχυδυναμικός, πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Μπαίνει σε πολλές μονομαχίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια περίπτωση, καταλαβαίνεις, που μιλάμε. Εμένα δεν μου αρέσει να αναφέρω στην ΑΤΑΚΑ, αλλά είναι πραγματικά από το πάνω ράφι, που λέμε, από το πολύ πάνω ράφι για τον, για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να το δούμε. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις με την Πορτογαλία, με τον Μέντες που...
0: Είναι ο Μέντες ο μάνατζερ του,
1: Βέβαια. Και είναι ο Μέντες που ουσιαστικά διαχειρίζεται τη Φαμαλικάο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί, τον Καρντόσο, που αυτή την αγορά την ξέρει απ' έξω κατωτά και... Είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός και σε αυτό το στοιχείο, έτσι, να παίρνει ποδοσφαιριστές πιο μικρής ηλικίας. Έχει ο Ολυμπιακός...
0: 1,89 ύψος έχει.
1: 1,89 είναι 86.
0: 1,89 λέει.
1: 1,89, ναι, ναι, είναι ψηλό παιδί, είναι θηρίο.
0: Αλλά είναι όμως με την μπάστα που είναι πάρα πολύ καλός και πολύ δυνατός.
1: Τρομερά ποιοτικός ως ποδοσφαιριστής.
0: Έχει πολύ καλές επαφές. Και λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την, και την Μπενφίκα.
1: Και για τη West Ham είχε γραφτεί. Είναι ένας παίκτης που... Επί της ουσίας η ρήτρα του όταν υπέγραψε το συμβολέο ήταν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν μπορεί να πουληθεί με τόσα εκατομμύρια. Είχε γραφτεί για πάνω από 15 εκατομμύρια προεβδομάδων και για τη West Ham και για την Benfica. Θα πρέπει να το δούμε. Ναι. Θα πρέπει να το δούμε. Είναι μια επένδυση που αν την κάνει ο Ολυμπιακός θα μιλάμε για μια υπόθεση, καταλαβαίνεις, Σωτήρη. Θεραστείων διαστάσεων, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να την προχωρήσει.
0: Με τον Ρέμο Φρόιλερ έχει παγώσει το ζήτημα ή είναι και αυτό στην επικαιρότητα?
1: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει στη λίστα του, αρκετά ψηλά, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή γίνεται το φόκου του στον Τετραούι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η περίπτωση που είναι πιο μπροστά από όλες οι υπόλοιπες για τον Ολυμπιακό. Αντιλαμβάνομαι, Σωτήρη, νομίζω ότι αυτό θα ισχύει. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και προχωρήσει αυτή την περίπτωση του Γκουστάβο Σα. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε το Ζώτα Σίλβα να μεταφέρεται στα extreme. Γιατί μέχρι τώρα υπολογίζεται σαν δεύτερος φόρ, σαν παίκτης πίσω από τον center φόρ. Δεν μπορεί να έχει τρεις ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί έχει τον Τζικίνιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα επιστρέψει σε μια θέση που γνωρίζει πολύ καλά και δεξιά και αριστερά. Στα extreme παίζει ο Ζώτα Σίλβα πολύ καιρό, από όλα τα χρόνια της καριέρας του. Απλά επειδή έχει διάφορα στοιχεία που του αρέσουν του προπονητή, όπως η ένταση και το ότι είναι καλό τακτικά, καταλαβαίνεις ότι. Στα φιλικά μέχρι τώρα παίζει εκεί.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Αυτά.
0: Κάτι
1: έχουν βγει τα εισιτήρια για ένα Emmingen, να το πούμε και αυτό. Και φυσικά η διαδικασία μεταβίβαση έχει ξεκινήσει, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα. Και πολλοί μπορεί να λείπουν για άδειες, για διακοπές, για οτιδήποτε, να μπορούν να το διαβάσουν το εισιτήριο, το διαρκείας, το ότι πάρουν.
0: Σωστό.
1: Για να είναι το γήπεδο γεμάτο.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ήρθε η προειδοποίηση που εξέδωσαν αρχικά οι αρχές για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί Εύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι έφτασε πρόσκαιρα η τιμή του αμερικανικού αργού, αγγίζοντας τα 79,8 δολάρια. Αυτή την ώρα η τιμή του διαμορφώνεται στα 80,6 δολάρια αναβαρέλι. Στα 86 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του Brent. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Big Wings Sport FM 94,6. Δεν θα βγάλουμε τον Κοντζαλίδη σήμερα γιατί η ΑΕΚ έχει απογευματινή προπόνηση στο Απελντών. Θα ακούσουμε μόνο τον Γιώργο Τσακίδη με τα νέα της ΑΕΚ, με επέκεντρο φυσικά την μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην Ένωση από την Βόλσμπουργκ.

Ακούσαμε μετά τον Γιώργο Σαράκα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό για τη θέση του κεντρικού χαφ, του εξτρέμ. Έχετε και, όπως μας είπε ο Γιώργος, ο Γερμανός Πορτιέρε, Ορτέγκα, για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Το μεσημέρι, μετά τις 3, θα είναι στην Αθήνα ο Στεφάν Ορτέγκα, ο πρώην τον φλέγα στην Νότιχαμ Φόρεστ και της Manchester City.

Για τον Ζώτα Σίλβα, που μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και ως εξτρέμ. Ο Πορτογάλος, αυτό το πρώτο διάστημα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπρα, παίζει κυρίως ως δεύτερος striker.

Θυμίζω ότι ο Κρις Κάγκουα θα είναι μέχρι την Παρασκευή στην Αθήνα για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, να περάσει τα ιατρικά. Ο ποδοσφαιριστής θα παίξει αύριο στη ρεβάνς της Χάπερ Μπερσεβά με την Βίκιγκουρ και θα έρθει στην Αθήνα να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Θόδωρης Βλάχος, ο ομοσπονδιακός αναπονητής της Εθνικής Ομάδας Πόλων των Ανδρών, μίλησε στο αεροδρόμιο. Είναι μεγάλη ικανοποίηση, είπε, για τους αθλητές, τους προπονητές, την ΚΟΕ, την Ομοσπονδία δηλαδή. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή. Όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα. Αν γινόταν μονή το χρυσό, θα ήταν κακό για εμάς. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι. Μακάρι να έρθουν και άλλα βάθρα και μετάλλια. Ενώ για το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου, ο Θόδωρης Βλάχος είπε ότι μετά τον γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής, μάθαμε από αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε. Τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για εμάς. Όσον αφορά την απήχηση που έχει αυτή η επιτυχία, ο προπονητής μας στην Αυστραλία είπε ότι έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση, έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνεια τους, χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει και εδώ στην Ελλάδα. Το βλέπουμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι όλοι για τις εικόνες εδώ στο αεροδρόμιο και όλες αυτές τις μέρες για την αγκαλιά που δεχθήκαμε από τον κόσμο και στην Αυστραλία.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στη ζήτηση με τον Γιώργο Τσακίρη να συζητήσουμε το θέμα του Λόβρο Μάγερ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings for FM 94,6. Σήμερα δεν πήγαμε μέχρι το Appledore να ακούσουμε τον Νίκο Τζαλίδη. Απογευματινή προπόνηση έχει η Ένωση. Όπως μας λέει χθες ο Γιώργος Τσακίρης, πέφτουν οι ρυθμοί στα αγωνιστικά, αλλά ανεβαίνουν οι στροφές στα μεταγραφικά. Το είχε επί της ουσίας προναγγείλει από χθες ο Γιώργος Τσακίρης. Τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και ο Κώστας.
0: Και ο Κώστας, εντάξει, επειδή
1: αλλά το πιο βασικό
0: μιλήσαμε μαζί χθες γι' αυτό.
1: Ο Νίκολη Τσότηρη μου. Όχι, καλά το είπες εσύ, πολύ καλά το είπες. Αλλά μην το παίζω, ξέρεις, μην το... Δεν ανακάλυψε την Αμερική εννοώ. Έχουμε εμπιστοσύνη στο
0: Σερβίδη. Επειδή μιλήσαμε μαζί.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όντως.
0: Αλλά τα είχαμε πει όμως ο προπονητής με τον Ριμπάλτα.
1: Αυτό μωρέ. Όπως είπαμε και οι δυο μας χθες, η λογική λέει ότι θα πήγαινε μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. Όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί σήμερα, ίσως και από σήμερα αύριο να είναι διαθέσιμες προπονήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε ότι θα ξεπεράσει κατά λίγο το 48ωρο. Mm-hmm. Σε επίπεδο προφορικής συμφωνίας δεν το ξεπέρασε. Είναι μέσα σε αυτό που είπε ο Νίκολιτς.
0: Mm-hmm.
1: Μια-δυο μέρες μετά το φιλικό, δηλαδή στο τελευταίο φιλικό με τους Ολλανδούς. Θα γίνει εντάξει λίγο πιο μετά για το τυπικό. Πρέπει να περάσει τα ιατρικά μέτρα, τα κλασικά δηλαδή, να υπογράψει το συμφωνητικό ίδιος με την ΑΕΚ, ένα συμβόλαιο το οποίο φαίνεται ότι θα φτάνει με μπόνους επιτευχθείς, όπως μαθαίνω εγώ, τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Και ταυτόχρονα θα έχει διάρκεια 4 ετών, είναι στα 28 ο παίκτης, πάρα πολύ καλή ηλικία, πάρα πολύ καλή, πολύ καλό deal για την ΑΕΚ. Μια μεταγραφή που θα φτάσει να δώσει ΑΕΚ 6 εκατομμύρια ευρώ και κάτι παραπάνω. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι με αυτές τις τρεις κινήσεις που γίνουν μέχρι τώρα, όντως ποιοτική ανάπτυξη και σε οικονομικό επίπεδο πιστοποιείται, γιατί ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, σε τρεις μεταγραφές να θυμίσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όταν και εφόσον αποκτήσει τον Αλεξίου, αλλά επειδή πάει για τον χρόνο με την οψιόν αγοράς, το λέω αυτό, θα έκανε 18 με 19 μέχρι στιγμής. Γιατί θυμίζω ότι η οψιόν αγοράς του Αλεξίου από την Ίντερ για την ΑΕΚ ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Καθόλου μικρό ποσό.
1: Καθόλου μικρό ποσό και αυτό. Καθόλου μικρά ποσά τα 4,5 που έχει δώσει και για τον Κάιρινεν αλλά και για τον Ζουμπκόφ. Και βέβαια εδώ μιλάμε και για τον πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία μεταγραφής της ΑΕΚ. Αφού θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Το Λόβρο Μάγερ, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος θα πρέπει να σταματήσουμε την κουβέντα αν θα είναι αντιπινέδα, αν θα είναι δεν ξέρω εγώ τι αντί.
0: Είναι άστοχο γενικώς είναι... να το πάμε εκεί, να το τοποθετούμε εκεί.
1: Σωστό πολύ το λες. Καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτή η κουβέντα γιατί αντιπινέδα ψάχναμε. Είναι ένας παίκτης πολυθεσίτης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ένας μισοεπιθετικός πολυεργαλείο, ο οποίος γίνεται να παίξει στο 8, στο 10 και ως δεξί εξτρέμ έχει παίξει πάρα πολύ στην καριέρα του.
0: Μας το έλεγε νωρίτερα Βαβρίτσας από το Κίκερ αυτό, ότι τον είδε να παίζει πάρα πολλές φορές ως δεξί εξτρέμ επί Κόβατς, όταν ήταν στη Βόλσμπουργκ Κόβατς.
1: Μπράβο. Ναι, για να μπαίνει με το ανάποδο πόδι, να τελειώνει τις φάσεις. Είναι κάτι το οποίο ένας παίκτης μεσοεπιθετικός της κλάσης, της ποιότητας των παραστάσεων, των υψηλών μεταγραφών σε επίπεδο εκατομμυρίων. Θυμίζω ότι αποκτήθηκε από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ, από τη Ρεν μάλλον, μέσα από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και έπειτα πήγε με 25 εκατομμύρια ευρώ από την League One στην Bundesliga και στη Wolfsburg.
0: Το καλοκαίρι του 23, δεν είναι πολύ πίσω, έτσι, να το λέμε και αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα, χάρη στον, και συγγνώμη που το λέω το χάρη, αλλά χάρη στον υποβιβασμό της Wolfsburg, mm-hmm, δίνεται η ΑΕΚ να δαπανίσει ένα μικρότερο ποσό για να το φέρει, γιατί από τα 25 να πηγαίνει στα 6, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάποιο μεγάλο όφελος. Το κλαμπ στο οποίο ανήκε είναι μέχρι να βγει 19 εκατομμύρια κάτω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά σίγουρα έχουν περάσει τα χρόνια σε ό,τι αφορά την ηλικία. Δεν θα έπαιρνε πολύ παραπάνω, αλλά σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο
0: ο υποβασμός
1: των Γερμανών. Βέβαια. Όπως είχε γίνει και με τον Μουκουντή. Θυμίζω, όταν τον είχε πάρει η ΑΕΚ από τη Σεντετιέν, έχοντας δώσει ζερό σε επίπεδο χρημάτων, και είχε παραχωρήσει απλά το 30% ποσοστό μεταπόλησης στους Γάλλους. Ξαναλέω μια πάρα πολύ σημαντική προσοχή για την ΑΕΚ που δεν χρειάζεται να την υπεραναλύουμε αν θα είναι αντιπινέδα ή όχι. Καταρχάς αυτό θα μας το αποδείξει και επιβεβαιώσει ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει ο coach.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος εγώ θα συμφωνήσω με τον Βάιο που άκουγα το πρωί. Μπορεί να κυρίως να παίξει πάρα πολύ εύκολα στο 4-3-2-1 που έχουμε δει να παίζει ο coach. Μαζί με Κάιρινεν δηλαδή και Μάρινα που θέλουν την πρώτη τριάδα έχοντας και από πίσω backup τους. Κατσίνοβιτς, Μάνταλο που μπορεί να παίξουν εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής εννοώ. Και βέβαια δίνεται να παίξει το 4-4-2 μαζί με τον Μαρίν ως δεύτερος χαφ που θα προωθεί την μπάλα όταν θα πρέπει να κάνει να ξεκουράζει τον Κάιρινεν και Τούμπα.
0: Και 4-2-3 μπορεί να παίξει, να είναι δεξιό εξτρέμ.
1: Εύκολα. Και σαν δεκάρι.
0: Και σαν δεκάρι.
1: Γενικότερα έχει πάρα πολλές δυνατότητες εξέλιξης σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό project, χρησιμοποιώντας τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε πει ότι θα είμαστε χαρούμενοι, πιστεύω ότι σε μια-δύο μέρες θα είμαι και εγώ και ο Κοζεσάη χαρούμενος. Όντως είναι χαρούμενος, έχει προκληθεί σημαντικός ενθουσιασμός στο κοινό μα μπροστά τώρα. Και ο Σφυλουσάκη είναι δικαιολογημένος. Είναι μια παίχτη που είπα, εκτός από τα οικονομικά, έχει και φοβερές παραστάσεις και με την Εθνική Ομάδα Κροατίας. Ένας παίχτης ο οποίος στην καλή του αγωνιστική κατάσταση μπορεί να σου δώσει πολλά γκολ και πολλές ασίστ. Είναι και αποτελεσματικός και παραγωγικός δηλαδή. Οι Κροάτες, αυτό που έχουμε ρωτήσει στους συναδέλφους, αυτό αναφέρουν και σημειώνουν, ότι είναι πολύ πιθανό αν ο παίχτης είναι στην κατάσταση την οποία συνηθίζει να βρίσκεται στο καλό κομμάτι της καριέρας του, μπορεί να σου δώσει από 10 και πλάς ασίστ μέχρι και 10 και πλάς γκολ. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αμφιβολίας για το αν αυτά τα νούμερα είναι συγκλονιστικά καλά για να παίξει. Ξαναλέω, μπορεί να παίξει στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλά και στο άκρο.
0: Και δεν πήγε στο Μουντιάλ, να πούμε, συγγνώμη στη διακόπτη, και δεν πήγε στο Μουντιάλ γιατί στη μετριότητα της Βόλσμπουργκ παρασύρθηκε και ο παίκτης, όπως και γενικά το ρόστερ της Βόλσμπουργκ. Γι' αυτό και δεν πήγε στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Και δεν πήγε στο Μουντιάλ για αυτόν τον λόγο και νομίζω ότι δεν ήταν και εύστοχη η επιλογή τελικά στον Κροατό. Νομίζω ότι του μπορούσε να του είχε βοηθήσει αν είχαν μια επιπλέον λύση. Γιατί εκτός των υπολείπων, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος χρειάζεται παρά να το παρακολουθήσεις και στα βιντεάκια που είναι δικά τους και δημιουργημένα και από αυτόν αλλά και όχι μόνο, πάρα πολύ καλό στις στατικές μπάλες. Mm-hmm. Φοβερό αριστερό πόδι που μπορεί να εκτελεί κόρνερ, μπορεί να εκτελεί φάουλ από γύρω και κοντά στην περιοχή. Ένα εξαιρετικό, ξαναλέω, πολυεργαλείο να είναι στο 100% να περάσει τα τελικά τεστ, γιατί πάντα εμείς τα λέμε το εκτός συγκλονιστικό πρόβλημα, που ξέρεις, Σωτήρη μου.
0: Βέβαια.
1: Για αυτές τις περιπτώσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που έλεγαν και οι Γερμανοί, το λέγαμε και χθες το βράδυ εμείς, είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Ολλανδία, που είναι δίπλα, να κάνει τα ιατρικά του τεστ εκεί, ώστε να είναι διαθέσιμος με την ολοκλήρωση και των διαδικαστικών ζητημάτων να μπει στις προπονήσεις. Να πω εδώ ότι σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, στην απόφαση του Μόγετς, του διεθνούς Ουκρανού 28χρονου μέσου επιθετικού, έπαιξε και η παρουσία αλλά και η επαφή που είχε με τον Ντομαγκόη Βίντα. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο ότι ο Μάγερ έχει επικοινωνήσει μαζί του.
0: Τον κράτη μέσω θετικών, ναι.
1: Τι είπα.
0: Είδες Ουκρανός νομίζω. Δεν πειράζει. Α,
1: συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τον Ζουμπκόφ. Οπότε ναι, καλά, με διορθώνεις. Τον Κροάτη συνομίλησε μαζί του.
0: Με Βίντα,
1: εννοείται. Έχει συνεπάρξει μαζί του, έτσι το καταλαβαίνουμε ότι έχει συνεπάρξει στην εθνική μαζί του. Το πώς τον βλέπουν τον Βίντα οι Κροάτες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το υπεραναλύσω. Είναι και ένα δείγμα ίσως για τη συνέχεια της καριέρας του Βίντα, άμα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει να γίνει αυτό νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Σε
0: ολική εξέλιξη.
1: Ναι, εγώ έτσι λέω, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Αλλά λέω ότι δείχνει και αυτό μια διάθεση. Επιπρόσθετα σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι έγινε μια αξιοποίητο καλύτερο κομμάτι των Βαλκανίων ποδοσφαιρικά. Δεν είναι μόνο το Μαγκόη Βίντα, θυμίζω ότι είναι ο Γιώβιτς. Είναι ο Μάγερ τώρα, είναι ο Γκατσίνοβιτς, ο Στρακόσια, εκτός από τους Έλληνες που επίσης είμαστε Βαλκάνοι. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ καλή βάση και όταν ακούει και ο Μάγερ ότι ενδιαφέρει μια ομάδα πριν από τα αθλήτρια που θα παίξει πλέον Champions League, που έχει στις τάξεις της εκτός από τον Μάγκοη Βίντα παίχτες όπως είναι ο Γιώβιτς, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Και κυρίως ο προπονητής από εγώ, Νίκολιτς.
1: Καλά, και ο Νίκολιτς εννοείται 100%, 100%, αλλά και ο Ριμπάλτα, θυμίζω, το λέγαμε πολύ καιρό και το ξαναλέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ισχυρές διασυνδέσεις και με το σέρβικο λόμπι και γενικότερα με το Βαλκανίον. Και όλα αυτά, κάθε μικρή λεπτομέρεια παίζει ρόλο για να γίνει διαφορά και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε deal. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ, αρκεί να φανεί και στο χορτάρι, έτσι. Φυστά. Αλλά τα δεδομένα που εξετάζουμε πρωτού αναλύσουμε ή αναδείξουμε μεταγραφή και τη χαρακτηρίσουμε καλή στη θεωρία, είναι ποια είναι τα στοιχεία. Ποιος είναι ο παίχτης, ποιο είναι το χαρακτηριστικά του, ποιο είναι το γραφικό του.
0: Σωστά.
1: Γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει εδώ και να μην πιάσει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Δεν θα μας προκαλεί εντύπωση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ερώτηση, πιθανώς να την κάνω, σε σχέση με τη μεταγραφή. Υπάρχει μήνυμα ότι μήπως είναι πιο ακριβή μεταγραφή του Πινέδα από την Θέλτα στην ΑΕΚ. Το αποκλείει.
1: Όχι, δεν ήταν. Okay. Όχι, είναι τελικά. Ναι, ο Πινέδα τελικά δεν έφτασε να. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει η ΑΕΚ. Ευτυχώς για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτω από τα 5. Παρά το γεγονός ότι έγραφαν οι Ισπανοί ότι ήταν στα 6,1, 6, 6,2, όχι. Δεν έφτασε να περάσει ούτε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν φοβερό το deal που είχε κάνει η ΑΕΚ. Mm. Πολύ, πολύ έξυπνο deal που είχε κάνει η ΑΕΚ τότε. Είχε πιέσει μωρέ πολύ και ο παίκτης. Τότε είχαμε σύμμαχο τον ως πρότινος προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπενίτεθ, mm-hmm. ο οποίος τον είχε κόψει εντελώς.
0: Δεν τον ήθελε,
1: δεν τον ήθελε στην ομάδα και τον είχε βγάλει εκτός λίστας. Και ήταν εύκολο για την ΑΕΚ από το ποσό που ζητούσε αρχικά η Θέλτα τότε, 6, κάτι, να το ρίξει στα 4,8 αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να
1: πω. Πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο στον ακροατή. Και όλα για να λέμε και το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν στοιχεία, μπορώ να τα λέμε, αλλά δεν ξέρεις, πρέπει να το θυμώ να γίνει και η συγκεκριμένη ερώτηση για να τα θυμίσω.
0: Έχω ψαχμένους ακροατές, φίλε.
1: Ναι, σωστό. Το πάντα έχει ο πηγούνι σπορ FM. Πάντα, πάντα, πάντα.
0: Έχει κάτι άλλο που πιστεύεις με ενδιαφέρον ή απλά περιμένουμε να κλείσει το ζήτημα αυτό και το φιλικό που έρχεται αύριο.
1: Ναι, σήμερα περιμένουμε αυτό να πάει στην Ολλανδία να μάθουμε ότι έφτασε, ότι περνάει τα ιατρικά τεστ. Νομίζω ότι. Αν τα καταφέρει μπορεί να προπονηθεί και όλα στο απόγευμα, αλλά mm-hmm. αυτό τώρα να είμαστε ειλικρινείς δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, δεν είμαστε και εκεί, θα το μάθουμε στην πορεία, είναι ο Τζαλίδης, θα μας ενημερώσει. Mm-hmm. Αν όχι από σήμερα και μπορεί να ανακοινωθεί αύριο, δεν πιστεύω αργότερο και να είναι διαθέσιμος στον coach από την, μετά το φιλικό ας πούμε.
0: Και το φιλικό με τις άνθρωπες που μας
1: έλεγες. Μικρό το κακό θαρό, έτσι δεν πιστεύω να υπάρξει κρίνια γι' αυτό. αλλά είναι και μια, έτσι, μια εικόνα ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή, υπομονή να αρετή. Και το Ριβάλτα το διακρίνει πολύ υπομονή. Δεν λειτουργεί με πανικό, δεν λειτουργεί με πίεση, λειτουργεί όπως ακριβώς πρέπει και το αποτέλεσμα που φέρνει είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην βγει με αντιγραφή, μπορεί να βγει, μπορεί. Εμείς πρέπει να κρίνουμε από το αποτέλεσμα, ξαναλέω πριν. Το μετά χαίρο πολύ, όλοι ξέρουμε να κρίνουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα
1: πούμε. Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά.
0: Ακούσαμε ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσακίρη, με πρώτο θέμα την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, του 28χρονου Κροάτη Χάφτη Βόλσμπουργκ, τετραετές συμβόλαιο. Θα μεταβεί στην Ολλανδία, στο Άπελντορ, θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί από την Ένωση. Να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα ακολουθήσει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Σοφία Θαδωράκη και αμέσως μετά εδώ για δύο ώρες. Μπαμ και κάτω με Σόλο Σταύρο Χονδροθυμίο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και φυσικά να μην ξεχνιόμαστε αυτό το δίωρο μαζί μας. Χορηγός εκπομπής είναι η Bet365.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουή βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μία με δύο μέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση στους Πειραιώτες, ζήτησε ο 23χρονος μέσος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Βέλγιο. Η ανάμειξη των Ερυθρολεύκων στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σά, γράφουν στην Πορτογαλία. Το μεσημέρι άφηξε του 33χρονου τερματοφύλακα Στέφανο Ορτέγκα. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ αναμένεται σήμερα ο Λαύρο Μάγερο, 28χρονος Κροάτης Μέσος, θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπλντον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Με τον Φαντ Ρόγκελεν βασικό στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, το πλανό του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ ρίχνουν στις προπονήσεις. Οι πράσινοι δεν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα πέρι αποχώρηση στα μπόρδα. Σε 3 με 4 υποψηφίους στόχους έχουν κλειδώσει τον ΠΑΟ και σωσή απόκτηση δεξιού μπακ και πρώτη χρονικά μεταγραφή σύντομα και εξελίξεις με χαφ και φορ. Στη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου έχουν επικεντρωθεί άπαντες στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των διαρκείας. Φουλαρούν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, προτεραιότητα στόπερ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμό αναμένεται να δώσει το φιλικό με τη Μόντσα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Παίκτης Κηφισιάς είναι ο 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Φιλικών συνέχεια για τον Όφη που θα κονταριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία, εν αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου βρίσκονται κριτικοί. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρα ανακοίνωσαν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας φτάνοντας μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλαμβάνει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου, το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τραμπζονσπορ βρίσκεται το Μοχάμεντ Σαλάχ. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η τουρκική ομάδα φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον 34χρονο επιθετικό, εκμεταλλευόμενη την προσωρινή απόσυρση της Μπεσίκτας, η οποία είχε αρχικά ενδιαφερθεί για τον Αιγύπτιο Φορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Χοντεροθύμιος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Real Madrid have a 3-point lead over Barcelona. And I dare say, Jerry, for the first time in Guardiola's reign, the underdogs. It's a very nervous Barcelona from the kick-off. And they scored in the ending seconds. Benzema! What an electrifying start! This is a fixture that never fails to surprise! Unbelievable!
3: Certainly a mistake for me from Victor Valdez. I think he's made a mistake. They're trying to play their way out of defense, and he's given the ball straight away to Di Maria. His pass was intercepted. The shot from Ozil falls kindly for Benzema, and he rifles it in the back of the net. What a disastrous start for Barcelona!
2: Well, that's a goal that has got the statisticians all excited. 22 and a half seconds after kicking off, Karim Benzema scores the Real Madrid goal. Lionel Messi shrugs off Ozil, takes on two, threads it through to Alexis Sanchez. Sanchez! Barcelona are back! Messi, the creator, and Alexis Sanchez on his Clásico Liga debut brings Barcelona back into the game. Iniesta, little layoff from Sanchez, and a volley from Xavi. The goalkeeper has to readjust. Oh, another free goal. Xavi is claiming that, but he took a massive loop of help on the way.
3: The celebrations are continuing here for Barcelona. Get
2: in the ring. Messi steps on the gas. Dani Alves, right across the six-yard box.
3: What a goal.
2: Oh, what a fantastic team goal on the end of it is Cesc Fabregas. And Barcelona have a two-goal advantage at the Bernabeu.
3: Rob, I tell you what, you talk about deliveries and crosses, have a look at the cross that comes in, and what a fantastic run from Cesc Fabregas. Brilliant goal.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μέχρι τις 4 θα πάμε παραίτσα. Με Παναγιώτη Ρέλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, με Γίγαντα Σωτήρη Ταμπάκο στην προσαρχική υποστήριξη, αν χρειαστεί, πάντα έτοιμο πόλεμος. Τώρα που το σκέφτομαι και να μην χρειαστεί έτοιμο πόλεμος, διότι αυτός είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος, τον οποίο απολαύσατε απόλα. Διότι αυτός είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος, τον οποίο απολαύσατε.

Τα βρω όλα να σου πω. Άντε λέει, πάρτε 2 μήνες άδεια, σας βαρεθήκαμε. Πες το εκεί που πρέπει, αδερφέ. Δεν θα δυσκολευτούμε, να ξέρεις.

Μέρα προκριματικών Champions League. Στον δεύτερο γύρο βρισκόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν οι δεύτερες αναμετρήσεις των ζευγαριών και υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια για το Conference League. Μάλιστα, το ένα από αυτό είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς στις 8.30 η Τσέσκα 1948 υποδέχεται την Σπάρτακ Τρνάβα. Στον δεύτερο αγώνα, θυμίζω ότι ο πρώτος είχε ολοκληρωθεί χωρίς θέματα 0-0. Οπότε, μετά την, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός από την υπάρξη, θα αντιμετωπίσει την κύτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Και μια και αρχίσαμε το conference λόγω του Τσέσκα Σόφια, Τσέσκα 1948 Σόφια και Σπάρτακ Τρνάβα, να σας πούμε ότι στις 8 παίζει Απόλλων Λεμεσού Γκιόρι, είχαν κερδίσει οι Κύπροι 4-0 εκτός έδρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χάνεται η πρόκριση. Έχουμε επίσης 8 Ρίγα με την Βαρδάρ Σκοπίων, 3-2 έχει κερδίσει η Ρίγα στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 9 έχουμε τον Τρίτα Φλωριάνα 1-1 το πρώτο μάτς.

Να ρίξουμε για μια ματιά στα προκριματικά του Champions League. Στις 6 Κόπιο Σαμπάχ είχε κερδίσει η Σαμπάχ 1-0 στην έδρα της. Στις 7 Lincoln Reds Ibs με την Μιάλμπη 3-0 είχαν κερδίσει οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, οπότε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση. Στις 9 η ώρα Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 1-1 το πρώτο μάτς. Στις 9 και 4 Τσέλια Εγνατία 3-3 το πρώτο μάτς. Στις 10 παρατέταρτο Χαρτ Στουρμ Γκρατς. Η Στουρμ Γκρατς είχε επικρατήσει εύκολα με 4-0 στην έδρα της. Και στις 10 Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενία 2-0 είχαν κερδίσει οι Αρμένοι στην πρώτη αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, όπως γράφουμε στο site, όπως μας ενημερώνει ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο 21 ετών Πορτογάλος αρχηγός, παρακαλώ, της Φαμιλικάο, Γκουστάβο Σα, φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ.
0: Είναι ένας παίκτης που παίζει πίσω από το Center Forward.

0: δεκάρι ενώ έχει δυνατότητα να βρεθεί και στις πιο πίσω θέσεις, δηλαδή και οχτάρι και προς το έξι, αλλά κυρίως μπροστά αγωνίζεται στον άξονα του κέντρου. Επί τρεις σεζόν είναι βασικός στην Φαμιλικάο.
1: Το νιώθω πως σε χάνω.
0: Έχει παίξει και στην Καμπακοσένα της Πορτογαλίας έχοντας 15 συμμετοχές. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όλες οι μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας τον παρακολουθούσαν ή τον παρακολουθούν, βάλτε όποιο χρόνο θέλετε στο ρήμα. Πάμε με αυτό, πριν κόψουμε το τραγουδάκι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Δεν ξέρω αν για κάποιος είναι έτσι λίγο ξενέρωτο ή όχι. Πάντως για κάποιους από τους φίλους της Κολοκόλο κυρίως, ο Βοζίνια, όπως γνωρίζετε, πλέον μετά τις φανταστικές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει υπογράψει στην Κολοκόλο, ή τέλος πάντων είναι έτοιμος να υπογράψει, είναι κλεισμένη η μεταγραφή. Άλλο είναι το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα. Δεν μπορεί στη φανέλα του να αναγράφεται το Βοζίνια, έτσι όπως το έχουμε μάθει όλοι τόσα χρόνια. Ξαναλέω, 40 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ένας νόμος, λέει, στην Χιλή, που δεν επιτρέπει να βάζεις, παιδί μου, προσωνύμιο ή ό,τι θέλεις εσύ. Πρέπει να μπει το κανονικό σου όνομα. Το οποίο κανονικό το όνομα είναι Τζοσιμάρ Ζωζέ Εβόρα Ντίας. Ναι, αυτός είναι ο. Μην με κοιτάς εσύ, Παναγιώτη. Αυτός είναι λοιπόν ο Βοζίνια. Οπότε τώρα πιθανότατα στην πλάτη του είτε θα έχει τον Ντίας είτε το Εβόρα. Ή μπορεί και το Εβόρα Ντίας. Εντάξει, μπορεί να βάλει και τα δύο μικρά, είναι χωράνε φαντάζομαι. Και είναι τώρα, ξέρεις, λίγο είναι. Με σκεφτόμαι και εμένα, είναι λίγο ξενέρωμα να πάει στην ομάδα τώρα το Βοζίνια με όλα αυτά που έχουν. Με όλο τον τόρο που έχει γίνει όλο αυτό το καλοκαίρι. Και να το βλέπεις τώρα. Έχει στην πλάτη ένα όνομα που ούτε καν ξέρει ότι υπάρχει. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι μικρό το κακό. Το θέμα είναι ότι πήρε αυτόν τον τερματοφύλακα σε αυτή την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που μας έδειξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σας είπα για τον Γουστάβο Σά. Στο μεταξύ δεν είναι μόνο η περίπτωση μεταγραφική που τρέχει τώρα για τον Ολυμπιακό, καθώς είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Σαρ Λερουά για τις απόκτησεις του Γιασίν Τίτε Ραουί. Θεωρητικά έχει υπάρξει συμφωνία και πλέον περιμένουν το OK του 23χρονου μέσου στον Ολυμπιακό, ο οποίος του ζήτησε μια-δυο μέρες. Τουλάχιστον έτσι αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο Βέλγιο, για να ακριβολογούμε.

Γεια σας και χαρά σας. Από ένα μαγαζί στο Περιστέρι σας ακούμε. Είμαστε 8 γυναίκες. Εντάξει, μας τρολάρουν. Είμαστε 8 γυναίκες. Για να πω την αλήθεια, λέει, εγώ σας ακούω. Α, ναι, φτιάχνει. Και αναγκάζω και τις πελάτησες, μου λέει η Ειρήνη. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Θέλω τα ονόματα από τις πελάτησες να μου τα δώσεις, να τα αναφέρω ένα-ένα για να χαμογελάσουν και τουλάχιστον να υποστούν πιο εύκολα όλο αυτό που ακούν στα αυτιά τους εδώ και λίγη ώρα. Ειρήνη, εδώ, τι μαγαζί έχεις και έχεις 8 πελάτησες μέσα.

Ανακοινώθηκε και πλέον επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Και με τις πρώτες του δηλώσεις μας διαφώτισε, γιατί τόσο καιρό ήταν εκτός παγκών. Στη συνέντευξη τύπου λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο νέος πλέον τεχνικός των Τρικολόρ δήλωσε: είναι, λέει, μια συνέχεια, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Είχα προτάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που έκανα ένα διάλειμμα για να αναλάβω έναν σύλλογο. Τις απέριψα όλες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω μετά την εμπειρία μου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες, πέρασα από όλα τα στάδια μέχρι την ανώτερη ομάδα και έφτασα στην κορυφή. Το μόνο πράγμα που με παρακινεί είναι να μπορώ να δουλέψω για αυτή την ομάδα και να συνεχίσει να κερδίζει. Εντάξει, λέει, τώρα να σου πω κάτι. Ας πήγαινε σε ένα σύλλογο και ας έλεγες: παιδιά, σε περίπτωση όμως που έρθει πρόταση από την Εθνική Γαλλίας, να ξέρετε ότι παίρνω ελευθέρα. Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες, αν όχι όλες, θα το δεχόντουσαν. Και όχι και τίποτα άλλο. Περίμενες να διάσει ένας πάγκος ο οποίος για πολλά χρόνια έχει τον ίδιο άνθρωπο στην θέση αυτή. Καλησπέρα από Χιλιομόδη. Κόρνο είναι το Χιλιομόδη, όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Ρήλος. Το έχω ακουστά, δεν έχω πάει. Καλησπέρα και στον Βίρον από τα Χανιά. Το είπα ξανά, αλλά μου ξαναστέλνει. Μάλιστα, μου το ξαναστέλνει και διαφορετικά. Το πρώτο είναι καλησπέρα Βίρονας από τα Χανιά και μετά καλησπέρα στα Χανιά από το Βίρονα. Άρα θέλω ο Βίρονας να καλησπέρει στα Χανιά.

Πάμε σε γραμμούλα και ήμασταν έτοιμοι για διάλειμμα. Όχι, έπαιζε, κατάλαβε και αυτός ότι δεν είναι η ώρα. Πάμε οπότε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Οπότε ας πάρω φίλος που δεν τόλμησε να μας μιλήσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Cage of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ο Ρέτσος για τον Ρώτα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει παρά στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την παρά κοντράρει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Χαλάκης νέος πόντα και πακατέτες γκολ! Η εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της. Κοντά το Πακασέτα στο 56, χώρια την εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την οφείδα αυτή του τάσου Πακασέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Σαββά, η Ελλάδα σου φαρίζει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του τάσου Πακασέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος, έφτασε η μπάλα στο Πακασέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Το έχει αυτό ο αρχηγός, του στρώθηκε η μπάλα.

Παίρνει το βάτσα ίδια. Ρέτσος. Ιωαννίδης κοντρολάρει με το στήθος. Κατεβάζει. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης. Κατάει. Πιέζει ο Τερνατές. Κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρότα. Παίρνει τη φάση. Κερδίζει. Μουχαλάκης. Ωραία με τη μία διαγώνια. Για τον Γιαννούλη. Εξαιρετική πάσα. Γιαννούλης κατεβάζει. Παίρνει ο Γιαννούλης. Περνάει ο Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Γιαννούλης. Να Γιαννούλης. Πώς! Γκολ για την Αφρική μας ομάδα! Με το πόδι ο Ανίτη! 2-1! Το 21ο λεπτό! Πάρα πολύ καλή συνεργασία! Το γκολ το πόδι ο Ανίτη! Που σκοράρει!

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, για όσους έχετε διάθεση να τα πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε και στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Παναρκαδικός λέει, πάντα με υγεία, να είσαι καλά ρε Γιώργο. Εκεί τώρα λέει, κάνω βραδάκι. Μην πω βράδυ, δεν κάνω βραδάκι. Τις μέρες που περάσαμε ζητά. Λοιπόν, εκεί η Ειρήνη στο μαγαζί, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Γυρίζω στη ζωή μου άλλη σελίδα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στις πελάτσες. Να ακούσουν τα ονοματάκια τους για να μην διαμαρτύρονται που ακούνε Sport FM. Άννα, Μελίνα, Σοφία, Νικόλ, Νίτσα, Γιώτα, Έλλη, δεν ξέρω τι. Α, στούντιο ομορφιάς είναι εκεί. Άρα μια χαρά σας καλοποιεί, φίλοι μας και η σταθερή ακροάτρια Ειρήνη. Να είστε χαμογελαστές, να μην κρινιάζετε για τη ραδιοφωνική της επιλογή, για να σας κάνει κούκλες. Όχι ότι δεν είστε, λέμε τώρα, ακόμα καλύτερα, ρε παιδί μου, εχθρός του καλού, το καλύτερο.

0: Μετά από καιρό ακούμε Γιώργο Τετσεράκη, κομματάρα θυμήθηκε ο Πάνος. Λοιπόν, μετά από αλλεπάλλες χιλόπιτες, η Εθνική Ιταλίας βρήκε νέο προπονητή, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον. Μετά από Γκουαρδιόλα, Αντσελότη και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον Πίρλο που η υπόθεση τελικά δεν προχώρησε. Όλα δείχνουν ότι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έχει προϋπάρξει στον πάγκο των Ιταλών.
1: Και αυτές οι μέρες που κάποτε μοιάζαν για πάντα.
0: Και όχι απλά έχει καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ο Μαντσίνι, με αυτόν στο τιμόνι η χώρα του, η εθνική του μάλλον ομάδα, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022. Πάμε όμως, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Λέγομαι Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε κι εσείς καλά όλοι, που μας κρατάτε παρέα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην ιστορία αυτή που έχει προκύψει με το γήπεδο της ΑΕΚ, mm-hmm. που το παραχώρησε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Για να θα ήθελα έτσι να θυμηθούν εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νέοι την ιστορία. Σχετικά με ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό που είχε να δώσει η ΑΕΚ πριν αρκετά χρόνια και δεν είχε βέβαια γήπεδο γιατί το είχε γκρεμίσει.
0: Mm-hmm.
2: Και ήτανε άστεγη και έψαχνε και παρακάλεγε τον ένα και τον άλλο για να τους παραχωρήσει το γήπεδο να παίξει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς με ποια ομάδα ήτανε και ποια χρονιά. Απευθύνθηκε στο Πανιόνιο και τα βρήκε, θυμάστε.
0: Mm-hmm.
2: Και για να παίξει στη Νέα Σμύρνη. Αλλά οι πάνθυρες μπήκανε ένα βράδυ και σκάψανε το γήπεδο για να μην παίξει η ΑΕΚ. Ο Μαρινάκης προσφέρθηκε και έδωσε το Καραϊσκάκι στην ΑΕΚ και όντως λοιπόν έπαιξε η ΑΕΚ, προκρίθηκε και θυμάμαι κιόλας ότι εκείνες τις ημέρες είχε προηγηθεί και παιχνίδι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και οι τρεις λοιπόν πέρασαν στην επόμενη φάση ενώ ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Και δεν θα ξεχάσω που την επόμενη μέρα η εφημερίδα της ΑΕΚ, η αθλητική, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, η αθλητική ώρα, είχε ως εξώφυλλο το εξής: όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια, εννοούσε τον Ολυμπιακό δηλαδή. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, αντί να είναι ευγνώμονες, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, παραχώρησε το γήπεδο στην ΑΕΚ και έγινε αυτό που έγινε, έγραψαν αυτόν τον τίτλο. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό?
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει τώρα με το τι τίτλο βάζει μια εφημερίδα με το εάν μια ΠΑΕ έχει λειτουργήσει ορθά και έχει παραχωρήσει το γήπεδο για να αγωνιστεί κάποια άλλη. Μιλάτε για το 2010, για το παιχνίδι με την Ταντή.
2: Νομίζω πως ναι, πρέπει να ήταν τότε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο, το ότι τι γράφει ένας δημοσιογράφος ή ένα πρωτοσέλιδο μια εφημερίδα δεν είναι η επίσημη θέση καμίας ομάδος.
2: Ναι, δηλαδή, σίγουρα, βέβαια.
0: Δεν εκφράζει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, οποιαδήποτε στήλη, οποιοδήποτε θέμα ή οποιοδήποτε τίτλος εφημερίδας.
2: Όπως αντίστοιχα και λεγόμενα ή πράξεις οπαδών.
0: Mm-hmm. Ήταν και κλεισμένο το θηρόν εκείνο.
2: Ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Mm. Δεν είχε οπαδούς. Αλλά θέλω να πω ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, δηλαδή τρομερό. Αλλά εντάξει, αυτά για να θυμούνται και να μαθαίνουν όσοι δεν το ήξεραν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ποιος είστε όμως?
3: Παναγιώτης από τον δρόμο. Παρέμβαση για το φύλαθλο το προηγούμενο.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μας παρέδωσε το γήπεδο με την εξής προϋπόθεση, ότι δεν θα πάνε φιλάθλοι μας. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Είπα και κλεισμένο το θηρόν, δεν το πω ότι δεν πήγανε.
3: Ωραία, τέλεια. Πάρτε λοιπόν το μπάσκετ, ας πάρει ο Ολυμπιακός το μπάσκετ, αλλά δεν θα πατήσει φιλάθλο του Ολυμπιακού. Θα είναι σωστό?
0: Τι θα πει σωστό ή λάθος? Ο καθένας κρίνει Κατά το δοκούν.
3: Απλά αυτό γιατί...
0: Και αποφασίζεται.
3: Μόνο για παρέμβαση για τον άνθρωπο ήθελα να κάνω.
0: Ωραία.
3: Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει. Δηλαδή να στο παραδώσω το γήπεδο, αλλά να έρθουν και φίλαθλοι να χαρούνε που πέρασε η ΑΕΚ τότε. Όχι να το κοιτάζουμε από την τηλεόραση. Άμα θέλουν πολύ ευχαρίστως να δώσουμε το μπάσκετ και ας μην πατήσει ποτέ φίλαθλος του Ολυμπιακού και ας περάσουν, ας πάρουν και την κυρολίκα, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν θα πατήσει φίλαθλος. Γιατί ξέρω ότι επειδή σαν κράτος είμαστε λίγο αούγκανοι, να το πω έτσι, δεν θα το σεβαστούν, θα το βανδαλίσουν.
0: Όχι, δεν είναι το κράτος οι αούγκανοι, οι οπαδοί, αν δεν το σεβαστούν οι αούγκανοι.
3: Ναι, όλο αυτό το προκαλείται από κάπου έρχεται. Δεν ξεκίνησε, ξεκινάει και από τα σπίτια μας, ξεκινάει και από το κράτος. Όταν το κράτος είναι μπάχαλο, μην περιμένει και τον πολιτισμό να είναι σωστό.
0: Να είστε καλά.
3: Είναι ανέκαθα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, συγγνώμη, μου στέλνετε πολλά μηνύματα ότι για ΑΕΚ έπαιξε τότε χωρίς οπαδούς και τα λοιπά. Το είπα. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Δίνος Ολυμπιακός από το γράφο.
0: Δίνος.
4: Ναι.
0: Γεια σου Δίνο.
4: Καλά, δηλαδή πληρώσουμε 1,5 εκατομμύρια να πάμε ένα γήπεδο και θέλουν να μην έχουν οπαδούς. Δηλαδή τι λογικό.
0: Ο καθένας εκφράζει τη δική του άποψη, να σου πω τώρα.
4: 1,5 εκατομμύρια να πάνε οι κύριοι ΑΕΚ για να σου δώσει το γήπεδο και να πηγαίνουμε. Όχι για να μην το γήπεδο να το βλέπουμε απλά.
0: Επίσης...
4: Πρέπει να πηγαίνουμε
0: κιόλας.
4: Θα σκόβει και ο Λίγκα
0: πριν. Και εγώ
4: θα... Οι μαθηματικοί που έχουν νομίζει χάρη και έτσι θα οχελίσουν πρέπει να κάνουν και μια νίκη. Γιατί ο Λίγκα είναι 13-0. Εγώ.
0: Πώς το έπλεξε αυτό με το γήπεδο δεν μπορούμε να καταλάβω. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι είναι διαφορετικό το παραχωρώ το γήπεδο για ένα παιχνίδι για να βολέψω μια κατάσταση τέλος πάντων μια δύσκολη στιγμή και να εξυπηρετήσω. Και άλλο για όλη τη σεζόν. Έχει διαφορά όπως και να το κάνουμε.
4: Δεν είναι όλη σεζόν, κάποιοι μήνες θα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί,
4: εννοώ. Θα είναι κάποιοι μήνες που θα πρέπει να γίνει.
0: Ενώ άλλο για ένα παιχνίδι, άλλο.
4: Εξυπακούεται.
0: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
4: Ό,τι ζημιές κάνουν που λέει ο φίλος του Βάτε, μην κάνουν ζημιές. Δεν είμαστε Αουγκάνοι, δεν κάνουμε μεγάλες ζημιές. Κάποιες μικρές ζημιές θα κάνουν κάποια να μην πω τώρα.
0: Τι θα πει μικρές και μεγάλες, να μην γίνει καμία ζημιά. Μ' αρέσει που συζητάμε το μέγεθος. Ούτως ή άλλως.
4: Τον φέρε μην γίνει καμία ζημιά. Αλλά ό,τι και μικρό να γίνει, θα φτιαχτεί τον ίδιο Ολυμπιακό. Θα φτιαχτεί, θα είναι καινούριο. Δεν θα αφήσουμε, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, μόνο αφήνω.
0: Και μόνο που μπαίνουμε στην κουβέντα, θα κάνουμε λίγες ή πολλές ή θα φτιαχτεί, θα φτιαχτεί. Όχι για σένα, για οποιονδήποτε. Για μένα είναι.
4: Όσοι κάνουν, κακούς θα κάνουν, φίλε.
0: Είναι σε λάθος βάση όλο αυτό. Να είστε καλά.
4: Να μην γίνει τίποτα, μακάρι.
0: Να είστε καλά. Για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, ήθελα απλά να κάνω μία, να προσθέσω μάλλον σε αυτά που είπατε για το όταν ο Ολυμπιακός παρέδωσε το γήπεδο για να παίξει ΑΕΚ, το παρέδωσε με τον όρο όχι απλά να μην πάνε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, ξεχάσατε να πείτε και κάτι πολύ σημαντικό, επιτρέψανε μόνο
0: στους Σκοτσέζους.
5: Των Σκοτσέζων. Άρα σε ένα εντός έδρας μάτς της ΑΕΚ απαγόρεψε ο Ολυμπιακός στους εντός έδρας τους φιλάθλους της ΑΕΚ να πάνε να δουν την ομάδα τους και επέτρεψε, μετέτρεψε το γήπεδό του για έδρα του αντιπάλου. Αυτά.
0: Να είστε καλά.
5: Αυτά δεν τα λένε όμως. Οι Ολυμπιακοί το μόνο που λέμε είναι ότι κάναμε, ήμασταν μάγκες και εμείς το δώσαμε και το κάναμε. Να τα λέτε όλα παιδιά, όλα. Και εσείς οι δημοσιογράφοι να το ολοκληρώνετε όλο. Αυτό αλλάζει όλη την εικόνα.
0: Να είστε καλά, σας
5: συμφωνείτε.
0: Ευχαριστώ. Ναι, σας το είπα από την αρχή. Ότι δεν δόθηκε για τους φίλους της ΑΕΚ, δεν είχαν δυνατότητα να πάνε.
5: Ναι, αλλά δώσανε στους, στους αντιπάλους της ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Ωραίο αυτό, ε.
0: Φαντάζομαι λόγω της, της UEFA δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν σε φιλάθλους φιλοξενούμενους να μπουν στο γήπεδο.
5: Όταν
0: αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία.
5: Αρνείσαι του γηπεδούχου, βρίσκεις μια αιτιολογία να αρνηθείς τους γηπεδούχους. Για ποιο λόγο? Η ΑΕΚ πώς έδωσε το γήπεδό της.
0: Αυτό είναι η συμφωνία που έχουν κάνει δύο πλευρές τώρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ για ποιο λόγο.
5: Αυτό λέω. Οπότε εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Να είστε καλά. Πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις Novamix Gel,
8: ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του Novamix.
8: κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings, Πορφέμου 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούρες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε, συνεχίζουμε με φίλους. Χαίρετε.
1: Δεν ξέρω να βάλετε και τα ποτά.
0: Χαίρετε, τα ποτά, άμα είναι δροσερά, άντε. Μας ακούς? Δεν μας ακούει. Εντάξει, και εγώ τα ποτά θα προτιμούσα. Ναι, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
2: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Ζέστη έχει.
0: Λιγουλάκι.
2: Όλος από τη δουλειά. Και κατηγορίζω τον Κηφισό και έχει ζέστη αρκετή, ρε γάμο. Και οι διακοπές αργούν ακόμα, Σταύρο.
0: Κάνε υπομονή, σκόλαζες όμως. Να πας τώρα κάπου, φαντάζομαι να δροσιστείς.
2: Παπάς, στο σπίτι, στο air condition.
0: Δροσιά, δεν είσαι έξω το λιοπύρι. Έχει κίνηση ο Κηφισός.
2: Όχι ιδιαίτερα, εδώ που είμαι εγώ, όχι.
0: Έχει φύγει αρκετός κόσμος, νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπεις από το πόσο γρήγορα βρίσκεις να παρκάρεις.
2: Ναι, είναι ο δείκτης μέτρησης.
0: Ναι.
2: Μετράνε τα διόδια. Αυτοί μετράνε τα διόδια, εμείς μετράμε τις κεντές θέσεις της γειτονιάς, βέβαια.
0: Ο καθένας ό,τι τον κόφτει.
2: Εντάξει. Όχι, θέλω να πω, η μέτρηση επίσημη είναι τα καράβια, τα εισιτήρια των πλοίων, η πληρότητα.
0: Ναι,
2: και τα διόδια. Εμείς μετράμε θέσεις πάρκινγκ,
0: επειδή. Αφενός δεν μπορώ να ξέρω εγώ πόσοι πέρασαν τώρα από τα διόδια. Αφετέρου, όποιος τα μαζεύει, καλά κάνει και τα μαζεύει. Εγώ, εμένα με νοιάζει να βρίσκω πάρκινγκ κοντά στο σπίτι. Άρα...
2: Βέβαια. Κατεβαίνω μια φορά προς το σπίτι και καμιά 150 μέτρα πριν το σπίτι βρίσκω πάρκινγκ, είμαι κουρασμένος. Βρίσκω ένα πάρκινγκ, αλάρμπα, όπις θέλει παρκάρω, μόλις παρκάρω...
0: Βρίσκεις άλλα πέντε
2: μπροστά. Βρίσκω μπροστά αριστερά, λοξέμια, άλλη θέση. Λέω,
0: άντε καλύτερα.
2: Πλάκα, λέω, άπλουστος είναι, πήγαινε αγόρι μου σπίτι σου, πάρκαρα κάτω από το σπίτι ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Σταυρό, μίλησε και ο προηγούμενος φίλος, αναπαράγεται πολλά χρόνια, και εσύ λίγο λάθος το βλέπεις, αναπαράγεται πολλά χρόνια η διευκόλυνση που έκανε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Για όσους δεν θυμούνται, για όσους δεν θέλουν να θυμούνται, την προηγούμενη μέρα του αγώνα, 11 η ώρα το βράδυ, αποφασίστηκε η παραχώρηση του γηπέδου.
0: Όντως, εκτάκτως. Τελευταία στιγμή, γεγονός είναι αυτό.
2: Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, 11 η ώρα. Αν νομίζει οποιοδήποτε ότι μπορούσαν να δοθούν εισιτήρια, να οργανωθεί σχέδιο μετακίνησης των αεξίδων στο Καραϊσκάκι, να οργανωθεί η ασφαλής μετακίνηση των Σκοτσέζων στο Καραϊσκάκι κλπ. Είναι γελασμένος. Κανένας όρος δεν μπήκε, ήταν πρακτικά αδύνατον. Συμφέρει όμως για να κάνουμε οπαδηλίκι, συμφέρει να λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έδωσε. Ήταν πρακτικά αδύνατον να μπουν οι αεξίδες μέσα στο γήπεδο. Πρακτικά αδύνατον. Ωραίο είναι να λέμε ότι δεν έδωσε ο Ολυμπιακός, ωραίο είναι να παράγουμε αυτά που μας πλασάρουνε τα δημοσιογραφικά, πώς το λένε, τα οπαδικά έντυπα, τα δημοσιογραφικά οπαδικά έντυπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γινόταν να πάμε. Και ήταν μια εποχή που πηγαίνανε οι φιλάθλοι στα γήπεδα των αντιπάλων. Υπήρχε μετακίνηση οπαδών και δεν υπήρχε πρόβλημα να πάνε από εδώ, από εκεί κλπ. Αυτά, καλό μεσημέρι και να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
2: Γεια χαρά.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Σταύρο.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
3: Θέλω να κάνω και εγώ μια παρέμβαση, επειδή το ξέρω πρώτο χέρι.
0: Κλείστε το ραδιοφωνό σας όμως για να σας ακούμε καλά, γιατί σας ακούμε με έκο.
3: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα με ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Επειδή δούλευα τότε στο στάδιο Καραϊσκάκη και όλα αυτά που λένε αγγίδε δεν ισχύει. Το πρωί ήρθε εντολή να φτιάξουμε το γήπεδο για να κάνει προπόνηση η ΑΕΚ και η άλλη ομάδα και η διοίκηση της ΑΕΚ ζήτησε να μην πάρει εισιτήρια. Ψάξε και θα μου δώσεις δίκιο. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι. Ψάχνω.

0: Πάμε, πάμε σε έναν ακόμα φίλο πριν το δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε. Αργύρης από Εγάλο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής τώρα. Μιας και το μεγάλο μέρα, θέμα της ημέρας είναι το, η παραχώρηση του
0: εξέδου. Προέκυψε μεγάλο λοιπόν, θέμα της ημέρας. Εντάξει, βγήκε ένας ακροατής
1: ναι.
0: Και μετά το πήραμε σε ρίκο
1: ρόλο. Το πήραμε λίγο σβάρνα. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου για αυτό. Αφού λοιπόν οι φίλοι μας οι Αϊκίδες δεν θέλουν που δεν είναι ούτε τα λεφτά μας για να τους νοικιάσουμε το γήπεδο, ωραία, δεν θα πάμε. Εγώ άμα με ακούει κιόλας και η διοίκηση του μπασκετικού Ολυμπιακού, εγώ θα έχω να προτείνω το εξής. Να δηλώσουμε για την επόμενη χρονιά το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Και μάλιστα για να δείξουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι όχι μόνο εντός Ελλάδος, είναι και εκτός Ελλάδος πολύ δημοφιλής, στους οργανωμένους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα να τους δώσουμε και δωρεάν είσοδο στο γήπεδο. Πώς θα σας φαίνονταν αυτό?
0: Εμένα, δυσλειτουργικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μάτια Ευρωλίγκας.
1: Δυσλειτουργικό, εντάξει. Αυτό δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο θέμα, γιατί λογικά θα μπορούν να έχουν μια αποστολή και στο κάτω-κάτω πόσο καιρό θα είναι.
0: Και επίσης,
1: να πρέπει να είναι και στο γήπεδο. Έξι
0: ή θα πρέπει να μένει εκεί μόνιμα η ομάδα του Ολυμπιακού ή να κάνει συνεχώς ταξίδια. Δεν είναι και αυτό εύκολο. Είναι, επιβαρύνονται οι αθλητές.
1: Εκεί που παίζει η ομάδα, εκεί πρέπει να είναι και οι παίκτες. Τώρα που εκεί και μετά, μα θέλουν να πάνε να δουν τους φίλους τους, ας πάρουν το αεροπλάνο και να κατέβουν. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να προτείνω.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και μετά, ο καθένας όπως το βλέπεις.
0: Να είσαι καλά, Αργύρη. Καλό μεσημέρι. Πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προχωράει την υπόθεση του 21 ετών αρχηγού της Φαμαλικάου Γκουστάβο Σα Ολυμπιακός, όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μια αναπνοριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίντη Ταραουή βρίσκονται πυρεώτες. Μία με δύο μέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση ζήτησε 23χρονος μέσος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Βέλγιο. Σε λίγη ώρα εκτός απρόοπτου η άφηξη του 33χρονου τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ αναμένεται εντός ημέρας ο Λούβρο Μάγερο, 28χρονος Κροάτης μέσος, θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπλντον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κιτρινομαύρων. Με τον Φαν Ντρόγκελεν βασικό στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Το βάρος στα τελειώματα και στο κομμάτι του γκολ ρίχνουν στις προπονήσεις. Οι πράσινοι δεν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα περί αποχώρηση τα μπόρδα. Σε 3 με 4 υποψηφίους στόχους έχουν κλειδώσει τον ΠΑΟ και σωσή απόκτηση δεξιού μπακ και πρώτη χρονικά μεταγραφή, σύντομα και εξελίξεις με χαφ και φόρ. Στη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβο έχουν επικεντρωθεί άπαντα στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των διαρκείας. Φουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη, προτεραιότητα στο περ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η σημερινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμό αναμένεται να δώσει το φιλικό με τη Μόντσα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Παίκτης της Κηφισιάς είναι 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν είχε γονιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Φιλικών συνέχεια για τον Όφη που θα κοντραριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία, εν αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου βρίσκονται κριτικοί. Έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η σκουάδρα Τζούρι έρθε σε συμφωνία με τον 61χρονο τεχνικό που πρόκειται να κάνει δεύτερη θητεία στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας μετά την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρο ανακοίνωσαν ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 53χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας φτάνοντας μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλαμβάνει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Πολύ κοντά συμφωνία με την Τραμζοσπορ βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η τουρκική ομάδα φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον 34χρονο επιθετικό, εκμεταλλευόμενη την προσωρινή απόσυρση της Μπεσίκτας, η οποία είχε αρχικά ενδιαφερθεί για τον Αιγύπτιο Φορ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθύμιος.
1: BWIN Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Πάμε και κάτω, γιατί η στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς.
12: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε του καραβιού την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
13: Καλησπέρα, μάγκε μου.
14: Ε, Αλέξη.
15: Έλα, γόρι μου, ποιος.
14: Τριφυλά, πούμε, ρε.
15: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
14: Ωραία.
13: Ποιος θα ταΐζει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐζει τον ψηλό, εσύ.
16: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω.
12: Ναι.
16: Ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
12: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
17: Είμαι στον αγέρα.
12: Στον αγέρα.
17: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου κι πάνω.
18: Κάλλη μια νέα και δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, φέρνει. Α, και την κάνει σε κόνελ.
12: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια ακόμα.
16: Ναι.
12: Τι.
16: Λό.
13: Λό για κάποιο να του τα λέει.
16: Ναι.
12: Όχι καταναγκασμός.
16: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
12: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
16: Χαίρετε.
12: Ορίστε. Παίξε. Απέξω το τζόκερ.
16: Κάνει πολύ γύρου γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
12: Τι κάνει, τι κάνει.
16: Κάνει πολύ γύρου γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου γύρου.
18: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
13: Δεν την κακοπάναμε, δεν την τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι λίμνη.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Δεν μου επιτρεπόταν να σταματήσω το τραγούδι, για αυτό είναι και αυτό εμπορικό. Μου κάνει νόημα ότι θα με σφάξει εάν το κόψω. Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε από την Μάλαγα και ο Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ. Ήταν γνωστό στις τελευταίες μέρες ότι αυτή ήταν η επιλογή του υψηλόσωμου Ισπανού μπασκετμπολίστα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Βαρκελόνη δηλαδή θα αγωνίζεται. Με τα χρώματα της Unicaja Μάλαγα.
1: Τη θλίψη από τα μάτια μου να πάρεις.
0: Ουσιαστικά δεν με τα χρώματα της Unicaja Μάλαγα.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που συζητούσαμε για το γήπεδο της Ράγιο Βαγιακάνο όταν πήγε να παίξει η ΑΕΚ, πόσο παλιό είναι και πόσο φαίνεται οριακά να πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί διεθνείς αναμετρήσεις κτλ. Και ότι έχει μείνει έτσι ξεχασμένο από τον χρόνο μέσα στο κέντρο της Μαδρίτης κτλ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι πλέον η περιφέρεια της Μαδρίτης έκρινε ως ακατάλληλο το ιστορικό Βαγιέκας και για δύο χρόνια θα μείνει χωρίς έδρα η Ράγιο. Καθώς πρόσφατο πόρισμα ενός ελέγχου που έγινε αποκαλύφθηκαν σοβαρότατες ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον εξοπλισμό του σταδίου και υπήρξε και καμπανάκι και διάφορους υγειονομικούς κινδύνους και ελλειπή συντήρηση από την πλευρά της διοίκησης. Σε συστήματα ασφάλειας υπήρχε πρόβλημα, στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Τέλος πάντων, ό,τι ψάχνανε, κάτι δεν ήταν OK.

Έτσι πλέον η ομάδα της Μαδρίτης καλείται να βρει μία λύση άμεσα για τους αγώνες της στην Λα Λίγκα, καθώς οι εργασίες που πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές, οι απαραίτητες, θα έχουν διάρκεια 2 έως 6 μήνες, αλλά η μόνιμη επιστροφή της θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είναι η πρώτη φορά που τηλεφωνώ, παίρνω από τη Γερμανία.
0: Σιδεροκέφαλος, από ποιο μέρος της Γερμανίας?
1: Από την Κολονία.
0: Σας δρόσεις εκεί?
1: Σήμερα πιάσαν λίγες δεύτερες.
0: Α, πάλι, ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά, το όνομά σου δεν μας είπες.
1: Με λένε Κλάουντιο, είμαι λάτρης της εκπομπής σας. Κάθε μέρα σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Και το πρωί που είσαι με τον συνάδελφο. Δεν είναι η πρώτη φορά, απλά δεν έχω κάτι να πω. Το μόνο που έχω να πω είναι καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες, σε όλες, Ολυμπιακός είμαι. Να έχουν μια καλή επιτυχία, να έχετε και εσείς μια καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Να σου πω, τώρα με τον Καρέτσα εκεί έχει γίνει χαμούλης ή μόνο εμείς εδώ το έχουμε πολύ ψηλά?
1: Τον εαυτό τον αγαπάνε, εντάξει, όλοι το θέλανε. Μακάρι να πετύχει το παιδί. Όπως πέτυχε και ο Τσιόλης που έφυγε και πήγε τότε στην Γκέντ, πίσω στην Πρίζ που πήγε. Μακάρι και αυτός να πετύχει. Εύχομαι να έχει επιτυχία και όχι τραυματισμούς πάνω από όλα.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνε συντονισμένος, γιατί αφού είσαι Ολυμπιακός, έχω εδώ Γιώργο Τσανάκα δίπλα μου. Προφανώς δεν πήγε για να με χαιρετήσει. Κάτι καλό έχει να μου πει. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σταύρο μου. Λοιπόν, να δώσουμε μια-δύο πληροφορίες έκτρα για τον Γκουστάβο Σα. Πολύ σημαντική κίνηση που κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίχτης, θα το δεις λίγο νομίζω, που θα μπει στα παπούτσια του Κοστούλα. Του Μπάμπη Κοστούλα, κάτι που έλειπε έτσι, από τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι η Φαμαλικάο βρίσκεται στο κόμμο για ένα τουρνουά. Ήταν σήμερα να παίξει με την Κρίσταλ Πάλας και τη Λαντς. Δεν θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής. Αναμένεται άμεσα να βρεθεί και στην χώρα μας για να τελειώσει την μεταγραφή. Το άμεσα μπορεί να είναι σήμερα βράδυ, αύριο πρωί, μέσα στο επόμενο 24
0: ώρα. Δεν είναι, θα έρθει και τα λοιπά.
2: Ακριβώς. Και η Αμπόλα και ο Ζόγο αναφέρουν ότι έρχεται δανεικός μέσω Nottingham Forest. Είναι μια μεταγραφή που κοστίζει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία. Ήταν μια περίπτωση που την είχε κυκλώσει ο Μίγκελ Καρντόσο, τον ήξερε λογικό Σταύρο πολύ καλά από την τετραετία που είχε στην Γκυμαράς. Ήθελα να τον φέρει οπωσδήποτε στον Ολυμπιακό για να κάνει τον Ολυμπιακό πιο

0: ποιοτικό, αλλά να φέρει ένα παίκτη θέση του Κοστούλα και φυσικά να πάρει ένα ποδοσφαιριστή που θα έδινε λύσεις στις κλειστές άμυνες, που έχει το θέμα του αυτό ο Ολυμπιακός. Και πλέον μοιάζει θέμα χρόνου η οριστική ολοκλήρωση της εν λόγω μεταγραφής στον Ολυμπιακό, Γκουστάβο Σα. Τον Ολυμπιακό να έχει φέρει, τώρα προσγειώνεται και ο Στέφαν Ορτέγκα, και περιμένουμε και τον να δούμε αν θα κλείσει, που είναι πάρα πολύ πιθανό, ότι Τραουή να ισχύει ο Ολυμπιακός με τρεις πάρα πολύ σημαντικούς παίχτες. Είναι και σημαδιακή η ημερομηνία, 28 Ιουλίου. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός κλείνει παίχτη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, κατά,
0: δεν ξέρω αν είναι
1: κατά
0: για
1: αγόρι.
0: Ας πούμε πέρυσι αυτή τη μέρα έκλεισε ο Στρεφέτσα. Είναι τα τελευταία χρόνια κάθε...
1: Δεν πήγε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε και τις άλλες μεταγραφές.
0: Νομίζω αλλά... πριν ήταν ο Γιάρεμτσου.
1: Ναι, αλλά θα πω ότι και του Στρεφέτσα ήταν μεγάλη μεταγραφή. Ασχέτως αν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. 100%
0: πάλι στο κόμμο.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Πάλι στο κόμμο. Τότε, αλλά 28 Ιουλίου έχει... είναι σημαδιακή από ό,τι φαίνεται η ημερομηνία για τον Ολυμπιακό.
1: Οπότε, άμεσα στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σα, έτσι αυτό κρατάμε.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Μεγάλο πορτοφόλι, ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος της γης όταν φτάσαμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε πριν από πολύ λίγο την απόκτηση του Extreme Vasili Kontonikou 20 ετών με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

0: ξαναδίνω και γι' αυτό μπορώ να σ' αγαπώ. Δεν θα με γνωρίσεις αν με δεις.
1: Και όπως γράφουμε εδώ στο site του Big Win Sport FM, από το πουθενά, η Chelsea στρέφεται στην περίπτωση του 35χρονου Danny Welbeck. Εντάξει, έχει κάνει φοβερή σεζόν πέρσι με την Brighton, αλλά είναι και 35 ετών τώρα, οκ.

Η Chelsea, η οποία μας έχει συνηθίσει σε πολύ ακριβές μεταγραφές και κυρίως δίνει και έμφαση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και πολλά ταλέντα για να βάσει και την τιμή τους, αλλά γενικότερα σε τέτοιους ποδοσφαιριστές στηρίζεται συνήθως, είναι έκπληξη το ενδιαφέρον που δείχνει για τον Welbeck.

Και εκεί ξυπνάει ο Φέρντιναντ. Και λέει: όπα, όπα, περιμένουμε, παιδιά, δικό μας παιδί είναι αυτό. Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Διότι κάνει μια δημοσίευση ο θρύλος της United και του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Ρίο Φέρντιναντ. Και ουσιαστικά καλεί τον Γουέλμπεκ να πάει σπίτι του. Δηλαδή, Γουέλμπεκ, ξέχασε τους και έλα πίσω στο σπίτι, στο Manchester, υπάρχει και το Champions League. Είναι και λίγο πικάρισμα, είναι και λίγο κίνητρο, διότι η Manchester United θα αγωνιστεί το Champions League φέτος. Η Chelsea ακολούθησε τον δρόμο της Tottenham και μένει η Αγγλία. Δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση να λαμβάνει μέρος φέτος. Οπότε κάθε Σάββατο ένα ματσάκι, άδειες αγωνιστικές που θα υπάρχουν μέσα εβδομάδα, κάνα λικά, κάνα κυπελάκι, μέχρι εκεί.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 67 00.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο, κατευθύνεται προς την περιοχή Καμάρι και η χαμηλή θαμνώδη βλάστηση πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Τουλάχιστον 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές είναι και ένα εμπορικό κέντρο στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Σε εξέλιξη η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
6: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Silva into Milner. Silva could get it back here. Runs across him. Balotelli! First blood in the derby and he goes Manchester City's way. And the t-shirt sums it up. He's got the goal here. David Silva. Wonderful play from Silva. Oh, it's genius. Milner, it's two for City. It's Balotelli again. Manchester United in all sorts of trouble. Clever running, Balotelli with a nice flick. There are options in there for Richards as well. Great ball. Oh, City are in dreamland here. And Aguero's the hero. How about this for a scoreline? Manchester United 0, Manchester City 3. It's in towards Barry. It's Lescott. It's Dzeko. I don't think he knew too much about it in the end. Dzeko just got himself in front of the ball. It was enough to turn it in for 4. Still so open now. United have no bodies at the back. The ball is perfect into David Silva. Is he going to make it 5? Oh, this is a day to remember for Manchester City. 2 goals in the space of a minute. Perhaps this will top the lot and it may get worse here. Does Dzeko have the legs to stay away from Ferdinand and make it 6? Unbelievable! Manchester United 1, Manchester City 6. Have you ever seen anything like this before? United in their own backyard, humiliating.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4 και 5 γράμμες ανοιχτές για όλους εσάς για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και καλό είναι να μην τα λέμε μόνο τις ημέρες που η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών ή των γυναικών σε άλλες περιπτώσεις καταφέρνει κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτά τα παιδιά. Έφτασε λοιπόν από την Αυστραλία η εθνική ομάδα πόλο, πολλοί κόσμος τους υποδέχτηκε, φωτογραφίες, κάμερες κτλ. Έχουμε και εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, όχι κάποιον απλά από την αποστολή, αλλά έχουμε τον Στέλιο Αργυρόπουλο, τον άνθρωπο που σημείωσε και το τελευταίο σουτ, το τελευταίο γκολ μάλλον στον τελικό, στα τελευταία δευτερόλεπτα, τον άνθρωπο που ουσιαστικά είναι αυτός που είναι μπροστά σε όλη την παρέα αυτή της εθνικής ομάδας, λίγο κουρασμένος φαντάζομαι από το ταξίδι, αλλά το χρυσό μετάλλιο δεν λείπει από το στήθος του. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλη την υποδοχή. Ήταν μαγικό και όλα τα όμορφα λόγια που λαμβάνουμε είναι απίστευτα.
0: Εσείς μας αναγκάσατε να τα πούμε. Θέλοντας και εμείς, δεν γίνεται να μην πούμε καλά λόγια. Λοιπόν, είσαι 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα και παίρνεις το τελευταίο σουτ. Πας με ψυχή, πας με μυαλό, προλαβαίνεις να δεις που υπάρχει κενό ή λες πρέπει να το κάνω τώρα και ό,τι γίνει.
1: Προλάβανα, είδα δηλαδή και οι συμπαίκτες μου γυρίσανε, κυκλοφόρησαν την μπάλα πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να έχει κάποιος την ευκαιρία. Και αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ, οπότε είχα την ευκαιρία να, έτσι, να βάλω αυτό το σημαντικό γκολ.
0: Εντάξει, τώρα μην το λες με τόση ταπεινότητα, αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ, δεν είσαι κανένα στοιχείο, άντε βρέθηκε μπάλα στο
1: κέντρο. Εννοώ ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή επίθεση για να βρεθεί κάποιος με πολύ καλή... Πολύ καλές συνθήκες να σκοράρει, από αυτή την άποψη το λέω.
0: Άρα η οδηγία ουσιαστικά ήταν να γυρίσει μπάλα και να βρεθεί το ελεύθερο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Και όχι να την πάρει ο Στέλιος ή ο Σταύρος ή κάποιος άλλος.
1: Ακριβώς, για να μην έχει χρόνο ο αντίπαλος να επιτεθεί. Ακριβώς.
0: Εκεί τώρα, σε αυτή τη στιγμή, και στη ζυγαριά, τι βγαίνει μπροστά, βγαίνει η διάθεση να σκοράρω, η ορμή, το πάθος ή το άγχος μας βαραίνει στο όπα πέρα το τελευταίο σουτ.
1: Εντάξει, είναι πιο πολύ σαν ανυπομονησία το βάρος αυτό που λέτε. Είναι κάτι πολύ θεμητό, δηλαδή εγώ ανυπομονώ όταν βρίσκομαι σε αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή ότι είμαι πολύ αγχωμένος, ό,τι. Οπότε έχουμε δουλέψει όλοι μας πάρα πολύ για τέτοιες συνθήκες, για να βρεθούμε σε αυτές τις στιγμές και να μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος. Και όχι, απλά ήμουν ανυπόμονος και ήθελα πάρα πολύ να πάρω αυτή την ευκαιρία.
0: Ως πιτσιρικάς, όταν άρχισες να παίζεις πόλο, ονειρευόσουν όπως οι περισσότεροι πιτσιρικάδες να πάρουν το σουτ, το τελευταίο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χαρίσουν μια σπουδαία νίκη? Ή μπαίνοντας μετά, ξέρεις, σε όλα αυτά τα παιχνίδια, αυτό λίγο το αφήνεις πίσω και το βλέπεις πιο επαγγελματικά?
1: Είναι, εντάξει, είναι μέσα στα όνειρα όλων των αθλητών. Απλά μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τόσο σημασία. Τη σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το χρυσό μετάλλιο είναι πιο σημαντικό. Και μπορεί να μην έρθει και η στιγμή να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε εντάξει, είναι ένα όνειρο, αλλά σημασία έχει το χρυσό μετάλλιο πιο πολύ απ' όλα.
0: Τι άλλαξε φέτος, αν άλλαξε κάτι φέτος και επιτέλους ήπιατε νερό?
1: Ναι, νομίζω ότι είμαι σίγουρος τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει στο μυαλό μας, αν δείτε και τις δηλώσεις μας πριν φύγουμε για τις διοργανώσεις, είναι πάντα... Μιλάμε για μια κατάκτηση, και χωρίς έπαρση, δεν το λέμε περμένα, απλά λέμε ότι θέλουμε να κατακτήσουμε, θέλουμε να πάρουμε το χρυσό. Αυτό πιστεύω ότι έχει αλλάξει, αν κάτι έχει αλλάξει αυτό είναι, ότι πλέον δεν φοβόμασταν να ονειρευτούμε και να το πούμε δυνατά, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και τώρα είμαι πολύ αισιόδοξος από τη στιγμή που καταφέραμε τα λόγια μας να τα κάνουμε πράξη και να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι είναι στο χέρι μας, μέσα από τη σκληρή δουλειά και την πίστη, να είμαστε κάθε φορά στην κορυφή.
0: Άρα θεωρείς ότι αυτή η επιτυχία γυρίζει και λίγο τον διακόπτη, διότι πολλές φορές φτάνατε μέχρι τον τελικό ή τον ημιτελικό και στις λεπτομέρειες δεν κατακτούσατε το χρυσό μετάλλιο. Πλέον θα έχετε και άλλη αυτοπεποίθηση ή κάθε τουρνουά είναι διαφορετικό?
1: Όχι. Σίγουρα θα μας κάνει μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι θα παίξει το ρόλο του όλο αυτό. Συγγνώμη, όλο αυτό θα... Από εδώ και πέρα θα έχουμε και την αυτοπεποίθηση να ξέρουμε ότι το έχουμε κάνει, άρα είναι εφικτό Οπότε νομίζω ότι θα, έτσι όπως είναι η νοοτροπία μας και οι χαρακτήρες των παιδιών, ότι θα μας κάνει πολύ καλό και απλά θα έχουμε την αυτοποίηση και ξέρουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε ξανά.
0: Mm-hmm. Στα δικά μας μάτια δείχνετε όχι απλά μια ομάδα δεμένη, αλλά μια παρέα. Είστε όντως παρέα, είστε φίλοι. Δηλαδή, εκτός από το διάστημα που βρίσκεστε με την εθνική ομάδα, έχετε τόσο καλή σχέση όσο εμείς πιστεύουμε. Φιλική είναι ο καλή, γιατί μπορεί να έχει με κάποιον και να είναι αμυγός επαγγελματική, έτσι. Ή
1: συναδελφική. Ναι, όχι, είναι ένα από τα μυστικά. Τα παιδιά, πέραν του Παναγιώτη και εμένα, του Τζορτζάτου και εμένα, που είμαστε πιο μεγάλοι σε αυτήν την ομάδα, έχουν μεγαλώσει μαζί. Είναι στις μικρές, στα μικρά ηλικιακά, στις μικρές εθνικές. Είναι φίλοι χρόνια. Ο Παναγιώτης δεν είναι τέλεια γιατί είναι απίστευτος χαρακτήρας. Είμαστε μια παρέα και σε ήττες έχει βρεθεί, δηλαδή, και σε ήττες σε ημιτελικούς όπως στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο. Το κλίμα ήταν πολύ θετικό και υπήρχε αλληλοστήριξη. Και αυτό εμένα μ' άφηνε από τότε πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο, πόσο μάλλον τώρα που ήρθανε και οι νίκες.
0: Να σας συγχαρώ διότι εκτός από τη σήκωση στην Κούπα ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο και έβαλες και το νικητήριο γκολ στο τελικό, αναδείχθηκε και κορυφαίος του τουρνουά, έτσι. Και να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν σε γνωρίζει, δεν γνωρίζει απλά το όνομα, μιλάμε για έναν, να σας πω εγώ, για έναν αθλητή που είναι στο κορυφαίο επίπεδο σε παγκόσμιο level, έτσι. Μιλάμε για έναν, όπως μου λέει εδώ ο Σωτήρης στα ακουστικά, ο Αντετοκούμπο του Πόλο, δεν ξέρω αν σπάζεσαι αυτόν τον τίτλο. Παίζει στην Ουγγαρία, παίζει στη Φερεντσβάρος και έχει απέναντι τους Ούγγρους που είναι ίσως η μεγαλύτερη σχολή, αν όχι μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες στον πλανήτη. Έπαιξε αυτό κάποιο ρόλο?
1: Είναι η πιο παλιά σχολή αρχικά. Είναι ένας λαός και μια χώρα που λατρεύει το πόλο. Οι αθλητές εκεί είναι γνωστοί, έχουν πάρα πολύ υποστήριξη και από την πολιτεία και από τα σωματεία τους. Εντάξει, έπαιζε ρόλο ότι με γνωρίζαν ίσως καλύτερα. Τους γνωρίζω βέβαια και εγώ. Ξέρω το πόσο πολύ συγκεντρωμένοι και πόσο πολύ το θέλουν. Απλά απ' την άλλη είμαστε κι εμείς μια ομάδα με πάρα πολύ πάθος και πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε. Οπότε ήμουν πολύ χαρούμενος που ήρθε και η νίκη απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι τόσο σπουδαία.
0: Mm-hmm. Και τώρα μπροστά τι βλέπει ο Στέλιος?
1: Εμείς τώρα βλέπουμε αυτό που σας είπα και πριν, ότι πλέον αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ και με αφήνει αισιόδοξο είναι ότι φύγαμε από την πίστη που είχαμε και ήταν όλο στο μυαλό μας, το κάναμε πράξη. Και ξέρουν πλέον όλοι ότι αν εμείς δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και παραμείνουμε ταπεινοί, περνάει από το χέρι μας να στεφθούμε παγκόσμιοι προαθλητές Ευρώπης και Ολυμπιονίκες. Είναι στο χέρι μας πλέον και απλά θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό το σκοπό, να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη γίνεται από την πολιτεία και από τις ομάδες μας και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε.
0: Mm-hmm. Το πρώτο άτομο που πήρες τηλέφωνο, έστειλες μήνυμα μετά την κατάκτηση του Χρυσού, ποιο ήταν?
1: Η κοπέλα μου, πάντα η κοπέλα μου.
0: Είναι γούρι ή απλά το έκανε για να μην κρινιάζει?
1: Όχι, πάντα γούρι. Γούρι και συνήθεια. Δικιά μου συνήθεια, όχι.
0: Ναι, αστείευομαι. Εάν πρέπει να πούμε ότι πατάς παύση σε ένα στιγμιότυπο, σε μια στιγμή από όλο αυτό το παγκόσμιο, ποια θα ήταν αυτή τη στιγμή? Μπορεί να μην είναι τόσο, μπορεί να είναι μια κουβέντα, μια ατάκα, ένα βλέμμα, κάτι, μια αγκαλιά.
1: Κάτι που, εντάξει, σίγουρα το τελευταίο μπλοκ του Δημήτρη είναι το highlight του Σκουμπάκη. Αλλά κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι εμείς πήγαμε για μια εβδομάδα νωρίτερα, είχαμε jet lag. Σκεφτείτε ότι γινόταν το Μουντιάλ και βλέπαμε όλοι μαζί τους αγώνες στις 3 ώρα Αυστραλίας γιατί δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Και ταυτόχρονα είχαμε 3 ώρα τα χαράματα και ταυτόχρονα είχαμε προπονήσεις. Όμως υπήρχε πάντα καθ' όλη τη διάρκεια μια συγκέντρωση και μια πίστη. Υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα και υπήρχε η νοοτροπία, όπως είπα και πριν, του ότι εδώ πέρα έχουμε έρθει για την κατάκτηση. Και αν είδατε και όλα στα παιχνίδια του προημιτελικού και του μητελικού, που ήταν δύο πολύ καλές ομάδες, που οι οποίες ήταν πλήρεις, δεν πανηγυρίσαμε έξαλλα.
0: Ισχύει.
1: Πήγαμε στα αποδυτήρια.
0: Ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Πάμε παρακάτω.
1: Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι στην τετράδα του κόσμου, ίσως ένα τελικό. Και εγώ αυτό κρατάω. Κρατάω την οτροπία των παιδιών και το τελευταίο μπλοκ του Δημήτρη.
0: Mm-hmm. Έχετε και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, μια αγκαλιά φοβερή. Εκεί λίγο πριν το τέλος του τελικού. Που δεν το έχουμε συνηθίσει. Ξέρετε, στην πισίνα σπανίως γίνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο, ξέρω στο ποδόσφαιρο που λέγεις τώρα, μετά από ένα γκολ ή τέλος πάντων μια καλή φάση, να αγκαλιαστούν οι συμπαίκτες. Άρα βλέπατε μαζί και το Μουντιάλ, είχατε κοντρίτες μεταξύ σας.
1: Βέβαια. Απλά δεν προλάβαμε το... ήμασταν μόνο στους ημιτελικούς και στο τελικό, mm-hmm. οπότε δεν προλάβαμε να το εξελίξουμε πάρα πολύ. Ήταν μόνο Αργεντινή και όχι Αργεντινή, άρα...
0: Α, δεν ήσασταν σε δύο που μπλόκο μερασμένοι. Εσείς σε ποιο
1: ήσουν? Δεν είχαμε 48 μέτωπα, διαφορετικά.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, νομίζω βοήθησε αυτό στην ομοιογένεια της ομάδος.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Στέλνια, εσύ με ποιο μπλοκ ήσουν, με τους φιλοαργεντινούς ή όχι?
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήμουν με τους φιλοαργεντινούς, αλλά στο τελικό ήταν η Ισπανία πολύ ανώτερη, οπότε δεν στεναχωρήθηκα.
0: Δεν πειράζει, Στέλιο, δεν το πήρε μέσα, το πήρε εσύ όμως καλύτερα.
1: Ναι. Άμα ήταν έτσι, βέβαια.
0: Λοιπόν, να σε αφήσουμε να ξεκουραστεί, γιατί πριν από λίγο έρθατε από μακρινό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και δεσμευόμαστε κάποια στιγμή που θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Είτε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα τηλεφωνικά, είτε να έρθει και από το στούντιο να τα πούμε όλα αναλυτικά, όχι μόνο για την επιτυχία της Εθνικής, αλλά και για το ελληνικό πόλο.
1: Βεβαίως, σε ευχαριστούμε. Όποτε είμαι στην Αθήνα, βεβαίως. Να είστε καλά,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια σε σένα και σε όλη την ομάδα, την Εθνική Ομάδα Πόλο, που για ακόμα μια φορά μας έδωσε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Ακούσαμε τον Στέλιο Αργυρόπουλο, τον αρχηγό της Εθνικής μας ομάδος. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα τσέρι Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώσαμε ωραία την εκπομπή με τον Στέλιο Αργυρόπουλο, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας Πόλο, που μάλιστα με δικό του γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης του τελικού κοντά στην Ουγγαρία μας χάσαν την κορυφή. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Σταύρο Χονδροθήμιο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιώργος Τσανάκας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά εδώ στους 94,6.

Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω. Εγώ με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι. Εγώ με ωμέγα σκοπό στο Σύνταγμα να φανδών.

0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε! Τελείωσε την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
4: Ντουροστίκ
5: υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε. Κάναμε τα λόγια μας πράξη. Είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε ο αρχηγός εθνικής ομάδας Πόλο Στέλιος Αργυρόπουλος στον Big Win Sport FM για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Γαλανόλευκης στο World League πριν 200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο στο αντιδραστικό συγκρότημα για την πρώτη θέση στο Σίδνεϊ. Προχωράει τη μεταγραφή του 29χρονου μεσοεπιθετικού της Φαμαλικάο, ο Γκουστάβο Σα, ο Ολυμπιακός, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Δανεικός μέσω Νότιχαμ, θα έρθει ο νεαρός Άσος, λένε οι Πορτογάλοι. Μια ανάσα από την αγωνιστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τριαούι. Βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο μέρες για να δώσει τη γνωστή του απάντηση, ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Αυτή την ώρα η άφηξη του 33χρονου τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα. Στην Ολλανδία για λογαριασμό του ΣΑΕΚ αναμένεται σήμερα ο Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπελτον για να υποράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και να συμμετοθεί στην προετοιμασία των κυτρινό-μαυρών. Με τον Φαν Τρόγκελεν βασικό στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάζ με την Πάξη την Πέμπτη. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις ρίχνουν τις προπονήσεις πράσινοι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Τριφυλλίου αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε 3 με 4 υποψήφιους στόχους έχουν κλειδώσει τον ΠΑΟΚ. Ίσως η απόκτηση δεξιού μπακ, η πρώτη χρονικά μεταγραφή. Σύντομα και η εξελίξη με χαφ και φορ. Στη ρεβάνση Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου έχουν επικεντρωθεί άπαντες στο δικέφαλο του Βορρά. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης στον διαρκείας. Φουλάρουν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στον Άρη. Προτεραιότητα στόπερ και αριστερό μπακ. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό του κορμού αναμένεται να δώσει το φιλικό με τη Μόνσα ο Μιχάλης Γοριού. Παίκτης της Κηφισιάς είναι ο 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Βόλο, Όφη και Λαμία. Φιλικών συνέχεια για τον Όφη που θα κοντραριστεί με την Μπρέντα στην Ολλανδία ένα αναμονή της ενσωμάτωσης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων Αϊτόρ και Νικολάου βρίσκονται οι κριτικοί. Έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη η Ιταλική Ποσφαιρική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η σκουάτρα Τζούρα ήρθε σε συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό που πρόκειται να κάνει η δεύτερη θητεία στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας μετά την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή είναι την Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Η Τρικολόρα ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, φτάνοντας μέχρι το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να λάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου, το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, Αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην Αθηνά Λιγωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρι και γραμμή δεν είναι γκολ. Το τεράστιο παίχτη πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Βιδάλ για τους Γάλλους. Γκολ σε 3-2. Δελπιέρο, λίγα μέτρα φορά, παίρνει τον Μπαρτέ. Γκολ. Ο Φίλι Σανιόλ, παίχτης της Μπάγερν Μονάχου. Απέναντι στον Μπουφόν, τα νεύρα τετωμένα. Γκολ. Κρατάει ο Σανιόλ την εντατική τη Γαλλία. Ο Γκρόσο, τη μεγαλύτερη όμως πρόκληση πλέον της ιστορίας του. Εάν σκοράρει. Οι Ιταλοί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές και το κάνουν. Η Σκουάδρα Αζούρα, 24 χρόνια. Μετά τη Μαδρίτη, μετά την επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτο, είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία, που Μαρσέλο Λίπτη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 μικρός ανάκας. Μέσα θα πάμε παρόλα για τις επόμενες περίπου δύο ρίτσες, μέχρι και τις 6 με πανωρίλο στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με πολλές μεταγραφές.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει τριπλό χτύπημα από λεπτό σε λεπτό, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη ο Στέφανο Ορτέγκα θα είναι στην Ελλάδα για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην εστία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προχωράει και για τον Γκουστάβο Σα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία, 21 ετών, μεσοεπιθετικός. Νομίζω ότι θα είναι ο αντικοστούλας, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, 1,89-1,90 ύψος, πάρα πολύ δυναμικός, με πολύ καλή τοποθετή στην περιοχή, αρκετά δημιουργικός παίχτης. Έρχεται στον Ολυμπιακό, αναχωρεί σήμερα από το Κόμο, όπου είναι η Φαμαλικάο για να δώσει ένα τουρνουά, να κάνει την προετοιμασία της. Θα έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει. Έρχεται ως δανεικός από την Νότιχαμ, η οποία θα ξοδέψει ένα ποσό περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, μια επιλογή που ήθελε πάρα πολύ ο Μίγκελ Καρντόσο, μια μεταγραφή που νομίζω ότι αν δεν προχωρούσε για τον Ολυμπιακό, αν δεχόταν δηλαδή ο ποδοσφαιριστής να έρθει για ένα χρόνο δανεικό στον Ολυμπιακό, ίσως να μην προχωρούσε καθόλου και στην Nottingham Forest. Και ο Ολυμπιακός πάει και για τον Τιτραουή, για τον Αλγερινό Χαφ 23 ετών από την Σαρλερουά. Αναμένει την απάντηση του ποδοσφαιριστή, έχει βρει σημείο επαφής με την Σαρλερουά. Αλγερινό Χαφ 23 ετών από την Σαρλερουά. Αναμένει την απάντηση του ποδοσφαιριστή, έχει βρει σημείο επαφής με την Σαρλερουά.

Για έκανε και αυτή μια πολύ σημαντική μεταγραφή, αφού έκλεισε τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι Χαφ, ο οποίος κυρίως 10 είναι, μπορεί να παίξει και 8, λιγότερο νομίζω ότι μπορεί να παίξει 6. Τώρα θα το δούμε δίπλα στον Μαρίν, στον άξονα της ΑΕΚ. Το βλέπω δύσκολο, περισσότερο για αριστερά νομίζω. Αν και φαίνεται πως θα αλλάξει αρκετά και τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ με την αποχώρηση του Πινέδα. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή από την Βόλφσμπουργκ, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Λόβρο Μάγερ, που σήμερα αναμένεται και στην Ολλανδία για να τελειώσει την μεταγραφή του. Και η ΑΕΚ θα πάει για 2 ακόμη μεταγραφές. Νομίζω 2 σίγουρα θα πάει να κάνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαν. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Μπίγκον του Παναφέμου στο 94,6. Έχει αφηχθεί, έχει προσγειωθεί, έχει κάνει και σπρώς δηλώσεις και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο 1-1, όπως φαίνεται, με τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο σβηστά, σε εισαγωγικά, για τα μεταγραφικά, γιατί οι δύο ομάδες παίζουν μεθαύριο τις ρεβάνς για την για Conference League και Europa League αντίστοιχα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω θα συνεχίσουν και οι δύο, έχουν ακόμα να κάνουν κινήσεις. Ένα νεότερο έρχεται από την Ιταλία για ένα δικό μας παιδί, για τον Ηλία Κουτσουπιά, που κάνει φανταστική σεζόν στη Serie B με την Φροζινόνε. Κέρδισε και την άνοδο με την Φροζινόνε, 28χρονο χαφ. Φαίνεται, όπως γράφει η Tudo Sport, που είναι πάρα πολύ έγκυρη στο θέμα της Γιουβέντους στο Τωρίνο, ότι το Τωρίνο παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, θέλει να τον κάνει δικό της, και ένα ποσό εκεί κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ φτάνει για να πάρει τον Ηλία Κουτσουπιά, ένα παιδί που μεγάλο στο εξωτερικό, μεγάλο στην Ιταλία. Εκεί έχει κάνει καριέρα και εκεί, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να κάνει. Μια εξαιρετική περίπτωση και ένας ποδοσφαιριστής που δεν αποκλείεται σύντομα ή τους επόμενους μήνες, τέλος πάντων, να τον δούμε να καλείται ακόμη και στην εθνική μας ομάδα.

Αλλαγές αναμένεται να κάνει και ο Άρης στο ρόστερ του. Εμείς και τους πιάνουμε έναν όλους. Ένας από τους παίκτες που κοιτάζει ο Άρης και θέλει να πάρει δεδομένα αριστερό μπακ είναι ο Μις Ντεβίτ, ο 28χρονος. Είναι μια περίπτωση εξαιρετική. Full back, παίζει όλη την πλευρά. Ανοίγει στην Αλκμαρ, πέρυσι θα είναι και βασικός και δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Άρη να τον πάρει, αλλά θα κάνει την προσπάθειά του, την προσπάθειά της η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Αποφάσισαν οι άνθρωποι του Άρη να μην είναι Μιχάλης Γρηγορίου, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν είμαι βέβαιος για το πώς θα πάει, αλλά θα φανεί. Θέλει να πάρει σίγουρα και χάφο Άρης, θέλει να πάρει και σεντερφόρ. Έχει ακόμα κινήσεις να κάνει, αν και φέτος δείχνει ότι θα είναι καλοκαίρι που δεν θα κάνει 17, 18, 20 μεταγραφές όπως άλλες φορές, αλλά ίσως να πάει για λιγότερο, για μικρότερο αριθμό κινήσεων.

Λέει ένα φίλο Γιώργο, χθε φάγαμε γλάρο. Η Γαλατά λέει δεν έβαλε ούτε ένα γκολ. Για να πάμε ταμείο. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά και για τα σημερινά παιχνίδια. Αλλά τώρα να ήρθε το Γαλατά Βενέτσια 0-3. Ένα γκολ δηλαδή. Η Γαλατά να μην βάλει στη Βενέτσια τώρα. Φοβερά πράγματα. Αλλά φιλικά είναι, φιλικά είναι αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, και είναι περίεργα πραγματικά. Είναι, δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Αν και τα φιλικά δεν είναι για να βγάζουμε εμείς πολλά συμπεράσματα. Ο καθοπαδός είναι για τους προπονητές πάνω απ' όλα. Και εγώ λέω ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι όλοι να κοιτάζουν τις αδυναμίες και όχι τα καλά που κάνουν οι ομάδες. Τις αδυναμίες τις οποίες βλέπει και οι προπονητές, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές, να δουλέψουν πάνω σε αυτές για να είναι έτοιμες όταν να παρουσιαστούν έτοιμες στην αρχή της σεζόν, όπως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει για τη σεζόν, όπως ο Ολυμπιακός την εβδομάδα με την Αϊμέχεν, όπως η ΑΕΚ σε τρεις εβδομάδες που θα μάθει αντίπαλο, έτσι, για τα play-off του Champions League. Σήμερα ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ από τα παιχνίδια που έχει, καθώς θα ήθελε ιδανικά η Τούν να αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Είχε έρθει ένα το πρώτο μάτς. Αν η Τούν αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση. Αν πέρασε την Δυνάμο Ζάγκρεπ, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους. Έχει 6 ώρα. Αυτό το μάτς είναι σε 9. Σε 6 ώρα έχει το Κουόπιο Σαμπάμπακου. Είχε κερδίσει η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η Lincoln Red Ibs με τη Μιάλμπη είχε έρθει 3-0 η Σουηδή από το μάτς. Εύκολα θα περάσουν. Τσέλη Εγνάτια 3-3. Είχε γίνει χαμός. Είχε βγάλει μία ή δύο ασίστια ο Κούτρης αυτό το μάτς. Τη Τσέλια με την Εγνάτια. Χάρτς Στουρμ Γκρατζ. Είχε κερδίσει Στουρμ Γκρατζ 4-0 η Χάρτς μετά την απώλεια του τίτλου. Δεν ξέρω, θα φανεί άσχημα που θα πω, αλλά αποδεικνύεται την πυροτέχνημα. Και το Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ είχαν κερδίσει Αρμένοι 2-0. Πάνε και αυτοί να προκριθούν σήμερα στην Ιρλανδία. Είχε προκριματικά Conference League. Ο Απόλλωνε Μεσού φιλοξενεί την Τιλαγκόρ. Είχε κερδίσει 4-0 στη Γεωργία. Ο Απόλλωνε Μεσού στο πρώτο μάτς. Απλά για να γίνει το σημερινό παιχνίδι. Ρίγα Βαρντάρ είχε έρθει 3-2 υπέρ της Ρίγα μέσα στην Βαρντάρ Σκοπίων. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με τη Σπαρτάκ Τρνάβα 0-0 είχε έρθει το πρώτο μάτς. Από η ομάδα που προκριθεί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη την Πέμπτη, και η Τρίτα κόντρα στην Φλωριάνα 1-1 το πρώτο μάτς. Αυτή η αγαπημένη ατάκα, ανοιχτή λογαριασμή λοιπόν ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Έχει και πολλά φιλικά σήμερα. Είχε και ένα ωραίο φιλικό νωρίτερα, λοιπόν, στο Σίδνεϊ, ανάμεσα σε Chelsea και Sydney Wanderers. Η Chelsea επικράτησε 6-4. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πόλο, όχι για για ποδόσφαιρο. Το φοβερό σε αυτό το μάτς δεν είναι τώρα τι έκανε χατρίκος ο απέδρος 9 λεπτά. Μπράβο, εντάξει, συγχαρητήρια. Τώρα σκοτώσαμε τώρα λιοντέρια χριστιανοί. Αλλά ότι το 1-1 που είχε γίνει προσωρινά στο 14 το είχε πετύχει ο κύριος Άντωνι Πανταζόπουλος, Ελληνοαυστραλός, κεντρικός αμυντικός 25 ετών που παίζει Sydney Wanderers. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά για λογαριασμό της Sydney Wanderers. Προηγήθηκε κιόλας 2-1 η Sydney Wanderers. Αλλά μετά, μετά για κάτι φορά το γήπεδο. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Αγίος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να κινηθούν προς Αλική για δύσκολη πυρκαγιά που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται νοτίως της περιοχής Καμπί και κατευθύνεται προς το Καμάρι όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε επίσης ότι πνέουν άνεμοι έως και 7 μποφόρ. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Τουλάχιστον 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην ώρα του σεισμού. Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές είναι και ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Κουντέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ακολούθησε και κατηδίαν συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη είναι απολογία των τριών συλληφθέντων για την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
10: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
13: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια.
12: Σηκώνει και το κεφάλι. Κάνει μια σέντρα. Κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι. Σεντράρει γλυκά. Πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα. 1-1. Κανσέλο. Ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Pep Guardiola βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Zinedine Zidane. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες μετά το 1-2 στο Περναμπέου. Κερδίζει 2-1 και στο Etihad. Τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Σπορεφέμου σε 94,6 ώρες ανάγκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 με πάνω ρίλο στον ήχο με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, λέγαμε πριν και τα διάφορα φιλικά που έχει σήμερα. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Τώρα ένα ντέρμπι Βαλένθια που είναι σε εξέλιξη, τελειώνει σε πολύ λίγο. Κάτι άλλο φοβερό και τρομερό, να δούμε αν έχει. Έχει ένα Ρεάλ Λεγανές, okay. Καμπούρ Βόλος στις 8, την ίδια ώρα Μπρέντα Όφη και την ίδια ώρα επίσης Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ και τρεις ελληνικές ομάδες στην Ολλανδία είναι, παίζουν στις 8 η ώρα όλες τους. Για να δούμε λίγο πιο αργά αν έχει τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό. Όχι, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Θα μείνουμε προγραμματικά Champions League και τα σχετικά, όπως και αύριο πάλι προγραμματικά Champions League και Conference, και την Πέμπτη εννοείται προγραμματικά Europa League και Conference League.

Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Ιταλίας παίρνει τον Ρομπέρτο Μαντσίνη ξανά για προπονητή, τον άνθρωπο με τον οποίο κατέκτησε το Euro 2020, το 2021 έγινε λόγω του COVID, εντάξει, Euro 2020 λέγεται. Επανέρχεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το φιάσκο, μετά το ναυάγιο με τον Ανδρέα Πίρλο. Αποχώρησε και ο Λεωνάρντο και ο Μαλντίνι. Παραιτήθηκαν και οι δύο από τη στιγμή που δεν προσέλαβε η νέα ηγεσία, ο κύριος Μαλαγκό, τον Ανδρέα Πίρλο, λόγω της ανάμειξής του σε μια διαφημιστική καμπάνια της Ρωσίας, τον Ανδρέα Πίρλο. Ενώ ο τεχνικός διευθυντής της Ιταλικής Ομοσπονδίας θα είναι ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ανανέωσε το φουλ από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Να δούμε ποιος άλλος θα μετακινηθεί εντός της Ιταλικής Ομοσπονδίας.

0: Ένα φίλο στον εντάξει, επειδή βέβαια τώρα το μήνυμα θα απαντήσω μετά στα περισσότερα μηνύματα. Λέει δεν υπάρχει όρο Αντιτζολάκη. Μην γελιοποιήσει, λέει Ορτέγκα δεν είναι. Ο Αντιτζολάκη. Ο Αντιτζολάκη είναι. Το κενό του Τζολάκη ήρθε να καλύψει. Τι να κάνουμε εδώ. Ήρθε να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Εντάξει, χαρούμενο αν. Τι να πω, εντάξει. Κολλάει τώρα σε κάτι πράγματα. Δεν είπα εγώ ότι θα είναι το ίδιο καλό ή οτιδήποτε τέτοιο. Που θα πρέπει να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Αν θα είναι το ίδιο καλό, αν θα είναι καλύτερο, αν θα είναι χειρότερο. Αλλά τώρα μικρή σημασία έχει το αν θεωρείς ότι είναι σωστό το Τζολάκη ή αν έχει να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Τζολάκη. Για την Ιταλία επίσης που λέγαμε, άλλος ένας νεαρός, αλλά εντάξει, ένας σπουδαίος, ο Τζαφράκο Τζόλα, είναι ένας από τους υποψήφιους για να αναλάβει τα τμήματα υποδομών της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Θέλει να στηριχθεί. Γενικότερα δεν καταλαβαίνω πώς πήγε από το ένα μοντέλο στο άλλο η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Από το μοντέλο με τις φρέσκες ιδέες, με τους νεαρούς ανθρώπους, με τον Μαλντίνι και τον Λεωνάρντο σε εξαίουσες θέσεις, με τον Πίρλο για προπονητή, να καταλήξει στον Ρομπέρτο Μαντσίνι, στον Τζεφράκο Τζόλα και στον Κλάουντιο Ρανιέρι. Είναι τελείως αντίθετα αυτά τα, πώς να το πω, αυτά τα μοντέλα. Αλλά το θέμα είναι να πετύχουν. Το θέμα είναι να πετύχουν. Ο Μαλαγκό, επειδή ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της, επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος ό,τι έχει κάνει στη ζωή και στην καριέρα του, θεωρούν οι περισσότεροι στην Ιταλία ότι επειδή είναι και τεχνοκράτης θα καταφέρει να σώσει και πάλι το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί με τα χρόνια. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα, αλλά να υπάρχει σταδιακή πρόοδος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
1: NYC.gr. Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε αν έχουμε κάτι τελευταίο. Βλέπω το χώρο του μπάσκετ, Ντουμπάι πήρε και τον Διακητέ. Μετά ο Σιγγέλια πήρε και τον Μαμαντή Διακητέ. Λοιπόν, και έχει και το πάρει και τον Ντέιβιον Μίντς προσφάτως, και τον Διακητέ και τον Σιγγέλια. Ψηλώσε τη Γουινέα εκ των πρωταγωνιστών της Μπασκόνια την περασμένη σεζόν. 8,4 πόντους βλέπω στην Ευρωλίγκα, 4,2 rebound και 1,2 block ανά μάτς, με τους Βάσκους που πήραν και το κύπελο. Ντουμπάι θα είναι καλή ομάδα, αλλά αυτές οι ομάδες πάντα όσο καλές και να είναι, το τέλος δύσκολα πετυχαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να τη δούμε πώς θα είναι για την Ντουμπάι. Έχει ενδιαφέρον το project που χτίζει, αλλά αυτές οι ομάδες που χτίζονται σε πάρα πολλά χρήματα μαζεύουν τον ένα παίχτη με τον άλλον, στο τέλος δεν καταλήγουν και τόσο καλά.

Ενώ στην Ισπανία βλέπουν στην ΑΣ μια μάχη μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Real Madrid για το Ρόδρι. Ο Κελαϊφή δεν μπορεί να χωνέψει, όπως γράφουν, το άκυρο που έφαγε τον Διομαντέ για να πάει στην Real Madrid. Θέλει να προλάβει τους Μαδριλένους για να πάρει το Ρόδρι. Φαίνεται ότι του προσφέρει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Πραγματικά, να δω μέσα. Α, γράφει το νούμερο. Όχι, δεν γράφει το νούμερο. Γράφει ένα συμβόλαιο που είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία προφανώς της Paris Saint-Germain. Μεγαλύτερο και από αυτό που δίνει η Real Madrid της, για να πείσει το Ρόδρι να πάει στο Παρίσι. Βέβαια, πού θα χωρίσει ο Ρόδρι με αυτό το κέντρο που έχει πάρει, θα μου πει. Πολύ καλή χώρα, ναι. Αλλά αλήθεια είναι πως προσπαθούν οι άνθρωποι της Παρί να κερδίσουν μια μεταγραφική μάχη από τη Ρεάλ, γιατί τους πήραξε αρκετά η μεταγραφή του Ντιομαντέ, που κόστησε γύρω στα 130-135 εκατομμύρια ευρώ από τη Λειψία στην Ρεάλ.

Και μέσα και μιλάμε για παίκτες ομάδας Χρυσίδη, ο Γιώσκο Βάρντι ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Citizens, με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πλέον. Πήγε να πω Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά Έντσο Μαρέσκα πλέον στον πάγκο της ομάδας Χρυσίδη. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Δεν είμαι βέβαιος θα πάει τόσο καλά, αλλά όποιος και να ερχόταν μετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν θα ήταν εύκολο να πάει το ίδιο καλά και να κρατήσει τον πύχη τόσο ψηλά όσο ο Καταλανός τεχνικός. Ο Γκουαρδιόλ ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2031, είχε μέχρι το 2028. Για άλλα τρία χρόνια ο Κροάτης Στόπερ, αριστεροπόδαρος, θα παραμείνει στην Master City, θα είναι ο ηγέτης της ομάδας. Την ίδια ώρα ένας άλλος Στόπερ της Master City, πρώην πλέον, γιατί αυτή τη Master City, ο 32χρονος ο John Stones, αναμένεται να φορά τα νερά του την σεζόν. Ο John Stones υπέγραψε, αναμένεται να υπογράψει, έχει συμφωνήσει όλα με την Ίντερ. Θα είναι ένας από τους στόπερ που θα πάρει η Ίντερ. Φαίνεται πως η Ίντερ θα πάρει και τον Ρομέρο, έχει και τον Μπίσεκ. Προς το παρόν έχει και τον Μπαστόνι, αλλά θα δούμε αν ο Μπαστόνι μείνει στην Ίντερ ή αν θα πάει στην Μπαρτσελόνα σε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί είναι αρκετή η συλλογή που τον κοιτάζουν. Αυτή τη στιγμή έχει και Ακάντζη, έχει και Μπίσεκ, έχει και τον Μπαστόνι ασφαλώς. Εντάξει, έχει τον Μπαβάρ που πλέον χρησιμοποιείται ως δεξιός στόπερ, αλλά η Ίντερ όλα δείχνουν ότι παίρνει και τον Stones και τον Ρομέρο και φτιάχνει μια πάρα πάρα πολύ καλή τριάδα στα στόπερ της. Αν μείνει και ο Μπαστόνι, με αυτούς τους τρεις μιλάμε θα είναι προσπέλαστη η ομάδα του Κριστιαν Κίβου και την νέα σεζόν και θα ξεκινήσει για ακόμη μια φορά από τον ρόλο του απόλυτου φαβορή για να κατακτήσει τον τίτλο στην Serie A, σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει ενδιαφέρον την νέα σεζόν. Η Juventus προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις, δεν έχει κάνει πολλές ακόμα. Ενδιαφέρον θα έχει το project που προσπαθεί να χτίσει η Milan, κάνοντας και μια ανανέωση. Εντάξει, έχει κρατήσει και μερικούς ακόμα ποδοσφαιριστές, λίγο πιο, όχι λίγο πιο, όπως ο Modric που είναι 40-41, αλλά εντάξει, ακόμα εννοείται πως μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε η Νάπολη πώς θα εμφανιστεί μετά τις αλλαγές που θα έχει. Και το μεγάλο ερωτηματικό θα είναι η Ρώμα, η οποία κατάφερε να μπει στην πρώτη πεντάδα, και αυτή και η Κόμο. Θα είναι δύο project με μεγάλο ενδιαφέρον, και η Ρώμα και η Κόμο, πώς θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην νέα σεζόν και με Champions League και με πρωτάθλημα και με κύπελο και με σημαντικές μεταγραφές που κάνουν και οι δύο ομάδες. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο, έχουν πολύ ωραίο ρόστερ. Να δούμε αν μπορούν να στοχεύσουν και λίγο ψηλότερα ή λίγο ψηλότερα. Τώρα θα μου πεις να πάει να πάρει Κόμο το πρωτάθλημα. Όχι. Αλλά αν θα μπορέσουν να παραμείνουν σε τροχιά της πρώτης πεντάδας. Λοιπόν, σιγά σιγά ακούμε λίγο μουσικούλα ακόμα. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε. Κάναμε τα λόγια μας πράξη. Είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο αρχηγός της Εθνικής Πόλος Στέλιος Αργυρόπουλος μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League. Πριν 200.000 ευρώ στη Γαλανόλευκη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει ποιοτρικά και θα υπογράψει. Πρώτο στόχος η πρόκριση στο Champions League, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές, τα λόγια του 33χρονου Γερμανού κατά την άφιξή του. Προχωράει η μεταγραφή του Γκουστάβο Σά από την Φαμαλικάο στον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο μεσοπιθετικό να έρχεται δανεικός μέσω Νότιχαμ. Η ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουρί βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο ημέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση, ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Εν αναμονή της άφιξης του Λόβρο Μάγερ στην Ολλανδία βρίσκονται στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπελντον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Με τον Παντρόγγελεν στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναίκο για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη. Το βάρος στην τακτική και συστατικές φάσεις ρίχνουν στους προπονήσεις οι πράσινοι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του τριφυλιού αναμένονται στο Ολυμπιακό στάδιο. Παράταση τριών ωρών και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 το βράδυ έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Σύντομα οι εξελίξεις για δεξιό back, half, four αλλά και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου. Πουλάρουν για την απόκτηση στόπερ και αριστερού back στον Άρη. Η δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό κορμό αναμένεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φιλικό με τη Μόντσα. Στις 8 αντί 5 Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη, βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα, Αϊτόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Μπρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Κηφισιά. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα, στον οποίο είχε καθίσει την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρο ανακοίνωσαν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλάβει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Hey you, don't watch that, watch this.
0: Παλιά είναι καλή. Havertz περνάει, ευκαιρία. Γκολ για την Chelsea. Κακή εκτίμηση του Έντερσον. Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν, έναν παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει τη Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε αντί του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του δικαιώνεται για μια ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Πήρε το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν, ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της, ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της απολύτως δίκαια στην βραδιά με την εικόνα της απέναντι στη Man

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τσανάκας στο μικρόφωνο, Πάνος Ρήλος στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη μουσογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έρχονται άλλες 3-4 ειδησούλες από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από τους Times που αναφέρουν ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο Ιταλός πρόεδρος της FIFA, σκέφτεται και σχεδιάζει, μάλλον το έχει προχωρήσει, να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θα πουλήσει μια εταιρεία, λοιπόν, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές εναντί δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι γίνεται, πολύ απλά. JP Morgan εννοείται από πίσω, εννοείται πάντα, ότι επίσης προβλέπει στο σχέδιο ότι 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχή στην νέα εταιρεία. Κάθε ομοσπονδία θα λάβει 20 εκατομμύρια δολάρια, οπότε θα συμφωνήσουν πολύ εύκολα και εκάστοτε ομοσπονδία. Μένει να φανεί πώς ακριβώς θα διεξάγεται. Από τη στιγμή που θα αυξηθούν τα έσοδα, να μην αυξηθούν και ομάδες 48 να πάνε 64, ξέρω εγώ πώς λένε, 62-64, να μην παίζουν οι 100, ξέρω εγώ, από τις 211, μια χαρά, να πηγαίνουν οι μισές, να παίζουμε και ένα δίμηνο Μουντιάλ, να μην ξεκουράζεται κανείς, να μένει πάλι εθνική εκτός και με τις 100 ομάδες. Πλάκα κάνουν, αλλά εντάξει, αρχίζει και γίνεται αδιανόητα μεγάλο το καλεντάρι. Ναι, μεν εμάς μας αρέσει να βλέπουμε μπαλίτσα, θα βλέπουμε όλο το χρόνο ασταμάτητα. Αλλά ποιος σκέφτεται τους παίχτες που θα παίζουν ασταμάτητα και αυτοί? Θα μου πεις, δεν πρέπει να κάνουν κάτι και οι παίχτες. Θα κάνουν, λογικά, αλλά ποιος θα τους ακούσει στο τέλος? Λοιπόν, τώρα από τη Ρωσία έρχεται η είδηση ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι απογοητευμένος με το χρόνο συμμετοχής του και έχει ζητήσει από τη Σπαρτάκ να του βρει ομάδα προκειμένου να αποχωρήσει. Λοιπόν, 5 γκολ, 3 ασίστ, 25 μάτς πέρυσι. Είχε δώσει 16-17 εκατομμύρια Σπαρτάκ Μόσχα στην ΑΕΚ το Γενάρη του 25 για να τον πάρει. Για την ΑΕΚ μια χαρά deal ήταν. Για το Λιβάκι τη Σπαρτάκ μάλλον δεν ήταν καλό deal. Εντάξει, ο Λιβάη έβγαλε τον πολύ καλό εαυτό του εδώ με τον Ματίας Αλμέιδα, ήταν ξεκάθαρο. Έτσι όπως κατάφερε να χρησιμοποιήσει έναν εξτρέμ που τον έκανε ένα θηριώδη σεντερφόρ, μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος δυνατός σκόρερ, αλλά ήταν θηρίο πραγματικά και βαρέσανε στο διάβα του αντιπάλους. Εντάξει, η φυσική του δύναμη αυτού του παιδιού ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και η ταχύτητά του. Και φαίνεται πως πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να είναι στην Ελλάδα. Το βλέπω δύσκολο εγώ προσωπικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα έλεγα να μπορούσε να ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία. Επειδή ψάχνει σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Γράφουν και για τον Χωσέλου, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ στον ΠΑΟΚ, που είναι 36 πλέον. Μόνο τον ΠΑΟΚ θα έλεγα, θα μπορούσα να βρω κάποια άλλη ομάδα, και νομίζω ότι σε κάποια ομάδα της Ευρώπης θα ψάχνει να συνεχίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Το γαλλικό πρωτάθλημα του ταιριάζει αρκετά, που είναι ταχυδυναμικό, αρκεί να έχει αφήσει πίσω έτσι και τους τραυματισμούς του.

0: εσωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέλνει ένας φίλος αν αποτελεί δικαίωση ΑΕΚ έναντι της UEFA, λέει, για το γήπεδο της Βαγεκάνο. Και τα στραβά μου ότι έπαιγαν την οργάνωση να αρχίσει καταγγελία της ΑΕΚ. Παιδιά, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι έπρεπε να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, αλλά δεν έπαιξε μόνο η ΑΕΚ. Έτσι, ασφαλώς σε αυτό το γήπεδο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Βαγεκάνο στη Λα Λίγα που θα παίζει. Αν έπαιζε Ευρώπη, θα βλέπαμε και αν θα συνέχιζε να παίζει εκεί, που δεν γίνεται. Επειδή μου την παίζει Λα Λίγκα, θα παίζει εκεί. Ναι, προφανώς, παιδιά, το γήπεδο δεν λέει κανείς ότι ήταν το πιο κατάλληλο. Είναι μια ομάδα που, επειδή και το γήπεδο είναι δημοτικό, 0 ευρώ έδινε ο Δήμος για να φτιαχτεί το γήπεδο, και τώρα θα πρέπει να δει η Βαγεκάνο τι θα κάνει. Αλλά σίγουρα οι εγκαταστάσεις κυρίως, δεν λέω τόσο για το χλωτάπιτα, γιατί οι παίχτες μέσα στο γήπεδο παίζουν, χορταράκι πατάνε, αλλά οι εγκαταστάσεις κυρίως δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές και φαινότανε. Παλιό γήπεδο, old school, ναι, γειτονιά φτωχή, ασφαλώς, με μια ομάδα ωραία, και σε φιλοσοφία και σε, πώς να το πούμε, και σε νοοτροπία και σε όλα, αλλά σίγουρα δεν ήταν το... δεν είναι και το καλύτερο δυνατό γήπεδο. Ωραίο κλουβάκι, αλλά δεν είχε σίγουρα την... πώς να το πούμε έτσι, όλες ανέσεις και για το θεατή, για το δημοσιογράφο, για τον ποδοσφαιριστή, για όλους. Λοιπόν, ο φίλος Σταύρος λέει: άλλο ένα παλτό έφερε ο Ολυμπιακός, Γιώργο. Γκουστάβος, άδυνη υπερδύναμη, δυσφαμαλικά.

πάλι, παιδιά. 25 εκατομμυρίων αξία. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Άσε να παίζει με το. Με τα παλτά ο Ολυμπιακός, φίλε μου, Σταύρο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω σήμερα, είναι φοβερό και τρομερό. Βλέπω όμως μια είδηση εντυπωσιακή. Από την ΕΚΙΠ υπάρχει προφορική συμφωνία της Λέωρου με τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Τώρα θα πρέπει να τα βρει η Λίβερπουλ με την Παρίς Σεντερμέν. Η Παρίς θέλει 160 με 170 εκατομμύρια. Νομίζω λίγο παρακάτω θα κλείσει η μεταγραφή σε 140-150, κάπου εκεί. Έχει μιλήσει ήδη με τον Ιραόλα ο Μπαρκολά. Τον θέλει ουσιαστικά για αντικαταστάτη του Σαλάχ, για αντισαλάχ, που έστειλε και ο φίλος ο Γιάννης πριν για τον Αντιτζολάκη. Και θέλει να προχωρήσει σε μια τεράστια μεταγραφή. Αναμφίβολα δεν θα είναι καθόλου εύκολη η ολοκλήρωση της εν λόγω μεταγραφής, αλλά ο Μπαρκολά είναι ένας παίκτης που, όσο να τον πάρει η Λίβερπουλ, μπορεί για πάρα πολλά χρόνια να αποτελέσει μια σταθερά στην επίθεση των Reds.

Ένα φίλο ρωτάει αν το γήπεδο τη Χετάφη ή τη Σέλτα δεν είναι παλιά γήπεδα τη Χετάφη. Έχει γίνει. Είναι καινούριο το γήπεδο. Έχει γίνει... Δεν ξέρω αν έχει χτιστεί από την αρχή, αν έχει γίνει ολική ανανέωση, αλλά είναι καινούριο γήπεδο. Τη Χετάφη, τη Σέλτα, το Παραίδο δεν θυμάμαι πραγματικά αν είναι καινούριο. Πρέπει να είναι παλιό τη Σέλτα, αλλά βλέπετε ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, ένα άλλο φίλο λέει πω βλέπω τον Όφη, αν θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα σχέση με το γεγονό ότι θα παίξει και Ευρώπη και αν πάει. Αν μπορεί να είναι η έκπληξη, λέει, της νέας σεζόν. Όχι, δεν θεωρώ. Δεν θα σου πω ψέματα. Θεωρώ ότι οι κινήσεις του Όφη ακόμη δεν με τρελαίνουν εμένα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα παίξει του χρόνου σε τρεις διοργανώσεις, δηλαδή σε κύπελο, σε πρωτάθλημα και σίγουρα σε League Phase. Αν είναι League Phase Europa League θα είναι 8 μάτς. Αν είναι League Phase Conference θα είναι 6 μάτς. Πιθανότατα να παίξει Conference, αν δεν περάσει από τα playoff του Europa League. Οπότε σίγουρα θα έχει minimum 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά Όφη. Και δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα να διαχειριστεί και να έχει κάτω, να βάλει το 2 και 3 καρπούζια σε μια μασχάλη. Με κύπελο Ευρώπη και πρωτάθλημα. Προβλέπω δύσκολη σεζόν για τον Όφη. Δεν λέω ότι θα πέσει κατηγορία τέτοιο, αλλά δεν βλέπω. Είναι δύσκολη η σεζόν για τον Όφη. Ο Νικολάου, okay, είναι ένα καλό στόπερ. Μέχρι εκεί, κατά την άποψή μου, ήρθε για να αντικαθίσει στο Λαμπρό που είναι πιο νέο παιδί. Ασφαλώς. Πήρε το Σιέλι, okay, επίσης, από τον Πανατολικό, κατά την άποψή μου. Ο Αϊτόρ πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Γιατί ο Αϊτόρ ήταν στη Βραζιλία την τελευταία σεζόν. Καλά τα πήγε. Απαιτητικό το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Αν είναι όπως ήταν μια χρονιά πιο πριν που ήταν ακόμη καλύτερο στην Κύπρο, ναι, εκεί. Θα είναι μια αναβάθμιση για τον Όφη σε σχέση με τον Σεγγέλια. Γιατί ο Σεγγέλια είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά από την άλλη μεριά, ο Σεγγέλια είναι και ένα πολύ εργαλείο που μέχρι και fullback έπαιζε όλη την πλευρά. Ο Αϊτόρ νομίζω είναι για extreme δεκάρη τώρα στον Όφη. Και έχει πάρει και τον Μπουχαλάκη που είναι ένας πολύ καλός παίκτης εδώ επίπεδο του Όφη Μπουχαλάκης. Νομίζω πέρα με τον Ανδρούζο θα είναι ένα καλό δίδυμο στον άξονα του Όφη. Θέλει και άλλον χάφκα την άποψή μου. Όφη θέλει. Οπωσδήποτε σεντερφόρ, εκεί θα πάει να κάνει μια ανάρρηξη πολλά λεφτά Όφη για τον σεντερφόρ του, γιατί έφυγε ο Σαλσέδο. Ένα καταπληκτικό σεντερφόρ, κατά την προσωπική μου άποψη, θα μπορούσε να σταθεί σε όλου του μεγάλου για δεύτερο. Ο Σαλσέδο που ψάχνει ομάδα, έχει προτάσει από όλη την Ευρώπη, από πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εννοώ. Θα ήθελε ιδανικά να γυρίσει στην Ιταλία, αλλά ακόμα δεν έχει βρει κάτι που να τον έχει πείσει. Εκεί θα πρέπει να ρίξει τα πολλά χρήματα Όφη και για να αποκτήσει γενικότερα μεγαλύτερο βάθος, να δούμε και πώς θα τα πάει και ο Κόντι στη δεύτερη χρονιά του. Γιατί βρήκε μια ομάδα που ναι, μεν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον είναι καλά γυμνασμένη από τον προηγούμενο προπονητή και τον γυμναστή. Άλλαξε το στυλ παιχνιδιού τη, έπαιξε με τριάδα. Τη έκατσε καλά το γεγονός τη ομάδα του Κόντι, το γεγονός ότι ήταν το κύπελο μέσα σε σεζόν και είχε ρυθμό η ομάδα, όχι όπως πέρυσι που έπαιξε το τελικό του κυπέλου. Αφού είχαν τελειώσει 25 μέρες το πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολη σεζόν. Εγώ αυτό βλέπω για τον Όφη. Δεν τον βλέπω να είναι για έκπληξη. Θα είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ απαιτητική σεζόν. Θα είναι δύσκολη. Μακάρι να τα πάει καλά Όφη. Αλλά επιμένω θα είναι δύσκολη σεζόν.

Ένα φίλο, μίλοντα τον Κουστάβο Σά, λέει και ο Νασιμέντο πάνω από 15 εκατομμύρια αξία είχε. Λέει όταν τον παίξει ο Ολυμπιακό, αλλά έκανε μια τρύπα στο νερό. Νασιμέντο είχε χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε ο Ολυμπιακό, ή 5. Ο Κουστάβο Σά, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα τα στην Πορτογαλία, έχει 25. Και καλό ή κακό, μπορεί σε κάποιο να αρέσει ή όχι, ότι έρχεται ιδανικό στην Νότια, αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε να έρθει ένα θρύο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, παιδιά. Δεν είναι η Ελλάδα ο top προορισμό που έρχονται τα αντούχοι ποδοσφαιριστέ 21 χρονών ή παίκτε 24-25 χρονών με χρηματιστηριακή αξία 20-25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε προτεραιότητα για πολλού ποδοσφαιριστέ.

Και για τα κλαμπ της Ευρώπης που δεν ενδιαφέρθηκαν, λέει ένας φίλος μας που πλάει κουτόχορτο, η Μπενφίκα ενδιαφέρθηκε και η West Ham ήταν κοντά να τον κλείσει προσφάτως, αλλά δεν προχώρησε καμία από αυτές τις κινήσεις.

Ανακοινώθηκε ο Ρομπέρτο Μαντσίνη από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, επιστρέφει μετά από λίγα χρόνια ο Μάντσο, που λένε και οι Ιταλοί. Κλαούντιο Ρανιέρι ανακοινώθηκε αυτός ως τεχνικός διευθυντής στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Θα έχει τη συνολική εποπτεία όχι μόνο της πρώτης ομάδας και της ομάδας νέων και των ακαδημιών. Ξεκινάει μια νέα παύλα παλιά εποχή για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που τα τελευταία 15 χρόνια πάει από αποτυχία σε αποτυχία. Τα ένα πυροτέχνημα αυτό το Euro που κατέκτησε πριν από μια πενταετία, αλλά αν μη τι άλλο δεν βγάζει πλέον πολλούς παίκτες η Ιταλία. Δεν βγάζει αμυντικούς, είναι φοβερό αυτό. Έχει χρόνια να βγάλει πολλούς παίκτες υψηλού επίπεδου. Έχουν χαθεί αυτοί οι παίκτες στη δεκαετία του 90 και του 2000 και θα πρέπει να χτιστεί ξανά το οικοδόμημα από την αρχή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μόνιμων κατοίκων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! Indeed, Croatia's centre forward got the touch that mattered.
8: Faded it in. Vasilko appeared round the back. Mandzukic can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic 1-1. He has screamed that in. A penalty for France in the World Cup final. Antoine Griezmann. France have their lead back. A goal of its age, of its generation. Mbappe, Griezmann, Pogba, Pogba! For France, and possibly now the world! Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pelé himself. Oh, Lloris was caught on it by Mandzukic. Lloris with a moment of madness. Mandzukic perhaps a moment of redemption. We are the champions. It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. France are the champions.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM. Τελευταίο 20 λεπτό με Γιώργο Τρανάκα στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίλιο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, ένα φίλο λέει για τον Πέδρο Πόρο, είσαι το κορυφαίο μπακ στον κόσμο. Λέει πως και δεν έχουν διαφερθεί ομάδες και δεν ψάχνει να φύγει από το ερείπιο της τότερα. Εντάξει, καλή ερώτηση. Δεν θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος. Υπάρχουν και άλλοι μπακ που μου αρέσουν εμένα προσωπικά πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα ο Ντένζελ Ντάμφρις, θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ. Σίγουρα και ο Πέδρο Πόρος συγκαταλέγεται στους πάρα πολύ υψηλού επίπεδου δεξιούς μπακ της Ευρώπης και του ποδοσφαίρου γενικότερα. Είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί δεν έχει ψαχτεί για να πάει κάπου αλλού, αλλά εντάξει, okay, θα φανεί. Η Celtic πήρε τον Κάσπερ Χόγκ, τον Νορβηγό striker της Bodø Glimt, 11-12 εκατομμύρια η μεταγραφή του, τετραετές συμβόλαιο, και πλέον αποτελεί ποδοσφαιριστή της Celtic. Καλός σεντερφόρ, πολύ του κουτιού σαν striker, δεν είναι κακός αν μη τι άλλο, αρκεί να τροφοδοτηθεί σωστά ο Κάσπερ Χόγκ.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς σήμερας από την Novibet. Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν. Οριακό μάτς πολύ. Αλλά νομίζω ότι έστω και δύσκολο οι Κροάτες ήταν πιο έμπειρη ομάδα. Και καλύτερη ομάδα. Τούν δείχνει να έχει αποδυναμωθεί λίγο μετά το φοβερό πρωτάθλημα που πήρε στην Ελβετία. Άσο και άντερ 3,5 η επιλογή μας.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος λέει τον κορυφαίο μπακ στον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Τον Χακίμη, Ασραφ Χακίμη. Κορυφαίος δεξιός μπακ, με διαφορά νομίζω. Αυτή τη στιγμή, Χακίμη, Ντάμφρις, ο Πεδροπόρο ασφαλώς. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά καλά μπακ αυτή τη στιγμή, αλλά ανάλογα και τους αρέσει να βλέπεις. Αλλά είναι τρεις πολύ επιθετικογενείς μπακ, ξεκάθαρα. Ο Πόρο είναι πάρα πολύ καλός και αμυντικά. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος από τους τρεις στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Χακίμη και ο Ντάμφρις είναι εκπληκτικοί επιθετικά, είναι λες και είναι εξτρέμ. Γι' αυτό παίζουν και όλη την πλευρά. Επί της ουσίας, λάθος του Μαλντίνη λέει να εμπλακεί σε διοικητικά. Καλύτερα να έχει ρόλο του πρεσβευτή όπως ο Γκάλης στον Άρη. Λέει ο φίλος. Εντάξει, οκ. Του παρουσιάστηκε μια πολύ ωραία ευκαιρία και ένα πολύ καλό project του Μαλντίνη. Αλλά όταν βλέπεις από την πρώτη συμφωνία που πας να κάνεις να στην ακυρώνει, εντάξει, ο Μαλντίνη δεν μπορεί και να τα δεχτεί όλα έτσι. Απλά. Ο Μάουρο Ικάρντι λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό παιχταράς. Ποιος δεν κάνει, για ποια ελληνική ομάδα δεν κάνει ο Ικάρντι, ρε παιδιά, αλλά θέλει δικά και κάνα 5 εκατομμύρια ετησίως. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Ικάρντι τώρα. Πλάκα κάνετε. Ο Ικάρντι ήταν στα 21 του και στα 22 του αρχηγός Σίντερ. Και αν λόγω χαρακτήρα και λόγω των όσων έκανε στην προσωπική του ζωή τα είχε αποφύγει, νομίζω θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή για ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ παγκοσμίως που θα αφήνει εποχή. Εκπληκτικό σεντερφόρ, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους η καριέρα του είχε πτωτική πορεία. Στην συνέχεια, ασύλληπτο σεντερφόρ. Ασύλληπτο. Νομίζω ότι την τελευταία 15-20 ετία, αν συνέχιζε όπως ξεκίνησε, θα ήταν με διαφορά μέσα στους 4-5 καλύτερους σεντερφόρ. Ξεκάθαρα.

Λοιπόν, έχει βγει και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, της Στοίχημαν Super League. Η σέντρα γίνεται σε δύο γήπεδα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλυμπιαν Αρένα, στις 8 η ώρα, ΑΕΚ Ηρακλής, την ίδια ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης, στις 10 η ώρα, επίσης το Σάββατο, Champions League, βραδινό, ώρα πολύ, Ολυμπιακός Ατρόμητος, στο γύρο Καϊασκιάκης, 10 η ώρα, αργά. Θα, εντάξει, ναι, γι' αυτό όλα τα μάτια τώρα, το νωρίτερο που θα γίνεται νομίζω θα είναι 7-7.30. Το 7 είναι και νωρίς κιόλας ακόμα. Την Κυριακή 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο Όφι Βόλος, 1.5 ώρα αργότερα στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9 η ώρα. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα. Και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή 9.30 στο Αγρίνιο με το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική, αυτή είναι η πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Υπενθυμίζω, ανοίγει αυλαία σε Όλυμπιαν Αρένα και Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τις δύο ομάδες που φέτος προβιβάστηκαν, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, απέναντι σε κίτρινο-μαύρους, σε ΑΕΚ και Άρη.

Ο Αλεξάνδερ Άρνολντ λέει: Νασούς δεν είναι στα καλύτερα μπακ. Ο Τζέιμς, όχι. Θεωρώ και οι δύο πλέον δεν είναι. Όχι, στα καλύτερα μπακ. Αρκετά πεσμένοι. Λοιπόν, Γουαντανάρα λέει ο φίλος Θέλμε Γιώργο. Λοιπόν, για Σέντερ Φορ, Γουαντανάρα. Λοιπόν, αν θεωρώ Κάζο το ατρομήτο αυτό που συνέβη με το 17χρονο. Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Κάζο το ότι πούλησε έναν 17χρονο στην Μπάγκερ, πήρε και 1,5 εκατομμύριο. Έχει κρατήσει και ποστό μεταπόληση. Πλάκα κάνετε. Συν τα τροφεία, ναι, όλα τα παντά. Αλλά το να συνεργαστεί μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος, μια ομάδα όπως η Μπάγκερ Μονάχου ή όπως είχε κάνει με τον Αλεξίου που τον είχε πουλήσει στην Ίντερ. Πλάκα κάνετε τώρα. Αυτό δείχνει ότι πόσο καλή δουλειά γίνεται. Κάζο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα Κάζο είναι για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που δεν τον εντοπίσανε τόσο καιρό το 17χρονο. Αυτό το ποδοσφαιριστή έτσι είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Μέσα στα πόδια του τον είχαν. Και τον πήρε Μπάγκερ. Μακάρι το παιδί να φτάσει να παίξει στην πρώτη ομάδα της Μπάγκερ. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά μακάρι, μακάρι πραγματικά.

Ναι, φίλε, διάβασα την ερώτησή μου για τον Άρνολ Λόλαου, για τον Ιωαννίδη. Ενδιαφέρον, το κρατάω. Φίλε μου, δεν το είχα δει. Αν ισχύει, μου λες αυτά που ακούγεται για Ιωαννίδη και Ολυμπιακό, όχι, δεν ισχύει. Δεν βλέπω κάποια περίπτωση αφού ο Ιωαννίδη να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν το νομίζω σε καμία περίπτωση. Ούτε νομίζω ότι ο ίδιος θέλει να φύγει από τη Sporting, αλλά ακόμα και αν δοθεί ιδανικός, για παράδειγμα, θα ψάξει να συνεχίσει ένα πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δεν νομίζω πως ο Φώτης Ιωαννίδης θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έφυγε από την Ελλάδα για να πάει να κυνηγήσει το όνειρό του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, σε μια μεγαλύτερη ομάδα όπως η Sporting, σε ένα πρωτάθλημα από τα μεγάλα που λέμε, τα 6-7 καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, της Ευρώπης τέλος πάντων. Δεν έχει λόγο να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω πως και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον. Το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός έναν Έλληνα ακόμα το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Αλλά ποιος ήταν αυτός θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

Να πω ότι βλέπω έχει στάσει και στο Appledorn για την ΑΕΚ ο Λοβρομάγερ. Θα υπογράψει και θα ξεκινήσει να προπονείται με την ΑΕΚ, ο 28χρονος Κροάτης μέσος, πολύ ποιοτικός. Περισσότερο, το είπε και νωρίτερα, δεκάρι. Και 8 παίζει, 6 το βλέπω πολύ δύσκολο να παίζει. Δεδομένο θα, στα μάτια μου, στο μυαλό μου τουλάχιστον, ότι ο Νίκολιτς θα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του. Θα ρίξει τις εντάσεις, θα πάει σε μια ομάδα πιο, σε ένα στυλ παιχνιδιού, σε πιο χαμηλό τέμπο, με περισσότερη κατοχή, να έχει αρκετά τον έλεγχο του παιχνιδιού και να προσπαθεί να δημιουργήσει. Γενικότερα, ο Μάγερ είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Έψαχνε να παίξει Champions League. Έχει προωθεί σε πολλές ομάδες, είχε προτάσεις από αρκετές ομάδες της Ευρώπης. Ιταλία και Ισπανία περισσότερο, αλλά δεν ήταν ομάδες που παίζαν στο Champions League. Και ευελπιστεί με την ΑΕΚ να μπορούσε να την βοηθήσει στα play-off για να μπει στην League Phase του Champions League. Πέρυσι κάποιοι λένε ότι δεν έπαιξε πολύ. Ναι, οκ, δεν έπαιξε. Έπαιξε τα μισά μάτσο ως βασικός. Είχε ένα πρόβλημα πριν από 2 χρόνια στον αστράγαλό του, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που χρειάστηκε να κάνει και επέμβαση. Και αυτός ο τραυματισμός τον έριξε λίγο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής, δεν θα πούμε ψέματα, που μπορεί ασφαλώς να κάνει διαφορά, είναι ποιοτικός.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας χαιρετήσω. Η ώρα πλησιάζει τις 6. Θα έρθει ο Αλέξανδρος Συρηγότης να σας κάνει παρέα. Ήταν ο Γιώργος Τσανάγκας για τις περίπου δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η μεγαλύτερη εμπορική αλλαγή της ιστορίας της ετοιμάζει η FIFA. Σύμφωνα με τους Times, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζει την πώληση ποσοστού 20 με 30% των κορυφαίων διοργανώσεών της όπως το Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Το δημοσίευμα αναφέρει πως έχουν ήδη γίνει επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε, κάναμε τα λόγια μας πράξη, είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και ολυμπιονίκες, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο αρχηγός της Εθνικής Πόλο Στέλιος Αργυρόπουλος μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League. Πριν 200.000 ευρώ στη Γαλανόλευκη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League το Σάββατο 22 Αυγούστου με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8, κάνει σέντρα το νέο πρωτάθλημα. Την ίδια μέρα στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή στις 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, στις 7.30 Όφη Βόλος και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Πρώτος στόχος, η πρόκριση στο Champions League, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές, τα λόγια του 33χρονου Γερμανού κατά την άφιξή του. Προχωράει μεταγραφή του Γκουστάβο Σά από την Φαμαλικάο στον Ολυμπιακό με τον 29χρονο μεσοπιθετικό να έρχεται δανεικός μέσω Νότιχαμ. Η ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραωρή βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο ημέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση, ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Στο Απελντον για να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Λόβρο Μάγκερ, 28χρονος Κροάτης μέσος, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα στη βάση της Ένωσης στην προετοιμασία της Ολλανδίας. Με τον Φαντρόγκελεν στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνση με την Πάξη την Πέμπτη. Το βάρος στην τακτική και τις στατικές φάσεις ρίχνουν στις προπονήσεις οι πράσινοι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Τριφυλλιού αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράταση τριών ωρών και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 το βράδυ έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Σύντομα οι εξελίξεις για δεξιό back, half, four αλλά και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου. Πουλάρουν για την απόκτηση στόπερ και αριστερού back στον Άρη. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στον βασικό κορμό αναμένεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φιλικό με τη Μόντσα. Στις 8 αντί 5 Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα Ετόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Πρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ και Φυσιά. Προφορική συμφωνία του Μπράντλι Μπαρκολά με τη Λίβερπουλ αποκαλύπτει εκεί. Όπως αναφέρει, οι Ρέτς τα έχουν βρει σε όλα με το νερό μεσοπιθετικό και απομένει το τελικό νέο από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα μετά την πενταετία 2018-23 και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Κόρνερ για την Μπαρσα. Έρχεται ο Ντάνι Άλβες. Το πέρασμα της μπάλας αριστερά για τον Σέστ. Το γύρισμα γκολ. Μπουσκέτς 1-0.
6: Απάνω που λέγαμε θα είναι ένα πολύ δύσκολο δεκάλεπτο για την Τσέλσι. 1-0 με τον Μπουσκέτς.
4: Εδώ ο Μέση, η Ινιέστα. Σέρβις 5 αστέρων από τον Λέο Μέση. Εκτέλεση από τον Ινιέστα 2-0. Η Λόμπα του Ραμίρες 2-1. Εκπληκτική πάσα από τον Φράνκι Λάμπαρντ. Φανταστικό τελείωμα από αυτόν τον άνθρωπο. Βολίδα 2-1. Η επιστροφή της Τσέλσι με το εκτός έδρας γκολ. Ήδη μετράμε το πρώτο από τα 3 λεπτά. Ο Ντι Ματέο κοντά στο κόλπο γκρόσο της ζωής του. Και φεύγει ο Τόρες και μπορεί η Τσέλσι εδώ να κάνει το 2-2. Περνάει από τον Βαλντές. Ναι, η Τσέλσι είναι στο τελικό του Μονάχου. Δεύτερη κηδεία μέσα σε 4 μέρες στο Καμπ Νου για τους Καταλανούς.
6: Ο Ντι Ματέο πανηγυρίζει ξέροντας ότι έχει κάνει όχι από το κόλπο γκρόσο που είπε πριν ο Αλέξης. Κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει καταφέρει η Τσέλσι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
4: Όπως λέει η Νέη, δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Τέλος, η μία από τις δύο φιναλίστ του Champions League 2011-2012 είναι η Chelsea του Ντι Ματέο. Βέβαια, τα πολλά χειροκροτήματα αυτή τη νύχτα είναι και για την προσπάθεια της Μπαρσελόνα, αλλά για το έπος που έγραψε η Chelsea με αυτό το 2-2 στο σπίτι των πρωταθλητών Ισπανίας και Ευρώπης που απέρχονται και από τον ένα τίτλο και από τον άλλο.

Χαίρετε, καλησπέρα σας από τον αέρα του BWIN Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πολλά πραγματάκια σήμερα με τα γραφικά, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε διεθνή νέα. Γενικά ήταν πλούσιο σήμερα το μενού, θα τα αναλύσουμε όλα και όσα φυσικά προκύψουν στην πορεία.

Τα πιο φρέσκα νέα έρχονται από πλευρά ΑΕΚ, καθώς ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης Χάφ, ο οποίος εχθές ουσιαστικά έσχασε είδηση ότι αποκτήθηκε από την Ένωση, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Πέρασε τα ιατρικά του και πλέον περιμένουμε να ανακοινωθεί. Ενσωματώνεται ήδη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια σπουδαία μεταγραφή ενός παίκτη πολύ φτασμένου, με πολλές παρουσίες σε κορυφαία πρωταθλήματα, με 39 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Κροατίας, που δεν είναι και μια τυχαία εθνική ομάδα. Διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πινέδα, επειδή έχει ακουστεί πολύ το αντι-Πινέδα, δεν έχουν σχέση δύο παίκτες ποδοσφαιρικά. Πρόκειται όμως για έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή με ιδιαίτερα αξιόλογες επιθετικές αρετές, δημιουργικές, σκοράρει, είναι πάρα πολύ καλό στο κάθετο παιχνίδι. Γενικά μια κίνηση από το πάνω ράφι και νομίζω ότι είναι και σε τιμή ευκαιρίας. Δεν είναι λίγα τα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μιλάμε για παίκτη που πριν 3 χρόνια είχε κάνει μεταγραφή 25 εκατομμύρια ευρώ. Και αν δεν ήταν στη Βόλφσμπουργκ, η οποία ψάχνεται να πουλήσει όλους τους παίκτες της επειδή υποβιβάστηκε, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε η ΑΕΚ να αποκτήσει αυτό το παίκτη μόνο με 6 εκατομμύρια.

Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έχει μπόλικα πραγματάκια. Πριν από λίγες ώρες υποδέχθηκε τον Στέφαν Ορτέγα, τον νέο του τερματοφύλακα, που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος αποχωρεί με προορισμό τη Χαλ. Ορτέγα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις αναφέροντας ότι βασικός του στόχος είναι η πρόκριση στο Champions League με τον Ολυμπιακό και έπειτα η κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς, όπως είπε, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται, με βάση και τα διεθνή δημοσιεύματα, κοντά στον Γκουστάβο Σά, τον οποίο αποκάλυψε χθες αργά το βράδυ μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 4,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ένας μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται κυρίως στο 10 και σε ηλικία 21 ετών έχει φτάσει να είναι αρχηγός της Φαμαλικάο και να έχει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας. Τα δημοσιεύματα μιλούν για μεταγραφή από την Nottingham Forest και επακόλουθο δανεισμό στον Ολυμπιακό την ερχόμενη σεζόν, και να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση. Ενώ στο κάδρο παραμένει και ο Γιασίν Τιτραουί, ο Αλγερινός χαφ, διεθνής Αλγερινός χαφ, τον οποίο επίσης είχε αποκαλύψει για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ο Κώστας Νικολακόπουλος. Και εκεί οι Βέλγοι μιλούν για επικείμενη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος φέρεται να θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να δει μήπως θα προκύψει κάποια πρόταση από την Premier League. Να το τονίσουμε, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη κουβέντα, ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και η μία δεν επηρεάζει την άλλη. Σκοπός του Ολυμπιακού είναι να αποκτήσει και τον Σα και τον Τιτραουί. Δεν είναι δύο παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Ο Σα είναι κυρίως δεκάρι, ο Τιτραουί είναι κεντρικός χαφ.

Χέρθη 0-0, επομένως όλα είναι ανοιχτά για τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Αν φυσικά την Πέμπτη στις 9 η ώρα στο ΆΚΑ οι πράσινοι ολοκληρώσουν τη δουλειά και προκριθούν επί των Ούγγρων.

0: Όλα αυτά και περισσότερα θα τα πούμε μετά από το σύντομο break. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού ήμασταν? Σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό νομίζω ήμασταν. Είπαμε, οι δύο ομάδες είναι επικεντρωμένες στα ευρωπαϊκά, αλλά και οι δύο έχουν τα μεταγραφικά τους ζητηματάκια. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει, με βάση και τα όσα ανέφεραν οι ρεπόρτερ μας νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ένα κεντρικό χαφ και ένα εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά. Ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου έχει μιλήσει για μια εβδομάδα πολύ κρίσιμη μεταγραφικά. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Γιαννούλη. Ψάχνει επίσης ένα κεντρικό χαφ. Ψάχνει ένα δεξιό μπακ για συμπληρωματικό του Κένι. Και έχει ανοιχτό πάντα το θέμα του φορ, το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι μια μόνιμη έτσι πληγή στο δικέφαλο του Βορρά. Το κάλυψε για ένα διάστημα πέρσι ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκε κι αυτός, τώρα έφυγε, και ο ΠΑΟΚ πάλι ψάχνει για κεντρικό επιθετικό.

Σε αυτό το πλαίσιο πάντως, χωρίς να έχω κάποια πληροφορία, απλά το πετάω έτσι, αυτό που λένε αφήνω αυτό εδώ, θα αφήσω αυτό εδώ, ότι έχει ζητήσει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Λιβάη Γκαρσία και φαίνεται ότι ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ένας παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ρωσία, στη Σπαρτάκ Μόσχας, και γνωρίζει την Ελλάδα, είναι φορ, είναι σε καλή ηλικία, το λέω επειδή ο ΠΑΟΚ φέρεται να ψάχνει center for, και είναι και ένας παίκτης που προέρχεται από τη Ρωσία, ποτέ δεν ξέρεις.

Σε γενικότερο πλαίσιο, πέρα από τα ελληνικά και τα εγχώρια, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, ραγδαίες στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έσκασε ένα δημοσίευμα βόμβα από τους Financial Times πριν από μερικές ώρες, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Τζάνι Ινφαντίνο, ο αμφιλεγόμενος ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά όσα έγιναν στο Μουντιάλ, πρόεδρος της FIFA, σκέφτεται να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Παράγοντες του αθλήματος χαρακτηρίζουν αυτή την προοπτική ακόμη χειρότερη και από το σχέδιο της European Super League. Μιλούν για συγκρούσεις συμφερόντων. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό, και μάλιστα στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρεται ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ινφαντίνο βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε και τις παρτίδες που είχε ο πρόεδρος της FIFA με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προκλήθηκαν και εκεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Το ζήτημα δεν έχει μείνει εκεί, καθώς αντέδρασε άμεσα η UEFA σε δημόσια τοποθέτηση, και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει, έχει αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Γίνεται ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε, και είναι και λογικό, καθώς το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Και επίσης να πω ότι όσοι ξέρετε το μένος μου προς την Εθνική Αργεντινής, θα καταλάβετε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος, καθώς η ΦΑΜΠ, για όσους δεν γνωρίζουν, ο οργανισμός που καθορίζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου, έχει πει επίσημα με τοποθέτηση ότι στο μάτς της Ελβετίας με την Αργεντινή στα προημιτελικά του Μουντιάλ ήταν λανθασμένη η αποβολή του Μπρίλ Εμπολό. Για όσους δεν θυμούνται τη συγκεκριμένη φάση, ήταν μια περίπτωση που ο Εμπολό είχε κερδίσει αρχικά ένα φάουλ που ήταν ανύπαρκτο, είχε κάνει θέατρο παίκτη της Ελβετίας, ένα φάουλ το οποίο έφερε κίτρινη κάρτα στον Παρέδες ενώ δεν υπήρχε καν φάουλ, και ο διαιτητής, χρησιμοποιώντας τον κανονισμό του mistaken identity, είχε πάει στο VAR και είχε αλλάξει την απόφαση και έδωσε την κίτρινη κάρτα αντί να τη δώσει τον Παρέδες, την έδωσε στον Εμπολό για θέατρο. Η ΦΑΜΠ ανέφερε ξεκάθαρα ότι μια κίτρινη κάρτα μπορεί να επανεξεταστεί μόνο για να διαπιστωθεί αν τιμωρήθηκε ο σωστός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αλλάξει η παράβαση. Αυτό που έγινε δηλαδή στη συγκεκριμένη φάση, που από φάουλ δόθηκε θέατρο. Άλλαξε δηλαδή εντελώς η παράβαση. Πήρε θέση η Ομοσπονδία και απέδειξε ότι η Ελβετία όντως αδικήθηκε στη συγκεκριμένη φάση. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το μάτς ήταν στο 1-1. Εκείνη την ώρα είχε ισοφαρίσει η Ελβετία και μάλλον πίεζε, θα λέγαμε, για την ανατροπή

Και επειδή παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα πριν πάμε σε break, να πω ότι ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. 22 και 23 Αυγούστου ξεκινάει η δράση, με ΑΕΚ Ηρακλής το Σάββατο στις 8, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, το Σάββατο στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος, και μετά Κυριακή Όφι Βόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά στις 9, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός επίσης στις 9, και η αγωνιστική θα κλείσει στις 9.30 με Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Πάμε σε break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 80χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως ο δράστης έφραξε τις αεροφόρους οδούς του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια τον στραγγάλισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο 4ο λεπτό. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό. Το σουτ, μεγάλη απόκριση, Σέγγελ, γκολ 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα. Στο 56. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις, κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν, το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες στο 68, μια ίδια φάση Καρμπόν με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1, είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United. Αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Juventus να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελο, το κύπελο Ευρώπης των Τριών Ομάδων, η Champions League, στη βραδιά του 60ου τελικού.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, να πω ότι πριν από λίγο ο Μανώλης Σιώπης, του οποίου η παραχώρηση στην Καραγκιουμρούκ ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπα το Καραγκιουμρούκ σωστά χωρίς Αρδάμ. Έχει κάνει ένα αποστάρισμα ο διεθνής χαφ, αποχαιρετώντας ουσιαστικά την πρώην πλέον ομάδα του. Έχει αναφέρει μεταξύ άλλων: θέλω να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή οικογένεια για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου έδωσε. Ήταν τεράστια τιμή να φορέσω το τριφύλι στο στήθος. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί για 1,5 χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου. Εύχομαι μόνο επιτυχίες, έχει πει ο Μανώλης Σιώπης, αποχαιρετώντας τον Παναθηναϊκό.

Για τα μπασκετικά που ρωτάτε, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με, με εκεί που ήμασταν. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τον γκάρντ που ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν θα είναι αυτό το φοβερό σενάριο επιστημονικής φαντασίας με τον Ράσελ Ουέστρου και τον Διάντζελο Ράσελ και όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το τεσάρι του, τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, επίσης εδώ και πολύ καιρό, και ενδεχομένως να πάρει και αρκετό διάστημα μέχρι να τον βρει. Και περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν και τι θα γίνει με τους Thomas Walkup και Tyler Dorsey. Για το δεύτερο, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν υπάρχει ανησυχία ότι θα αποχωρήσει. Ο Dorsey θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα στον Ολυμπιακό με βελτιωμένες αποδοχές. Για το Walkup αναμένουμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι η σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ωρών είναι το γεγονός πως ο Λόβρο Μάγκερ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, έφτασε στην Ολλανδία. Επομένως, πάμε στον Νίκο Τζαλίδη που βρίσκεται εκεί να μας μεταφέρει τα νεότερα σε σχέση με την άφιξη του Κροάτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ναι, έχουμε την άφιξη του Λόβρο Μάγκερ. Εδώ και λίγη ώρα. Μ' ακούτε καλά, έτσι?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Έφτασε ο διεθνής Κροάτης, μέσω επιθετικός. Νωρίτερα ήταν στο Άμστερνταμ, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έφτασε στη βάση της ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία, στην πόλη του Άπελντορν, με σκοπό να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Όταν λέμε τυπικά, εννοούμε να βάλει την υπογραφή του και να ανακοινωθεί και επίσημα, υπογράφοντας ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θυμίζουμε ότι το κόστος της μεταγραφής είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ, για την ακρίβεια μαζί με του Ρομπελίν Πινέδα. Και αμέσως ο ποδοσφαιριστής θα πιάσει άμεσα δουλειά. Επί της ουσίας έρχεται από μία έτοιμος στην Ολλανδία, γιατί είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της Wolfsburg. Επομένως δεν θα χρειαστεί, θεωρώ, και χρόνο για να καλύψει χαμένο έδαφος τυχόν. Είναι έτοιμος. Κάτι που προφανώς θα δείξουν και οι εργομετρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε νωρίτερα.
0: Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση, πώς θεωρείς ότι, προφανώς είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε, αλλά ποιος θεωρείς ότι είναι ο ρόλος στον οποίο τον προορίζει ο Μάρκο Νίκολιτς? Γιατί η αλήθεια είναι ότι Πινέδα δεν θυμίζει σε ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά ο Μάγκερ.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή τώρα έχει γίνει ένα μπέρδεμα εκεί, θεωρώ ότι η εντεκάδα της ΑΕΚ ξεκίναγε από τον Ρομπελίν Πινέδα. Θεωρώ ότι πλέον θα ξεκινάει από το Μάγκερ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως καταλαβαίνουμε, και το κόστος της μεταγραφής, αλλά και η ποιότητά του, οι εμπειρίες του, οι παραστάσεις είναι τέτοιες που τον καθιστούν πλέον αφεντικό, έτσι να το πω, στο χώρο της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ, οπότε θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδια του Νίκολιτς. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς τα χαρακτηριστικά του είναι άλλου τύπου από του Πινέδα. Είναι πιο δημιουργικός, είναι περισσότερο καλός με την μπάλα στα πόδια στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, σίγουρα υστερεί κάπως ανασταλτικά. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι εκεί χρησιμοποιεί οχτάρια κυρίως, στο χώρο του άξονα, και αναλόγως το μάτς ή το διάβασμα που κάνει χρησιμοποιεί και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, και εννοείται υπάρχει και η παράμετρος του ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί και για έναν παίχτη χαφ που θα έχει εντάσεις, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι η άφιξη του Μάγκερ, η συμπληρωματική κινήση που θα γίνει με το χαφ, με τις εντάσεις, η παρουσία του Κάιρινεν και φυσικά ο Μαρίν, αλλά και ο Μάνταλος που θα έχει συμπληρωματικό ρόλο, θα δημιουργήσει έναν άξονα μεσαίας γραμμής για την ΑΕΚ που θα είναι γεμάτος, και ο προπονητής αναλόγως θα χρησιμοποιεί και τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά τους ταιριάζουν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Άρα λες ότι τα χαρακτηριστικά που έφερνε ο Πινέδα θα προσπαθήσει να τα καλύψει με παραπάνω από έναν παίκτη ο Νίκολιτς, κατά κάποιο τρόπο?
1: Θεωρώ πως αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Από τη στιγμή που αποκτούνται δύο ποδοσφαιριστές για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, βεβαίως ο Μάγκερ είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει με πολύ μεγάλη άνεση και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει δεξιά.
0: Ναι, στην εθνική έπαιζε πολύ δεξιά, ειδικά στην εθνική Κροατία.
1: Μέσω επιθετικός, ακόμα και αριστερά. Δηλαδή είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Νίκολιτς. Απλώς η θέση του είναι κυρίως ένα οχταροδέκαρο, ας το πω έτσι, που το βασικό του στοιχείο είναι οι πολύ πολύτιμες και ποιοτικές λύσεις που δίνει στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου στην ομάδα του, γιατί η ποιότητά του στο κομμάτι της δημιουργίας, στο συνδυαστικό παιχνίδι, στις επαφές του και η τεχνική του καρτάδες είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι.
0: Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση που έχει έρθει στα σχόλια. Ναι. Έχει ρωτήσει ένας φίλος αν περιμένουμε και άλλο καινούριο παίκτη στην Ολλανδία μέχρι το τέλος της προετοιμασίας. Αν θεωρείς δηλαδή ότι θα έχει γίνει και κάποια άλλη μεταγραφή μέχρι το τέλος της προετοιμασίας.
1: Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που είπε ο Νίκολιτς. Ότι περιμένω έναν με δύο ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα το είπε και με μια, επειδή ήμουν παρόν συνέντευξη τύπου, στη συνέντευξη, συγγνώμη, που μας έδωσε, μετά το φιλικό με την Τσβόλε, καταλάβαινες ότι είναι ένας άνθρωπος απόλυτα ήρεμος, ότι είχε καταλάβει και εκείνος ότι έχουν διαθετηθεί όλα τα θέματα και οι μεταγραφικοί στόχοι της ΑΕΚ. Οπότε θεωρώ και ότι και εκεί είμαστε σε έναν καλό δρόμο για να τελειώσει και η δεύτερη προσθήκη στον άξονα, που ουσιαστικά ο Νίκολιτς αυτές τις δύο κινήσεις έθεσε ως προτεραιότητα και μετά εννοείται άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες συμπληρωματικές κινήσεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Νίκο. Ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε.
1: Άστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Λοιπόν, ακούσαμε και Νίκο Τζαλίδη για την ένταξη του Λόβρο Μάγερ στην ενσωμάτωση του Λόβρο Μάγερ στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Περιμένουμε φυσικά και τις επίσημες ανακοινώσεις. Εχθές, θυμάμαι, μου είχε έρθει μια ερώτηση ποια θεωρώ την καλύτερη μεταγραφή στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και είχα πει τον Ντεφράι στον Παναθηναϊκό βάσει ονόματος. Νομίζω ότι μετά τα χθεσινά του Μάγερ αλλάζω πλέον την απάντησή μου και θεωρώ ότι η καλύτερη βάσει ποιότητας, ονόματος, ηλικίας και πακέτου και όλα αυτά μεταγραφή του καλοκαιριού μέχρι στιγμής είναι αυτή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ.

Έχουν έρθει κάποιες ερωτησούλες για Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει κάτι με Ιωαννίδη και Παναθηναϊκό, δεν το νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο και δεν πιστεύω ότι και είναι στις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού ενίσχυση στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Υπάρχει ιδιωτετέ, υπάρχει ο νεοαφιχτέντας Ράστοντερ, υπάρχει ο Ντέσσερς, ο οποίος επιστρέφει σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για center forward και ούτως ή άλλως ο Ιωαννίδης ανήκει για την ώρα στη Sporting Λισαβόνας. Και για το Σιώπη ρωτάει ένας φίλος αν ήταν τόσο μεγάλη οικονομική διαφορά και πάει στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα οικονομικής διαφοράς. Ο Σιώπης ξεκάθαρα ήταν μέρος της τακτικής του Παναθηναϊκού να αδειάσει κατά κάποιο τρόπο το ρόστερ του και να ξεσκαρτάρει κάποιους παίκτες που δεν υπολογίζονταν. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Έλληνας χαφ δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομ Νίστρουπ και γι' αυτό δόθηκε το πράσινο φως, πράσινο, το είπα στα ισπανικά, το πράσινο φως για την αποχώρησή του και την επιστροφή του στην Τουρκία.

να πούμε και μερικά πράγματα για την αγωνιστική δράση σήμερα, γιατί έχει πραγματάκια το πρόγραμμα. Καταρχάς, υπάρχουν ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη ένα παιχνίδι μεταξύ Κουόπιο και Σαμπά Μπακού στο 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι η Σαμπά είχε κερδίσει 1-0 εντός έδρας. Και στη συνέχεια έχουμε στις 7 Lincoln Red Deems με Μιάλμπι, στις 9 Dinamo Zagreb με Τούν, ένα μάτς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ για το αν θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Champions League, καθώς η Ένωση θέλει να δει την Dinamo Zagreb να αποκλείεται. Είναι και άλλες τρεις ομάδες που θέλει να δει να αποκλείεται, απλά η Dinamo Zagreb είναι η πιο πιθανή από τις τέσσερις, γιατί είχε έρθει ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι, ενώ οι άλλες τρεις είχαν κερδίσει εκτός έδρας με σημαντικά σκορ. 9 και 4 Τσέλιε Εγνάτια, 10 παρατέταρτο Χάρτς Στουρμ Γκράτς και 10 η ώρα Σάμρο Κρόβερς εναντίον Αραράτ.

Και έχουμε και δράση στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Απόλλωνας Λεμεσού με Ντίλα Γκόρι. Ουσιαστικά οι Κύπροι έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, καθώς είχαν επικρατήσει 4-0 εκτός έδρα στο βαρατό μάτς. Ρίγα Βάρνταρ, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Σπαρτάκ Τρνάβα, είπαμε, είναι το ζευγάρι που θα φέρει τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση, αν οι πράσινοι κλειδώσουν τη θέση τους εκεί. Και Ντρίτα εναντίον Φλωριάνα στις 9 για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έχουμε επίσης στις 8 τρία φιλικά ελληνικών ομάδων. Ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τη Σπάρτα Ρότερνταμ, ο Όφη αντιμετωπίζει την Μπρέντα και ο Βόλος αντιμετωπίζει την Καμπούρ. Τρία φιλικά ελληνικών ομάδων, όλα στις 8. Τα δύο, του Αστέρα Άκτορ και του Όφη, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τους επίσημους λογαριασμούς των δύο ομάδων στο YouTube. Υπάρχει live streaming. Ενώ τον Βόλο μπορείτε να τον δείτε τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη μεγαλύτερη εμπορική αλλαγή της ιστορίας της ετοιμάζει η FIFA. Σύμφωνα με τους Times, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Gianni Infantino εξετάζει την πώληση ποσοστού 20 με 30% των κορυφαίων διοργανώσεών της, όπως το Μουντιάλ, σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Σκληρή είναι η αντίδραση της UEFA. Δεν είναι δικό σας για να το πουλήσετε, αναφέρει μέσω δημόσιας τοποθέτησης. Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε, κάναμε τα λόγια μας πράξη. Είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο αρχηγός της Εθνικής Πόλος, Τέλειος Αργυρόπουλος, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League. Πριν 200.000 ευρώ στη Γαλανόλευκη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Στο Απελντον, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ, βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και μετέβει στη βάση της Ένωσης στην Ολλανδία για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, να ανακοινωθεί και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Πρώτος στόχος η πρόκριση στο Champions League. Πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές, στα λόγια του 33χρονου Γερμανού κατά την άφιξή του. Προχωράει μεταγραφή του Γκουστάβο Σά από την Φαμαλικά στον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο μεσοπιθετικό να έρχεται δανεικός μέσω Νότιχαμ. Η ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουή βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο ημέρες για να δώσει οριστική απάντηση ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League το Σάββατο 22 Αυγούστου με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8. Κάνει σέντρα το νέο πρωτάθλημα. Την ίδια ημέρα στις 10 Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή στις 9 Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 7.30 Όφη Βόλος και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Με τον Φαν Ντρόγκελεν στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάν στις 5 με την Πάξη. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του τριφυλίου αναμένονται στο ΆΚΑ. Ευχαριστώ την Παναθηναϊκή οικογένεια για όλη τη στήριξη και την αγάπη της, έγραψε στο αντίο του ο Σιώπης. Παράταση τριών ωρών και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 το βράδυ έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Σύντομα οι εξελίξεις για δεξιό back, half, four αλλά και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία για τη ρεβάν στις Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου. Πουλάρουν για την απόκτηση stopper και αριστερού back στον Άρη. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό κορμό αναμένεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φιλικό με τη Μόντσα. Στις 8 αντί 5 Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζονταλ της Ολλανδίας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη, βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Μπρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Φυσιά. Προφορική συμφωνία του Μπράντλι Μπαρκολά με τη Λίβερπουλ αποκαλύπτει εκεί. Όπως αναφέρει η Reds, τα έχουν βρει σε όλα με το νερό μεσοπιθετικό και απομένει το τελικό ναι από την Paris Saint-Germain. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα μετά την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συρηγότης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Είστε συντονισμένοι στο BWINS Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο με Παναγιώτη Μπουρνά πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι για όσους ονειρεύονται μια καριέρα στα sports media, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, από την οποία ξεκίνησα και εγώ παρένθεση, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWIN Sport FM 4,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. Πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου για να διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, καθώς αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε το 210 01 06 700.

Λοιπόν, να αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με το αν θα είναι ισχυρή ή όχι η ΑΕΚ στην κλήρωση των play-offs. Καταρχάς να πω ότι η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 3 Αυγούστου και οι αναμετρήσεις των play-offs θα διεξαχθούν στις 18 ή 19 η πρώτη και 25-26 Αυγούστου η δεύτερη. Εκεί θα συμμετέχει σίγουρα η ΑΕΚ και φυσικά ο Ολυμπιακός αν περάσει το εμπόδιο της Νάιμεγκεν. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ περιμένει τις αναμετρήσεις κατά κύριο λόγο τη σημερινή αναμέτρηση της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν για να μάθει αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους. Γενικά για να είναι η ΑΕΚ ισχυρή θα πρέπει να αποκλειστεί μια ομάδα εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Επειδή η Λεχ Πόζναν και ο Ερυθρός Αστέρας έβαλαν εκτός έδρας τεσσάρες τα πρώτα τους μάτς και η Σλόβαν Μπρατισλάβας νίκησε 0-2, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι τρεις πολύ δύσκολα θα αποκλειστούν. Οπότε οι ελπίδες της ΑΕΚ για να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και άρα να έχει κάποιον πιο βατό ενδεχομένως αντίπαλο στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase, ελπίζει να της κάνει τη χάρη σήμερα η Τούν, η πρωταθλήτρια Ελβετίας, και να αποκλείσει την Dinamo Zagreb. Το πρώτο μάτς στην Ελβετία ήρθε 1-1.

πέρα από τις διεθνείς ειδησούλες που είπα νωρίτερα σε σχέση με τη FIFA, με το σχέδιο του Infantino να πουλήσει μερίδια του Μοντιάλ σε ιδιώτες, σε την αντίδραση της UEFA, τους κανονισμούς της IFAB και όλα αυτά που ανέφερα, είχαμε κι άλλες έτσι σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Οι πιο αξιόλογες είναι οι

αποδοχή μετά από πολλά χρόνια του Didier Deschamps στο τιμόνι, ενός προπονητή που έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι πάντα φαινόταν να κρατάει σε ένα χαλινάρι αυτή την εθνική ομάδα που έχει τόσο πολύ ταλέντο, αλλά δεν έπαιξε στο 100% το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε. Να δούμε αν θα το καταφέρει αυτό ο Ζιντάν, ο οποίος σε μια πολύ σύντομη προπονητική καριέρα με τη Real Madrid της έχει κατακτήσει 3 Champions League, οπότε σίγουρα γνωρίζει να φτιάχνει σύνολα που κερδίζουν. Και η άλλη σημαντική εξέλιξη αφορά την εθνική Ιταλίας, στην οποία όπως όλα δείχνουν νέος προπονητής για ακόμη μια θητεία θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Νομίζω ότι βγαίνει κερδισμένη η Ιταλία μετά από όλο αυτό το χαμό που έγινε με παραιτήσεις τελεχών και την προσπάθεια πρόσληψης του Πίρλο που εν τέλει έπεσε στο κενό και δεν έγινε και όλο αυτό το χαμό. Νομίζω βγαίνει κερδισμένη η Ιταλία με το ότι δεν παίρνει τον Πίρλο, ο οποίος δεν είναι φτασμένος προπονητής, ανεξάρτητα από το αν είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και αντίθετα παίρνει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον άνθρωπο που υπέγραψε τον τελευταίο μεγάλο θρίαμβο του ιταλικού ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο, την κατάκτηση δηλαδή του Euro του 2020, το οποίο διεξήχθη λόγω της πανδημίας το 2021. Και συνεργάτης του Ρομπέρτο Μαντσίνι θα είναι και ο Κλάουντιο Ρανιέρι, ακόμα μια τεράστια προσωπικότητα του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή. Αρχίζει να αλλάζει δέρμα, που λέμε, η εθνική ομάδα της Ιταλίας, και να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση την παρένθεση αυτή που είπα και την κατάκτηση του Euro, τα τελευταία χρόνια το ιταλικό ποδόσφαιρο

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο break. Να πω ότι μιας και μίλαγα για τα ευρωπαϊκά, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο, Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να αναφέρω, διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι υπάρχει μια νέα διάταξη την οποία ανακοίνωσε η ΕΠΟ και αφορά τον κανονισμό σχετικά με τις β' ομάδες, στον οποίο αλλάζει το πλαίσιο. Συγκεκριμένα, οι β' ομάδες πλέον θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη γάμα εθνική απευθείας και θα μπορούν φυσικά να προβιβάζονται από τη γάμα εθνική Super League 2. Μέχρι τώρα οι β' ομάδες ξεκινούσαν από τη Super League 2 αναγκαστικά και μπορούσαν να βρεθούν στη γάμα εθνική μόνο με υποβιβασμό. Πλέον μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Επομένως, πέρα από τις β' ομάδες που υπάρχουν ήδη, του Αστέρα Τρίπολης, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που είναι Super League 2, όλες οι υπόλοιπες ομάδες της πρώτης κατηγορίας μπορούν να φτιάξουν μια β' ομάδα και να τη δηλώσουν στη γάμα εθνική.

στα μπασκετικά βλέπω ότι έχει ανεβάσει η μπασκετική ομάδα του Άρη στα social media και στο YouTube ένα βιντεάκι με τις πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου μετά την επιστροφή του στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζουμε, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και φόρεσε ξανά τα κίτρινο-μαύρα υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα με την οποία νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Ο Τολιόπουλος έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι νιώθει τον Άρη σαν σπίτι του, ότι είναι η ομάδα με την οποία έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια και με την οποία στον κόσμο έχει δεθεί περισσότερο από όλους. Έχει πει για τον Βασίλη Σπανούλη ότι είναι ένας πολύ δίκαιος coach και οι δύο θέλουμε να κερδίζουμε, οπότε περιμένω να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Το Σπανούλη τον γνωρίζει ο Τολιόπουλος καθώς ήταν. Έχει υπάρξει φυσικά τα τελευταία χρόνια και παίκτης του στην εθνική ομάδα, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν, και έχει πει και για τον κόσμο ότι ανυπομονεί να ξαναζήσει την ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο και υπόσχομαι ότι θα δίνουμε το 1000% για να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε αγώνα.

Επίσης, παραμένοντας στη Θεσσαλονίκη, στην ανανεωμένη μπασκετικά από φέτος και πάλι Θεσσαλονίκη, είχα πει τις προηγούμενες μέρες ότι έπαιζαν πολλά σενάρια για πιθανή μετακίνηση του κύριου Willy Hernán Gómez στον ΠΑΟΚ. Γραφόταν αρκετά, η αλήθεια είναι, η συγκεκριμένη πληροφορία. Εν τέλει δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς ο αδερφός του Χουάντσο Hernán Gómez ανακοινώθηκε σήμερα από την Unicaja Málaga. Επομένως δεν θα φύγει από την Ισπανία καν. Θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λίγκα Εντέσα, στην Unicaja Málaga, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι. Έγινε εκεί κάτι σαν ανταλλαγή. Ο Μπαλτσερόφσκι πήγε στην Μπαρτσελόνα και ο Willy Hernán Gómez πήγε στη Μάλαγα. Δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ παρά τα σχετικά σενάρια που υπήρξαν.

from it. Διαβάζω εντωμεταξύ ότι ο γνωστός Τούρκος NBA Alperen Sengun έχει κάνει κάποιες δηλώσεις με τις οποίες εκφράζει την απογοήτευσή του από τα social media και ότι τα έκλεισε επειδή είναι επικίνδυνο μέρος στο Twitter και τέτοια. Και θέλω να πω για το συγκεκριμένο ότι δεν είχε φανεί να τον είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα τα social media όταν είχε καταφέρει μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από την Εθνική Τουρκία στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ να κάνει ένα αποστάρισμα που εξόργησε τους πάντες και δικαίως, μέσω του οποίου άφησε σαφείς αιχμές για την μικρασιατική καταστροφή μέσω ενός ποστάρισματος πολύ προσβλητικού. Τότε δεν τον είχαν ενοχλήσει τα social media τον κύριο Sengun, τώρα τον ενόχλησαν και φαίνεται ότι τα έκλεισε. Άμα τα έκλεισε με βάση τα αυτά που έχει γράψει στο παρελθόν, μάλλον καλύτερα για όλους.

επειδή έλεγα νωρίτερα για τον Russell Westbrook και τον χαρακτήρισα σενάριο επιστημονικής φαντασίας το κομμάτι του Παναθηναϊκού, υπάρχει μια ανάρτηση του Evan Sidery που είναι ένας από τους γνωστούς έτσι, δημοσιογράφους που ασχολούνται με το NBA και έχει πει ο συγκεκριμένος ότι ο Westbrook δέχεται έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, θέλει να παραμείνει στο NBA, όμως η Ευρώπη φαίνεται να είναι η πιο ρεαλιστική επιλογή του αυτή τη στιγμή. Να δούμε, εγώ συνεχίζω να μην πιστεύω ότι ένας τέτοιος παίχτης μπορεί να κάνει το βήμα για τη δική μας πλευρά του Ατλαντικού. Πιστεύω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει στο NBA, ακόμα και σε δευτερεύοντα ρόλο και με χαμηλό συμβόλαιο. Άμα γίνει, θα διαψευστώ πανηγυρικά και θα μιλάμε για μια απίθανη μετακίνηση ενός πρώην MVP του NBA στην Ευρώπη. Με αυτό πάμε σε break, πολιτικό δελτίο στον Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Σαλική. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επιγείες και νεαρές δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία. 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά και την έκρηξη με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίες ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη σε βάρος της Κομισιόν άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Διεμήνησε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον bwinSport FM 94,6. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, όμως η χαλαρότητα τελειώνει για τις ομάδες. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν και η ιστορία ξεκινά από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι που μόλις προέκυψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έλεγα εκεί για Westbrook και ιστορίες και τελικά έχει προκύψει άλλο σημαντικό θέμα, καθώς ο Σαμ Σαράνια, ο σημαντικότερος insider του NBA αυτή τη στιγμή, από την ώρα που απέσυρε το πληκτρολόγιο του ο Adrian Wojnarowski, ο Σαμ Σαράνια λοιπόν έχει αναφέρει ότι βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι Warriors με τον Steph Curry, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο superstar της ομάδας να μην είναι και την επόμενη σεζόν στο σύλλογο. Τώρα άμα γίνει αυτό, φυσικά θα μιλάμε για τρελή βόμβα. Οι Warriors που προσπάθησαν να φέρουν το LeBron James αλλά δεν τα κατάφεραν, με το LeBron να καταλήγει στη Φιλαδέλφια. Ο Curry, σύμφωνα με όσο αναφέρει πάντα ο Σαμ Σαράνια, είναι λίγο ξενερωμένος, σε εισαγωγικά, από τη στασιμότητα που υπάρχει στην ομάδα και από το ότι δεν χτίζεται ένα ρόστερ που μπορεί να έχει στόχους πρωταθλητισμού. Ο Σαράνια αναφέρει ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι λόγω της στασιμότητας και να δούμε αν υπάρχει κάτι εκεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν με κάποιο τρόπο αποχωρήσει ο Steph Curry από το Golden State, αυτό μπορεί να αλλάξει όλες τις ισορροπίες στο NBA, όχι γιατί το Golden State είναι διεκδικητής πρωταθλήματος, αλλά γιατί η ομάδα που θα πάρει το Steph Curry θα μπορεί να γίνει σημαντική διεκδικήτρια πρωταθλήματος. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία έχει δείξει ότι δεν σταματά να προσφέρει τα μέγιστα.

να πω την καλησπέρα μου στον Κωστή Μπραζιλέιρο, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα ότι μου εκφράζει τη συμπάθειά του γιατί είμαι Αργεντίνος και είμαι αντι-Αργεντίνος και πολύ καλά κάνω. Φίλε, δικαιωθήκαμε μέχρι και από την ΙΦΑΠ. Τώρα θα μας πούνε ότι ούτε οι άνθρωποι που φτιάχνουν τους κανονισμούς δεν ξέρουν τους κανονισμούς για να δικαιολογήσουν αυτά που γίνανε στο Μουντιάλ. Δικαιωθήκαμε και από την ΙΦΑΠ ότι τουλάχιστον μία απόφαση υπέρ της Αργεντινής στη διάρκεια της πορείας της ήταν σαφώς λανθασμένη και μη συζητήσουμε ότι ήταν πολύ κρίσιμη απόφαση. Όλοι το θυμάστε το μάτς, ήταν στο 1-1 το Αργεντινή-Ελβετία όταν αποβλήθηκε ο Μπολό και το momentum το είχε η Ελβετία. Ξεκάθαρα, είχε ισοφαρίσει, έκανε φάσεις και από εκείνη την ώρα άλλαξε ξανά το παιχνίδι. Εν τέλει η Αργεντινή πήρε την πρόκριση, έφτασε μέχρι τον τελικό, δεν τα κατάφερε, ευτυχώς για μένα και για τον Κωστή από ό,τι κατάλαβα, δεν τα κατάφερε εκεί τουλάχιστον.

Στο φίλο που ρωτάει τι παίζει με το Μάγερ για την ΑΕΚ. Τι να παίζει, φίλε, χαμός έχει γίνει από χθες το βράδυ. Ο παίχτης έχει αποκτηθεί στην πραγματικότητα, είναι ήδη στην Ολλανδία. Πέρασε ήδη τα ιατρικά του, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί. Μιλάμε για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, κόστος 6 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο η αγορά του παίχτη από τη Wolfsburg, άμα βάλουμε και το μισθό του, που σίγουρα θα είναι σημαντικός. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση για την ΑΕΚ και πολύ σημαντική. Και πολύ σωστή οικονομική επένδυση για την ΑΕΚ, γιατί πρόκειται για ένα παίκτη τόπου επίπεδου και τέτοιο παίκτη. Η αλήθεια είναι χρειαζόταν για το κέντρο της ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, και ας μην είναι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ο αντικαταστάτης του, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, έναν πολύ πιο επιθετικό γενή παίκτη. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο site του bwinsport.fm4.6. Υπάρχει το αναλυτικό ρεπορτάζ του Νίκου Τζαλίδη, το ηχητικό από λίγο νωρίτερα, που αναφέρθηκε στην άφιξη του Κροάτη Μέσου.

έχει κάνει ένα tweet η EuroLeague, η οποία ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί το καλεντάρι της σεζόν 2026-27. Η αλήθεια είναι ότι και πολύ έχει καθυστερήσει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Σχεδόν φτάσαμε στον Αύγουστο και ακόμα οι ομάδες δεν ξέρουν το πρόγραμμά τους, σε μια εποχή που η EuroLeague ξεκινάει πιο νωρίς από ποτέ σε γενικές γραμμές. Έχει γράψει η Ευρωλίγκα ότι απευθυνόμενη προς τους φανς της διοργάνωσης ότι εδώ και καιρό ζητάτε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27 και δίπλα έχει βάλει μια κλεψίδρα. Επομένως, σήμερα μέσα στις επόμενες ώρες, το αργότερο αύριο, Τετάρτη, περιμένουμε, φαντάζομαι σήμερα, εφόσον σήμερα κάνανε αυτή την προαναγγελία, περιμένουμε να μάθουμε και το πρόγραμμα, το αναλυτικό της Ευρωλίγκας.

Έχει έρθει ένα μήνυμα αν ο Παπαγιάννης έχει βρει ομάδα. Ο Παπαγιάννης δεν έχει φύγει από την Ανατολού Εφές, έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το 2027 με οψιόν ανανέωσης και για έναν ακόμη χρόνο. Πέρσι δεν έπαιξε όλη τη σεζόν ουσιαστικά λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού που υπέστη, όμως τώρα λογικά θα είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά τη ρήξη χιαστού και να προσφέρει στην ΕΦΕΣ, την ΕΦΕΣ η οποία να πούμε ότι έχει κάνει πολύ σημαντικές μεταγραφές στην νέα εποχή που περνάει ουσιαστικά μετά την αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, που είναι ο παίκτης που σημάδεψε περισσότερο από οποιονδήποτε την τουρκική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει τον Στραζέλ από τη Μονακό, έχει πάρει τον γνωστό σε όλους μας και μη εξαιρεταίο Μάικ Τζέιμς, τον Κόλιν Μάλκολμ, έναν πολύ καλό παίκτη εργαλείο από τη Χάπουελ Τελαβίβ, τον Ντάριο Σάριτς που επιστρέφει στην ΕΦΕΣ μετά από τη θητεία του στο NBA και τον Μπρούνο Φερνάντο, με τον οποίο άρχισε τη συνεργασία της στη θέση των ψηλών, ο παίκτης που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρτίζαν. Γενικά έχει χτίσει μια καλή ομάδα, με βάση τα ονόματα τουλάχιστον, ο Πάμπλο Λάσο. Να δούμε αν η ΕΦΕΣ θα επιβεβαιώσει αυτή τη φορά τις προβλέψεις που τη βλέπουν να πηγαίνει καλά, καθώς πέρσι μας έστειλε τους περισσότερους στον κουβά, όλοι τη βλέπαμε να πηγαίνει ψηλά και εν τέλει η ΕΦΕΣ δεν διεκδίκησε καν ούτε θέση στα play-off. Ήταν πραγματικά απογοητευτική, να δούμε αν φέτος αυτό θα αλλάξει.

Στο φίλο που ρωτάει, ο Walkup ούτε φεύγει ούτε τον διώχνουν. Δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο. Ο Walkup εξέφρασε από την αρχή του καλοκαιριού την επιθυμία του για μια αναπροσαρμογή στις αποδοχές του. Υπήρξε η κρούση από την Dubai BC, η οποία προφανώς έδινε αυτές τις υψηλότερες αποδοχές στον Texano Guard με ελληνικό διαβατήριο. Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε τις προτάσεις της Dubai BC και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να κάτσει στο τραπέζι με το Walkup και να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, ώστε να παραμείνει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον υπολογίζει, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει για την προετοιμασία του και μένει να φανεί αν όντως θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους οι δύο πλευρές. Πάντως ούτε έχει φύγει ο Walkup, ούτε τον διώχνει ο Ολυμπιακός, δεν ισχύει κανένα από τα δύο.

Αύριο με την Μπάξη τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα, λέει ένας φίλος. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι εύκολα τίποτα στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι, στο πρώτο παιχνίδι να τα είχε κάνει λίγο πιο εύκολα. Αν εκμεταλλευόταν τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι ώστε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ πάρα πολύ. Αλλά φυσικά και δεν θα είναι εύκολο όταν μιλάμε για ρεβάνς ενός αγώνα που έχει έρθει 2-1. Δεν είναι ότι έχει έρθει με κάποιο απαγορευτικό σκορ το πρώτο παιχνίδι. Για να αλλάξουν τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να επιβάλλει την κυριαρχία που μπορεί να επιβάλλει απέναντι στην Μπάξη, καθώς μιλάμε για μια ομάδα που είναι επικίνδυνη. Το είδαμε και στην Ουγγαρία, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που έριξε 4 στη Φερεντσβάρος. 4-2 το σκορ. Αλλά ό,τι και να λέμε, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σαφώς ποιοτικά. Φάνηκε αυτό και στο πρώτο μάτς που ήταν για πολύ πιο βαρύ σκορ από το 2-1. Αν το δείξει αυτό ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, αλλά εύκολο δεν θα είναι σίγουρα. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς αγώνες, διπλούς, νοκάουτ προφανώς και δεν θα είναι εύκολο.

Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, και ίσως ακόμη περισσότερο, γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και μια ομάδα που είναι έμπειρη από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι ένα όνομα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Δυναμό Κιέβου, και παρά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι σε ουδέτερη ουσιαστικά έδρα στην Πολωνία, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο δικέφαλος του Βορρά στη ρεβάνς της Τούμπας, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League. Αυτό ξεκαθάρισε και ο Λέο Μάτος ουσιαστικά εχθές στους παίκτες, ότι okay, νικήσαμε το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάτε κανέναν αντίπαλο και πρέπει να παραμένετε συγκεντρωμένοι.

Λέει ένα μήνυμα: το καλύτερο με τον Παναθηναϊκό φέτος δεν είναι ο Μπράντοβιτς, αλλά οι Διαμαντίδης και Μπατίστ. Θα έλεγα ότι είναι όλα αυτά μαζί. Γενικότερα ότι ο Παναθηναϊκός σε μια μεταβατική εποχή, γιατί όπως και να το κάνουμε, η μετά τα μάν εποχή είναι μεταβατική, γιατί ο Τούρκος τεχνικός, ακόμα και αν δεν ήταν, ας πούμε, όπως του ο Μπράντοβιτς σε διάρκεια θητεία του, σημάδεψε τον Παναθηναϊκό της περασμένης χρονικής περίοδου. Επομένως, όταν μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο, είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις το να φέρεις ανθρώπους που γνωρίζουν όσο κανείς άλλος το τι είναι ο Παναθηναϊκός ασύλλογος, και αυτό περιλαμβάνει και τον Ομπράντοβιτς και τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. Όλα στο παρκέ θα κρυθούν, δεν το συζητάμε αυτό, ή στο glass floor για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί στο ΆΚΑ δεν έχουμε παρκέ πλέον. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει στηρίξει τη νέα του περίοδο σε προσωπικότητες οι οποίες χαίρουν γενικής αποδοχής, και άρα το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μπορούν να απορροφήσουν και τον οποιοδήποτε κραδασμό μπορεί να προκύψει σε αυτή την πορεία. Όχι απαραίτητα ότι θα προκύψει, αλλά λέμε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι όλοι μαζί εμπνέουν μια σιγουριά στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, με αυτό σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για τις τελευταίες περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ Παναγιώτη Ρήλο και Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν για 1 ώρα ο καθένας περίπου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν για όλο το 2 ώρο στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Ριγώτης ήταν στο μικρόφωνο του BWinSport FM 94,6. Εσείς μείνετε συντονισμένοι καθώς μετά το break ακολουθούν Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος η εκπομπή Newsroom.

0: Sport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζόρεβας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Ο Πάνος Μπουρνάς μας παίζει Pink Floyd και γουστάρουμε πολύ. Είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιώργος Πετρίδης με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσικογραφική υποστήριξη. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Κόλλησα λίγο.
1: Γιατί?
0: Μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ημέρα που είχαμε κάνει λάθος όλες τις μέρες. Άλλος έλεγε Τετάρτη, άλλος έλεγε Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Και λέω, όχι, Τρίτη είναι, εντάξει. Μετά το πίστεψα. Το πίστεψα δυνατά, λέω, Τρίτη είναι, σίγουρα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Ζεσταίνομαι παραπάνω σήμερα ήταν.
0: Έχει σήμερα, ναι.
1: Ήταν μια μέρα με μπόλικη θαλπορή. Και δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε, να κλάψουμε με αυτά που, που διαβάζουμε στους Times.
0: Ναι, άστο.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι πλέον με αυτόν τον τύπο, να το πω έτσι, που κυβερνάει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν πρέπει να μας να πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δεν νομίζω να είναι κανένας να κάθεται πάνω σε ροζ σύννεφάκι.
0: Ναι.
1: Μετά και τα όσα είδαμε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί είναι φρέσκο το θέμα και ακόμη δεν υπάρχει αντίδραση από την FIFA. Έχει προλάβει να αντιδράσει ήδη η UEFA.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα των Times, ο κύριος Ινφαντίνο εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, σε ιδιώτες επενδυτές μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Σίγουρα δεν θα είναι ΜΚΟ, έτσι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί στους επενδυτές έναντι προφανώς δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ήδη αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Αλήθεια. Ξέρεις. Και υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ και η επενδυτική τράπεζα JP Morgan Chase. Προφανώς στο σχέδιο προβλέπεται ότι οι 211 εθνικές ομοσπονδίες θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία και ο ίδιος ο Ινφαντίνο φυσικά δεν θα το κάνει την ψυχή της μανούλας του. Μετά το 2031 που ολοκληρώνεται η τελευταία θητεία του στην Προεδρία της FIFA θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που λαμβάνει στην FIFA, δηλαδή περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
0: Ψίχουλα. Να σου έχεις τίποτα λεφτά στην άκρη.
1: Καλή μπίζνα.
0: Κάνα ποσοστό. Παγκοσμιοποίηση.
1: Κάμια μετοχή από την εταιρεία. Και, ναι, και από αυτό που διαβάζω είναι ότι το χαρακτηρίζουν παράγοντες του αθλήματος, το άκουσμα αυτής της είδησης, ότι είναι προφανώς και είναι πολύ χειρότερο από την European Super League, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε κάνει προετών την εμφάνισή της ως ενδεχόμενο. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της UEFA.
0: Να διαβάσω.
1: Ναι, πες την, γιατί είναι
0: ναι, κλείσει,
1: to the
0: συζήτηση.
1: Point.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει γράψει τα εξής. Αυτό ξεπερνάει ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσουν. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος. Πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά με μηδενική διαφάνεια, ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι της FIFA να το πουλήσει.
1: Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς. Ξεκάθαρο. Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς διάφορα για την UEFA και με το δίκιο μας. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά αυτό που λέει ότι η ψυχική διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία κανενός. Ναι. Έτσι, και ούτε προς διαπραγμάτευση. Θα μου πεις, εδώ είχαμε το cooling break στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και σε υποτίθεται προς όφελος των ποδοσφαιριστών, αλλά γινόταν και σε παιχνίδια υπό βροχή. Mm-hmm. Και γιούχαρε ο κόσμος.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι θα προκληθούν μεγάλες αντιδράσεις.
0: Θα έχει αντιδράσεις σίγουρα.
1: Γιατί σίγουρα σε μια τέτοια περίπτωση, ούτως ή άλλως, προφανώς υπήρχε, ήταν στοχευμένο όταν είπε ο Ινφαντίνο στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των ομάδων και του 48 να γίνει 64. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, αν προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο, θα πω εγώ παύλα καταστροφή, προφανώς και θα υπάρχουν και άλλες, θα διευρυνθεί το παγκόσμιο κύπελο. Δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα να γίνεται πιο μεγαλύτερη συχνότητα την τετραετία, και φυσικά θα είναι και με περισσότερες ομάδες. Λέει ο φίλος εδώ, ναι κύριε, αλλά ο Ιφαντίνο τα φέρνει. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι όλα νούμερα και δολάρια. Εντάξει.
0: Αν θέλουν αυτές οι εταιρείες να διαφημιστούν μέσα στο παγκοσμίο κυπέλλο, προφανώς. Αλλά να κατέχουν ποσοστό του προϊόντος είναι ανήκουστο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όπως είπε και ένας φίλος, τον έβλεπα λέει αυτόν από τότε που τον είχαν για τις κληρώσεις. Ήταν περίεργη φάτσα.
1: Σωστός.
0: Ορίστε.
1: Σωστός. Έβλεπε μπροστά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε με ηχητικά,
0: ναι,
1: την σημερινή εκπομπή.
0: Είχαμε την υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Πόλο μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του Σίδνεϊ. Mm-hmm.
1: Ο αρχηγός και σκόρερ του νικητήριου γκολ στον τελικό με την Ουγγαρία, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, μίλησε νωρίτερα.
0: Και MVP του τουρνουά.
1: Ναι. Mm-hmm. Στον Σταύρο Χονδροθύμιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε και για ολόκληρη τη συνέντευξη και να την ακούσετε αλλά και να τη διαβάσετε μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Ονειρευόσουν όπως οι περισσότεροι πιτσιρικάδες να πάρουν το σουτ, το τελευταίο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χαρίσουν μια σπουδαία νίκη.
3: Είναι μέσα στα όνειρα όλων των αθλητών. Απλά μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τόσο σημασία. Τη σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το χρυσό μετάλλιο είναι πιο σημαντικό και μπορεί να μην έρθει και η στιγμή να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε εντάξει, είναι ένα όνειρο, αλλά σημασία έχει το χρυσό μετάλλιο πιο πολύ απ' όλα.
2: Τι άλλαξε φέτος, αν άλλαξε κάτι φέτος και επιτέλους ήπιατε νερό.
3: Νομίζω ότι είναι ένα όνειρο, αλλά σημασία έχει το χρυσό μετάλλιο πιο πολύ απ' όλα.
2: Τι άλλαξε φέτος, αν άλλαξε κάτι φέτος και επιτέλους ήπιατε νερό.
3: Νομίζω ότι

0: να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι είναι στο χέρι μας, μέσα από τη σκληρή δουλειά και την πίστη, να είμαστε κάθε φορά στην κορυφή.
1: Άρα θεωρείς ότι αυτή η επιτυχία γυρίζει και λίγο τον διακόπτη, διότι πολλές φορές φτάνατε μέχρι το τελικό ή τον ημιτελικό και στις λεπτομέρειες δεν κατακτούσατε το ξεμετάλλιο. Πλέον θα έχετε και άλλη αυτοπεποίθηση ή κάθε τουρνουά είναι διαφορετικό?
0: Όχι. Σίγουρα θα μας κάνει μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι θα παίξει το ρόλο του όλο αυτό. Από εδώ και πέρα θα έχουμε και την αυτοπεποίθηση να ξέρουμε ότι το έχουμε κάνει, άρα είναι εφικτό. Οπότε νομίζω ότι θα, έτσι όπως είναι η νοοτροπία μας και οι χαρακτήρες των παιδιών, ότι θα μας κάνει πολύ καλό και απλά θα έχουμε την αυτοπεποίθηση και ξέρουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε ξανά.
1: Στα δικά μας μάτια δείχνετε όχι απλά μια ομάδα δεμένη, αλλά μια παρέα.
0: Είναι ένα από τα μυστικά. Τα παιδιά, πέραν του Τζορτζάτου και εμένα, που είμαστε πιο μεγάλοι σε αυτήν την ομάδα, έχουν μεγαλώσει μαζί. Είναι στα μικρά ηλικιακά, στις μικρές εθνικές. Είναι φίλοι χρόνια. Ο Παναγιώτης δεν είναι τέλεια γιατί είναι απίστευτος χαρακτήρας. Είμαστε μια παρέα. Και είτε σε ημιτελικούς όπως στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο, το κλίμα ήταν πολύ θετικό και υπήρχε αλληλοστήριξη. Και αυτό εμένα μ' άφηνε από τότε πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο, όπως μάλλον τώρα που ήρθαν και οι νίκες.
1: Και τώρα μπροστά τι βλέπει ο Στέλιος?
0: Φύγαμε από την πίστη που είχαμε και ήταν όλο στο μυαλό μας. Το κάναμε πράξη. Ξέρουν πλέον όλοι ότι αν εμείς δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και παραμείνουμε ταπεινοί, περνάει από το χέρι μας να στεφθούμε παγκόσμιοι πρωταθλητές Ευρώπης και Ολυμπιονίκες. Είναι στο χέρι μας πλέον και απλά θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον σκοπό, να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη γίνεται από την πολιτεία και από τις ομάδες μας και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε.
1: Εάν πρέπει να πούμε ότι πατάς παύση σε ένα στιγμιότυπο, σε μια στιγμή από όλο αυτό το παγκόσμιο, ποια θα ήταν αυτή τη στιγμή?
0: Υπήρχε πάντα καθ' όλη τη διάρκεια μια συγκέντρωση και μια πίστη. Υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα και υπήρχε η νοοτροπία, όπως είπα και πριν, του ότι εδώ πέρα έχουμε έρθει για την κατάκτηση. Και αν είδατε και όλα στα παιχνίδια του προημιτελικού και του μητελικού, που ήταν δύο πολύ καλές ομάδες, που οι οποίες ήταν πλήρεις, δεν πανηγυρίσαμε έξαλλα.
1: Ισχύει.
0: Πήγαμε στα αποδυτήρια.
1: Ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Πάμε παρακάτω.
0: Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι στην τετράδα του κόσμου ή σε ένα τελικό. Και εγώ αυτό κρατάω. Κρατάω την νοοτροπία των παιδιών και το τελευταίο μπλοκ του.
2: Λοιπόν, ακούσαμε το Στέλιο Αργυρόπουλο.
3: Ωραίος, πολύ ωραίος.
2: Εγώ κρατάω, πέρα από το φινάλε που είπε για την νοοτροπία και τον μπλοκ του Σκουμπάκη στο τέλος, ότι δεν φοβόμασταν να ονειρευτούμε.
3: Ναι, αυτό ακριβώς είναι πιο ωραία ατάκα όντως.
2: Είναι ατάκα ρε παιδί μου, ατάκα για τίτλο, ατάκα για δελτίο, πραγματικά. Και μετά από τόσους πολλούς χαμένους τελικούς, παρόλα αυτά, η νοοτροπία αυτής της ομάδας ήταν πάμε, ήρθαμε εδώ για να το κατακτήσουμε. Mm-hmm. Και τα καταφέραν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Ισίδρος Κούβελος, ο οποίος υποδέχθηκε την αποστολή.
4: Συγχαρητήρια και σας είπα ότι ο δρόμος, το ταξίδι συνεχίζει και θα πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα. Και ήμουν σίγουρος γι' αυτό, γιατί τα καταφέρατε, φτάσατε στην κορυφή του κόσμου. Είναι τεράστια επιτυχία και το πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι αυτή η επιτυχία σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και μεγάλους στόχους όπως είναι τα παγκόσμια και κυρίως η Ολυμπιακή του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, σας συγχαρώ τους αθλητές, τους προπονητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή, τον Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Κολυμπητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή θα ξέρετε θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο. Είμαι βέβαιος ότι έτσι με πειθαρχία, με πίστη και μόνο αυτή την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε θα φτάσουμε όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιά. Να είστε γεροί όλοι. Να έχετε υγεία.
2: Και πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και να κλείσουμε με αυτό ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος.
5: Αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι δίμα μας, είναι γεγονός. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Όχι μόνο για το πόλο, αλλά για όλα τα σπορ που καλύπτει η Κολυμπητική Ομοσπονδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είσαστε μαζί μας εδώ. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να υποσχεθούμε, εκφράζοντας και όλη την τεχνική ηγεσία για τους αθλητές και όλο το staff, είναι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τους στόχους όπως τους οριοθετήσατε προηγουμένως.

0: καλή μας επιτυχία και ελπίζω τα παιδιά πλέον να ξεκουραστούν, να είναι αρκετά κουρασμένοι, όχι από το ταξίδι μόνο, από όλη τη χρονιά, να πάρουμε δυνάμεις, γιατί πλέον οι επόμενοι 18 μήνες, 20 θα είναι πολύ δυνατοί και πολύ κουραστικοί.
1: Λοιπόν, τους ακούσαμε και τους τρεις. Επειδή ο κύριος Κούβελος ανέφερε το όνομα του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν ξέρω, είναι λίγο αδόκιμο αυτό που θα ρωτήσω.
2: Πάει το μυαλό μου, πάει.
1: Ναι.
2: Χωρίς το έχουμε συνοηθεί.
1: Μαζί με Χάρη Παυλίδη,
2: κορυφαίοι πλευπονητές.
1: Είναι, ναι. Αν όχι οι κορυφαίοι, στο top 3-5.
2: Εννοείται.
1: Ελλήνων προπονητών, εννοείται. Ανεξαρτήτως αθλήματος.
2: Απίστευτο, ναι, το έχουν καταφέρει και οι δύο. Και σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει, καμία διαφωνία.
1: Και εγώ θα πω ναι και με τα δύο χέρια. Ετίθετο τέτοιο ερώτημα, θα ψήφιζα ναι. Και για τους δύο. Λοιπόν, πάμε σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Ο πρώτος στην παρέα σήμερα είναι ο Γιώργος Τσανάκας. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πάμε να κουβεντιάσουμε αυτό και όλα τα υπόλοιπα μεταγραφικά και όχι μόνο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Λέα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά. Υποδέχθηκε ο Ορτέγκα, θα υποδεχθεί η Γκουστάβο Σα.
1: Άλλο Σα περιμέναμε.
3: και περιμένουμε να υποδεχθεί και το Χαφ. Πιστεύω σύντομα. Πώς θέλω να ξεκινήσουμε, πού θέλω να ξεκινήσουμε.
1: Ό,τι θες. Αν έχεις κάτι που λέει λόγος επί του πιεστηρίου, κάτι φρέσκο.
3: Εντάξει, ας τα πιάσουμε μια σειρά.
1: Ωραία, πάμε.
3: Έχει έρθει ο Ορτέγκα από το μεσημέρι, Στέφανο Ορτέγκα. Περνάει από ιατρικές εξετάσεις, αν δεν τις έχει ολοκληρώσει ήδη. Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές, θα υπάρχει και ανακοίνωση για δύο χρόνια. Δεν μπορώ να σου πω βέβαια όταν είναι δύο κλειστό ή ένα συν ένα. Διαιτές, επί της ουσίας τέλος πάντων. Για τον Γερμανό Πορτιέρε, έμπειρος Πορτιέρε, έρχεται να καλύψει το κοινό Τζολάκι και να συμπληρωθεί η τριάδα των τερματοφυλάκων. Από εκεί και πέρα.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Τι άλλαξε από το Σάββατο που ο Ζωσέ Σα ήταν το φαβορί και καταλήξαμε τελικά στον Ορτέγκα?
3: Από Κυριακή πρωί θα σου πω.
1: Ναι, εντάξει, ναι, Σάββατο βράδυ το λέω επειδή έφυγε αυτή η δουλειά με τον Ζωσέ Σα να είναι να έχει το ισχυρό προβάδισμα.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και να βγαίνει από το κάδρο Λιβάκοβιτς. Ναι, και ξαφνικά την Κυριακή, ναι, προκύπτει ο Ορτέγκα.
3: Ο Σα και ο Ορτέγκα ήταν εξ αρχής οι δύο πρώτες επιλογές του Ολυμπιακού, που έξω διαφορά ακόμα, όπως είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παραγουάνος, ο Ορλάντο Χίλ, όπως το όνομα του Λιβάκοβιτς, διάφοροι τερματοφύλακες. Αλλά στον Ολυμπιακό να ξέρει την απόφαση για τον τερματοφύλακα, γιατί παίρνει και ο προπονητής και ο προπονητής τερματοφυλάκων μαζί. Γενικότερα στον Ολυμπιακό θεωρούσαν πως ο Ορτέγκα είναι μια επιλογή που πάρα πολύ safe και πολύ κοντά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Ενώ ότι είναι τερματοφυλάκας που παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Μπορεί να παίξει αρκετές φορές και εκτός περιοχής που το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έκανα ένα νεότερο κύκλο επαφών μαζί του την Κυριακή το απόγευμα, όπου ανέβασε νομίζω ο Ολυμπιακός και άλλο την προσφορά του, γιατί μέχρι τότε ο τερματοφύλακας ο Γερμανό-Ισπανός, ο Ορτέγκα, σκεφτόταν το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γερμανία. Ένας κύκλος επαφών έφερε την συμφωνία και ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν μπορούσε άλλο να περιμένει ούτε κάποιον άλλο τερματοφύλακα, γιατί καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι και ο Τζολάκης είναι προς ανακοίνωση στη Χάλη πλέον. Και ο ίδιος ο Τζολάκης, εντάξει, τον βλέπαμε, δεν έπαιζε στα φιλικά παιχνίδια, γιατί το παιδί θέλει να κάνει την μεταγραφή και δεν θέλει να ρισκάρει κάποιον τραυματισμό, που το Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάει ουσιαστικά με έναν τραυματοφύλακα, με τον Πόποβιτς, στα προκριματικά.
2: Φαντάζομαι προφανώς θα
3: είναι. Υπάρχει και ο Στουρνάρας, αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα το παιδί ικανότατος, δεν λέω ότι είναι, έχει αφήσει και πολύ καλά δείγματα στην προετοιμασία, αλλά είναι μεγάλο το άλμα από την Super League 2 πέρυσι με τον Ηρακλή, φέτος στα προκριματικά του Champions League. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Δεν τον υποτιμώ σε καμία περίπτωση.
2: Θα ανέβασε και ο Ολυμπιακός την προσφορά του προφανώς. Μωρέ, γίνονται αυτά, εντάξει.
3: Βέβαια. Τώρα και το ποσό είναι 1,5 συμπόνους, θα ξεπεράσει το 1,5 το ετήσιο συμβόλαιο που θα λαμβάνει ο Ορτέγκα. Περιμένουμε λοιπόν πλέον και τη μεταγραφή του Γκουστάβο Σα. Πραγματικά είναι μια μεταγραφή που μια κίνηση, να το πω σωστά, που για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος νομίζω είναι αδιανόητη, τουλάχιστον στο μυαλό μου. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ή το μεγαλύτερο ταλέντα της γενιάς του. Ένας παίκτης που είναι αρχηγός στο Μαλικό στο 21 του, 21 προς το 22, έχει 110 συμμετοχές, 115 συμμετοχές την τελευταία τετραετία. Τώρα για παίκτη 21 χρόνια είναι πάρα πολλές αυτές οι συμμετοχές. Είναι μια κίνηση, παιδιά, που μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ όλο τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι του. Πραγματικά είναι μια εκπληκτική περίπτωση. Να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που προσέγγισε κατευθείαν τον Μαλικάο και τον ποδοσφαιριστή, τον Γκουστάβο Σα. Ήταν ο Ολυμπιακός που έχει κάνει την πρόταση εξ αρχής. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι μια κίνηση 20 εκατομμυρίων, μια μεταγραφή 20 εκατομμυρίων δεν είναι εύκολο να γίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από ελληνική ομάδα. Δεν το έχουμε δει, δεν ξέρω αν θα το δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πάρα πολύ ο Μιγγέλ Καρντόσο. Δεν σύμφωνα με τον πάντο προπονητή, αλλά ο Μιγγέλ Καρντόσο που ξέρει απέξω έναν εκατοτά την Πριμέρα Λίγκα, το πρωτογαλλικό πρωτάθλημα, τον ήθελε πάρα πολύ και αυτός έκανε εξ αρχής επαφές και αυτός τις ολοκλήρωσε τις επαφές.
1: Θυμίζει την περίπτωση Κάρμου αυτή η ιστορία, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Θυμίζει σε πολλά την περίπτωση Κάρμου. Είναι ένας παίχτης που τικάρει πάρα πολλά κουτάκια και εγώ θα πω ότι μπορεί να μπει και σε βαφούς και την Πάμπη Κοστούλα, παιδιά. Με λόγο που θα στερηθείς, που έρχεται για πίσω από τον Σέντερ Φορ να παίξει. Και εφόσον αποδειχθεί αυτό και στο γήπεδο, τικάρει πολλά κουτάκια, τα κουτάκια του Πάμπη Κοστούλα, νομίζω ο προπονητής είναι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό. Είναι ξεκάθαρο γιατί την περασμένη σεζόν του έλειψε ένας τέτοιος παίκτης. Τώρα έχει φύγει από το Κόμο που ήταν η προετοιμασία στο Μαλικάο, είναι στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας όπου βρίσκεται η Nottingham Forest, περνάει ιατρικά και το αναμένουμε πιθανότατα αύριο ή τις πρώτες πρωινές ώρες τέλος πάντων να βρεθεί στην Αθήνα, να σφραγιστεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να πιάσει δουλειά κατευθείαν με την νέα εβδομάδα. Και ο Γκουστάβο Σα. Μια κίνηση που, εντάξει, αυτές τις κινήσεις, παιδιά, καταλαβαίνετε, τις πολύ ακριβές, πολύ δύσκολες, έξυπνα να γίνουν μυστικά. Μια μέρα να βγει το όνομα, χθες το βράδυ το αποκάλυψε ο Κώστας Πελακόπουλος, και την επόμενη το μεσημέρα απόγευμα να έχει κλείσει. Mm-hmm. Αυτές οι μεταγραφές δεν θέλουν πολλά, γιατί μπορεί να χαθεί εύκολα.
2: Γιώργο, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Ο δανεισμός θα είναι μονοετής ή μέχρι τον Ιανουάριο και βλέπουμε?
3: Όχι, δεν υπάρχει μέχρι τον Ιανουάριο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Okay. Είναι κανονικά. Ο δανεισμός είναι ετήσιος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μόνο ετήσιος δανεισμός. Δεν ξέρω και αν επιτρέπεται και όλος βάσει κανονισμό, δανεισμός, να ξέρετε. Σίγουρα το ότι μπορεί να διακοπεί ένας δανεισμός, άμα ένας παίκτης δεν πάει καλά, okay, αυτό το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αλλά είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κανονισμός της FIFA, της UEFA, τέλος πάντων,
1: μίνιμουμ
3: που επιτρέπει μίνιμουμ ένα έτος τον mm-hmm. δανεισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το εξάμεινο, είναι φούμαρα, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Τώρα, προχωράμε στην επόμενη γραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Τραουή.
3: Θα σας πω. Ψάχνει χαφ από πολύ καλό πρωτάθλημα, ψάχνει χαφ υψηλό επίπεδο Ολυμπιακός. Ότι η Τραουή είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα, μπορεί να είναι και το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Από τις καλύτερες επιλογές που έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του, βρίσκεται σε καθεστώς συμφωνίας με Σαρλερουά. Ουσιαστικά έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα για 8-2, 10 εκατομμύρια δηλαδή το συνολικό πακέτο. Ποσοστό μεταπόληση να κρατήσει η ομάδα από το Βέλγιο 20%. Έχει ζητήσει από το ποδοσφαιριστή μια διορία ενός 48ωρου για να πάρει την οριστική του απόφαση. Εγώ νομίζω ότι περιμένει κάτι από το Premier League. Είχε κάτι από την Χαλ πριν από λίγες ημέρες με ίδια πρόταση με αυτή του Ολυμπιακού, αλλά επειδή δεν θα ήταν βασικός στη Χαλ, δεν ήθελε να πάει. Νομίζω ότι περιμένει κάποια κίνηση από τη Leeds ή από την Crystal Palace, μάλλον από τη Leeds, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι κανένα από τις δύο ομάδες θα κάνει κίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν από 6 και 7 χαφ κάθε μια ομάδα και τώρα το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Υπάρχει αισιοδοξία και περιμένουμε. Δεν είναι μοναδική περίπτωση πάντως, χαφ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, χτυπάει πόρτες πολλές. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, υπάρχει και ο Αντέμ Ζορκάν, είναι ο χαφ της Union Saint-Gilloise, επίσης Αλγερινός, mm-hmm. Που τον έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του και όχι μόνο, θα σας πω εγώ. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει μια περίπτωση, παιδιά, για οχτάρι, οχταροεξάρι, οχτάρι, και δεν είναι box-box ποδοσφαιριστή, θα του κάνει μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι του. βλέπετε ότι έχει ο Ολυμπιακός ανάγκη από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα πατάει περιοχή, θα μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, θα μπορεί να παίξει κάθετα. Το έχει ανάγκη, είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επέστρεψε η ομάδα στις προπονήσεις.
4: Γιώργο, πριν πάμε στο αγωνιστικό, υπάρχει κάτι mm-hmm. νεότερο σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα στην υπόθεση River Plate και Ορτέγα?
3: Παιδιά, νομίζω ότι διανύουμε ένα κρίσιμο 24ωρο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, mm-hmm. όπου θα φανεί αν η River θα κάνει την τελική της κίνηση πρόταση για να πάρει τον Ορτέγκα. Γιατί το λέω αυτό, αυτό προκύπτει στην Αργεντινή, είναι δεδομένο ότι θα γίνει άλλη μια κουβέντα, όπως φαίνεται, άλλη μια επαφή της River με τον Ολυμπιακό για να φτάσει στη συμφωνία, γιατί την Παρασκευή κλείνει η μεταγραφική περίοδο στην Αργεντινή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι
4: okay. μιλάμε ό,τι τώρα να γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα.
3: Βέβαια, δεν είναι εύκολο οι μεταγραφές από Λατινική Αμερική σε Ευρώπη και αντίστοιχα. Mm-hmm. Και με διαφορά ώρα και με όλα. Οπότε, ό,τι να γίνει, να γίνει το άμεσα. Άμεσα. Δεν μπορεί δηλαδή να τραβήξει παραπάνω.
4: Mm-hmm. Ωραία. Πάμε και στα αγωνιστικά.
3: Επιστροφής υπέρ της προπονήσης. Μπαίνει ο Ολυμπιακός επιστροφής στην τελική ευθεία σε εβδομάδα ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Γιατί σε ακριβώς μια εβδομάδα παίζει με την Νεμέχεν την πρώτη μας σε γύρω Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός. Θα υπάρχει και ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
4: Εγώ είναι τρίτη το μάτι σε 9, σωστά.
3: Ακριβώς. Okay. Σε 9. Και σε 8.30 η Ρεβάν στην Ολλανδία, μια εβδομάδα αργότερα, την επόμενη Τρίτη, στις 11, γιατί στις 12 έχει το Super Cup και δεν γίνονται αγώνες ευρωπαϊκοί.
4: Ναι.
3: Όπου ο Ολυμπιακός, παιδιά, πρέπει να πάρει το προβάδισμα, πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα σχέση με τα φιλικά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έχει την ευκαιρία προπονήσει αυτήν την εβδομάδα να μοντάρει την ομάδα και να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση που θα είναι ο Ρέτσος, που είδατε δεν έπαιξε το τελευταίο φιλικό. Mm-hmm. Στα τελευταία φιλικά, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα μυϊκό που έβγαλε. Ο Σιφιώνη με τον ώμο του που έχει την κάκωση δεν τον βλέπω. Mm-hmm. Για τον Κλέιτον το ξεχνάμε, επίσης για τα δύο πρώτα φιλικά. Και αντιλαμβάνεστε πως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η λίστα της Πέμπτης που θα δηλωθεί από τον προπονητή. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να κοπούνε τρεις τουλάχιστον ξένοι και παραπάνω πλέον, γιατί έρχονται και τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα, ο Ορτέγκα με τον Γκουστάβο Σα. Αλλά να υπενθυμίσω ότι μέχρι και το πρώτο μάτς μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο πως και οι δύο ποδοσφαιριστές, είτε δηλωθούν στην αρχική λίστα, είτε μετέπειτα, ότι θα είναι κανονικά μέσα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Να
4: είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα, αναλυτικότατο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα. Απαραίτητο και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πριν συνεχίσουμε ρεπορταζιακά, να σας πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWinSport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσει συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέσε στο 210-0106-700. Σε εξέλιξη φιλικά προετοιμασίας ελληνικών ομάδων λίγο πριν το ημίχρονο, Καμπούρ Βόλος 1-1, Μπρέντα Όφη 1-0 και Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ 0-1, και εμείς πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης είναι σε περίοδο προετοιμασίας, παίζει ένα φιλικό την Πέμπτη με την Μόντσα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε τίποτα. Λίγο λευκό καπνό από τα μεταγραφικά που τόσο πολύ και είναι τους φίλους της ομάδας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται?
2: Καλά είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Περιμένουμε να δούμε και το τελευταίο φιλικό, το οποίο θα έχει τελικά όντως τηλεοπτική μετάδοση.
2: Θα αυτό έχει,
1: με
2: ναι.
1: Μόντσα, ναι, θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την συνδρομητική τηλεόραση την Νόβα. Mm-hmm. Όχι και τα δικαιώματα του Άρη. Σε 7 η ώρα είναι το παιχνίδι, θυμίσω, στο σύλλογο Μπερλουσκόνη, το αθλητικό κέντρο της Μόντσα, και κλεισμένο των θυρών βέβαια, αλλά το μόνο μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Το μας ενδιαφέρει να έχουμε εικόνα, και θα έχουμε για πρώτη φορά μια εικόνα από την ομάδα που δημιουργείται εδώ και 3 εβδομάδες από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του. Με το στρατοπείο στην ουσία δουλεύει με ελάχιστες εξαιρέσεις από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Δηλαδή οι ελάχιστες εξαιρέσεις ποιες είναι? Ο Τόμ Τελεμπασίρο, που εντάξει, σιγά σιγά θα συμπληρώσει και αυτό την Πέμπτη μια εβδομάδα που έχει ενσωματωθεί με την ομάδα, και ο Παλάσιος, ο οποίος βέβαια εντάξει, έχει λιγότερες μέρες, αλλά αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι η προσαρμογή του, δηλαδή θα είναι φαντάζομαι πολύ πιο εύκολη. Αφού πάρει κάποιες προπονήσεις, τον Παλάσιος μάλιστα ρίσταν παρόδο σε ασκήσεις τακτικής από ό,τι φαίνεται ο προπονητής του έδωσε, που εκεί που μπορεί να προσφέρει καλύτερα στα δεξιά της επίθεσης, γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι, και νομίζω και θα συμφωνείτε και εσείς, από όσο τον έχουμε δει σε Λεβαδιακό και κυρίως σε Παναθηναϊκό, αν βάλεις τον Παλάσιος αριστερά είναι σαν να το πιέσει.
2: Ναι, ας τον καλύτερα μην το βάλεις καθόλου.
1: Ναι, ας πες με 10 μετά. Ναι, και βέβαια εκεί παίζει και ο Γκαρέ τώρα, και τίθεται ένα ζήτημα, αλλά...
0: Εντάξει, είναι πιο ποιοτικός.
1: Ναι, θέλεις βάθος, θέλεις επιλογές, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πράγματα και να δώσει στον Άρη, και με την εμπειρία του και με αυτές τις ικανότητές του. Είναι και παιδί το οποίο γενικότερα δεν έχει πολλές βοήθειες και στην άμυνα, είναι πολύ συνεπής και στο τακτικό κομμάτι. Θα προσφέρει και στον ανταγωνισμό, σίγουρα. Και μπορείς να δώσει μέχρι να έρθει και δεκάρι. Είδαμε τον Γκουαμέ για παράδειγμα προχθές δεκάρι, μπορεί να δούμε και τον Γκαρέ. Ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του για το μάτς της Πέμπτης με τη Μόντσα, που είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Ο προπονητής του Άρη μπορεί να δοκιμάσει κάποια στιγμή και τον Γκαρέ στο 10.
2: Mm-hmm. Αλέξη.
1: Και μάλιστα αναφέρθηκα να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή. Mm-hmm. Το μάτς με τον Πανσεραϊκό πάει στις 8 Αυγούστου. Mm-hmm. Το πρόγραμμα δηλαδή αυτό που ξέραμε ήδη ότι θα διεξαχθεί. Mm-hmm. Και το αναζητεί.
2: Ήταν προγραμματισμένο για τις 5 και πήγε 8.
1: Ναι, πήγε 8. Mm-hmm. Και θα αντικατασταθεί το φιλικό της 5ης Αυγούστου προφανώς με κάποιο άλλο.
2: Ναι, okay.
1: Φαντάζομαι και αυτό που είχαμε λότερες, δηλαδή η ομάδα Β' Εθνικής, τώρα Super League 2 θα δούμε.
2: Ναι.
1: Mm-hmm. Πιθανότατα αυτό θα συμβεί για να μοιράσει και το χρόνο προγραμματισμένο σε όλους τους παίκτες. Ο Άρης, ο οποίος, εντάξει παιδιά, μετράει ξέα αντίστροφα και για το παιχνίδι κυπέλλου. Πλέον ξέρει, αυτό που σας έλεγα και χθες, τι επισήμως από τη Super League θα είναι Σάββατο,
2: ναι,
1: μια ώρα του προαθήματος.
2: Σωστά.
1: Στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, την Οφώτηση. Άρα θα παίξει η Τρίτη ή Τετάρτη, 18 ή 19 Αυγούστου, ο Μάτς Κυπέλλου, κλήρωση είναι την Παρασκευή. Και μάλιστα μέχρι, γιατί μετά δεν κάνω λάθος, από ότι έβλεπα λίγο το φορμάτι του Κυπέλλου, είναι η League Phase, είναι και το Σεπτέμβριο, έχει παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Επομένως ο Άρης στο διάστημα αυτό, από τις 18-19 Αυγούστου που θα δώσει το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το Σεπτέμβριο, θα δώσει 9 συνολικά παιχνίδια σε κύπελο και πολλά σημαντικά.
2: Ναι.
1: Θα μπει δηλαδή αρκετά δυναμικά.
2: Φορτσάτος.
1: Και... Ναι.
2: Ό,τι του λείπει σε Ευρώπη, Θα το παίξει σε χώρε διοργανώσει σερί στο πρώτο.
1: Θα είναι και ένα πρώτο δείγμα, σε ένα statement. Θα είναι ένα statement, μια πρώτη δήλωση, να δούμε τη δυναμικότητα της ομάδας. Mm-hmm. Είναι και σημαντικά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα. Τα πρώτα στη σεζόν είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει θετικά. Παίζει εκτός έδρας, αλλά βέβαια σε ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης, κοντά στην Καλαμάτα. Μετά έρχεται τον Όφι. Μετά έρχονται τα ντέρμπι. Δεν είναι και απλό το πρόγραμμα δηλαδή. Και γι' αυτό εδώ έρχεται και κουλάει το ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά. Που θέλει σημαντικά να προσθεθούν αυτά τα δύο βασικά εξαρτήματα. Για το Ροστόπερ και ο Αριστερός μάλιστα πρέπει να είναι ήδη εδώ. Εντάξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προχωράει. Από αυτά που γνωρίζουμε, προτάσεις και επαφές και τα έχουν γίνει με πάμπολους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ότι ο Άρης δεν ψάχνεται. Δηλαδή έχει καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένει να έρθει ο Αύγουστος να πέσουν τιμές και να προκύψουν ευκαιρίες. Αλλά δεν έχει προχωρήσει για τον Α ή Β λόγο καμία περίπτωση. Τι ήρθε ο Γιώργος εδώ, ο Κροάτης, ο οποίος μάλιστα είχε και το πλεονέκτημα ότι ήταν ενεργός, έχοντας προετοιμασία και φιλικά, αλλά δεν επήλθε συμφωνία και έφυγε. Και εδώ, πλέον με το χρόνο να αρχίσει να πιέζει, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό, νομίζω, ότι αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής. Δηλαδή, ο Άρης θα πάρει δύο στόπερ και δύο αριστερούς μπακ, κατά πάσα πιθανότητα. Αν και ανοίγω μια παρένθεση, ο Ρέγιες έχει την άποψη, παιδιά, ότι ο Αντωνιάδης θα πρέπει να είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ την επόμενη σεζόν. Ξέρω, τρέφει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον νεαρό. Έχει πει σε ανήπο το χρόνο ότι δεν θα ήταν άσχημο να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να τον έχουμε δεύτερη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και αν θα τελικά θα συμβεί αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω πως όχι.
2: Κρίμα θα πω εγώ.
1: Κι εγώ θα σου πω κρίμα. Αλλά εντάξει, είναι και ένα παιδί τώρα το οποίο 18 χρόνια γίνεται τον Οκτώβριο.
0: Ναι, είναι.
1: Έχει το χρόνο μπροστά του. Πάντως εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αλλάζουν λίγο τα κριτήρια, γιατί με το χρόνο πιέζει πλέον ο Άρης τώρα να φέρει ένα παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο. Δεν θα προλάβει τα πρώτα παιχνίδια, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Δηλαδή θα πρέπει τώρα το κριτήριο το βασικό του να είναι ο παίκτης αυτός να έχει ομάδα. Να είναι κάνει προετοιμασία.
2: Ναι, να είναι
1: κανονικός. Δηλαδή εάν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι καλός, αλλά να έχει να παίξει από το περασμένο Μάιο, για παράδειγμα, δεν θα είναι εύκολο. Θα χρειαστεί κανένα μήνα με στο νερό για να είσαι του και να φτάσει στους υπόλοιπους. Θα πρέπει να σας πω ότι βλέπουν πάρα πολύ δυνατά και σκληρά και μάλιστα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, λένε ότι είναι από τις πολύ δυνατές γενικά προετοιμασίες, αν είναι με πολλές εντάσεις, με πολύ ανεβασμένους ρυθμούς γενικότερα από το τεχνικό team, το οποίο είναι αποφασισμένο με αυτούς τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον να τους έχει όσο το δυνατόν καλύτερα έτοιμος όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Και αυτό νομίζω θα συμβεί. Εγώ το εγγυώμαι ότι με τη δουλειά που γίνεται η ομάδα στο επίπεδο των τρεξιμάτων και αυτό που θέλει να παίξει θα το έχει εμπεδώσει δηλαδή.
0: Αλέξη, πριν κλείσουμε, επειδή σε είδα να το γράφεις και ήθελα να σε ρωτήσω καιρό, με το μωρόν τι γίνεται? Πώς είναι στην προετοιμασία?
1: Καλά, εσείς.
0: Ναι, μπράβο.
2: Καλά και εμείς ζεσταίνω.
0: Αν έρθει ο πρόταση, ο Άρης θα το σκεφτεί?
1: Εγώ δεν θα το σκεφτεί. Εννοείται. Και ο παίκτης θα το σκεφτεί. Και ο παίκτης, παιδιά, το σκέφτεται. Δηλαδή και προσπαθεί και από την παιδιά του και οι ατζέντες του. Έχουν έρθει κάτι προτασούλες, αλλά δεν έχουν βγει προς τα έξω γιατί είναι πολύ χαμηλές. Και δεν μπαίνει στον κόπο που κάνει ο Άρης να τα αξιολογήσει κατά καιρούς. Έχουν έρθει και από ομάδες της Λατίνκα 2. Αλλά τώρα αν μιλάμε για ποσά, γιατί είχα μάθει και κάτι για 800 χιλιάρικα, δεν μπαίνει στον κόπο άρεσε να τα συζητήσει αυτά τα νούμερα. Εντάξει, άσχετα αν η αξία του παίκτη έχει πέσει σε κάθε περίπτωση, αλλά τώρα νομίζω και ο Μωρό δεν είναι για 800 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Θα επιδιώξει, αν υπάρξει φυσικά κάτι, ένα καλύτερο νούμερο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Ο παίκτης αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πρώτη επιλογή. Εντάξει. Πλέον πρώτη επιλογή στην επίθεση είναι ο Κουαμίτο με βέβαιο τέρμα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, ο Μωρόν είναι τελευταίο στην ιεραρχία. Τώρα δεν ξέρω θα γίνει το Αλφαρέλα, που θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη, γιατί και αυτός ο σέντερφορ είναι. Για να σας πω την αλήθεια, από ό,τι λέει και στο τεχνικό team, ο Αλφαρέλα δεν πολύ ψήνεται να πέσει και στις πλευρές. Δεν του αρέσει και ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Προτιμάει να παίζει δηλαδή η second striker ή η σέντερφορ. Έχει φτάσει στο σημείο Μωρό να είναι μια επιλογή εναλλακτική για τον προπονητή του Άρη. Και δεν ξέρω, αυτός ο ανταγωνισμός εύχομαι και ελπίζω και το ελπίζει και ο Άρης γενικότερα να τον βοηθήσει λίγο ρε παιδί μου, να τον ενεργοποιήσει, γιατί ο Μωρό, παιδιά, είναι ένας
2: εγωισμός.
1: Παίκτης. Ναι, λίγο να τον αιρεθίσει λίγο, να το δει λίγο η Ντεργκαδόρικα, να ξυπνήσει λίγο, γιατί παιδιά είναι καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή, να συζητάμε. Απλά για τον άκουσα ήδη τα λόγου, δεν ξέρω. Το ότι δεν πήρε μεταγραφή όταν ήταν στο πικ του, αλλάστηκε τόσο πολύ, είναι και ένα ιδιαίτερο παιδί γενικότερα. Mm-hmm. Δουλεύει βέβαια και αυτός αρκετά στην προετοιμασία. Θα το δούμε, τι να σας πω. Εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ ότι θα το κρατήσω το θέμα τιμωρών ανοιχτό μέχρι τελευταία στιγμή στις μεταγραφές.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή
2: συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, μια και είπε ο Αλέξης για το μάτς πρεμιέρας του Άρη,
0: ναι,
2: με την Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Να πούμε και το πρόγραμμα της, το συνολικό της πρεμιέρας που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τη στοίχημα Super League. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες, τουλάχιστον δεύτερη τρίτη αγωνιστική, ανάλογα με, με τα παιχνίδια των ομάδων μας στα προκριματικά, τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, επίσης το Σάββατο, την ίδια ώρα, στις 8 δηλαδή, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στην All Green Arena και το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 4 παιχνίδια την Κυριακή. Πρώτο χρονικά το Όφι Βόλος στις 7.30 στο Παγκρίτιο. Ακολουθεί το Παναθηναϊκός Κηφισιά και το ακολουθούν Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 σε Ολυμπιακό Στάδιο και Τούμπα αντίστοιχα και στην prime time της Κυριακής στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30.
0: Και μια επίσης για προγράμματα. Αύριο τελειώνει η αγωνία. Η Ευρωλίγκα
2: κλεψίδρα,
0: θα ανακοινώσει το πρόγραμμα όλης της σεζόν.
2: Άντε να δούμε. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο του φιλικού του Όφη με την Μπρέντα στην Ολλανδία. Μανώλης Άρης μαζί μας. Έλα φιλέ.
2: Γεια σου Μανώ.
3: Καλησπέρα παιδιά από την Ολλανδία. Εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Μπρέντα και τον Όφη. Οι Ολλανδοί προηγούνται με 1-0 με τον γκολ του Νάσο από το 38 με μια κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Δεν αμήνθηκε σωστά ο Όφη, με αποτέλεσμα εύκολα από το σφαιριστής των γηπεδούχων να ανοίξει το σκορ. Όφη που γενικά θα λέγαμε ότι ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του στο πρώτο 45 λεπτό. Είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει με Ισέκα Νους και Αποστολάκη. Δεν τα κατάφερε, γενικά δεν απειλήθηκε από την Μπρέντα. Είναι κάπως βελτιωμένη η εικόνα του σε σύγκριση με το πρώτο φιλικό που έδωσε το περασμένο Σάββατο με αντιπαλωτικό Χεντίκλης. Ενώ να πούμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της κριτικής ομάδας, ο Αϊτόρ με τον Δημήτρη Νικολάου, οι οποίοι έφτασαν στην Ολλανδία λίγες ώρες νωρίτερα.
2: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στο
3: φινάλε. Έγινε, παιδιά, έγινε.
2: Αναμέτρησης ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή το αποτέλεσμα της σύνοψης του πρώτου ημιχρόνου, Όφη Μπρέντα 0-1. Πάμε να κλείσουμε την
0: Αγρίνιο.
2: Πάμε Αγρίνιο στον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο Πανετολικός ενδιαφέρεται και δεν ξέρω πόσο προχωρημένο είναι για την απόκτηση του κυρίου Μουσά Τζενεπό. Τον λέω σωστά? Γεια σου Μπάμπη.
4: Καλησπέρα, σωστά τον λες. Τώρα αν είναι Τζενέπο και όχι Τζενεπό δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα την προφορά. Και εγώ περιμένω δηλαδή την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός για να δω επισήμως πώς θα γραφτεί.
2: Αλλά είναι πολύ προχωρημένο.
4: Είναι αρκετά προχωρημένο και κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται και στο Αγρίνιο για υπογραφές. Πρόκειται για μια υπέρβαση για τα δεδομένα του Πανετολικού, γιατί πρόκειται για ποδοσφαιριστή ο οποίος στο βιογραφικό του έχει αγωνιστεί σε Standard League Southampton, έχει κάνει μεταγραφή το 19 από τη Standard League Southampton 15,7 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έτσι, είναι 7 χρόνια πριν η συγκεκριμένη μεταγραφή, στα 21 του, ενώ τώρα είναι 28. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος παίκτης, μπορεί να μένει ελεύθερος από μια ομάδα του Ιράν, την Εστεγκλάλ, αλλά καλή ομάδα βέβαια που κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια στο Ιράν έγιναν και άλλα, πόλεμο είχαν, δεν είναι ότι έχει γεμάτη σεζόν ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Και κυρίως ο λόγος που επιλέγει μια ομάδα, αν επιλέξει, αν οριστικοποιηθεί, που φαίνεται ότι είναι κοντά τον Πανετολικό, αυτό το κάνει γιατί θέλει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να πάει σε ομάδα που θα πάρει παιχνίδια και να δείξει τι αξίζει, έτσι. Αλλά για τον Πανετολικό φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πρόκειται για δεξιοπόδαρο, αριστερό εξτρέμ, να κλείνει προς τα μέσα δηλαδή. Έχει αγωνιστεί και ως back-up στο παρελθόν να παίζει την πλευρά. Αλλά σε γενικές γραμμές από τον Πανετολικό θα αποκτηθεί ως αντικαταστάτης του Πάρλεϊ Ρώσα που αποχώρησε το καλοκαίρι. Και δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Πανετολικού. Όπως είχαμε πει και πριν από μέρες, ο Πανετολικός ψάχνει ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης κυρίως, εκεί όπου είχε ακουστεί και προημερών το όνομα του Μπάτζη, του Γιουσούφ Μπάτζη, που αγωνιζόταν στον Πανετολικό και πέρυσι με τη μορφή δανεισμού από την Άρχους και φέτος δεν υπολογίζεται, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή για την ομάδα του Αγρινίου, δεν αποτελεί το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση, ψάχνει και κάτι καλύτερο ο Γιάννης Αναστασίου. Κυρίως εκεί είναι το επόμενο κενό που αναμένεται να καλυφθεί. Να πω επίσης ότι ο Πανετολικός έχει ένα φιλικό αύριο με τον Πύργο στο Εμιλέον, θα είναι το πρώτο του στο Αγρίνιο και 7 η ώρα και περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα και εκεί. Βέβαια περισσότερο τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όχι για τον κόσμο ή τους δημοσιογράφους, αλλά θέλει και ο κόσμος του Πανετολικού να δει κάποια πράγματα από το τι δουλεύεται στον Πανετολικό, σε ποια κατεύθυνση εργάζονται οι άνθρωποι της ομάδας, ο Γιάννης Αναστασίου και οι ποδοσφαιριστές του, όλο αυτό το διάστημα στο Αγρίνιο. Θυμίζω, βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Πανετολικός κάνει στο Αγρίνιο, δεν είναι ότι πήγε κάπου. Είχε ένα φιλικό με την Ομόνοια στην Κύπρο που ιτήθηκε 2-1, αλλά έχοντας ένα καλό ημίχρονο, δείχνοντας κάποια καλά στοιχεία. Και περιμένει ο κόσμος του να δει περισσότερα στο αυριανό φιλικό.
2: Μπάμπη, η συνέχεια των φιλικών θα είναι όλα εντός Ελλάδας ή θα πάει και εξωτερικό?
4: Είναι το τελευταίο του φιλικό στις 14 Αυγούστου που είναι στο εξωτερικό με την Τρουά. Αυτό θα είναι η πρόβα τζενεράλα για τον Πανετολικό. Θα παίξει, είναι πολύ δυνατό φιλικό για τα δικά του δεδομένα, με ομάδα η οποία ανέβηκε στη League One. Το έχει ανακοινώσει και η ομάδα της Γαλλίας, η Τρουά, το συγκεκριμένο φιλικό, και έχει προσθεθεί στο καλεντάρι του Πανετολικού, στο τελευταίο του ανεπίσημο παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων, που μετά έχει και για το πρωτάθλημα. Θα μπει και στο κύπελο λίγο νωρίτερα ο Πανετολικός. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε και στα μεταγραφικά, όπου όπως είπα τα φορ είναι που θα πάρουν σειρά για τον Πανετολικό. Τον Ακάμπα περιμένει, το ξαναλέω, δεν έχει βγει η βίζα του, το είπα και πριν από μέρες που είχαμε βγει στον αέρα, ότι περιμένει τον Marvelous Ακάμπα, έναν 32χρονο ποδοσφαιριστή ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λούτον. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η μεταγραφή, γραφειοκρατικό είναι το ζήτημα. Δεν φαίνεται ότι θα χαλάσει κάτι. Αυτά.
2: Μάλιστα. Και είχαμε και τη δικαίωση για τον Γευγένη Κουτσερέγκο, έτσι.
4: Ναι. Εννοείς για τη βράβευση από τη Σόπασκο.
2: Εννοείται.
4: Βάσει μέσου όρου, είχε τον υψηλότερο μέσο όρο στην Ελλάδα, 7,41. Ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει από τον Ιανουάριο του 26 και έπειτα, όταν μετεγράφηκε στον Πανετολικό. Διότι ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο ρόλο να καλύψει το κενό του Λούκα Σάβες και το έκανε, νομίζω, στον απόλυτο βαθμό. Δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος, όταν έγινε γνωστή η απόκτηση του Κουτσερέγκο, ότι θα είναι τόσο αποδοτικός από την πρώτη στιγμή με τη φανέλα του Πανετολικού, και είναι άλλωστε και ένα από τα ονόματα που είχαν ακουστεί ότι υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν το καλοκαίρι από ομάδες και στην πατρίδα του και στην Πολωνία. Βέβαια, χωρίς να έχει προχωρήσει, τα δημοσιεύματα που είχαν βγει έλεγαν ότι ο Πανετολικός ζητούσε πάνω από 600.000 ευρώ, ενώ φαίνεται να δαπάνησε και ο ίδιος ένα ποσό άνω των 200.000 τότε για τη μεταγραφή τον Ιανουάριο. Πιστεύω είναι ποδοσφαιριστής που και φέτος, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πρωταγωνιστήσει για τον Πανετολικό και μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και για περισσότερα χρήματα για τον Πανετολικό.
2: Ναι, επειδή είμαστε ακόμα στη μέση της μεταγραφικής περίοδου, εγώ θα πω ότι εφόσον παραμείνει στο Αγρίνιο και φοράει τα γάντια του βασικού, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι θα είναι επιδραστικός και πρωταγωνιστής και την νέα σεζόν.
4: Συμφωνούμε.
2: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, μιας καλή συνέχεια σε σένα.
0: Να πω ότι τον γκολ του Βόλου το έχει πετύχει ο Κάργας. Είναι 1-1 με την Καμπούρ στο ημίχρονο.
2: Στο φινάλε θα έχουμε λογικά τον Ευθύμη Χούτα να μας κάνει μια σύνοψη, γιατί είναι τηλεοπτικό. Νομίζω το δείχνει Κοσμοτέ.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι. Νομίζω το 1, αλλά ναι, είναι σίγουρα τηλεοπτικό.
0: Okay.
2: Τώρα, επειδή δεν προλάβαμε, δεν το πρόλαβα να το δω το μήνυμα, να ρωτήσουμε τον Μπάμπη αν θα είναι τηλεοπτικό το φιλικό αύριο. Νομίζω πως όχι. Από τη στιγμή που είναι και στο προπονητικό κέντρο με ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας.
0: Το γκολ του Αστέρα το έχει πετύχει ο Μπαρτόλο. Ενώ στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για τον επόμενο αντίπαλο του στο Conference League, τον τρίτο πραγματικό, εφόσον προκριθεί σε βάρος της Πάξη. Ναι, Τσέσκα Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, είναι 0-0. 0-0 και το πρώτο μάτι.
5: Λούρια, που δεν μπορούν να σκοράρουν. Ναι. Θυμίζει το ζευγάρι το Ουνιβερσιτατέα Κλούζε Δυνάμο Κιέβου.
0: Μπράβο, ναι.
5: Δεν πετύχανε γκολ σε 90-180 και άλλη παράταση σε 210 λεπτά.
0: Περιτέντα γκολ. Για το φίλο που
5: θα πέναλτε, ξεπερδεύουν.
0: Για το φίλο που ρωτάει το Τζίμι, έχουμε πει εδώ και δύο μήνες ότι ο Ολυμπιακός δεν θα βγάλει διαρκεία στο μπάσκετ φέτος. Η Σάνελ Αρένα που θα αγωνιστεί. Έχω φίλο που λέει ότι αν δεν μείνει ο Γόκαπ, αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός το Φρανσίσκο, αρχικά θα μείνει ο Γόκαπ όπως όλα δείχνουν. Από την άλλη, και να έφευγε, δεν θα προχωρούσε ο Ολυμπιακός σε απόκτηση άλλου playmaker και μάλιστα ένα παίκτη που κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
11: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
10: Δευτέρα είπα.
11: Ναι.
10: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
11: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
12: Πονεμένες καρδιές.
10: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
11: Πετρίδη είπε.
10: Ναι, έχω
11: αυτό μας μπέρδεψε.
10: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
13: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
10: Τι θα πει τι κάνουμε, θα υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
14: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9. Είδες να ορίστε. Έλεγε στην αρχή στον πρόλογο για τις μέρες. Ο κύριος Μπουρνάς.
1: Το βρήκες, ε! Το βρήκες.
0: Ωραίος. Ο κύριος Μπουρνάς, στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ωραίος. Παρότι δεν ήταν μέλος του σταθμού, ο Πάνος τότε το βρήκε.
0: Όχι.
1: Είπε.
0: Για ξαναπες το.
1: Για ξαναπες το.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Δεν μεθάμε ποτέ, δεν μεθάμε ποτέ. 20 χρόνια έχουμε μεθύσουμε. Βαλεντίνα. 20 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Πάμε
1: στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε πώς ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη τη ρεβάν με την Δυναμό Κιέβου, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Δημήτρη Σοβαζόγλου μαζί μας. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Φιλαράκι, κανένα διαρκείας έχεις?
2: Έχει διαρκείας.
3: Έχει ακόμα.
2: Θα έχει και στην πορεία. Κλείνει για λίγο ώστε να βγουν τα μεμονωμένα του αγώνα. Θα ξανανοίξει μετά από Παρασκευή. Θα ξανακλείσει γιατί ο ΠΑΟΚ ξαναπαίζει εντός έδρας την άλλη εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ καλή διάθεση για μικρό χρονικό διάστημα. Έφτασε εκεί πάνω από 12.000 και εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για τη στήριξη, για το μήνυμα που περνάει ότι είναι μια σημαδιακή χρονιά, προφανώς η τελευταία της Τούμπας. Και βεβαίως παίζει ρόλο, εντάξει, και πόσος κόσμος θα είναι στο γήπεδο κάθε εβδομάδα πέρα από τα διαρκείας, ακόμα και τώρα την Πέμπτη, στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Ήρθαν οι Ουκρανοί, δεν έχουν κόσμο φυσικά, και αύριο είμαστε στην τελευταία ημέρα της προετοιμασίας για αυτόν τον αγώνα, με μια ακόμη αλλαγή από πλευράς ΠΑΟΚ και λύση. Ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά όταν έπαιζε εντός έδρας η τελευταία προπόνηση ήταν
3: Μεσημβρία.
2: Πρωινή.
3: Α, ναι.
2: Και Μεσημβρία, ναι, σωστό. Και στη Μεσημβρία. Τώρα θα γίνει απόγευμα στην Τούμπα.
3: Ναι, το πρόσεξα και το σημείωσα να το κουβεντιάσουμε. Δημήτρη, πότε ήταν η τελευταία φορά που...
2: Πραγματικά δεν θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, σε κάποιο μεγάλο μάτς...
3: Ναι, μπορεί να συνέβη, αλλά ναι, γενικά σαν ναι. Συνήθεια ήταν αυτό που λες.
2: Ναι. Έχει διαφοροποιηθεί και αυτό. Τέτοια μικρά... Α, μικρά είναι, okay, δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει πολλά, δηλαδή πρόσεχα στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι όσο αλλάζει η προθέρμανση του αγώνα για τους ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ πιο έντονη, μεγαλύτερες εντάσεις, ξεκάθαρα. Και θέλω να τονίσω επάνω εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι κάποια πράγματα τα οποία σημειώνουμε ως αλλαγές, αυτά μες στο γήπεδο, λέμε, από την προετοιμασία το λέμε και βλέπω το υιοθετούν και άλλοι, η ελευθερία που δίνει σε ποδοσφαιριστές, το ότι δεν είναι απαραίτητα θετικό και μπράβο και είναι η λύση και θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Προς το παρόν καταγράφουμε διαφορές και θα δούμε πού θα
3: οδηγήσει.
2: Ειδικά στα πιο μεγάλα θέματα της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας και τακτικής. Γιατί τώρα αυτά τα μικρά, η προπόνηση τελευταία, η προθέρμανση κτλ. Είναι δευτερεύοντα. Όλα όσα καταγράφονται ως επιλογές και φιλοσοφία του λύση είναι για την ενημέρωση, τα συγκεντρώνουμε και θα δούμε πού θα οδηγήσει την ομάδα. Μια ομάδα που ναι, ήταν μαθημένη αλλιώς για αρκετά χρόνια. Πάνω απ' όλα στο τακτικό κομμάτι, στο οποίο υπήρχε η απόλυτη πειθαρχία, στο συνδυαστικό παιχνίδι και όλα τα άλλα που έπονται.
3: Ωραία.
2: Τώρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν αλλάζει κάτι με παρόντες απόντες. Είναι καλά ο Ελουστόντο φυσικά διαθέσιμος να παίξει. Ο Σορετήρε δεν είναι ακόμα ok. Έξω η γνωστή, ο Ταχάλι, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ. Και με αυτούς πορεύει το ΠΑΟΚ, όπως και η Δυναμό Κιέβου από ό,τι φάνηκε από την αποστολή της. Έχει τους 5-6 απόντες με τους οποίους μάλλον έχει μάθει να αγωνίζεται χωρίς αυτούς.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα, πλην του Ελουστόντο που είπες διεκδική θέση και του αντικαταστάτη του Άλλη, βλέπεις κάτι άλλο?
2: Άλλο αυτό τώρα, άλλο δύσκολο κομμάτι. Μέχρι πέρυσι δεν μέναμε σε εκτιμήσεις, ήταν ρεπορτάζ.
3: Ναι.
2: Αυτούς δοκίμασε, ήταν ξεκάθαρο.
3: Ναι, okay.
2: Δηλαδή δεν χωρούσε κάποια εκτίμηση. Mm-hmm. Την παραμονή του αγώνα δοκίμαζε δεκάδα. Τις πολλές φορές είχαμε κάτι, τέλος πάντων ήταν ξεκάθαρο. Τώρα ναι, θα πάμε σε εκτιμήσεις. Γιατί είναι ολοφάνερο, όπως το βλέπουν και όλοι στον ΠΑΟΚ, ότι δεν δείχνει δεκάδα. Τουλάχιστον το ξεκίνημα, εντάξει. Είμαστε ακόμα στις αρχές. Έχουμε μια βάση από το πρώτο παιχνίδι, αλλά και από το τελευταίο φιλικό που έδειξε κορμό. Νομίζω, εκτίμηση, ότι ο Ελουστόντο πράγματι είναι μπροστά από τον Χατζηδιάκο για πολλούς λόγους. Εκτιμώ ότι ο Μπάμπα θα επιστρέψει και επειδή θα κάνει δίδυμο με τον Τάισον, που είναι πολύ κομβικό, αυτό το εξοικειωμένο σπουδαίο δίδυμο για τον ΠΑΟΚ, όπως και της άλλης πλευράς, το Κένι Ζιβκοβιτς. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σανταμαρία είναι, τι να πω, από την πρώτη προπόνηση από το καταλαβαίνει, είναι κομβικός για την ομάδα και θα είναι πίσω από τον Ζαφίρη, ο οποίος Ζαφίρης θα είναι πίσω από τον Κωνσταντέλια, αυτά σίγουρα. Και μένει να δούμε στον φόρο. Στον φόρο όπου πάλι εκτίμηση, ιεραρχικά από την προετοιμασία, το τελευταίο φιλικό και το πρώτο μάτς, ο Μύθου σαφώς προηγούνταν. Δεν πήγε πολύ καλά ο νεαρός. Σε παιχνίδι εκτός περιοχής, στις μονομαχίες, στο συνδυαστικό, δεν πήγε και στις φάσεις. Ο Γερεμέγεφ στα διαστήματα που έπαιξε φάνηκε πιο πολύ. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής, με ποιον θέλει να αρχίσει και ποιον από τους δύο να τελειώσει το παιχνίδι, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Μάλιστα. Τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, Γιαννούλης.
2: Μεταγραφικά.
1: Δεξιός μπακ.
2: Είναι τέσσερις οι περιπτώσεις. Mm-hmm. Να δούμε τι θα προλάβει ο ΠΑΟ και τι θέλει πραγματικά να προλάβει να κλείσει για την επόμενη λίστα, είτε για την αρχική δήλωση, είτε για την επόμενη λίγο πριν τα μάτς. Παραμένει και σήμερα πιο πιθανό να δούμε τον δεξιό μπακ να κλείνει. Από ό,τι φαίνεται είναι μια περίπτωση που έσκασε τις τελευταίες ημέρες πιο βατή και πιο προχωρημένη. Μπορεί να μην είναι η πιο σημαντική, αλλά βρέθηκε ο παίχτης και σε αυτόν ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά. Από ό,τι πληροφορίες αναφέρουν, στον φορ τον ένα συγκεκριμένο που έχει επιλέξει και ο Λύση είναι πιο μακριά. Δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι συζητήσεις και με τον παίχτη και με την ομάδα του. Έναν παίχτη πιο γρήγορο, καλύτερο στο συνδυαστικό κομμάτι, παίχτη με ατομική ενέργεια, άλλα στοιχεία από τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, και το οχτάρι με το οποίο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την ομάδα του, όπως φυσικά και οι επαφές με την Augsburg με στόχο να υπογράψουν και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Προς το παρόν κάτι άλλο καινούριο δεν έχει προκύψει. Ονόματα, εντάξει, είναι ολοφάνερο ότι δύσκολα διαραίουν και δεν έχει επιβεβαιωθεί και κάτι από όσα διέρευσαν. Είναι τέσσερις συγκεκριμένοι στόχοι, πιο κοντά ο δεξιός μπακ και μετά ο παίχτης στο κέντρο και στο 8.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και τα αγωνιστικά εν ώψη Δυνάμου και τα μεταγραφικά.
1: Υπάρχει ένα τουιτάρισμα του Μάρκ Στέιν, του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου του NBA, που λέει ότι οι Cavaliers δεν μπορούν να ανακοινώσουν τον Μάριο Χεζόνια, λόγω του ότι η Real δεν δίνει την
3: συγκατάθεση,
1: να το πω έτσι, τη letter of clearance που λέγαμε παλιά. Η Real υποστηρίζει ότι η συμφωνία πετέφθη μετά την πάροδο της 20ης Ιουλίου. που υπήρχε περιθώριο.
0: Ήταν, στον... Είναι εκπρόθεσμη
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Την Κυριακή έγινε η συμφωνία, 26.
0: Αχα.
1: Και όπως είπαμε και τότε, θα έχει πάρα πολλά επεισόδια το σειρίαλ. Έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Λίγο του ψήνει το ψάρι στα χείλη, έτσι.
1: Ναι, νομίζω έτσι ότι ψάχνουν λέει οι Καβαλίες τρόπο να το τελειώσουν, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή γιατί η Ρεάλ τον θεωρεί παίκτη της. Έτσι. Τώρα θα θελήσει να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω Ρεάλ. Έχει μυριστεί ότι πολύ δύσκολα ο Χεζόνια θα παίξει στο NBA με αυτό το ποσό. Όταν στην Ευρωλίγκα υπάρχουν συμβόλαια που τον περιμένουν και 4 και 5 εκατομμύρια. Αλλά νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όρεξη να έχουμε, το έχω πει.

Ημίχρονο στο Τσέσκα 1948 Σπάρτακ Τερνάβα 0-0 παραμένει. Είπαμε είναι το ζευγάρι από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον κάνει το καθήκον του απέναντι στην Πάξη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το ζευγάρι από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον κάνει το καθήκον του απέναντι στην Πάξη.

0: 0-0 με τους Σουηδούς να είναι αυτοί που προκρίνονται, καθώς είχαν νικήσει 3-0 στο πρώτο μάτς. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Dinamo Zagreb Toon. Οι Ελβετοί έχουν ανοίξει το σκορ και προηγούνται 1-0. Το πρώτο μάτς στην Ελβετία είχε λήξει ισόπαλο 1-1 και πριν από 2 λεπτά είχαμε σέντρα στο Τσέλι Εγνάτια. Δεν υπάρχει σκορ. Χορταστικό το πρώτο μάτς, 3-3. Επίσης στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Hartz Sturm Graz με τους Αυστριακούς να έχουν το 4-0 του πρώτου αγώνα. Και στις 10 το Shamrock Rovers Ararat με τους Αρμένιους να έχουν το μαξιλαράκι της νίκης με 2 γκολ διαφορά στο πρώτο παιχνίδι. 2-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και στο Conference, εδώ δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Ένα ημίωρο απομένει για να σφραγίσει την πρόκρισή του ο Απόλλων Λεμεσού απέναντι στην Τιλαγκόρη, της οποίας προηγείται 1-0, είχε νικήσει 4-0 και στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης με τη συμπλήρωση περίπου μιας ώρας αγώνα Ρίγα Βαρντάρ 0-1, η Ρίγα είχε νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Είπαμε το ημίχρονο CSKA 1948 Σπάρτακ Τερνάβα 0-0 και στο 20 λεπτό 0-0 και στο Τρίτα Φλωριάνα 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Παναθηναϊκός, η επόμενη στάση, Νίκος Αθανασίου, θα μας ενημερώσει πώς κλαίει η προετοιμασία για τη ρεβάνση της Πέμπτης με την Πάξη, αλλά και όλα τα άλλα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Εσύ?
2: Καλά, εδώ παρακολουθώ το Σπάρτα Τρνάβα CSKA 1948, δεν βάζει γκολ κανένας από τους δύο μετά από 3 ημίχρονα.
0: Σκούντα. Σκούντα μπας και μπει.
2: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω. Καλά, βλέπω, ναι, για πέναλτι όμως.
1: Ναι.
2: Σας βλέπω για πέναλτι από την άποψη πια, όχι ότι έχω κάτι με αυτές τις δύο συμπαθείς κατά τα άλλα ομάδες, αλλά το ζητούμενο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά του το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Πάξη, δεν έχει προκριθεί ακόμα. Θα μπορούσε όμως να έχει προκριθεί από το πρώτο παιχνίδι αν είχε κάνει γκολ τις ευκαιρίες που είχε,
1: ναι,
2: και είχε πετύχει ακόμα 2 γκολάκια και είχαμε ένα 4-1 αντί για 2-1, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει η ζωή και ο χρόνος δεν γυρίζουν πίσω. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά χωρίς προβλήματα πέρα από τα γνωστά, δηλαδή την απουσία του Καλάμπρια, του Ίγκασον και του Κρίσιανσεν που ακόμα δεν είναι έτοιμος και δύσκολα θα είναι στην αποστολή, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Και όπως έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, η θέση που είναι έτσι ανοιχτή είναι αυτή του παρτενέρ του De Frey στο κέντρο της άμυνας. Αν θα είναι ο Βαντρόγγελεν ή αν θα είναι ο Τουμπά, θα έδινα ένα προβάδισμα στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Αν και για να είμαι δίκαιος, γιατί θυμάμαι να σας λέω ότι να δούμε λίγο και τι δοκιμάζει αυτές τις ημέρες, έχει δοκιμάσει και τον Τουμπά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα δοκίμαζε τον Τουμπά με τον Κάτρι και τελικά επέλεξε τον Αλγερινό κεντρικό αμυντικό, έτσι και αυτή τη βδομάδα σε αυτές τις προπονήσεις δοκιμάζει τον Βαντρόγκελεν με τον Τουμπά. Το τι θα κάνει, πού θα καταλήξει, τι θα επιλέξει, θα το μάθουμε το βράδυ της Πέμπτης, μία ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, το οποίο έχει οριστεί για τις 9.30 απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, έτσι, στο Ολυμπιακό στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει πάνω από 20.000 κόσμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω κάτι, επειδή έρχεται ως ερώτημα σε κάποιες εκπομπές αν υπάρχουν εισιτήρια για έτσι, πολύ μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού 4-5 ετών ή μπορούν για παράδειγμα με ένα εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο μαζί με τον μπαμπά τους. Αυτό το οποίο προκύπτει ως ενημέρωση είναι ότι εισιτήριο θα πρέπει να έχουν όλοι. Είτε είναι 90 ετών είτε είναι 3. Έτσι, όλοι. Okay. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, αυτός είναι ο κανονισμός, αυτός είναι ο νόμος. Αυτό τέλος πάντων έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν υπάρχουν πια οι παλιές, καλές θα πω εγώ, εποχές που μπαίναμε μαζί με τον μπαμπά μας και τον θείο μας. Αν μικροδείχναμε και λίγο όπως εγώ, έτσι που είμαι μικροκαμωμένος και μέχρι τα 10 έμπαινα ως ο μικρός. Αυτά τα πράγματα για τον έναν ή για τον άλλον λόγο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν υπάρχουν πια.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, επειδή είπες για τον Φαντρόγγελεν, θα έβλεπες αλλαγή, ας το πούμε έτσι, στο δεξί φτερό της επίθεσης, να παίξει ας πούμε ο Πελίστρη αντί του Ζαρουρί?
2: Θα το δούμε. Λέω το απέκλεια. Γενικά, ξέρεις, είναι και ένα καλοκαίρι που μας έχει διδάξει με τον πλέον καλύτερο τρόπο ότι για όλα τα πράγματα. Ναι. Έτσι, και ειδικά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά επιστρέφω. Εντάξει, καλά έχει πάει ο Ζαρούρη.

0: μέχρι στιγμής για να με δικαιώσει. Και στο παιχνίδι του εκτός με την, με την Μπάξη δεν ήταν κακός. Δείχνει ο Νίστρουπ μέχρι στιγμής και από το γεγονός ότι δεν θέλησε να παραχωρηθεί ο Ουρουγουάνος εξτρέμ, δεν τον έβαλε ας πούμε στη βιτρίνα, του έδωσε πολύ γρήγορα την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Ουγγαρία και δείχνει μέχρι στιγμής, ξέρεις, να τον έχει μέσα στο μυαλό του, δεν τον έχει απορρίψει, δεν έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού δεν μου κάνει τη δουλειά, θέλω κάποιον άλλον εκεί. Δεν θα το απέκλεια και δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι να το δούμε και βασικό, έτσι. Δηλαδή να καταφέρει σε εισαγωγικά να φάει τη θέση του Ζαρουρί. Αν με ρωτάτε, εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν αλλάζω την άποψή μου και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα παίκτη που θα έρθει και θα του κάνει τη διαφορά. Και διαφορά όταν μιλάμε για εξτρέμ δεν είναι να περνά τον προσωπικό σου αντίπαλο και μετά να πασάρει στον αντίπαλο αμυντικό ή στον αντίπαλο μπακ ή να βγαίνει τετατέτ έχοντας κάνει μια εξαιρετική κούρσα με την ταχύτητά σου και απλά σάρεις πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Όταν μιλάμε για αυτά τα ποσά, διαφορά σημαίνει μπαίνεις μέσα και τελειώνεις τη σεζόν με 10 γκολ και 5 ασίστ. Εντάξει. Ναι. Χοντρικά το λέω τώρα, έτσι, δεν είναι ακριβώς αυτός ο αριθμός για να συνεννοηθούμε.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Θες να πάρεις πράγματα. Από τους εξτρέμ θες νούμερα.
0: Όχι μόνο από τους εξτρέμ, Τάσο.
1: Ναι, όχι, επειδή μιλάς για εξτρέμ. Αλλά ναι, προφανώς.
0: Και επειδή μιλάμε για τον Πελίστρη, θες να πάρεις νούμερα από τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή σου.
1: Ναι.
0: Το έχω ξαναπεί, ο Πελίστρη φέτος, επειδή όταν υπέγραψε το καλοκαίρι του 24 οι αποδοχές ήταν κλιμακωτές, φέτος φτάνει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει 6,5 εκατομμύρια. Αυτό που λέω δεν έχει ούτε, πώς να το πω, κακή ποδοσφαιρική, ούτε τίποτα. Είναι ένα γεγονός, ένα fact που λέει και ο Νικολακό. Έτσι. Όταν μια ελληνική ομάδα προσφέρει σε ένα ποδοσφαιριστή 2,1 το χρόνο και έχει δαπανίσει 6,5 εκατομμύρια για να πάρει το 50%, εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εκείνον, από ποιον να υπάρχουν? Ξέρω εγώ, από κάποιο παιδί που έρχεται φέτος να παίξει από την Ακαδημία? Όχι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει και εκείνος, μακάρι να μπορέσει το παιδί να γυρίσει το χαρτί, γιατί αν γυρίσει το χαρτί θα σημαίνει ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, να πάρει τα πάνω του και να δώσει και άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Εγώ ξαναλέω όμως ότι εκεί, έτσι και με την οικονομική άνεση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό και αυτό το καλοκαίρι, θα ήταν ιδανικό να μπορούσε να γίνει μια κίνηση από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε πάνω ράφι για να συνεννόμαστε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Mm-hmm. Επειδή λέμε τώρα για το παιχνίδι με την τη ρεβάνς, λέει ένας φίλος, αν θα ανοίξουν θύρες από το πάνω διάζωμα, προκύπτει από το ρεπορτάζ.
0: Θα σου πω, το κάτω διάζωμα το ΆΚΑ χωράει 30+. Έτσι.
2: Όπως είπα και πριν,
0: ναι, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, εκτός και αν γίνει χαλασμός κυρίου το επόμενο 48ωρο και πουληθούν άλλες 10.000 εισιτήρια, τότε θα ανοίξει το πάνω διάζωμα. Αν αλλάξει κάτι, νομίζω θα το μάθουμε, θα ενημερώσει και ο Παναθηναϊκός στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή όμως, και νομίζω καλά κάνει από την άποψη για να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν πιο καυτή έδρα, γιατί αν έχεις διάσπαρτο κόσμο μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι χαοτικό έτσι κι αλλιώς από τη φύση του, ανοίγοντας και τα πάνω διαζώματα, είναι μια φορά δύσκολο να γίνει έδρα. Έχεις και μια τέτοια συνθήκη, νομίζω είναι δύο φορές και τρεις φορές δύσκολο να γίνει έντρα. Ενώ αν υπάρχει μαζεμένος κόσμος στο κάτω διάζωμα και γεμίζει ολόκληρο, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Πάντως, στην ουσία του ερωτήματος, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, δεν θα ανοίξει το πάνω διάζωμα, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να ανοίξει. Αν εξαρτηθούν και τα 30.000 εισιτήρια στο κάτω διάζωμα, τότε ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει και το πάνω για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου του.
2: Με τα μπόρδα συμβαίνει κάτι.
0: Τα μπόρδα.
2: Λέει ένας φίλος ότι υπάρχουν.
0: Χάθηκε, ναι.
2: Λέω, συμβαίνει κάτι, υπάρχει μια φήμη ότι.
0: Α, χάθηκε, δεν σ' άκουγα, Νίκο μου. Όχι, τι είναι. Τίποτα. Ναι.
2: Γιατί δεν είναι στα πλάνα, δεν καλά.
0: Ναι.
1: Νίκο, μας ακούς?
2: Όχι.
0: Στα φιλικά έπαιξε, σε όλα.
2: Α.
0: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε?
2: Ναι, ναι, μια χαρά. Ναι,
1: κανονικά.
2: Κάτι δεν πήγαινε καλά, φαινόταν. Λοιπόν, 2-0 τον Brenda Offi.
1: Okay. Επειδή, να σου πω, επειδή είπε πριν και ο Νίκος και το λησμονήσαμε όταν στο ξεκίνημα που μιλήσαμε για την εθνική πόλο, για την οικονομική άνεση που υπάρχει, το πρέμι 200.000 ευρώ
2: του Γιάννη Αλαφούζου, ναι.
1: Του Γιάννη Αλαφούζου στην εθνική,
2: ομάδα. Σε
1: ομάδα πόλο των ανδρών. Έλα, Νικόλα.
0: Σας άκουγα κανονικά, δεν ξέρω τώρα.
2: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Εμείς στην Αθήνα. Το διαβόλιο, όπως έχω πει και άλλες φορές. Μην μπαίνουν τα αγαπημένα μου τρόλ από κάτω να γράφουν να μου πάρουν ένα κινητό. Και εγώ και ο Δεσίλας είναι δυνατό να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Και
0: να μην έχουμε καλά κινητά. Εν τω μεταξύ, καλά, δεν το λέω για να φλεξάρω τώρα. Όλος ο κόσμος έχει τέτοια κινητά. Τι να πάρεις δηλαδή μετά. Ξέρω εγώ, δορυφορώ. Συμβαίνουν αυτά. Αν δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιος ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε τώρα. Να βγαίνω από σταθερό πάντα από αυτά τα παλιά, ξέρεις, πάντα για τα κουπιά ή τα άλλα που πήγαιναν κυκλικά.
2: Με
0: τα δάχτυλα.
2: Καλά, μην το υποτιμάς σταθερό τώρα, γιατί εντάξει.
0: Από σταθερό μιλάω τώρα, φαντάσου. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για τον Ταμπόρδα με ρωτούσες, σωστά.
2: Ρώτησε ένας φίλος, ότι υπάρχει μια φήμη, λέει, δεν είναι στα πλάνα του κόουτς.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Είναι από αυτές τις φήμες που εξαπλώνονται στα social media και μετά τις βλέπουμε και δημοσιευμένες κάπου. Δεν υπάρχει κάτι. Όχι, το παιδί έπαιξε όλα τα φιλικά, έβαλε 3 γκολ. Mm-hmm. Επειδή δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Μπάξη να δημιουργείται ένα ολόκληρο θέμα ότι είναι εκτός πλάνων και δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Έτσι, καμία λογική, πραγματικά. Και σε ένα παιχνίδι που με τη μορφή που είχε πάρει από τη στιγμή που δεν ξεκίνησε τα Μπόρδα, όπως έβλεπε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει θάλασσα για 10 λεπτά, να έχει χάσει τη μεσαία γραμμή, όπως το έβλεπε απ' έξω, δεν έλεγε α, ωραία, είναι ένα μάτς να βάλει τον Μπόρδα μέσα. Να ψάξει τον τρίτο γκολ και όχι να βάλει τον Κοντούρη λίγο να ισορροπήσει, να μαζέψει τις γραμμές του, να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα και να ξαναεπιτεθεί να πετύχει τρίτο γκολ. Νομίζω όλες οι αλλαγές του Λίστρουπ βάσει λογικής και βάσει απόδοσης, όλες με εξαίρεση τον Τζιριβέγια που δεν πήγε καλά, ήταν απόλυτα νομίζω κατανοητές και συμβατές με την εικόνα του παιχνιδιού. Σας άκουγα πριν να λέτε να το προσθέσω, να μην το ξεχάσω γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε 200.000 ευρώ πριν στην Εθνική Ομάδα Πόλο, τον Αδρών, η οποία κατέκτησε το World Cup στην Αυστραλία. Το πρώτο χρυσό, το οποίο το έψαχναν μανιωδώς, θα πω, και το άξιζαν, ρε γαμώτο, πραγματικά. Και νομίζω ότι τώρα που έφυγε όλος αυτός ο βραχνάς θα έρθουν ακόμα περισσότερα και μακάρι για τα παιδιά αυτά, γιατί το αξίζουν. Δεν είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος όσον αφορά το Πόλο. Έτσι, να υπενθυμίσω εγώ ότι με δικά του χρήματα οι πράσινοι έκαναν το μεγάλο μπαμ και πήραν από τον Ολυμπιακό τον Νικολαίδη, το φουνταριστό της εθνικής ομάδας. Οπότε ήταν ακόμα μια κίνηση που δείχνει έμπρακτα τη στήριξη.
1: Θα πω εγώ να σου πω κάτι, επειδή το άλλο έχει να κάνει με το καθαρά συλλογικό, αυτό είναι θα πω ιδιαίτερο γιατί
2: έκανε την εθνική ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι ήταν το πρώτο που έκανε, βράχει σχέση με το Πόλο.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με υδατοσφαίριση.
0: Σωστά, σωστά. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις, όμορφες είναι. Θυμάμαι και ο κύριος Ηλιόπουλος είχε κάνει μια προσφορά στην ΕΠΟΤΑ, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Αν τελικά αποταμιεύτηκαν τα χρήματα, γιατί θυμάμαι υπήρχε μια διένεξη όσον αφορά τη διαδικασία, τον τρόπο που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει, το έχω χάσει λίγο αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά γενικά αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ όμορφες, γιατί παιδιά, όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για ανθρώπους, για αθλητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα. Το άθλημα που διαχρονικά φέρνει διακρίσεις στον ελληνικό αθλητισμό και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, όσο κανένα άλλο, με τέτοια σταθερότητα και διάρκεια. Και μην νομίζει κανείς ότι μιλάμε για συμβόλαια, ούτε καν επίπεδου βόλεϊ. Έτσι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και αθλητές που αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές. Έτσι, δεν λέω για τους αθλητές της εθνικής ομάδας.
1: Ναι.
0: Αλλά για τους μπράβο, αλλά παίκτες που στην Α1 και απαρτίζουν τις ομάδες πόλο, ας πούμε, πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές για να επιβιώσουν. Πολύ όμορφη κίνηση και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις.
1: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή μου φίλη. Να είστε καλά.
1: Καλή βράδυ. Στον Νίκο Αθανασίου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Προλαβαίνουμε δελτίο.
2: Μπα.
1: Ναι. Ωραία, πάμε σε δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρέα Θάλασσα. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας έχει ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημητρή Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική στο νησί. Μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Σύρο και Πειραιά. Ταχύπλοιο σκάφος βυθίστηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στη Μονέμα Βασιά. Καλά στην υγεία του είναι ένα άτομο που επέβαινε στο σκάφος καθώς κατάφερε να βγει στη στεριά. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη για την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Πολύ γρήγορα στο 80 Καμπούρ Βόλος 1-2, Μπρέντα Όφη 2-1 και Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Και λοιπόν, αποδεχτούμε τον Γιώργο Τσακίρη με ευχάριστα για τον ΝΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω, ναι, αν είτε το παρακολουθεί ή αν έχει γνώση για το αποτέλεσμα στο Ζάγκρεμ. Η Τούν προηγείται 2-0 της Δυνάμο, κύριε Γιώργο. Γεια σας.
2: Ναι, το ξέρω, έτσι. Το έχω δει. Αλλά θέλω να περιμένω μέχρι το τέλος, γιατί επόμενη φορά προηγούνταν 1-0. Μας σοβάρισαν.
1: Προφανώς.
2: Πάμε για καλή βραδιά, η αλήθεια είναι. Πάμε για καλή βραδιά, αν πάνε όλα τα πράγματα. Τι μισό πόσο ήμεθα.
1: Ήμεθα στο 36.
2: Πολύ νωρίς, εμείς δεν μπορούμε να το βάλουμε στο 90-92. Πολύ νωρίς. Καλύτερα μπάσκετ, χαιρόμουν και πάλι γυρνάει βέβαια.
1: Όπως και να έχει.
2: Έχει βάλει τις βάσεις του, αλήθεια είναι αυτή, και από τις αναφορές που διάβασα, γιατί δεν το είχα δει το πρώτο μάτς. Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο μάτς έπρεπε να είχε ένα σκορ καλύτερο η Τούν. Έγραφαν ότι έπρεπε τουλάχιστον να κερδίσει με ένα 2 γκολ διαφορά. Ίσως σήμερα να πιστοποιείται αυτό το βασικό να στον δύο αντιπάλου. Το είπα το αποτέλεσμα της 8. Θα το μάθουμε κυρίως αύριο από τις αναφορές. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, μακάρι να βρει και ένα τρίτο γκολ, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να βρίσκεται, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί το λέμε, στις κυρίως της κλήρωσης του Champions League και τα play-offs. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πάρα πολύ ενδεικτικό του πόσο σημαντική ήταν η επιτυχία που έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι αυτό δεν θα την ένοιαζε καν αν είχε πάρει ως ένα εκεί με την Τζέλιε στο εντός έδρας παιχνίδι, την απέκλεισε εννοώ, ή αν είχε καταφέρει να προκριθεί τη Ράγιο σε ένα ζευγάρι αγώνων που νομίζω ότι δεν πέρασε η καλύτερη ομάδα σε εκείνα τα μάτσα, έτσι, όχι γενικά, για να μην αδικούμε και τη Ράγιο, έκανε πολύ καλή πορεία και έφτασε και μέχρι τον τελικό. Λοιπόν, και περιμένουμε και αφού τελειώσει το μάτσο αυτό να μπει η επόμενη μέρα, ώστε να δώσει τις ανακοινώσεις για τον Λαβρομάγερ, για τον Κροάτι διεθνή μέσο επιθετικό που αποκτά η ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Το τυπικό απομένει, αλλά είναι τυπικό, πρέπει να το περιμένουμε. Ήταν απόλυτα λογικό να περάσει και μια ακόμα μέρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και έφτασε πολύ γρήγορα στην Ολλανδία, γιατί ήταν στη Γερμανία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος, με το 63 φιλικά ήδη, με τη Βόλφσμπουργκ, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας, και το είχε και ανάγκη, γιατί είχε μια χρονιά προηγούμενη με ζητηματάκια τραυματισμού. Γι' αυτό συμμετείχε και σε 30 παιχνίδια της Wolfsburg. Νομίζω ότι της έλειψε πολύ σε κέρια παιχνίδια προκειμένου να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Από την άλλη, αν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν αδύνατος, ανέπτυκτο να αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Και από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Λέω την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ τον απέκτησε τελικά, έτσι. Γιατί προφανέστατα η τιμή του δεν θα σταματούσε στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Θα πήγαινε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, θα έφτανε κοντά στα 14-12, αν επαναλαμβάνω δεν είχε υποβαστεί η Βόλφσμπουργκ και δεν είχε αυτή την υποχρέωση μετά να ανταποκριθεί και στα θέλω του ποδοσφαιριστή. Γιατί σας έλεγα και χθες ότι ένας παίκτης που, αυτό που ξέραμε εμείς δηλαδή μέχρι να το μοιράσει ο Ριμπάλτας ο Ρωμάνο, ότι είναι πολύ, ήταν ένας παίκτης, ναι έτσι λειτουργεί, καλά κάνει, εγώ μια χαρά το μου αρέσει αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ανήκε σε ομάδα η οποία δεν τον είχε στην ασφαλής, όπως αντιλαμβάνεστε. Ίσα που τον δούλευε και τον είχε για τη βασική της επιλογής προκειμένου να επιστρέψει στην Bundesliga. Ο Κουγεράκης έχει μείνει στη Βόλφσμπουργκ.
1: Αυτό
0: το ψάχαμε μέσα σήμερα.
1: Αυτή την απορία είχα και εγώ λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Ναι, νομίζω είναι ακόμα. Ναι.
2: Και εγώ δεν έχω μάθει να παίξει πάρει μεταγραφή.
1: Εκείνη δεν έχει πάρει.
2: Αποδυναμώσαμε λίγο, συγγνώμη για το παιδί, γιατί θα θέλει την επιστροφή κι αυτός.
1: Καλά, προφανώς.
2: Είναι αλήθεια ότι τον αποδυναμώσαμε λίγο. Καλό θα ήταν να τον ψάξουμε το βρούμε, αν θέλει να μας πει και δύο λόγια τον πιθανό σπορτάκι το 4,6. Όχι για τον ίδιο, το παιδί είναι παιχτάρα. Αλλά για να μας πει και τον παίκτη από αυτά σε επίπεδο και πιο πολύ καθημερινότητας, γιατί τα στοιχεία του, κατά τα ψέματα, μιλάμε για ένα έτοιμο ποδοσφαιριστή 28 χρονών, το βιογραφικό τα λέει όλα, οι παραστάσεις τα λένε όλα, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει αποκτηθεί με 12 εκατομμύρια ευρώ από τη ΡΕΝ μέσω της Δυνάμο Ζάγκρεπ, που να συνεχίζει να χάνει, και βέβαια 25 εκατομμύρια ευρώ από τη ΡΕΝ μετακόμισε στην Bundesliga και την Wolfsburg. Είναι στα 28 όπως είπα πριν, Γενάρη είναι, 17 Γενάρη του αλλάζει, οπότε όντως είναι 28, δεν τα λέμε και σε δύο μήνες θα είναι παραπάνω. Και βέβαια είναι σε μια τέτοια ηλικία που επαναλαμβάνω η ΑΕΚ συνεχίζει να κάνει αυτό που θέλει και ο Ριμπάλτα, προφανώς και ο Νικολίτς, αλλά σίγουρα ο Ριμπάλτα, το είχαμε δει από το προηγούμενο καλοκαίρι, να ρίχνει, όλο και να ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αναβαθμίσει το, σε πολύ μεγάλη ποιότητα το ρόστερ της, σε θέσεις που βέβαια δημιουργήθηκε τεράστιο κενό, όπως αυτή του Πινέδα, αλλά όχι μόνο, και οι τρεις περιπτώσεις που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ, θυμίζω, είναι με σημαντικές παραστάσεις στο βιογραφικό τους, πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, οι δύο εκ των οποίων έχουν πολύ Champions League μέσα και παράλληλα έχουν και πρωταθλητισμό, σε εθνικό επίπεδο μεγαλύτερες παραστάσεις, αλλά και στην Bundesliga ο Κροάτης, και να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές η ΑΕΚ, που αν και εφόσον πάρει και του χρόνου τον Αλεξίου, θα έχει κάνει ένα καλοκαίρι κοντά σε 18 εκατομμύρια ευρώ, έτσι από το 26 μέχρι το 27 εννοώ, γιατί θυμίζω ότι η οψιόν αγοράς του Αλεξίου από την Ίντερ είναι κοντά στα 3 και κάτι παραπάνω εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν μένουμε όμως εκεί. Α, να πω πάλι ότι όπως αναμενόταν και σας είπα και χθες, ακόμα και χθες στα μεσάνυχτα να συμφωνήσει ο παίχτης, πολύ δύσκολα θα είχαμε σήμερα ανακοινώσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή και ο Ολλανδός να ήταν. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε ανακοινώσεις. Γιατί είναι γραφειοκρατικά ζητήματα, διαδικαστικά, θέματα εγγράφων, ανταλλαγής εγγράφων και λεπτομέρειες που δεν πρόκειται να χαλάσουν κάποιο deal, αλλά καθυστερούν μια ανακοίνωση αυτό και μόνο. Mm-hmm. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αύριο κανονικότατα θα ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής, οπότε από Πέμπτη θαρώ θα είναι και στη διάθεση του coach. Δεν ξέρω αν έχει αύριο και πρωινή προπόνηση, δεν το θυμάμαι, γιατί έχει το τελικό ΙΑΕΚ, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το απόγευμα στις 7, έτσι.
2: Ναι, είναι το απόγευμα στις 7 και κλεισμένο το θέλω να θυμίσουμε εδώ, mm-hmm. έπειτα από εντολή της Ολλανδικής αστυνομίας. Οπότε ξέρεις, αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα έχει κάτι το πρωί ώστε να έχει προλάβει το ανακοινώσει ΙΑΕΚ και να παίξει, εντός εισαγωγικών να παίξει, να συμμετάσχει ενώ στην προπόνηση, mm-hmm. έτσι εκτιμωτυπικά έστω, mm-hmm. Με τους παίκτες που θα κάνουν πιο κανονικό πρόγραμμα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα των βασικών με εκείνων που έπαιξαν το, των υπολείπων από εκείνων που έπαιξαν το φιλικό.
1: Σωστά. Γιώργο, εφόσον είτε αύριο mm-hmm. είτε την Πέμπτη ξεκινήσει, ναι. μπει στο πρόγραμμα, εκτιμάς ότι μπορεί να πάρει κάποια λεπτά στο φιλικό το τελευταίο της Κυριακής με τις Android.
2: 100%. 100%.
1: Mm. Ναι. Με
2: δεδομένο είμαι σίγουρος, ότι... μην ξεκινήσει κιόλας.
1: Ναι, το λέω με δεδομένο ότι ναι. έχει κάνει και εκείνος, όπως είπες, προετοιμασία.
2: Ναι, θα είναι το τέταρτο φιλικό για τον ίδιο, mm-hmm. όσο έχει δώσει 6 μέχρι τώρα δηλαδή.
1: Mm-hmm.
2: Και παράλληλα, σου θυμίζω, εγώ πάντα κρίνω από αυτό που έχω δει από έναν προπονητή, σου θυμίζω ότι αυτό ακριβώς έγινε πέρυσι με τον Ben Wright. Mm-hmm. Ήρθε μία-δύο προπονήσεις και έπαιξε.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσει.
1: Mm-hmm.
2: Θα το χρησιμοποιήσει και δεν ξέρω μετά, μην του δώσει και χρόνο με το Super Cup ενώπιον στο Playoffs για το Champions League. Ενώ μιλάμε για να παίξει ο οποίος έρχεται παιδιά για να πάρει κεφαλαίου βασικού, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν mm. έρχεται για να δούμε αν θα μπορεί να μπει, αν θα έρχεται για να πάρει κεφαλαίου βασικού στα παιχνίδια, τα πολύ κρίσιμα. Για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα, αυτές θυμάστε, στα προκομιτικά ΙΑΚ μπορεί να θέλει να εξυπηρετήσει πολύ το 4-3-2-1
1: ναι.
2: ή ένα 4-2-3-1 mm-hmm. και να έχει ένα δεκάρι όμως αντί για δεύτερο επιθετικό. Αυτά τα εξυπηρετεί απόλυτα ο Μάγερς, ως επιτελικός μέσος, ως εσωτερικός box-box half, ακόμα και ως εξήκτερμα, αλλά μιλάμε για τα άλλα δύο που εξυπηρετεί το 4-3-2-1 για παράδειγμα, θα μπορούσε αν έπαιξε με τριάδα το Μάνταλ, τον Γκάιρινεν και τον Μαρίν, mm-hmm. να τον βάλει μαζί με τον Ζουκόφ ή τον Κοϊτά πίσω από το φόρ.
1: Ναι.
2: Και εκεί παίζει πολύ καλά ο 28χρονος διεθνής Κροάτης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πολύ εργαλείο, δεν είναι πολύ θέση και πρέπει να κόψουμε και την κουβέντα, το έλεγα και το μεσημέρι, η κουβέντα αυτή από την Πινέδα, την Τσακίνη, θα τη Σπύρος.
0: Όχι, μόνο εντάξει.
2: Ναι, δεν έχει νόημα με ποια είναι, το λέω.
0: Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
2: Μπράβο, δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιεί το παίκτη που παίρνει ο προπονητής και ποιο είναι η τακτική προσέγγιση και ποια θα είναι τα θέλω. Αν θέλουμε να πούμε αν είναι σαν τον Πινέδα, θα είμαστε απατεώνες να πούμε ότι είναι.
1: Δεν είναι. Όχι.
2: Ποδοσφαιρικά θα είμαστε πατεώνες. Mm-hmm. Για να παίξει με λιγότερες εντάσεις, καλά τρεξίματα μεν, λιγότερες εντάσεις, πολύ καλύτερη τεχνική κατάρτιση, με πολύ μεγαλύτερη έφεση στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, αλλά τα τρεξίματα, τις ανακτήσεις, τα κοψίματα, τα κλεψίματα, την αλλαγή του ρυθμού του παιχνιδιού, όχι, δε, αυτό είναι πινέδα.
1: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό άκουσαν και έναν ακόμα χαφ, θεωρώ, για να μπορεί, έχοντας τέσσερις πρώτες γραμμής, Μαρίν, Κάιρινεν, Μάγερ και αυτό που θα αποκτηθεί μαζί με τον Μπάνταλο Μπακάπ και τον Κατσίνοβιτς μετά, να καμουφλάρει αυτή την απώλεια, αν και εφόσον ο επόμενος χάφ είναι και πιο πολύ box to box, έτσι. Είναι πιο οχτάρι, να το πω, με εντάσεις και με τρεξίματα ανάλογα του Μεξικανού διεθνούς που είχε η ΑΕΚ.
1: Ωραία. Γιώργος, ό,τι έχει να κάνει τώρα το αυριανό φιλικό, προκύπτει από το ρεπορτάζ, τι αλλαγές θα κάνει ο Νίκολιτς σε σχέση με το προχθεσινό με τις βολές.
2: Κοίταξε, δεν άκουσα καλά τον Νίκο, το μεσημέρι εννοώ, και χθες, και δεν έχω καταλάβει ποιες είναι οι επιλογές του coach. Καταλαβαίνω όμως ότι από τις ανάσες που δείχνει στους παίχτες, γιατί δεν είχε προπόνηση τη Δευτέρα το απόγευμα, για παράδειγμα, για να ξέρει ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε πολύ, αρκετά ίδια πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή, θα έχει δώσει χρόνο να ξεκουραστούν, αύριο έχει μία προπόνηση, σήμερα έχει μία προπόνηση, και δεν βλέπω τον λόγο να πάει σε ρητικές αλλαγές. Επιπρόσθετα, δεν βλέπω τον κότς να εμπιστεύεται 100% όλους τους υπολείπους για να πάει σε πολύ μεγάλο σε αριθμό ενώ 11 αλλαγές. Θα μπορούσα να καταλάβω να δούμε τον Μπένεραϊς αντί του Πίλιου, που είναι μια επιλογή που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο χρόνο για μένα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, στο τελευταίο φιλικό θα τον παίρνει με τον Δότος Κατσέζο. Εκτός πάντα αν υπάρχει θέμα με την Rangers, αλλά και σήμερα δεν διάβασα κάτι να τρέχει. Αν ήταν τόσο σημαντικό το να μην παίξει με τους Ολλανδούς στο τελευταίο φιλικό, ο Πενεράδης θα μιλούσαμε για μια μεταγραφή στα σκαριά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς.
2: Δεν μου φαίνεται σήμερα.
0: Πιαστό, ναι.
2: Μπράβο, σήμερα δεν μου φαίνεται για κάτι τέτοιο. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι το τι ποιος πιστεύει και ποιος μοντάρει για να είναι έτοιμοι και για το Super Cup, αλλά κυρίως για τα play-off του Champions League, έτσι. Για να μας ξεκαθαρίσει. Δεν θα επέκλαιγε, για παράδειγμα, να δούμε να παίρνει περισσότερο χρόνο ο Καλοσκάμης. Και να πω και την αλήθεια μου, θα πω το παράδοξο να μην πάρει τα δύο τελευταία μάτς και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου.
0: Θα παίξει Super Cup, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ακριβώς, γιατί αν δεν παίξουν τα δύο τελευταία παιχνίδια, θυμίζω βέβαια ότι στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας έπαιζαν πολύ και δύο, έτσι. Να είμαστε και δίκαιοι. Αλλά αν δεν παίξουν σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας, στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, δύο που θα παίξουν σίγουρα βασικοί στο παιχνίδι με τον Όφη, λόγω της υποχρέωσης του κανονισμού, δεν μπορώ να καταλάβω το παίξουν. Μετά δεν έχει φιλικό ΑΕΚ, νομίζω. Επιστρέφουν τετραήμερο off και προετοιμασία για το μέτρο με τον Όφη.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε και αυτό θα περίμενα να δω. Αν όχι όλο το παιχνίδι, να πω ένα σημαντικό χρόνο. Ναι, ένα σημαντικό χρόνο. 30 λεπτά, 25 λεπτά. Παραπάνω, αυτό θα το κρίνω προπονητής.
1: 0-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου, κύριε Γιώργο, στο Ζάγκρεπ. Με αυτό σε αποτέλεσμα.
2: Είστε το καλύτερο δίδυμο. Το καλύτερο δίδυμο είστε. Από εδώ και πέρα, και να γίνει, δεν θα ευθύνεστε εσείς.
0: Ευχαριστούμε. Γεια
1: σα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι, ημιχρόνιο στο Ζάγκρεπ. Δυνάμω τουν 0-2. Εάν οι Ελβετοί καταφέρουν να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα και κατ' επέκταση την νίκη σε συνδυασμό με το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας, είναι αυτοί που παίρνουν την πρόκριση και η ΑΕΚ με τη σειρά της ανεβαίνει στους ισχυρούς για την κλήρωση των play-off του Champions League.
0: Πάμε να μαζέψουμε τελικά τα φιλικά, τι λες? Να μην τα πούμε, ωραία, να τα πούνε οι συνάδελφοι.
1: Ναι, για πάμε. Ναι.
0: Μόνο το Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρα Τράκτορ, θα πω 1-1.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο τα άλλα αφήσουμε σε αγωνία.
1: Το είπε το τέρμα του κυρίου Μπαρτόλο.
0: Ο Μπαρτόλο, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Okay. Πού πάμε τώρα?
0: Ο Μάστρος. Μάλλον θα πάμε Ολλανδία πρώτα. Που την αίσθηση έχω για να δω.
1: Λοιπόν, ενημέρωση βλέπω εδώ τώρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 14.291 τα διαρκείας. Και πλέον ξεκινάει η τρίτη περίοδος από 31 του μήνα μέχρι 4 Αυγούστου, με τις θέσεις να απελευθερώνονται και είναι για όλους. Και είναι 31 γιατί τώρα είναι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της Ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβο. Αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ανοίγω, κλείνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε Ολλανδία.
0: Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό του Όφη. Χορταστικό, Μανώλη Σάρη, έτσι.
3: Χορταστικό, παιδιά. 5 γκολ. Όφη πήγε να κάνει το comeback. Ισοφάρισε. Ενώ να τα βάλουμε από την αρχή. Να βάλουμε μια αρχή, λοιπόν. Στο 38 ο Νασό έκανε το 1-0 για την Μπρέντα. Στο 56 ο Ρόουλεν διπλασίασε τα τέρματα των Ολλανδών. Το 60 ο Φόντις άλλαξε όλη την εντεκάδα. Πέρασαν μέσα τα παιδιά που παίρνουν σιγά σιγά χρόνο συμμετοχή και οι περισσότεροι προέρχονται από τα τμήματα υποδομών του. Πάρουσε έτσι μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον Όφη. Τελικά κατάφερε από το 2-0 να επιστρέψει στο 2-2. Στο 81 ο 17χρονος επιθετικός ο Θάνος Ετμαλίδης μείωσε σε 2-1. Στο 87 ο Τιάγκο Ρωμάνο με απευθείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 2-2. Και στο 89 ο Νάτσι διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Μπρέντα. Επόμενο φιλικό παιχνίδι για τον Όφη είναι το ερχόμενο Σάββατο στο Τίλμπουργκ με αντίπαλο την Βίλεμ, όπου καλώς εγώ των πραγμάτων θα δούμε και τον Αϊτόρ αλλά και τον Δημήτρη Νικολάου να κάνουν ντεπούτο με την φανέλα του Όφη.
4: Ωραία. Καλή συνέχεια, Μανώλη.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα Μπρέντα Όφη 3-2 και Αστέρα Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Πάμε και στον Ευθύμη Χούτα για να μας πει τις εντυπώσεις του από το φιλικό του Βόλου με την Καμπούρ. Γεια σου, Ευθύμη.
5: Καλησπέρα, Τάσο Γενίκο, τι κάνατε?
1: Σου, καλά είμαστε εσύ?
5: Καλά, καλά, όλα καλά. Μόλις το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από 2 λεπτά, πραγματικά ο Βόλος ήταν πάρα πολύ καλός. Σήμερα πέτυχε την πρώτη του νίκη επιλογικού εδάφου σε φιλικό παιχνίδι, γιατί ήταν το 0-0 το πρώτο παιχνίδι με την Κρόνικε. Σήμερα κέρδισε την νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία Καμπούρ με 2-1. Και δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Στέκομαι στο γεγονός ότι ο Μπράτσος είδε πράγματα που θα τα αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είδε την ομάδα του να μένει με 10 παίχτες. Θα συμβεί κάποια στιγμή,
1: ναι,
5: να τα αποκρίνεται εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η αποβολή στους 47, 2 λεπτά μετά την έξω του δεύτερου ημίχρονου.
1: Ολόκληρο το ημίχρονο.
5: Ναι, ολόκληρο το ημίχρονο. Όλο. Mm-hmm. Ναι, μπήκε ο Ουρτάδο αλλαγή στο 45, 46, 47 αποβλήθηκε για ένα μαρκάρισμα. Οπότε έπαιξε ένα δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος με 10 ποδοσφαιριστές. Να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έκλεισε χώρους, πίεσε ψηλά. Δεν επέτρεπε να έχει κυκλοφορία μπάλας η Καμπούρ και μάλιστα με συνεχόμενες έτσι στατικές φάσεις προσπαθούσε να απειλήσει το τέρμα του Ισκαμπούλ και μετά από 2 συνεχόμενα κόρνερ, ο Τζόκα εκτέλεσε το κόρνερ στο 13, στο 14, η μπάλα φάνηκε ότι από το Τζόκα πήγε στα δίχτυα, βέβαια αυτοί που είχαν την κάλυψη του αγώνα, ενώ οι Ολλανδοί δώσαν σκόρερ τον Κάργα, ότι βρήκε μπάλα ο Κάργας, αλλά η αίσθησή μας βλέποντας την τηλεόραση ότι απευθείας ο Τζόκα το τρέχει το γκολ. Mm-hmm. Ο Βόλος μετά από τον γκολ αυτό που πέτυχε για ένα διάστημα εξακολουθούσε να είναι έτσι εξαιρετικός, μετά έπεσε κάπως ο ρυθμός, έδωσε λίγο χώρο στον αντίπαλο, αλλά στις κόντρα επιθέσεις ο Βόλος είχε 2 εξαιρετικές φάσεις με τον Μεντίλη μία και θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια ήρθε η σοφάριση να πω στο 29 με ένα γκολ του Σούριν. Από εκεί και πέρα ο Βόλος παραλαμβάνω δεν πτωήθηκε. Είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει κεφάλι στο σκορ. Να πω ότι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που ο Βόλος στάθηκε εξαιρετικά, έπαιξε με Σιαμπάνη τερματοφύλακα, ο Κάτσικας νέο πρόσωπο βέβαια και από πέρυσι παίκτης του Βόλου ήταν ο Κάτσικας, έπαιξε δανεικό στον Ηρακλή. Ο Μεντίλ νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα. Κάργας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Μίγας, Γκονζάλες, Φουρτάδο νέο πρόσωπο, Λάμπρο και Τζόκα. Είδαμε λοιπόν ένα βασικό κορμό από την περσινή ομάδα να αγωνίζεται. Βέβαια χρόνο συμμετοχής πέραν όλοι είναι αποκτέντες ποδοσφαιριστές και βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο αυτός που μπήκε αλλαγή ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα χθες η αποκτήσή του, mm-hmm, πέταξε για Ολλανδία και στην πρώτη επαφή με την μπάλα συνεργάστηκε άψογα με τον Λικουρίνο, δέχτηκε την μπάλα στον κοινό χώρο, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και με σούτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Καμπούρ και έκανε το 2-1 στο 70 λεπτό. Ο Βόλος των 10 παικτών στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεπε στους παίκτες Καμπούρ να κάνουν σούτ, όλες οι μονομαχίες κερδισμένες, πολύ ψύχρεμος, πάρα πολύ θετική η εμφάνιση του Βόλου. Μια ομάδα η οποία θέλει δουλειά, δεδομένο, και θέλει βέβαια και ενίσχυση. Θέλει να έχει αποκτήσει βάθος στο ρόστερ, έχει ένα καλό υλικό, αλλά σίγουρα υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν για να μπορέσει ο Βόλος να είναι σε μια κατάσταση που θέλουν και οι προπονητές και η διοίκηση με την έξοδο του πρωταθλήματος. Ενθαρρυντικά παραλαμβάνουν τα μηνύματα από ένα Βόλο ο οποίος είχε και καλές στιγμές, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, ξέρει ο Μπράτσος αυτό που το παίζει χρόνια, την πίεση ψηλά στον αντίπαλο, κοντά οι γραμμές, να μην αφήνει καινούς χώρους για να απειλούν οι αντίπαλες ομάδες και να έχει αυτούς τους αυτοματισμούς που σιγά σιγά τους βγάζει ο Βόλος. Παραλαμβάνω το γεγονός ότι η ομάδα έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με μεγάλο βασικό κορμό την περσινή ομάδα, είχε δυνατότητα να βγάλει αυτούς τους αυτοματισμούς. Είναι παίκτες που σιγά σιγά θα ενσωματωθούν στην ομάδα, θα αποκτήσουν και αυτή την νοοτροπία με τους υπόλοιπους και τη χημεία, έτσι ώστε να δούμε και το πάλι το Βόλο φέτος να έχει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League. Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, μόνο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει 1η Αυγούστου ένα δυνατό φιλικό με τη Χέρενφεν, πιο ισχυρή ομάδα βέβαια, από την Ικαμπούρ, και μετά θα δούμε την ομάδα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα δοθεί 10 με 12 Αυγούστου στο Βόλο με Πανιόνιο, με Ολυμπιακό Β και Καλαμάτα, δύο ομάδες από τη Super League 2 και μία από την Super League, που όπως κάθε χρόνο εκεί γίνεται η πρόβα general του Βόλου εν ώψη της ανέξου πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Ευθύμη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλε.
5: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό πριν τις 10. Ολοκληρώνεται και το απόψινο newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.
0: Ακολουθεί Νίκος Ράλης.
1: Ναι.
0: Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε αύριο.
1: Ναι. Με μια ωρίτσα ουσιαστικά. Ναι, ναι. Γιατί είναι το φιλικό της ΑΕΚ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Λιγόσεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
7: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
6: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
7: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
7: Τώρα είναι.
6: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
7: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθουν.
6: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα.
6: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
7: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Κωστή, τώρα. Τώρα είναι.
7: Μπράβο, είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
6: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
8: Τώρα, λοιπόν, από μετά, τώρα.
7: Τώρα είναι. Μπράβο. Μετά παίζει και το χάρτη της Ιταλίας.
6: Α, αυτό δεν απίσω.
9: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
10: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
7: Ναι.
6: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
11: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6. 5 λεπτά για μετά τις 10. Θα πάμε παρέα και απόψε. Μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χαμός στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Σε μία από τις τελευταίες βραδιές του Ιουλίου και πολύ καυτή βραδιά, έχει πολύ ζεστή έξω, όσοι είστε έξω δηλαδή το βιώνετε, εμείς εδώ καλά είμαστε με το air condition. Έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη στον Ηρακλή Αντίπα. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα προκριματικά του Champions League και τα περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα βασικά περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ΑΕΚ, γιατί ενδέχεται από απόψε να ξέρει ότι τη Δευτέρα την ερχόμενη θα είναι στους ισχυρούς τελικά των play-off. Έχουμε ένα παιχνίδι εκεί στο Ζάγκρεμπ, να μην το ματιάσω γιατί πάνε καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Και επειδή οι προηγούμενοι ήταν γκουρλίδες, όπως είπε και ο Τσακίρης, η Δυνάμο χάνει 2-0 από την Τούν. Αν οι Ελβετοί πετάξουν εκτός τους Κροάτες, τότε η ΑΕΚ αυτομάτως θα είναι στους ισχυρούς και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό ουσιαστικά παιχνίδι που έχει κυκλώσει η ΑΕΚ για να τσεκάρει, γιατί λίγο πολύ τα αυριανά έχουν καθαρίσει τα φαβορί. Θα πρέπει να γίνει κάποια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Οπότε εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη που βολεύει πάρα πολύ την Ένωση. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο 45 λεπτό. Παρακολουθούμε όλα τα μάτς, παρακολουθούμε και το παιχνίδι στο conference της CSKA 1948 με την Σπαρτάκ Τρνάβα, ζευγάρι από το οποίο θα προέλθει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του την Πέμπτη και τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Πάξη. Και φυσικά όλα τα μάτς, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια. Τα βάλουμε κάτω και θα ενημερώνουμε. Μην πεις το καλησπέρα ούτε τίποτα. Πες τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ. Δεν έχουμε τώρα κάνει τέτοια συμφωνία. Μπορεί να κάνω άλλη μεταγραφή απόψε. Σε άλλη ομάδα. Πάντως, να μην το... Μπορεί να βγω ψεύτης μέχρι να φύγω, αλλά δεν φαίνεται ότι απόψε θα γίνει κάτι. Δηλαδή και του ΣΑ έχει τελειώσει, περνά από ιατρικά, αλλά δεν είναι ότι θα σκάσει κάποιο μπαμ, ας πούμε, κάποιο όνομα από το πουθενά. Η ΑΕΚ θα πάρει άλλον έναν χαφ, αλλά έγινε χθες το μπαμ, δεν νομίζω ότι θα γίνει καπάκια και δεύτερο τώρα. Αύριο θα βγει ανακοίνωση για τον Κροάτη, τον Μάγερ. Ο Παναθηναϊκός έχει τραβήξει λίγο φρένο, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν τα μάτς την Πέμπτη. Οπότε μάλλον, γιατί είναι 27-28 Ιουλίου και ποτέ δεν ξέρεις, μάλλον θα πάμε χαλαρά. Έχει προκύψει ένα όνομα που έχει δώσει ο Κώστας Νικολακόπουλος, οπότε δεν ξέρω αν εκεί σκάσει κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνεται για ένα κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, οπότε ίσως εκεί να προκύψει κάτι. Το όνομα είναι του Ζοργκάν, Αντέμ Ζοργκάν. Είχε παίξει και παλαιότερα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πριν από χρόνια. Τώρα είναι ένα όνομα που είναι σε μια λίστα μεγάλη με κεντρικά χαφ που τσεκάρει ο Ολυμπιακός, παίκτης της Union Saint-Gilloise από πέρυσι. Σε μια λίστα φυσικά όπου βρίσκονται και άλλα ονόματα, είναι και ο Τιτραουή, συνεχίζονται και τα δημοσιεύματα για τον Γιασίν Τιτραουή. Αλγερινός είναι και ο Ζοργκάν. Θα δούμε. Είναι ένας παίκτης ο Ζοργκάν, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2000, είναι 26 χρονών, 26,5, και η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οκτάρι είναι, μπορεί και πιο μπροστά, σε πιο δημιουργικό ρόλο, αλλά κυρίως οκτάρι, Ολυμπιακός οκτάρι ψάχνει. Να τους εδώ άλλος. Φέρε, λέει, τον Λιβάη πίσω στην ΑΕΚΑΡΑ, αντί του Ελίασον. Του Λιβάη Γκαρσία έχει βγει από το απόγευμα, από νωρίς, ότι ζήτησε μεταγραφή από την
από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Αν και νομίζω ότι ακόμη και αν δεν ζητούσε μεταγραφή, η Σπαρτάκ δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να τον δώσει. Με δεδομένο ότι έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και πληρώνει πάρα πολλά λεφτά για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν είναι ο Λιβάη Γκαρσία που βλέπαμε στην ΑΕΚ πριν κάνει τη μεταγραφή στη Ρωσία. Δεν του βγήκε καθόλου. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Και όλο και κάτι θα έχουμε. Όχι για την ΑΕΚ, γενικά. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φτιάξει το όνομά του και θα παίξει για αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Εγώ δεν αποκλείω να ακουστεί και για δικές μας εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, μια ομάδα που υπάρχει μια φημολογία εδώ και καιρό ότι μπορεί να ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας περιμένουμε. Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια ειδισούλα, επειδή χθες κάποιοι εδώ είχατε άγχος για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου θα γινόταν αυτή η ιστορική συζήτηση, γιατί είναι ιστορική, αν τελικά πάρθει η απόφαση να έχουμε ξανά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, θα είναι μια ιστορική συνεδρίαση. Λοιπόν, είναι μια πρόταση του Λανουά και ήταν αύριο να συζητήσουν οι ομάδες αυτή την πρόταση και κατά πληροφορίες πηγαίνει προς το να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και να έχουμε βαρίστες ξένους. Λοιπόν, ωστόσο, η ΕΠΟ, την είδηση, αποφάσισε να αναβάλει την αυριανή συνεδρίαση προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι. Η συζήτηση δεν ακυρώνεται, το τονίζω αυτό, απλά μετατίθεται, καθώς στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση, ιστορική απόφαση, να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, ιδανικά με ομοφωνία, έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία όλων των παραμέτρων. Οπότε φαντάζομαι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα φανεί, πάντως πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, το καταλαβαίνετε αυτό. Γεια σου, Αποστόλη, από τη Σαλαμίνα. Ναι, ναι, ακριβώς. Αν η Τούν περάσει την Δυνάμο Ζάγκρεμ, η ΑΕΚ θα είναι αυτομάτως στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Κατρακυλάει και το διπλό όσο περνάει η ώρα. Στο Ζάγκρεπ, στο 53 έχουμε φτάσει, 0-2 πάντα για την Τούν, στο 1-33 έχει πάει πλέον το διπλό. Θυμίζω το πρώτο μάτς στην Ελβετία έληξε 1-1. Πάμε να κάνουμε λίγο μια σούμα, γιατί είπαμε έχει αρκετά παιχνιδάκια. Λοιπόν, τελικά στο Champions League από νωρίς προκριματικά, δεύτερος προκριματικός, Κουόπιο Σαμπά Μπακού 0-2, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Μιάλμπι 0-0. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι σου ήδη είχαν νικήσει 3-0, οπότε προκρίθηκαν, και στο άλλο, στο παιχνίδι του Σκουόπιο δηλαδή από τη Φιλανδία με την Σαμπά Μπακού, 1-0 είχαν κερδίσει Αζέρι στο πρώτο παιχνίδι, δίπλωσαν τις νίκες, πέρασαν και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε εξέλιξη, Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν 0-2, Τσέλιε Εγνάτια 1-1. Αυτό είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το πρώτο μάτς είχε λήξει 3-3, παρακαλώ, στην Αλβανία. Μάλιστα. Χάρτς Στουρμ Γκρατς 0-0 στο 30 λεπτό. Η Χάρτς, έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού στην παρακάτω φάση. Η Χάρτς... ψέματα, συγγνώμη. Ξεχάστε ότι είπα. Η Χάρτς μπορεί να είναι... τώρα θα το δω, γιατί χθες το ανέφερα. Η Χάρτς, αν αποκλειστεί, θα είναι στους πιθανούς αντιπάλους Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αν κάνει σερή αποκλεισμούς. Οπότε άκυρο αυτό για τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θα αποκλειστεί η Χάρτς, μας ενδιαφέρει, γιατί η Στουρμ είχε νικήσει 4-0, παρακαλώ, στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε τώρα στο 0-0, στο 30 λεπτό. Η Χάρτς, η οποία πέρυσι παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το πήρε γιατί την ψηλό έσφαξαν και το πήρε τελικά η Celtic. Αλλά ξεκίνησε τη χρονιά με αυτή την πολύ βαριά ήττα στην Αυστρία από την Στουρμ, και θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν στο Europa. Και βλέπουμε, ο Κιζηρίδης είναι βασικός για τις καρδούλες.

Και το ματσάκι που τελείωσε, που ξεκίνησε, συγγνώμη, πριν από λίγο, στις 10 το βράδυ, Σάμροκ Ρόβερς Αραράτα Αρμενίας, είναι 1-0. Και νωρίς-νωρίς, οι Ιρλανδοί... υπάρχει βάρο όμως, μπορεί να μην μετρήσει, για να δω. Ναι. Λοιπόν, 1-0 μου το βγάζει εδώ. Ποιο γκολ έχει ακυρωθεί όμως? Έχει παίξει το Μαραφέτη. Λοιπόν, η Σάμροκ Ρόβερς έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Αραράτ Αρμενίας, εκτός αν έχει κολλήσει εδώ το σύστημα. 1-0 το βλέπω εδώ στο 18. Η Αραράτ είχε νικήσει το πρώτο μάτς 2-0. Είναι το τελευταίο παιχνιά, εκτός αν έχει κολλήσει εδώ το σύστημα. 1-0 το βλέπω εδώ στο 18. Η Αραράτ είχε νικήσει το πρώτο μάτς 2-0. Είναι το

Να, δεν ασχολούμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Θα τη δω, πιστεύω, 3 φορές μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχω χτυπήσει. Σίγουρα. Γιατί ακόμα δεν την έχω δει σε IMAX. Λοιπόν. Σόπαρε που δεν την έσφαξαν τη Hearts. Που δεν την έσφαξαν. Δεν θυμάστε τι έγινε στο προτελευταίο παιχνίδι. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάτε. Η σφαγή του δράμα λέει έγινε. Η Hearts έπρεπε να έχει πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι. Λοιπόν. Ναι, είπαμε, αδερφέ, αν η Τούν περάσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν έχει καμία σημασία τι θα γίνει στα αυριανά μάτς που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο εκεί να έχουμε κάποια έκπληξη. Από απόψε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Απλά αν δεν γίνει τελικά, κάποιος θα κατηγορηθεί για καντεμιά. Οπότε μην μου στέλνετε μηνύματα και με αναγκάζετε να το λέω συνέχεια, γιατί πάει καλά το πράγμα μέχρι στιγμής. Για την ΑΕΚ παραμένει αυτό το 0-2. Έχουμε φτάσει στο 57. Μακάρι η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς, είναι σημαντικό. Αυτό δεν της εξασφαλίζει τίποτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλύτερο να είσαι στους ισχυρούς, ειδικά των play-off του Champions League, από το να είσαι στους ανίσχυρους. Ο Μάγερ είναι, τα λέγαμε και χθες, τα ακούσατε και σήμερα, όλη μέρα έτσι κι αλλιώς, κυρίως με αυτή την πολύ σπουδαία μεταγραφή ασχολούμαστε. Ο Μάγερ είναι κυρίως δεκάρι, μπορεί να παίξει και στο 8, δημιουργικός πολύ παίκτης, δεν είναι αντιπινέδα και την κάναμε και χθες επίσης αυτή την κουβέντα και νομίζω ότι και ο Τσακίρης νωρίτερα το είπε, έχει λίγο, όχι κουράσει ακριβώς, αλλά δεν έχει νόημα το να συζητάμε αν είναι αντιπινέδα. Ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του, δεν μπορεί η ΑΕΚ να βρει αντιπινέδα. Η ΑΕΚ έψαχνε να βρει έναν χαφ να ενισχύσει τον άξονά της, γιατί έχει χάσει αρκετούς παίκτες εκεί. Τα είχε πει και ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς αλλάζει λιγάκι και το στυλ παιχνιδιού. Έψαχνε έναν υβριδικό, όπως τον χαρακτήρισε, παίκτη που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Ο Μάγερ είναι ένας τέτοιος παίκτης. Αριστερά δεν έχει παίξει τόσο πολύ, αλλά δεξί εξτρέμ έχει παίξει, ας πούμε. Έχει παίξει πολύ και στην εθνική του ομάδα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο ως δεκάρι θα χρησιμοποιηθεί. Όχι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο 8, αλλά νομίζω κυρίως ως δεκάρι θα παίζει και ενίοτε και δεξί εξτρέμ, γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου μαρκάρει, να σου τρέξει, να κόψει το ρυθμό. Είναι άλλο στυλ ποδοσφαιριστή.

Πάμε να σας πω για τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Τα μάτς του conference ουσιαστικά. Το Απόλλων Λεμεσού, Ντίλα Γκόρη, έχει ολοκληρωθεί 3-0. Πολύ εύκολα οι Κύπροι πήραν την πρόκριση. Είχαν νικήσει και 4-0 στο πρώτο μάτς. Έχει πάει στην παράταση το Ρίγα Βάρνταρ. 3-2 είναι και παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Δεν έχω ιδέα πόσο έλεξε το πρώτο μάτς. Θα περιμένετε λίγο να το δω. Δεν το θυμάμαι. Ωραία. 3-2. Είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ. Ναι, είχε λήξει 3-2 και έληξε 1-2 στα 90 το συγκεκριμένο. Η Ρίγα έχει βάλει 2 γκολ στην παράταση, στο 92 και στο 105. Και πλέον έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι, βλέπω, παίζουν με 10 από το 19. Παρ' όλα αυτά, άντεξαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, αλλά εκεί κλάνταραν. Το ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 Σπάρτακ Τρνάβα, μόλις ολοκληρώθηκε 0-0, 0-0 και το πρώτο παιχνίδι, παράταση εδώ. Από αυτό το ζευγάρι, είπαμε, θα βγει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση. Και το Τρίτα Κόσοβο Φλωριάνα Μάλτα στο 66 είναι 0-1. Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει σόπαλο 1-1. Ναι, ήμουν σίγουρος, δεν είχα δει τις αποδόσεις, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα είναι μεγάλο φαβορί η Κοσοβάρη. Στο 1-40 παίζονταν ο Άσος, στο 7 το διπλό. Οι Μαλτέζοι είναι μπροστά. 0-1 στο 65.

Λέει ένα φίλο, εμεί φορτώσαμε, λέει, τον Άσο τη Δυνάμο Ζάγκρεπ για να το κάψουμε. Πάντω ο Άσο τώρα έχει πάει στο 11. Εκεί γύρω είναι. Γιατί δεν βγάζει και φάσει, δεν έχει κάτι από ότι χαζεύω εδώ πέρα λίγο. Σε κάτι δικά μου. 1,25 είναι πλέον το διπλό τη Τούν που κρατάει. Κρατούν οι Ελβετοί. Στο 62. 0-2.

Και μιας και είπα για Ελβετούς, σήμερα βγήκε η... Τώρα θα μου πεις, χαίρο πολύ, 28 Ιουλίου έχει τελειώσει ο τελικός του Μουντιάλ πάνω από εβδομάδα. Το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αργεντινή ακόμη περισσότερο. Έβγαλε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η International Football Association Board για την αποβολή του Μπρίλ Εμπολό στον προημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ελβετία και την Αργεντινή. Θυμίζω ότι είχε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1. Η Αργεντινή εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και με δύο γκολ στην παράταση επικράτησε τελικά 3-1 στο Kansas City και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου εκεί αντιμετώπισε την Αγγλία. Η φάση αυτή είναι μία από τις αρκετές που είχε το Μουντιάλ και συζητήθηκαν εντόνως. Η συγκεκριμένη προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ο Εμπολό έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Λεάνδρο Παρέδες. Ο διαιτητής, ο Πινέιρο, αρχικά έδειξε φάουλ, παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον Αργεντινό. Μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ, τελικά ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε παράβαση. Ανακάλυψε την αρχική απόφαση και τιμώρησε τον Εμπολό για θέατρο, δείχνοντάς του δεύτερη κίτρινη κάρτα και άρα τον απέβαλε. Ωστόσο, ήρθε σήμερα αυτή η εγκύκλιος μετά από τρεις εβδομάδες και ξεκαθάρισε πως το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης του ποδοσφαιριστή που δέχτηκε κάρτα και όχι για να αλλάξει την ίδια την παράβαση που τιμωρήθηκε. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι μια κίτρινη κάρτα, εφόσον δεν πρόκειται για δεύτερη κίτρινη, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο για να διαπιστωθεί αν τιμωρήθηκε ο σωστός παίκτης. Η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αλλάξει. Αναφέρει χαρακτηριστικά εγκύκλιος, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά λέει ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Εμπολό, έτσι. Αυτό λέει η εγκύκλιος που έβγαλε σήμερα η FAB, IFAB. Όχι, δεν είμαι καθόλου κρυφό Ranger σάκιας, ούτε κατά διάνοια. Ίσα ίσα που περισσότερο γουστάρω τη Celtic, αλλά ακόμη περισσότερο επειδή πριν από λίγα χρόνια είχα και την τύχη να βρεθώ εκεί στα μέρη τους, του Ενδιμούργου. Είχα πάει και στο γήπεδο και της Hearts και της Hibernian βέβαια, αλλά δεν ξέρω, στη Hearts γουστάρα λίγο περισσότερο. Μ' άρεσε λίγο περισσότερο. Οπότε επίσης μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα που το παίρνετε εσείς οι Σελτικέοι με τους Ρέιντζερσάκες, όπως μου το έστειλες, 200 χρόνια. Ας το πάρει και κανένας άλλος. Στην περιοχή είπα, στο κέντρο, στο κέντρο. Εντάξει, ευχαριστώ για την διόρθωση.

Τι έγινε στο Δυνάμο Ζάγκρεπτούν, έχει κλειδώσει εδώ το μαραφέτη γιατί έχουμε βάρ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω γιατί. Με την ίδια αγωνία το παρακολουθώ κι εγώ, όπως και εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ που ακούτε αυτή την ώρα και περιμένετε πώς και πώς να μείνουν έξω οι Κροάτες. Υπάρχει και προϊστορία, λέει εδώ ένας φίλος, πολύ σωστά. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, έχουμε βαρ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, παιδιά, ό,τι είναι θα σας πω.

Να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξιολογηθεί ως τέτοιο, εννοείται θα έχουμε κάποιον ρεπόρτερ να μας το μεταφέρει. Υπάρχουν δημοσιεύματα αρκετά από την Κολομβία τις τελευταίες μια-δυο ώρες, που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Ο δημοσιογράφος συγκεκριμένα της AS Colombia, ο Πίπε Σιέρα, γράφει ότι ο Ολυμπιακός και η Τζένοα είναι στο κόλπο. Κυρίως όμως τον γράφουν για τη Wolves, ότι η Wolves είναι πολύ δυνατά για την απόκτησή του. Η Wolves, βέβαια, θυμίζω, έπεσε πέρυσι, το χρόνο θα αγωνίζεται στη Championship. Είναι υψηλός όμως, γομάρι βλέπω εδώ, είναι 1,95. Πέρυσι ήρθε στην Ευρώπη για 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Αμέρικα και έκανε 27 συμμετοχές και μέσα σε ένα χρόνο έχει ανεβάσει πολύ τις συμμετοχές του και τον τσεκάρει η Wolves, η Τζένοα και ο Ολυμπιακός, γράφουν οι Κολομβιανοί. Παιδιά, έξω είναι ο Νικολόπουλος και ο Ζέρβας. Αν αλλάξει κάτι όση ώρα είμαι εγώ στο στούντιο, θα τους φωνάξω να έρθουν μέσα, να περάσει η τούν, να μην χαλάσω εγώ τη δουλειά. Δεν έγινε τίποτα πάντως. 0-2 παραμένει, όλα καλά. Πάμε μικρό διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις σποράδες. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια. Συνεχίζεται η μάχη με τις φρολόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δυνάμεις πυρόσβεσης από Πειραιά και Σύρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξη στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Σούπαν πως είναι μπελαλής.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε πήγον σπορ FM 94,6. Εντάξει ρε παιδιά, δεν το είδα. Τι να κάνω, δεν έχω και ενημέρωση απευθείας από το Ζάγκρεπ. Λοιπόν, η Τούν παίζει με παίκτη λιγότερο, αλλά δεν μασάμε τίποτα. 10 λεπτά ήδη είμαστε με παίκτη λιγότερο. Τώρα θα πούνε ότι με γκαντέμεις. Μόλις το έπαρε, έβαλε γκολ Δυνάμο Ζάγκρεπ. 1-2 στο 75. Δεν άντεξε τελικά η Τούν. Αποβλήθηκε ο Μπούρκι στο 67 για τους Ελβετούς. Και μάλιστα βλέπω εδώ με απευθείας κόκκινη είναι ο παίκτης που έβαλε το δεύτερο γκολ της Τούν. Και μόλις τώρα στο 75 ο Μπέλιο κάνει το 1-2 για τους Κροάτες.

Ένας φίλος λέει εδώ ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα ήταν το ιδανικότερο κλείσιμο των μεταγραφών της ΑΕΚ. Οκ. Το συζητάμε. Η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται κάνα δύο κινήσεις είναι να κάνει ακόμα. Σίγουρα ακόμη ένα χαφ. Και βλέπουμε. Ναι, εντελώς σουλούπι η Μόντριτς έχει ο παίκτης. Προφανώς, ναι. Γι' αυτό τον είπανε και νέο Μόντριτς οι Κροάτες. Πριν από χρόνια βέβαια. Δεν έγινε ποτέ νέος Μόντριτς, αλλά έχει το σουλούπι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ύψος, στυλ, πώς το λένε, η κόμωση, τα πάντα. Α, ναι, χθες που έκανα τη μεταγραφή του Κροάτη, με αποθεώνατε και ο άλλος έταζε προβατίνες και προφιτερόλ. Τώρα, επειδή έβαλε γκολ Δυνάμο Ζάγκρεπ και μείωσε, είμαι μολύβι. Αλλά τέτοιοι είστε. Πού είναι αυτός που θα έφερνε την προβατίνα εδώ μεταξύ και το προφιτερόλ? Περιμένει Βαλεντίνα όλη μέρα.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το conference? Τι γνώμη έχεις? Ρε παιδιά, στείλτε καμιά ερώτηση να συζητήσουμε εδώ πέρα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Τι θα πει μπορεί να κατακτήσει το conference? Ναι, okay, μπορεί. Ή δεν μπορεί. Δεν είναι τώρα. Ας μιλήσουμε για κάτι που είναι και πιο κοντινό σε πρώτη φάση. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στη league phase του conference, που είναι πιο άμεσο. Και χθες κάναμε και μια κουβέντα ότι οι πράσινοι, αν πάνε όλα καλά και φτάσουν μέχρι τα playoff, γιατί πρέπει να φτάσουν μέχρι τα playoff με βάση και τη δυναμική των αντιπάλων που έχουν και θα έχουν απέναντί τους, εκεί θα πρέπει να τους χαμογελάσει και λίγο η κλήρωση, γιατί έχει πολύ δυνατές ομάδες, για conference ειδικά. Αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε τώρα, αν μπορεί να κατακτήσει το conference. Σαν συνολικό σχόλιο, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές για την τρίτη τη τάξη διοργάνωση, εγώ έχω καταθέσει τη γνώμη μου ότι αυτή η διοργάνωση είναι σαν να την έφτιαξε η UEFA πριν από μερικά χρόνια για τις ελληνικές ομάδες. Άπαξ και βρεθεί εκεί η ελληνική ομάδα, πρέπει να την κυκλώσει τη διοργάνωση και να κοιτάξει να πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Γιατί έχει κάποιες πονηρές ομάδες και επικίνδυνες ομάδες, όχι σαν αυτές της πρώτης χρονιάς, που ακόμα ήταν ένα λίγο πιο αδύναμο Europa League, αλλά πλέον με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ευρωπαϊκά κύπελλα και με το γεγονός ότι δεν μεταφέρονται οι ομάδες από διοργάνωση σε διοργάνωση, ξεκινάνε από το καλοκαίρι, του conference στο conference, του Europa στο Europa και ούτω καθεξής. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες από τη στιγμή που βρίσκονται εκεί, δεν λέω να αποκλείονται από τις από πάνω διοργανώσεις για να πάνε να παίξουν στο conference, αλλά αν βρεθούν εκεί, είναι μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν πράγματα, πορείες, να μαζέψουν βαθμούς. Και γιατί όχι, μέσα στα επόμενα χρόνια να υπάρξει και άλλη ελληνική ομάδα που να φτάσει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει το τρόπαιο, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός πριν από 3 χρόνια. Τηλεκοστή, όχι απλά είπα ότι η Τούν παίζει με 10. Μόλις το είπα, έφαγε και γκολ. Και άλλο γκολ. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. 2-2. Οι Κροάτες σοφαρίζουν. Οι Κροάτες σοφαρίζουν στο 79, μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 στην Ελβετία. Αν δεν αλλάξει κάτι. Καλά, δεν το λέω, γιατί μπορεί να βάλουν και τρίτο οι Κροάτες και να με βρίζετε ακόμη περισσότερο.

Σας έχω πει από το 0-2, μη με ρωτάτε συνέχεια για το μάτς. Όταν έχουμε κάτι θα σας το λέω. Οπότε σταματήστε να με ρωτάτε. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό θα το λέω, γιατί μετά δεν γλιτώνω το λιντσάρισμα. Ήδη δηλαδή, από ό,τι φαίνεται Παναγιώτη μου εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, ορίστε, δεν ξανασχολούμαι. Κάποια είναι πολύ επιτυχημένα, δεν μπορώ να τα πω στην αέρα όπως καταλαβαίνετε, αλλά ναι. Έχετε δίκιο.

Τι συμβαίνει με τον Γκουστάβο Σά? Τι συμβαίνει? Περνάει ιατρικά και έρχεται. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του στην Πορτογαλία. Έχει μια πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία και μόνο το γεγονός ότι μπήκε σε συζήτηση, βρέθηκε στο στόχαστρο της Forest, η οποία τον κάνει δικό της και έρχεται δανεικός στον Ολυμπιακό. Είναι αυτή η ιστορία, εντάξει, την ξέρετε τώρα, τα καταλαβαίνετε, αζί δεν είστε. Λοιπόν, είναι μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, από το μάνατζερ τον ξέρω κυρίως, όπου σε κάποια save μου βγαίνει υπερπαιχτούρα, ειδικά σε, νομίζω, πριν 2 ή 3 μάνατζερ, όταν ήταν ακόμη πιο μικρός, γινότανε τούμπανο. Αλλά τώρα άλλο το μάνατζερ, άλλο το αληθινό ποδόσφαιρο, ή και όχι καμιά φορά, ή και όχι. Να ξέρετε ότι πολλοί επαγγελματίες του ποδοσφαίρου το συμβουλεύονται. Χρόνια τώρα αυτό, έτσι, δεν είναι τωρινό, τώρα που έχει γίνει πια επιστήμη.

Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, ποιον θα έβαζα βασικό center force του Παναθηναϊκού, τον Υγιή Ντέσσερς ή τον Τετέι? Η ερώτηση έχει δύσκολη απάντηση και όταν θα είναι καλά ο Ντέσσερς, σίγουρα θα πονοκεφαλιάσει πολύ τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Εγώ σου αντιστρέφω την ερώτηση και θέτω ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή αν γίνεται. Γιατί αν παίξουν και οι δύο στην ενδεκάδα, ειδικά σε μάτσο που θες να έχεις ταχύτητα, έτσι, να έχεις ένα σχήμα φωτιά για να βρεις γκολ, αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει, δεν προλάβαμε να το δούμε, γιατί ο Ντέσσερις ήταν πολύ άτυχος πέρυσι. Είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν συγκρίνονται, αλλά αμφότεροι να παίξω ένα 4-3-3 ας πούμε, και να με τρία χαφ και να έρθει στα πλάγια ο Τετέι. Θα το δοκίμαζα στο μάνατζερ. Αλλά τώρα στην ερώτηση ποιον από τους δύο, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ο Ντέσσερις όταν πιάσει ρυθμό, επειδή είναι killer και το έχει αποδείξει αυτό, νομίζω ότι αυτόν θα επέλεγα. Αλλά ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους επιθετικούς. Δηλαδή όταν βρει τον καλό του εαυτό, βάλει το πρώτο, το δεύτερο κτλ., μετά δύσκολα τον αλλάζεις. Να έχεις τον Τετέι, ας πούμε, σαν εναλλακτική. Εγώ ξαναλέω, θα το άκουγα, θα με ενδιέφερε να δω τον Τετέι στο ένα από τα δύο άκρα. Ένας παίκτης δηλαδή που απειλεί φουλ, ακόμα και από εκείνο το σημείο του γηπέδου, δημιουργεί ρήγματα, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα. Και θα μπορεί και σε φάση ανάπτυξης ομάδας να γίνει και δεύτερος επιθετικός, μαζί δηλαδή με τον Νιγηριανό. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μπορεί να τα έχει σκεφτεί και ο Νίστρουπ αυτά. Θα τα δούμε στην πράξη.

Δεν λέω τίποτα για το μάτς που σας καίει. Τίποτα. Αν αλλάξει κάτι θα σας πω. Τσέλη Εγνάτια στο 78, πάντα στο 1-1. Πάει και αυτό για παράταση. 3-3 το πρώτο. Χαρτ Στουρμ 0-0 στο ημίχρονο. Θυμίζω κέρασαν 4 οι Αυστριακοί του Σκοτσέζου στο πρώτο παιχνίδι. Είναι και με τα δύο σχεδόν πόδια στην επόμενη φάση. Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενίας 2-0. Η Σάμροκ έχει σοφαρίσει το σκορ με το οποίο έχασε το πρώτο παιχνίδι. Η Ρίγα ισοπαίδωσε τη Βάρνταρ 5-2 στην παράταση και προκρίθηκε. Conference έχουμε πάει τώρα. Το Τσέσκα Σόφια Σπάρτακ Τρνάβα πάντα στο 0-0 στο 110. Αν δεν αλλάξει κάτι εκεί θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε τον πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Και το Τρίτα Φλωριάνα είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι κυπεδούχοι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. 1-1 και το πρώτο μάτς. Πάει και αυτό για παράταση.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι Τέι και ο Ζήν είναι εξτρέμ, όχι σεντερφόρ, θα το δούμε φέτος. Θα το δούμε, αν το δούμε με ενδιαφέρον, λέω εγώ. Ναι, στο πόσο είναι το μάτς που δεν λέω ποιο μάτς είναι. Στο 90 είναι, ακριβώς στο 90. Λοιπόν, τώρα παίζω το παιχνίδι σας, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις μπουρδες, να ξέρετε, για να είμαστε εξηγημένοι. Όσο και να λέει εδώ άλλος, πήγαινε για μπάνια, κατσικοπόδαρα και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, για να μην σας εκνευρίσω κι άλλο, δεν αναφέρομαι καθόλου στο παιχνίδι που σας καίει. Λοιπόν, ποιος Βαλβέρδε, ρε αδερφέ, με έκαψες. Ποιος Βαλβέρδε. Πω, τι είπες τώρα. Βαλβέρδε, ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται ο Βαλβέρδε. Έφυγε από την Αθλέτικ μετά από πόσα χρόνια, τώρα είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερος. Λοιπόν. Ζώτα Σίλβα έτσι κίνιο. Επίσης αν θα έχει ρόλο ο Φορτούνης. Φαντάζομαι θα κάνει rotation. Διαφορετικοί παίκτες, πολύ, ειδικά ο Τσικίνιο. Τσικίνιο έχουμε δει πως τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ και όχι ο Βαλβέρδε. Ειδικά στα παιχνίδια που θέλει να έχει πίεση ψηλά, στο Champions League ας πούμε πέρυσι, είδαμε πως λειτουργήσε. Λοιπόν, ναι, εδώ ο φίλος, τι να σου κάνω αδερφέ, τι πας και παίζεις εσύ αυτά τα παιχνίδια που υπάρχει και συνέστημα από πίσω, μην τα παίζεις. Λοιπόν, για να ξαναδώ. Όχι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή.

Ρε φίλε, πού να έχω προλάβει τον Ζεπ Μάγερ? Πόσο χρόνο με κάνετε? Ακούγεται τη φωνή μου τόσο σοφή, γεροντιστική, μαθουσάλα. Πού να έχω προλάβει τον Ζεπ Μάγερ? Ζεπ Μάγερ τώρα πρέπει να είναι κοντά 90 χρονών. Να πω στον κόσμο ποιος ήτανε. Οκ, το ξέρει φαντάζομαι ο κόσμος. Ζεπ Μάγερ μαζί με τον Όλιβερ Καν, μεγαλύτεροι Γερμανοί τερματοφυλάκες. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, έτσι. Ο Μάγερ ήταν δεκαετία 60 και 70. Ο γάτος. Επωνομαζόμενος γάτος. Πού σου ήρθε τώρα? Τσαοπεριέργεια.

0: Ένας φίλος λέει εδώ να σχολιάσω αυτό που έβγαλα οι Times για τον Infantino, ο οποίος σκέφτεται να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Εντάξει, είναι αστείο, γελίο, θλιβερό, αλλά δυστυχώς δεν μου προκαλεί εντύπωση και νομίζω σε πολλούς δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί πια έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το σπορ, το άθλημα, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει μια χρηματιστηριακή διάθεση πλέον. Έχουμε γίνει JP Morgan fans και... Η FIFA έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι έχει χάσει λίγο την μπάλα έως πολύ, την έχει βάλει σε χρηματοοικονομικό πακέτο και την πουλάει με προμήθεια δεξιά και αριστερά. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει μια δεκαετία τουλάχιστον. Με το γνωστό αφήγημα μπροστά, γιατί αυτό είναι πάντα ο τίτλος σε όλη αυτή την ιστορία. Η FIFA έτσι κι αλλιώς ψάχνει τρόπους. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η UEFA και οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία το ίδιο θα έκανε αν ήταν στη θέση της FIFA. Απλά η UEFA έχει πολλά περισσότερα έσοδα από τη FIFA. Η FIFA εδώ και χρόνια ψάχνει να βρει περισσότερα έσοδα. Μανιωδώς. Με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ας πούμε, παράδειγμα. Οπότε ψάχνει περισσότερες επενδύσεις, ψάχνει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ψάχνει τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά της. Τώρα τι να συζητάμε, εντάξει. Το Μουντιάλ πάει να γίνει, αν γίνει, γιατί υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις. Πέρα από την αντίδραση της UEFA που την περιμέναμε, γιατί είναι στα μαχαίρια έτσι κι αλλιώς. Το Μουντιάλ γίνεται προϊόν προς πώληση. Γιατί this is modern football, this is business. Και τελικά το 2026, και ενώ περνούν τα χρόνια και έρχονται τα επόμενα, το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να γίνει αυτό που φοβόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ένα παγκόσμιο franchise, το συνέστημα έχει μπει στην άκρη και μετράμε μόνο τα λεφτά. Τώρα αν το Μουντιάλ γίνει ιδιωτικό πάρτι, οι υπόλοιποι θα παίζουν μουσικές καρέκλες, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι η FIFA έχει αποδείξει αυτά τα χρόνια που παλεύει να βρει περισσότερα έσοδα, ότι όταν θέλει να βρει έναν τρόπο να αυξήσει τα χρήματα, βρίσκει, θα βρει. Αλλά την ίδια στιγμή το ποδόσφαιρο χάνει τελείως την ψυχή του. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήδη δίπλα μου, έτοιμη για να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Έτσι να μυρωθώ από το γούρι.
0: Ω, τι φωνή είναι αυτή. Μπήκες πολύ. Ήσουν πολύ χαλαρή και βγήκε η φωνή, ξέρεις, έτσι.
1: Είμαι πολύ χαλαρή γιατί.
0: Είσαι πολύ χαλαρή.
1: Διστάζω απίστευτο.
0: Ωραία, τέλεια. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα ξυπνήσει τώρα για να πει το.
1: Το
0: πιο δισταγμένο. Όχι, θα ξυπνήσει τώρα, θα ξυπνήσω. Θα σου βάλω μια φωνή για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχετε στείλει εδώ διάφορα, τα πούμε μετά. Να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά ο Λόβρο Μάγερ, 28χρονος Κροάτης Μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Άπελντορν. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της αυριανής μέρας θα ανακοινωθεί. Αύριο στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σα, 29χρονος μεσοπεθητικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και αύριο έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά ο Μέσο Νότιχα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σεν Σιλουάζ Αντέμ Ζοργκάν είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του Χαφ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλερουά για Σίντι Τραουρί. Το πλάνο του για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στην άμυνα έχει ο Φαντρόγκελεν, τη θέση του Ζαρουρί διεκδικεί ο Πελίστρι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Τριφυλιού αναμένονται στο ΆΚΑ. Κοντά σε συμφωνία με δεξίο μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ, παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την 11η στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν ελουστόν το κεμπάμπα. Αύριο στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ξεπέρασαν τις 14.000 για ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση λήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Τίχημαν Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ερακλής και Καλαμάτα Άρης και 2 ώρες αργότερα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή στις 9 έντρα στα Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Στις 7.30 θα παίξουν Όφη Βόλος και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο Όφη τήθηκε 3-2 από την Πρέτα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Ετόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν σήμερα. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου με το Σπανούλι. Ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους Κίτρινους. Ένα σχέδιο με τεράστιες οικονομικές και αγωνιστικές προεκτάσεις βρίσκεται στο τραπέζι της FIFA. Όπως αποκαλύπτουν οι Times, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Γιάννη Ινφαντίνο, εξετάζει την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι στη δικαιοδοσία της να το πουλήσει, η αντίδραση της UEFA. Διαβάστε αναλυτικά στο sport.fm.gr. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Mark Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που το επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Revanche στη Δηλαγκόρη αυτή τη φορά με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης, γιατί έχουμε είδηση που έσκασε τώρα αργά, γιατί πριν από λίγο ψηφίστηκε βασικά στη Βουλή. Είναι μια ιστορική απόφαση, μια ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ, την πασχετική ΑΕΚ. Θα μας πει περισσότερα ο Λουκάς Χατζής. Χαίρετε, κύριε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Σανέλα Αρένα και με τη Βούλα στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό που η ΑΕΚ πλέον παίρνει την Σανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Θα αποκτήσει το δικό της σπίτι μέχρι το 2075. Να πούμε ότι ήρθε και η ψήφιση του νομοσχεδίου σήμερα το βράδυ. Υπερψηφίστηκε δηλαδή η απόφαση και έτσι η ΑΕΚ θα έχει το δικό της σπίτι. Να διαβάσουμε και αν είναι την...
0: Ναι, βεβαίως, Λουκά.
1: Ναι. Σήμερα γράφτηκε η ιστορία. 28 Ιουλίου 2026 συνιστά ημερομηνία ορόσημο. Η Βασίλισσα του Ελληνικού Μπάσκετ αποκτά και επισήμως από σήμερα για 49 έτη το δικό της σπίτι με απόφαση της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού υπερψηφίστηκε παραχώρηστικά έκτη της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Ιωσίων έως το 2075. Για ακόμη μια φορά δηλαδή, ένα αιώνιο αίτημα της ΑΕΚ βρήκε ευρύτατη αποδοχή από τα κόμματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, όταν και είχε υπερψηφιστεί από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και από δύο διαφορετικά κοινοβούλια το 2019 και το 2020 και διαφορετικά κόμματα, ενώ επρόκειτο και για την πρώτη ιστορικά αξιοποίηση πρώην Ολυμπιακού ακινήτου. Η Βασίλισσα που κατέκτησε την διεθνή καταξίωση με την κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού Τροπέου της πατρίδας μας το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, ουδέποτε είχε τη δική της έδρα για να στεγάσει τα όνειρά της, πλην βεβαίως και την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό Γιώργος Μόσχος. Η Βασίλισσα αποκτά πλέον το σπίτι της, το οποίο ήδη η ΑΕΚΠΣ μετέτρεψε σε παλάτι της Ανέλα Αρίνα και μάλιστα το μετέτρεψε όπως είναι γνωστό και το βεβαιώνει και όλοι οι φορείς με δικά της χρήματα και χωρίς να περιμένει τις κρατικές αποφάσεις περί παραχώρησης για να κινήσει τις διαδικασίες, και πρόκειται να δαπανίσει και άλλα χρήματα σύντομα προκειμένου να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο με τις ανακοινώσεις για την ανάπλασή του με έργα παγκόσμιας απήχησης να έπονται το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίστε δε ότι η διοίκηση της ΑΕΚ είναι η πρώτη που με πρωτοβουλίες της πέτυχε την έκδοση αδειών λειτουργίας και αγώνων, κάτι που δεν συνέβη ποτέ από το 2004. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΑΕΚ-BC αποδεικνύει το δίκαιο των προσπαθειών της επί 12 συναπτά έτη, αποτελεί επιβράβευση των επιλογών της αλλά και αδειώνει την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ-BC βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πλέον η ΑΕΚ έχει και το δικαίωμα πλέον με τα δικά της χρήματα και αυτά να προχωρήσει σε εργασίες στο γήπεδο, τις οποίες έχει κάνει πολλές από αυτές τα προηγούμενα χρόνια και στο εσωτερικό του σταδίου και στο εξωτερικό. Έχει σχεδιάσει να κάνει ακόμα πολλά περισσότερα. Πλέον ανοίγει ο δρόμος και επίσημα για να προχωρήσει και να φτιάξει το δικό της σπίτι για τα επόμενα πολλά χρόνια, έτσι όπως είπαμε και πριν, για τα 49 επόμενα χρόνια. Η Σανέλα Αρίνα, το κλειστό των Άνων Ιωσίων, ανήκει στην ΑΕΚ-BC.
0: Μάλιστα. Λουκάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Λουκά Χατζή και επίσημα λοιπόν και με τη Βούλα από την Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Η Σανέλ Αρίνα περνάει στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που μας διάβασε ο Λουκάς στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αν το Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, ο επόμενος γύρος έχει Βουλγαρία. Στα πέναλτι 5-3 ΤΣΕΣΕΚΑ νίκησε την Σπαρτάκ Τρνάβα. Τα δύο παιχνίδια κουλούρια και η κανονική διάρκεια και η παρατάση 0-0 πήγανε στα πέναλτι εκεί. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 επικράτησε 5-3 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Αυτή θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αν οι πράσινοι κάνουν το καθήκον τους όπως προαναφέραμε και πάρουν το εισιτήριο απέναντι στην Πάξη την Πέμπτη. Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα πράγματα και πριν το δελτίο και μετά το δελτίο, στο ενδιάμεσο αποθέωση για την γλυκιά φωνή της Βαλεντίνας, να τη βγάλω, να πει για φόρμουλα. Τι να πει για τη φόρμουλα τρίτη βράδυ. Να ακούμε, γιατί η αγριοφωνάρα μου δεν κατάλαβε τι έχει. Πού είναι, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Να, εδώ βρήκα αυτές τις ωραίες ερωτήσεις, μ' αρέσουν αυτές. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, Βιτίνια, Μέση, Γιαμάλ, Γκβαρατσχέλια ή Κέιν. Το έχουμε ξανασυζητήσει και πολύ, ας πούμε, αναλυτικά. Ήταν και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος την περασμένη εβδομάδα που τα λέγαμε και πήρε θέση και συμφωνήσαμε με Κυριάκο. Έτσι όπως πάει η δουλειά, πώς πήγε η δουλειά στο Μουντιάλ, εγώ λέω ότι θα την πάρει ο Κέιν. Θα ήθελα να την πάρει ο Ρόδρι. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παλιακό λίγο που βγάζει σε σχέση με τη συμπεριφορά του. Είναι λίγο αντιστάρ. Και επειδή τους είχε χαλάσει τη μανέστρα πριν από λίγα χρόνια, όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, είχαν τρελαθεί όλοι. Αλλά δεν θα την πάρει. Παρότι βγήκε MVP του Μουντιάλ και σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, πιστεύω ότι δεν θα του τη δώσουν. Οπότε λέω ότι πάει για Κέιν η δουλειά. Λοιπόν, ποιο ποδόσφαιρο, ποιον αγαπημένο στυλ ποδοσφαίρου, το κλοπικό, το πεπικό ή το αντσελωτικό? Το κλοπικό. Το αντσελωτικό με τίποτα, παρότι φέρνει αποτελέσματα. Δεν τα είδαμε το καλοκαίρι, αλλά θα τα δούμε, μπορεί και σύντομα, στην Εθνική Βραζιλία. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ χρόνο για να δουλέψει. Το πεπικό, ναι, εντάξει, ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για το πεπικό, αλλά από όλα αυτά, από τα τρία τέλος πάντων που μου έχεις παραθέσει εδώ πέρα, Κλοπ. Κλοπ με τα μπουνιά.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι μάλλον με τρόλαρε ο προηγούμενος που με ρωτούσε για τον γάτο Σεπ Μάγερ. Που ο Γιώργος ο Δελικάρης να κάνει ψιψίνα, μου στέλνει ένας άλλος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Διαβάζουμε κιόλας. Μπορεί να μην τα έχουμε ζήσει, αλλά ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, μάλλον λέει σε τρολάρι, γιατί από τη φωτογραφία λέει στα. Δεν φαίνεται να έχει προλάβει ούτε τον Τόνι Σουμάχερ. Όχι, ούτε τον Τόνι Σουμάχερ έχω προλάβει.

Λοιπόν, το έστειλε ένας φίλος, το μεταφέρω κι εγώ γιατί μπήκα λίγο να το επιβεβαιώσω εδώ και στα ειδησιογραφικά. Έχει κάνει ένα σεισμό στα Γιάννενα 4,9 ρίχτερ. Έχουν κουνηθεί αρκετά. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την ώρα, ούτε αναφορές για να έχει συμβεί κάτι. Απλά κουνήθηκαν εκεί αρκετά ο κόσμος και είχαν και καιρό, γράφουν εδώ οι Γιαννιώτες, είχαν καιρό να νιώσουν σεισμό και αυτός ήταν και αρκετά μεγάλος, κουνηθήκανε για τα καλά. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε αυτό το πράγμα με το τρομπόνι του Χάρη Ρώμα. Κάθε φορά που γίνεται ένα σεισμός που παίζει στο Twitter, έλεος πια με αυτό το τρομπόνι.

Μέση Ρονάλντο. Δεν έχω απάντηση. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτές τις ερωτήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι η καψούρα η δική μου σαν παιδάκι, γιατί εκεί οι μεγάλες καψούρες όταν είμαστε παιδιά γεννιόνται και μας ακολουθούν, ήταν ο Ζιντάν σαν παίκτης. Μπορεί να μην είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά στα δικά μου τα μάτια η ευφυΐα του είναι αξεπέραστη.

πιστεύω για Champions League φέτος. Ωπα ρε φίλε, πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Τα προηγούμενα χρόνια καλά πήγαμε βέβαια, με κάτι μπακαλίστικες προβλέψεις που έκανα Αύγουστο μήνα. Εντάξει, πέρυσι λίγο με την Bayern που είχα δώσει δεν βγήκε, γιατί δεν περίμεναμε τίποτα ότι θα πάρει δεύτερο σερί Τσουλού. Το πρώτο το είχα προβλέψει όμως, να ευλογήσω και τα γένια μου που είναι και πολλά. Μου κάνει εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, ότι δίνεται πέμπτο-έκτο φαβορή η Real, η οποία παρότι έκανε μια μέτρια έως κακή σεζόν πέρυσι, είναι Real ρε παιδί μου. Ωστόσο, αν κάνει κανείς μια γύρα στα στοιχηματικά, τη βρίσκει εκεί πέμπτο-έκτη. Κάτω από Μπαρτσελόνα, Bayern, Manchester City, Paris φυσικά. Η Liverpool είναι λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω, πέρυσι τίμησα την Bayern και φέτος θα την τιμήσω. Θα μου κάνει εντύπωση αν για δεύτερη σερή χρονιά η Real δεν είναι στο κάδρο. Αλλά θέλω να τελειώσουν οι μεταγραφές. Να τελειώσουν λίγο οι μεταγραφές, γιατί γίνονται πραγματάκια. Και υπάρχει και αυτή η ιστορία, χθες το διάβαζα. Στην Ισπανία έχουν το εξής. Δεν κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές. Γιατί έχουμε και διάφορα θέματα να λύσουμε που δεν τα λύνουμε ποτέ και πλακωνόμαστε, για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Είναι και εκεί τοξικούλιδες. Λίγο, όχι πολύ, αλλά είναι. Οπότε έχουν κάτι σαν βέτο, να το πω έτσι, και δεν κάνει μεταγραφές ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ προφανώς, πολύ σπάνιο, ή να πάρουν από την Ατλέτικο, βλέπετε, γίνει το ολόκληρη ιστορία και φέτος με τον Άλβαρες. Αλλά παίρνουν πολλούς παίκτες από την Premier League. Οπότε, επειδή γίνεται δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι και όλο παίρνουνε, να τελειώσουν οι μεταγραφές, να βάλουμε λίγο κάτω τα ρόστερ. Γιατί, ας πούμε, άμα φύγει και ο Ρόδρη και γυρίσει στην πατρίδα, μετά αλλάζει πολύ το πράγμα. Οπότε, ας τελειώσει ο Αύγουστος και θα τα ξαναπούμε. Που να σκάσεις εσύ που στέλνεις, γιατί είσαι ο ίδιος που στέλνεις το μήνυμα για τον Βινίσιους, δεν την άξιζε τη χρυσή μπάλα του 24. Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ο χαρακτήρας του περίεργος, και δεν λέω ότι δεν είναι παικταράς, παικταράς είναι, αλλά δεν την άξιζε εκείνη τη χρονιά τη χρυσή μπάλα ο Βινίσιους. Δεν την άξιζε. Εκεί στέλνε να στέλνεις μήνυμα συνέχεια, εγώ θα σου λέω όχι. Παστίτσιο Μουσακά, αφού λέει δεν θες να διαλέξεις Μέση Ρονάλντο. Κοίτα να δεις τώρα, θέλουν να μάθουν πράγματα. Μουσακάς. Παναγιώτη, Μουσακάς, ναι. Δεν ξέρω, στην ερώτηση τώρα, σε αυτό το δίλημα που έθεσες, νομίζω ότι οι 7 στους 10 Μουσακά θα σου πούνε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα θα αρχίσουν να σκάνε μηνύματα, να ξέρεις. Βρήκαμε θέμα για την εκπομπή.

Θα είναι κοσμοϊστορικό γεγονός αν ο Λεβαδιακός επαναλάβει την περσινή πολύ καλή πορεία του. Το αν θα είναι τώρα μια ταχύτητα πάνω κάτω θα φανεί. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά, αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις για να καλύψει τα κενά. Στο γήπεδο θα φανούν όλα. Ομάδες σαν τον Λεβαδιακό δύσκολα στην ελληνική Σούπερ Λίγκα κάνουν δεύτερη σερή χρονιά τέτοια πράγματα. Και πέρυσι κάποια στιγμή έσκασε. Έχει αλλάξει προπονητή. Καλός ο προπονητής που έχει ο Χαραλάμπους. Μέχρι να δέσει τώρα όλο αυτό είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Περίπου από το μηδέν ξεκινάει ο Λεβαδιακός. Δεν θα έβαζα τα λεφτά μου ότι μπορεί να κάνει το ίδιο καλή χρονιά. Επειδή χθες με ρωτούσατε και για τα ρόστερ και τα λοιπά, τι γίνεται από το 6 και κάτω, έριξα μια ματιά. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα στον Αστέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και η έκπληξη της χρονιάς, αλλά μπορεί τουλάχιστον να μην είναι στο κακό το χάλι το περσινό. Και μπορεί να δυναμώσει κι άλλο. Ειδικά αν κάνει μεταγραφές όπως ας πούμε ο Μπακασέτας, που είναι δύσκολο όπως έχουμε πει, αλλά ψάχνει τέτοιους παίκτες. Κάτι ενδιαφέρον βλέπω εκεί. Ο Ατρόμητος επίσης έχει κάνει στοχευμένες κινήσεις και ξεκινάει τη σεζόν πάλι με φιλοδοξίες. Αν θέλετε να βρούμε την έκπληξη ας πούμε της επόμενης σεζόν. Εσύ το ξεκίνησες. Σουβλάκι ή πίτσα. Εδώ τώρα παιδιά θα πάω κόντρα γιατί ξέρω ότι η πλειοψηφία θα πει σουβλάκι. Είμαι full πίτσα. Full. Ήδη δέχομαι λιντσάρισμα από Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αλλά λέω την αλήθεια μου. Η αλήθεια, το στομάχι μου βασικά λέει την αλήθεια μου. Πίτσα. Και καλή πίτσα, όχι απλά πίτσα. Ό,τι και ό,τι. Καλή πίτσα.

Προφανώς θα στέλνατε μήνυμα όλοι εσείς που γουστάρετε παστίτσιο για να εκφράσετε την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Οι μουσακάδες δεν θα στέλνατε μήνυμα. Έχουν έρθει εδώ τώρα 10 μηνύματα για παστίτσιο. Εντάξει, παιδιά, ακούστανε αυτά τώρα. Τι να κάνουμε. Επίσης, τα Χριστούγεννα, αφού θέλετε να το πάμε εκεί, γιατί εκεί θα πήγαινε η κουβέντα, 28 Ιουλίου, δεν υπάρχει για μένα κανένα debate στο κουραβιές με λομακάρονο. Μόνο βούτυρο, μόνο κουραβιές. Ο Παναγιώτης με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι, κάνει όχι. Η απάντηση, η πιο ωραία απάντηση σε αυτή την ερώτηση στο κουραβιές με λομακάρονο, τι συζητάμε 28 Ιουλίου, ακόμα δεν έχουμε πάρει άδεια, είναι ο τρίτος που ξαφνικά εμφανίστηκε και λέει δίπλες. Άσε μας ρε μεγάλε, α, έφυγε από εδώ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με το παιχνίδι που σας ενδιαφέρει και δεν το λέω για να μην με λέτε γκαντεμόσαυρο και τον γκαντεμιάσω και για την ΑΕΚ, το οποίο είναι πάντα στο 2-2. 10 λεπτά για το φινάλε της παράτασης. Δεν λέω καν τις ομάδες, τώρα με έχετε βάλει σε αυτό το τρυπάκι. Στην παράταση το Τσέλι Εγνάτια 2-1, οι Σλοβαίνοι έχουν το προβάδισμα πλέον στο 106 εκεί. Το Χάρτς Τουρμ Γκράτς, καλά, χαιρετίσματα. Η Χάρτς μπορεί και να κινδυνεύσει για υποβιβασμό έτσι όπως τη βλέπω φέτος. Κιζερίδης μπορείς να κάνει καμιά μεταγραφούλα. 0-2 η Στουρμ. Είχε ρίξει και τα 4 στο πρώτο μάτς. Πανηγυρικά θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σάμρο Αραράτ 2-0. Στο 67 εδώ έχουμε ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα. Είπαμε Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν οι πράσινοι περάσουν την πάξη. Πέρασε τα πέναλτι 5-3 απέναντι Σπάρτακ Τρνάβα και το Τρίτα Φλωριάνα είναι 2-1. Οι Κοσοβάροι το έχουν φέρει τούμπα. Στο 118 πλέον βρισκόμαστε εκεί και αυτό στην παράταση.

Πίτσα γύρω, λέει, έφαγα στο Ηράκλειο πριν 15 μέρες, προχθές χώνεψα. Είναι προφανώς που θα το έτρωγες αυτό το πράγμα. Αδερφέ, έχει πολύ ζέστη και το καταλαβαίνω, αλλά τώρα αυτά που γράφεις εδώ πέρα θα το μεταφέρω μόνο για να σε εκθέσω, έτσι. Όφη Παναθηναϊκός τελικός conference, λέει εδώ φίλος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελικός Europa. ΑΕΚ Μπαρτσελόνα τελικός Σουλού. Το Μάιο θα με θυμηθείς. Αν συμβεί αυτό, θα σε φέρουμε και σένα εδώ πέρα για τη δουλειά, γιατί δεν θα βγαίνει. Τελειώσαμε. Θα βγούμε τέλος Μάη, θα βγούμε από εδώ πέρα με ένα πόδι, ξέρω εγώ. Θα κρατάμε το χέρι μας, αγκαλιά. Θα πεθάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.

Ωραία φάση τα ήταν, okay, αλλά αυτά είναι απίθανα πράγματα. Εγώ, για να το πάμε στο πιο σοβαρό, ξαναλέω, είναι μεγάλη ευκαιρία στο conference. Μακάρι να μπει και ο Παναθηναϊκός στη League Phase. Ο Όφη, αν αποκλεισεί από το Europa, εκεί θα είναι. Για τον Όφη, τα είπαμε και χθες, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και νομίζω και χαίρομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι το έχουν αντιληφθεί αυτό στον Όφη και δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να παρουσιαστούν έτοιμοι για μια πολύ απαιτητική χρονιά με Ευρώπη και πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι, το είδατε, δεν το είπα εγώ, ούτε καν το κοιτούσα. Η Βαλεντίνα μου το είπε στα αυτιά, ορίστε. Γκόλ η Δυνάμο Ζάγκρε, παιδιά, 3-2. Οι Κροάτες φέρνουν τούμπα το μάτς με την Τούν. Η Τούν, η οποία παίζει από το 67 με 10 παίκτες, έφαγε 2 γκολ γρήγορα-γρήγορα στο 74 και το 78. Η Δυνάμο έστειλε το μάτς στην παράταση και ο Βάλιντσιτς, ο οποίος έχει και ασίστ στο παιχνίδι, στο 112 κάνει το 3-2. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ το είχε κυκλώσει αυτό το ζευγάρι, γιατί από εδώ ήταν πολύ πιθανό να βγει, ας πούμε, να γίνει η έκπληξη, να περάσουν οι Ελβετοί. Η έκπληξη, τέλος πάντων. Να περάσουν οι Ελβετοί και να είναι η ΑΕΚ ισχυρή. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα εναπομείναντα λεπτά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητό στα Γιάννενα και άλλες γειτονικές περιοχές. Σε πρώτη επικοινωνία με την περιοχή δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Χαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins for FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε του καραβιού την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
7: Καλησπέρα, μάγκε μου.
8: Ε, Αλέξη.
9: Έλα, γόρι μου, ποιος.
8: Τριφυλά, πούμε, ρε.
9: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
8: Ωραία.
7: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό. Εσύ.
10: Καλησπέρα οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
6: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
10: Είμαι στον αγέρα.
6: Στον αγέρα.
10: Αρχίζω. Βου βου βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
8: Κι άλλη μια νίκη δίνεις από πλάγια. Πάει να κάνεις. Δίνει πάλι φέρνεις. Και την βγάζει σε κόνελ.
6: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.
10: Ναι.
6: Τι.
10: Λόγω
9: γιαγιά ποιο θα του τα λέει.
11: Ναι.
12: Όχι καταναγκασμός.
11: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
12: Τώρα το μόνο που μασώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
11: Χαίρετε.
12: Ορίστε. Παίξε. Απέξε το τζόκερ.
9: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει μπούκες.
12: Τι κάνει.
9: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
13: Έχω το λόγο κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ ο νυμφίος έρχεται.
9: Δεν την κακομπάναμε, δεν την τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτάκι περίπου της εκπομπής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Ζάγκρεμπ. 3-2 οι Κροάτες προηγούνται της Τούν. Παιδιά, λυπάμαι. Καλά πήγαινε το πράγμα, αλλά μετά την αποβολή οι Ελβετοί κατέρευσαν. Οι Κροάτες έχουν φέρει τούμπα την κατάσταση και πλέον έχουν το πάνω χέρι. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Για να πάρουν την πρόκριση, αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ ψάχνει πια ένα θαύμα για να είναι στους ισχυρούς την ερχόμενη Δευτέρα. Στην κλήρωση, με δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες που ήθελε μία από αυτές να αποκλειστούν, είναι ήδη με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Αναφέρομαι φυσικά στην Σλόβαν Μπρατισλάβας, που έχει νικήσει 2-0 την Ιμπέρια. Αναφέρομαι στη Λεχ Πόζναν, που σάρωσε την Άρχους με 4-1 εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, και φυσικά στον Ερυθρό Αστέρα, που πολύ εύκολα νίκησε τη Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας 4-0, έτσι. Αύριο είναι η ρεβάνς. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν γίνονται τέτοιου είδους θαύματα, αλλά μπορεί να γίνονται, αλλά τέτοια θαύματα δεν γίνονται. Εδώ ο φίλος έχει τον καημό του τώρα με το Γκουραμπιέ. Είναι θέμα που μπορείς να το θίξεις οποιαδήποτε στιγμή και να προκαλέσεις χαμό, έτσι. Ωραία. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ένας εδώ λέει: ευτυχώς που ο Βαϊμάκης έχει άδεια και πιθανόν δεν σε άκουσε, που προτιμάς Γκουραμπιέ αντί μελομακάρονο. Ναι, το προτιμώ φουλ. Ναι, τρώω 1-2 μελομακάρονα και 1000 Γκουραμπιέδες τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, καταλαβαίνω γιατί Ζιντάν. Γιατί δεν πρόλαβες Μαραντόνα. Αλλά παστίτσιο σουβλάκι και μελομακάρονα είναι νόμος. Νόμος, φίλε, είναι το δίκαιο του εργάτη. Τίποτα άλλο. Ποιο ηχητικό παίξαμε με αστείους ακροατές? Παίξαμε κάποιο είδους ηχητικό. Ξέρεις πόσα έχουμε? Ούτε που τα θυμόμαστε τώρα. Έπαιξε κάποιο ηχητικό, το ζητάει εδώ ένας μανιούδος. Α, τα ξαναβάλουμε, παιδιά. Στη διάρκεια της βραδιάς, αύριο, εδώ θα είμαστε. Ένας εδώ δεν με λέει απλά μολύβι, με λέει μολυβοθηκάριο. Τι τραβάμε.

Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience, το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoichima.gr. Σκηνόρα και προϋποθέσεις 21+, παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Η Τούν κατέρευσε. Ήταν 3-2 στην παράταση από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Πολύ ζόρικα τα πράγματα για την ΑΕΚ, ώστε να είναι στους ισχυρούς. Μην τα ξαναλέμε. Το πιθανότερο σενάριο, περιμένουμε και τα αυριανά παιχνίδια, είναι η ΑΕΚ να βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας. Γκόλι Εγνάτια στο 114-2-2 την Τσέλιε στη Σλοβενία. Μάλιστα. Το Σάμρο Κρόβερς Αραράτ Αρμενίας είναι 2-1. Έχουν μειώσει οι Αρμένοι στο 82. Το Χάρτς Στουρμ τελείωσε 0-2. Αποκλεισμός για τους Σκοτσέζους. Πάνε παρακάτω οι Αυστριακοί. Και οι Κοσοβάροι της Ντρίτα πέρασαν 2-1 με τα χίλια ζόρια μετά από παράταση απέναντι στη Φλωριάνα. Εν τω μεταξύ, στο Conference, 4 μάτς μόνο ο Απόλλων Λεμεσού έληξε στο 90 λεπτό με την Τριάρα απέναντι στην Τι Λαγκόρη. Όλα τα άλλα πήγαν παράταση και πέναλτι, τα άλλα 3 μάτς δηλαδή. Και ήδη έχουμε 2 παρατάσεις στα παιχνίδια του Τσουλού.

50 χρονών τραγούδι και δεν μπορώ να το σταματήσω για να μιλήσω πάνω του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που το ακούω.

Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ένα tweet που κακώς τα λέμε tweet γιατί δεν υπάρχει πια Twitter, είναι X. Υπάρχει ένα ποστάρισμα από τον Βέλγο έγκυρο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, ο οποίος δεν μας λέει κάτι πολύ καινούριο, γιατί και ο Τσανάκας νωρίτερα μετέφερε το ρεπορτάζ και είπε ότι υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Αλγερινό, τον Τιτραουή. Ο Ταβολιέρη αυτό που γράφει ως λεπτομέρειες τώρα, έτσι λίγο αλατοπίπερο, είναι το εξής, ότι η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός προσφέρει στον Αλγερινό την ευκαιρία να παίξει στο Champions League την επόμενη σεζόν με την προοπτική να ενταχθεί στην Nottingham Forest μετά. Επίσης, ο μέσος, ο Τιτραουή, θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του Ολυμπιακού, υπογράφοντας για 4 χρόνια. Και αναφέρει το εξής, ότι η Σουόνση είναι δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του, αλλά φαίνεται πολύ δύσκολο ότι Τραουή να αποδεχθεί να πάει να παίξει σε μια ομάδα η οποία αναμένεται να τερματίσει στη μέση της βαθμολογίας της Championship. Δεν τρέπεστε λίγο? Ελπίζω λίγο άλλος που σου έταξε μπακλαβά και προφιτερόλ να το αναιρέσει. Μολυβοθήκη. Μ' αρέσει πολύ το λογοπαίγνιο με τις μολυβοθήκες και τα μολύβια. Λοιπόν, κοίτα, είχε εξαφανιστεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή και με το σκόρο στο 0-2 άφαντος ήταν. Δεν άκουγε σήμερα ούτε μπακλαβάς ούτε προφιτερόλ, τίποτα. Όχι μπακλαβάς, τι μπακλαβάς? Προβατίνα είπε, τι μπακλαβά, προβατίνα και προφιτερόλ.

Παιδιά, Γιάννης και Κώστας ξεκουράζονται. Διακοπάρουνε. Τι νομίζετε, έτσι μπήκα εγώ εδώ πέρα να τους πριονίσω τις καρέκλες. Θα έμπαινα μόνο για να τσακωθώ με το Βαϊμάκι για το μελομακάρονο. Αλλά κατά τα άλλα έχουν άδεια τα παιδιά. Οπότε αυτή τη βδομάδα θα πάμε παρέα μέχρι και την Πέμπτη που έχει και τα παιχνίδια. Την Παρασκευή λίγο νωρίτερα για να σχολάσω και λίγο νωρίτερα και να εξαφανιστώ μετά εγώ για κάμποσες μέρες. Και μετά Super League. Και μια και το έφερε η κουβέντα, ρε, βγήκε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το είπαμε. Για πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα. Πρώτη αγωνιστική για τις επόμενες η Λίγκα θα περιμένει, λέει. Και καλά θα κάνει. Να δει τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, επιστρέφουμε από την άδεια λοιπόν και εκπομπούλα το Σάββατο στα γνωστά μας τα λιμέρια με την Game Zone. Τρία ματσάκια, τα 2 στις 8 που ανοίγουν το πρόγραμμα της πρεμιέρας. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και βράδυ 10 η ώρα αργά-αργά. Τα σχόλια θα τα τελειώσουμε μια μισή νύχτα. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Τα τρία παιχνιδάκια. Την Κυριακή, 4 ματς. 7.30 Όφη Βόλος. 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Και 9.30 prime time Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό θα είναι ματσάρα. Καθίστε και θα δείτε.

Να σας πω για το τυπικό ότι ανακοινώθηκε από την Καραγκιουμρούκ ο Μανώλης Σιώπης, επιστρέφει στην Τουρκία. Έβγαλε και μια φωτογραφία εκεί με την φανέλα της νέας του ομάδας.

Βαϊμάκη, πάρε τηλέφωνο τώρα. Θα πει κάποιος στο Βαϊμάκη ότι συζητάμε, γιατί προφανώς δεν ακούει, ότι συζητάμε για μελομακάρονα και κουραμπιέδες και θα πάθει πολιτισμικό σοκ 28 Ιουλίου.

Τώρα πλάκα πλάκα με όλη αυτή την κουβέντα, ούτε η προβατίνα και τα προφιτερόλ και οι μπακλαβάδες μου έχουν ανοίξει την όρεξη όσο οι κουραμπιέδες. Με βλέπω να φεύγω από εδώ, τώρα που θα σχολάσω, και να ψάχνω ζαχαροπλαστείο, με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Να βρω κουραμπιέ. Τέτοια ζημιά μου έχετε κάνει. Γιατί εσείς φταίτε.

Λοιπόν, το Τσέλι Εγνάτια πήγε στα πέναλτι. Μάλιστα, 2-2. 3-3 το πρώτο μάτς. Μαδάρες. Το Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ είναι πάντα στο 2-1. Πιέζουν οι Ιρλανδοί. Η Αραράτ είχε νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς. Στο 90 είμαστε. Το Τσέλι, είπαμε, πάει στο Τσέλι Εγνάτια, πάει στα πέναλτι και θα κριθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Εδώ ένας φίλος λέει ότι έχει την αίσθηση ότι θα παίξει πάλι με την Δυνάμο η ΑΕΚ. Ας παίξει, ρε φίλε. Ας παίξει. Η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση απέναντι στην Δυνάμο πριν από λίγα καλοκαίρια. Σε ένα ξέχαστο παιχνίδι τότε στην Νέα Φιλαδέλφια. Το 2-2 φυσικά. Τι να σου πω. Ναι, τα βλέπω τα μηνύματα, οκ. Πιέρο. Μάλιστα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή άραγε, μια και το είπε τώρα ο φίλος εδώ πέρα, που με λέει Πιέρο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή.

0: Πάντως για να το...
1: Μην κράξετε πριν ακούσετε. Για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, να το σοβαρέψουμε λίγο, όχι πολύ. Και να πούμε και μερικά κλισέ που μας και σας αρέσουν. Κανείς δεν προκρίθηκε και δεν αποκλείστηκε από μια κλήρωση. Πάει το πρώτο κλισέ. Έτσι. Δεύτερον, η ΑΕΚ θα είναι, όπως φαίνεται, στους ανίσχυρους. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχει να αντιμετωπίσει Ερυθρό Αστέρα με, αν γίνει καμιά έκπληξη εκεί, Λάρνε, Βίκινγκουρ, Μπερσεβά, Σέλτικ, Δυνάμο Ζάγκρεμ, η οποία θα παίξει με την Κλάζβικ ή Ζάλγκυρης. Η λογική λέει Δυνάμο Ζάγκρεμ, αν και με την Τούν έδειξε ότι έχει θέματα. Σλόβαν Μπρατισλάβας με Μιάλμπι ή Μιάλμπι. Λεχ Πόζναν ή Σαμπάχ είναι το ζευγάρι, έτσι. Από εκεί θα προκύψουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιο μεγαθύριο, έτσι, που να πεις ότι φοβίζει εισαγωγικά την ΑΕΚ. Αντίστοιχα στους ανίσχυρους, αν η ΑΕΚ ήταν ισχυρή, υπάρχουν ομάδες σίγουρα που δεν προκαλούν κανένα φόβο. Δηλαδή θα μπορούσε να τις κάτσει αντίπαλος από το Τσέλι Εγνάτια, Αραράτ, Σάμροκ Ρόβερς. Εκεί λες, περνάς, και αν δεν περάσει θα μιλάμε για τεράστια αποτυχία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ είτε είναι στους ισχυρούς είτε είναι στους ανίσχυρους, και ανεξάρτητα από το ποιος θα της κάτσει, καταλαβαίνω ότι θα έχει μια παραπάνω δυσκολία ο Ερυθρός Αστέρας, η Σέλτικ. Τη Σέλτικ την έχει πετάξει έξω πριν από λίγα χρόνια. Σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου δεν ξέρω πώς το θυμούνται, στα τελευταία λεπτά τότε στο ΆΚΑ είχε... Σέντικ είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ. Εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν η ΑΕΚ είναι καλά, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με την εικόνα που μας έχει δείξει όλη την περσινή χρονιά, μια σκληροτράχυλη ομάδα, μια ομάδα η οποία πέρυσι πέρασε τρεις προκριματικούς για να μπει σε league face και τα πήγε και μια χαρά, και παραλίγο να κάνει και το απίθανο να πετάξει έξω τη Βαγεκάνο. Επιβεβαιώθηκε ο Λιόπουλος του μεταξύ για το γήπεδο της Βαγεκάνο, δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι άθλιο, λέει, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, ψάχνουν να βρουν έδρα για να παίξουν ή τις Βαγεκάνο. Δεν θα πάρει άδεια για τη Λα Λίγκα, κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει τις πιθανότητες της, όποιος και να είναι απέναντί της. Μπορεί να της χαμογελάσει η τύχη και να πάει σε ένα ζευγάρι που δεν είναι τόσο δυνατό, αλλά και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Έχουμε δει καλές κληρώσεις εισαγωγικά να εξελίσσονται σε εφιάλτες για τις ελληνικές ομάδες, και κακές κληρώσεις εισαγωγικά να γίνονται πολύ όμορφες ποδοσφαιρικές βραδιές και ιστορίες. Όχι, δεν φοβίζω ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν φοβίζω ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν έχουμε 1991. Δεν φοβίζω ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν φοβίζει κανένας. Καμία ομάδα από αυτές που είναι στους ισχυρούς του Champions League, και αν δεν αλλάξει κάτι αύριο, που δεν θα αλλάξει λογικά, δεν μπορείς να πεις ότι φοβίζει την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ, πέρα από όλα τα άλλα, έχει αποδείξει κιόλας ότι όποιος και να είναι απέναντί της, ακόμα και έναν αντίπαλο που στα χαρτιά θα λέγαμε είναι φαβορή η ΑΕΚ, η ΑΕΚ του Νίκολιτς, έχει δείξει ότι τους βλέπει όλους πολύ σοβαρά και τους μαζεύει το μυαλό ο Σέρβος προπονητής. Παιδιά, για τον Αλγερινό τα είπαμε. Υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά. Ο παίκτης έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία. Ψάχνει μήπως βρει, αυτό που καταλαβαίνει ότι ψάχνει μήπως βρει κάτι στην Αγγλία καλύτερο από τη Σουόνση. Δεν υπάρχει για την ώρα κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όλοι γράφουν, όλοι συμφωνούν ότι οι ομάδες θα έχουν βρει στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους. Μπορεί να κληρωθεί με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν θα βάλει κάποιον κλειδάριθμο η UEFA. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ δύσκολο το μάτς, πάρα πολύ δύσκολο με την Δυνάμο Κιέβου. Ειδικά έτσι όπως τελείωσε κιόλας το μάτς της προάλλες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δύσκολο είναι και του Παναθηναϊκού, αλλά όχι ίδιας δυσκολίας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το καθήκον του, να ξεμπερδέψει με την Πάξη, να ξεμπερδέψει και με την Τζέσεκα. Είπαμε, πέρασε η Τζέσεκα 1948 και να δει μετά στην κλήρωση, και εκείνος θα μάθει τη Δευτέρα αντίπαλο στα play-off, να δει ποιος θα του κάτσει για να επικεντρωθεί εκεί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει, οφείλει να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Και αυτόν και τον επόμενο γύρο, και να επικεντρωθεί, ξαναλέω, στα play-off. Να σας πω ότι έχει ανέβει story, θέμα, αφιέρωμα, πείτε το όπως θέλετε, στο site του Big Win Sport FM 94,6. Ο Λουκάς Χατζής έχει επιμεληθεί, έχει ψάξει, έχει ρωτήσει, έχει αναλύσει τον Γκουστάβο Σά που παίρνει ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να μπείτε στο site και να το διαβάσετε. Και καθώς το διαβάζετε, να ακούτε και η Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος ακολουθεί στο μικρόφωνο. Απάτη παρέα μέχρι και τις 2. Πρώτα η Βαλεντίνα θα έρθει να μας πει με την γλυκιά της τη φωνή το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, παρέα στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ στις 10. Καλό βράδυ. Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΚ, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρή αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ δραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά ο Λόβρο Μάγερ, 28χρονος Κροάτης μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Άπελντορ. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της αυριανής μέρας θα ανακοινωθεί. Αύριο στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Σα, 21χρονος μεσοπαθητικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και αύριο έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο Μεσονότιχα. Με στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Αντέμ Ζοργκάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του ΧΑΦ. Σενάριο στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλερουά, Γιασίν Τιτραρουή. Το πλάνο του για τη ρεβάν στις 5 με την πάξη στο ΆΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας έχει ο Φαντρόγγελεν. Τη θέση του Ζαρουρί διεκδικεί ο Πελίστρι. Εφόσον προκριθεί, αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η Τσέσκα 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξιό μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με χαφ, παραμένει η απόσταση με τον Φορ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνση με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Αύριο στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών σαν ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο ΟΦ ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν σήμερα. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Ταμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ιωνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου, με το Σπανούλι ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους Κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζό είναι στους Cleveland Cavaliers βάζει Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Mark Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που το επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τίλα Γκόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερστατέα Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Ηρακλής Αντύπας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο πηγούνης Πορφέμου 94,6. Ημέρα κλεισατήπας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρά με τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος βάζει τα ωραία τραγουδάκια. Και για την ηλικία του εκεί πολύ σε βεντήλα, πες και τίλα έτσι. Ροκές. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε εδώ στον αέρα. Θα πάμε πάλι έτσι όπως και χθες 4 λεπτάκια, άντε 5 το πολύ. Αν μα ξεφύγει λίγο η κουβέντα, έχουμε πάλι πράγματα και να συζητήσουμε. Και από ό,τι βλέπω και από ειδήσεις άλλο τίποτα, να πω αυτά που ξέρω φυσικά καλύτερα, τα του Ολυμπιακού. Ότι σήμερα πλέον αναμένεται στη χώρα μας ο Γκουστάβο Σα, 21χρονος μεσοπαιδευτικός, αφού πέρασε τα ιατρικά στην Πορτογαλία, θα έρθει εδώ για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι πρωί. Και για να κλείσει και αυτή η μεταγραφή, σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Ορτέγκα που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, αυτό που βγήκε είναι ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει και ένα πολύ καλό χαφ από το πρωτάθλημα όσον αφορά τη θέση 8. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο, αλλά και σύμφωνα και με αυτά που έχω μάθει εγώ όσον αφορά την περίπτωση του Τιτραουί, του μέσου της Αρλερουά. Τώρα γράφτηκε στο Βέλγιο από έγκριτο συνάδελφο τον Ταβαλιέρη, που λέει ότι ότι τον θέλει μεν και η Σουόνση, ότι πήγε στο παιχνίδι και η Σουόνση για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά και ο παίχτης θα μάλιστα είναι πολύ κοντά σαν να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αυτό ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι για το τετραετές. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι όντως πολύ κοντά στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής. Τώρα από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ενσωματώθηκε και ο Μάγερ στην προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άμπελντον, που έγραψε τετραετές συμβόλαιο και έχει και φιλικό αύριο με την Samsung Sports στις 7 και κλεισμένο των θυρών. Τα κάνουν κάποια αυτά τα φιλικά σύνορα, δηλαδή και κλεισμένο των θυρών. Ο Άγιαξ, ας πούμε, δεν είχε βάλει μέσα ούτε τους στο φιλικό με τον Ολυμπιακό, ούτε τους δικούς του δημοσιογράφους, τους Ολλανδούς. Πήγαμε μόνο εμείς. Δηλαδή και καλά είχαμε έρθει από την Ελλάδα και οι απεσταλμένοι. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι και κλεισμένο το θύρον τα φιλικά, γιατί όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται είτε στην Ολλανδία, είτε σε γύρω χώρο, στο Βέλγιο μπορεί να είναι, είτε από τη Γερμανία, έχουν την ευκαιρία να δουν τις αγαπημένες τους ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι από κοντά. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι ακόμα και 4 ώρων ή 5 και να βρεθούν κάπου. Σίγουρα θα θέλανε φίλοι της ΑΕΚ να μπορέσουν να πάνε στο φιλικό να το δουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το κλεισμένο το θύρον, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης ξέχασα να πω για τον Ζοργκάν, τον Αλγερινό διεθνή της Ιουνιόν, σαν συμπλάζω ότι είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Μιλάμε για παίχτη με 12 εκατομμύρια χρηματιστηρική αξία, που το συμβόλαιο του λήγει το 2029. Πάναθες στο Παναθηναϊκό, φυσικά το μυαλό είναι στον επαναληπτικό με την Πάξη. Εντάξει, έχει σαφέστατο προβάδισμα και εφόσον προκριθεί στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι τη Σπαρτάκ Τρνάβα. Αυτά. Κύριε. Έρχονται. Για τον Τιτραούι τα βρήκαμε. Λοιπόν, την καλησπέρα στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στο Βίνο με τα Χανιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε φίλους. Α, έναν μόνο. Α, δεν ξέρω πως χθες που ήμασταν έτσι γεμάτοι. Α, θα πάμε πιο ήρεμα σήμερα. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια εκπομπή. Πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, με το Διονύση είσαι.
0: Μόνος είμαι.
1: Α, μόνος είσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα πούμε. Καταρχάς, κρίμα για την Αργεντινή, ρε γαμώτα. Δεν μιλήσαμε καθόλου.
0: Κρίμα τι, δεν έκανε ούτε 90 λεπτά, έπαιζε μόνο μήνα.
1: Δεν πήγα, η κρίμα έπαιζε, εντάξει, μπορούσε, εντάξει, γιατί άρχισε τα άλλα μάτια. Κρίμα για την εμφάνιση πιο πολύ, ναι. Εγώ ξέρω Αργεντινή-Σερβία, Αργεντινή-Γαλλία στο ποδόσφαιρο και Αργεντινή-Σερβία στο μπάσκετ. Την Αργεντινή τη συμπαθώ σε όλα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είμαι Αργεντινή, έτσι. Αυτό που λένε τώρα είμαι Αργεντινή, χαζομάρα. Άμα παίζει με Ελλάδα, φυσικά θα είμαι Ελλάδα, έτσι. Απλώς συμπαθώ. Τεράστια Αργεντίνη σε όλα και στο μπάσκετ. Και να ξέρει, η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα.
2: Καλά, στο μπάσκετ είχε βγάλει μόνο την μεγάλη φουρνιά, δεν είναι ότι είχε την παράδοση.
1: Όχι, και στο 19 πήγε τελικό. Με Καμπάτσο, Ντελκ, τελικό παγκοσμίου πήγε.
2: Ναι, αλλά η φουρνιά ήταν μία τη Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά η σκυλιά μαύρα είχε πάρει την παγκόσμια παλιά, το 50, το 60. Η παλιά φουρνιά, οι παλαιόδε. Τα παγκόσμια. Το πρώτο παγκόσμιο, να ξέρει, η Αργεντινή το πήρε στο μπάσκετ. Για όσους δεν ξέρουν. Η Αργεντινή, να ξέρεις, Ηρακλή, είναι η μόνη ομάδα στον κόσμο, σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, που έχει πάρει τα πάντα.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Η Ισπανία έχει πάρει, ας πούμε, την Ευρώπη, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, έχουν πάρει Γερμανία και Ισπανία, αλλά δεν έχουν πάρει Ολυμπιάδο. Το μεγαλύτερο τίτλο. Η Αργεντινή τα έχει πάρει όλα. Και το πιο δύσκολο τίτλο που είναι η Ολυμπιάδα.
2: Και με τραυματία τον Τσινόμπιλ.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Που μας απέκλεισε σε εμάς. Αυτό με...
2: Εκείνη για μια δεκαετία ήταν...
1: Ήμουν μέσα τότε, δεν ξέρω αν ήσουν μέσα για την Ελλάδα. Το 2004 λέω.
2: Δεν ξέρω, δεν ήμουν. Δεν έχω πάει σε κανένα. Δεν είδα Ολυμπιακούς από κοντά καθόλου.
1: Δεν είδε σε μπάσκετ Ολυμπιάδα εδώ καθόλου.
2: Δεν πήγα σου λέω παιδί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα... θέλω να θυ... αλλά εντάξει, εγώ παραδέχομαι τους Ισπανούς, εντάξει, τους παραδέχομαι. Είναι από το... στον 21ο αιώνα είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Παρακολουθώ, θα ξέρεις, έχουν πάρει και στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο σύμπτωση. Τα ίδια, δύο παγκόσμια, τέσσερα ευρωπαϊκά. Τα ίδια ακριβώς. Και τα έχουν πάρει όλα τώρα. Λοιπόν, θέλω να θίξω δύο θέματα πριν πάω στον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ πάντα κοιτάω τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία έχουν αξία να τα θίξω. Πρώτο θέμα. Για αυτή την κατάπτυστη κατά μένα ανακοίνωση της Ορίντιλα.
2: Για ποιο πράγμα, κατά την έχω πάρει και
1: δεν την Αγγελόπουλο, για τον Αγγελόπουλο. Άμα τη διέβασε, διέβασε.
2: Δεν την έχω διαβάσει.
1: Για το γήπεδο που σας έδωσε το γήπεδο.
2: Έκανα και λοιπόν, για τέσσερις μήνες θα είναι, δεν θα είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό το
2: γήπεδο. Δεν την έχω διαβάσει.
1: Ναι, αλλά αυτή η ανακοίνωση, αν μπορείς διέβασε, είναι απαράδεκτη, παιδιά. Λοιπόν, κάποιος, οι πατεράδες, οι παππούδες, πρέπει να μάθουν σε αυτά τα νέα παιδιά TST, βασκετική ΑΕΚ. Και τι έχει φέρει. Το μπάσκετ είναι δηλαδή αυτό και ονομάζεται και βασίλισσα, άμα ξέρουν. Όπως ονομάζεται ο Άρης Αυτοκράτορας. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι, αλλά τα προσωνύμια, γιατί αυτές οι δύο, βέβαια ο Παναθηναϊκός ήταν διαχρονικά σε όλες τις πόλεις, αλλά αυτές οι δύο ομάδες μαζικοποίησαν το μπάσκετ στην Ελλάδα. Εμένα ο πατέρας μου, πήγαινε και έβλεπε στο Καλλιμάρμαρο την ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά. 60-50 χιλιάδες, όχι μόνο στο τελικό, σε πόλη θα είναι τελικά, στα πρώτα τελικά. 50-60-70-80 και ήταν και άλλοι μέσα, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Ήταν η πρώτη μαζικοποίηση του μπάσκετ. Δεν ήρθε από τον Άρη που λέει, ήρθε από την ΑΕΚ, παιδιά. Λοιπόν, να ξέρουν, να το μάθουν.
2: Και αν υπάρχει, υπάρχει και η ταινία. Η οποία την έχω δει την ταινία. Ήταν
1: και να τη δουν τα παιδιά όλοι για να μάθουν, ιδίως αυτοί που γράψαν τα μήνυα, γιατί είναι νεαροί αυτοί. Αν ζούσε ο Χατζηχρήστος ο συγχωρεμένος, δεν θα τους άφηνε ποτέ να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ το μπάσκετ.
2: Πάμε παρακάτω, γιατί
1: τρώει το χρόνο σου. Και θα τους τραβούσε τα αυτιά. Λοιπόν, δεν πειράζει, άμα είναι θέμα, Ηρακλής πάρα πολύ το μπάσκετ.
2: Πάμε παρακάτω, γιατί
1: τρώει το χρόνο σου. Λοιπόν, δεν πειράζει, άμα είναι θέμα,

0: δεν τους ξέρει κανείς και κακώς και σε αυτό φέρετε ευθύνη και εσείς,
1: ναι.
0: Και εσείς ο τύπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν βγει τώρα ένας από αυτά τα παιδιά στον δρόμο, δεν θα τον αναγνωρίσει κανείς. Και δεν βγήκε και κανείς στον δρόμο να πανηγυρίσει. Δηλαδή αν δεν βγήκαν 5.000, δεν ξέρω πώς βγήκαν.
1: Πού είναι βγήκαν
0: τελικά. Μπορεί να μην βγήκε κανένας. Αν το έπαιρνε το μπάσκετ, θα βγαίνανε εκατομμύρια.
1: Κοίτα, η Εθνική Πολωνία έχει τεράστιες επιτυχίες και είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε top επίπεδο.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Σε τελικούς μπορεί να φτάσει σε μητελικό, μπορεί να χάσει.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια
1: σύγκριση. Πήρε το World League, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εκεί και σε άντρες και σε γυναίκες. Και σίγουρα αξίζουν περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Εγώ λέω πάνω στην κοινωνική αυτά
1: έγινε,
0: τα παιδιά.
1: Έγινε, γεννή.
0: Ένα λεπτό βρήκα και να κάνω.
1: Έγινε, αδερφέ, πεφτάσαμε
0: στο ξέρω το. Ένα λεπτά,
1: Γιάννη, το κρατάω.
0: Το
1: κρατάω.
0: Ένα λεπτό.
1: Δεν άσερε το σημαντικό τώρα. Είπαμε, πέντε λεπτό.
0: Ένα λεπτό, να πω αυτό που θέλω. Ένα λεπτό. Δηλαδή αφήνεις άλλους μετά να τους αφήσεις παραπάνω.
1: Ωραία, άμα δεν ρίξε μου και την κάρτα. Γιάννη, δεν γίνεται έτσι. Σου λέω το κρατάω.
0: Να είσαι καλά.
1: Δες τους επόμενους. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Τι κάνεις τώρα, παιδί.
1: Τι γίνεσαι, η μητέρα.
2: Πώς πάει.
1: Μια χαρά.
2: Πήρα να έχεις παραχωρήσει Ηρακλή και να δεις, κάτι έχει γραμμή σε σας παιδί, δηλαδή
1: ναι.
2: Όταν είναι πολλά άτομα στο δίκτυο και περιμένεις στην αναμονή, μόλις πάει 10 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πέφτει η γραμμή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις αυτό γιατί γίνεται.
1: Δεν το ξέρω σου λέω, δεν το ξέρω καν. Και δεν ξέρω αν γίνεται, ή αν τυχαίνει σε σένα, δεν το ξέρω. Να ότι παίρνει ναι. Κόφτης. Κόφτης παλιά με φταίσα 0,90. Από ένα σημείο και μετά.
2: Τι θέλω να πω. Τώρα πες να μου υπάρξει. Εντάξει, αν είμαστε σοβαροί πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και αν περάσουμε και την πάξη, ούτε και με την άλλη ομάδα θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα μετά τι μας τυχαίνει σε περισσότερο αποχρηματικό.
1: Τι?
2: Δεν ξέρω τι μας τυχαίνει. Θα μπορεί να μας τύχει μετά αν περάσουμε τα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε τώρα, ρε παιδί μου, αν περάσουμε δεν ξέρω τι θα μας τύχει.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Τρίτο. Δεν ξέρω αν έχει βγει ο αντίπαλος, ειλικρινά σου μιλάω. Αν το ξέρει κανένας φίλος, θα σου στείλει σε μήνυμα.
2: Αυτά. Mm. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί πήρα να πω ένα καλησπέρα.
1: Καλά έκανες.
2: Να είστε καλά. Mm. Και καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Από την Παρασκευή. Για μένα. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ηρακλή.
1: Έλα.
3: Έλα, ο Γιώργος με το κάνεις.
1: Δύο στα δύο. Έλα μου.
3: Πώς.
1: Δύο στα δύο λέω, γιατί που πήρες και χθες.
3: Δύο στα δύο, ναι μωρέ, εντάξει. Άκουσα ότι δεν έχετε πολλούς, πάντως κόφτης, δεν πέφτει σε εσάς. Πολλές φορές έχω, δηλαδή πολλές, αρκετές έχω πάρει που έχω παραπονεθεί ότι περιμένω τόση ώρα, δεν έχω δει κανένα κόφτη. Το θέμα είναι στον Ολυμπιακό πότε θα δούμε κόφτη. Γιατί αυτό που έχουμε τώρα όλο τους αγκαλιάζει, τον περνάνε σαν αέρας και όλο κάρτες παίρνει, έτσι μιλάμε ονόματα. Είναι και λίγο μεγαλούτσικος σε ηλικία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Παρεμπιπτόντως το μάτς εκείνο της ΑΕΚ που είχε στο Παναθηναϊκό στάδιο που είχε πάρει το Πανευρωπαϊκό το 1969, ήμουνα μέσα εγώ.
1: Ναι.
3: Παιδάκι, ήμουνα μέσα και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε έβλεπα όπως έχω ξαναπεί, έβλεπα μπάσκετ και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με άλλους παίκτες, τώρα μίλαμε τα ίδια. Άλλο ήθελα να πω, κατά τη γνώμη σου, ο προπονητής μας, ρε παιδάκι μου, που είναι Ισπανός.
1: Ναι.
3: Έτσι. Θα παρατήρησε ότι η Ισπανία που πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο και δίκαια για μένα, παρότι η Αργεντινή με απογοήτευσε στο τέλος.
1: Δίκαιο ήταν, γιατί έτσι έπαιξε αυτό το μάτι.
3: Φυσικά ήταν δίκαιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα, σαφώς. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ θα παρατήρησε ότι όλη η Ισπανία βασιζόταν στα τρία κεντρικά.

0: τακτικά της ΧΑΦ ή όχι ακόμα.
1: Καλά, αυτό και όχι είναι μόνο, το θέμα. Και, και η Μπροστινή της ήταν καλή, ήταν όλο το σύστημα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ομάδα η οποία δεν έτρωγε φάσεις.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Mm. Παντού ήταν, σε όλες τις γραμμές.
1: Δεν την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά το γεγονός ότι αν κάνω λάθος, ένα γκολ δέχτηκε στην πρεμιέρα της.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ήταν καλή σε όλες τις γραμμές. Απλώς τονίζω εγώ λίγο το κέντρο που εμείς δεν έχουμε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν είχαμε κέντρο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πλατιάζω πολύ. Έχεις κανένα νέο τίποτα, θα πάρουμε, εντάξει, πήραμε τον Πορτογάλο.
1: Εγώ πιστεύω θα πάρει και τον Τιτραούι.
0: Ναι.
1: Αυτό το παγιδεύει.
0: Το θέμα είναι θα παίξουν ή θα επιμένει στους δικούς του. Πώς θα χωράνε στην δεκάδα.
1: Καλά, πρώτα απ' όλα.
0: Εντάξει, δεν θα παίξουν αμέσως. Εντάξει, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Γιατί εντάξει, έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, θα πάρουν μέρος, θα τους δει εκεί ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να βάλεις παιδιά τώρα που θα έχουν πέντε προπονήσεις.
0: Μα λογικό μάτα. Είναι, λογικό είναι αυτό, βέβαια.
1: Αλλά αν είναι όμως έτοιμοι, γιατί θα τους δουν, ξέρεις, όταν θα πείσει. Και ξέρεις το Ρέντι. Και θα δούμε τι υπάρχει το δικαίωμα, ξέρεις, το να κάνει και αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: μπορεί να δηλώσει στις 30 Ιουλίου ένα ρόστερ, γιατί μου στέλνουν πολύ τώρα που πάμε στους 22, όταν που φεύγει ο Λουίς στους 21 ξένους, ποιος θα κόψει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση και δεν είναι, εύκολη, και δεν είναι καθόλου εύκολη η απόφαση. Άντε, ο ένας θα είναι ο Κλέιτον, γιατί είναι δραματίας. Ο άλλος πιθανότατα θα είναι ο Σιπιόνι, που και αυτό το που έχασε τις τελευταίες 10 μέρες της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού που είχε στο νόμο. Τώρα οι άλλοι δύο δεν ξέρω ποιοι θα είναι.
0: Πόσες φορές δικαιούται μια ομάδα να κάνει αντικατάσταση παιχτών στην Ευρώπη?
1: Τώρα θα μπορείς να κάνεις, θα δηλώσει άλλη λίστα και στον επόμενο γύρο. Μετά όταν θα δώσει την τελική λίστα ή θα είναι στη league face του Champions League Ολυμπιακός ή του Europa, εκεί δεν έχει να κάνεις αλλαγές.
0: Ναι. Εντάξει, Ηρακλή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση στις ψηλοδιακοπές σου ακόμη.
1: Καλά, όχι, είναι. Μην μου το λες ψηλοδιακοπές, θα είναι 19 μέρες.
0: Μπράβο. Κοίτα να ξεκουραστείς, όχι να κουραστείς, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, εντάξει. Έγινε, γεια.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα. Νίκος από Πετράλωνα. Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Έχεις ξαναπάρει?
2: Όχι, δεν έχω ξαναπάρει. Πρώτη φορά.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα. Μια έλα, ρε Νίκο.
2: Να σε ρωτήσω. Μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από Παναθηναϊκό? Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο?
1: Όχι. Τι είναι,
2: τίποτα.
1: Ναι. Ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο. Αλλά εντάξει, τώρα το παιχνίδι είναι στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
2: Καλά, και θα περάσει εύκολα την παξή ή όχι?
1: Ξέρω, έχω κερδίσει το πρώτο μάτς 2-1. Δεν έχω εικόνα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά μου είπαν ότι είχε χάσει και ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
2: Είχε χάσει, ας πούμε, μια πολύ καλή ευκαιρία ο Γιάνκουσιτς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το σκυλάκι δικό σου?
2: Ναι, δικό μου.
1: Έτσι πράγμα, το ακούω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
2: νύχτα.
1: Να είστε καλά. Ποια θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο μάτς με την Εμέγκερ, με ρωτάει ένας φίλος, με βάση ότι ξέρουμε τώρα. Άλλος ωραίος γρίφος αυτός. Τι να σου πω. Ας πούμε σήμερα ήρθε ο Ορτέγκα, αύριο θα ανακοινωθεί, θα πάρει μέρος, θα πάει και να γνωρίζει και τους παίχτες, αρχίζει να πάρει μέρος στις προπονήσεις. Τώρα σε τι κατάσταση είναι δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή αν θα με ρωτάς για τερματοφύλακα, θα σου έλεγα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαβορί είναι ο Πόποβιτς. Στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέτζος έχει ξεβράσει αυτές τις ενοχλήσεις που είχε από το χτύπημα που δεν του δώσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παίξει στα δύο τελευταία φιλικά. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί και ο Κάρμο ήταν πολύ καλός. Μπορεί να πάει ξεκινήσει με τον Κάρμο. Αν δεν είναι 100% τύπος ο Ρέτζος, θα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Αριστερά, πιο πιθανό βλέπω τον Ορτέγκα. Στα χαφ σίγουρα ο Έσε με Μουζακίτη. Κορυφή επίθεση Ελκαμπή, Τσικίνιο. Ζέλσον και Ζώτα. Αυτό βλέπω. Πάμε. Έχουμε. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Ρε Ρακλή μου λέει παρήδια. Δεν ήταν διακοπές οι άλλες. Εντάξει, μπορεί να πεις ότι υπήρχε ελεύθερος χρόνος για πράγματα, αλλά δεν ήταν και τόσο πλαίσια και στα τηλέφωνα. Προπονήσεις, φιλικά. Είναι ωραία η προετοιμασία. Αλλά υπάρχει ελεύθερος χρόνος που μπορείς να κάνεις πράγματα. Και σου δίνει τη δυνατότητα αυτή η Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία, οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή από το Ρότερνταμ που ήμασταν εμείς, και δεν ήμασταν και ακριβώς στο Ρότερνταμ, ήμασταν κάνα 20 λεπτά από το Ρότερνταμ. Το να πας στην Ουτρέχτη είναι μισή ώρα δρόμος, αν δεν έχει κίνηση. Το να πας στον Ντέλφι είναι 15 λεπτά. Το να πας στη Χάγη είναι 25 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή σαν να κατεβαίνεις στον Κηφισό χωρίς κίνηση, είναι δηλαδή να το φτάσεις από να τον τερματίσεις. Τέτοιες είναι οι αποστάσεις. Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όποιος έχει τη δυνατότητα και άμα μπορείς να θέλει να προγραμματίσει ένα ταξίδι, το να πάει η Ολλανδία και να το συνδυάσει και με κάποιες πόλεις στο Βέλγιο, δηλαδή τη Γάνδη, την Πρίζη, και την Αμβέρσα. Δεν έχω δει άλλες. Έχω δει και τις Βρυξέλλες, δεν ήταν κάτι. Δεν με ενθουσίασαν όπως και η Λιέγη. Αλλά τη Λιέγη δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά. Τότε που είχε παίξει το Σταντάρ Ολυμπιακός. Δηλαδή, δεν ήμασταν και μέρες, μέναμε και κάπου έξω από την πόλη. Δεν τη θυμάμαι. Να το κάνει δηλαδή εύκολα, δεν θα το μετανιώσει καθόλου. Λοιπόν, ρίξτε το time out αυτό. Έχουμε και προχωράμε σε 4 λεπτάκια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι εκπομπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλά, Ρακλή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Πού είσαι, ρε δεκαθλητή?
1: Σ' άκουγα από τη Ολλανδία, 12 με 12,5 συνεχώς όλα τα... Εγώ θα ήθελα να πω λίγο για τον Ολυμπιακό και μετά... Δηλαδή, κρίμα για τον Μελτιλίμαρ, γιατί αυτόν τον άνθρωπο έχω μεγάλη εγγνωμοσύνη, δεν μπορώ να πω κακό λόγο, αλλά όπως το πάει βλέπω να έχει τη δίκη του Μαρτής. Δηλαδή πάλι θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΜΕΚ με την ίδια ενδεκάδα που θέλει αυτό, δηλαδή. Χωρίς κανένα νέο παίκτη, δηλαδή.
0: Δεν σου είπα, εγώ σου είπα το τι βλέπω εγώ.
1: Όχι, δεν είπα για σένα, δεν λέω για σένα. Το πήγε εκεί που ήθελε, δηλαδή ο ένας του Άντρεγκου είναι του έκανε, ο Μιχαήλ, πώς το λέω, ο Λιβάκοβιτ δεν του έκανε.
0: Καρτύπωσε τον Ορτέγκα.
1: Ναι. Το αριστερό μπακ ο Σύρο, πώς δεν κοντάρες, εσύ και πώς... Όσο. Δεν του έκανε. Δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω, κρίμα σου λέω, γιατί εγώ έτσι... Έχει τρέπον, δηλαδή, μπακά να πει να έρθει όλα καλά, αλλά δεν θα βλέπω καλά τα πράγματα. Και μπακά να μου νοψεύσει, δηλαδή, ο Αντρέ Λουίς... Αυτός ο παίκτης δεν το έκανε αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε αυτός ο παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το Αντρέ Λουίς δεν ήταν θέμα με τη Λίμπα.
1: Ο
0: Αντρέ Λουίς δεν ήταν θέμα με τη Λίμπα. Και ο Αντρέ Λουίς ήθελε να πάει κάπου να πάρει πολύ καλύτερα χρήματα. Είναι δεδομένο. Τώρα κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί λίγο.
1: Ναι,
0: δεν ήταν θέμα. Η άποψη του με τη Λίμπα πέρυσι, όταν ήρθε ο Αντρέ Λουίς, αλλά και για τον Κλίτον, ήταν η εξής. Ότι ήταν πολύ καλοί παίκτες. Αλλά επειδή έπαιζαν σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν. Ο Αντρέ Λουίς η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Το σάκουγα, γι' αυτό λέω, γι' αυτό, ναι. Επειδή
0: σάκουγα, ότι... Ο Κλέιτον τον πάλευε, λέει, ήταν φαινόταν ότι ήταν πιο πίσω.
1: Εντάξει, ο Κλέιτον, εντάξει. Δεν σου είπα για τον Κλέιτον.
0: Σου λέω.
1: Ναι, εγώ για τον Αντρέ Λουίς, γιατί είχα... Είχα και έχω πάρα πολύ άποψη για αυτό αυτό το Πορτογάλο που πήραμε, δεν το ξέρω, είναι καλό.
0: Λένε ότι είναι φοβερή περίπτωση, είναι όντως ένας παίκτης τώρα πολύ ψηλός, ένα 89, ο οποίος παίζει 10, αλλά μπορεί να παίζει και 8 και 10, δηλαδή εκεί στον άξονα, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου βγάλει καλές πάσες. Αρχηγός της ομάδας νέων της Πορτογαλίας, εντάξει, τώρα Φαμαλικάο δεν είχα δει. Τι να σου πω, ότι είχα δει Φαμαλικάο.
1: Όχι, και εγώ που παίζω στοίχημα και τέτοια, μόνο το στοίχημα της ξέρω, δηλαδή. Απλώς νίξα στο όπερ αυτή την ομάδα, την έκανα. Ναι, μα κάνει ένα διαψευτό, αλλά δεν βλέπω, σημάδια. Περσινά, δηλαδή στις μεταγραφές αργούμε πολύ και δεν ξέρω τον λόγο.
0: Ξέρεις πόσες έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Ξέρεις πόσες μεταγραφές έχει κάνει.
1: Πόσες έχει κάνει.
0: Να σας πω γρήγορα, δηλαδή και μπορώ να ξεχνάω για κανένα. Θα σου πω δύο τερματοφύλακες, τρεις με τον Ορτέγκα. Λοιπόν, τρεις με τον Ορτέγκα. Μαφέο 4. Σμαϊλόβιτς 5. Κάρμο 6. Ζώτα 7. Ρόκα 8. Φορτούνης επιστροφή 9. Ναι. Πήρε και τώρα και τον πιτσιρικά τον Κουστάβασα 10.
1: Ναι. Από αυτούς πώς θα παίξουν.
0: Τι πονείς πώς θα παίξουν.
1: Οι
0: 10 δεν γίνεται να παίξουν γιατί είναι 3 τερματοφυλάκες.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ναι. Ο δεξιά, ο τροδεξί μπακ θα παίξει.
0: Ο Μαφαίο. Α, και ο Σάλιακας 11.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ο Σάλιακας. Ναι.
0: Κοίτα. Ο Μαφέο φαίνεται ότι θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, ένα παίκτη που πήρε συνέχεια στην πριμέρα τη βιζιό να το βγάλουμε εμεί άγριστο αμέσω δεν γίνεται.
1: Όχι, ναι, δεν λέω αυτό, λέω.
0: Φαίνεται ότι θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Στη Μαγκιόρκα δεν έπαιζε αυτό.
0: Ναι.
1: Και η Μαγκιόρκα ήταν αμυντική ομάδα, δεν ήταν από την επιθετική και. Θα είχε δυσκολίε εκεί, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Με τι ομάδε που έπαιζε. Τον έχεις τον είχες δει, εσύ τον έχεις, τον ξέρεις.
0: Το μαγόχημα, εγώ δεν βλέπω. Το είπα και χθες ότι εγώ σου πάλι θα δω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και εγώ, εγώ έχω βάλει Κέντομα και Κολυμποτέ που τα έχουν μαζί. Και σπάνια δεν θα δω. Δηλαδή δεν θα δω κανένα Manchester City Liverpool και κανένα Barcelona Real. Αυτό εγώ, και εγώ σπάνια βλέπω δηλαδή. Που σου λέω που τα έχω βάλει όλα και τέτοια. Τέλος πάντων, μακάρι να δω ψεύτης και όλα να πάνε καλά οι Ολυμπιακάρα, γιατί είμαστε άρρωστοι με τον Ολυμπιακό.
0: Κλείνουμε αυτό γιατί φτάνουμε το πεντάλεπτο, δεν καθηγητή.
1: Ναι, και να σου πω την Αργεντινή, με πλήρωσε η Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο. Είχα παίξει Αργεντινή με Ισπανία και Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Μου έρχεται κάτι το κομμένο Ισπανία. 10 ευρώ, 220-22 απόδοση έγινε αυτό. Λοιπόν, χάρηκα, άμα σε ξανακούσω, εύχομαι ότι το καλύτερο να περάσει καλά στις διακοπές σου στην γειτονιά σου και να γυρίσεις πάνω απ' όλα με υγεία στην γειτονιά σου.
0: Έγινε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε σε ένα πόσο στράτο από το Λονδίνο που με ρωτάει για τον Αγγελάκη. Ο Αγγελάκης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, αλλά θέλει χρόνο ακόμα. Γιατί υπήρχε μια σκέψη να έρχοντας στην προετοιμασία, ειδικά στο ξεκίνημα που ήταν μόνο Γιάρεψικος επιθετικός στο πρώτο στάδιο, αλλά δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για να προπονηθεί σε αυτούς τους ρυθμούς. Στο στράτο από το Λονδίνο. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Ο Μίλτος είμαι. Το παιδί που είχα προφέρει από διαδικία, δεν ξέρω, σου έφερε και μήνυμα.
0: Έλα Μίλτο μου.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ πες μου. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Μπράβο. Εγώ τον αδερφή μου μένει Ολλανδία μόνιμα και έχω πάει αρκετές φορές. Μπορεί να πάω και με ένα Imagen, σε ποιο μεταναλυτικό.
0: Σε ποια πόλη είναι η αδερφή σου?
2: Στο Ρότερνταμ.
0: Α, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει το Ρότερνταμ δεν έχει τη γραφικότητα. Έχει διαφορετικά κτίρια εκεί που μπορεί να λες, βλέπεις τους κύβους και όλα αυτά. Αλλά και η αγορά είναι εντυπωσιακή. Ξέρεις που έχει την αγορά με τα.
2: Που έχει, με τα φαγητά εκεί πέρα.
0: Με τα φαγητά, ναι, μπράβο. Ναι, είναι εντυπωσιακό το κτίριο.
2: Όχι. Είναι πολύ ωραία. Γενικά είναι ωραία πόλη. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήθελα να σου πω. Κοίτα, να πω απλά αυτό λίγο για τις μεταγραφές, αυτό που έχω δει. Πραγματικά είναι απίστευτο, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους ή άμα στον Ολυμπιακό είναι τόσο ακραίο αυτό το πράγμα, αλλά είναι 28 Ιουλίου και επειδή είμαι και οδηγός ταξί, ακούω full το σταθμό. Αυτή η κατατροφολογία πραγματικά είναι σχεδόν αστεία, μπορώ να πω. Δηλαδή από 28 Ιουλίου λευκή πετσέτα, όλα χάλια, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, δηλαδή. Δεν ξέρω άμα αυτή που με. Άμα εσύ το ζεις χρόνια αυτό το πράγμα, επειδή το κάνεις χρόνια σαν δουλειά, αλλά εγώ την διακαταστροφολογία δεν έχω ξαναδεί, αλλιώς σου λέω.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πάντα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι πάντα θέλεις το καλύτερο. Εγώ δεν είμαι. Ξέρεις το. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό το να ασκεί κάποιος κριτική. Προς Θεού. Δηλαδή δεν φτάσουμε σε σημείο παραλογισμού. Αλλά ξέρεις όλα αυτά να έχουν και ένα μέτρο, γιατί όπως είπες, ξέρεις, είναι 28 Ιουλίου.
2: Ωραία. Αυτό και
0: ήδη είπα πόσες κινήσεις έχουν γίνει.
2: Μα εγώ αυτό το έχω ακούσει στο σταθμό, αυτό έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν πει ότι το πιο ζεστό θα ήταν τα φιλικά να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά. Δηλαδή τελειώνει ένα φιλικό και ξαφνικά νιώθω ότι χάσαμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, ότι φάγαμε 4 το Παναθηναϊκό. Δηλαδή ακραία πράγματα. Ίσως ήταν και τα social media αρκετά που τα μεγαλώνουν όλα και υπάρχουν και άνθρωποι που απλά βγάζουν κακία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ με τις μεταγραφές μου άρεσε αυτό το ντεμαράζ που κάνει τώρα μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή είναι παίκτες σοβαροί, ειδικά αυτοί που σκοπεύουν να έχουν και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και το άλλο το παιδί ο Σα. Εντάξει, τώρα που με ανησυχεί λιγάκι από όλο αυτό το πράγμα είναι ότι δεν κάνουν προετοιμασία όλοι μαζί αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή ότι σαν άργησαν λιγάκι. Αντικειμενικά δούλεψε ο Μεντιλίμπαρ ό,τι
0: δεν
2: ήθελε
0: είναι, παιδιά, δεν
2: με
0: είναι,
2: τους παλιούς παίχτες.
0: Δεν είναι ξέρεις τόσο εύκολο. Καλά, ναι, βέβαια. Μα και ο ίδιος είπε ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Οπότε γιατί το ρωτήσαμε και για τη λίστα. Για
2: ρόστερ. Ναι.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Και είπε, παιδί μου, ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Μπορεί να είναι παίχτες που είναι εδώ να μην συνεχίσουν, να έρθουν άλλοι στη θέση τους. Δεν μπορεί να γίνει να κλείσει ένα ρόστερ.
2: Εγώ μαζί σου, απλά πιστεύω ότι αυτά που δουλεύονται στην προετοιμασία είναι πιο σημαντικά. Δηλαδή καλύτερα να είναι όλη η ομάδα όσο νωρίτερα γίνεται.
0: Εγώ
2: μαζί,
0: αν άκου, αφού ακούς, εγώ πάντα έλεγα ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι να είναι το ρόστερ του, σε ένα ποσοστό 80% περίπου, να είναι ολοκληρωμένο μέχρι τα παιχνίδια με την Αϊμπέγγεν. Το θέμα είναι τώρα, εγώ το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο το να μπουν τα νέα πρόσωπα. Απλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Δεν μπορώ εγώ να σου πω τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι ο ΣΑ. Δηλαδή, και αν είναι έτοιμο για να παίξει, ξέρεις. Δεν το ξέρω. Βέβαια, το καλό είναι ότι σε αυτή την περίοδο σίγουρα έκανε προετοιμασία με την ομάδα του. Γιατί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες στο ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα ήταν σε διακοπές.
2: Κατάλαβα. Να σου πω και μια ερώτηση λίγο γρήγορα, επειδή ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ξέρεις, θα παίξει κάτι διαφορετικό φέτος ο Μεντιλίμπαρ. Θα έχει σίγουρα το παιχνίδι του.
0: Το παιχνίδι
2: το γρήγορο, αυτό που θέλει, αλλά εσύ είδες και από την προετοιμασία.
0: Εμένα αυτό που με ανησύχησε στα δύο. Κοίτα, την κάθετη την είδαμε από το Σιπιόνι στον κόλπο που βέβαιο ο Ντασίλβα, ο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ.
2: Ναι, αλλά γενικά δηλαδή θα είναι τρόπο
0: που δούλεψε αυτό πολύ. Δούλεψε πολύ με του παίχτε, τα μπακ και τα εξτρέμ, αλλά όχι στο να βγάζουν σέντρε, δεν τι απαγορεύει τι σέντρε. Πήγε πολύ στι παράλληλε μπαλιέ, αυτέ που είναι οι σιρτέ, που είναι η ξηραφιά μέσα στην καρδιά τη περιοχή, οι οποίε α πούμε. Οι οποίες του είχαν βγει και πάρα πολύ στην προετοιμασία και σε αυτά τα διπλά που γινόντουσαν είτε στο μισό γήπεδο είτε στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Στα δύο τελευταία φιλικά, μια τέτοια φάση βγήκε από ένα γύρισμα του Μασούρα προς τον Ταρέμι, δεν βγήκε άλλη. Και αυτό με ανησύχησε ότι δεν βγήκε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι, ήταν λίγο στα φιλικά, ήταν λίγο περίεργο. Που ήταν θέσει που δεν έβγαινε τίποτα από τη ζήτα για με τη Λίμπαρ και φαινόταν αυτό πολύ σε κάποια χρονικά διαστήματα στα μάτς. Τέλος πάντων, μακάρι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό μας. Θα είσαι τώρα με ένα ημέγινε εσύ μέσα.
0: Όχι. Ούτε στο εντός ούτε στο εκτός. Διακοπές. Να,
2: εγώ τώρα από την 8 βλέπω να πηγαίνω μέσα. Θα δείξει τώρα τι θα γίνει.
0: Okay, έγινε.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια και καλή διακοπές.
0: Να σε καλά, γιατί φτάσαμε το πεντάλεπτο. Λοιπόν. Γιατί μου λέει θεωρούμε τις επιστροφές ότι είναι μεταγραφές. Γιατί ελεύθερος ήταν ο Φορτούνης. Μπορούσε να υπογράψει και σε όποιο ομάδα ήθελε. Δηλαδή, ας πούμε, όταν θα αποκτηθεί ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής, Ορτέγκα π.χ. Είναι μεταγραφή, δεν είναι. Που μου λες, γιατί μου λέτε ότι βάζεις μεταγραφές, λέει, τους παίχτες που επέστρεψαν στην ομάδα. Το Φορτούνι, τον Γκάρμο. Δεν σας βάζω μεταγραφές. Είναι μεταγραφές για μένα. Τι κάνουμε τώρα. Άλλο να ήταν δανεική κάπου και να ερχόντουσαν στην ομάδα. Αυτή δεν είναι για μένα μεταγραφή. Λοιπόν. Πάμε.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
3: Ηρακλή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Βασίλης από Χανιά.
0: Έμαθα ότι έλεγες τα καλύτερα για μένα. το Σαββάτο ότι σε κλείνω και σε κάνω και σε ράνω. Ναι ή όχι.
3: Ωραίο.
0: Παράδεξε.
3: Ωραίο.
0: Όχι, μήκε,
3: όχι,
0: δεν
3: όχι, δεν είπα ότι
0: τι όχι.
3: Αν πω τις αλήθειες θα με κλείσεις. Αυτό είπα. Μην παραφράζετε τα λόγια μου.
0: Δεν παραφράζετε γιατί μου το είπανε από πολύ έγκυρο.
3: Λάθος τα είπανε. Όχι,
0: δεν μου τα είπανε λάθος. Δεν θα κάτσω να ακούσω τις εκπομπές.
3: Μα κάτσε να την ακούσεις.
0: Βέβαια, καλά. Άλλη δουλειά δεν είχα. Λοιπόν, αλλά πίστεψε.
3: Εγώ είμαι από αυτούς.
0: Όχι, σου λέω. Πάμε και θα έχεις το τετράλεπτο και εσύ το πεντάλεπτο.
3: Είμαι και εγώ Ολυμπιακός και εσύ Ολυμπιακός.
0: Τι έχει σημασία.
3: Για ποιο λόγο κάνεις τον αντίλογο τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Γιατί σου κάνω αντίλογο απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν το κατάλαβα.
3: Γιατί δικαιώνομαι σε όλα που έχω πει. Είμαι εγώ και άλλος ένας φίλος που το λέμε προφήτη. Άλλος ένας που συμφωνεί με αυτά που λέω εγώ. Και όπως κάτω από τα ρεπορτάζ θα με δεις, οι πιο πολλοί συμφωνούν. Απλώς δεν βγαίνει αυτό παρά έξω. Και
0: ευτυχώς
3: είμαι εγώ και ένας άλλος και βγαίνουμε να πιέζουμε καταστάσεις. Κακό είναι αυτό που πιέζουμε
0: καταστάσεις
3: και ασκούμε κριτική.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν κάνω κριτική, να κάνω ό,τι θέλεις, αλλά έχει μια λογική. Ένα. Δεύτερο, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι βγαίνεις στο ραδιόφωνο και ασκείς την κριτική και ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει και άλλο δεξί μπακ.
3: Εγώ άκουσα π.χ. τον Καραβαπά και είπε ότι κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν του άρεσε το αριστερό μπακός, όπως το λέγατε. Σαν να τα έλεγε για μένα. Γιατί εγώ τα έχω πει αυτά. Λέω, είναι δυνατόν ο Μεντιλίμπαρ να είπε ότι δεν θέλω τον όσο. Α, δεν θέλει τον όσο,
0: ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, επειδή δεν είναι κάποιον τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι όταν υπάρχουν παίχτες στη θέση, δεν βάζει κάποιον να θέλει να φύγει ο Ορτέγκα να έρθει μπακ. Να φύγει το στόπερ, να έρθει στόπερ. Να φύγει αμυντικό χαφ, να έρθει αμυντικό χαφ.
3: Δεν μπορούσαμε να τον παίρναμε, ξέρω εγώ, και να τον, θα τον δίναμε ούτως ή άλλως πιο μετά. Πώς θα τον δίναμε πιο μετά.
0: Τι είναι, γιατί και πού το ξέρει θα τον έδινε. Πρώτα απ' όλα θα έρθει και την τιμή.
3: Έστω δανεικό, έστω δανεικό κάπου θα τον δίναμε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι. Ποτέ πάντα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά σου εξηγώ, αλλά πίστεψε με, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι ήδη τα έλεγαν για σένα.
3: Τέλος πάντων, το ΣΑ μπροστά αυτόν τον πήραμε τώρα μέσω Νότιχα. Λογικό, εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει αυτό με 20 εκατομμύρια τώρα από τον Ολυμπιακό. Να το δεχτώ. Ο Τετραρουρί είναι και αυτό μέσω Νότιχα. Γιατί κάτι τέτοιο πάει, έχει βγει ήδη παρά έξω.
0: Ποιο?
3: Ο Τετραρουρί. Θα πάρουμε στο κέντρο. Κάπω έτσι λέγεται. Όχι, εμεί θα το δώσουμε. Εντάξει.
0: Αν κλείσει, εγώ ξέρω ότι είναι κοντά.
3: Εγώ θεωρώ καλύτερο παίκτη το Ζόργαν στη Λουάζ.
0: Εντάξει, βέβαια αυτό για μένα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Γιατί έχει, κάνει 12 εκατομμύρια χρηματιστηρική αξία. Είναι σε ομάδα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και το συμβόλαιο του λύγει το 29. Δηλαδή, ναι. Με τι θα τον δώσει η Union Σαν Σιλουάζ.
3: Ναι. Εντάξει, και ο άλλο. Δεν λέω ότι θα
0: δεν. Πάει γύρω στα
3: 8.
0: Στα 8 θα πάει.
3: Χαρά. Εντάξει, εγώ θα τον έπαιρνα αυτόν, αν βέβαια που λέγανε τον Έσε. Αν που λέγανε τον Έσε, θα έπαιρνα και αυτόν.
0: Ποιον αυτόν. Είναι άλλο παίχτη, άλλο στυλ ο Έσε. Ο Έσε είναι σε σχέση με το Αντιτραουί.
3: Εντάξει, μπορεί να παίξει 8-6. Εντάξει, και ο κύριο Σιπιόν, εντάξει, θα με δικαιώσει φέτος, που κακώς δεν έμπαινε πέρυσι. Όπως κακώς δεν έμπαινε και ο Λουίς και αποδείχθηκε ότι έφυγε με 20 εκατομμύρια.
0: Σου απάντησα πριν για τον Λουίς, γιατί και μου έγραψε ένας ότι. Ότι λέω φίδια ότι ένα ημίχρονο το χρησιμοποιεί. Δεν το χρησιμοποιεί. Είχε 11 συμμετοχές περισσότερο, Αντρέ Λουίς, αλλά αλλαγές περισσότερες.
3: Έντια αλλαγές. Μα και όποτε έδειξε μετά τον εξαφάνισε. Δεν πήγαινε με την ΑΕΚ, δείχνει πράγματα, τον εξαφάνισε.
0: Ναι.
3: Και λέω εντάξει, μάτι ο Μεντιλίμπαν, κακά τα ψέματα. Δεν έχει μάτι. Έτσι. Όταν έχει καλούς παίκτες, δεν θα κάνει κάποιο έργο όπως είχε κάνει τη χρονιά του Κόφερας, που είχε Ποντέρτσε σαν του Δένια του, είχε το Φορτούνι, είχε την Τριάλα του Καρβαλιάλ. Έτσι. Ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλός ο Καρβαλιά, αλλά μα τι είχε. Είναι
0: την επόμενη χρονιά που πήρε τον Ντάμπλ, είχε καταρχήν ναι, δεν είχε την τριάδα γιατί δεν ήταν όρτα.
3: Θα σου πω, πέρυσι όμως φέτος που δεν είχε όμως τα εργαλεία δεν είδαμε κάτι. Όταν έχεις εργαλεία κάνεις κάτι.
0: Είδες το πρώτο μισό τη σεζόν που ήταν Ολυμπιακός που ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικός.
3: Στο Champions League και μετά στην Ελλάδα δεν έκανε τίποτα.
0: Ήταν στην πιο δύσκολη πίστα. Έλεγε.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι μην πάρουμε καλούς παίχτες και παίζουμε πάλι με γιόμες και αχρηστεύουμε για αυτούς καλούς παίχτες. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, ακόμα και το γέμισμα να γίνει από την άμυνα που το άμεσο...
3: Θα γίνει και ένα γέμισμα,
0: ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Αν την πάρουν οι παίχτες οι οποίοι κάνουν το κλείψιμο και είναι ποιοτικοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και μια κάθετη πάσα και μπορούν να αξιοποιήσουν τους παίχτες, θα δεις πολύ ωραιότερο ποδόσφαιρο.
3: Λοιπόν, και το τελευταίο παίζουμε για το Σάλιακα. Ο Σάλιακα, θα σου πω τώρα, επειδή εγώ την βλέπω την παλίτσα. Λοιπόν, προχτές που έπαιξε το φιλικό, από το 30 και μετά άρχιζε και ανέβαζε κάποιες στροφές. Αλλά και χρειάζαμε μόνο αυτή την κατάσταση. Στην αρχή, άμα δεις το πρώτο, στο 7, στο 8, τον περνάει ο άλλος σταματημένο. Και κάνει γύρισμα.
0: Σε τι βγάζουμε. Στο μπάσκετ με την Alkmaar λες.
3: Ναι. Μετά καπάκι, στα 5 λεπτά μετά, γύρω στο 15, κάπου εκεί τέλος πάντων, γίνεται μια κάθετη. Οριακά δεν πέρασε ευτυχώς στα εκεί η παιχτάρα που θα δει μεγάλη παιχτάρα ο Σμαϊλόβιτς. Αυτός ήταν ο βασικός, θα ξέρεις, είναι ο καλύτερος μας. Θα λέω από τώρα.
0: Εγώ θα σου πω τι είδα.
3: Ναι. Οριακά την έκοψε. Αν πέρναγε ήταν 10 μέτρα μακριά.
0: Ο Σμαϊλόβιτς ανέβαινε, ξέρεις, προπόνηση με προπόνηση. Και ο ίδιος είπε μετά, όταν γιατί είχε παίξει το μάτς με τον Άγιαξ και στις δηλώσεις που μας έκανε, είπε ότι θέλω μια εβδομάδα για να φτάσω στο 100%. Είναι ένα παίχτης ο οποίος είχε ξεκινήσει ως center forward πιτσιρικάς 17 χρονών. Έχει τη διαγώνια την παλιά αυτή που είχε ο Κάρμο, αυτή τη 30, τη 40 τη διαγώνια. Που είναι μεγάλη υπόθεση για όταν έχει άμεσο ποδόσφαιρο. Γιατί φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Θέλει σίγουρα να μάθει. Αυτό θα γίνει μέσα από τα παιχνίδια. Να μπορεί, ρε παιδί μου, να μάθει και το παιχνίδι.
3: Τίποτα. Μην μου συζητά τώρα. Ο άλλος είναι έτοιμος παίκτης, είναι τον Άνιες. Φαίνεται. Είναι έτοιμος
0: παίκτης.
3: Ο καλύτερος μας είναι.
0: Να μπορέσει να γίνει ένα δίδυμο. Να πει, ας πούμε, ένα Ισμαήλοβιτς Κάρμο. Σου φέρω ένα παράδειγμα.
3: Όχι, πάμε. Τυχαίο αυτό που πες τώρα, Ισμαήλοβιτς Κάρμο. Γιατί να μην είναι Ισμαήλοβιτς Πυρόλα. Υπάρχει κάτι.
0: Όχι, γιατί στην προετοιμασία Ισμαήλοβιτς Κάρμο δοκίμαζε. Και το Ρίτσο Πυρόλα. Μήπως
3: υπάρχει κάτι εκεί. Τι κάνει. Μήπως φύγει κανείς Πυρόλα.
0: Δεν σου είπα να φύγει ο Πυρόλα. Αλλά όχι, σου λέω ότι είχε τα δίδυμα ήταν Ρέτσο Πυρόλα και Ισμαήλοβιτς Κάρμο στις προπολήσεις τις περισσότερες.
3: Λοιπόν, να πω για το προφητικό μου, ψήνεται η μεταγραφή του ΕΣΑ. Αυτό, τέλος πάντων, εγώ κλείνω τώρα, αλλά φίλοι μου Ολυμπιακοί, τώρα μην πείτε να με φάτε. Το καλό του Ολυμπιακού θέλουμε εμείς. Το καλό του Ολυμπιακού. Απλώς, όπως η κυβέρνηση, πρέπει να φωνάζεις για να σου δώσει κανένα ψίχουλο. Έτσι, αυτό κάνουμε και εμείς. Τι είστε, εσείς δύο Ολυμπιακοί από μένα. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, θα τους λέω στους άλλους.
0: Και ευτυχώς είμαστε εμείς. Έγινε, φάγαμε το πεντάλεπτο. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε παρακάτω. Να βγάλουμε ένα τελευταίο. Έπεσε ο επόμενος. Ωραίο μήνυμα αυτό με τις επιστροφές. Πότε ραντίπα έγινε ομάδα με τόσες επιστροφές. Μπορεί να εγώ είμαι που είμαι 67 χρονών και πηγαίνω στο Καρασκάκι και από το 70 δεν θυμάμαι με τις επιστροφές. Εντάξει, υπήρχαν επιστροφές που έχουν πιάσει. Υπήρχαν και επιστροφές που δεν έπιασαν το τελευταίο διάστημα. Ισχύει αυτό. Ότι ισχύει, ισχύει. Για τον Κάρμα, α πούμε, για παράδειγμα, και σας το ξαναλέω, είναι σε φοβερή ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με την με την επόμενη χρονιά που περίμενε να πάει στην Πόρτο, ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση, ότι δεν, και ήρθε τέλει δανεικός. Εγώ βλέπω το άλλο Κάρμο, δηλαδή με βέβαιος ότι θα δούμε πολύ καλό πρόσωπο. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να μην αποδώσει φέτος. Τρομερή εντύπωση. Γιατί θυμίζω ότι είχε φτάσει και να γίνει και αλλαγή στο 25 σε μάτς. Να μου πεις, λέει, ένας φίλος μου το έγραψε πριν με το φοβερό σχεδιασμό τι γίνεται με τους Έλληνες και τη λίστα. Το λες αυτό σε μένα που όταν κάλυπτα εδώ τα παιδιά που είχαν άδεια εξέτσι τα ρεπορτάζ και το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι ότι πρέπει να αποκτηθούν Έλληνες ποδοσφαιριστές και ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη λίστα γιατί είναι πολύ σημαντική και δεν είναι εύκολο για το Μεντιλίμπαρ το να κόψει παίχτες. Το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα από τότε που ήταν 20 ξένοι. Τώρα με τον Ορτέγκα και το Σάπα είμαι στους 22. 17 φορές πρέπει να δηλώσει τη λίστα στην Ευρωπαϊκή. Πρέπει να κοπούν 5. Άντε που θα φύγει ο Ντρέ Λουίς, πάμε στους 4. Πρέπει και επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και άλλους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή εγώ... Και μπορεί να ακούγεται, ξέρεις, και που λένε και από τα ρεπορτάζ και δεν έχω κανένα λόγο να τα αφισβητήσω στη Θεσσαλονίκη. Όσο δεν έχει κλείσει το θέμα του Γιαννούλη και στον ΠΑΟΚ, δεν θα μου κάνει εντύπωση το να ασχοληθεί εκ νέου ο Ολυμπιακός ή η πλευρά του Γιαννούλη, δηλαδή ο ατζέντης του, να χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού και να ξαναγίνει. Το Ολυμπιακός θυμίζω ότι τα είχε βρει με την Augsburg τότε. Γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που να μπορούν να παίξουν, ξέρεις, στην ενδεκάδα. Που να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Οπότε μην μου λες εμένα για το σχεδιασμό και ο Ολυμπιακός θέλει και Έλληνες παίχτες. Δεν μπορεί, ακόμα και μία θέση να χάσει, τους 25 να έχει 24, άσχετα μπορεί να βάλεις από τις ακαδημίες όποιους θες, είναι πρόβλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει σίγουρη τη league face μέσω του rebuilding, δηλαδή μου στέλνατε και αναποκλεισία από την iMaking και μου λέει ο άλλος μυρωδιά πώς θα πάει στο. Μου τα έγραφε χθες. Πώς θα πάει στη League Face του Europa League. Στη League Face του Europa League πάει. Δεν θα δώσει άλλο προκριματικό Ολυμπιακός. Δύο τραυματισμούς να έχεις και δύο με κάρτες. Μπαμπαμ, σου έχουν μειωθεί πάρα πολλοί επιλογές. Αν μιλάμε ειδικά και για βασικούς ποδοσφαιριστές. Γιατί αν είναι με κάρτες, θα είναι βασικοί. Και φυσικά είναι τεράστιο θέμα αυτό το οποίο πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Όπως πρέπει να λύσει και την εξίσωση με τα Center Four. Δηλαδή, ποιος θα μείνει, ο Ταρέμι, ο Γιάρεψ, που έχει ακουστεί ότι μπορεί να αποχωρήσουν και δύο. Για το Γιάρεψ, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, δεν είχε καμία σχέση η περσινή προετοιμασία του Γιάρεψ και με τη φετινή. Πέρυσι, ο Γιάρεψ ήταν το κάτι άλλο στην προετοιμασία. Φέτος άργησε λίγο να πάρει στροφές. Έβαλε εκεί και. Είχε βάλει και γκολ σε φιλικό και μετά το. Στην ανατροπή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός το 2-1. Και επίσης και στις προπονήσεις χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα να βρει τα πατήματά του. Ο Ταρέμι πήρε μέρος σε δύο προπονήσεις. Ναι, σε δύο. Πόρθανε μαζί με το ουσιαστικά με μία μέρα διαφορά με τον Ελκαμπή. Πρέπει και εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό λέω. Δύο εξτρέμου λέει εξτρέμου Αρουσέλη Ολυμπιακός και αριστερό λέει και δεξί μπακ. Ο Μαφέο είναι για κανένα πανετολικό. Μάλιστα. Δηλαδή τρία χρόνια που είσαι στην πριμέρα διβιζιόν έπαιζε με βίσμα. Ότι μπορεί να μην έχει προσαρμοστεί ακόμα, okay. Το ακούω γιατί και εγώ σας λέω ότι έχω μαγκωθεί με την εικόνα που είχε. Και φαίνεται όμως ότι το παιδί ψάχνεται. Τώρα Α, πάρουμε άλλα δύο εξτρέμ. Πόσα εξτρέμ πρέπει να έχουμε? Εσείς θέλετε να φύγουν όλοι οι παίχτες. Δηλαδή να πάμε. Δηλαδή να φύγει. Και από τα εξτρέμ έχουν έρθει. Ωραία, να φύγει ο Ροντινέιδη. Θες εσύ προφανώς. Να έρθει άλλο. Γιατί ένα δεξί εξτρέμ είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να το πάρει τώρα που φεύγει ο Αντρέ Λουίς. Να φύγει ο Ροντινέιδη, να έρθει κι άλλο εξτρέμ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης του κότσου. Και είναι με το Γιάρετσου και η όλη ιστορία. Και όσον αφορά τη διαχείριση, μπορώ να το δεχτώ. Ο φίλε μου μου και πριν θα πάμε στο διάλειμμα. Όταν ήταν ο Λυκαμπής στο Κόπα Αφρικα. Εκεί ήταν που ενοχλήθηκε ο Γιάρετσου. Και η ζήτηση πήγε δανεικό στη Λιόν. Τα χαρακτηριστικά του Γιάρετσου δεν τα βρίσκεις εύκολα σε επιθετικό. Δηλαδή να είναι δυνατός. Ήταν καλός και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και με την παλακάτω. Ναι, έχει τον γκολ, πρεσάρει πάρα πολύ. Δεν βρίσκονται εύκολα τα χαρακτηριστικά του. Αλλά αν είναι να μείνει ο Γιάρετσουκ, α πούμε ότι θα πάει η LKB Γιάρετσουκ, θα πρέπει να βρει η ομάδα ο Ταρέμι και να μείνει τρίτος τώρα. Θα είναι ο Κλέιτον, θα είναι κάποιος άλλος παίχτης, δεν το ξέρω. Μόνο έτσι. Δηλαδή να κρατήσουμε και LKB και Ταρέμι και Γιάρετσουκ. Δεν πρόκειται. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι ενοχλημένοι όλοι. Δεν μπορεί να μοιραστεί ο χρόνος με ένα σεντερφόρ που έχει βάλει και το Ζώτα ψευτό εννιάρι. Πάμε. Λοιπόν, παίρνει δύο εξτρέμ και δύο στη Μασούρα και Ζέλσον. Ναι. Περίπτωση Μασούρα και κλείνω με αυτό για να φουντώσουν οι γραμμές. Ποιους Έλληνες θα δηλώσουμε στη δεύτερη λίστα, στους τέσσερις? Άσε τους τέσσερις από την Ακαδημία. Στους άλλοι τέσσερις ποιοι θα είναι? Μπορείς να μου πεις, φίλε μου, ποιο θα είναι? Θες να πάμε, ας πούμε, με 22 ποδοσφαιριστές λίστα? Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
2: Μιχάλης Τσόχος.
1: Αλλά αυτό.
3: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
4: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Δημοτικός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
4: Έτσι, ναι.
1: 1900, κιόλας δε.
2: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
5: Τι είπε?
2: Κόζει!
5: Ε?
2: Σώζει τον Ολυμπιακό!
6: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
5: Τι λέει ρε φίλε!
6: Και πλασταριστά.
1: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
7: Αχώ, Νικόλα.
1: Τι γίνεις, τι γίνεις, τι κάνεις.
5: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
5: Βράζει Κριστίνα.
1: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM

0: 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτεράδο 95, 79, 83, 4 και 5. Λοιπόν, μου γράφει ένα φίλο, κάτσε να δω όμω και την αρχή. Ένα Θανασίου μου λέει: δύο Βρουσάη, τρία Μανδά. Έλληνε υπάρχουν με αυτό που είπε στον Πανετολικό τη αυτομάτω, γίνεται καλό παίχτη. Ξέρω εγώ τώρα. Από πού μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να ψωνίσουν οι ελληνικέ ομάδε, από τη Ρεάλ, την Παρσελόνα, εύκολα. Ή να πάρει με μεταγραφή. Τα μίσα πάω στη Ρεάλ και στην Παρσελόνα. Μπορεί εύκολα να πάρει το δεξιμπάκ τη Μπέτη ή τη Βιγιαρεάλ. Αν το θεωρούσε ότι είναι εύκολο, τότε καμία ομάδα δεν πράττει σωστά στην Ελλάδα που δεν μπορεί να πάρει το βασικό δεξιό μπακ τη Μπέτη. Αλήθεια το λέω. Λοιπόν. Ποιον έβαλε δεξί μπακ, καλή ερώτηση. Θα δίνα αυτή τη στιγμή 55-45 το Σάλιακα. Έχει Έλληνες να πάει να σφέρει Γιαννούλη. Το είπα πριν για τον Γιαννούλη. Ότι όσο δεν κλείνει, πρέπει να πάρει τον Πρόζοβι, τον Άμραμπατ, τον Τερζεκέ. Μάλιστα. Τον Τερζεκέ. Λοιπόν, ο φίλος από το Βύρο να με ρωτάει αν έχει σχέση ο Ολυμπιακός με την υπόθεση Χεζόν. Έχει γραφτεί. Ξέρεις ότι μπορεί να ήταν, ξέρεις, ο Χεζόν. Ο Χεζόν όμως υπέγραψε συμβόλαιο. Τώρα, αν. Που πήγε στο Cleveland, νομίζω. Βέβαια, πάντα στο NBA. Δεν το έχουν σε τίποτα, ξέρεις. Όπως και η περίπτωση του Διαλό. Και ο Διαλό έχει πάει σε ομάδα. Αν δεν παίζουν καθόλου. Δεν. Έγινε πέρυσι, ας πούμε, το Χέις Ντέιβις, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν προκάλεσε έκπληξη, ας πούμε, το Φεβρουάριο μείνει ελεύθερος, ας πούμε, ή μπορεί να έρθει ξανά στην Ευρωλίγκα. Ναι. Σάλιακας, Φορτούνης, Μουζακίτης, Ρέτσος, ορίστε, Έλληνες, άμπαλε. Ο Σάλιακας, ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος είναι στη λίστα τα παιδιά από τις ακαδημίες. Φίλε, γνώστη του ποδοσφαίρου. Πρέπει να βάλεις και άλλους 4. Και ο Στουρνάρας ο 4. Και στην άλλη τη λύσαμε τους 4. Είναι μόνο ο Φορτούνης. Το ότι μπορεί να μπουν και πάλι άλλα παιδιά από την ομάδα, από τις ακαδημίες, μπορεί να δηλώσεις στη β' λίστα. Στην πρώτη λίστα σου λέω ποιους θα βάλεις. Είναι ο Φορτούνης και ο Μασούρας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σχετικέ μου. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Τώρα θα πάμε στο φίλο. Ότι δεν πιστεύει, λέει, και το δείχνει, λέει, με την Λίμπαρ, ορισμένους παίκτες όπως ο Αντρέ Λουίς, ο Γιάρουτς και ο Μασούρας. Για τον Αντρέ Λουίς σας είπα το τι έλεγε πέρυσι με την Λίμπαρ. Και φέτος ήταν κανονικά στην προετοιμασία. Το Γιάρουτσουκ, τη χρονιά του Ντάμπλ, ο με την Λίμπαρ είναι αυτός που τον κράτησε στην ομάδα, που δεν τον πίστευε. Τότε πριν το Μάσιο Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Πέρυσι ήταν διαφορετική. Ας πούμε, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ήταν διαφορετική κατάσταση πέρυσι που μου έκανε εντύπωση που έπαιξε πολύ λίγο όταν είχε φύγει ο Ελκάμπη. Το Μασούρα φέτος δεν το χρησιμοποίησε τόσο ως εξτρέμ. Το χρησιμοποιούσε αναγκαστικά μένω ως επιθετικό γιατί δεν υπήρχε άλλος πίσω από τον Γιάρεπτσουκ, αλλά τον έβαζε πολύ και στις προπονήσεις πίσω από τον επιθετικό. Ειδικά όταν ήρθε και ο Ζώτα, με τον οποίο τους χρησιμοποιούσε ως δίδυμο και να αλλάζουν θέσεις. Πασχαλάκης δεν νομίζω ότι το έχει κάνει. Σε χαλάει, μου λέει ο Τρέζα και ο Αιγύπτιος Ηρακλή. Χόρεψε στην Αργεντινή. Οκ. Ο Ολυμπιακός δεν ενισχυθεί στο 5. Ποιος μπορεί να ματσάρει, να ματσάρει το για που σε λέει. Δεν είναι να ενισχυθεί. Ο Ολυμπιακός στο 5 έχει φοβερή η τριάδα του. Αυτός που μπορεί να ακολουθεί πολύ εύκολα Που και στις αλλαγές αυτό φαίνεται, δηλαδή ακολουθεί και guard, είναι ο Τέρικ Τζόουνς. Γιατί δεν παίξαμε, λέει, κανένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι έχει καιρό να κάνει ο Ολυμπιακός φιλικό στο Καραϊσκάκι. Θυμάμαι πότε είναι το τελευταίο. Λοιπόν. Δεν υπάρχει λογική όταν έχεις θέμα με τη Λίσσα και κρατάς Γκαρθία. Αυτό είναι επιλογή καθαρά με τη Λίμπαρ. Και από τους δύο Έλληνες θεματοφύλακες θα πηγαίνει σε δύο ξένους. Ναι, γιατί είναι ο Πόποβιτς και ο Ορτέγκα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αυτό μου λέει μπορεί να το εξισορροπήσεις μόνο με δύο Έλληνες, λέει, αριστερά μπακ. Να φύγουν και οι δύο, Καλά, και για τους δύο υπήρχαν προτάσεις. Και να είναι τι να είναι, Γιαννούλη, Λυκό Γιάννης. Το ακούω, να ξέρεις. Πραγματικά το ακούω. Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι για τα πανηγύρια, γιατί θέλω να το πιστεύετε, ότι κλασικά λέτε ψέματα στον κόσμο. Αυτό κάνω, δηλαδή όταν θέλω να ξυπνήσω, δηλαδή το πρωί, είναι, μιλάω με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να πω τι ψέματα θα σας πω το βράδυ. Λέτε και με έχετε γνωρίσει και 4 μήνες να ότι είμαι σε ραδιόφωνο. Τι να σου πω, φίλε, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: έλα.
0: Έλα, Χιλιά.
1: Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
1: Καλώς ήλθες.
0: Ναι, και φεύγω.
1: Και φεύγω, ναι. Πώς θα πάω, αν επιτρέπω.
0: Στη Μονοβασιά.
1: Α, δεν έχει παραλία.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Τώρα.
0: Έχει κάποιος εκεί, εντάξει. Δεν έχω πάει ποτέ μου, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Θα σου πω κάτι, μια και είναι βράδυ.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι καλά όμως, Αχιλιά.
1: Περίμενε. Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία, θα σου πω κάτι, μια και είναι βράδυ. Η Μονεβασιά, όταν ήμασταν νέοι,
0: ναι.
1: Ήτανε αγαπημένος προορισμός φθινοπορεινός ή ανησιάτικος για νέες νοριμίες, ξέρεις.
0: Ναι. Και τον Άφλιο.
1: Να πηγαίνουμε τριμεράκια, ξέρεις.
0: Και τον Άφλιο ήταν για τριμεράκια.
1: Και τον Άφλιο, μπράβο, κλασικά. Λοιπόν, που λες κάτι, εσύ, Ηράκλη. Ακούω τώρα τους φίλους Ολυμπιακούς, αν μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως,
1: που λένε, ας πούμε, για μεταγραφές και λοιπά. Δεν μου πήρε αυτόν, δεν μου πήρε εκείνον. Και σε εμάς σου πήρε και αυτόν και λοιπά. Και θα μπουν τα ονόματα, ενώ πρέπει να βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, τι παίζει ο προπονητής που υπάρχει. Η φιλοσοφία, ειδικά για προπονητές όπως ξέρουμε, δηλαδή με τη Λίμπαρ τον ξέρουμε, τον Νίκολη Τσιφλό τον ξέρουμε. Ειδικά, ναι, γιατί Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, εντάξει, τα παιδιά τώρα ήρθαν.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα, δεν τους γνωρίζω. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Και να δούμε, ας πούμε, πού υπήρχε, ας πούμε, ένα παιδί μου πρόβλημα με τις ομάδες, ξέρω, που υπήρχε στην προηγούμενη σεζόν. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όλο και κάτι θα έχει να διορθώσεις. Για μένα πάρα πολλά πράγματα, αλλά τέλος πάντων η επικρατούσα άποψη.
0: Ναι, απλά είναι διαφορετικά. Κοίτα, είναι πάντα διαφορετική η κατάσταση και στις τάξεις των οπαδών. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: αν δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κρίση όπως υπήρχε πέρυσι. Εννοεί. Πέρυσι.
1: Εννοεί. Τα συνηθισμένα μωρέ. Που για μένα είναι εντελώς λάθος αυτό. Αλλά τέλος πάντων, και ξέρεις εσύ ειδικά το ξέρεις ότι και μετά από πρωτάθλημα. Τα συνηθισμένα μωρέ. Που για μένα είναι εντελώς λάθος αυτό. Αλλά τέλος πάντων, και ξέρεις εσύ ειδικά το ξέρεις

0: τον τάδε λαμπερό παίχτη. Δηλαδή, ό,τι και να πάρει. Ας πούμε, πες ο Ολυμπιακός παίρνει ένα σούπερ δεκάρι.
1: Ναι.
0: Ένα σούπερ δεκάρι, ρε παιδί μου. Είσαι, τον εμπιστεύεσαι, ας πούμε, τον εκείνο τον Χριστιανό, τον Μεντιλίμπαρο, ότι θα τον αξιοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα τον αξιοποιήσει. Και θα έχει και τα δίκια του.
1: Πρέπει να σου πω διαφορετικά.
0: Θα έχει και τα δίκια του.
1: Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης.
0: Α, μπράβο.
1: Ο Φορτούνης. Ναι, δεν χρειάζεται να πάρουμε το σούπερ δεκάρι. Ο Φορτούνης.
0: Πού είναι σούπερ δεκάρι.
1: Πολύ ωραία. Και τη χρονιά του Conference, που ήταν και τρία χρόνια, ήμουν μικρότερος.
0: Ας την χρονιά του Conference να είναι και η χρονιά.
1: Ναι, αλλά σου λέει όμως και τη χρονιά.
0: Μην το παίρνεις ως
1: δεδομένο. Μισό λεπτό. Εκεί όμως ήταν η συνεργασία του με τη Λίβαρ με το Φορτούνη.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Εντάξει. Δεξί χάφ έπαιζε. Και τον άφηνε να συγκλίνει
0: δεν
1: και
0: να παίξει. Δεν πρόκειται να παίξει πάλι έτσι. Ναι. Γνώμη μου, Τώρα, βλέπουμε, ας πούμε, ύστερα για τον Νίκολης. Λέω για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε για τον Νίκολης. Βγαίνουν και λένε, ίσως το έχεις ακούσει ή θα το ακούσεις επειδή έλειπες. Βγαίνουν και λένε, παίρνει η ΑΕΚ, πήρε. Καταρχήν έγινε το απευθέω, έτσι που συζητάγαμε και μαζί. Έφυγε ο Πινέδα.
1: Κοίτα.
0: Κατά τη γνώμη μου, με ευθύνη της ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, άστο αυτό.
1: Θες να σου πω όμως κάτι. Γιατί είναι, όπως είναι και η περίπτωση του Τσολάκη, που την έχω συζητήσει πολλές φορές.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν σχέση.
1: Περίμενε.
0: Τόσο, αλλά πες μου.
1: Να πεις ότι είναι μικρότερο σε ηλικία ο Τσολάκης και θέλει να ανοίξει τα φτερά του να πάει, ξέρεις, σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
0: Ο Τσολάκης βγήκε ο Καραμπαπάς και είπε το εξής. Διόρθωσε αν κάνω λάθος. Ο Τσολάκης βγήκε και είπε ότι το παιδί θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
1: Το ισχύει.
0: Έτσι δεν είπε.
1: Βεβαίως. Μα ισχύει αυτό.
0: Ο Πινέδα δεν ήθελε να πάει σε άλλο πρωτάθλημα.
1: Το θέμα ήταν για την ΑΕΚ. Το deal το οποίο έγινε με τα 8 εκατομμύρια είναι super deal. Καταλαβαίνω ότι ήταν ο πιο κομβικός παίχτης της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια στα οποία ήταν στην ομάδα ο Πινέδα. Δεν συζητιέται. Λοιπόν, τον οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και σε πόσες θέσεις. Όπου υπήρχε πρόβλημα, παίζει ο Πινέδα. Λοιπόν, όταν μπαίνει ο παίχτης στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου. Τα πράγματα σφίγγουν για τις ομάδες. Το γεγονός ότι τον ήθελε ο Αλμέιδα και το γεγονός ότι επίσης απλήρωσαν οι Μεξιανοί τα 8 εκατομμύρια. Γιατί...
0: Ηρακλή μου, όλα αυτά που μου περιγράφεις, καλά τα περιγράφεις, αλλά μου περιγράφεις κουβέντες που έγιναν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εγώ μιλάω για τις κουβέντες που έγιναν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
1: Μα δεν μπορεί να πει ότι ήθελε να ανανεώσει τον Πινέδα.
0: Όχι, όχι, φίλε μου, δεν ισχύει αυτό.
1: Όποιος
0: το λέει αυτό, πες του να παναρίξει ένα κουβάι νερό στο κεφάλι. Όποιος και να είναι.
1: Τους παίχτες, αν τους αφήσεις να πλησιάζει και να μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Τώρα μου τα λέει.
1: Μα το θέμα είναι, σου λέω, ότι και με τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός έχει προσπαθήσει. Δεν ήθελε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Το ότι πηγαίνει στη Χαλ, εγώ το είπα και χθες. Για μένα ο Τζολάκης θα μπορούσε να περιμένει να πάει σε μια καλύτερη ομάδα. Γιατί η Χάλη είναι φαβορή για τον υπεβασμό. Ο Πινέδα όμως δεν ξέρει αν ήθελε να πιστέψει και στην πατρίδα του.
0: Όχι.
1: Εγώ σου λέω πώς. Τι σκέφτομαι.
0: Ηρακλή μου, άκουσε να δεις κάτι. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα πηγαίνω με βάση το ρεπορτάζ. Δεν λέω φήμες στον αέρα γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν θέλω.
1: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω και δεν κάνω τώρα. Και τις εκπομπές τις πρωινές που ήταν και θα ήξερα από τον Άκη και θα ήξερα. Γεια σου λέω.
0: Δεν θέλω να σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Αν είχα την δυνατότητα να μιλήσω με τον Άκη, θα έλεγα περισσότερα πράγματα.
1: Βεβαίως, αλλά σου εξηγώ ότι αν είχα τον Άκη τις πρωινές εκπομπές, γιατί όλο αυτό το μήνα που βγαίνω από την Ολλανδία που είχαμε εκπομπές και τώρα δεν έχουμε, θα ξέρω.
0: Εντάξει, και εσείς κάποτε πρέπει να κάνετε διακοπές,
1: κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, απλά εκείνο το οποίο ήθελα να σου πω για να μην σε καθυστερώ. Είναι ότι.
1: Ούτε σε άλλο 1,5 λεπτό έχει.
0: Ωραία. Είπανε λοιπόν ότι ο Νικόλιτς θέλει να φτιάξει, λέει, μια γρήγορη ομάδα. Ο μοναδικός παίχτης, ο Νικόλιτς δεν θέλει να φτιάξει μια γρήγορη ομάδα. Ο Νίκολης θέλει να φτιάξει μια ομάδα που να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Ναι. Ο Νίκολης, ως όποιους παίκτες έχει πάρει αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους μέχρι τώρα, δεν τα ξέρω εγώ τα παιδιά, απλά είδα τα χαρακτηριστικά τους. Είναι αργοί, δεν μαρκάρουν, αλλά ξέρουν πολύ καλή μπάλα. Κρατάνε πολύ καλά την μπάλα και έχουν καλή πάσα. Κάποια στιγμή όμως, εσύ, Ηρακλή, αυτό είναι το παράπονο προϊκό. Και εσείς. Πρέπει, εντάξει, καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι χαλαρά, πρέπει να πούμε και κάτι ευχάριστο στον κόσμο, αλλά να πούμε και κάτι αληθινό, ρε φίλε. Γιατί μετά το βρούμε μπροστά μας,
1: Φίλε, δεν έχω
0: δει... Θα το βρούμε μπροστά μας,
1: δεν έχω δει δευτερόλεπτο την ΑΕΚ.
0: Το ξέρω, μωρέ, τα λέω σε σένα, τα λέω στην Ήφη, λέει τώρα να τα

0: Δεν έχω δει δευτερόλεπτο, δεν έχω ψέματα.
1: Το ξέρω. Είναι δυνατό.
0: Με πού να βρω στην Ολλανδία.
1: Όχι. Απλά το ζήτημα με την ΑΕΚ είναι αυτό. Τώρα, το πώς θα το λύσει ο Νίκολης αυτό το ζήτημα, που ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου, ο Γιώβιτς είναι ένας παίκτης παιχταράς, αλλά για 5x5, έτσι, ο οποίος καταρχήν είναι έγκλημα να μην παίζει ο Χίνη και να παίζει ο Γιώβιτς, μαζί με τον Βάρια.
0: Μα έτσι όπως παίζει, μα έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ.
1: Έγκλημα.
0: Περίμενε.
1: Έτσι όπως
0: δεν παίζει, είναι, όπως παίζει, όπως παίζει η ΑΕΚ, ο Ζήνη είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να βρει χώρους πιο πολύ.
1: Όχι, όχι, όχι. Έτσι, ο Ζήνη δεν το έχει παρατηρήσει καλά. Αν ρωτήσει και τον Άκη θα στο πει. Ο Ζήνη είναι αναγκαίο να παίζει στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη είναι αναγκαίο γιατί είναι ο μοναδικός πλέον παίκτης ο οποίος δίνει ενέργεια, ταχύτητα και μαρκάρισμα από προς τις μπροστά γραμμές. Δεν μπορεί κανένας άλλος, φίλε. Δεν γίνεται κανείς άλλος ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ζούμπκοφ που πήρανε το παιδί είναι ένας στατικός παίκτης καλός με την μπάλα. Καλά, ο Ηλίασον, αυτά που σου έλεγα, έτσι, και για τον Πινέρα. Αυτά που σου έλεγα και για τον Ηλίασον, χαιρέτησα.
0: Μα δεν πες με έξτρα, μάλλον.
1: Έλατε. Όχι, πες το μου. Λένε γιατί ο Ηλίασον έχει κατεβασμένα τα μούτρα. Αυτό δεν πες με έξτρα, μάλλον. Δεν το καταλαβαίνει πρώτα απ' όλο ο ίδιος ο παίκτης αυτό.
0: Πολύ περισσότερο από ότι εγώ και εσύ. Έγινε, χιλιά, γιατί φάγαμε το φαγητό.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Καλές διακοπές να
0: έχεις. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Βάλει ένα τραγουδάκι και να δούμε, πάμε μετά και το τελευταίο μισάωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν. Ο Λυκογιάννης δεν είναι της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, όπως γράφει ο φίλος. Λοιπόν, πίσω από τον επιθετικό λέει, δεν παίζει ο Ιωσά, και πίσω από τον επιθετικό αλλά και στο 8. 1,3 παίρνω τριζακέ, μάλιστα. Δεν το ήξερα, φίλε μου. Πάμε στους φίλους που πήρανε. Ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ηρακλή, εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνεις, Ηρακλή, καλά είσαι?
0: Θύμισε μου, κόλλησα τώρα.
1: Ο Λος Άντζελες.
0: Έλα ρε, πω ρε Γιώργο, δεν σε δηλαδή να μην σε καταλάβω.
1: Δεν παίρνω από το αμάξι, παίρνω ακόμα στο μαγαζί, γι' αυτό μάλλον μπορεί.
0: Ναι.
1: Έλα, τι έγινε, Ρακλάκο μου, καλά είσαι?
0: Μια χαρούλα, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά, ετοιμάζομαι να έρθω πρώτα Θεός, φεύγω μεθαύριο.
0: Ναι. Α, το κλείνεις.
1: Αυτή τη φορά.
0: Το κλείνεις τον Αύγουστο.
1: Πότε γυρνάς εσύ, πότε φεύγεις για διακοπές, Ρακλή?
0: Δευτέρα.
1: Και γυρνάς?
0: 17-18, κάπου εκεί.
1: 17. Εντάξει, ελπίζω, θα σου στείλω μήνυμα τώρα. Ναι, άμα είναι μπορώ να περάσω αυτή τη φορά. Όλο λέω να περάσω, αλλά ποτέ δεν έχω έρθει, ελπίζω.
0: 5 χρόνια το στέλνεις αυτό το μήνυμα. Και με περιστέρι να ερχόταν, θα είχε φτάσει το κακόμοιρο, θα είχε έρθει.
1: Ηρακλή,
0: ναι.
1: πώς να το πω, εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε απαιτητικοί, αλλά είμαστε απαιτητικοί όχι να θέλουμε παίχτες 100 εκατομμυρίων και το ένα και το άλλο, θέλουμε όμως παίχτες, δεν ξέρω πώς να το πω. Θέλουμε παίχτες που να ταιριάζουν στην ομάδα και θέλουμε η ομάδα να μην μας λέει ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή,
0: ποιοι είναι αυτοί οι παίχτες?
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Αρτίστες, αρτίστες.
1: Δηλαδή, αυτό που μου λες τώρα εσύ, αυτό και αυτό, αυτή η πραγματικότητα που λες, που εσύ αναφέρεις, ότι δεν έχουμε παίχτες για τη Β' Έλληνες, για τη Β' λίστα. Δεν φταίμε εμείς.
0: Όχι για τη Β' λίστα. Για την πρώτη λίστα.
1: Ναι, ναι, αυτή δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Δεν ξέρω Α και Β. Πρώτη λίστα μάλλον είναι οι Έλληνες και Β είναι αυτή από την γηγενή, από την Ακαδημία. Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολλοί που είναι, ναι, που μπορεί να ασχοληθεί από την
1: διοίκηση. Ωραία, δηλαδή συγγνώμη, δεν έχει η διοίκηση αυτό τώρα είναι. Δεν το ξέρει. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να δουλέψει σε βάθος χρόνου, να βρει Έλληνες και να τους έχει στην ομάδα και να τους προωθήσει. Να τους βρει, δεν ξέρω φίλε που να τους βρει. Να πάει να τους βρει. Δηλαδή για και όποιο ένα, δύο, τρεις καλές περιπτώσεις Ελλήνων που υπάρχουν δεν τους χτυπάει.
0: Πηγαίνει,
1: δεν θυμάμαι τώρα αυτός που λέει, για το γιατός που πήρε το μπακ που πήρε ο Παναγιώτος.
0: Το Σταφυλίδη, λέω, πώς μου το Σταφυλίδη, το Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Άξου. Ο Γιαννούλης έδισε προθεσμία, γιατί προφανώς, ξέρεις, σκεφτόταν ένα παιδί μου ότι μήπως έρθει ο ΠΑΟΚ που ήταν η πρώτη του ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και αγαπημένη του ομάδα, δεν το ξέρω, είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, το να, και να πάει εκεί. Το θέμα είναι επειδή δεν έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το καίω εγώ αυτό το κεφάλαιο. Δεν το καίω καθόλου.
1: Ναι, αλλά γενικά μιλάω. Τώρα ο Γιαννούλης είναι μια περίπτωση. Τώρα γενικά μιλάω. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω, καθώς παίζει στην Εθνική, που παίζει εδώ στο MLS. Ένας που παίζει κέντρος, τριάντης, πώς το λένε αυτό.
0: Ναι,
1: πώς
0: ο τριάντης, ναι. Αμυντικό
1: ναι, αυτό το παίχτη, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, κατάλαβες να παίξει τον Ολυμπιακό. Όχι να παίζει στο MLS.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παίχτες να τους βρει. Δεν καταλάβεις πώς το λέω, δηλαδή καταλαβαίνεις, ας πάνω τους βρει. Ξέρει τι γίνεται, ξέρει πώς πρέπει να πάρουν οι λίστες, ας πάνω τους βρει. Ο Ολυμπιακός βάζος δεν λειτουργεί με πρόγραμμα συμμεταγραφές. Ο μέσος Ολυμπιακός, γιατί μιλάμε με τον αδερφό μου, μιλάμε με φιλαράκια μου, αυτή την εντύπωση μας δίνει. Ό,τι κάτσει, άσχετα από την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Τέλειο Αυγούστου, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Άλλο το τέλειο Αυγούστου. Η ευκαιρία μπορεί να σου παρουσιαστεί μία.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά μπορεί να σου παρουσιαστούν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί που ποντάρεις είναι ότι πάντα στο τέλος οι μεγάλες ομάδες κάτι κάνουν, κάτι αφήνουν, κάτι παίχτες.
1: Το κερασάκι. Το αφήνουμε στην άκρη το κερασάκι. Ναι. Όπως το λες εσύ, το κερασάκι δεν λες.
0: Ναι, το κερασάκι. Κοίτα να δεις, θα σου πω τώρα. Στον Ολυμπιακό, στην αρχή, πριν ξεκινήσει η σεζόν. Ο Μεντιλίμπαρ είχε παραδώσει μια λίστα με παίχτες τους οποίους ήθελε και είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τους αποκτήσει. Υπήρχαν αρκετές. Ο Μάρμολ, ας πούμε, που ήταν το Στόπερ, ο Ρόκα που ήρθε μετά από 20 μέρες. Ξέρεις, και τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Τώρα, από εκεί και πέρα,
1: ναι,
0: υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από κάποιον ατζέντη. Είναι δεδομένο, δηλαδή μια πρόταση την οποία μπορεί να μην την περίμενες. Υπάρχει λίστα από το τμήμα του σκάουτινγκ. υπάρχει, είναι ο Ακάς, είναι ο Κοβάσεβιτς, είναι οι Δικούντες, είναι αρκετοί οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές.
1: Γιατί συνεννοούνται, ρε Ηράκλη, να συνεννοηθούν όμως.
0: Να σου πω, βρε, Γιώργο μου, αυτό από τη μία μπορεί να είναι καλό, γιατί ξέρεις, όταν έχεις πολύ τώρα, έρθει και ο Καρντόσο, ο οποίος Καρντόσο, ναι, μεν ήρθε για τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει μια γεμάτη ατζέντα με ανθρώπους που συνεργαζόταν, με ανθρώπους που μπορούν να πάρει παίχτες. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι πολύ μεγάλο, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό, γι' αυτό γράφονται και τόσα πολλά ονόματα. Το τι θα αποφασίσουν στο τέλος και όταν θα φτάσει ο παίχτης, ο Γιώργος από το Λος Άντζελες, που πιάνει, που είναι και Έλληνας, όταν θα φτάσει, ας πούμε, στο Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ έχει την τελική απόφαση σε πάρα πολλά θέματα.
1: Okay, και πρέπει να έχει, ναι, εννοείται.
0: Σε πάρα πολλά θέματα. Το ότι μπορεί να
1: προκύψει. Πόσους αριστεροπόδαρους έχουμε στην ομάδα, όχι άμυνα, κέντρο και μπροστά.
0: Πώς δεν έχουμε, παίζουν, αδερφέ. Ο Ρόκα είναι αριστεροπόδαρος, μάνι μάνι. Όσο τα είχε τα
1: δει. Είναι.
0: Ναι, απ' είναι ο Ρόκα.
1: Είναι ο Ρόκα αριστεροπόδαρος, δεν μπορείς να δεξείς.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ δηλαδή, εγώ είμαστε Ολυμπιακός. Είμαστε από τις μεγαλύτερες ομάδες στα Βαλκάνια. Δηλαδή, είμαστε, έχουμε, λεφτά έχουμε. Λεφτά, άμα δεν έχει ο λεφτά ο Ολυμπιακός, τότε όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας τι πρέπει να πούν. Ναι, τι θέλω να πω. Πρέπει να βρουν ένα πλάνο. Πού πάνε π.χ. ο Ολυμπιακός, τυχαία τα λέω. Θέλω έναν δεξί χαφ. Okay? Αν δεν μπορώ να το βγάλω από τις ακαδημίες, τότε πρέπει το σκάουτινγκ να βρει παίχτη δεξί χαφ. Και να βγάλει μια λίστα με πέντε παίχτες.
0: Και να πάει. Δεν έχουν γραφτεί παίχτες για δεξιά, για αριστερά. Για...
1: Μα είναι πολύ δυνατόν ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια να παίρνουμε.
0: Άμα κάτσεις και ψάξεις τώρα, το πιο εύκολο είναι, δεν είναι να βρεις τα δημοσίευματα στο ίντερνετ. Πες να δεις τις εφημερίδες που υπάρχουν ακόμα. Ωραία, και δεις τα ονόματα τα οποία παίζουν από την αρχή. Τα είναι για αριστερό μπάκ, είναι για χάφο, τα είναι για εξτρέμο. Τι χαμός γίνεται, χάνε την μπάλα.
1: Εγώ η εμπειρία μου λέει.
0: Μπορεί να μου πεις τώρα με ένα παίχτη που είναι και δουλειά μου, γιατί το θυμάμαι.
1: Εγώ η εμπειρία μου λέει, επειδή είμαι εντάξει 54, ότι όποιος γράφεται στις εφημερίδες, πολύ σπάνια κλείνει. Αν δεν έχει κλείσει σε 2-3 μέρες, πολύ σπάνια κλείνει.
0: Πότε έρχεσαι, Γιώργο, γιατί φάγαμε το χρόνο, πες μου.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, πρώτα Θεός, εγώ θα είμαι στην Ελλάδα 31 Ιουλίου το βράδυ και κατευθείαν φεύγω για την Ισάρα μου για τα Κίθυρα. Όταν γυρίσω, θα σε πάρω, θα σου στείλω τηλέφωνο, μου φαίνεται το έχω το τηλέφωνο σου, ή στο Messenger ή θα σου στείλω στο προσωπικό σου νούμερο, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πολλά φιλιά, καλές διακοπές σε όλους τους Έλληνες και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και ειδικά στον Ολυμπιακό μας. Φιλιά,
0: καλά πάει. Καλά, λοιπόν, διάβασε τώρα Ηρακλή για το Μανατά που πέρυσι ήταν σχεδόν ελεύθερος, λέω, ξέραν ότι ο Τζολέξης θέλει να φύγει. Ναι, okay, το ακούω αυτό. Γιατί εμείς το διάβασα το μήνυμα. Έχω κάνει λόγο. Συμφωνώ με το φίλο, λες και το αν παίξει, λέει, γρήγορο ποδόσφαιρο εξαρτάται από τον έχει γρήγορους παίχτες. Όχι. Μπορεί να έχει μια πολύ, πολύ καλή κυκλοφορία μπάλα. Και να έχει παίχτες που να έχουν τη μακρινή παλιά και να κερδίζει έτσι πάνω από πολλά μέτρα. Γρήγοροι ποδοσφαιριστές είναι άμα παίζει σίγουρα με εξτρέμ. Και να παίζει μια ομάδα πολύ στην κόντρα, θα του χρειάζεται. Λοιπόν. Κύριε Πάνο, μας έχουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
2: Είμαι ο Τάσος από το παλαιό Φάληρο που είχαμε κάνει εκείνη την κουβέντα πριν φύγεις για την Αργεντινία, θυμάσαι.
0: Ναι, έλα ρε Τάσο.
2: Παλά είσαι.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τώρα απόψε ήθελα να μιλήσω λίγο για το πόλο.
0: Έλα.
2: Επειδή εντάξει παρακολουθώ το άθλημα πάρα πολύ, γενικώς έχω και πολλούς γνωστούς μέσα από το χώρο και όλα αυτά. Σήμερα είχα πάει στο αεροδρόμιο, είχα πάρει για τα μικρά μαζί. Ήταν εντάξει, ήταν γενικά πολύ, πολύ συγκινητική στιγμή.
0: Με τις οικογένειες.
2: Με τις οικογένειες, τα παιδιά όλα, επειδή μου έχουν αυτά τα παιδιά χώρια από την υπεραθλητές. Έχουν μια ποιότητα, παιδί μου, έτσι, μια ταπεινότητα, καθαρό βλέμμα, δηλαδή ήθος. Είναι εκπληκτικά παιδιά.
0: Δεν έχω λόγο να σου πω κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ξέρεις, δεν είχα ποτέ επαφές με παιδιά που έπαιζαν τέτοιο πόλο. Συμφωνώ και σε αυτά που λες και συμφωνώ ότι που λες το υπεραθλητής, ξέρεις, υπερβολή, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Κοίταξε,
0: το να κολυμπάς επειδή... έτσι, το τι ξύλο που πέφτει και θυμάμαι που βγαίνουν και τα μπούλς που βγαίνουν, που βγαίνει ο φίλος από το Σικάγο που είναι και προπονητής εκεί, ναι, και είχε παίξει και πόλο. Ναι. Το τι ξύλο, ναι, πέφτει κάτω από την πισίνα, τεραστίο διαστάσιο. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα.
2: Κοίταξε, να σου πω, μόνο να δεις μια προπόνηση πόλο, ας πούμε, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, θα καταλάβεις πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά που κάνουν αυτά τα παιδιά. Και επειδή τυχαίνει να έχω και μια γνωριμία με τον Θοδωρή τον Βλάχο, γιατί είμαστε και γείτονες, είχα ζήσει, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάντα με τον Θοδωρή όταν γυρνούσε, ξέρεις, μιλάγαμε, ξέρω εγώ και αυτά. Είχα ζήσει έτσι και όλη αυτή τη, πώς να σου πω, την απογοήτευση που υπήρχε, που χάναμε τους τελικούς, ας
0: πούμε. Τους τελικούς, ναι, πάντα, ναι, που έφτανε πάντα κοντά.
2: Ναι, πάντα, ας πούμε. Και ήταν μεγάλη λύτρωση αυτό που έγινε την Κυριακή, πραγματικά. Και όπως το είπα και σήμερα, το λέω, έσπασε η κατάρα, ας πούμε. Και ελπίζω να έρθουν καλύτερες, να συνεχίσουν οι τεράστιες επιτυχίες και να έρθουν και άλλα χρυσά, γιατί πλέον για αυτή την ομάδα το ζητούμενο είναι το χρυσό, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, τα σημαίνια και τα χάλκινα, νομίζω, ας πούμε, τα έχει, να το πούμε.
0: Καλά, δεν είναι αποτυχία το να πάρεις το σημαίνιο το χάλκινο. Μην τρελαθούμε. Μην φτάσουμε και σε αυτά τα επίπεδα.
2: Ήταν αυτό το χρυσό που έλειπε, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό που πάντα το χάλκινο του υπήρχε στο τέλος. Τώρα που είχε πέρα, είναι αυτό που λέω πάντα μετά από κάθε επιτυχία, λέω, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα. Πραγματικά, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα για να προσεχτεί περισσότερο από την πολιτεία. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρξει, να μπει ένα πλάνο, να γίνουν, χρειαζόμαστε πισίνες βασικά, αυτό είναι το βασικό, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, ελπίζω, τώρα να κενίζεται και το Εθνικό Κολυμπητήριο στο Ζάπιο, ελπίζω και ο Ολυμπιακός να φτιάξει
0: το κολυμπητήριο.
2: Θα γίνει και το Παναθηναϊκού τώρα στην καταστάση, στο Βοτανικό, εντάξει, πιστεύω θα υπάρξει μια βελτίωση σε αυτό. Γιατί και φυσικά είναι και το τι έρχεται και από πίσω, έτσι. Δηλαδή οι εθνικές ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, mm-hmm, δηλαδή ηλικιών, σε κάθε διοργάνωση φέρνουν τεράστιες επιτυχίες, έτσι. Δηλαδή αυτό που έρχεται από πίσω είναι για πολλά χρόνια ακόμα για να μείνει το πόλο στο επίπεδο που βρίσκεται. Και γίνεται πολύ καλή δουλειά σε πολλές ομάδες, στις ακαδημίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και πραγματικά ελπίζω, δηλαδή, μάλλον όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επιτυχίες και μακάρι να προσεχθεί το άθλημα και αυτά τα παιδιά ακόμα περισσότερο από την πολιτεία, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είναι παιδιά που είναι ερασιτέχνες ουσιαστικά, έτσι, και δίνουν την ψυχή τους.
0: Καλά, και δεν είναι. Και τα ποσά τα οποία παίζουν στο πόλο δεν έχουν καμία σχέση. Καλά, με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ δεν το συζητώ καν. Δηλαδή, αν δεν είναι παρόμοια με το βόλεϊ, και το βόλεϊ πρέπει να είναι και περισσότερο. Ναι.
2: Μα κοίταξε, εδώ θυμάμαι μια φορά που συζητάγαμε με το Γκότσο, μου λέει, ας πούμε, ότι με 200 χιλιάρικα στο πόλο μπορείς να πάρεις τελικό του αθλήματος. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια ποσά τώρα, έτσι. Και εντάξει, τι να πω, ναι, δηλαδή πραγματικά τα παιδιά που αξίζουν πέρα για πέρα, πέρα για πέρα, και αγαπάνε πάρα πολύ και την εθνική ομάδα και πασχίζουν και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό έρχονται αυτές οι επιτυχίες που έρχονται και τίποτα αυτό. Δηλαδή και σήμερα είδα και πολλά μικρά παιδιά στο αεροδρόμιο, αυτό ήταν πολύ ελπιδοφόρο. Και βλέπω ότι έρχονται και στο άθλημα γενικά τελευταία χρόνια έρχονται και πολλά μικρά παιδιά. Αυτές οι επιτυχίες φέρνουν αρκετά παιδιά στο άθλημα.
0: Καλό είναι αυτό, φίλε.
2: Ναι, σίγουρα είναι καλό και είναι και ένα άθλημα που νομίζω και ταιριάζει τον Έλληνα. Έτσι. Και πραγματικά πιστεύω να πάνε όλα καλύτερα. Ένα τεράστιο μπράβο πάλι, τα παιδιά αυτά, να είναι γερά και να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους.
0: Έγινε, Τάσο μου.
2: Έλα, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Ναι. Α, δεν έχουμε. Έπεσε. Λοιπόν, πάμε πάλι ένα τραγουδάκι. Έχουμε φτάσει και παρά τέταρτο. Να δω τι θα βάλεις. Είμαι περίεργος. Τι θα μου θυμίσεις. Α, πώς και έβαλες το πεσμό του. Έκανες την έκπληξη, δεν το περίμενα.

0: Λοιπόν, τι ρωτήσατε εδώ δύο φίλοι στα μηνύματα και τώρα το έψαξα που είχαμε λίγο το χρόνο που δεν έχει και γραμμή. Βγήκαν ημερομηνίες, ας πούμε, και τα μάτια του Παναθηναϊκού με τη, αν περάσει την Πάξη, από το πιο πιθανό, με τη ΤΣΕΚΑ 948 Σόφιας. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 είναι το παιχνίδι που θα γίνει εντός έδρας για το γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο είναι 11 Αυγούστου την Τρίτη. Θα, δεν έχει γίνει γνωστή η ώρα. Και μάλιστα αυτές θα είναι οι ημερομηνίες. Ξαναλέω, το πρώτο παιχνίδι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ που είχε ελπίδες και έχει ακόμα, αλλά δεν είναι πολλές για να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs. Στον προκριματικό γύρο, ξέρεις, για το στα play-offs του Champions League, συγγνώμη. Η ΑΕΚ χρειαζόταν να αποκλειστεί κάποια από τις Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν, Ερυθρό Αστέρα και Σλόβα Μπρατισλάβα στη Δυναμό. Βρέθηκε να χάνει 2-0 από την Τούνα, αλλά το γύρισε και προκρίθηκε. Τώρα περιμένει τα άλλα τρία παιχνίδια, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας έχει κερδίσει 4-0. Δηλαδή, δεν το βλέπω. Τη Λάρν. Το αν και να βάλει 5 γκολ η Λάρν, δεν το βλέπω, δεν γίνεται ποτέ. Και η Λεχ Πόζναν με την Άρχους έχει κερδίσει 4-1. Και μάλιστα εκτός έδρας. Βέβαια και έμεινε με 10 παίχτες η Άρχους από νωρίς. Και η Σλόβα Μπρατισλάβας έχει κερδίσει 2-0 την Ιμπέρια. Λοιπόν, η ημερομηνία που θα παίξει, ας πούμε, η εξαβλίωση του Champions League θα είναι 18-19 Αυγούστου και μετά 25-26 Αυγούστου. Δύσκολο το να αποκλειστεί κάποια από αυτές τις ομάδες με τα αποτελέσματα τα οποία υπήρχαν στα πρώτα παιχνίδια. Μήπως κάνει λέει έκπληξη με τους Ολλανδούς και βάλει Τσικίνιο στο 8 και Ζώτα δεκάρι. Βάλει Τσικίνιο στο 8, ε. Δεν το έχει κάνει πολλές φορές. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι, το Ολυμπιακός Νεμέγεν, το δείχνει Κοσμοτέ. Όσο δεν υπολογίζεται μόνο για δεκάρι, όχι, τα περισσότερα παιχνίδια του Ζώτα τα έχει παίξει ως εξτρέμ. Το χρησιμοποίησε όμως εκεί στο 10 ο Μεντιλίμπαρ και πήγε και καλά. Αν έχω υποφέρει ποτέ από πόνο στη μέση. Όχι. Καμιά φορά με πιάνει μία στο δω, όχι η σκαλική και τέτοια δεν είχα ποτέ. Απορώ κιόλας δηλαδή, με τα κιλά που είχα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Τσόχος μου έχει στείλει κάποια μηνύματα, πού κολλάει ο κουμπάρος μου. Αν είναι στα σχέδια της βασικής ομάδας ο Φορτούνης, γενικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι έχει μια ενδεκάδα, έχει ένα γκρουπ παιχτών που χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Τα 16-17 ποδοσφαιριστές. Τώρα επειδή θα έχει πιο γεμάτο ρόστερ, γιατί έτσι δείχνει, γιατί θα γίνουν και άλλες κινήσεις και φυσικά θα γίνουν και αποχωρήσεις, γιατί δεν γίνεται. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Μέντι. Λοιπόν, είσαστε μερικοί που έρχεστε εδώ σε ποδοσφαιριστές να πάθουν. Τι να σας πω, παιδί μου. Δίδυμο Πυρόλα Κάρμο, όχι. Ναι, θα παίξε με δύο αριστερό ποδαρά στο πέρα. Όχι, δίδυμο με την Εμέγκη. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Πάμε. Ο τελευταίος κιόλας. Είναι και 54, να κλείσουμε την εκπομπούλα.
1: Ναι. Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Έλα, ο Αντρέας είμαι. Από τον Μπρίστον.
0: Έλα, Ροδρικό, τι κάνεις.
1: Τι έγινε, καλά είσαι.
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
1: Μπράβο. Είσαι έτοιμος.
0: Γιατί πράγμα.
1: Γιατί διακοπές.
0: Καλά, εντάξει, αδερφέ, δεν θα πάω. Εντάξει, θα πάω.
1: Όχι, γιατί εντάξει, ακούγεσαι κουρασμένος τώρα, πλάκα-πλάκα.
0: Όχι, μπορεί, δεν είμαι. Σήμερα ήταν δύσκολη μέρα από το πρωί τρέχω. Γιατί ξέρεις, όταν λείπεις 23 μέρες...
1: Όχι, δεν σου λέω για σήμερα μόνο. Γενικά, είσαι λίγο στην Τζίτα, ακούγεσαι τώρα τελευταία, ρε παιδί μου. Και που ήσαν στην Ολλανδία, ακουγόσουν λίγο έτσι...
0: Το βράδυ έσβηνα. Έσβηνα. Απλά είχα αφήσει και πάρα πολλά θέματα εδώ και... Προέκυψε και ένα πρόβλημα με το air conditioning στο αμάξι, έφαγα ένα τρίωρο στο συνεργείο.
2: Όπως καταλαβαίνεις. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει. Ευελπιστώ να περάσεις υπέροχα στις διακοπές σου, να ερεμήσεις.
2: Να πω μόνο σε αυτό, γιατί ενδιαφέρει. Όπα, τι έγινε.
1: Ναι.
2: Το ακουσκόμπι είναι.
1: Έλα, πες μου.
2: Όχι, ακούγεται. Μα το ακουσκόμπι θα είναι. Να πω μόνο εδώ σε ένα φίλο, θα πάρει ο Ολυμπιακός Ιστήρια για την Ολλανδία, θα πάρει, αλλά θα είναι πάρα πολλά λίγα. Είναι πολύ μικρό το γήπεδο της Νεϊμέγγεν. Νομίζω είναι 12.500 θέσεις. Δηλαδή περίπου 500 εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και αν θα έχει κόσμο, θα έχει πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που είναι στην Ολλανδία.
1: Καλά, θα γίνει και το όμως.
2: Πω, καλά, ναι.
1: Για πάμε. Θα προλάβει ο κύριο ήδη.
2: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ηρακλή, φέτος που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι ή στο ΟΑΚΑ.
2: Στο Καρεσκάκι, παιδί μου.
1: Α, παίζει φέτος στο Καρεσκάκι.
2: Ναι, του χρόνου.
1: Α, του χρόνου κρίνει, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μια ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Φίλε, πες μου, ποιος παίκτης από την Νότιγχαμ Φόρεστ έχει έρθει, δε φίλε, και έχει προσφέρει.
2: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Γιατί δεν έχω δει κανένα να έχει προσφέρει.
2: Δεν έχουν βγει περισσότερο.
1: Δεν έχει βγει κανένας. Ούτε ένας.
2: Εντάξει, ο Κάρμο μπορείς να πεις. Okay.
1: Ο Κάρμο δεν είναι, δε φίλε. Ο Κάρμο από την Πορτογαλία δεν είχαμε πάρει αυτόν.
2: Ναι, αλλά μετά είχε πάει στην Νότιγχαμ και τον πήραμε δανεικό από την Νότιγχαμ που πέρυσι...
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες τι λέω, ρε παιδί μου. Ας τον Κάρμο. Δεν υπάρχει παίκτης που έχει έρθει από την Νότιγχαμ Φόρεστ και να έχει προσφέρει.
2: Εντάξει, κοίτα τώρα, ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος. Ο Κάρμο είναι μεταγραφή. Κάτι γίνεται με τα ακουστικά μου, να ξέρεις, με τον Νίκο. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, για να ακούω περίεργα πράγματα στα αυτή μου. Αλλά εντάξει, τώρα θα το δούμε μετά. Λοιπόν, όχι, άλλοι παίχτες που είχαν έρθει, δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν έχει προσφέρει κανένας.
2: Ναι. Κοίτα,
1: τίποτα.
2: Και βλέπω... Και με αυτά που είδα και στην προετοιμασία, ο Ζώτα επίσης θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη το να μην παίξει.
1: Και εγώ πιστεύω, θα δούμε, γι' αυτό εγώ έχω επιφυλάξει, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Είχε ποσοστό μεταπολιστή στο... Πες το, αυτόν τον Βραζιλιάνο που πουλήσαμε, η Ρίο ΑΒΕ.
2: Καλά, σίγουρα είχε. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ακριβώς πώς είναι το deal.
1: Έχει κάποιο ποσοστό μεταπόληση. Μου φαίνεται, θυμάμαι ότι κάτι είχε.
2: Σίγουρα δεν πήγε.
1: Δηλαδή δεν
2: πήγε. Αλλά απλά σου λέω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Κάτι θυμάμαι.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, θα σου έλεγα, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Ναι, κάτι. Δεν το ξέρω ότι δεν είναι θέμα. Εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό που δουλεύει με τη Λίμπαρ φέτος από ό,τι...
2: Το είπα πριν, δηλαδή. Και θέλει να βάλει και το κάθετο.
1: Δεν το άκουσες, συγγνώμη.
2: Όχι, λέω ότι έπαιζε πολύ με τη... Δηλαδή, πολλά τριγωνάκια, πολύ καλές συνεργασίες. Άλλαζε πολύ το center four με το δεκάρι και να πηγαίνει το δεκάρι στα center four, το center four πιο πίσω. Και τα back, τα extreme, δεν ήθελε
1: εξαιρετικά. Δηλαδή, σαν ψευτοενιάρι, δηλαδή, το center four.
2: Το Ζώτα τον έχει, το χρησιμοποίησε.
1: Ψευτονιάρι
2: τον είχε χρησιμοποιήσει. Όχι, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να βγαίνει πιο πίσω Λεκαμπή και να πηγαίνει το δεκάρι στην κορυφή. Το δεκάρι εντός εισαγωγικών. Επίσης ήθελε πολύ τις παράλληλες ρητές μπαλιές. Πολύ. Πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή στην καρδιά της περιοχής. Δηλαδή να γίνονται οι πάσες. Και τώρα θέλω να δω που θα αποκτηθεί το. Εντάξει, ο Κουστάφος είναι τελειωμένη υπόθεση. Και να δούμε και τον.
1: Αυτό δεν έγινε, ρε φίλε.
2: Την τραγωγή. Πού να δω φαμαλικά, ο αδερφέ.
1: Αυτό και λέω και εγώ.
2: Λοιπόν, το.
1: Και εγώ αυτό λέω. Κατάλαβες το, γιατί εγώ δεν τον έχω δει. Και περισσότεροι δεν τον έχω δει.
2: Αδερφέ,
1: αλλά ακούγεται σαν project.
2: Αδερφέ, μου, πάρε και αύριο. Και να απαντήσω μόνο στο φίλο, στον Νίκο, τον Ειρηνικό, που μου λέει μέχρι πότε θα κάνω εκπομπές με τις διακοπές. Θα κάνω Τετάρτη και Πέμπτη. Δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Καλά, μεθαύριο θα είμαι διακοσμητικό. Γιατί έχει τα παιχνίδια, θα είναι εδώ ο Αθανασίου, οπότε θα μιλήσει περισσότερο για το παιχνίδι του Παναθηναίκου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχετε, τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάτσε, μην τον πάρουμε και αυτόν τον μάγερ τώρα.
1: Έλα,
0: κάτσε τώρα, μην τον πάρουμε.
1: Κάτσε, μην τον πάρουμε.
0: Το μάγερ τώρα.
1: Τον
0: Κάγκουα, σα τον κλέψαμε. Kings Kagua, ονοματεπώνυμο πορνοστάρ. Πάρτε εσύ το παιδάκι με την κορδέλα. Τι κάνετε, 9 μετά τις 8.
1: Το πρωτοξαδερφάκι του Μόντριτς.
0: 100%. Ναι. Το ανιψάκι βασικά. Ηλικιακά άμα το. Και οπτικά άμα το δει.
1: Πάρτε τον κι αυτόν μαζί. Εντάξει. Θα το πάρετε μαζί στο κλαμπ.
0: Kings Kagua.
1: 12 η ώρα θα τον φέρεις πίσω.
0: Kings. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στον Big Win Sport FM 94,6. Επειδή μας ακούνε και άσχετοι μαθητικά. Τίποτα. Πήγαινε η ΑΕΚ να πάρει ένα Kings Kagua. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πήρε άλλον η ΑΕΚ. Με 6 εκατομμύρια. Πήρε τον Κροάτι.
1: Το Μάγερ.
0: Star. Το Μάγερ, έτσι, Βομβομάγερ, μ' αρέσουν τα
1: Βομβομάγερ.
0: Το Βομβομάγερ από Βόλφσμπουργκ έφτασε 6 εκατομμύρια. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ.
1: Γενικά.
0: Ναι. Mm. Νομίζω είναι, νομίζω.
1: Δεν
0: νομίζω.
1: Θα το δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
1: Για 4 χρόνια, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης και στην Εθνική Κροατίας. Πολλοί μπορεί να λέτε ποιο είναι αυτό. Άμα το γκουγκλάρετε θα πείτε. Α, ναι, α, ναι.
1: Ναι. Γενικά είχε επεκτεί το όνομα του πάρα πολύ στο Μουντιάλ του 22. Τι κάνει αυτό το παιδί. Τότε που είχε πάει η Κροατία, είχε φτάσει μέχρι τους 3.
0: Όποιον είχε μαλλιά και είχε έτσι καρεδάκι και είχε μπαλιά από εδώ και από εκεί, τον λένε νέο Μόντρις. Το καταλαβαίνει ότι.
1: Είναι κορδελίτσα.
0: Ότι ψάχναμε το Μαραντόνα, ο καθένα στην Αργεντινή. Ο Μαραντόνα τη Κροατία είναι ο Μόντριτ, α πούμε. Αυτόν ψάχνουν. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ και προχωράμε.
1: Και να δούμε αν θα δέσει με την ομάδα, έτσι. Γιατί έχουμε πει πάντα ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα
0: σπίτι. Και δεν κάνουν όλοι για όλα. Εγώ σου έχω πει: μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, μη με βάζει να κάνω δουλειά. Α, όχι, αυτό είναι πάλι. Αυτό είναι από τη ζωή μου.
1: Εμένα, βάλουμε ένα πλήνο πιάτα, μη με βάζει σιδερό σου. Αυτό λέμε τώρα.
0: Το σίδερο είναι δύσκολο.
1: Το σίδερο είναι δύσκολο. Δεν επιλέγω. Αλλά σου λέω: αν μπορούσε να
0: έχει αυτό το γρήγορο.
1: Στην πρέσα. Όχι, μου αρέσει καθαριστήριο, δουλεύω.
0: Εντάξει, μπορεί να θες. Υπάρχει και ένα γρήγορο σίδερο. Που κάνει γύρω-γύρω με την κλίτσα. Στο χωριό μου είχε μια κλίτσα.
1: Ένα παλτό κόκκινο.
0: Με μια κλίτσα, το καθαριστήριο. Έτοιμα τα ρούχα σας, τρεις λεκέδες πάνω. Πού ήταν έτοιμα, δεν κατάλαβα. Τι εννοούσε έτοιμα. Και στα βάζω και αυτό το σελοφάν που δεν μπορώ να το βγάλω. Παίρνει ζώρο την κρεμαστρούλα και είναι την ψεύτικη.
1: Εντελώς ψεύτικη.
0: Τσίγκινη, 40 λεπτά κάνει.
1: Τίποτα είναι, τι να σου πω.
0: Καθαρίζει τα νύχια μετά.
1: Αυτή η κρεμάστρα είναι για να ξεβουλώσει τον νυπτήρα.
0: Προσέξτε, αυτή η εκπομπή σε 17 δευτερόλεπτα από το Kings Kagua έφτασε σε ξεβουλώστρωμα νυπτήρα με κρεμάστρα.
1: Νυπτήρας, γιατί φοβερό. Άμα την κάρει στην τρίχα, κάπως πρέπει
0: εννοείται.
1: Να. Τι θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε πράγματα που κάνουν κακό στο περιβάλλον.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουμε και ίντερνετ σήμερα, θέλω να ενημερώσω.
0: Αφού επέστρεψα.
1: Κάναμε μια μικρή οικονομία.
0: Ναι.
1: Έχουμε και Live 24, έχουμε και Instagram, έχουμε και Facebook. Χαμός γίνεται. Πώς πήγε η μίνι περιοδία.
0: Φανταστικά.
1: Εντάξει. Δεν έβρεξε, δεν ακυρώθηκε καμία.
0: Καμία. Μπράβο. Είπα, 7 η ώρα σταματάω τη βροχή. Όπερ και γένετο. Βέβαια, βρήκα έναν γρούσπι. Που μου είπε στη Βέρεια, πού πας! Του λέω, έδεσα, πάω. Τι να κάνεις, έχω παράσταση. Σε κλειστό χώρο. Ανοιχτό θέατρο το μεγάλο. Δεν θα γίνει. Καταιγίδες θα έχει. Κάτσε εδώ που είσαι. Μην πας, τζάπα θα πας. Θα σε χαλάσει τα μηχανήματα. Ο χειρότερος άνθρωπος. Του λέω, ρε φίλε, περίμενε, μπορεί, πρέπει να είμαι εκεί εγώ. Τελικά δεν έγινε. Μου ήρθε να γυρίσω να μπω μες στο μαγαζί του. Τι κατέμεις, τι ήταν αυτό. Η αγγελία φόρος κακών ειδήσεων ήταν.
1: Πραγματικά. Το λες εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Μα εγώ δεν είμαι αγγελία φόρος κακών ειδήσεων.
1: Απλά πέρναγα. Αγγελία φόρος κακών ειδήσεων. Τι ακούω.
0: Ανοίγει η παγκόσμια πανδημία. Αλλά το θέμα είναι ότι. Ποιο είσαι. F6, F7, F8. Εδώ είναι η θέση μου.
1: Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Ο Τσούβι σε άσχετες στιγμές της ημέρας. Σε άσχετες. Τελείως άσχετες. Όλοι να είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το βράδυ, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, 11 θα το δει αύριο το πρωί. Μου στέλνει κακές ειδήσεις.
0: Ναι, αλλά και αστείες.
1: Ναι, μου στέλνει και αστείες, αλλά μου στέλνει και κακές.
0: Κοίτα εδώ τι έγινε.
1: Για ανθρώπους που ξέρεις δεν πολύ συμπαθώ και αυτά.
0: Ναι.
1: Και θα μου τις στείλει γιατί ξέρει ότι θα μου ανεβάσει την πίεση. Έτσι, ναι. Του αρέσει.
0: Ορίστε, βασικά καλημέρα μεγάλε. Παίζει την Πέμπτη στη Δράμα να αλλάξει η ώρα της παράστασης, να προλάβουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πού να ξέρω εγώ όταν τα βγάλω όλα αυτά.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση.
0: 9.30.
1: 9.30 είναι παράδειγμα.
0: Τελείωσε.
1: 9.30.
0: Και παίζω και στο στάδιο.
1: 9.30 νομίζω είναι, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλοι παίζουν. Πάλι εγώ μέχρι και Ιούλιο μήνα χάνω τα μάτς. Πώς το κατάφερα.
1: Εδώ 9 παρατέταρτο λέει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, η παράσταση είναι 9.30 λέω.
1: Να, ωραία. Θα δούνε το πρώτο ημίχρονο. Τι, πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει καθαρίσει ο ΠΑΟΚ 3-0 από το
0: πρώτο ημίχρονο. Ναι, ρε φίλε, έλα στην παράσταση να πούμε.
1: Δηλαδή,
0: πάρτε, κινητό, πάρτε το κινητό σου, φέρνω γούρι να πούμε.
1: Σιγά τώρα, θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα τον δει στα επόμενα.
0: Θα τον δει παρακάτω.
1: Τον ζούμε, πότε θα τον ξαναδεί.
0: Καλά σιγά.
1: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Καλά, τον ΠΑΟΚ θα βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε.
1: Παναθηναϊκός 9.30 ώρα, καλά το θυμάμαι.
0: Το χάνω. Θα βάλω κάποιον να με ενημερώνει, αλλά θα καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Με την μπάλα μέσα. Δεν γλιτώνουν από τι αρμάδε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αυτέ οι ομάδε. Έδωσα δυο διπλά.
1: Τα έδωσες και μπράβο σου.
0: Μου σπατάνε. Επίσης έπεσα τελείως έξω με LeBron James. Θέλω να το πω. Δεν θα λέω πάντα
1: τα καλά.
0: Έλεγα LeBron θα πάει Μαϊάμι να ενωθεί με το Γιάννη. Μάλλον αυτό αγαπούσε η κοιλιά μου. Βέβαια, ο LeBron στην ομάδα που πάει, Κυριάκο, δεν είναι δύσκολο να διεκδικήσει πρωτάθλημα με Embiid, με τους άλλους τους παιχταράδες, έτσι. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Φτιάχνει μια ωραία ομαδούλα εκεί ο Μπάρμπα. Ο Μπάρμπα θα σου λέει: λοιπόν, θα σα πω τι θα κάνετε. Θα είσαι να πάρει τον πυρμπάκι, θα κάνει μια 600 στατού, θα βγούμε. Εγώ θα μαζεύω τα χαρτιά από κάτω. Αυτό θα το κάνουμε ωραία.
1: Και λέει εδώ πέρα: παρόλο που ο LeBron James θα παίξει στου Sixers.
0: Ναι.
1: Δεν θα μείνει η Φιλαδέλφια.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα μείνει περισσό. Λοιπόν, όχι. Θα μένει στη Νέα Υόρκη
0: και θα, παίρνει το...
1: και θα πηγαίνει με το ελικόπτερο.
0: Αυτά με τα ελικόπτερα δεν το
1: έτσι
0: θέλω.
1: Έτσι λέει εδώ, κάτοικος Νέας Υόρκης και θα παίρνει ελικόπτερο. Τι να πω, εντάξει, μας χτυπάνε και διάφορα καμπανάκια με τα ελικόπτερα, η αλήθεια είναι. Αλλά λέει, εγώ δεν μετακομίζω. Αυτό, κούτες και να βρεις ένα καλό σπίτι και να μην έχει υγρασία.
0: Πόση ώρα
1: και
0: είναι,
1: να είναι φτηνό
0: από
1: το νίκη.
0: Πόση ώρα είναι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, απόσταση.
1: Εν τω μεταξύ, δεν θα πηγαίνει και στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγώνας.
0: Καλά,
1: δεν είναι και
0: αφού παίζουν κάθε δύο μέρες ατομικές κάνουν.
1: Άρα τι.
0: Τι ας κάνουμε, καμικάζι. Πάμε.
1: Πάμε πρώτα δίνεις, ζέσταμα.
0: Φιγκιουρέι, θα δίνεις την μπάλα και θα περνάς από πίσω. Κύριε τη βλακία που κάναμε ανεφλόγου και αιτίας.
1: Είναι έτοιμος, πάντως λέει
0: 95 κάθε... μίλια, 150 χιλιόμετρα.
1: 150 χιλιόμετρα μέχρι τη Λαμία, ας πούμε, Αθήνα Λαμία.
0: Ναι.
1: Τόσο δεν είναι η Λαμία.
0: Ναι, τόσο.
1: Τόσο δεν είναι περίπου. Ναι, Αρκίτσα είναι
0: λίγο
1: περίπου.
0: Λίγο πιο 100. Πολύ. Ναι, 160, 170. Λοιπόν, 150 χιλιόμετρα.
1: Και με το αυτοκίνητο το κάνεις.
0: Με το αυτοκίνητο είναι 1 ώρα και 20 λεπτά πες. 150 χιλιόμετρα. Ανάλογα του δρόμου.
1: Ανάλογα τι ώρα θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Άμα πέσεις σε κίνηση.
0: Πιστεύω ότι με το ελικόπτερο σε ένα 20 λεπτό είναι εκεί.
1: Ω, ναι. Door to door, ναι.
0: Ένα 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: 25 λεπτά, αμάξι.
1: Και να σου πω και κάτι, άμα πέσει σε κίνηση, τα ίδια θα κάψει.
0: Να σου πω κάτι, ούτε εγώ θα μετακόμιζα αν μου είχαν ελικόπτερο πέρα εδώ. Αλλά όταν βρέχει.
1: Όταν βρέχει τι.
0: Όταν
1: πόσο να βρέξει. Πόσο να βρέξει, μωρέ.
0: Εντάξει, θα του νοικιάσουν εκεί και στο Φθία Hotel να μείνει.
1: Ένα Airbnb.
0: Στο Φθία, στο Φθία, στη Λαμία. Εκεί που μένει η ομάδα, εκεί που καθόμουν με τον Βίντρα και βγάζαμε selfie και μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό. Εκεί. Εκεί που βρήκα πλαβούκο τερματοφύλακα, προπονητή τερματοφύλακα, μου λέει attack the ball. Όλη την ώρα θα κάνω attack the ball. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε και στους ανθρώπους που ξέρουν από τα πάντα. Για να είναι σε 20 λεπτά, εγώ πάω 25-30 λεπτά. Πρέπει να πηγαίνει με 450 χιλιόμετρα την ώρα. Μη λέμε ότι να είναι.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που τα παίρνουν όλα αυτά κυριολεκτικά.
0: Oh, yeah.
1: Ότι είπε ο Τσούβι και η Ζαφυρά του ότι θα είναι σε 20 λεπτά εκεί. Μα είναι δυνατόν, μωρέ.
0: Άκουρε,
1: είναι
0: περίμενε.
1: Και επαγγελματίες.
0: Άκου να σου πω
1: και λένε 20 λεπτά με το ελικόπτερο.
0: Και κάνουν εκπομπή αυτή τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ άσχετος για να
0: και
1: το πεις
0: αυτό, ρε.
1: Είναι,
0: τώρα,
1: είναι δυνατόν, τους πληρώνει και κύριε Γιάννη σας τα τρώνε.
0: Είναι αυτή, ρε.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Σε παρακαλώ, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
0: Καλά, και το τσουβέλα κάποιο το κανονίζει.
1: Καλά την άλλη τσουβέλα.
0: Κάπου φυτρώνει παντού. Από πού και ως πού να πάω και γράφω από κάτι. Νέα τάξη πραγμάτων με προωθεί. Ο Μητσοτάκης δίνει χαρτάκι για να είμαι παντού. Πάω και γράφω κάτι.
1: Σκέφτομαι Μητσοτάκη με πανίμι.
0: Λοιπόν, έχω τσούγι.
1: Το έχω, δεν το έχω.
0: Έχει ζεσίλα. Εντάξει, βαζέλια και τα δύο, αλλά.
1: Λοιπόν, να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος από τον Ατρόμητο έκανε μια καλή μεταγραφή, θα έλεγε κάποιο.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Μπάγερν Μονάχου.
0: Ηλικία 17 ετών και 17. Φαίνεται 28 στη φωτογραφία.
1: Είναι, ναι, ότι...
0: Τον έχει κληραγωγήσει το ποδόσφαιρο.
1: Τον έχει μεγαλώσει λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Τον έχει κληραγωγήσει.
1: Τον έχει οριμάσει λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε χθες λοιπόν η μεταγραφή από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή. Από τα λίγα που διάβασα χθες, είχε πάει και πέρσι και κάνει δοκιμαστικά. Πήγε και το Πάσχα. Δηλαδή το ξέρανε, δεν είναι ότι άντε, κάτσε.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Σε είχαμε
1: κάπου
0: εδώ.
1: Κάπου σε έχω ξαναδεί. Πολυετές συμβόλαιο. Θα ενσωματωθεί στην ΚΑΠΑ 19 των Βαβαρών. Εντάξει, μπράβο στο παιδί. Γερός να είναι. Υγιής να είναι.
0: Υγιής και να είναι όλα καλά.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι παρότι στα 17 του πήρε μεταγραφή στην Πάγια Μονάχου, δεν έχει καμία συμμετοχή σε καμία εθνική.
0: Εγώ θα φοβόμουν 17χρονο που φαίνεται πιο μεγάλος. Και δεν φοβάται.
1: Εντάξει, παιδί μου, το παιδί είναι από το Περιστέρι.
0: Ακριβώς. Είναι μερικοί, όπως και ο Μανολάς. Πήγε στη Ρώμα και είπε στον Ντότι, what? Τι θες, μας πεις εσύ, ποιος είσαι εδώ πέρα.
1: Περιστέρι.
0: Ακριβώς. Είναι μερικοί, όπως και ο Μανολάς. Πήγε στη Ρώμα και είπε στον Ντότι, what? Τι θες, μας πεις εσύ, ποιος είσαι εδώ πέρα.

0: σηκώθηκε και έφυγε 12 χρονών από την Κρήτη και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι μια φορά που το συζητούσαμε, του λέω: Κατρού, παιδάκι, 12 χρόνια. Όχι, μου λέει: Εντάξει. Και μετά πήγε στη Γερμανία, του λέω: Μόνο μου στη Γερμανία. Όχι, εντάξει, δεν έχω πολύ.
1: Εντάξει, είναι και χαρακτήρα.
0: Είναι και θέμα χαρακτήρα.
1: Μπράβο στο παλικάρι, γιατί πάρα πολλά παιδιά ίσω έχουν δυνατότητε και δεν έχουν στήριξη. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουν ένα περιβάλλον δύσκολο, ένα περιβάλλον που δεν το αφήνει, που του ρίχνει τα όνειρα, που τον κουτσουρεύουν. Ναι, ναι. Που εντάξει. Θα πας, μην εδώ.
0: Υπάρχει
1: η μάνα θα κλαίει.
0: Θα κάνει χαρά.
1: Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να καταφέρει ένα παιδί 17 χρονών πέρα από το ταλέντο του, το προφανές ταλέντο που το βλέπει η Μπάγεν και κάνει την κίνηση. Είναι και οι άλλοι παράγοντες σε τέτοιες ηλικίες που παίζουν σπουδαίο ρόλο. Έτσι
0: πολλά,
1: πιστεύω.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είδα το Σαββατοκύριακο, το τελείωσα χθες, το ντοκιμαντέρ του Ράφα Ναδάλ.
1: Α, ναι, είδα που έβαλες κάτι σχετικά.
0: Είναι στο Netflix. Αν έτσι είσαστε φαν του αθλήματος και γενικά των μεγάλων προσωπικότητων του αθλητισμού, θα ήταν ωραίο να το δείτε. Δεν είχα ιδέα ότι στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε με πόνο.
1: Δηλαδή
0: είχε τραυματιστεί από πολύ νωρίς, είχε ένα πρόβλημα στο πέλμα, πολύ σοβαρό, το οποίο τον ανάγκαζε να παίζει με ειδικούς πάτους στα παπούτσια.
1: Για χαρά.
0: Αυτό λοιπόν του δημιούργησε πρόβλημα στο γόνατο, επειδή δεν πατούσε καλά το πόδι του. Και σου λέω, στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε είτε με ενέστης που αναισθητοποιούσαν τα νεύρα που του χτυπούσαν στο πόδι, ή με πάρα πολύ πόνο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τη σχέση που είχε με το θείο του, τον Τόνι Ναδάλ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ναι μεν τον στήριξε από πάρα πολύ μικρό, αλλά από την άλλη τον πίεζε αδιανόητα. Όταν σου λέω αδιανόητα.
1: Oh.
0: Αδιανόητα. Και φάνηκε ότι κάποια στιγμή
1: τεράστιος Ναδάλ.
0: Χώρισαν οι δρόμοι τους και φάνηκε ότι εκεί άνθησε, δηλαδή από τα 30 και μετά που έκανε μια έκρηξη στην καριέρα του, ήταν όταν είχαν χωρίσει οι δρόμοι τους με το θείο του.
1: Και
0: τον Κάρλος Μόγια.
1: Τον περίεργο εκεί που τον έκανε συνέχεια κοντινά στις εξέδρες, θυμάσαι.
0: Ναι, πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Και είδα χθες επίσης, πολύ ελεύθερος χρόνος.
1: Είχες πολύ χρόνο.
0: Είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω γυρίσματα, δεν έχω ούτε γάτα δεν έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τον Άλεξ Φέργκισον, το οποίο ήταν στο Disney Plus.
1: Τι, όλο για μπάλες βλέπεις?
0: Όλο για τέτοια μπάλες. Δεν μπορείς να δεις καμιά εκπομπή μαγειρική.
1: Δες τίποτα εκεί για τις μπριζολίτσες.
0: Και λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα το έχει σκηνοθετήσει ο γιος του. Ένας από τους τρεις γιους του.
1: Θα ήταν ρεβίσμα.
0: Ναι. Λοιπόν, και είσαι δεν είσαι Manchester United. Υποστηρίζεις, δεν υποστηρίζεις. Καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν νικητής.
1: Δεν ξεπερνιέται. Εννοείται ότι ήταν
0: νικητής ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εννοείται
0: νικητής.
1: Όλο του το προφίλ. Και όλο του. Και από τη Σκωτία ακόμα.
0: Ένα δηλαδή από τα πιο ωραία έτσι, κομμάτια του ντοκιματέρ ήταν η αποθέωση που γνωρίζει από τον Ερικ Καντονά.
1: Γιατί
0: ουσιαστικά
1: αυτό.
0: Τον
1: ωραίο.
0: Έσωσε από τη Γαλλία τον Ερικ.
1: Τον πίστεψε όμως.
0: Ναι.
1: Μιας και λέμε για μεγάλα ταλέντα, υπάρχουν έντονες φήμες τώρα για Γκουστάβο Σάκη Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο οποίος είναι παιχτάρα, είναι ένα 90-21 χρονών. Ένα 90 παίζει οχτάρι και είναι. Το έχει ψηλά το κορμί.
0: Άμα είναι ένα 90,
1: πρέπει να. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι καμπουριαστός στη θέση. Είναι πάρα πολύ καλός. Έχει χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ ο συγκεκριμένος. Παίζει 8, παίζει και κοντά, παίζει και 10. Στη Φαμαλικά έχει 120 συμμετοχές, πέρσι είχε 34 αγώνες στα πόδια του και είναι και στην Άντερ 21 της Εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Τα μετέφερε αυτά ο Νικολακόπουλος στον Καζέτα. Τα λέω όλα εγώ, έτσι. Λέω πηγές, τα λέω όλα.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Έτσι όπως πρέπει, γιατί ο κόσμος δουλεύει και είμαστε ένα καζάνι και γνωστοί όλοι. Τα λέω γενικά αυτά. Σήμερα με έχει πιάσει να με.
0: Έχεις έρθει με φόρα.
1: Να με έτσι αγαπητή. Ξέρεις, έχω μια αγκαλιά για όλους.
0: Α, είσαι στα καλά σου σήμερα.
1: Ναι, μπράβο. Γιατί έχω τσακωθεί με όλους το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. Οπότε ξέρω.
1: Πώς με βλέπεις, είμαι ήρεμος.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ ήρεμο.
1: Ήρεμο παιδί, μια χαρά.
0: Πού θα είσαι την Πέμπτη?
1: Στη Δράμα.
0: Στη Δράμα.
1: Αφού θα κάνουμε την τελευταία και πάω στη Δράμα.
0: Ναι.
1: Και Παρασκευή πάω Τρίκαλα.
0: Και πέρσι έλειπες τελευταία μέρα.
1: Αυτό έλεγα στην Εύα, μου λέει δεν θυμάμαι.

0: Τίποτα. Δύο λιμάνια.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι αν τι φάγαμε.
1: Μα τη θυμόταν η Εύα, τα έλειπε. Ωραία, πα καλά. Ναι. Είσαι με τα καλά σου.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Το απέρριψε η μνήμη.
1: Λοιπόν, καμιά φορά για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη έρευνα, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα στο box, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Πιστεύω ότι αυτός με το ελικόπτερο είναι. Αν ο Δαρδάρ δεν είχε το θείο του, δεν θα γίνει αυτός που ήταν. Καμιά φορά η πίεση κάνει καλό. Ό,τι και να λέμε. Μην λέτε ότι είναι. Ο ίδιος τελειώνει έτσι. Επιθετικά αυτός είναι.
1: Αλλά.
0: Στα Lidl όμως, ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Είναι, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και φτάνει στο τραπέζι με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία. Άντε, για όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

0: Αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Το Don't Fear the Reaper, αφού είναι παπάς, το όνομά μου, αυτό δεν είναι. Δεν είναι, έχουμε affiliation. Ένα απόσταση, ένα story. Εγώ. Εντάξει. Κάνε με tag και mention.
1: Κάνε με tag και να ξέρω τι έχω να μαζέψω.
0: Α, μπράβο.

0: Λοιπόν, δεν ήξερα για Καρανδρίκα που πήρε μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Η πρώτη ομάδα ήταν η Ηρακλής Περιστερίου. Αυτός μπορούσε να ήταν και δρόμος του αδερφού μου. Αλλά...
1: Ναι, αλλά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά εδώ ο Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Βεβαίως, ο Κυραλέκος Ηρακλής Περιστερίου τα έχει πει, έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Έρχεται η μπάλα από το κέντρο και βάζω το κεφάλι μου σαν κρυάρι. Κρούτο. Και κάνει η μπάλα, σκάει κάτω και την παίρνει ο αέρας γκολ. Έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Σήμερα έχουμε άχαστους, ναι. Το τελευταίο.
1: Είναι τρίτη σήμερα.
0: Το τελευταίο επεισόδιο έχουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Α, εκεί θα πας τελευταία εκπομπή.
0: Έχεις δίκιο.
2: Έχεις δίκιο.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έγινε, έκανα τα πανηγύρια μόδα. Μέχρι και ο Μαζονάκης πάει και τραγουδάει με Βασίλη Σαλέα. Τα πανηγύρια. Ντρεπόσασταν. Ντρεπόσασταν. Το κάνα εκατομμύρια προβολές, πανηγύρι μόδα. Πανηγύρι, πανηγύρι, πανηγύρι. Τώρα το πανηγύρι είναι viral. Τι έγινε, τι έγινε. Μια χαρά, τον είδε στο Μαζό. Πήγε σε πανηγύρι, τον ανέβασε ο Σαλέας. Απορώ με την καρδιά μου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι. Θυμάσαι πριν από κανένα δύο εβδομάδες ήταν το ατύχημα που είχε ένας άνθρωπος που τον ρούφηξε
0: το αεροπλάνο.
1: Ο Σέρβος, μπράβο.
0: Συντανός.
1: Ναι, ακόμα ο άνθρωπος προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ. Και
0: λες
1: από
0: τώρα, ξέρεις ναι. Εγώ τι θα έπαιρνα από τις... Από τις αεροπλανικές αυτές οι εταιρείες, αεροπλανοφόρες.
1: Αεροπλανοφόρες εταιρείες.
0: Ζαλίζομαι, ω φάουλ.
1: Η συγκεκριμένη αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λέγεται.
1: Τι σκέφτηκε.
0: Θα του κάνει δώρο τζάμι.
1: Του έστειλε mail και του είπε, πότε θέλετε να ξανακλείσουμε την πτήση σας.
0: Α, ωραίο αυτό. Να... Πάει σιγά σιγά να δει τι θα κοστίσει αυτό, να ξέρεις.
1: Έχετε αφήσει ένα εισιτήριο ανοιχτό, πότε θέλετε να το κλείσουμε.
0: Μετά θα πούνε αυτό, έρχεται αυτοματοποιημένα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να υπήρχε ένας από την αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Η αεροπλανοφόρα εταιρεία μας, το HR δεν καταλαβαίνει. Πρέπει είναι αυτή με τα vans.
1: Αυτό είναι που λένε ότι είναι μια κατάσταση επίγουσα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.
0: Crisis management.
1: Crisis management που λέτε και στο χωριό στην ΑΡΠΑ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, ας του στείλουμε ένα mail να το ρωτήσουμε πότε σκοπεύει να πετάξει τελικά, γιατί έχει μείνει ένα εισιτήριο ανοιχτό.
0: Πρώτα τσεκάρεις τη διάθεση. Με αυτό, αν πει αυτός, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά σας αγαπάω. Αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, σίγουρα όχι.
0: Εγώ θα έλεγα, ενώ κοιμάμαι 10 ώρες τη μέρα σαν πουλάκι, ότι 27 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να πάω δουλειά. Φέρτε μου διαρκεία στην Παρτιζάν. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτός. δεν ξέρω, παίχτες. Πάρτε παίχτες, τα πάντα θα έκανα. Να με ρούφαγε εμένα αεροπλάνο έξω. Να έξω το κεφάλι μου
1: να
0: και τα πόδια
1: Εύα,
0: μέσα.
1: Να σε κρατάει η Εύα, γιατί λέει το προσωπικό δεν μπορούσε να βοηθήσει. Του είχε πιάσει πανικός και ο μόνος που βοήθησε ήταν η γυναίκα του.
0: Η γυναίκα του τον κράταγε για να κάνει, ξέρεις, κάλυψη στον αέρα, να μην τραβήξει κι αυτή. Κάτσε εκεί, τον κράταγε τα πόδια, μην κουνηθείς, γιατί άμα αφήσει
1: θα
0: τον
1: πάρει. Παρασ...
0: Θα φύγουμε όλοι. Αν άνοιγε τρύπα, χαιρετίσματα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ θα έλεγα τα πάντα. Αψού. Αυτός ο αέρας που μόλις έβγαλα μου θυμίζει το αεροπλάνο. Τι είπα, θα τους διέλυα. Δεν ξαναδούλευα ποτέ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν ξαναδούλευα ναι, ποτέ. Δεν ξαναπήγαινε για δουλειά. Θα φύσαγε και θα κλαίγα.
1: Θα πληρώσει εισιτήριο βασικά. Αν μπορείς να ξαναμπεί στο αεροπλάνο.
0: Δεν ξανα. Θα πάω εγώ να ξαναμπω σε αεροπλάνο.
1: Μην κάτσεις στο παράθυρο. Κάτσε.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί. Είσαι καλά, τελείωσα. Θα έλεγα μετά ότι παίρνω παντού αμάξι. Κουμεντάκια κυρώνες παραστάσεις στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι, θα μου πληρώνετε.
0: Δεν υπήρχε ναι. Περίπτωση. Τι, δεν ξαναδούλευα ποτέ. Μου το έφερε ο Θεός έτσι. Πήγα να γίνω viral, να πάρει ένα αεροσκάφος στο όνομά μου. Δεν τα κατάφερε η ζωή. Τέλος, εδώ, πέσε μπαγιόκο.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε, ξέρετε, στην επόμενη πτήση σας θα έχετε και έξτρα γεύμα.
0: Και,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Κλασικές αεροπορικές, ναι, αεροπλανοφόρες εταιρείες.
1: Αεροπλανοφόρες εταιρείες.
0: Ναι, μάλιστα, και αυτό σας σόκαρε. Εντάξει, δείτε τα δικαιώματα του επιβάτη. Δεν τα θέλω. Τα έχω ξαναπεί.
1: Σας είχαμε πει να μην πάρετε τη βαλίτσα μαζί σας.
0: Η γυναίκα τον κράτα γιατί είχε τα κλειδιά του σπιτιού στην τσέπη.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν, ούτε να το σκεφτώ. Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή να ανοίξω το παράθυρο και να βγω έξω το κορμί μου όλο και να λέω. Καλά, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουν τα αεροπλάνο. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Δηλαδή, κάνει ένα το αεροπλάνο για 3 δευτερόλεπτα. Που κάνεις. Εντάξει, καλά, ρε.
1: Τίποτα. Πιάνεις το βραχίωνα, έτσι.
0: Νομίζεις.
1: Σφίγγεις λίγο και το.
0: Σφίγγεις το βραχίωνα. Λες και θα πει ο βραχίωνας. Μη φοβάσαι. Όσο με σφίγγεις, έχεις τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το έχω πει ότι με το πόδι μου ελέγχω το αεροσκάφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχω ξαναπεί. Θα πάω εγώ τώρα. Ή άλλη εκπαιδεύτρια ή εκπαιδευόμενη στο μικρό που κάνει ο πιλότος. Τα λέμε και βουτάει κάτω. Σοβαρά. Έχει χάρη να με περιμένει και τα μάξι κάτω για να με αφήσει να πάρω ταξί. Τι λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Μου έφεραν λέει στο γραφείο Κιουνεφέ, λέει. Έχει ιδέα κανείς τι είναι? Είναι αφήγο για δρομολόγιο. Κώστα, είσαι άσχετος. Ένα από τα κορυφαία αγγλικά,
1: ναι,
0: όλων των εποχών. Όλων των εποχών το Κιουνεφέ. Δοκίμασέ το. και ευχαρίστησέ μας μετά. Αλλά έχει και τρία ποτήρια νερό κοντά κάπου, δύο μπουκαλάκια
1: είναι
0: νερό.
1: Λιγάκι
0: έχει.
1: Λιγουτσικό, ναι.
0: Έχει, γιατί μετά από δύο ώρες θα λέει ο οργανισμός σου: φίλε, πιες νερό για τα αγγεία όπως είσαι τώρα. Κλου, κλου, κλου, κλου, κλου, κλου. Και κοντά τουαλέτα. Αλλά είναι φανταστικό το κινεφό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Και πάει πολύ με καφέ.
0: Ναι, προς το παρόν έχω μόνο τον καφέ. Καφέ νησί. Με βρίζουν πάντα εκεί. Και χθες είχαμε ένα μικρό περιστατικό με ένα υλικοφόρο της Olympic Air Αθήνα για Πάρο. Γύρισε πίσω γιατί είχε ένδειξη για φωτιά. Υπήρξε πανικός, Mayday το κλασικό το πρωτόκολλο και γύρισε πίσω, το περίμεναν εκεί με βάση το πρωτόκολλο πυροσβεστικά και κάνουν έλεγχο να δουν, γιατί από την τουαλέτα νομίζω υπήρχε detection, smoke detection.
1: Και είχε τελικά καπνό ή είχε πάει κανένας και είχε σκάσει κανένα τσιγάρο, ξέρω εγώ.
0: Θα το ψάξουνε, θα το ψάξουνε. Καλά, το έχω πάθει εγώ για από Κοπενχάγη Αθήνα.
1: Ναι.
0: Βλέπω smoke detection και τις αεροσυνοδούς να κάνουν έτσι τελείως αγωγή. Πάντα τσεκάρω την αεροσυνοδό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να όχι την πίτσο, έχει... τις άλλες, τις μικρούλες.
1: Τελικά είχε κάνει κανένα άτμισμα.
0: Ναι, είχε κάνει άτμισμα και του κάνανε αναφορά, τον περίμεναν έξω μετά.
1: Θεέ μου.
0: Δεν το ήξερα μια κυρία και την περίμεναν έξω μετά. Εντάξει.
1: Και πολύ καλά του κάνανε. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, τον Αύγουστο άδειαζε η Αθήνα. Τι έγινε τον Ιούλιο, έχουμε πλουτίσει μάλλον και επιμική θα τα μπάνια του λαού, λέει, τα αγωνιστικά μου φιλιά. Όχι, έχει σπάσει νομίζω. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι πλέον που πηγαίνουν Ιούλιο διακοπές.
0: Α, οκ. Okay.
1: Οπότε μοιράζεται και όλα αυτό το πράγμα και γι' αυτό δεν αδειάζει τελείως τα τελευταία χρόνια η Αθήνα τον Αύγουστο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Αλέξανδρε, σε λατρεύουμε, αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακόμη και φιλικό παιχνίδι έχει Ευρώπη. Έλα, βρε Ειρήνη.
0: Εντάξει, Ειρήνη μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν πειράζει. Εμείς στη Δράμα πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε ήδη 2.500 εισιτήρια και πάμε για το sold out. Mm-hmm. Έχουμε κλείσει 3.000 θέσεις στο στάδιο γιατί δεν βρίσκαμε άλλο χώρο και κλείσαμε πάλι την εξέδρα με γιγαντοοθόνες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα φάω στην Καλαμιά. Λοιπόν, οπότε, Κυριάκο, εκεί πρέπει να σε πάω. Εκεί, άμα έρθει Δράμα. Μαρία, το ψωμάκι που βάζει τα κεφτεδάκια τα κοκκινιστά μέσα.
1: Oh, ναι.
0: Τη βαρκούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το τυράκι.
1: Και τη σαλτσούλα.
0: Και εγώ βάζω, εκεί βάζω 3-4-5 πατάτες τηγανιτές.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Εγώ το αυτό πιέζω. Το έκανα χωρίς να ξέρω ότι υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχω κεφτεδάκια κοκκινιστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνω σαντουιτσάρα, ανοίγω, βάζω τα κεφτεδάκια. Βάζω τυράκι και το ψήνω λίγο.
0: Είναι ειδικό το ψωμί, ναι. Αυτό, Μαρία. Το βγάζουν από μέσα, το σκάβουν. Το σκάβουν. Καιρό. Θα σου φάω το σηκώτη με φάβα και κιάντη. Το σκάβουν από μέσα, Κυριάκο, και πέφτει το κεφτεδάκι το κοκκινιστό με το τυρί. Ειλικρινά είναι όλοι σαλτσοποιημένοι. Είναι όλοι, ναι, χάλια,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το
1: μάτι. Ναι, ναι. Μα πρέπει να γίνεις χάλια.
0: Σε αυτό το ψωμάκι μπορείς να βάλεις. Εγώ βάζω τζατζίκι κάτω, κρεμμύδι και γύρω χοιρινό. Σε αυτό το ψωμάκι. Αυτό το κάνω το δεύτερο.
1: Α, ωραίο.
0: Παίρνω,
1: ωραίο,
0: ένα, ωραίο, κεφτεδάκι. Να, α, και επειδή λατρεύω τη μουστάρδα, σκάω και λίγη μουστάρδα.
1: Ναι,
0: λίγη μουστάρδα. Λοιπόν, και αυτά τα δύο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πάμε στον πόλεμο όπως είμαστε. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στο χωράφι πρώτα.
0: Ναι, αυτό.
1: Πόλεμο. Μην πάμε στον χωράφι. Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Πόλεμα. Ο Ντελιβεράς, ο ταπεινός Ντελιβεράς, λέει: τίποτα δεν έχει αδειάσει. Ρωτήστε και εμάς τους Ντελιβεράδες. Κοίτα, δεν έχει αδειάσει Ντελιβερά, αλλά σίγουρα έχει αραιώσει.
0: Τίποτα δεν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Εγώ το βλέπω στην Ασμήνη ότι έχει αραιώσει πολύ εκεί πέρα η περιοχή. Πάρα πολύ. Το καταλαβαίνεις από τα αυτοκίνητα.
0: Αραίωση. Δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, ήρθα από Κηφισό σε 18 λεπτά. Ή δεν έχει
1: αδειάσει. Όχι, όχι. Εντάξει, έχει αραιώσει πολύ.
0: Μην λέμε τώρα τι να είναι. Κόψε πρωί-πρωί, ρετσούβι. Είμαι και νηστικό από χθε το μεσημέρι. Τραβαφάει κάτι.
1: Πήγαινε να φας κάτι.
0: Δεν κάνει να κάθεται νηστική. Τι να στα.
1: Μεσημέρι. Και δεν κάνει για να τρως με άδειο στο μάχη.
0: Μπράβο. Φτιάχνει ένα τόστ. Τρως δύο τυράκια.
1: Πάμε σε break τώρα.

0: Λοιπόν, τιμή και δόξα. Σε ένα παλικάρι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Αγόρασε μέσω ίντερνετ ένα καρτελάκι με ένα κορδόνι που το κρεμά στο λαιμό. Πώς είναι σε κάτι συνέδρια, ξέρεις, που φοράνε αυτά κτλ. Πήγε σε ένα μουσείο.
1: Ωραίος.
0: Και έκανε τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου άνθρωπη.
0: Τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα και έλεγε δικές του ιστορίες για κάθε πίνακα.
1: Αυτό το προσλαμβάνω αύριο.
0: Εντάξει, πάρα πολύ φίλος μας.
1: Όχι, και πόσο άσχετοι άνθρωποι είναι στην τέχνη που πιστεύουν οποιαδήποτε παπάντζα τους πει κάποιος.
0: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
1: Γιατί θέλουν απλά να ανήκουν κάπου. Είναι μερικοί άσχετοι που θέλουν απλά να διαφοροποιούνται. Και δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
0: Κάθε φορά λοιπόν που οι πραγματικοί ξεναγοί ήταν απασχολημένοι, εκείνος απλώς εμφανιζόταν, συγκέντρωνε ένα πλήθος και παρουσίαζε εντελώς επινοημένες ιστορίες για έργα τέχνης. Ανάμεσά τους ήταν ένα πορτρέτο που το παρουσίαζε ως την πρώτη selfie στην ιστορία του κόσμου και ένα τοπίο που υποτίθεται τιμούσε μια εξέγερση σκίουρων.
1: Α, είχε καπνίσει πράγματα ο φίλος
0: μας. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν αμφισβήτησαν ούτε μία λέξη, επειδή μιλούσε με τόσο απόλυτη και διδακτική αυτοπεποίθηση, κάτι που ίσως είναι η ισχυρότερη δύναμη που γνωρίζει η ανθρωπότητα. Πάντα, παιδιά, το ύφος είναι
1: ο τρόπος, τα λες ήρεμα.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι
0: αυτό.
1: Ουσιαστικά ήταν ο πρώτος πίνακας εξέγερσης όσον αφορά σκίουρες. Μπορεί να γελάτε, αλλά πραγματικά επειδή στην περιοχή τότε είχε γίνει το εξής. Μπορείς να πεις μια παπάντζα. Ένα παιδάκι πήγε να πνιγεί σε ένα ποτάμι. Μαρία, λες τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα σκίουρος πήγε σε ένα σπίτι και χτύπαγε επίμονα την πόρτα. Ενός άνθρωπου βγήκε έξω και σαν να του τράβηξε το παντζάκι και του έλεγε έλα, και σώθηκε το παιδί. Και μετά οι σκίουροι εκεί προστατεύονταν. Εμφανίστηκαν κάποιοι που τους σκότωναν. Και εδώ έγινε μια μάχη και αυτή ουσιαστικά είναι η αποτύπωση. Ναι. Είναι απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Ο Τσίπιο Ντέιλ από εκεί. Μεγάλη παπάτσα.
0: Έχει σημασία το ύφος.
1: Το πιστεύεις, έγινε.
0: Ναι.
1: Μην χάουζε.
0: Αν θες να μπεις σε ένα κλαμπ και πας με ύφος.
1: Και δεν έχεις κοπέλα,
0: τώρα θα με κόψουν τώρα αυτό κτλ. Αν περάσεις με ύφος, μου ανήκει το μαγαζί, δεν θα τολμήσει κανένας να σε διώξει. Δηλαδή δεν γυρίζει να κοιτάξει καν τον πορτιέρι.
1: Κουραμίδας. Αυτό που έχω πει, κουραμίδας. Σε μια λυσίδα ψωμιών έχεις που έχω μπει, που κανένας δεν ξέρει τον ιδιοκτήτη. Μπαίνεις και κάνεις παρατήρηση. Παίρνεις δύο φρατζόλες και λες: δεν έχω πει να μην έχει πολύ αλεύρι. Και τις παίρνεις και φεύγεις. Παίρνεις ένα πολύσπορο και ένα ελαιόψωμο. Και έτσι έχεις κερδίσει 8 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έρχομαι σε ένα τέταρτο και δεν ξανάρχεσαι. Πας με αυτοπεποίθηση από την πίσω πλευρά του πάγκου.
0: Αν πας με αυτοπεποίθηση, είναι. Έχεις κάνει το 80% της
1: δουλειάς. Γιατί, ποιος είναι αυτός που πήγε πίσω από τον πάγκο, κάποιος που κάτι είναι εδώ. Κωνσταντίνος Κουραμίδας, το ΚΚ.

0: Κάποιος τηγάνισε χθες πατάτες, μελιτζάνες και ένα κολοκυθάκι.
1: Ωραίο.
0: Βαρέθηκα να πλύνω, λέει, το τηγάνι χθες. Σηκώνομαι σήμερα το πρωί να φτιάξω καφέ και βλέπω στο τηγάνι πνιγμένες δύο κατσαρίδες.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Εντάξει. Λίγο να ανησυχήσεις, λίγο. Μια απεντόμωση ίσως, κάτι. Γιατί ξέρεις, ποτέ δεν έρχονται μόνες τους δύο κατσαρίδες. Έχουν και παρέα. Πάντα.
1: Ναι, ναι. Και αυτές ουσιαστικά κατσαρίδες νικήθηκαν από τη χοληστερίνη.
0: Έτσι.
1: Κοίτα αυτές που κατάτησαν.
0: Τους έπνιξε η εξάρτηση.
1: Ναι. Mm-hmm. Η εξάρτηση του τηγανιού. Mm-hmm.
0: Το έχω ακούσει live, λέει, από τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
1: Το έχει πει ο Τζούμα.
0: Είχε πάει να μπει σε ένα μαγαζί και όταν του είπε ο πορτιέρης, απάντησε: δεν θέλω να διασκεδάσω, να το αγοράσω θέλω. Και τον άφησε να μπει. Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Και μπαίνει, τσιμπάς σάπα ποτάκια. Γιατί το διαφημιστικό που είχα κάνει για το βουντού. Αυτοί εδώ πέρα τώρα χορεύουνε. Του τσιμπάς το ποτάκι. Από τις πρώτες ηλίθιες διαφημίσεις. Λοιπόν. Καλημέρα και από τον Γιώργο Φωτογράφο Αρβιλάκια.
0: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έμεινε μόνος του τελικά. Δεν γύρισε ποτέ η κοπέλα εκείνη πίσω, αν θυμάσαι που είχε τις περιπέτειες.
0: Αφού δεν τα έχει φτιάξει με μια άλλη.
1: Ναι, αλλά στην καρδιά του έχει την προηγούμενη.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Ρε Γιώργο, για στείλε ενημέρωση. Γιατί ειδικά εγώ άρα θυμόμουν. Θυμόμουν ότι την είχε ξεπεράσει.
1: Μην τα ακούς αυτά, ρε.
0: Τι δεν, όχι. Ήταν ένα stepping stone.
1: Δεν ξέρω καν να το πω αυτό.

0: Δεν ξέρω, Μαρία, αν αυτό που έχει. Γιατί είμαστε σε περιβάλλον αεροπλανοφόρων εταιριών.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε η Ryanair, και αν είναι ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair που τρόλαρε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Με τα 30 χρόνια και τα 40 χρόνια. Το είδες αυτό το σκηνικό.
1: Γενικά ο λογαριασμός της Ryanair στα social media είναι πολύ δυνατός.
0: Άκου
1: πάρα
0: τι έκανε. Απίθανο τρολάρισμα. Έχει τις δύο φωτογραφίες του Κριστιάνου Ρονάλντο που είναι 30 χρόνια και 40 χρόνια, που είναι φέτες.
1: Ναι.
0: Που τις έχει βάλει ο ίδιος. Και τις έχει βάλει και λέει 0 Μουντιάλ versus 0 Μουντιάλ. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο τον πείραξε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάρει followers.
1: Ίσως θέλει να δείξει ότι μερικά πράγματα
0: μένουν
1: σταθερά στο χρόνο.
0: Γιατί έχει γίνει χαμός age 30, age 40 ο Κριστιάνο Ρονάλντο και γράφει Zero World Cups versus Zero World Cups, Ryanair. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μια κακιούλα την έχει μέσα. Την έχει λίγο μέσα, μια κακιούλα. Ίσως γιατί ζήλεψε το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματικά δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Όχι, δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Δεν έχει περάσει ο χρόνος ούτε έξω από το σπίτι του.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Κοίταξε, Μαρία, 30 με 40.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα θα είναι το θέμα. Αρχίζει. Όχι για τον Κριστιάνο. Καλά, Κριστιάνο αθλείται. Ναι. Έχει φτιάξει ένα σώμα που 60 χρονών θα είναι έτσι. Δεν πρόκειται να πάρει κιλά ο Ρονάλντο, τίποτα. Α! Επιφανειακά από πάνω πρέπει μέχρι εκεί. Φέτες είναι.
1: Το λίπος στο σώμα πρέπει να είναι 0,001%.
0: Όχι, δεν μπορεί να αφομοιώσει λίπος. Το λίπος φεύγει απευθείας.
1: Τρομερό.

0: να βάλω κι εγώ που είμαι ίδιος.
1: Εσύ δεν είσαι καθόλου ίδιος. Εννοώ, έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Α, εντάξει.
1: Πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν βάλεις. Πόσο είσαι τώρα,
0: 45 τα κλείνω το Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Αν βάλεις 35-45.
0: Να μου έγραψε μια κυρία παράδεκτο ένα κωμικό να κάνει τόσες αισθητικές παρεμβάσεις στο
1: πρόσωπο. Μπράβο, και καλά σου είπε.
0: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα, τη λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ούτε εγώ τι Θεοδωρίδου.
1: Δεν μπορείς να βελτιώνεσαι έτσι με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έχεις κάνει αισθητικές παρεμβάσεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις δίκιο. Ρε σα χλαμαράκια, τόσο πολύ σε πονάει η ΑΕΚ. Έννοια σου. Πέρυσι έφαγες 9. Φέτος θα φας 14.
1: Τι έγινε τώρα, εσύ τι έπαθες?
0: Τι έπαθε αυτό σε 9 παραπέντε? Άντε ασχολήσου με την ομάδα του εργοδότη σου. Άντε, άντε. Κι άλλα άντε.
1: Καταρχάς η ομάδα του εργοδότη μας είναι αυτή που παίζει αύριο μεθαύριο. Η ΑΕΚ που είναι?
0: Που είναι η ΑΕΚ
1: σου? Που
0: είναι η ΑΕΚ? Και... τι έκανα ρε παιδιά και
1: εμένα? Τι της έκανα μωρέ?
0: Τι της έχω πει μωρέ της? Ναι.
1: Να, επειδή λέγαμε για γλυκά τώρα, πριν από λίγο, τα top 3 γλυκά φέτος. Νούμερο 3, Κιουνεφέ. Νούμερο 2, Γιουζέλ Καϊμάκ. Νούμερο 1, Ασίστ Γιώβιτς σε Ζωάο Μάριο.
0: Τι ωραία τη γύρισε με το κεφάλι.
1: Την καλημέρα μας, Σωτήρη Καστοβάρ.
0: Λοιπόν, την έσπασε που λέμε, ότι την έχω, θα τη φας 30 φορές.
1: 30.
0: Σου λέει, εγώ θα την κάνω προς τα δω και αν έρθει κάποιος ήρθε. Mm. Έτσι πάει αυτό.
1: Τον είχε γυρίζω... δει, ρε, τον είχε δει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν τον είχε δει. Τη γυρίζω προς τα δω και αν έρθει κάποιος. Την κάνω πάλι διεκδικήσιμη αφού δεν είναι δική μου. Κάτι παίρνω από τη φάση. Σέρβος, κανονικός. Ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, θα την πάρω. Λοιπόν, τι φάση λέει, έχει μπιφ μια αεροπορική με ένα ποδοσφαιριστή?
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν το βρήκα και πάρα πολύ έξυπνο.
0: Δεν γέλασα.
1: Όχι.
0: Εννοώ ότι το βρήκα περισσότερο κακό. Παρά αστείο.
1: Έχει ανεβάσει πάρα πολύ ωραία και εύστοχα έτσι post η συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό δεν το βρήκα. Ούτε έξυπνο, ούτε χαριτωμένο, τίποτα καθόλου.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά μπορώ να καταλάβω το εξής, Μαρία. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Δεν λέγαμε για ηλικίες?
1: Ναι, το λέγαμε.
0: WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο με το WhatsApp Under 30.
1: Είδες, άμα θέλει κάποιος να σου κάνει κοπλιμέντο και ξέρει πώς να το κάνει. Και μπράβο, και μπράβο. Και σε σένα που πέρασε ο χρόνος, Μαρία, είσαι παραπάνω από καλά. Σαν το παλιό καλό κρασί. Σαν το Πέτρο το Μάνταλο στα χαφ. Είδες πώς με άγγιξε.
0: Πήρε την προσοχή σου.
1: Ναι, μπράβο. Με άγγιξε.
0: Ανέβηκε στην εκτίμησή σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Έχει τύχει.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.